0: Ανατολική Θράκη, στα Μάλγαρα, στην περιοχή Καρατζάχαλη, και έμεινε πολύ μικρός, ορφανός, ο πατέρας του πέθανε, όπως ο Πασχάλης. Μετά η γιαγιά ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλο ένα παιδί, ένα κορίτσι. Κάποια στιγμή να πω αυτό που πολλοί μου με ρωτάνε, το Αρβανιτίδης, το επίθετο μου είναι Αρβανιτίδης. Και τον Αρβανιτίδη εκείνο τι τον είχες? Και λέω, η σκούφια μου είναι μικρή, ξεκινά από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου όταν πήγε στο σχολείο παιδί, η δασκάλα είπε, πώς λέγεσαι εσύ? Είπε ο πατέρας μου, εμάς μας φωνάζουν τα Αρβανιτάκια. Λοιπόν, και εντάξει, τον έγραψε Αρβανιτίδη. Μπορεί να ήταν δασκάλα Πόντια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα το Αρβανιτίδης ξεκινάει από τον πατέρα μου.
1: Ο πατέρας πώς ήταν σαν άνθρωπος? Ήταν σκληρός, ήταν, επειδή η ζωή ήταν δύσκολη, ήταν τρυφερός? Πώς ήταν?
0: Γλυκύτατος ο πατέρας μου. Θέλω να συνεχίσω λίγο την ιστορία μου και να πάω στο ερώτημα που κάνεις. Κάποια στιγμή φύγανε, τους διώξανε από εκεί οι Τούρκοι. Ήρθανε προς την ενδοχώρα στην Ελλάδα, ναι, και σταματήσανε στο Δοξάτο της Δράμας και εκεί στήσανε το τσαρδί τους που λέμε, τους έδωσε το κράτος ένα οικόπεδο, μία δηλαδή χείρα μάνα με δύο παιδιά. Και έτσι εκεί πέρα ξεκινάει η ζωή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, καλοσυνάτος. Η μητέρα μου ήταν πιο σκληρή. Αλλά ήταν και ο αφέντης του σπιτιού η μητέρα μου.
1: Έβαζε τάξη η μαμά λοιπόν. Έβαζε τάξη, οργάνωση.
0: Βέβαια. Τα πάντα. Δηλαδή η μάνα μου ήταν, πώς το λένε, όπως είπε μια τσιγκάνα, όταν ήταν αραγωνισμένοι οι γονείς μου, πήγανε στις Σέρες σε μια πανήγυρη. Και τους είδε μια τσιγκάνα, πλούσια όμως, ξέρεις, με βραχιόλια, με χρυσά, και τους λέει, να σας πω τη μοίρα σας. Η μάνα μου τον τραβάει τον πατέρα μου να φύγουμε. Κάτσε ρε Βασιλική. Λοιπόν, και τους λέει η τσιγκάνα τη μοίρα. Τη βλέπει τη μητέρα μου στο μέτωπο, και τη λέει διάφορα πράγματα. Της είπε, εσύ θέλεις 100, ο άντρας θα λέει 1. Στα μπλα μπλα, δηλαδή. Θα είναι.
1: Ίσχυε αυτό, μιλούσε.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ό,τι της είπε, όλα αυτά βγήκανε. Μας τα είχε πει η μαμά μας όταν και εμείς ήρθαμε στη ζωή και μεγαλώσαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι η τσιγκάνα είπε στη μητέρα μου ότι εσύ θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο 5 παιδιά και 3 μισά. Η μάνα μου ταράχτηκε. 3 μισά, τι εννοείς? Δεν είπε τίποτα η τσιγκάνα. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά και 3 αποβολές.
1: Oh.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα μισά. Και της είπε ότι από τα 5 παιδιά σου, το ένα, όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν.
1: Είχε προβλέψει την.
0: Παρακαλώ, θέλω να χειροκροτήσω.
1: Το είχε προβλέψει το άστρο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, άρα οι μάγισσες στην ιστορία μου, δεν ήταν μάγισσα γυναίκα, είχε απλά αυτή την ενόραση και είπε στη μάνα μου τη μοίρα της. Και κοίταξε να δεις που είπε, ναι, θα κάνω κανένα υπουργό. Έτσι τους υπουργούς τότε
1: θεωρούσαν έτσι,
0: ναι, ναι, χειροκροτούσαν.
1: Τότε, σήμερα, παράδειγμα, όχι πολύ.
0: Λοιπόν, όμως είναι εντυπωσιακό το ότι είπε κάτι τέτοιο μία τσιγκάνα όταν ήταν αραγωνισμένη κοριτσάκι η μάνα μου, και μέχρι τα 18 μου χρόνια που εγώ είμαι ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια μου, πειράζαμε τη μάνα μου. Λέμε, τι θα γίνει με αυτό τον υπουργό, ρε μάνα? Όλοι είμαστε μεροκαματιάριδες. Όλοι είμαστε εργατάκια. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις που κάποια στιγμή στα 18 μου, εγώ έγραψα το σχολείο, έγραψα τον τρόπο.
1: Που έγινε χαμός, πανελλήνια επιτυχία τεράστια.
0: Με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, τα έλεγα. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή, μπογιατζής ήμουνα, δεν ήμουνα ούτε μουσικός ούτε τίποτα. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης ποτέ και τραγουδιστής, με τίποτα. Όμως, την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ 16 χρονών, 17 χρονών, η μόδα των συγκροτημάτων, οι αρχές της δεκαετίας του 60, ήταν.
1: Beatles, Rolling Stones.
0: Ναι, όλα τα συγκροτήματα τότε επηρέασαν πάρα πολύ τη ζωή μου. Το Western Science Story.
1: Φανταστικό μυαλό.
0: Το είδα 15 φορές στο σινεμά. Λοιπόν, μπήκα σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Άκουγα όλο το βράδυ δεν κοιμόμουν, άκουγα ραδιόφωνο, ξένη μουσική σκηνή, δηλαδή αγγλοσαξονικά, γαλλικά, αμερικάνικα.
1: Και πώς από αγάπη και θαυμασμό για τη μουσική έγινε επάγγελμα?
0: Έκανα ένα συγκρότημα.
1: Τους Olympians, το... όχι, πριν τους Olympians, τους
0: Grand. Πριν τους Olympians κάναμε ένα συγκρότημα στη γειτονιά μας, στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, τους Drugstormen. Τώρα Drugstormen, γιατί έτσι μας...
1: Φαρμακοποιεί.
0: Φαρμακοποιεί, χωρίς κανένα λόγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, μετά από τους Drugstormen, πήγα σε ένα συγκρότημα που είχε και ενισχυτές, είχε και όργανα και τα λοιπά, και παίζανε τα Σαββατοκύριακα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν αυτό το συγκρότημα έπαιζε κάτι Latin, κάτι τσατσά, κάτι μάμπο, κάτι ψιλομοντέρνα, και έφυγε ο τραγουδιστής τους στο Βέλγιο, μετανάστης, και ζητούσαν ένα τραγουδιστή. Και μου είπε ένας φίλος, πήγαινε στην οντισιόν. Πήγα στην οντισιόν λοιπόν που είχε το συγκρότημα, η Brahms. Λοιπόν, και ήμουν απλό τελευταίος. Ήταν καμιά δεκαριά πιο μπροστά από μένα. Του διώνω, μόλις φτάσανε σε μένα, τους είπα, νομίζω τους είπα το Twist and Shout των Beatles. I got a no baby now, no baby. Shake no baby, ναι. Λοιπόν, με πήραν αμέσως. Διώξανε τον τελευταίο, ο οποίος μέχρι σήμερα μου το κρατάει κακία. Μετά από ένα χρόνο, Brahms, αποφασίσα μια ανακατάταξη, ας πούμε, στους κόλπους μας. Πήραμε έναν πιανίστα, ναι, και τότε ήταν η Formings, το συγκρότημα του Παπαθανασίου, που παρουσιάσανε εδώ πέρα το Hammond, ένα όργανο εκπληκτικό, και θέλαμε ένα τέτοιο όργανο να εντάξουμε στο συγκρότημα μας, και πήραμε τον Άλκη τον Κακαλιάνγκο. Αγόρασα ένα καινούριο όργανο λοιπόν και κάναμε τους Olympians, που μας βάφτισε ο Νίκος ο Ελληναίος, στιχουργός και τέλος πάντων. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο του 1965 έγινε Olympians. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μας άκουσε ένας παράγοντας της Philips τότε, Ella Disc, και μας έκανε αμέσως πρόταση να ηχογραφήσουμε
1: τραγούδια.
0: Εγώ ήδη είχα γράψει το σχολείο και είχα γράψει και τον τρόπο, και τα παίζαμε με τους Brahms και είχαν επιτυχία στους φανς μας.
1: Με αυτά τα δύο τραγούδια τα τραγουδάμε και σήμερα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Και έχουν γίνει και φανταστική επανεκτέλεση.
0: Από το 64.
1: Πώς αισθάνεσαι που το τραγουδάμε και σήμερα?
0: Θαυμασμό, δηλαδή, στη μοίρα μου, στην τύχη μου, σε αυτό που είπε η τσιγκάνα.
1: Εν τω μεταξύ, και τα δύο τραγούδια είναι ερωτικά, γράφουν για αγάπη. Πώς τα εμπνεύστηκες, για ποιον τα εμπνεύστηκες, για ποια βασικά?
0: Και οι δύο στίχοι είναι διαχρονικότατοι. Το «Δε σχολείο» είναι το πιο διαχρονικό τραγούδι που έχω τραγουδήσει και το πιο δημοφιλές, θα έλεγα. Σήμερα ένα πιτσιρίκι θα ακούσει το σχολείο και θα το αγαπήσει. Θα συνδυάσει τη ζωή του με το σχολείο.
1: Και ποιος καθόταν στο διπλανό τραγούδι.
0: Παρότι ο στίχος του σχολείου μιλάει, ένας μεγάλος μιλάει, γιατί όταν πηγαίναμε λέει, θυμάται τα νιάτα του.
1: Ναι.
0: Και όμως.
1: Αλλά είναι τα χρόνια της αθότητας.
0: Έχει γοητεία το τραγούδι, έχει μαγεία.
1: Μιλάει σε όλους μας, μέσα μας, και μας γυρνάει πίσω σε αυτά τα
0: δε
1: χρόνια.
0: Δε φταίει η μοίρα, δε φταίει η τσιγκάνα, δε φταίει...
1: Πιστεύεις πολύ στη μοίρα?
0: Πάρα πολύ. Μπορώ να μην πιστεύω. Όπως σου είπα, η ζωή μου έχει πολλές στιγμές μοιραίες. Πολλές.
1: Ποιες είναι πιο σημαδιακές για σένα?
0: Που, ξέρεις, καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, σαν τα παραμύθια, ας πούμε, που γεννιέται η πριγκίπισσα και έρχονται οι μοίρες να τη μοιράνουν, δεν λέει το παραμύθι, λοιπόν, και μία μοίρα που δεν την κάλεσαν ήρθε τελευταία και της έδωσε την κατάρα της.
1: Πιστεύεις λοιπόν και στο κάρμα, και ότι το κάρμα πληρώνεται?
0: Τέλος πάντων, πιστεύω πάρα πολύ στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι οι ζωές μας είναι διαγεγραμμένες εμένα, ο εαυτός μου, δηλαδή μάλλον η μοίρα μου το απέδειξε αυτό πολλές φορές, μου το επιβεβαίωσε ότι εδώ είμαι, υπάρχω. Και η κακιά η μάγισσα υπάρχει. Εδώ είναι και αυτή.
1: Και δεν πιστεύεις ότι επηρεάζουμε τη ζωή μας κι εμείς?
0: Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Οι επιλογές είναι αυτές. Αν επιλέξεις αυτόν τον δρόμο, μπορεί να σε περιμένει ο δράκος της μοίρας σου. Αν επιλέξεις τον άλλον, μπορεί να σε περιμένει η αγάπη, ο Θεός, ο παράδεισος που λέμε. Ο Θεός, λοιπόν, πιστεύω και στον Θεό, εννοείται, πιστεύω στον Θεό, είχε άλλα σχέδια.
1: Και πότε το συνειδητοποίησες αυτό, πότε το κατάλαβες?
0: Για το Θεό και τα σχέδια του.
1: Για σένα.
0: Για μένα.
1: Για τα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα.
0: Για το ταλέντο. Κοίταξε, το ταλέντο όταν ήρθε, όταν έγραψα το σχολείο που ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έγραψα. Ήμουν ένα μπογιατζάκι, ένα φτωχό παιδάκι που ακουμπούσε το μεροκάματο στη μάνα μου κάθε εβδομάδα και μου έδινε 6 δραχμές για να πάω 5,5 σινεμά να δω 2 έργα και μισό να πάρω σπόρια. Δεν το θέρουσα έτσι, κάνω την πλάκα μου με τους φίλους μου, να κάνουμε συγκρότημα, έπαιρνα και κάτι μαθήματα κιθάρας. Για πρώτη φορά στο συγκρότημα αυτό τους Draxtonmen, όταν πήγαμε να κάνουμε πρόβα ένα τραγούδι και είπα εγώ το ξέρω, το Kansas City του Τρίν Λοπέζ, και το τραγούδισα και με ακούσανε οι φίλοι μου και μου λένε «Α, εσύ θα είσαι τραγουδιστής μας».
1: Πού το κατάλαβες ότι είναι σοβαρή δουλειά και ότι το ταλέντο σου πρέπει να το αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα?
0: Το κατάλαβα όταν γίναμε Olympians, όταν βγάλαμε τον τρόπο, βγάλαμε το σχολείο, βγάλαμε το συγγνώμη, τους δίσκους μας και κάναμε συναυλίες. Και έβλεπα τον κόσμο να παραλυρεί. Ναι. Τα παιδιά, οι νέοι, τα κορίτσια, τα αγόρια.
1: Έζησες τρελό θαυμασμό τότε. Η εποχή υπήρχε όντως λατρεία τεράστια.
0: Ναι, ήτανε πρωτόγνωρο για ένα παιδί με αυτή την ιστορία, προϊστορία, ας πούμε, της ζωής του. Έρχεται και βλέπει ένα κοινό φοβερό να παραλυρεί. Λοιπόν, σκέφτηκα. Ναι. Για ποιον παραλυρεί? Για τον Πασχάλη. Τον Πασχάλη, αλλά για τα τραγούδια του Πασχάλη που τα τραγουδά ο Πασχάλης. Τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητέ Πασχάλη? Λοιπόν, αποφάσισα να χωρίσω σε δύο Πασχάλιδες τον εαυτό μου. Σε έναν Πασχάλη που ήταν το φτωχόπεδο και αυτό ο γιος της Βασιλικής και του Γιάννη, και τον Πασχάλη τον Σταρ, τον Σούπερ Σταρ. Και πώς κάνουν γι' αυτόν?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και οπωσδήποτε αυτός ο Σούπερ Σταρ δεν θα ήθελα να ταυτίζεται απόλυτα με τη ζωή μου, τη δική μου τη ζωή που ήθελα να ζω. Εγώ ήθελα να ζω απλά έτσι πόσο μεθά. Άρα
1: τους διαχώριζες,
0: έπρεπε, ναι,
1: τον δημόσιο
0: έπρεπε
1: αυτό
0: να προσέχω και... λοιπόν, ναι, με έξυπνο τρόπο, με σεβασμό προς το κοινό αυτό που παραλυρεί για αυτόν τον Πασχάλη, και να τον προσέχω και να τον...
1: Με αυτόν τον τρόπο έμεινες προσγειωμένος και δεν πήραν τα μυαλά, ναι, σου αέρα.
0: Ναι, ναι, και το σφραγίζω, το ναι μου είναι ναι. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα... Πριν έρθω στην εκπομπή σου, έτσι σκεφτόμουν, γιατί είδα ότι η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Λέω, πρέπει, λέω, να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα. Λοιπόν, όντως, για ένα πράγμα που είμαι καβαλημένος, είναι το εξής, ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που τα περισσότερα από τα τραγούδια που έκανα και που έγραψα κιόλας συντροφεύουν στιγμές του κόσμου, όλου αυτού του κόσμου που συντροφεύουν. Και στιγμές, τι στιγμές? Καθημερινότητες, έρωτα, πόνου, μοναξιάς, στιγμές συγκίνησης, στιγμές κεφιού.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές αυτές οι στιγμές. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο.
1: Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν με τη μεγάλη σου επιτυχία?
0: Οι γονείς μου, να σου πω, ο πατέρας μου έφυγε νωρίς, έφυγε μάλιστα παραμονές, θα έλεγα, της Eurovision. Αρρώστησε και δεν το προλάβαμε, πέθανε από μια μόλυνση στο αίμα. Με είδε όμως τραγουδιστή. Η μητέρα μου επίσης της λέγανε ότι ο γιος τραγουδάει εκεί. Έλεγε η μάνα μου.
1: Δεν ενθουσιαζόταν στην
0: κάποια αρχή. Στιγμή ήρθανε οι αδερφοί μου μαζί με τον μελλοντικό γαμπρό μου, ήταν αρωμανισμένοι τότε, και με ακούσανε που τραγουδούσαμε τους Brahms, και επειδή όλοι στην οικογένειά μου τραγουδούσανε, είχανε φωνές ωραίες, ο μόνος που δεν τραγουδούσε ήμουν εγώ.
1: Φαντάσου, και εσύ έγινες ο επαγγελματίας.
0: Λοιπόν, και με άκουσε εκεί με τον γαμπρό μου μαζί, και πήγα στο τραπέζι τους μετά, μου λέει, εμείς σε είχαμε για ψάρι και εσύ έγινες, είσαι χρυσόψαρο ρε παιδί μου. Το χαρακτηρίζει, το θυμάμαι μέχρι τώρα. Έγινα εγώ τραγουδιστής. Τι να σου πω.
1: Καμαρώσανε.
0: Έτσι γκάρα. Καμαρώσανε. Πήγανε, τα έλεγαν και στη μάνα μου μετά. Ναι. Καμάρωνε και η μάνα μου.
1: Χάρηκε.
0: Ναι, βέβαια. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ήταν το εξής. Πήγα σαν Ολύμπιας πια και έκανα συναυλία στη Δράμα. Σε ένα κινηματοθέατρο στη Δράμα. Εκεί φέρανε τον παππού μου που ήταν ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς. Γιατί του πατέρα μου είχε πεθάνει, ορφανός ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, και με είδε ο παππούς μου σε αυτή τη συναυλία και σηκώθηκε από το κάθισμα, ανέβηκε, ήρθε μπροστά στο παλκοσένικο και έβγαλε το δαχτυλίδι του και μου το ακούμπησε μπροστά μου. Ένα χρυσό δαχτυλίδι που το έχω ακόμα φυσικά. Και το δαχτυλίδι αυτό ο παππούς μου το είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη όταν πήγε μετανάστης. Παρακαλώ. Λοιπόν, και είναι πολύ συγκινητικό να έχω το δαχτυλίδι του παππού μου που γράφει το όνομά του.
1: Τεράστιο σύμβολο σεβασμού, εκτίμηση και αγάπη αυτό. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα που στο ακούμπησες, το κατάλαβες?
0: Κοίταξε, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Αλλά όταν το είχα βάλει στην τσέπη μου και πήγα στα καμαρίνια πίσω, πιάσαν τα κλάματα.
1: Πολύ τρυφερό. Και το φυλάς και τώρα, αυτό το δαχτυλίδι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Όμως φυλακτώ έχω και αυτό εδώ, το σταυρό που φοράω. Τώρα είναι δεμένος με χρυσό, αλλά δέθηκε γιατί διέλυε, δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Είναι από τους Άγιους Τόπους και το φοράω σαν φυλακτό μου. Το είχε δώσει η μαμά μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Το πήρα από το εικονοστάσι, γιατί το φορούσε ο πατέρας μου στον πόλεμο. Και μετά του πέρασε ένα κορδόνι και το φορούσε συνεχώς. Και ήταν σαν σήμα κατά δεθέν το σταυρουδάκι μου.
1: Το σταυρό σου. Εσύ ποια φυλακτά έχεις έτσι μεταφέρει στα δικά σου παιδιά?
0: Κοίταξε, φυλακτά έτσι αντικείμενα, δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι παρόμοιο στα παιδιά μου.
1: Μεταφορικά, με άλλο τρόπο.
0: Στη Ζήνα και στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μεταφορικά τα παιδιά μας, και η Αλή και εγώ, τα μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη. Με πολύ, παρόλο που ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ και η Αλή είμαστε μέχρι τώρα, και διαφωνούσαμε πολλές φορές για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
1: Ποιος ήταν πιο αυστηρός, ποιος ήταν?
0: Εγώ ήμουν ο αυστηρός.
1: Εσύ?
0: Ναι. Ήθελα τα παιδιά μου στρατιωτάκια. Παρθένωσον. Ήθελα τάξη.
1: Γιατί πίστευες έτσι ότι θα τους βοηθήσεις σε ποιο τομέα?
0: Όχι, θα πάρουν καλές βάσεις, θα έχουν αρχές. Καταρχήν το να σέβεται ένας μικρότερος τον μεγαλύτερο. Έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν σέβονται κανέναν. Λοιπόν, και δεν είναι καλή η κοινωνία, νομίζω. Δεν είναι καλύτερη.
1: Υπάρχει μια κρίση αξιών, αυτό αναφέρεσαι.
0: Θα πρέπει να εκτιμήσει ο άνθρωπος τι έχουν αξία στη ζωή και τι δεν έχουν αξία. Δεν έχει αξία.
1: Και ο σεβασμός είναι μια αξία γενικότερα που πρέπει να
0: έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως τα παιδιά μας με την Αλίκη, μάλλον με τους διαφορετικούς χαρακτήρες που είχαμε, τα μεγαλώσαμε καλά και γίνανε δύο αξιόλογοι επιστήμονες και τα δύο.
1: Τι ωραία, τι σπούδασαν.
0: Η μία στη μουσική.
1: Ωραία.
0: Η κόρη μου είναι μουσικοσυνθέτης και γράφει μουσικές για κινηματογράφο, για πολλές χρήσεις. Ζει στο εξωτερικό, στο Μπορντό, και με έναν σύντροφο Γάλλο, τους οποίους θα τους παντρέψουμε το καλοκαίρι.
1: Με το καλό, να ευχηθώ. Μιλήσαμε για την κόρη σου, τη Ζήνα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τον γιο σου, τον Γιάννη.
0: Ένα παιδί μάλαμα. Ένας αρχιτέκτονας που είναι πολύ περήφανος γι' αυτόν, ο οποίος έχει πάρει από μένα το εργατικό. Δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ζει Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο Ελλάδα. Ζούμε πάνω κάτω.
1: Α, είστε κοντά.
0: Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη, που είναι εξαιρετική νύφη και αυτή. Και έχουν και δύο παιδιά, δύο εγγόνια, που η Αλίκη είναι 12 ετών και ο Άγγελος είναι 7 ετών.
1: Αχ, να σου
0: και είμαστε συνεχώς πάνω κάτω και πανευτυχείς. Και που είμαστε παππούδες, πανευτυχείς, αν ήθελες να το ρωτήσεις και αυτό.
1: Θα το ρωτούσα. Με έφυγε.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου από το να καταφέρνει να γίνει παππούς. Να φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο της ζωής του να γίνει παππούς. Λέω τώρα, κάνω μια παρένθεση. Θα πρέπει να σας πω όλους σας ότι εγώ στην οικογένειά μου, στην πολυμελή οικογένεια, στην 5 αδέρφια, τα 4 μου αδέρφια, εκτός από μένα, υπήρξαν μετανάστες. Η αδερφή μου ακόμη είναι στον Καναδά.
1: Και μακριά. Σου λείπουνε που φύγατε όλοι μακριά.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Με πονάνε. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ. Έζησα σχεδόν μόνος. Από την εφηβεία και μετά. Φύγαν τα αδέρφια μου. Ήταν μετανάστες. Ο ένας πέθανε εκεί, στον Καναδά. Και μάλιστα έχω και τραγούδια που μιλάω για την μετανάστευση και είναι... Έχω ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε τους στίχους η Σάσα Μανέτα, τη μουσική ο Αντώνης Στεφανίδης, και λέει «Αχ και να μπορούσα». Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι, να το ακούσετε. Μιλάει για την μετανάστευση.
1: Και έχω και ένα περιστατικό
0: το οποίο, αν πολυλογώ, να με σταματήσει, σε παρακαλώ πολύ. Έχω ένα περιστατικό που έκανα μια συνεργασία κάποια στιγμή το 2000 περίπου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και ενέταξα μέσα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά. Το Αστέρι του Βοριά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει. Ελληνική Ιταλία είναι.
1: Είναι πολύ σκληρό όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους και τους ανθρώπους που αγαπάνε.
0: Και ξέρετε, τη δεκαετία του 60 που φεύγανε όλοι οι μετανάστες. Σχεδόν όλοι. Πολλές οικογένειες φτωχές. Τα παιδιά τους φεύγανε για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και τέλος πάντων, το τραγούδι, το Αστέρι του Βοριά, δεν μπορούσα να το τραγουδήσω γιατί έκλαιγα.
1: Δεν μπορούσες, ε. Γι' αυτό μου λες ότι η ζωή είχε νεράιδες και μάγισσες. Πολλά σου πήρε και πολλά σου έδωσε.
0: Ναι. Ναι. Και έχω και άλλες ιστορίες, σας πω, αλλά δεν θα σας τις πω, θα τις γράψω.
1: Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο, πρέπει να το αρχίσεις. Και να βάλεις όλο αυτό το πλούσιο συνέστημα που μοιράζεσαι γενναιόδωρα εδώ μαζί μας σήμερα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Θέλω να σε πω...
0: Είπαμε, η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Να πάμε σε κανένα πιο ευχάριστο.
1: Θέλω να πάμε και στη Eurovision, γιατί καταφέρατε και κατέφερες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τότε η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει ακόμα μεγάλες θέσεις στη Eurovision και εσείς πήρατε την πέμπτη θέση με το μάθημα σολφές.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί με εντυπωσίασε πρώτα απ' όλα που συνεργαστήκατε 4 καλλιτέχνες που ήσασταν ο καθένας με δικιά του καριέρα σημαντική. Και σήμερα...
0: 4 σολίστες.
1: Σολίστες. Σήμερα να φανταστούμε ότι θα ερχόντουσαν 4 μεγάλοι τραγουδιστές να πάνε όλοι μαζί στη Eurovision. Δεν ξέρω αν.
0: Ο Ριλός, ο Ρέμος, η Θεοδωρίδου, ξέρω εγώ.
1: Θα μπορούσε να φανταστείς να γίνει αυτό. Τι έχουν αλλάξει στις εποχές που τότε το κάνατε και σήμερα δεν θα γινόταν?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ναι. Τέσσερις σολίστες, οι δύο όμως προερχόμασταν από συγκρότημα. Το είχαμε μέσα μας. Όταν μας κάλεσε ο Χατζηνάσιος να γίνουμε συγκρότημα, εγώ και ο Ρόμπερτ δεν δυσκολευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε ναι, να γίνουμε συγκρότημα. Το να γίνω εγώ συγκρότημα ήταν χαρά μου. Να σκεφτείς ότι και τώρα, αν θα φτάσουμε στο σήμερα, τι κάνω. Ναι. Έχω μια ομάδα από τέσσερα παιδιά που αισθάνομαι σαν συγκρότημα μαζί τους. Είναι ίσως...
1: Σ' αρέσουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Το αγαπάς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Eurovision.
1: Και λοιπόν, σας είπα να συνεργαστείτε τότε με τον Ρόμπερτ Williams, με την
0: Μαριάννα Τόλι, την Μπέση Αργυράκη. Η πιο αντίθεση ήταν η Μπέση Αργυράκη.
1: Σοβαρά, γιατί?
0: Βέβαια. Ήταν η πιο μικρή και ήταν. Αλλού το μυαλό.
1: Όταν στο πρότειναν, τι σκέφτηκες?
0: Καταρχήν σκέφτηκα ότι το τραγούδι, όταν με πήρε ο Γιώργος και μου είπε: έχω ένα τραγούδι, έλα να το δεις για την Eurovision κτλ. Πήγα και το άκουσα. Ήταν ένα πρωτότυπο τραγούδι που μέχρι σήμερα διατηρεί τον τίτλο αυτού του πρωτότυπου τραγουδιού. Ακόμα και μέσα στα τραγούδια της Eurovision, σε όλα τα τραγούδια που συμμετείχανε, έχει θέση μέσα στα πρωτότυπα τραγούδια.
1: Πώς αισθάνθηκες που θα αντιπροσωπεύες την χώρα σου?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, πρωτόγνωρο, υπερηφάνεια, στη σκέψη ότι αντιπροσωπεύω τώρα την πατρίδα μου. Στη Eurovision, τελικά τώρα είπα για την ευθύνη και για το συνέστημα, αποτύχαμε, ενώ πήραμε την πέμπτη θέση, αποτύχαμε. Πιστεύω, γιατί τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν την ευθύνη τόσο μεγάλη που είχα και τρακ που μας έβλεπε τόσους κόσμους που έπρεπε να φέρουμε το τραγούδι μας μπροστά και θα το φέρναμε εάν ήταν όλα τα όλη η τελευταία εμφάνισή μας σωστή. Δεν ήταν σωστή, είχε ελλείψεις. Ούτε εμείς οι τέσσερις ήμασταν καλοί. Και δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν μας είχαν στήσει καλά.
1: Άρα σας στέρισε την πρώτη θέση, θεωρείς αυτό?
0: Την πρώτη θέση, να μην είμαι και τόσο πολύ πια απαιτητικός, αλλά θα είχαμε μια πολύ καλύτερη θέση. Αν δεν κάναμε κάποια λαθάκια. Και αν δεν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν μέχρι τη μέση του τραγουδιού, εκεί σε αυτό το level, και αργότερα ανέβηκε στο κανονικό.
1: Τι ελλείψεις είχατε και δημιουργήθηκε αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα μεγάλωσε η ανησυχία μας όταν μας στήσανε. Δηλαδή τώρα λέμε πράγματα που τα έχουμε πει χίλιες φορές. Είχαμε αποστάσεις συγκεκριμένες, γιατί κάναμε και μια χορογραφία που έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες αποστάσεις.
1: Και σας τα άλλαξαν.
0: Και μας στήσανε το Ρόμπερτ εκεί και το μικρόφωνο της Μαριάννας πιο κοντά σε μένα. Που όταν έκανα την κίνηση αυτή χτυπούσα τον ώμο της Μαριάννας. Και η εικόνα μας σε αυτούς που δεν μας ξέρανε ήταν ο Ρόμπερτ και οι άλλοι. Να φανταστείς, έχω το βίντεο από ηχογράφηση του BBC, από μαγνητοσκόπηση του BBC, που λέει ο σχολιαστής ο Άγγλος ότι «One Englishman, Robert Williams and the others». Κατάλαβες τι μας είχε κάνει αυτός ο τεχνικός που δεν έστησε σωστά τα μικρόφωνα. Στη βιασύνη του. Δεν πιστεύω ότι ήταν σαμποτάζ.
1: Πήγατε όμως καταπληκτικά. Και...
0: πήγαμε καταπληκτικά μέχρι σήμερα το τραγούδι. Καταρχήν το έχω στο ρεπερτόριο ανελιπώς.
1: Όταν γύρισες σε Ελλάδα τι έγινε? Χαμός, φαντάζομαι.
0: Χαμός. Το τραγούδι κάθε Eurovision είναι επαιτειακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε Eurovision το παίζουν.
1: Το φετινό τραγούδι της Eurovision που κέρδισε ο Ακύλα, το έχεις ακούσει?
0: Το έχω ακούσει, ναι.
1: Πώς
0: και είδα
1: φαίνεται?
0: Και τον Ακύλα. Τον Ακύλα τον είδα την πρώτη φορά που τον είδα, που έδειξε στο κλιπάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, με εντυπωσίασε. Βρήκα ότι το τραγούδι σαν σύνθεση, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερη, αλλά σαν ιδέα, είχε ιδέα. Και μπορώ να πω, να υποστηρίξω ότι από όλα τα τραγούδια, αυτό που είχε ιδέα και συνέστημα κάτι, έδινε κάτι, είναι αυτό.
1: Μπορώ να σε ακούω να μιλάς με τις ώρες και έχεις όντως φανταστικές ιστορίες που μοιράζεσαι. Θα μου επιτρέψεις όμως να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας με τον υπέροχο Πασχάλη.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ιχιού και κοντά μας ο Πασχάλης. Σκέφτομαι πόσα χρόνια συμπληρώνεις φέτος στη ζωή αλλά και στο τραγούδι.
1: Στη ζωή μου υποχρεωμένος να απαντήσω.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε και στο Facebook και τα λοιπά γράφω την ημερομηνία γέννησής μου. Το 1946. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και γιατί
0: 80.
1: Να κρύψω άλλωστε, όπως έλεγε, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.
0: 80 χρόνια φέτος, στρογγυλός ο αριθμός και εντυπωσιάζομαι γιατί έχεις την ενέργεια 40
1: χρόνια. Δεν έγινε ακόμη 80.
0: Δεν είσαι, μισού
1: μέχρι το καλοκαίρι έχουμε 6 μήνες ακόμη.
0: Είναι εντυπωσιακό, έχω να σου πω. Ελπίζω να σου μοιάσουμε σε αυτό στην ενέργεια. Και πόσα χρόνια στο τραγούδι?
1: Στο τραγούδι, παίρνοντας σαν η έναξη, η ημερομηνία έναξης τον Φλεβάρι του 1966, έχουμε 60 χρόνια. Γιατί το 66 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος μου, ο Τρόπος, με τους Olympians. Που ήταν και δικό μου τραγούδι, δηλαδή, στοιχή μουσική.
0: Σπουδαίος. Τόσο μεγάλη πορεία, λοιπόν. Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις?
1: Συνεργασία. Καταρχήν, μια και αναφέρθηκα και στους Olympians, φυσικά η συνύπαρξή μου με τους Olympians ήταν μεγάλο σχολείο, μεγάλη, πώς το λέω, πρωτογνώρισα τον καλλιτεχνικό χώρο. Αμέσως γνώρισα την επιτυχία, αμέσως τη δημιουργία. Με τους Olympians έγραψα αρκετά τραγούδια, δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ στους Olympians. Έγραψε και ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, αλλά μεγάλες επιτυχίες τις έγραψα εγώ. Πολύ μεγάλη συνεργασία. Αμέσως έρχεται το μάθημα σολφές, που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Δημιουργική και διαχρονική.
0: Και σε όλη αυτή σου την πορεία έχει συνοδοιπόρο τη σύζυγό σου την Αλίκη. Σαν
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν τελειώσαμε τις συνεργασίες.
0: Φυσικά.
1: Είπα δύο. Εντάξει. Υπήρξε μια συνεργασία η οποία είναι ξεχωριστή και δεν ήταν μια φορά, ήταν δύο-τρεις φορές με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, κάποια εποχή που εγώ δεν ήμουν ακόμη αυτά ή μπορεί και να είχα ξεκινήσει, ήταν ο superstar του τραγουδιού, τον έβλεπα σε έντυπα της εποχής εκείνης. Πόρε παιδί μου,
0: τον θαύμαζες, ε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να συνεργαστώ μαζί του, να τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια στο Στόρκ και μετά στο Τούνελ και στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μου μαζί του.
2: Η πρώτη γνωριμία μας ήταν σε μια μουσική σκηνή που τον είδα. Μου ήταν αρκετό. Εν καιρό αναπτύξαμε και αρκετές οικογενειακές σχέσεις. Πολύ στενές οικογενειακές σχέσεις. Κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο και με την υπόλοιπη οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα, σαν καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει σχολή. Έτσι, έχει γράψει την ιστορία στη μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Σαν φίλος ο Πασχάλης, είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, έτσι, πολύ προσινής και δεν θα πλήξει ποτέ μαζί του. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει ενεργητικός, παραμένει παντού ικανός και το δείχνει κάθε μέρα. Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η στοχοπροσήλωσή του στο είδος της μουσικής που δημιούργησε πολλές δεκαετίες πριν. Δεν περιφέρθηκε σε κανένα άλλο κομμάτι, δεν παραπλανήθηκε με άλλο είδος μουσικής και συνεχίζει να δημιουργεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το είδος, ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος ο Πασχάλης. Τον ζούμε, σε κάθε μουσική σκηνή τον ζούμε, τον βλέπουμε, έχει απίστευτη ενέργεια, θα έρθει κοντά σου. Δεν νομίζω ότι κρύβει κάτι ο Πασχάλης. Νομίζω ότι είναι αυτός που είναι, αυτός είναι ο Πασχάλης. Τα έχει όλα.
0: Και θα σε πάω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, το άλλο σου μισό, τη σύζυγό σου την Αλίκη που είστε από πολύ νεαρή ηλικία μαζί.
1: Ναι. Είμαστε, όταν γνωριστήκαμε με την Αλίκη, ήταν 14 ετών. Και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια.
0: Πολύ αθώες ηλικίες. Κατάλαβες από τότε.
1: Είχαμε ένα φλερτ έτσι πλατωνικό για ένα εξάμηνο. Μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε στον δρόμο και περπατούσαμε. Τέλος πάντων, ας μην πω το
0: ήταν αυστηρές εποχές. Ήταν άλλες εποχές τότε.
1: Άλλες εποχές, ναι. Και μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο. Της πρότεινα να συναντηθούμε, να βρεθούμε και από τότε είμαστε μαζί.
0: Μαζί και αχώριστοι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό του να μπορεί να μείνει ένας γάμος τόσα χρόνια ενωμένος παρά τις δυσκολίες?
1: Καταρχήν, καρμικό, πάρηθα από τη μοίρα, ταιριάξαμε, δέσαμε, παρόλο το διαφορετικό χαρακτήρας που είχαμε.
0: Έζησες εντωμεταξύ και μία εκτός γάμου σχέση, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στη...
1: Όχι σχέση.
0: Όχι σχέση.
1: Όχι σχέση.
0: Συνέβρεση.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να μιλάει όλη η Ελλάδα για σένα?
1: Και ακόμα παραμιλάει. Τι σημασία έχει, ναι.
0: Θα επηρεάσει, φαντάζομαι.
1: Ολοκλήρωσε, με συγχωρείς.
0: Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να παίρνει τόσο μεγάλη διάσταση και να συζητάνε στα μέσα συνέχεια για αυτή την υπόθεση που φαντάζομαι ότι επηρέασε τόσο εσένα όσο όλη σου την οικογένεια.
1: Όντως, μας επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι σε λίγο, το λίγο δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο αυτό, αλλά περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Άρα η ιστορία για σένα δεν έχει κλείσει και επιμένεις σε αυτό που είχες πει τότε.
1: Το προχωράς, αλλά δεν θα ήθελα να συζητήσουμε. Απλά από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μία διασταύρωση του DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια γίνανε και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε. Αυτό δηλαδή το δικαίωμα να κάνουμε ένα δεύτερο DNA, να δούμε.
0: Γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο βεβαίως δικαστικά το αναγνώρισες εν τέλει.
1: Δικαστικά δόθηκε. Ναι, μόνο δικαστικά.
0: Νιώθω ότι περιμένεις κάποια είδους δικαίωση. Αυτό βλέπω. Από πού αντλείς δύναμη σε αυτές τις στιγμές που αισθάνεσαι ότι περνάς κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο? Ποια είναι η δύναμή σου?
1: Η δύναμή μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένεια μου γνωρίζει τι συμβαίνει, τι συνέβη. Η οικογένεια μου είναι μαζί μου και με στηρίζει. Σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάω ακόμη, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, όλοι φεύγουμε, και γυρίσω πίσω να κοιτάξω το πέρασμα μου από αυτή τη ζωή, ποιο είναι, τι έκανα, τι πρόσφερα στην κοινωνία αυτή που πέρασα. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτά που πρόσφερα. Γιατί αυτά που πρόσφερα και εγώ που φεύγω θα παραμείνουν πίσω μου να προσφέρουν, θα συνεχίσουν να προσφέρουν δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Αιώνες. Λοιπόν, αυτό με κάνει, μου απαλύνει τα λάθη μου, ανθρώπινα πολλές φορές, ή την κακιά μοίρα που έστειλε τα διαόλια της να με στενοχωρήσουν. Είναι πολλά περισσότερα αυτά τα θετικά που προσέφερα και που θα συνεχίζω, πιστεύω, όσο αντέχω, να τα προσφέρω.
0: Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική δουλειά, έτσι, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχεις πραγματοποιήσει που θέλεις όμως να κάνεις.
1: Πρόσφατα, το καλοκαίρι δηλαδή, το προηγούμενο καλοκαίρι, κυκλοφόρησα μία δουλειά. Ξέρεις, πάντα σε όλη μου την πορεία ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πρόταση. Μία πρόταση, λοιπόν, έκανα το καλοκαίρι που μάζεψα 10 παγκόσμιες επιτυχίες, μεγάλες όπως είναι, ξέρω εγώ, το Μπέσαμε Μούτσο, το Κισάς Κισάς, το Ιστορία Ντε Νομόρ, το Αραχουές Μονομούλ, το Γρανάδα κλπ. Και τα διασκεύασα, γράφτηκαν κάποιοι καινούργιοι στίχοι και ένα ελληνικό που το διασκεύασα, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τα ονόμασα Διαμάντια και κυκλοφορούσα σαν New Diamonds 2025. Μπορεί να τα βρει κανείς στο YouTube, στο Spotify, και κυκλοφόρησε και σε CD, όσοι προλάβουν να πάρουν το CD. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρόταση. Είναι τα ανανεωμένα όλα αυτά τα τραγούδια που μπορεί να τα ακούσει ευχάριστα και ο σημερινός ακροατής, όχι μόνο ο παλιός που τα ήξερε και τα λοιπά.
0: Τι τίτλο θα βάζεις στη ζωή σου?
1: Τίτλο?
0: Ναι, μπορεί να είναι και ιδέα για το βιβλίο σου.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησα με έναν τίτλο, «Μια ζωή σαν παραμύθι».
0: Μια ζωή σαν παραμύθι. Πασχαλή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου και για τη συνέντευξη και που μας άνοιξες έτσι την ψυχή σου και μοιράστηκες τόσες ωραίες ιστορίες μαζί μας.
1: Και εμένα μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τον χώρο που βρισκόμαστε, το Le Roi. Εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που κάναμε μαζί με τον Πασχάλη και θα έλεγα και την κατάθεση ψυχής και όχι μόνο ψυχογράφημα, έτσι, πως πολύ ωραία μου μετέφερε εκείνος. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Ένα υπέροχο βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πόσες υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και 50 μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Στιακάκη.
8: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
7: Υπάρχει κράτος δικαίου?
8: Στα χαρτιά υπάρχει σίγουρα. Έχει η ελληνική, το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν στην ελληνική ενωμη τάξη. Όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια δεν είναι συνεχής η παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων. Δεν μπορεί πραγματικά ο Έλληνας πολίτης να εμπιστεύεται αυτό που κάποτε, γιατί τουλάχιστον αυτά τα σεβόμασταν. Μέχρι το 2020-2021 κάποια πράγματα ήταν αυτονόητα πραγματικά. Όταν ένα παράδειγμα απλό, ας πούμε, μιλάει το Σύνταγμα για κρατικά πανεπιστήμια και εφευρίσκουμε μία νομική φόρμουλα για να πούμε ότι δεν το λέει, δεν απαγορεύει το Σύνταγμα να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια και κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι ένα σχετικά, που δεν έχει σχέση με τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και τη θεσμική θωράκιση της χώρας, ένα παράδειγμα το φέρνω, που είναι όμως τόσο αδιαφυσβήτητο όσον αφορά τη γραμματική του ερμηνεία κλπ. Και έρχεται η κυβέρνηση και ψηφίζει νόμου και έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας

πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας αν δεν βρεθεί μέσα στο μηχανισμό της άσης κρατικής εξουσίας. Ακόμα και οι δικαστές που λέμε τώρα ότι, ξέρετε, ξαγοράζονται γιατί τους στάζουν στον Άριο Πάγο κάποιες θέσεις μετά την αφυπηρέτησή τους και με αυτόν τον τρόπο κάνουν τα χατήρια της κυβέρνησης κλπ. Είναι αυτό ένα κίνητρο, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Όταν ένα κράτος λειτουργεί με μυστικές υπηρεσίες, με μηχανισμούς, με δυνατότητα παρέμβασης σε πολλά πεδία της προσωπικής ζωής του καθένα και μπορεί να ταλαιπωρήσει ανθρώπους, είναι δύσκολο να αντισταθεί εάν αποφασίσει αυτό το κράτος, το στενό όπως το εννοούμε, με τις υπηρεσίες της διώξεώς του και τις υπηρεσίες παρακολουθήσεων και με τις χιλιάδες, διαβάζαμε ας πούμε κάθε χρόνο πόσες χιλιάδες πρόσωπα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ, ας πούμε, υποτίθεται για λόγους εθνικής ασφαλείας, 15.000, 20.000 το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι άνθρωποι νιώθουν απέναντι σε αυτό το μηχανισμό, ο οποίος έχει πολλά πλοκάμια, αδύναμος. Είναι δύσκολο να αντισταθείς και να ορθώσεις ανάστημα εάν πολύ περισσότερο βρεθεί στο στόχαστρο. Αυτό συμβαίνει και δυστυχώς και με τους δικαστές στα ανώτερα κλιμάκια, οι οποίοι λίγο πριν τη συνταξιοδότηση δέχονται πιέσεις και άλλοι λένε ότι ξεπληρώνουν γραμμάτια επειδή γίνανε πρόεδρος εισαγγελέας του Άριου Πάγου κλπ. Δεν είναι μόνο τόσο απλό. Καθένας δεν θέλει να νιώθει ότι γίνεται δυσάρεστος και ενοχλητικός απέναντι σε μια ισχυρή εκτελεστική εξουσία η οποία μπορεί να σε πλήξει. Αυτό το πράγμα ήταν να μην το σκεφτεί κανείς να το υλοποιήσει. Άπαξ και το υλοποίησε, και αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο να αντισταθείς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι δικαστικός, είτε είσαι αστυνομικός, είτε είσαι οποιαδήποτε δημόσιος λειτουργός κλπ. Έπειτα η δολοφονία των χαρακτήρων, η οποία έχουν δει όλοι ότι μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή και με μεγάλη ευκολία. Κανείς δεν θέλει να γίνει πρωτοσέλιδο, κανείς δεν θέλει να βρεθεί σε κάποια δικογραφία, κανείς δεν θέλει να ακούγεται το όνομά του στα γραφεία, ας πούμε, και να διαδίδεται ότι αυτός κάτι έχει κάνει. Γιατί τώρα εδώ ακούς ειδήσεις, ακούς πληροφορίες και δεν ξέρεις την αλήθεια, τι είναι ψέματα. Μπορεί να βρεθεί στη σέντρα μέσα εισαγωγικά που λέμε και να μην καταλάβεις πώς έγινε. Πραγματικά είναι να μην αποφασίσει ένα κέντρο εξουσίας να σε βάλει στο στόχαστρο και να σε να δοκιμάσεις τις αντοχές. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι αυτή την περίοδο κάποιοι άνθρωποι έχουν υλοποιήσει αυτό εδώ το σχέδιο και έχουν προκαλέσει μεγάλο τρόμο, διότι η κατάσταση αυτή με δύο τρόπους θα μπορεί, κύριε Σαχίνη, να ανατραπεί. Είτε θα γινότανε με αντίδραση κομμάτων τα οποία θα ένιωθε η κυβέρνηση ότι απειλείται εκλογικά, είτε με κοινωνική κινητοποίηση. Το πρώτο το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο, διότι δεν φαίνεται ότι κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα, ασχετά αν τα ποσοστά της είναι μικρά, οπότε δεν νιώθει ότι μετά και από τόσα που έχουν γίνει ότι μπορεί να απειληθεί εκλογικά. Επομένως έχει νιώθει από εκεί την ασφάλεια αυτή. Από την άλλη, θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς και οι ακροατές μας ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει τις προτεραιότητες που ενδεχομένως στο μυαλό της, και δεν έχει κάνει ιεράρχηση τέτοια που να ακούει ότι κάποιος παρακολουθούσε σαν τηλέφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο και να μένει άφωνη και να λέει αμάν, εγώ αυτούς δεν τους θέλω, θέλω να φύγουν γιατί είναι επικίνδυνοι. Δεν έχει τέτοια αντανακλαστικά. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να της μιλήσει, ας πούμε, για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, και αν δεν έχει οικονομική υφή δεν θα την δράσει. Επομένως, ενώ εσείς και σωστά και εγώ και πάρα πολλοί συμπολίτες μας ανατριχιάζουμε στην ιδέα ότι πώς μπορεί να συνεχίζει μια κυβέρνηση η οποία αποδείχθηκε ότι παρακολουθούσε το Μέγαρο Μαξίμου, ας πούμε, το μισό υπουργικό

0: Κουνγκούλιο, δημοσιογράφους, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον αρχηγό του στρατού, την εισαγγελέα της ΕΕΠ και όλα αυτά, και να λέμε μα πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει να το πνίγει, να το συγκαλύπτει και να μην αντιδράει κανένας. Και όμως αν ρωτήσεις θα το πούνε ότι αυτό μας ενδιαφέρει πέμπτος στη σειρά. Δεν έχουν τέτοια αντανακλαστικά ο κόσμος. Δεν τον πειράζει αυτό τόσο πολύ αν δεν έχει οικονομική διάσταση το ζήτημα. Ακούει τώρα με τις εξελίξεις αυτές ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρχαιοθέτησε κλπ. Τώρα να σου πω λίγο, του φαίνεται αυτό το πράγμα τώρα όσο πιο πολύ το λες, στο τέλος θα βαρεθούν και αυτοί που το ακούνε.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν.
1: Έχετε δίκιο στην προσέγγιση που κάνετε. Ο κόσμος βγαίνει έξω για την αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία κατάκτησης του κυπέλου στο Ηράκλειο κατά χιλιάδες. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι πιο άμεσο ξέσπασμα από όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Όμως, παρόλα αυτά, κατά μια διαβολική συγκυρία, χθες 27, έχετε τρία παράλληλα μέτωπα. Ένα υποκλοπές. Δύο Τέμπη. Τρία ο ΠΚΠ, ο κύριος Βάρας χθες, στη δίκη που γίνεται και έχουν πέσει τα φώτα, είπε ονομαστικά για υπουργό της κυβέρνησης τον κύριο Βορύδη, ότι υπέγραψε για να πάρουν 800.000 ευρώ συνολικά άτομα που δεν δικαιούντουσαν. Πέρασε και αυτό στον Τούκου. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ. Έχω απέναντι μου ένα ποινικολόγο που τα ξέρει τα γράμματα, τα νομικά. Ξεκινώντας λίγο από τις υποκλοπές, και θέλω να σας ρωτήσω απλά πρακτικά. Καταρχάς, κύριε Στιακάκη, αναρωτιέμαι, ο πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που έβγαλε την απόφαση που έβγαλε, ο Ηρακλειώτης, ο κύριος Ασκιανάκης, πώς να νιώθει άραγε σήμερα?
0: Θα νιώθει προδομένος, αλλά δείτε, ας ξεχάσουμε το όνομα και ας πάρουμε ότι είναι μια απόφαση δικαστήριο. Δείτε τώρα, κύριε Σαχίνη, πόσο τα πράγματα είναι σημαντικά και πόσο τραγική και θλιβερή για ένα κράτος δικαίου είναι η στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έρχεται μια δικαστική απόφαση. Μάλλον έχει μπει από τον κύριο Ζήση μια υπόθεση στο αρχείο.
1: Σωστά.
0: Στον τρόπο που είχε μπει τότε. Ωραία. Για να αναστηθεί από το αρχείο χρειάζονται, σύμφωνα με τον νόμο, νέα στοιχεία. Τι πιο σημαντικό νέο στοιχείο υπάρχει από τα πρακτικά ενός δικαστηρίου στο οποίο αναφέρονται και νέα στοιχεία και επιχειρήματα, καταθέσεις ανθρώπων, έγγραφα, τα οποία δείχνουν ότι πρώτον υπάρχουν αξιόπινες πράξεις που έχουν τελεστεί και στοιχειοθετούνται και η απόφαση του δικαστηρίου να το παραπέμψει στον εισαγγελέα, δηλαδή στον Άριο Πάγο, γιατί εκεί είχε αρχιοθετηθεί, είναι σαν να λέει ότι εδώ πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτό σημαίνει παραπέμπω. Ποτέ άλλοτε δεν έχει στείλει δικαστήριο, το οποίο το δικαστήριο δεν είναι εισαγγελέας που κοιτάει ένα φάκελο και μου λέει καταθέσεις δεν είναι. Έχει ζήσει τη διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί μια ακροαματική διαδικασία που είναι το μέγιστο σε μια ποινική διαδικασία. Δεν είναι ένα έγγραφο να σκίσω ή να το βάλω στο αρχείο. Σημαίνει ότι το έχει εξετάσει και έχει καταλήξει ότι εδώ υπάρχει ζουμί, να το πούμε έτσι. Επομένως, μετά όταν στέλνει τα πρακτικά και την απόφαση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχουν προκύψει μάλιστα και εννέα νέα άτομα τα οποία εμπλέκονται και το οποίο τους λέει ότι και για αυτούς πρέπει να ασκηθεί νέα ποινική δίωξη. Ότι του υποδεικνύει για τα αδικήματα της κατασκοπίας και λέει ότι κατά τη γνώμη μου, λέει το δικαστήριο, στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Ζητάει να ερευνηθούν οι ευθύνες 9 φυσικών προσώπων και ζητάει να διερευνηθεί, το δικαστήριο το ζητάει, κατά πόσον λειτουργεί και τι γίνεται με τη λειτουργία της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό. Και μάλιστα από τα έτη 2022-2026. Αυτά τα τρία πράγματα είναι οι λόγοι που στέλνει το δικαστήριο στον εισαγγελέα τη δικογραφία και ζητάει, που η απόφαση του δικαστήριου είναι ανώτερη από την απόφαση ενός εισαγγελέα που διατάσσει προκαταρκτική εξέταση. Σημαίνει ότι ότι έχει επιληφθεί, το έχει εξετάσει, το έχει ερευνήσει, το έχει δικάσει το θέμα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μια απλή υπενθύμηση, μια απλή πρόταση. Είναι απόφαση δικαστηρίου που έχει καταλήξει ότι αυτά συμβαίνουν και είναι σαν να διατάσσει τον εισαγγελέα να το κάνει αυτό το πράγμα. Έρχεται λοιπόν ο εισαγγελέας, ο οποίος χωρίς αιτιολογία λέει δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Μα δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προκύψει από αυτό, από μια απόφαση δικαστηρίου που στα λέει και με χιλιάδες σελίδες πρακτικά, τα οποία τώρα μαγνητοφωνούνται, ξέρετε, δεν είναι ότι προλάβει να γράψει γραμματέας, είναι αυτούσια το τι λέει ο κάθε άνθρωπος στη δίκη. Είναι όλα μαγνητοφωνημένα και το στέλνει όλο αυτό τον όγκο που τι έχει πει ο καθένας και τι έχει ισχυριστεί και τι έχει προκύψει και λέει ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Μετά από αυτό πραγματικά είναι σηκώνει στα χέρια ψηλά, γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Μα... δηλαδή από όσα έχουν συμβεί μετά την υπόθεση με τα Τέμπη, που για μένα είναι η κορυφαία απόδειξη ότι αυτό το κράτος αφενός δεν υπάρχει, γιατί σκότωσε τους ανθρώπους με την αμέλεια του και με τον δόλο του και με όλους τους τρόπους, αλλά συνέχεια συγκάλυψη και αυτό είναι μόνο με δόλο το έγκλημα αυτό. Μετά από αυτό το περιστατικό, αυτό εδώ που έγινε χθες, κατά την άποψή μου, είναι το αμέσως επόμενο σε σημασία και σοβαρότητα. Δηλαδή, πώς μπορείς να πνίγεις, έρχεται υποτίθεται ένας ιδιώτης και σου παρακολουθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Αφού δεν το έκανες εσύ. Έτσι δεν λέει η κυβέρνηση. Δεν το παρακολουθούσα εγώ. Άρα το έκανε κάποιος ιδιώτης. Και σου παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού. Σου παρακολουθεί την αστυνομία, την εισαγγελέα σου. Άσε τους υπουργούς τώρα που αυτοί έτσι και αλλιώς μπούρδες λένε κάθε μέρα στα τηλέφωνα. Εγώ σου λέω ότι σου παρακολουθούν ό,τι πιο σημαντικό και απόρριτο έχεις. Και λες δεν με ενδιαφέρει να κάνω προκαταρκτική εξέταση να δω ποιος το έκανε και τι έμαθε.
1: Κοιτάξτε κύριε Στιακάκη, εγώ θέλω να το δω και αμιγώς νομικά, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο κατέχετε. Το δικαστήριο το πρωτοβάθμιο κατέληξε μια απόφαση και εννέα σημεία. Εννέα σημεία έστειλε για περαιτέρω διερεύνηση. Και διαβάζοντας κανείς την πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λέει δεν αποδείχτηκε τίποτα. Χωρίς να έχει κάνει καν ανακριτική διερεύνηση, να το πω απλά. Δεν πήρε αυτά που υποδεικνύει η πρωτοβάθμια απόφαση ως επιμολυσμένα κινητά να τα ελέγξει. Πώς λοιπόν βάζεις ξανά στον πάγο μια υπόθεση και λες δεν αποδείχτηκε τίποτα? Γιατί τη διερεύνησες? Δεν
0: είναι αυτό ερώτημα. Λέμε ότι θα έπρεπε να την ανασύρει, να διατάξει προκαταρκτική εξέταση, να κάνει περιεχόμενο της δικογραφίας το καταρχήν έγγραφο, η απόφαση του δικαστηρίου και ό,τι έχει εκεί μέσα το οποίο είναι άξιο λόγου, είτε είναι μάρτυρες, είτε είναι έγγραφα, είτε είναι να κάνει κατάσχεση κινητών, είτε λογισμικών, οτιδήποτε, και να το ερευνήσει. Εάν άνοιγε τον ασκό του Αιώλου, δεν θα μπορούσε να σταθεί πουθενά και κανένας. Αυτό του είπαν. Εάν ξεκινούσε να κάνει προκαταρκτική εξέταση, κύριε Σαχίνη,
1: ναι,
0: δεν θα έκλεινε ποτέ αυτό το πράγμα μετά. Μετά θα διαλυότανε. Καταρχήν θα προέκυπτε ποιος έκανε την αυτή. Θα πήγαιναν οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν και θα έλεγαν: μα τι μας λέτε, πάρτε τιμολόγιο ότι εμείς το πουλήσαμε στο ελληνικό κράτος. Εσείς έχετε δει κανένα τιμολόγιο που πουλήθηκε αυτό?
1: Άρα μου λέτε ότι ο εκβιασμός, δημόσια που έκανε ο ιδιώτης Ισραηλινός πρώην αξιωματικός, έπιασε?
0: Φυσικά έπιασε. Κατρακάς, εσείς πιστεύετε ότι αυτό έχει δοθεί χωρίς παραστατικό πωλήσεως? Σε ποιον φαντάζεστε εσείς ότι έχει εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησης των εκατομμυρίων που κάνει? Σας έχει πει κανένας που έχει δοθεί?
1: Όχι.
0: Έχει δοθεί σε κανένα ιδιώτη? Υπάρχει περίπτωση να έχει δοθεί σε ιδιώτη? Αυτός δηλαδή όταν λέει ότι εγώ πουλάω μόνο σε κράτη και σε κρατικές υπηρεσίες, το λέει έτσι από το κεφάλι του?
1: Δεν μου λέτε, κύριε Στιακάκη, να σας ρωτήσω κάτι πρακτικά, γιατί διάβασα την ανάρτηση ενός ποινικολόγου συναδέλφου σας των Αθηνών, του κύριου Ντάλτα, ο οποίος είπε να συγκεντρωθούμε αύριο το πρωί, όσοι επιθυμούμε, με τα κινητά, έξω από το ελληνικό Πεντάγωνο και να αρχίσουμε να τραβάμε διάφορα πλάνα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχει θέμα πια.
0: Ναι, θέλει να σου πει ότι εδώ δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, τώρα λένε ότι τους κατασκόπευε κάποιος ιδιώτης, ας πούμε, τα πάντα. Και αν εμείς πάμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία, θα συλληφθούμε. Και γίνεται. Εγώ έχω μια υπόθεση στην οποία πήγε κάποιος σε ένα αεροδρόμιο εδώ που ήταν και λίγο κατελημένο και τραβούσε φωτογραφίες που εργαζόταν εκεί πέρα και είναι κατηγορούμενο για γακούλι. Δηλαδή είναι τόσο. Έτσι είναι ο νόμος. Το λέει με έναν εναργή τρόπο, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα το πνίξει. Όμως προσέξτε να δείτε. Αυτή η πράξη, όποιοι την έχουν τελέσει, δεν παραγράφεται ούτε στα 3, ούτε στα 5 χρόνια, ούτε στα 8. Είναι κακούργημα και εάν θέλουν οι επόμενες κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, αλλά και ακόμα και η μεθεπόμενη κυβέρνηση, το έγκλημα αυτό δεν θα έχει παραγραφεί. Μπορούν να το κινήσουν. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι στο πλαίσιο της ευθύνης υπουργών το να παρακολουθείς τις συνομιλίες. Είναι ένα κακούργημα το οποίο μπορεί και χωρίς την άδεια της Βουλής να ασκηθεί ποινική δίωξη. Δεν είναι στις αρμοδιότητες ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Υπουργού, ούτε του υπαλλήλου του Μέγαρου Μαξίμου να πάει και να ακούει το Στιακάκι, το Σαχίνι και τον καθένα και τον αρχηγό και τον παχηγό και όλους αυτούς τους πράγματα. Αυτό το έγκλημα και μετά από 10 χρόνια μπορεί να φτάσει στο ακροατήριο. Αν νομίζουν ότι δηλαδή αυτή η ανάσυρση που δεν έκανε ο κύριος Νταβέλας της δικογραφίας μπορεί να γίνει σε 6 μήνες, μπορεί να γίνει και σε 6 χρόνια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Στιακάκη, αν εμφανιστεί ένας από τους φερόμενους με επιμολυσμένο SMS. Να πάρω ένα παράδειγμα. Πραγματικό. Αν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και καταθέσει μήνυση, τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς μην δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να καταθέσει μήνυση. Δεν είναι το μείζον. Είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενα εγκλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά θα ένιωθε η δικαιοσύνη ότι πιέζεται περισσότερο και από κάποιον ιδιώτη. Αλλά τίποτα δεν θα εμπόδιζε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να πει ό,τι και να μου φέρετε, εγώ λέω ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτά που μου φέρνεις τα είχε λάβει υπόψη του ο κύριος Ζήσης.
1: Μα πώς τα είχε λάβει, αφού αυτά προκύψαν στη δίκη που ακολούθησε. Εδώ είναι το ωραίο.
0: Αυτό σας είπα στην αρχή.
1: Εδώ είναι το ωραίο.
0: Αν αυτά δεν είναι νέα στοιχεία, τι είναι νέα στοιχεία? Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν σε αυτά τη δίκη και οδήγησαν ένα δικαστήριο να πει στον εισαγγελέα ότι πάρε τα νέα στοιχεία και δες τι θα κάνεις, το έκρινε το δικαστήριο. Και έρχεται ο εισαγγελέας και λέει ότι όχι, για μένα δεν είναι αυτά και ότι αυτά τα είχε λάβει υπόψη του. Ποια είχε λάβει υπόψη? Αυτά που κατέθεσαν οι μάρτυρες στη δίκη. Όλα αυτά που είναι στα πρακτικά μέσα τα ξέραμε εμείς πριν. Ξέραμε εμείς όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε Ντίλαν και οι υπόλοιποι.
1: Ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο. Όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περνάνε πια στο στάδιο της παραγραφής πλην ενός πιανού εκείνου που ως Έλληνας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι έπαιρνε εντολές ακόμη και το τι θα πει στην εξεταστική. Είναι ο μόνος που δεν έχει παραγραφεί. Οι υπόλοιποι μπαίνουν στη διαδικασία της παραγραφής. Καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι. Εσείς εννοείτε τώρα από αυτούς οι οποίοι ήταν σε σύγκλωμα της...
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Όμως σας λέω, το θέμα είναι αν αναβαθμιστούν οι κατηγορίες, ο καθένας, είτε είσαι αυτουργός είτε είσαι απλός συνεργός, η παραγραφή γίνεται κακουργηματική, δηλαδή πάει στα 20 χρόνια. Εάν η κατηγορία, η κύρια κατηγορία είναι κατασκοπία, γιατί να σας πω και κάτι, κατασκοπία ή παράβαση του νόμου προσωπικών δεδομένων και της άσκησης του απορρίτου κλπ. Αυτά είναι και για τους δημόσιους λειτουργούς κακουργήματα, εάν παράνομα παρακολουθείς κάποιον. Δηλαδή, εδώ τίθεται το εξής θέμα. Άλλο η νομότυπη διαδικασία της ΕΕΠ και άλλο η διαδικασία με το Predator. Η ΕΕΠ είτε έχει μια αιτιολογία πιστική είτε δεν έχεις, δύσκολα μπορεί να το ελέγξει εκεί πέρα, διότι θα σου προβάλλουν λόγους εθνικής ασφαλείας και μπορούν να το κάνουν. Αλλά το Predator το να το χρησιμοποιήσεις, είτε είσαι πρωθυπουργός, είτε είσαι γενικός γραμματέας του Υπουργείου, είτε είσαι διοικητής της ΕΕΠ, είτε οτιδήποτε άλλο, εάν αρχίσει να παρακολουθείς άλλους ανθρώπους, είναι κακούργημα. Επομένως, αυτός που του έδωσε την εντολή είναι ηθικός αυτουργός, κακούργημα. Αυτός που τον βοήθησε και ανοιγό κλείνε τα κουμπιά είναι απλός συνεργός σε κακούργημα. Όλων αυτών το έγκλημα παραγράφεται στην 20η αιτία. Εάν το ανοίξει κάποιος κάποτε, ναι, αυτό το θέμα, κανείς δεν θα μπορεί να επικαλεστεί παραγραφή, διότι θα έχει βάλει το χεράκι του σε κακούργημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Τώρα, αν οι πολιτικές συνθήκες επιτρέψουν αυτό το πράγμα μετά από 3-4 χρόνια να το ανασύρει κάποιος εισαγγελέας άλλος του Αρείου Πάγου, που δεν θα είναι εξαρτώμενος από κάποια κυβέρνηση και δεν ξέρουμε και αν η επόμενη κυβέρνηση θα θέλει να το ανοίξει αυτό το θέμα, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά δεν είναι εδώ ποινικό το θέμα, εδώ είναι η πολιτική βούληση.
1: Καλά, αυτό το καταλάβαμε, αλλά λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Στιακάκη, λέει βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε η μη νομική, θεσμικά, από τη στιγμή που ανώτατος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θέλει να πάει παρακάτω, υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσει αυτή η υπόθεση? Τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο ο ίδιος εισαγγελέας βγει και πει ότι δεν προχωρώ γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και απορρίτου? Μήπως βρισκόμαστε λίγο μπροστά σε τέτοιο μέγεθος υπόθεσης που ούτε ο αεροπαγήτης δεν μπορεί να αγγίξει?
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο τωρινός, συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο. Θα οριστεί ένας νέος εισαγγελέας, τον οποίο θα ορίσει πάλι αυτή η κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι πίεση ασκεί η κάθε κυβέρνηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να μην ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Να μην ανοίξει τη διερεύνηση, να μην ανασύρει τη δικογραφία και να πει ότι διατάσσω προκαταρκτική εξέταση, καλό μάρτυρες και ψάχνω να βρω αποδεικτικά στοιχεία. Εάν δεν θελήσει κάποιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να την ανοίξει αυτή τη δικογραφία, δεν θα ανοίξει ποτέ. Αλλά θα πρέπει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος και ο επόμενος να μην θέλουν να την ανοίξουν. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι τελικά τι επιρροή έχει η κυβέρνηση που θα είναι πάνω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, κύριε Στιακάκη, αποκλείεται την εμπλοκή και άλλων ξένων μυστικών υπηρεσιών ή κυβερνήσεων για να μην ανοίξει το θέμα? Γιατί θα ήταν πολύ απλό, αν η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται καθόλου, να αρχίσει να κυνηγάει αυτούς που φέρονται ως ιδιώτες με το κατασκοπευτικό λογισμικό. Άρα εδώ μήπως εμπλέκεται, λέει, και άλλη κυβέρνηση?
0: Δεν το ξέρουμε αν εμπλέκεται και άλλη κυβέρνηση, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει το πράγμα να προχωρήσει. Τώρα, επειδή θα βγουν στα φόρα και άλλα ζητήματα άλλων κυβερνήσεων, μπορεί να το κάνει και για αυτό το λόγο, αλλά κυρίως θα πρέπει να μείνουμε στο εξής, ότι όταν σταμάτησε του Κουκάκη η παρακολούθηση από την ΕΕΠ, την επόμενη μέρα ξεκίνησε η παρακολούθησή σου από το Predator. Εσάς τι σας λέει αυτό?
1: Μάλιστα. Θέλω να πάμε στην άλλη υπόθεση. Προσέξτε
0: να
1: τώρα. Διότι σήμερα έχουμε τη συνέχεια της δίκης των Ντεμπών και μετά κλείνει για 30 μέρες. Ανακατασκευή της αίθουσας, εξασφάλιση αδειών που δεν υπάρχουν πλην μίας εστιατορίου. Θυμίζω ότι όταν πριν 25 μέρες με επίσημο υπόμνημα ο Κοκοτσάκης είπε ότι δεν υπάρχουν άδειες, ούτε άδειες πήρε ασφάλειας, βγήκε ο υπουργός και είπε είναι συνωμότης. Και φτάνουμε τώρα με την ίδια την πρόεδρο του δικαστήριου να λέει θα κλείσουμε για 30 μέρες, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε παράσταση κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου μόνο κατά 4 κατηγορουμένων, τους σταθμάρχες.
0: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Το δημόσιο κρατάει την στάση που κράτησε και ο Πρωθυπουργός από την επόμενη μέρα, ότι εδώ είναι ένα ανθρώπινο λάθος το οποίο το έκαναν 3-4 άνθρωποι. Επομένως, για να ενισχύσουν αυτή την άποψη ότι εδώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, είναι η αμέλεια, η οποία έχει να κάνει με το σταθμάρχη και αυτούς που δεν ήταν υπηρεσία και λείπανε και πίνανε μπύρες, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, τα 3-4 άτομα τα οποία εμπλέκονται στην υπηρεσία τους και κάνανε το ανθρώπινο λάθος, το οποίο σίγουρα έχει γίνει ανθρώπινο λάθος. Αλλά δεν θέλει να αποδεχτεί το κράτος ότι πίσω από αυτό, ότι από το 2019 που είχε χαλάσει η τηλεδιοίκηση, κανένας δεν ασχολήθηκε, και το οποίο ήταν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα μέτρα ασφαλείας, όλα τα μέτρα ασφαλείας.
1: Η σύμβαση 7-17.
0: Θα λέω το πιο χαρακτηριστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επομένως, εδώ υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, διότι όταν παραλείπεις να κάνεις μία ενέργεια που γνωρίζεις και αποδέχεσαι το ενδεχόμενο από αυτή την ενέργεια, από την παράληψη αυτής της ενέργειας, να προκύψουν θάνατοι κλπ. Είναι ανθρωποκτονία διαπαραλήψεως, την οποία έχουν τελέσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υλοποίησαν την 7-17, άφηναν του σιδηρόδρομου να πηγαίνουν έρχονται χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας κλπ. Εάν λοιπόν ερχόταν το δημόσιο και έκανε παράσταση και κατά αυτών όλων, ήταν ουσιαστικά αποδεχόταν την ευθύνη του. Το κράτος δηλαδή. Η οποία για μας είναι δεδομένη και αυτονόητη, αλλά για αυτούς δεν είναι. Αυτοί θα συνεχίσουν μέχρι τέλος να λένε ότι ο σταθμάρχης φταίει γιατί έκανε λάθος και έβαλε δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Αυτό είναι το τελευταίο αποτέλεσμα μιας σειράς εγκλημάτων που έχουν προηγηθεί, διότι ακριβώς τα μέτρα ασφαλείας έρχονται να προλάβουν το λάθος που είναι ανθρωπίνως φυσιολογικό και αναμενόμενο να γίνει κάποια στιγμή. Αυτό προλαβαίνουν τα μέτρα ασφαλείας. Το ανθρώπινο λάθος. Και γι' αυτό έπρεπε να υπάρχουν τηλεδιοίκηση. Αλλιώς, αν ήσουν σίγουρος ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν λάθη, δεν θα χρειαζόταν να πάνε να κοστίσει να πληρώνεις ένα σωρό λεφτά για να φτιάχνεις φωτοσύμανση και τηλεδιοίκηση και τόσα άλλα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζονται. Επομένως, μας κοροϊδεύουν ξανά και μας λένε ότι ξέρεις, εδώ εστιάζουμε και αυτό είναι και είστε συνωμότες και ψεκασμένοι όσοι συζητάτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και φυσικά. Ξαναπάμε πάλι στο θέμα ότι η περικολοβής δίκηση, ότι αυτή η δίκη, οι μισοί άνθρωποι από αυτούς πέθαναν από φωτιά από μια αιτία η οποία δεν είναι στο κατηγορητήριο.
1: Μάλιστα. Άρα εξηγείται την πρεμούρα για αυτή τη δίκη. Και κολοβή δίκη και το κατηγορητήριο στοχοθετημένο όπως θέλουμε εμείς, ακόμη και με την παράσταση του δημοσίου σε τέσσερις και τελειώσαμε και να κλείσουμε. Και μετά αποδόθηκε δικαιοσύνη,
0: Τι νομίζετε, εκεί το πήγαιναν από την αρχή. Αν δεν σηκωνόταν ο κόσμος για να φωνάξει και να πει για τις ευθύνες συνολικά του κράτους, 4 άτομα θα πήγαιναν κατηγορούμενοι. Και αν δεν ήταν και κάποιοι με την 7-17 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμάστε τότε που απολογήθηκε, έβαζε 500.000 εγγύηση για τα. Και 1.000.000 για τα στελέχη της ΔΕΗ και λοιπά και μετά μειωθήκανε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα κίνησε αυτά.
1: Ναι, αλλά το παράδοξο εδώ κύριε Στιακάκη είναι ότι κάνει παράσταση στο δημόσιο για τους τέσσερις μόνο, τους σταθμάρχες, αλλά την ίδια ώρα ένα πρωτοδικείο πάλι στην Αθήνα έχει καταδικάσει το δημόσιο, αυτή είναι η απόφαση του, όχι μόνο για παραλήψεις, για έλλειψη σηματοδότησης, για μία αντικατάσταση, πριν ένα μήνα και πρόστιμο 500.000. Με συγχωρείτε, αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη.
0: Προσέξτε να δείτε και μια παλινοδία. Και εκεί να λέει ο υπουργός, μην κάνετε έφεση σε αυτή, την αποδεχόμαστε. Πάρτε λεφτά να τελειώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, γιατί κρατάς μια στάση, γιατί αν έλεγες ότι δεν ευθύνεται το δημόσιο, θα κάνει έφεση το δημόσιο. Αλλά σου λέει, άστο να μην συζητήσει, γιατί να το κλείσουμε, λεφτά είναι, το φορολογουμένο είναι, ας τα δώσουμε, δεν πειράζει. Δεν θα δίνουμε και τη ζέτη μας. Αλλά εντάξει, είναι αντιφατικά αυτά. Σωστά το επισημαίνετε. Τώρα, όσον αφορά την αίθουσα.
1: Ναι, γιατί λέω για την αίθουσα. Γιατί θυμίζω. Πριν 25 μέρες έστειλε ένα υπόμνημα επίσημο δια των συγγενών θυμάτων ο κ. Κοκοτσάκης. Το οποίο το πήρε ο υπουργός και είπε: να, ορίστε ο συνωμότης, βρήκε πάλι να μας πει ότι η αίθουσα δεν έχει καλή διαμόρφωση. Είναι μικρή. Δεν έχει άδειες για να τον μπλοκάρει. Δεν είναι έτσι. Και να που τώρα έρχεται η πρόεδρος του δικαστηρίου και λέει κλείνουμε 30 μέρες, προσέξτε, από εκεί που βιάζονταν, κλείνουμε 30 μέρες να αναμορφώσουμε την αίθουσα και να πάρουμε και τις άδειες, γιατί μάλλον έχει άδεια, όπως έλεγε χθες ο ένας από τους συνηγόρους, νομίζω ο κύριος Αποστολίδης, ότι έχει άδεια εστιατορίου. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, τα διάβασα και εγώ αυτά. Οι συνθήκες ήταν εξ αρχής τραγικές. Να σας πω κάτι, εάν δεν υπήρχε ο κίνδυνος ομιγέννητο να πάθει κάποιος κάτι εκεί μέσα, είτε από ένα σεισμό, είτε από ασφυξία, είτε να πάθει κάποιο επεισόδιο πνευμονικό, ή οτιδήποτε και η πρόεδρος αυτό σκέφτεται. Δηλαδή εν τέλει όταν σου γνωστοποιούνται τα έγγραφα ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος, δεν είναι αδειοδοτημένος χώρος για να γίνει οτιδήποτε και το παραβλέψει το δικαστήριο, αυτό που φοβούνται είναι ότι θα το βγουν μπροστά τους αν συμβεί οτιδήποτε. Είναι ο φόβος τι συνέπειες μπορεί να έχει μετά. Δεν είναι τόσο χωροταξικό κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ναι μεν είναι, δεν χωράνε, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να κάθονται σαν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου, οι δικηγόροι σε καθισματάκια και τέτοια πράγματα, δεν θα ήταν αυτό το εμπόδιο, όσο πιστεύω ότι σε ένα χώρο που δεν έχει, δεν είναι χαρακτηρισμένος συνάθρησης κοινού, εάν συνέβαινε το παραμικρό και λιποθυμίες ή οτιδήποτε άλλο θα μου φύλαγε σε ένα πανικό που θα έπρεπε να αδειάσει και δεν μπορούσε αυτό να συμβεί και λοιπά, θα είχαμε θύματα. Από εκεί σκέφτονται τώρα ότι ξέρεις μη σκάσει αυτή η βόμβα στα χέρια μας και πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτή η δίκη θα κρατήσει και 1-2 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζεστε ότι θα τελειώσει σε 6 μήνες. Είναι κάτι το οποίο με το ρυθμό που θα δικάζει όποτε μπορούν οι δικαστές και όποτε μπορούν συνήγοροι να συμβεί κάτι, θα πάει σε πολύ μάκρος. Οπότε σου λέει ας το φτιάξουμε τώρα εδώ, μην βρούμε τον πελά μας εμείς.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα συνομότης ο Κοκοτσάκης, α?
0: Όσον αφορά το Κοκοτσάκη, ο Κοκοτσάκης ό,τι έχει πει και Σαχίνη έχει βγει. Δηλαδή, το να βγαίνει ένας υπουργός, γιατί το έχω ακούσει και εγώ αυτό στην τηλεόραση, να βγαίνει και να αναφέρεται και να χαρακτηρίζει συνωμότη και ψεκασμένο και όλοι αυτοί που πήγανε την ελληνική κοινωνία, λέει, τη βάλανε, τη στρέψανε, λέει, σε λάθος δρόμο και ταλαιπωρήσανε τον ελληνικό λαό. Ακούστε τώρα πόσο θέλει θράσος για να πεις αυτό το πράγμα, να έχει αποδειχθεί ότι πήρες τα μπάζα, τα πέταξες, έκανες όλη αυτή τη διαδικασία, στέρισες τόσα δικαιώματα, έχεις καταταλαιπωρήσει και τους πάντες με αυτή την ιστορία και να βγαίνει και να χαρακτηρίζει ότι ξέρεις μας θέλει ο συνωμότης ο Κοκοτσάκης. Είναι πραγματικά τραγικό, δηλαδή εγώ τα είχα δει αυτά και είχα μιλήσει και με τον κύριο Κοκοτσάκη. Εντάξει, ο οποίος έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα σε αυτό το κομμάτι και να βγαίνει ο υπουργός και να λέει τους τεχνικούς συμβούλους, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος δεν πρέπει να βγάλει μιλιά, δηλαδή δεν πρέπει, όχι γιατί είναι υπόλογος, δεν παρεβαίνει ποτέ ο υπουργός δικαιοσύνης σε εκκρεμείς τέτοιες υποθέσεις γενικά. Και εκείνος, ξέρω και εγώ τι να πω, πια δεν...
1: Θέλω κύριε Στιακάκη πριν σας αποχαιρετήσω να σας βάλω ένα ερώτημα που θέτει ένας ακροατής, ο Δημήτρης. Λέει κύριε Στιακάκη καλημέρα σας. Πολύ καλά όλα αυτά και φαίνεται ότι τα κατέχετε τα νομικά γράμματα. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είμαι ένας απλός Έλληνας πολίτης που στην ηλικία των 22 ετών, κάπου εκεί με τα μνημόνια το 12, παλάβωσα και άρχισα να ψάχνω συνταγματικά τι έχουν καταπατήσει για να εφαρμόσουν τους νόμους αυτούς λεγόμενους εφαρμοστικούς. Ξέρετε λοιπόν, έχω καταλήξει. Πρώτον, εάν η δικαιοσύνη ήταν πραγματικά ανεξάρτητη, δεν μπορούσαν να έχουν περάσει τέτοιοι νόμοι. Και δεύτερον, το πρόβλημα το γενικότερο δεν είναι το Σύνταγμα όπως πολλοί λένε, αλλά το γεγονός ότι από το 1975 μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε ένας να το εφαρμόσει απαρέγκλητα. Μια κυβέρνηση να το εφαρμόσει κατά γράμμα και όχι κατ' ερμηνεία, όπως αρέσκονται να λένε.
0: Ναι. Βεβαίως είναι πολύ σωστές οι απορίες και ο προβληματισμός αυτός. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και αυτός ο προβληματισμός θέλει χρόνο. Εγώ θα πω όμως συνοπτικά τα εξής. Η διάρθρωση συνταγματική της ένομης τάξης είναι τέτοια ώστε τα δικαστήρια, το κάθε δικαστήριο, το πιο μικρό δικαστήριο, είναι υποχρεωμένο εκ του συντάγματος να ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων. Εμείς δεν έχουμε το συνταγματικό δικαστήριο, επομένως πρέπει ο κάθε δικαστής του μονομελούς πλημελιωδικείου, του τριμελούς πλημελιωδικείου, του εφετείου και του αρίου πάγου, ο καθένας έχει δικαίωμα να θεωρήσει εάν ένας νόμος αντίκειται στο Σύνταγμα και να μην τον εφαρμόσει. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία σε ένα τέτοιο σύστημα ένομης τάξης η δικαιοσύνη να είναι πραγματικά και ουσιαστικά ανεξάρτητη, διότι δεν περιμένει από τους μεγάλους και σπουδαίους δικαστές ενός συνταγματικού δικαστηρίου να αποφασίσουν, αλλά ο καθένας με τη συνείδησή του να πει ότι αυτός ο νόμος για μένα δεν εφαρμόζεται και τον απορρίπτω και δεν τον λαμβάνω υπόψη μου. Φανταστείτε λοιπόν ότι πόσο θα έπρεπε η λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών να είναι στην Ελλάδα σε υψηλό επίπεδο για να μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο διορισμός των ανωτάτων δικαστών από την κυβέρνηση, όταν τη θεμελίωσε αυτή τη διάταξη το Σύνταγμα του 1975, είχε κύριε Σαχίνη το εξής στο μυαλό του, ότι για να μην καταλήξουμε σε ένα κράτος δικαστών οι οποίοι δεν θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα μέσα σε μία πολιτεία, αλλά από κάπου θα πρέπει να τους ελέγχει ο ελληνικός λαός, έβαλε τη διάταξη περί διορισμού των ανωτάτων δικαστών, δηλαδή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και του Συμβουλίου Επικρατείας του Ελληνικού Συναντρίου, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να έχει μία επιρροή η δικαστική εξουσία από τη λαϊκή κυριαρχία. Επειδή υποτίθεται ότι είναι εκλεγμένη και είναι εκλεγμένη, αλλά δεν λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει, η κυβέρνηση θα πρέπει αυτή να διορίζει ώστε να υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ εκπροσώπων του λαού και δικαστικής εξουσίας. Αυτό το πράγμα τώρα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ένα έκτρωμα, διότι η εκτελεστική εξουσία με τον τρόπο που χειραγωγεί τη δικαιοσύνη έχει καταλήξει όχι να υπάρχει μια συνεργασία και μια αλληλοεξάρτηση, αλλά έχει καθυποτάξει τη δικαστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, με αποτέλεσμα αυτό που ζούμε να είναι μια εκτροματική κατάσταση. Δηλαδή είναι ο τρόπος, γι' αυτό λέμε ότι το Σύνταγμα δεν φταίει, αλλά φταίει ο τρόπος που χειρίζεται το Σύνταγμα. Εφόσον δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο και υπάρχει εκτελεστική εξουσία και έχει τη δύναμη αυτή και έχει μπορέσει να κυριαρχήσει πάνω στη δικαστική εξουσία, έχοντας οι δικαστές το φόβο της εκτελεστικής εξουσίας. Μα εδώ το φόβο της εκτελεστικής εξουσίας έχει και η νομοθετική εξουσία. Δηλαδή οι βουλευτές. Έχετε ακούσει κανένα βουλευτή να εκφέρει άποψη? Τώρα διάβαζα ότι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, σήμερα. Έβγαλαν μια επιστολή. Ναι.
0: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, ποια θα είναι η τύχη του αυτών τώρα? Δηλαδή, έχετε δει να λειτουργεί το κοινοβούλιο όπως προβλέπει το Σύνταγμα? Έχει ελευθερία ψήφου γνώμης και μπορεί να καταθέσουν οι βουλευτές προτάσεις νόμου από μόνοι τους και θα τους πάρουν το κεφάλι ή δεν θα ψηφίσουν κάποιο νομοσχέδιο? Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που έχει γίνει εδώ είναι ότι η εκτελεστική εξουσία έχει κάτσει στο σβέρκο και της νομοθετικής εξουσίας και του κοινοβουλίου και της δικαστικής εξουσίας και έχει εξαγοράσει το μεγαλύτερο μέρος του τύπου, το οποίο για πολλά χρόνια, τώρα κάτι πάει να αλλάξει, θα δούμε, δεν ξέρω τι, και υπάρχουν οι φωνές, πλέον είναι μειοψηφία οι ανεξάρτητες, αλλά πάση περιπτώσει είδατε πώς κατάφερε όλες τις άλλες εξουσίες και τις έχει καθυποτάξει. Αυτή είναι η αλλίωση του συνταγματικού νοήματος και όχι το γράμμα του νόμου. Το Σύνταγμα τα λέει τέλεια, αλλά δεν υπάρχει κανείς να ελέγξει αν εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Δεν τολμάει κανένα να πει κάτι αντίθετο. Ποιος θα βγει το Συμβούλιο Επικρατείας και θα πει, ας πούμε, ότι αυτή η υπουργική απόφαση και αυτός ο νόμος που βγάλατε είναι αντισυνταγματικός? Δεν τολμάει να το κάνει. Γιατί είναι πολιτικό. Δεν είναι νομικό.
1: Επιστρέφεται σε αυτό που είπατε από την αρχή, κύριε Στιακάκη, ότι είναι αμιγώς πολιτικές επιλογές. Και στην ουσία τα πάντα υπάγονται στις πολιτικές αποφάσεις. Παρά τη διάκριση των εξουσιών.
0: Μάλιστα. Όπως το λέτε.
1: Γιώργος Στιακάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη, αλλά αν κρίνω και από τους ακροατές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνομιλία που είχαμε σήμερα, πρωί της Τρίτης. Καλημέρα, κύριε Στιακάκη, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDLS και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με τον Δήμητρη Καραντζόγλου, 17 Ιουνίου στο Δεάκιο Θέατρο στην Πειραιά.
5: Σχετική δυσλειτουργία. Τον άνθρωπο. Υπερπλασία προστάτη.
6: Το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει.
7: Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην είμαι θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές.
10: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Καλησπέρα. Δυστυχώς είχαμε πάλι τεχνικά προβλήματα. Δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί. Πιστεύουμε όμως ότι είναι η τελευταία φορά και ότι από την επόμενη, στο επόμενο ραντεβού μας, θα είμαστε συνεπείς. Αύριο έχουμε δύο δραστηριότητες από τη Νέα Δημοκρατία. Δύο δραστηριότητες οι οποίες φαινομενικά δεν φαίνεται να μοιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα αφορούν τον ίδιο στόχο. Κοιτάνε σε έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η πρώτη δραστηριότητα είναι η εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο κύριος Κυρανάκης θεωρείται από το Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι ο πιο δραστήριος, ο πιο παραγωγικός, ο πιο αποδοτικός που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι τον είχαν βάλει στη θέση του Υπουργού Μεταφορών σε μια στιγμή που κατάλαβαν ότι ενώ κάνουν συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, την ίδια στιγμή, επειδή ακολουθούν την ίδια πολιτική, κινδύνευαν και κινδυνεύουν να έχουμε νέα Τέμπη. Τότε επέλεξαν τον κύριο Κυρανάκη σε αυτή τη θέση, διότι για τα δικά τους στάνταρ, με τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους αξιολογήσεις, είναι ο καλύτερος που διαθέτουν. Αυτόν τον άνθρωπο τον βάζουν με γραμματέα του κόμματος σε μια θέση που τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές έμπαινε κάποιος τέλεχος δεύτερης κατηγορίας και συνήθως κάποιος ο οποίος έμπαινε εκεί για να ψηθεί, να πάρει εμπειρία, να ετοιμαστεί για κάτι παραπάνω. Εδώ η τοποθέτηση σημαίνει ότι πάμε για έναν άγριο προεκλογικό αγώνα. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, διότι είναι ένα άλλο θέμα, επειδή για πρώτη φορά από το 1974 έχουμε μια κυβέρνηση που έχει το πλεονέκτημα να μην θέλει και να μην μπορεί, και τα δύο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, η αξιωματική αντιπολίτευση ή η ελάσσονα αντιπολίτευση να τη ρίξει. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απολαμβάνει τη στήριξη στην ουσία της αντιπολίτευσης. Και αυτό καθιστά σαφές το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Σε κάθε όμως περίπτωση, είτε Οκτώβρη είτε αργότερα, η προεκλογική περίοδος είναι άγρια και θα ξεκινήσει από τώρα. Αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, θα δούμε πράγματα και θάματα. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ότι θα εμφανιστεί το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια. Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει κυβερνοασφάλεια, δεν εννοεί να ψάξουν κάποια μηχανήματα για να δουν οι δορυφόροι μας ή δεν ξέρω τι άλλο, για να δουν εάν έχουμε υποστεί διάλυξη της κυριαρχίας μας από θαλάσσια ή ένα αέρια ντρόουν, ή για να δούνε εάν οι φίλοι σε εισαγωγικά και στο ΝΑΤΟ και γείτονα Τουρκία παραβιάζει, παρακολύει την αβίαστη μεταφορά Έλληνα υπουργού αλλά και Γάλλου και Ολλανδού υπουργού από την Ελλάδα στην Κύπρο, θεωρώντας ότι περιοχές που είναι στο FIR Αθηνών και περιοχές που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ανήκουν σε αυτήν. Και να αποτρέψουμε μέσω των συστημάτων κυβερνοασφάλειας τέτοια χτυπήματα. Κάθε άλλο, το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια αφορά αυτό που είχε πει παλιότερα, αλλά δεν ήταν όριμο να το προχωρήσει στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης, για τα bots. Τι είναι αυτά? Είναι διάφορες πλατφόρμες από κακόβουλους χειριστές, διαχειριστές, οι οποίοι προσπαθούν να παρέμβουν για να αλλοιώσουν και να αλλάξουν το φρόνημα και το εκλογικό αποτέλεσμα μιας χώρας. Όπως για παράδειγμα θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έγινε στη Ρουμανία, όπως θεωρήθηκε ότι έγινε στη Μολδαβία. Ανέφερε μάλιστα στην Βουλή ο κ. Μητσοτάκης ότι η υπόθεση των Τεμπών δημιουργήθηκε από τέτοιες πλατφόρμες. Στη συνέχεια, η πιο ευθυγραμμισμένη εκπρόσωψη πίσω στα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης επανέλαβαν αυτές τις απόψεις και υπάρχουν εκπρόσωποι τέτοιες σε σταθερές εκπομπές που όταν λένε κάτι, αυτό βέβαια γίνεται. Έτσι, σιγά σιγά μάθαμε ότι θα έρθει το νομοσχέδιο για την κυβερνητική ασφάλεια. Αύριο θα είναι και ο σύμβουλος επιθεμάτων κυβερνητικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση των θέσεων του νομοσχεδίου. Είχαμε και εδώ παρουσιάσει έναν σύμβουλο, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι η κυβερνητική ασφάλεια έχει να κάνει με το να μην παρέμβουν ξένες δυνάμεις και αλλοιώσουν την ψήφο του λαού. Και όλα αυτά βέβαια όταν από το 2000 έχουμε εκλογές όπου τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν με την κλασική καταμέτρηση αλλά με αλγόριθμους και όπου η επαναμέτρηση και η έρευνα πάνω στα αποτελέσματα εμπλέκεται με καταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας και με πιθανότητες και αλγόριθμους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και με τις δύο κινήσεις και με την τοποθέτηση του κ. Κυρανάκη αλλά και με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει αύριο η κυβέρνηση ετοιμάζει μια κατάσταση εκλογικής νοθείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο άλλος τρόπος που γίνεται η ίδια προσπάθεια αφορά τη δημιουργία κομμάτων και το εργαλείο γι' αυτό είναι τα λεγόμενα γκάλωπ. Εμφανίστηκαν τουλάχιστον 10 γκάλωπ τα οποία κατά μια γελιοποίηση της μαθηματικής επιστήμης και της επιστήμης της πιθανοθεωρίας έδειχναν όλα τα ίδια αποτελέσματα. Το ίδιο πολιτικό συμπέρασμα. Μέσα από αυτά τα γκάλωπ γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο κ. Μητσοτάκης στις μετεκλογικές κινήσεις, αφού έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι το ποσοστό του είναι περί το 20 ή και κάτω από 20% και η αυτοδυναμία είναι ένα τελειωμένο όνειρο, μια χαμένη υπόθεση. Για την κατάσταση αυτή και την κρίση στο κομματικό σύστημα έχουμε μαζί μας διαδικτυακά έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε αγώνες στην υπόθεση του κορονοϊού αλλά και στα ζητήματα των τροφίμων και τη σύμβαση που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική, την Μερκοσούρ και όχι μόνο και βλέπει τα ζητήματα αυτά μέσα από μια πολιτική σκοπιά διότι πολιτικά καθαρά είναι και συνδέονται με τα υπόλοιπα. Είναι μαζί μας ο γιατρός ερευνητής Κώστας Φαρσαλινός. Κύριε Φαρσαλινέ, καλησπέρα. Δεν ακούω τον κύριο Φαρσαλινό.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και να ζητήσουμε και συγγνώμη από όσους μας παρακολουθούν για την καθυστέρηση που οφειλόταν σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα σύνδεσης του ήχου.
0: Ναι. Κάναμε μια μακρά εισαγωγή. Έχουμε αύριο το νομοσχέδιο για την κυβερνητική ασφάλεια. Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να σηματοδοτεί με την εκλογή του ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση θα είναι από αύριο και μετά εκλογικός μηχανισμός. Έχουμε κάθε μέρα από ένα γκάλωπ το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα. Είναι ίδιο σαν δυο σταγόνες νερού με τον γκάλωπ της προηγούμενης. Ημέρας έχουμε μια προσπάθεια ανάδειξης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα γκάλωπ τόσο καιρό μας έμαθαν ότι θα υπάρξει κυβέρνηση τάχα, εμφανίζοντα τη Νέα Δημοκρατία στο 30 για να παίρνει και το πριν των 50 ευρώ, για να φαίνεται ότι είναι πιθανή αυτοδυναμία. Τώρα μας παρουσιάζουν ότι και αξιωματική αντιπολίτευση θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο στην ουσία αυτό το κόμμα φτιάχτηκε στα στούντιο, δεν φτιάχτηκε από διεργασίες έστω και επαγγελματικών πολιτικών στελεχών φτιάχθηκε καθαρά από εξωπολιτικούς παράγοντες. Θέλουμε τη γνώμη σας πάνω σε όλα αυτά.
1: Έχεις θέσει πάρα πολλά ζητήματα. Τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Όλα συνδέονται βέβαια. Πολύ καλά έκανες και τα θέτεις έτσι με μια σειρά και με μια αλληλουχία διότι όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη είναι για άλλη μια φορά επιβράβευση στελεχών του συστήματος προπαγανδισμού της κυβέρνησης, το οποίο ονομάζεται, υποτίθεται, ομάδα, υποτίθεται αλήθειας. Να θυμίσω ότι το αφήγημα και το σενάριο το οποίο περνάει στον κόσμο και νομίζω ότι είναι και δείγμα του πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη μας, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται από έναν ιδιώτη και αφιλοκερδός τις ελεύθερες τους ώρες που πρέπει να είναι 24 στο 24ωρο, διότι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να βγάζουν βίντεο και να κυκλοφορούν τέτοιου είδους μηνύματα. Υποτίθεται ότι λοιπόν στον ελεύθερό τους χρόνο ασχολούνται με το να εκθέτουν, υποτίθεται, τους αντιπάλους της κυβέρνησης, χωρίς βέβαια ποτέ να αναφέρουν τα διάφορα μαργαριτάρια τα οποία έχουν ακουστεί από την κυβέρνηση. Τι να πρωτοθυμίσω για τα Τέμπη, μιας και τα ανέφερε, στο ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα δεν θα έμπαινε κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει ότι αν δεν έμπαινε κανένας δεν θα πέθαινε και κανένας. Να πούμε ότι έχουμε τα φτηνότερα κάψιμα προφόρων, λες και υπάρχει άνθρωπος πέρα από τους εφοπλιστές που πληρώνουν κάψιμα χωρίς φόρους. Το πιο ποιοτικό ρεύμα, το οποίο το πληρώνουμε ακριβότερα. Είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παραγωγή ρεύματος ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που πλασάρονται σε εμάς ως δωρεάν. Είμαστε νομίζω στην πρώτη τριάδα και ταυτόχρονα με αυτή τη δωρεάν, υποτίθεται, και από τον ήλιο, από τη φύση και τον αέρα παραγωγή ενέργειας, είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα και των ακριβότερων στην ενέργεια χωρών. Πώς συμβαδίζουν αυτά δεν μας έχει εξηγήσει κανένας. Ποιος θα πληρώσει το γεγονός ότι το τεράστιο εργοστάσιο λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, το οποίο το πληρώσαμε δισεκατομμύρια, μέσα σε 2-3 χρόνια όχι μόνο το έκλεισαν, αλλά ανατείναξαν και τα φουγάρα ώστε να είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα το χρησιμοποιηθεί ποτέ στο μέλλον. Ποιος θα πληρώσει λοιπόν αυτή την κλοπή και την διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ένα τεράστιο έργο με τεράστιο κόστος, το οποίο δεν το σταματούν απλά, το καταστρέφουν, και απορώ ειλικρινά αν θα υπάρξει κάποια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει λογοδοσία σε όλα αυτά και θα κληθούν κάποιοι να πληρώσουν για αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που ανέφερες και εσύ, Παναγιώτη, ότι είναι από ίσως μόνη φορά που δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση να...

του περίπου 14-15 εκατομμυρίων ευρώ και για τα 3 χρόνια. Τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή 2020-2025, 6 χρόνια, οι συμβάσεις με ιδιώτες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο κράτος σε μια υποτίθεται κυβέρνηση αριστείας, που σημαίνει ότι γνωρίζουν οι άνθρωποι και ακούμε και το κλασικό ότι έχουν εμπειρία και ξέρουν να κυβερνούν, ήταν από 15 περίπου εκατομμύρια πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Το αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. 1,5 δισεκατομμύριο. 580-600 εκατομμύρια ήταν το 2025 και το 2024, όταν το 2019 ήταν 7 εκατομμύρια. Κατά τα άλλα, με συγχωρείτε κύριε Μαντά, αλλά αν έβαζα τη γιαγιά μου να κυβερνάει, τη συγχωρεμένη, και τις έβαζα δίπλα μισό δισεκατομμύριο κάθε χρόνο συμβούλους, θα κυβερνούσε καλύτερα μάλλον από τη σημερινή κυβέρνηση με μισό δισεκατομμύριο συμβούλους. Ειλικρινά σας το λέω. Αυτή είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Είναι άριστη στο πώς θα μοιράσουν δημόσιο χρήμα, το οποίο θα υπενθυμίσω, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητο από όλους, ότι μία είναι η πηγή εσόδων για το κράτος. Οι τσέπες, οι δικές σου Παναγιώτη, οι δικές μου και όλων των υπολείπων πολιτών. Άρα, το δικό μας χρήμα διαχειρίζονται και κατασπαταλούν, να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν είναι χρήμα το οποίο έφτιαξε μόνη της η κυβέρνηση και η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα επιδόματα τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές, και να μην θυμίσω και τα tweet του Πρωθυπουργού που σε αντίστοιχες περιπτώσεις επιδοματικής πολιτικής τη χλέβαζε και την έλεγε αντιαναπτυξιακή. Το εφαρμόζει εις πολλαπλούν πλέον και φυσικά είναι αντιαναπτυξιακά όλα αυτά. Σκεφτείτε που έχουμε φτάσει ως χώρα που, ξέρετε, εγώ δεν είμαι κατά των επιδομάτων για τη στήριξη αδύναμων ομάδων. Εδώ έχουμε φτάσει πάνω από το μισό ελληνικό πληθυσμό να χαρακτηρίζεται αδύναμη ομάδα και να παίρνει επιδόματα. Αυτό είναι το επίπεδο της ανάπτυξης και του πλούτου στην Ελλάδα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, όπως εμέσως πλην σαφώς έτσι ανέφερες Παναγιώτη, εγώ βλέπω μια πολύ επαγγελματική επικοινωνιακή προσπάθεια. Πραγματικά έχει ο άνθρωπος άριστους επαγγελματίες, τους οποίους φυσικά και προφανώς χρηματοδοτεί πάρα πολύ καλά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι εντυπωσιακό το επικοινωνιακό αφήγημα και ο τρόπος που ακόμα και το ξεκίνημά του, δηλαδή πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα, επειδή ασχολούμαι και ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία και παρακολουθούσα τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούσε, ήταν εκπληκτικά σκηνοθετημένα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν επαγγελματίες πάρα πολύ καλοί και προφανώς και πολύ ακριβοί πίσω από αυτό. Ακόμα και η φιέστα ανακοίνωση του κόμματος έδειξε ότι είχε ένα μεγάλο κόστος, αλλά σημασία στην πολιτική έχει το περιεχόμενο. Και ενώ πολλοί λένε ότι ωραία τα έλεγε χωρίς να λέει τίποτα, κυρίως στην παρουσίαση του κόμματος, και η ίδια κριτική ασκήθηκε και, και σε μια διακήρυξη πριν την ανακοίνωση του κόμματος, εγώ διαφωνώ και θα πω ότι στην πραγματικότητα, αν ψάξεις καλά στο τι είπε, είναι ξεκάθαρο ότι είχαν ουσία αυτά που είπε. Και ποια ήταν η ουσία? Η ουσία ήταν ότι έχουμε μια επανάληψη ενός αποδεδειγμένα παγκοσμιοποιητή, ο οποίος ακολουθεί πιστά όλο το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης, από κλιματική αλλαγή μέχρι woke κουλτούρα μέχρι τα πάντα. Το παραδέχτηκε ο ίδιος μέσα από πολύ ωραίες εκφράσεις και ωραία λόγια, αλλά το παραδέχτηκε ο ίδιος, και κάποιες εκφράσεις μάλιστα δημιουργούν και ιδιαίτερη ανησυχία. Τι σημαίνει δίκαιη πρόσβαση στο νερό, για παράδειγμα? Τι είναι το δίκαιο και ποιος ακριβώς ορίζει και πώς ορίζει το δίκαιο ο καθένας? Θέλετε να ρωτήσουμε έναν από τους συμμετέχοντες ή τους διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου να σας εξηγήσουν τι σημαίνει κατά αυτούς δίκαιη πρόσβαση στο νερό και δίκαιη πρόσβαση στην ενέργεια?

0: δεν θα σας αρέσει καθόλου αυτή η δικαιοσύνη και δεν θα αρέσει κανέναν πολίτη αυτού του είδους η δικαιοσύνη σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, επικίνδυνες θέσεις, οι οποίες βέβαια δεν μας είναι άγνωστες. Όσοι από εμάς παρακολουθούμε το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης και των οπαδών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και άλλων τέτοιων συναντήσεων, οι οποίοι προσπαθούν να καθορίσουν το μέλλον και τον τρόπο ζωής μας, δεν μας είναι ξένα όλα αυτά, μας είναι πολύ γνωστά. Τα ζήσαμε την εποχή του Biden, βέβαια τώρα η εποχή του Τραμπ έχει άλλα προβλήματα, απογοήτευση και εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν περπάτησε πολύ το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να επανεμφανιστεί. Και θα σημειώσω ένα εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, βίντεο που αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στις τράπεζες, όπου λίγο πολύ τι μας είπε, ξεκίνησε με το σωστό ότι στην πραγματικότητα οι τράπεζες κλέβουν τους πολίτες, τους καταληστεύουν, δεν ανέφερε όμως ότι η ληστεία αυτή γίνεται όχι μόνο με τις ευλογίες, αλλά υποχρεώνοντας από το κράτος τους πολίτες να ληστεύονται από τις τράπεζες, διότι το κράτος υποχρεώνει όλες τις συναλλαγές να γίνονται με τις τράπεζες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις τράπεζες, φυσικό είναι να δημιουργηθεί τραπεζικό καρτέλ και φυσικό είναι να καταληστεύουν τους πολίτες, διότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποφύγει τη ληστεία. Οπότε, γιατί να μην σε ληστεύσει όταν το κράτος ουσιαστικά σε αναγκάζει να σε ληστέψουν? Και το εντυπωσιακό και δείγμα αυτού που είπα, του ότι αποτελεί ένα άλλο μέρος του συστήματος, και θα συμφωνήσω μαζί σου Παναγιώτη ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, φαίνεται πολύ στημένο το παιχνίδι με τον κύριο Τσίπρα, να μην πω ότι τον σιγοντάρει και τον ενισχύει η κυβέρνηση και μέσω των δημοσκοπήσεων όπως ανέφερες. Θα αναφέρω λοιπόν το εντυπωσιακό που είπε για τις τράπεζες. Αφού λοιπόν μας είπε ότι οι τράπεζες μας ληστεύουν και δεν ανέφερε βέβαια το κράτος το ενισχύει αυτό, τι πρότεινε ως λύση? Όχι, αγαπητέ Παναγιώτη, να σταματήσουν οι τράπεζες να ληστεύουν, να βάλουμε φόρο στα κλοπημαία. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας πρότεινε να συνεχίσουν οι τράπεζες να ληστεύουν τους πολίτες και απλά εμείς, το κράτος δηλαδή, θα φορολογεί στα κλοπημαία για να πάρει 10 ευρώ πίσω και να μοιράσει με επιδόματα τα 2 τα 3 στους πολίτες. Αν αυτό θεωρείται λύση, για μένα θεωρείται πολιτική ντροπή. Θεωρείται πολιτική αλητεία. Πολιτική αναφέρομαι και δεν αναφέρομαι προσωπικά σε κανέναν. Και δείχνει ότι εξυπηρετεί ακριβώς το σύστημα. Και για να επαναλάβω και αυτό που είχα γράψει τότε στα κοινωνικά δίκτυα, εγώ που είμαι και οπαδός της ελεύθερης αγοράς με κανόνες, και όχι, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά με καρτέλ, δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτό το πράγμα, οι τράπεζες έχουν ένα και μόνο ανταγωνισμό. Μόνο από τα μετρητά. Και το παραμύθι ότι τα μετρητά προάγουν τη φοροδιαφυγή είναι ακριβώς όπως το είπα, ένα παραμύθι. Ο λόγος κατάργησης των μετρητών είναι για να εφαρμοστεί μονοπόλιο τραπεζικό και για να μπορούν οι τράπεζες να καταληστεύουν τους πολίτες όποτε θέλουν, όπως θέλουν, όσο θέλουν, και αν μειωθεί λίγο αυτή η ληστεία, να στο πουλάνε και ως κρατική προστασία. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης πέρσι, αν θυμάστε, μειώνοντας δήθεν κάποιες από τις χρεώσεις. Και όπως παρουσιάζεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε στις τράπεζες, συνεχίστε να σας ληστεύουν, να τους ληστεύετε όλους, απλά εμείς θα σας πάρουμε και ένα μέρος από τα κλοπημαία. Είναι ντροπή όλα αυτά. Είναι πραγματικά γελιοποιούν και εξευτελίζουν την νοημοσύνη μας, και ελπίζω οι πολίτες να ξυπνήσουν σύντομα και να καταλάβουν ότι όλα αυτά προσβάλλουν και την νοημοσύνη μας και δεν προάγουν καθόλου τη ζωή μας, την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσής μας. Δεν υπάρχει κανένα από τα κόμματα τα οποία διεκδικούν εξουσία. Τρία ήταν, τώρα απλά έχουμε υποκατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Κανένα από τα τρία αυτά κόμματα δυστυχώς δεν έχουν την παραμικρή διαφορά στα κεντρικά ζητήματα τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Και αν θες να το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα αυτά τα κόμματα έχουν ψηφίσει και έχουν συμφωνήσει με τις πιο δυστοπικές αποφάσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε έχουν πάρθει 2, 3 και 4 χρόνια πριν και θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσω, γιατί πριν από 3 χρόνια με λέγανε προφήτη για προανακοινωμένε αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι του χρόνου, κύριε Μαντά, το 2027, μπαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση νέος φόρος στα κάψιμα. Και σήμερα έχουμε 2-2,1 ευρώ τη βενζίνη. Νέος φόρος σε επίπεδο Ευρώπης, αποφασισμένος, συμφωνημένος 3 χρόνια πριν. Βλέπετε πόσο έξυπνα το χειρίζονται. Δεν παίρνουν απόφαση σήμερα για να την εφαρμόσουν αύριο. Παίρνουν απόφαση σήμερα για να την εφαρμόσουν σε 3 χρόνια, ώστε μετά από 3 χρόνια να έρθουν και να σου πούν: μα εγώ μπορεί να είμαι κυβέρνηση αυτής της χώρας, αλλά είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η ευρωπαϊκή υποχρέωση προκύπτει μετά από ομοφωνία όλων των κυβερνήσεων. Δηλαδή, αυτός ο οποίος παριστάνει ότι είναι το θύμα και ο αναγκασμένος να ακολουθήσει, μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία, είναι αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του από την οδηγία και συμφώνησε για αυτή την οδηγία. 2027, λοιπόν, νέος φόρος στα κάψιμα. 2029-2030, υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Έτσι. Και με έξοδα του ιδιοκτήτη πάντα. Δηλαδή, πλήρωσες ή κληρονόμησες και κάποιος άλλος συγγενής σου πλήρωσε, τέλος πάντων, ένα ακίνητο. Τώρα σε βάζουν, πέρα από το ενίκιο που πληρώνεις κάθε χρόνο, ένφια κτλ., σε βάζουν να το ξαναπληρώνεις υπό τη μορφή της υποχρεωτικής αναβάθμισης. Και στο τέλος, κύριε Μαντά, αν εσύ δεν είσαι ικανός, οικονομικά εννοώ, να το αναβαθμίσεις, τι θα γίνει αν πάρω ως παράδειγμα τις ανακοινώσεις τις τελευταίες των νέων φόρων δημοτικών για τα ακίνητα που χαρακτηρίστηκαν ως νέος ένφια, όπου λένε ότι αν δεν πληρώσεις το φόρο δεν θα έχεις ούτε ρεύμα ούτε νερό, δεν θα έχεις δηλαδή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε περίπτωση που δεν αναβαθμίσεις το κτίριό σου, είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι γραφείο, είτε είναι το σπίτι σου, καταλαβαίνεις ότι θα σε αναγκάσουν να το εκποιήσεις σε εξευτελιστική τιμή, βέβαια, διότι δεν θα μπορείς ούτε εσύ ο ίδιος να μείνεις μέσα σε αυτό, πόσο μάλλον να το εκμεταλλευτείς ως ενοικιαζόμενο ή ως οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν, τα οποία όταν τα λέγαμε πριν από 3 χρόνια, κάποιοι δυστυχώς μη ενημερωμένοι πολίτες μας έλεγαν συνωμοσιολόγους, φαντασιόπληκτους και προφήτες, είναι ψηφισμένα και αποφασισμένα οριστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 2-4 χρόνια.
1: Ούτε και χθες... νομίζω ότι είναι 4 ή και παραπάνω, διότι θυμάμαι τοποθέτηση του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου στην Ευρωβουλή για το ζήτημα της κατοικίας. Όπου του έλεγε κιόλας ότι για εσάς έχετε λιγότερη ιδιοκατοίκηση, έχουν και αυτοί ιδιοκατοίκηση, αλλά ναι, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Ελλάδα η ανάπτυξή μας, επειδή δεν είχαμε παράδοση βαριάς βιομηχανίας για τη μεταποίηση, ενώ αυτοί είχαν την παράδοση εκατόντα αιτιών, ή τουλάχιστον από τη βιομηχανική επανάσταση το 18ο αιώνα, 19ο και τα λοιπά, στραφήκαμε σε αυτό. Και επειδή έχουμε και ειδικές κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες δομές παραλιών τέτοιες στην Ελλάδα, είμαστε και διπλοκάτοικοι, έλεγε ο άνθρωπος, δηλαδή έχουμε το σπίτι στο χωριό ή κάπου όπου κάνουμε τις διακοπές μας, διότι προσφέρεται η Ελλάδα για αυτή τη δουλειά, και έχουμε και την κύρια κατοικία και άλλη μια κατοικία που είναι σαν επένδυση της οικογένειας. Κάποιος έχει ένα, ορισμένοι με τα πατρογονικά και δεύτερο, ακόμα και τρίτο σπίτι. Έδινε μια μάχη ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος επάνω στην αντίληψη και τη λογική που έβαλες, Κώστα Φαρσαλινέ, ότι αυτό θα είναι χτύπημα και στην οικονομία του Νότου, πέρα από το χτύπημα στην κοινωνία, αλλά και στον πολιτισμό του Νότου, στην Ήπεθρο, θα χτυπηθεί η Ήπεθρος, δηλαδή τα σπίτια που θα πάρουν οι τράπεζες θα γίνουν Airbnb για φτηνές διακοπές ενός κόσμου που θα πηγαίνει εκεί πέρα εναλλασσόμενος κυκλικά, δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Και βέβαια, και να κλείσω με αυτό για να μην σε ξαναρωτάω, δεν είδαμε τίποτα. Έκανες μια πολύ καλή αναφορά στις τράπεζες. Εγώ να πω το εξής, ότι η μόνη σταθερή αξία στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, και το γνωρίζω γιατί μέχρι το 2013 και μέχρι την εκλογή Τσίπρα και μετά, μέχρι την 1η Ιουλίου του 2013, ήμασταν στην πολιτική γραμματεία και ήμασταν με ισχυρές δυνάμεις. Αν δει κανείς τα συμφωνητικά, δηλαδή, ήταν η δεύτερη ή η πρώτη από τις συνιστώσεις. Μετά φύγαμε από τον Ιούλιο του 2013, έτσι. Όντας κοντά στην εξουσία, ενώ είχε φανεί ότι πήγαμε για εξουσία. Με ένα διαζύγιο το οποίο απεδέχθη μπελούδινα, δεν επετέθη. Εμείς του κάναμε κριτική και μέσα στα όργανα. Εν πάση περιπτώσει, πάντα υπήρχε κάποιος οικονομικός σύμβουλος. Παλιότερα ήταν ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν γνωρίζει ζητήματα οικονομίας και πολιτικής οικονομίας. Γιατί μπορεί κάποιος να μην είναι οικονομολόγος και να κάνει σπουδαίες οικονομολογικές μεταρρυθμίσεις πολιτικές. Υπάρχει το θέμα της πολιτικής οικονομίας. Μπορεί να πει κάποιος ότι σε αυτά τα θέματα είναι τυφλός. Δεν τα μαθαίνεις στα 40 και τα 50. Αυτά δεν μαθαίνονται τότε. Είχε το Γιάννη Δραγασάκη. Ο σταθερός άνθρωπος τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι ο κύριος Χουλιαράκης. Ο κύριος Χουλιαράκης είναι στέλεχος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα. Είναι δηλαδή άνθρωπος του Στουρνάρα. Ο κύριος Χουλιαράκης ήταν αυτός που εξηγούσε την οικονομική πολιτική από αυτήν την εισέπαρατε ο κύριος Κατρούγκαλος και βγήκε στην τηλεόραση και είπε θα παραλογήσουμε τους μικρομεσαίους. Ο κύριος Κατρούγκαλος από το Χουλιαράκη, από την πραγματική πηγή της πολιτικής τους, έπαιρνε κατευθύνσεις και δεν ήταν αδιάβαστος όταν βγήκε και το είπε αυτό. Απλώς δεν είχε αντιληφθεί ότι αυτά είναι για να τα πούν την επομένη των εκλογών και όχι την παραμονή. Αλλά και η κυρία, επιτρέψτε μου, ξεχνάω το όνομα, η εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, η εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, είναι συνεργάτης του κυρίου Κουλιαράκη. Του ανθρώπου δηλαδή που απεδείχθηκε, αναδείχθη σε μάστορα των μνημονίων, σε πρωτομάστορα του τρίτου μνημονίου, το οποίο εμπεριείχε κωδικοποιημένα και τα υπόλοιπα, για να συμπληρώνει όπου έμειναν ατέλειες ή κενά και να μπορέσει να ολοκληρώσει όλο το πακέτο. Αυτόν τον πρωτομάστορα των μνημονίων, που είναι μνημόνιο στον κύβο, τον είχε και στον Πειραιά στην πρώτη τοποθέτησή του για οικονομικό πρόγραμμα, τον είχε και στην πρώτη αναγγελία του κόμματος εδώ στο κινηματογράφο Ρέξαν, δεν κάνω λάθος, ήταν από αυτούς που ανέλυαν το βιβλίο του, ήταν ο άνθρωπος δηλαδή. Και όχι άλλους, ακόμα και τον Δραγασάκη δεν είχε δηλαδή, σε πρώτο πλάνο. Και θέλω όμως να μας πεις και για το ζήτημα των εθνικών.
0: Να σημειώσω ότι η κυρία Κουφονικολάκου,
1: ναι.
0: Είναι αναφέρεσαι, μπράβο, υπήρξε στην ομάδα η οποία διαπραγματευόταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα. Είναι εξαιρετική επικοινωνιακά.
1: Είναι δεν μας ενδιαφέρει, εξαιρετική επικοινωνία. Αλλά είναι άνθρωποι της ιδιομηχανίας που πουλάνε πράγματα.
0: Ναι. Μα εκεί θέλω να καταλήξω ότι η ουσία μας ενδιαφέρει και όχι επικοινωνία. Γι' αυτό είπα ότι, και γι' αυτό το είπα, ότι στημένο επικοινωνιακά είναι άριστα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό δείχνει πράγματα. Δείχνει ότι από πίσω υπάρχουν συμφέροντα που το στηρίζουν και προφανώς το χρηματοδοτούν. Δείχνει ότι γίνεται πολύ επαγγελματική δουλειά, που σημαίνει ότι αγοράζονται ακριβά πολύ καλές υπηρεσίες, όμως αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέρος του συστήματος. Και μάλιστα εγώ αυτό το οποίο κρίνω και καταλαβαίνω από αυτά που συμβαίνουν μέχρι τώρα είναι ότι παίζει άριστα το παιχνίδι του συστήματος. Είναι άλλη μια φορά όπου το σύστημα το ίδιο επιβάλλει σε εισαγωγικά στους πολίτες συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένους οργανισμούς, κόμματα, ως δίθεν εναλλακτικές, ενώ στην πραγματικότητα είναι ούτε καν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, είναι η ίδια όψη με λίγο διαφορετικά χρωματάκια. Ούτε καν η άλλη όψη. Η άλλη όψη είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω μέχρι τώρα. Τα επιβεβαιώνει με τα πολύ ωραία και εντυπωσιακά επικοινωνιακά λόγια του, αλλά όταν κάποιος μείνει στην ουσία των λεγόμενων και όχι στο περιτύλιγμα, βλέπει ότι δεν έχουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτό το οποίο λένε πολλοί και το χαρακτηρίζουν ως ξαναζεσταμένο φαγητό, είναι απόλυτη πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει αυτά τα οποία πίστευε και προηγουμένως. Μετά, το ιστορικό αυτό που μιας και το ανέφερες, της κατακρεούργησης της μεσαίας τάξης, το οποίο ακολουθήθηκε από τη σημερινή κατακρεούργηση μεσαίας τάξης, από την υποτίθεται κεντροδεξιά κυβέρνηση που υποτίθεται είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και των μικρομεσαίων, πάρα πολλά υποτίθεται σε πολλά εισαγωγικά και με κεφαλαία γράμματα, δεν είναι καλύτερος ο νόμος Κατρούγαλου από το σημερινό σύστημα όπου η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τον κάθε μικρομεσαίο Έλληνα, είτε ελεύθερο επαγγελματία είτε επιχειρηματία, ως εξορισμού κλέφτη. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και σου βάζει κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο παγκοσμίως, τεκμαρτή φορολογία. Δηλαδή σου λέει ότι δεν με ενδιαφέρει πόσα βγάζεις, θα φορολογηθείς για το μίνιμουμ τόσα. Και να σας πω, υποτίθεται ότι αυτό παρουσιάστηκε ως μέτρο πάταξης φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εξορισμού καταστρέφει τους μικρότερους από τους μικρούς και μικρομεσαίους, αυτούς που μόλις και με τα βίας καταφέρουν να επιβιώσουν, αυτοί καταστρέφονται και όχι ένας μεγάλο φοροδιαφεύγων που μπορεί, ξέρω εγώ, να βγάζει πενταψήφια νούμερα σε εισοδήματα.
1: Αυτός εξισώνεται με το τεκμαρτό σύστημα, εξισώνεται με το χαμηλό. Δηλαδή, ο γιατρός που γράφει φάρμακα που αξίζουν 3 εκατοστάρικα ή 2,5 εκατοστάρικα, φορολογείται με αυτόν που γράφει την αντιβίωση των 6 ευρώ και τα λοιπά. Φορολογείται η επίσκεψη το ίδιο. Είναι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό διότι η κυβέρνηση αυτή παρουσιάζεται ως κεντροδεξιά, έτσι, παρουσιάζεται ως φίλη της επιχειρηματικότητας των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Και στην πραγματικότητα είναι η κυβέρνηση που έχει γράψει ιστορία στη δημιουργία και προστασία καρτέλ σε πάρα πολλούς κλάδους, από ενέργεια, τρόφιμα, προσπαθεί εναγωνίως το νερό, προσπαθεί εναγωνίως να κάνει το ίδιο και με το νερό, έχει κυριολεκτικά καταληστεύσει τα πάντα, βασικά δικαιώματα και πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά επιβίωσης τα έχει ξεπουλήσει σε συγκεκριμένες οικογένειες, και αυτό το πράγμα, περί πράγματος πρόκειται, παρουσιάζεται ως κεντροδεξιά κυβέρνηση με μια ιδεολογία φιλική προς το ελεύθερο επάγγελμα και το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον οποίο τον έχει βαφτίσει κλέφτη. Και λέει, σε βαφτίζω κλέφτη και πανηγυρίζω κιόλας που σε βαφτίζω κλέφτη, διότι με αυτόν τον τρόπο έχω πατάξει φοροδιαφυγή.
1: Κύριε Βαρσαλινέ, από όλη αυτή τη συζήτηση είχα και ένα ερώτημα να σας θέσω, γιατί βλέπω ότι έχετε καθίσει και έχετε διαβάσει αναλυτικά το πρόγραμμα και τις ομιλίες, αν δεν κάνω λάθος, της λεγόμενης Ελλάς. Έχουμε το θέμα με την Τουρκία, η οποία ανέβαλε προσωρινά για τον Οκτώβριο, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, λόγω του συνόδου του ΝΑΤΟ γίνεται στην Τουρκία. Ανέβαλε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ένα νομοσχέδιο το οποίο με μαθηματική ακρίβεια μας πηγαίνει σε καταστάσεις συνεχών επιθέσεων, στο πεδίο δηλαδή επιθέσεων και όχι πολιτικών κινήσεων και πολιτικών ενεργειών διεθνών, αλλά επάνω στην πράξη, στο Αιγαίο. Μας πηγαίνει σε σύγκρουση, σε έναν άδικο πόλεμο. Το πρόγραμμα και οι διακηρύξεις αυτού του κόμματος, τι λένε για αυτό το θέμα?
0: Έχουμε τα τελευταία χρόνια, επί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, έχουμε μία διαρκή πολιτική υποχωρητισμού και κατευνασμού, όπως βαφτίζεται, την οποία δεν την είχαμε ούτε επί κυβέρνηση Τσίπρα, ξεκάθαρα. Δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα έβγαζε καμιά φρεγάτα και κυνηγούσε σεισμογραφικά. Εδώ πάμε εμείς να ποντίσουμε καλώδιο σε ελληνικό νησί και αναγκαζόμαστε και τα μαζεύουμε και φεύγουμε υπό τις απειλές και την παρουσία ναυτικού της Τουρκίας. Ντροπή και έσχος. Ντροπή, δηλαδή ντροπή κυριολεκτικά. Και δεν είναι τίποτα εθνικιστικό αυτό. Το να είσαι πατριώτης δεν είναι εθνικισμός. Το να υπερασπίζεται τα συμφέροντά σου και να υπερασπίζεσαι το έδαφος σου δεν είναι εθνικισμός. Και αυτό το παραμύθι, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο, είναι αυτό το οποίο γαλούχησε την Ελλάδα. Το 1821 δεν βρέθηκε κανένας να πει, μα τι να κάνουμε τώρα, να πάμε σε πόλεμο στην Τουρκία. 400 χρόνια είμαστε κάτω από την σκέπη τους. Τώρα τι θα γίνει να συνεχίσουμε κιόλας, είναι δυνατό να πάμε σε πόλεμο? Λοιπόν, είναι ντροπή να λέμε ως επιχείρημα το όταν προσβάλλονται κυριαρχικά δικαιώματα, το ότι θα πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να κάνουμε τα στραβά μάτια, επειδή τι θα κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο. Δεν πρόκειται να πάμε σε κανένα πόλεμο, διότι αν μια χώρα έχει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της και στο δίκαιο των αιτημάτων της, δεν πρόκειται κανένας να μας σύρει σε κανένα πόλεμο. Θα μας σύρουν σε μια διεθνή γελιοποίηση όταν εκφράζουμε τέτοια φοβικά σύνδρομα και ουσιαστικά ενισχύουμε την δυνατότητα του απέναντι να συνεχίζει να αμφισβητεί κάθε λίγο και λιγάκι όλο και περισσότερα, διότι γνωρίζει πλέον και είναι τελείως προβλέψιμη η αντίδρασή μας. Θα είναι αντίδραση του «έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, έλα μωρέ, δεν γίνεται να έχουμε πόλεμο, ας το υποστούμε και αυτό και ας τα μαζέψουμε και φύγουμε». Αυτό ακριβώς είναι η εξωτερική πολιτική ελληνική και δυστυχώς αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενθαρρύνει την απέναντι χώρα να συνεχίσει, την Τουρκία, να συνεχίσει να διεκδικεί και να διεκδικεί συνεχώς όλο και περισσότερα και να εμφανίζεται θυγμένη απέναντι σε κυριαρχικά δικαιώματα που τελικά εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε, διότι θα πρέπει να λάβουμε την άδειά της. Λοιπόν, είναι από τις πιο ντροπιαστικές περιόδους την οποία έχουμε ζήσει. Ξεπερνά, εγώ να σημειώσω ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ τον κύριο Τσίπρα, για να μην νομίσει κάποιος ότι αναφέρομαι στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα ότι ήταν καλύτερη, επειδή ξέρω εγώ ήμουνα κάποτε οπαδός του κύριου Τσίπρα. Ποτέ δεν τον έχω ψηφίσει. Ούτε θα τον ψήφισα. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σαν αξιωματική αντιπολίτευση που θέλει να παίξει το ρόλο, αυτό το ρόλο η λεγόμενη Ελλάς.
0: Δεν υπάρχει, κύριε
1: Μαντάς. Τι λέει για το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει το καθεστώς Ερντογάν κατά της Ελλάδας? Τι λέει, γιατί το πρόγραμμα
0: εγώ,
1: του...
0: Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση το ότι δεν έχω ακούσει τίποτα και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να πει. Διότι σας είπα ότι η μέχρι τώρα αίσθησή μου βασιζόμενη σε πάρα πολλά, ακόμα και στον τρόπο που σας είπα της πολύ πετυχημένης αλλά πολύ επαγγελματικής και πολύ ακριβής επικοινωνιακής διαχείρισης του νέου αυτού κόμματος, η αίσθησή μου, είμαι πεπισμένος δηλαδή, ότι δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά ένα πιόνι του συστήματος, το οποίο θέλει να το παρουσιάσει δίθεν ως κάτι άλλο, δίθεν, ενώ στην πραγματικότητα μια χαρά βολεύει και θα βολέψει το σύστημα, όποια και αν είναι τελικά η τοποθέτησή του και η θέση του στις επερχόμενες εκλογές. Μια χαρά το βολεύει.
1: Να βάλω και κάτι άλλο για να...
0: Οι πολλοί δεν το βλέπουν αυτό.
1: Να βάλω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Αυτές όλες οι κινήσεις μαζί με το γεγονός ότι έστω με καθυστέρηση και ειδικά τώρα που μέσα από την πετρελαϊκή κρίση υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη καταβήθηση του βιωτικού επίπεδου του λαού, πράγμα που τον κάνει να αναρωτιέται. Τώρα που βλέπουμε ότι χάνουν και στα γκάλο που οι ίδιοι πληρώνουν και παραγγέλνουν για να γίνουν, μπαίνουμε σε μια προβληματική να φτιάνει το ένα κόμμα, άλλο κόμμα να φτιάνει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία την αξιωματική της αντιπολίτευση, να φτιάνουν κάποιοι κύκλοι, και θέλω να μου πείτε δύο λόγια, κόμμα Σαμαρά, ίσως για να κάνει ένα μαξιλαράκι στην πτώση του Μητσοτάκη, τελικά οργανώνεται μια κατάσταση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία θα μπορέσει να συνεχίσει το έργο Μητσοτάκη, να κάνει αυτά που διστάζει σήμερα να κάνει ο Μητσοτάκης, και τελικά μέσα από μια τέτοια οπτική των πραγμάτων έχει νόημα το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης χωρίς να συνοδεύεται, από το να φύγουν μαζί του και οι εναλλακτικές. Δηλαδή το κάτω Μητσοτάκης σημαίνει τελικά Μητσοτάκης με άλλο όνομα, όχι στο Μαξίμου, αλλά στην Αραβαντινού, που θα είναι το Μαξίμου του Μαξίμου.
0: Αγαπητέ Παναγιώτη, το θέτεις με ιδανικό τρόπο και είναι ακριβώς αυτό. Καλώς θα πρέπει να υπάρχει ο σκοπός να φύγει το σύστημα Μητσοτάκη, διότι όπως είπα οι συνθήκες είναι κατά τη γνώμη μου ό,τι χειρότερο έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση σε πάρα πολλά επίπεδα. Όμως, και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και ουσιαστικά συμφωνώ μαζί σου με αυτό που είπα και πιο πριν, κανένας από τους τρεις μεγάλους συμπεριλαμβανομένων του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα προσφέρει τίποτα διαφορετικό παρά μόνο την εξυπηρέτηση του υπάρχοντος συστήματος. Του συστήματος της ολιγαρχίας, του συστήματος ενός μιας νεοφεουδαρχίας, όπου η ιδιοκτησία, ιδιοκτήτης του κράτους είναι 5, 10, 15, 20, δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, οικογένειες, τις οποίες το κράτος πρημοδοτεί λυσασμένα. Και προσέξτε, δεν είναι κακό, η επιχειρηματικότητα δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι επιχειρηματικότητα και ελεύθερη αγορά το να χρησιμοποιείς τα χρήματα του κράτους, δηλαδή των πολιτών, για να πρημοδοτείς 10 οικογένειες. Έτσι, αυτό είναι κρατικοδίαιτος επιχειρηματικός κόσμος. Δεν είναι επιχειρηματικότητα μιας ελεύθερης αγοράς. Να είμαστε δηλαδή ξεκάθαροι, γιατί κάποιοι μπορούν να πούν «Μα, η κυβέρνηση πέτυχε επιχειρηματικότητα». Όχι, δεν είναι επιχειρηματικότητα οι 5-10 οικογένειες. Ούτε επιχειρηματικότητα, επαναλαμβάνω, είναι το να μοιράζεις κρατικό χρήμα και να κάνεις δισεκατομμυριούχους 5, 10, 15, 20 οικογένειες. Δεν είναι αυτό ελεύθερη αγορά. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Είναι νεοταξική, παγκοσμιοποιητική, τακτική. Αυτό ακριβώς, και πολιτική. Και όπως είπα και πριν, συμφωνώντας με αυτό που ανέφερες, και οι τρεις μεγάλοι εξυπηρετούν ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Το έχουν αποδείξει πολλάκις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι έχουμε μια πόλωση που αφορά τους 2-3 αυτούς, και βλέπουμε τώρα ότι λίγο προσπαθούν να κάνουν λίγο πιο πίσω τον κύριο Ανδρουλάκη και να φέρουν τώρα ότι το παιχνίδι είναι μεταξύ κυρίου Τσίπρα και κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να μην παγιδευτούν οι πολίτες αυτά τα ψευτοδιλήμματα και τις ψευτοεπιλογές, διότι στην πραγματικότητα, θα το ξαναπώ, με μικρές διαφορές, γιατί θα υπάρχουν και διαφορές, όπως είπαμε, αλλάζει λίγο η απόκρωση, η ουσία είναι ακριβώς η ίδια. Το ζήτημα είναι να προκύψουν εναλλακτικές εκτός του συστήματος επιλογές, και οι οποίες να πείσουν τους πολίτες να αποκτήσουν δυναμική στην κοινωνία, να οργανωθούν σωστά, να αποκτήσουν οργανωτική δομή και να αποκτήσουν πρόσωπο στην κοινωνία, ερχόμενοι σε επαφή με τους απλούς πολίτες και με τους φορείς των πολιτών, τώρα κύριε Μαντά, όχι πρώτων εκλογών, γιατί πρώτων εκλογών όλα τα κόμματα το ίδιο κάνουν. Τώρα πρέπει να συμβεί αυτό, να καταφέρουν να έχουν καθαρές, ξεκάθαρες, στοχευμένες θέσεις και να καταφέρουν να πείσουν στους πολίτες ότι αυτό που σας παρουσιάζουν ως μία εκ των τριών επιλογών την οποία πρέπει να έχετε είναι ένα ψευτοδίλημα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει σε αυτή ακριβώς την παγίδα, διότι αυτό είναι που εξυπηρετεί το σύστημα που καταδυναστεύει τους πολίτες. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και έτσι να κατευθυνθούμε. Εγώ, όπως γνωρίζετε και το έχουμε ξαναπεί και ας διαφωνούν και κάποιοι φίλοι, είμαι κατά της αποχής. Θεωρώ ότι η αποχή είναι ουσιαστικά ψήφος στο σύστημα. Το σύστημα παρακαλάει δύο πράγματα. Να έχεις αποχή και να έχεις και τεράστιο κατακερματισμό πολιτικών κομμάτων και σχηματισμών, που όλοι να έχουν ένα μερίδιο από τις ψήφους, αλλά μικρό μερίδιο. Γιατί έτσι ενισχύει τη δυνατότητά τους αυτοδυναμίας και μπόνους εδρών με πολύ μικρότερα ποσοστά. Λοιπόν, εφόσον αυτά καταφέρουν και γίνουν πραγματικότητα, τότε νομίζω μπορεί να έχουμε ελπίδα. Ιδάλλως αν κάποιος πιστεύει ότι στα πλαίσια αυτού που ανέφερες και εσύ, δηλαδή το να ρίξουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ότι η λύση είναι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι δυστυχώς η πραγματικότητα θα μας διαψεύσει για άλλη μια φορά και νομίζω ότι δεν θα ήταν και δικαιολογημένο να ξαναπέσουμε στην παγίδα του ξαναζεσταμένου φαγητού ή να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι η ουσία πίσω από την επικοινωνία δεν διαφέρει και πολύ μεταξύ των τριών αυτών κυρίαρχων, ας πούμε, εισαγωγικά, όπως το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Τώρα τι είδους δημοσκοπήσεις είναι αυτές, δεν ξέρω. Των τριών αυτών δίθεν κυρίαρχων κομματικών σχηματισμών. Εντάξει, να πω ότι είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αγαπητέ Παναγιώτη, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και νομίζω ότι είναι και ζήτημα του οι υπόλοιπες εναλλακτικές, πραγματικά εναλλακτικές επιλογές, να κάνουν τις σωστές κινήσεις, να οργανωθούν, να συνενωθούν, να κάνουν λίγο πίσω και τους εγωισμούς κάποιοι, για να καταφέρουμε ίσως να αντιμετωπίσουμε ένα πανίσχυρο σύστημα, το οποίο ελέγχει τα πάντα, ελέγχει την επικοινωνία, ελέγχει την πληροφορία. Αυτά τα οποία ανέφερες περί νομοσχεδίων, είναι νομοσχέδια διαδικτυακού ελέγχου, διαδικτυακής επιτήρησης και στην πραγματικότητα επιβολής λογοκρισίας και ελέγχου της πληροφορίας. Δεν διαφέρουν πολύ όλα αυτά από το Υπουργείο Αλήθειας, το οποίο ανέφερε ο Όργουελ στα βιβλία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας θέλουν να το παρουσιάσουν όπως πάντα, βέβαια, ξέρεις ότι τα πιο αυταρχικά καθεστώτα δεν δημιουργούσαν τέτοιου είδους νόμους και περιορισμούς ελευθερίας διαφημίζοντας την αυταρχικά. Το έκαναν διαφημίζοντας ότι προστατεύουν τους πολίτες. Όλα για την προστασία των πολιτών συνέβαιναν. Κανένας ποτέ δεν επικαλέστηκε, πάρε ακόμα και ακραία καθεστώτα. Πάρε το ναζισμό. Για την προστασία των πολιτών έλεγαν ότι κάνουν ό,τι κάνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυταρχικό καθεστώς ή καθεστώς που θέλει να περιορίσει ελευθερίες που να μην χρησιμοποιεί το μανδύα της προστασίας, είτε είναι παιδιά, είτε είναι των αδυνάτων, είτε είναι γενικότερα του πληθυσμού και των πολιτών. Πάντα αυτό χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα για να επιβάλλουν περιορισμούς ελευθερίες. Δεν αλλάζει και τίποτα τώρα που έχουμε υποτίθεται κεντροδεξιά κυβέρνηση, υποτίθεται φιλελεύθερη, και νομίζω ότι οι όροι ευτελίζονται, έτσι κι αλλιώς, η έννοια του φιλελευθερισμού. Ελπίζω δηλαδή κάποια στιγμή, ειλικρινά στο λέω Παναγιώτη, κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω δηλαδή πότε θα καταφέρουμε
1: να το καταλάβουμε. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς, επειδή καθυστερήσαμε να αρχίσουμε, δεν μπορούμε να επεκταθούμε στο νομοσχέδιο αυτό που θίξατε. Αλλά ναι, ίσως δεν προλαβαίναμε κιόλας, γιατί είναι άπτεται της δημοκρατίας πολύ περισσότερο από άλλα πράγματα, γιατί ο τρόπος ζωής και εργασίας σήμερα έχει τον παράγοντα διαδίκτυο μέσα, και αν ελέγξεις αυτό, ελέγχεις και την εργασία και τη ζωή του πολίτη, ελέγχεις και τις εκλογές. Εμείς για το θέμα των εκλογών μιλήσαμε, για να το συνδέσουμε με τον κύριο Κυρανάκη. Νομίζω ότι από αυτό θα ξεκινήσουν πρώτα, αλλά είναι μεγάλο το κουβάρι που πρέπει να ξεδιπλωθεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία
0: για
1: σας εδώ. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, είναι στο στούντιο, όπως είχαμε προαναγγείλει, ο φίλος και συναγωνιστής Βαγγέλης Κρητικός, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, της παλαιότερης ομοσπονδίας και της για πολλά χρόνια κύριας αναγνωρισμένης ομοσπονδίας, από ό,τι θυμόμαστε, επί όλων των κυβερνήσεων, για να συζητήσουμε για την τελευταία απόφαση του Αρείου Παγού, η οποία έχει διάφορους τρόπους για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. αλλά να συζητήσουμε και το γενικότερο θέμα των δανειοληπτών και το γενικότερο πολιτικό ζήτημα. Άλλωστε, η υπόθεση αυτή που κατατρέχει τους δανειολήπτες είναι μια υπόθεση που αφορά τις τράπεζες. Διάφοροι αστέρες που πέρασαν από το Υπουργείο Οικονομικών και ανάμεσά τους και ο κύριος Χουλιαράκης που αναφέραμε πριν και ο κύριος Τσακαλώζος που επίσης ήταν πριν τον κύριο Χουλιαράκη και με αναπληρωτή τον κύριο Χουλιαράκη, θεωρούσαν ότι με τα νομοσχέδια που έφεραν και στη συνέχεια με το νομοσχέδιο Ηρακλής ο Μητσοτάκης σώθηκαν οι τράπεζες και άρα σώθηκε η οικονομία. Αφορά δηλαδή τις τράπεζες που είναι η βάση της παρασιτικής οικονομικής ολιγαρχίας που εξουσιάζει τον τόπο και επομένως αφορούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε πριν πάμε στην απόφαση του Αρείου Πάγου με το πώς βλέπετε τις επιχειρούμενες αναδιατάξεις που ζούμε τις τελευταίες μέρες, την επιχείρηση δημιουργίας κομμάτων, την επιχείρηση ίσως δημιουργίας αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης στο Μητσοτάκη και τα σενάρια για την μετεκλογική διάσωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και να συνεχίσουμε με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Καταρχάς, σε ευχαριστώ την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Και έρχομαι στο θέμα που θέσατε. Κατά τη δική μας άποψη, και μιλώντας αν θέλετε εκφράζοντας μια μεγάλη μερίδα της βάσης της κοινωνίας, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι. Τι εννοούμε? Και στην περασμένη διακυβέρνηση της για πρώτη φοράς αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, δυστυχώς από ό,τι φάνηκε και από ό,τι διαπιστώθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία τι έκανε? Εξυπηρέτησε συμφέροντα, συγκεκριμένα συμφέροντα. Συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα μονοπωλίων και λογοπωλίων και γεωπολιτικά συμφέροντα ξένα προς τη χώρα και αντίθετα προς τα δικά συμφέροντα. Αναφέρομαι στην αναγνώριση των Σκοπίων ως Βόρεια Μακεδονία, αναφέρομαι στην κατάργηση του νόμου Κατσέλη, αναφέρομαι στην κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αναφέρομαι στην νομιμοποίηση της έλευσης των φαν στην Ελλάδα, αναφέρομαι στις άδειες που δόθηκαν σε αυτές τις παράνομες οντότητες να έρθουν και να εγκατασταθούν στη χώρα μας και να εκτελούν χρηματοπιστωτικές εργασίες. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν επί Τσίπρα, επί την κυβέρνηση Τσίπρα. Τώρα λοιπόν, εμάς μας υποψιάζει στο μέγιστο βαθμό η επανεμφάνισή του. Εάν θέλετε, θεωρούμε ότι ήρθε για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Ποια γεγονότα μας οδηγούν εκεί, για να μην λαϊκίζουμε? Πρώτον, ο κ. Τσίπρας δεν έχει αναφέρει μέχρι σήμερα πού βρήκε τα λεφτά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου κόμματος. Πού βρήκε τα λεφτά γιατί απαιτούνται πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη φιέστα που έκανε. Δεν μας έχει πει ποιος το χρηματοδότησε όλο αυτό. Τίποτε. Πλήρη αδιαφάνεια γύρω από τα οικονομικά του κόμματος. Πλήρη αδιαφάνεια. Δεύτερον, το κόμμα του κ. Τσίπρα, ΕΛΑΣ όπως ονομάζεται, είναι ένα δημοσκοπικό κόμμα. Δεν έχουμε διαπιστώσει, δεν έχει ούτε οργανώσεις τοπικές, δεν έχει κόσμο, δεν έχει κάνει συνέδρια, δεν έχει κάνει τίποτε. Είναι λοιπόν ένα προς το παρόν ένα δημοσκοπικό κόμμα το οποίο, εάν παρατηρήσετε, όλα τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης και οι καναλάρχες το προβάλλουν άκρατα. Μόνο σας τι δείχνει. Εν τη γενέση του τι δείχνει. Διαπλοκή. Δεύτερον. Τρίτον μάλλον. Πότε ήρθε ο κ. Τσίπρας και έκανε το κόμμα? Όταν έχουμε ένα μείζον εθνικό θέμα που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μήπως λοιπόν ήρθε ο κ. Τσίπρας για να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, να ψηφίσει ή να υπογράψει ο ίδιος ή να υπογράψει η κυβέρνηση που θα στηρίζει το μοίρασμα του Αιγαίου και το μοίρασμα του ενεργειακού πόρου της Ανατολικής Μεσογείου? Για να το ρωτηθείτε και διαρωτηθείτε, κύριε Μαντάκη, γιατί είστε έμπειρος γύρω από τα εθνικά θέματα. Είναι πολύ ύποπτη η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα τη δεδομένη στιγμή, όταν έχουμε αυτές τις μείζονες γεωπολιτικές εξελίξεις. Τέταρτον, αυτή τη στιγμή η χώρα θυμίζει Κολομβία. Τι εννοώ? Υπάρχουν 4-5 μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες, οι οποίοι κυριολεκτικά νέμονται τον πλούτο της χώρας. Θα σας πω το εξής, ότι στον Πειραιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας αχτοπλώος, ο οποίος ανεφάνει επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και εκτοξεύτηκε επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, κυριολεκτικά νέμεται τον Πειραιά. Έχει πλοία τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αξιοπλοείας. Ταξιδεύει τα πλοία του με μειωμένες συνθέσεις πληρωμάτων. Παρά τις συνεχείς καταγγελίες, προσέχετε σύσσωμης και του δευτεροβάθμιου οργάνου και του πρωτοβάθμιου της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Τον καλύπτουν το κεντρικό λιμενοδοχείο Πειραιά, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ο κύριος αυτός κυκλοφορεί με μαυροφορεμένους μπιστολάτες στον Πειραιά και τρομοκρατεί τους πολίτες. Ελέω Μητσοτάκη. Ελέω Κικίλια. Εμείς αύριο για αυτό το θέμα βγάζουμε δελτίο τύπου και καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κικίλια να μας πούνε. Τον ξέρουν ποιος είναι αυτός ο τύπος, γιατί περί τύπου πρόκειται. Ο οποίος δρά πειρατικά. Και από πού βρίσκει το θάρρος να πηγαίνει σε δημόσιες εκδηλώσεις και να, εκτομίζει παρουσία δεκάδων πολιτών και παρευρισκομένων τις εξής ακατανόμαστες λέξεις. Μία λέξη από γάμα τελίτσες την κυβέρνηση, γάμα τελίτσες τον υπουργό, γάμα τελίτσες την Τράπεζα Πειραιώς, γάμα τελίτσες τη Eurobank, γάμα τελίτσες όλους σας. Από πού ο τύπος αυτός με αδιαφανή προέλευση χρημάτων αντλεί αυτή την ασυδοσία και αυτή την εξουσία? Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο από ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα και από ΤΕΠΗ και από ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα έρθει κυριολεκτικά και θα σαρώσει το πολιτικό σκηνικό όταν σπάσει αυτό το απόστημα? Γιατί δεν είναι δυνατόν ο κύριος Μαντάς πριν από 5 χρόνια να έχει παραδείγματος χάρη ένα πλοίο και ξαφνικά να εμφανίζεται με 90 πλοία. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν. Προφανώς κάτι άλλο συμβαίνει, κύριε Μαντά. Προφανώς η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε Κολομβία, όπου συμμορίες αλωνίζουν ασίδωτες. Όταν την ίδια στιγμή ένας απλός πολίτης, ένας απλός μικροεπαγγελματίας, αν δεν πληρώσει το ΦΠΑ του, δεν πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, δεν πληρώσει κάποιος δώσεις στον ΔΝΕΟ του, σύρεται στα δικαστήρια, του παίρνουν το σπίτι του, του κλείνουν την μικροεπιχείρησή του, τον εξαπονδρίζουν. Το κατάσχουν λογαριασμούς, συντάξεις, μισθούς, τα πάντα. Επομένως, εμάς μας προεδιάζει η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα. Εμείς θεωρούμε και αν θέλετε και καταγγέλουμε ότι ο κ. Τσίπρας ήρθε πολιτικά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα επιχειρηματικά, συμφέροντα συγκεκριμένα μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και το κυριότερο. Εμείς θεωρούμε ότι κέντρα του εξωτερικού ευνόησαν ή δρομολόγησαν την επανεμφάνισή του για να μοιραστεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό αν θέλετε το καταγγέλνουμε στον ελληνικό λαό. Και επιμένω και ρωτάω να μας πει ο κύριος Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα να κάνει το κόμμα αυτό, να κινητοποιήσει τέτοιους μηχανισμούς, να κινητοποιήσει τέτοιο κόσμο. Πού βρήκε τα χρήματα, πλήρη διαφάνεια.
1: Όταν ακόμα και επί προεδρίας Τσίπρα η Αυγή υπήρχαν περίοδες που χρωστούσε στους εργαζόμενους, μετά σταμάτησαν να τους πληρώνει κιόλας. Αλλά και το κόκκινο το ίδιο, δηλαδή πρόκειτο και επί προεδρίας Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειτο για ένα κόμμα το οποίο είχε μια ακίνητη περιουσία από πληρωματήματα, αλλά από άποψη ρευστότητας δεν μπορούσε να σταθεί παρά τις επιχορηγήσεις στις κρατικές, δηλαδή ίδρωνε για να μπορέσει να κλείσει το μήνα. Και από το ίδρωμα για να κλείσει ο μήνας βρέθηκε χωρίς μέλη, γιατί αν έχεις μέλη μπορείς να κάνεις ή να επικαλεστείς την οικονομική στήριξη των μελών. Χωρίς μέλη βρέθηκε να ανοίγει γραφεία σε κεντρικό ακριβό σημείο των Αθηνών, να κάνει άφθονες εκδηλώσεις και να, στη συνέχεια να προγραμματίζει κι άλλες και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν δούμε και σποτ διαφημιστικά και ούτω καθεξής. Και βέβαια εδώ είναι ένα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θέλω όμως να σταθούμε και στο εξής. Επειδή μπαίνει το να φύγει ή δυνατόν αύριο, να φύγει ή δυνατόν όπως και όπως, αλλά να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και είναι σωστό και το ενστερνιζόμαστε και το παλεύουμε και είμαστε και οι πρώτοι που το σηκώσαν, έτσι, όταν άλλοι δεν βάζανε θέμα εκλογών, δεν βάζανε θέμα το να φύγει η κυβέρνηση και κλπ. Συμπεριφέρονταν κυριλέ κοινοβουλευτικά, ας το πούμε έτσι, γιατί γνήσια τέκνα αυτού του άρρωστου κοινοβουλευτισμού που έχουμε τα τελευταία χρόνια υπήρξαν εν τη γενέση τους ως πολιτική και στη σταδιοδρομία την πολιτική που ακολούθησαν συνέχεια. Αλλά ετίθεται ένα θέμα. Όταν βλέπεις ότι το κυβερνητικό κόμμα φτιάνει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν βλέπεις ότι αυτή η πιθανή αξιωματική αντιπολίτευση στρογγυλεύει ή δεν κάνει καθόλου κριτική στην κυβέρνηση, που σημαίνει ότι έχουν κοινά σημεία συμπόρευσης. Όταν, να πω και το άλλο το χοντρό, ας πούμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εγώνος του Βενιζέλου, εγώνος του Σιμίτη και του Σιμιτισμού, γόνος του Γιώργου Παπανδρέου, στη χειρότερη εκδοχή τους και στην επιτομή τους. Είναι ένα παιδί του κομματικού σωλήνα, όχι του Πασόκ της 3ης Σεπτέμβρη, αυτού του Πασόκ, τον Βαγγέλη Βενιζέλου και Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται όμως ότι με το Predator, επειδή παρακολουθεί το και επειδή στη συνέχεια, να το πούμε έτσι, πολύ άκομψα γελιοποιήθηκε όντας αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος που παρακολουθείται και ανήμπορος να αντιδράσει, υπάρχει μια κόντρα που δεν ευνοεί την μετεκλογική συνύπαρξη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μιλάω προσεκτικά, λέω δεν ευνοεί. Δεν ευνοεί, υπάρχει ένα αγκάθι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Αυτό σε συνδυασμό με την νέα ενδοτική γραμμή που, να έχουμε, που πρέπει να έχουμε απέναντι στην Τουρκία, γιατί η συμφωνία των διακήρυξης των Αθηνών και ο ενδοτισμός ο ελληνικός ακολουθεί τις επιθέσεις της Τουρκίας και πρέπει να ακολουθήσουμε και στη νέα επίθεση που θέλει να βγαίνουν τα τουρκικά κρατικά πλοία και να καθορίζουν μαζί με τα δικά μας ή μόνα τους το ποιος θα περάσει να πάει σε ένα νησί. Σε συνδυασμό με αυτή την κατάσταση που πιθανά να προϋποθέτει και προσφυγή στη Χάγη, πρέπει να φτιαχτεί μια κυβέρνηση και από ανθρώπους που έχουν δείξει μια, θα έλεγε κανείς, τερατώδη αναλυγησία στα εθνικά ζητήματα, όπως ο Τσίπρας με την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπετε ότι σήμερα προσπαθεί να κάποια κατάσταση των ολιγαρχών να παγιδεύσει τον κόσμο στο να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να έρθουν διάδοχοι που θα κρατήσουν τον Μητσοτακισμό και την πραγματική παρουσία του Μητσοτάκη μέσα στα πράγματα.
2: Είναι πολύ εύστοχα τα όσα είπατε. Θα μου επιτρέψετε και να τα ενισχύσω αλλά και να προσθέσω και άλλες παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, εμάς η σημερινή κατάσταση μας δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Τι εννοώ? Βάζουν ένα δίλημα, ελάτε να ενωθούμε για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα τεχνιέντος δίλημα. Γιατί? Καταρχάς πιστεύουμε ότι ο Ανδρουλάκης χρησιμοποιήθηκε σαν λαγός. Τι εννοώ? Βάλα τον Ανδρουλάκη στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σαμποταρίστηκε και από μέσα, βλέπε Δούκας, ο οποίος μιλάει ανοιχτά επί συναρχησίας με τον Τσίπρα, γιατί η συνέχεια θα είναι να διαμελιστεί το Πασόκ. Έτσι. Εάν η ηγεσία του δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και συνέχεια τι άρχισε να λέγεται, δεν τραβάει το Πασόκ. Δεν τραβάει ο Δουλάκης. Δεν τραβάει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση για να ρίξει το Μητσοτάκι. Και έρχεται ξαφνικά ο Σωτήρα. Ο οποίος ο Αλέξης Τσίπρας. Το ίδιο τώρα είναι αλληλουχία των γεγονότων. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας που από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο πάρα πολύ καλά, πιθανότατα υπό την συμβουλευτική ξένων οίκων, γιατί υπάρχουν συμβουλευτικοί οίκοι. Αυτό ομολογείται και ο Μητσοτάκης έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας έχει χρησιμοποιήσει. Και αν θέλετε, αδιάψευστο είναι το γεγονός τι, ότι έρχεται ο πρόεδρος ενός κόμματος, ιστορικού κόμματος, μια ιστορία 30-40 ετών, του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν λογιστής ο καθαριστής. Δηλαδή, εμένα μου θύμιζε μια ανώνυμη εταιρεία, ο κύριος Φάμελος, που έχει διοριστεί από κάποιον καθαριστής και λέει: κλείνουμε το μαγαζί, θα καθαρίζουμε και τα περιουσιακά στοιχεία και θα πάνε στον καινούριο αγοραστή. Ο κύριος Φάμελος έτσι λειτουργεί. Και θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις, όχι στα μέλη του, τον ελληνικό λαό και στον Έλληνα πολίτη, τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Είναι δυνατόν να έχετε ένας πρόεδρος κόμματος, ο οποίος εκλέχτηκε όπως εκλέχτηκε στην ηγεσία, γιατί υπάρχουν και αφιβολίες προς την νομιμότητα της εκλογής του. Γιατί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα μελών, αγνών μελών του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι η έξωση Κασελάκη ήταν παράνομη. Δεν μπορεί κάποιος που εκλέχτηκε στο συνέδριο να τον εκπαραθυρώνει με ψήφο της Κεντρικής Επιτροπής. Επομένως, η εκλογή του κ. Φάμελος πιστεύω ότι ήταν στημένη. Μπήκε λοιπόν ο κ. Φάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να λειτουργήσει στο τώρα σαν καθαριστής του Τσίπρα. Να του παραδώσει στελέχη και όχι συντεταγμένα ακόμα, γιατί αν πα συντεταγμένα ακόμα, γιατί είναι τακτική του Τσίπρα, θέτει όρου, θέτει προποθέσει, θέτει προγραμματική συγκλήση. Όχι. Διαλύουμε το μαγαζί και ένα είπε: πάρε τα σημικά. Τι σου κάνει καρέκλα, αγόρασε τι, τι σου κάνει αυτό, αγόρασε το. Και να μπορεί ο Τσίπρας λοιπόν να διαλέξει πυθύνια στελέχη που θα κάνουν τη δουλειά του και τη δουλειά του συμφερόντων που εκπροσωπεί ο Τσίπρας. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια λουλουχία γεγονότων που ένας προσεκτικός παρατηρητής δεν μπορεί να μην αναφέρει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι που ξεκίνησε από την αποχώρηση του Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, από την εκπαραθύρωση του Κασελάκη, πιθανότατα θεωρούσα ότι ήταν πρόθυμος και δεν φάνηκε πρόθυμος. Τρίτον, από τη χρησιμοποίηση του Ανδρουλάκη σαν λαγό, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, για να φάνει ότι δεν τραβάει κανείς σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Την υπονόμευσή του και απ' έξω, όπως αναφέρεται με την γελιοποίηση του λόγου Πρέντετορ, αλλά και από μέσα με τον Δούκα, που δεν αφήνει και να λειτουργήσει το κόμμα, πιθανότατα. Τέταρτον, με τον καθαριστή Φάμελο, που για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία έγινε ένας πρόεδρος και καθαρίζει το κόμμα για να το παραδώσει κάπου αλλού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και έρχεται λοιπόν και ο Σύμβος, ο μεγάλος σωτήρας. Πώς όμως ο μεγάλος σωτήρας, ένα κόμμα δημοσκοπικό, ένα κόμμα των καναλιών. Γιατί εγώ, αν θέλετε, παρατηρούμε πάρα πολύ προσεκτικά, εγώ και οι συνεργάτες μου, τι γίνονται σε όλες τις εκπομπές. Σε όλες λοιπόν τις εκπομπές υπάρχει, αυτό δεν είναι τυχαίο, πάντα εκπρόσωπος του καινούργιου κόμματος του Τσίπρα. Και ρωτώ εγώ, υπάρχει εκπρόσωπος του καινούργιου κόμματος του Τσίπρα. Μα καινούργιο είναι και το κόμμα της Καριστιανού. Πώς δεν υπάρχει εκπρόσωπος παντού της Καριστιανού? Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην υπάρχει εκπρόσωπος του κόμματος του Τσίπρα. Με ποια αιτιολογία? Οι δημοσκοπήσεις. Εν δυνάμει αξιωματική αντιπολίτευση. Μα πώς? Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει ούτε ένα βουλευτή, δεν έχει μέλη, δεν έχει οργανώσει, δεν έχει τίποτε. Αυτά δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι και για εσωτερική, αν θέλετε, για συγκεκριμένους εσωτερικούς λόγους και σκοπούς που σας προανέφερα, το διαμοίρασμα των υπόλοιπων ασημικών της χώρας στις συμμορίες, το επαναλαμβάνω, όπως αυτή του Αχτόπλου που σας ανέφερα, στις συμμορίες των επιχειρηματιών που λιμένονται τη χώρα και θυμίζει Κολομβία. Με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5 και 5,5% όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,5 και στο 3. Και γιατί γίνεται αυτό? Επειδή κατακλέβουν τον κόσμο, λαϊλατούν τον κόσμο. Καθώς επίσης για να, θα πω μια βαριά έκφραση, για να ξεπουλήσει το Αιγαίο και τη συμφέροντα τη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα, είστε σαφείς. Να προχωρήσουμε στην απόφαση του Αλλού Πάγου και στις προεκτάσεις που έχει, αλλά και σε όλο το θέμα των κόκκινων δανείων, των Φράντ και των Σέρβισσας.
2: Η απόφαση του Αλλού Πάγου, που είμαστε κι εμείς διάδικοι και αναφέρεται μέσα και στο σχετικό της αποφάσεως, θα πω ότι πιστεύω ότι ήρθε σε μια χρονική στιγμή όπου λειτουργήσε σαν βαλβίδα εκτόνωσης σε μια χύτρα που έβραζε. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε αυτή η απόφαση, θα είχαμε τεράστια κοινωνική αναταραχή. Ανεξέλεγκτη. Τότε το σύστημα το κατάλαβε. Γιατί το κατάλαβε? Γιατί στην προηγούμενη απόφαση του Αλλού Πάγου, περίπου ένα χρόνο πριν, η οποία αποτελεί σκάνδαλο κατά εμάς, είναι σκανδαλώδης η απόφαση αυτή, και αυτοί που την ψήφισαν οι δικαστές, γιατί εγώ πιστεύω κανείς δεν είναι υπεράνω του συντάγματος, πρέπει να λογοδοτήσουν. Δεν μπορεί να βγάζει μια απόφαση και να λες την έβγαλα για να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Ποια εθνικά συμφέροντα? Τα funds, οι απαταιώνες δηλαδή, είναι εθνικά συμφέροντα? Και δίνει το δικαίωμα σε κάποιους χωρίς αφημί, χωρίς έλεγχο που προέρχονται τα κεφάλαιά τους, χωρίς να πλούν καμιά προϋπόθεση, να βγάζουν σε πληστηριασμό χιλιάδες ακίνητα Ελλήνων πολιτών χωρίς αφημί, να διακινούν δεκάδες εκατομμύρια από τράπεζες εσωτερικού προς εξωτερικό και του Νάπαλη, να παίρνουν μέρος σε πληστηριασμούς κάνοντας απάτες Να μου πεις, μα πώς αγαπάτες κύριε Κριτικέ, και είμαι σαφέστατος. Έχουμε τον πρόξι, τον εκπρόσωπο που είναι το services. Έχουμε το funds, ο οποίος διορίζει το services εκπρόσωπο. Το fund, λοιπόν, το συγκεκριμένο, εδρεύει μέσα στα γραφεία του services. Όμως, το ήξα αυτό funds που εδρεύει μέσα στο services, δεν έχει υπαλλήλους εμείς.

0: fund είναι η τράπεζα.
1: Το fund είναι ο εντολέας. Είναι αυτός που έχει το δάνειο.
0: Ναι, ιδιοκτήτης όμως
1: είναι το fund.
0: Ναι, και πίσω του ποιος κρύβεται. Η τράπεζα ή έχουμε εκεί.
1: Ουδής ξέρει. Ουδής ξέρει.
0: Ναι,
1: εμείς, είναι, εμείς πιστεύουμε.
0: Είναι ευαίσθητο το σημείο.
1: Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Αυτό όμως είναι η δουλειά των αρμόδιων αρχών, είναι και με βάση την εθνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί οικονομικού εγκλήματος, έπρεπε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια.
0: Αυτός πάντως που εδρεύει έχει μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ.
1: 1 ευρώ.
0: Και εδρεύει σε χώρες οι οποίες δεν επιτρέχουν έλεγχο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ποιες είναι αυτές, κύριε Κρητική?
1: Στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, στο Λουξεμβούργο. Έχουμε ακόμα και από το Μεξικό που έχουν έρθει εδώ. Είναι απίθανες καταστάσεις.
0: Για να μην μπορεί να γίνει έλεγχο.
1: Έλεγχος. Όμως υπάρχει νομοθεσία με βάση το οικονομικό έγκλημα που επιτρέπει να εκδοθεί ένταλμα από την αρμόδια ελληνική κυβέρνηση στις δικαστικές αρχές και να πάει εκεί διαμέσου της Ιντερπόλ και να ζητήσει από τις αρχές του κράτους αυτής να ανοίξει η εταιρεία αυτή. Το δεν γίνεται. Εμείς το έχουμε ζητήσει. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Διότι πίσω από τις εταιρείες αυτές κρύβεται ξέπλυμα κρίματος. Είτε πολιτικού είτε επιχειρηματικού. Είτε χρήματος που προέρχεται από λαθρεμπόριο πετρελαίου, δεν το λέω τυχαία, για να αναφερθεί στη Βουλή μέσα ότι ανοιχτά τη Σπύλου τρεις συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στον τομέα της ναυτιλίας και όχι μόνο φόρτωναν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Το χρήμα αυτό έτσι ξεπλένεται.
0: Και εξακολουθεί να γίνεται αυτό όχι μόνο από τη Βενεζουέλα και στο Λακωνικό κόλπο και αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Υπό την κάλυψη, ένας από τους παραλήπτες αυτού του πετρελαίου είναι η Αγγλία, η οποία κατά τα άλλα πιέζει για απανθρακοποίηση και τα λοιπά και πιέζει να κάνουμε πόλεμο στη Ρωσία, να δώσουμε μέχρι και τα μοιραία 2005 για τον πόλεμο στη Ρωσία, αλλά η ίδια παίρνει ρωσικό πετρέλαιο με μεσάζοντες τους Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Ακριβώς. Και με, αν θέλετε, όχι με συνεργούς.
0: Συνεργούς
1: συγκεκριμένου συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Εάν εσείς πάρετε 5 λίτρα ναυτιλιακό πετρέλαιο για να το βάλετε στον καυστήρα σας, γιατί κρυώνεται το χειμώνα, θα πάτε για λαθρεμπορία πετρελαίου. Κακούργημα και σύνολο 5 λίτρα. Αυτή τι γίνεται? Είτε έχουν αναφερθεί στη Βουλή μέσα. Είδατε εσείς κάποιος αρμόδιος να δράσει? Όχι. Γι' αυτό είπα ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε Κολομβία. Έτσι. Πίσω λοιπόν από τα funds κρύβεται ξέπλυμα χρήματος από λαθρεμπόριο όπλο, από σωματοπορία, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και άποψή μας και με αποχρώσεις ενδείξεις, αν θέλετε, είναι ότι κρύβονται πίσω και πολιτικά στελέχη και τραπεζικά υψηλόβαθμα στελέχη και ξένοι δρόντες. Σε συνεργεία γίνεται αυτό. Και ξένοι δρόντες. Έτσι.
0: Οι οποίοι ενδιαφέρονται για περιοχές παραμεθόριες.
1: Για περιοχές παραμεθόριες και το κυριότερο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε μια κερδοφόρα αποικία. Μην ξεχνάτε ότι σε γεωπολιτικές περιόδους σαν τις σημερινές που τα πάντα αλλάζουν, τι κάνουν οι ισχυροί είτε κρατικές οντότητες είτε οικονομικές? Μαζεύουν, το λέω απλά λαϊκά, ενέργεια, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, επανεξοπλίζονται, χρυσός. Η Κίνα έχει αγοράσει 15.000 τόνους χρυσού τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γη και ακίνητα. Στην Ελλάδα λοιπόν τι προσφέρεται? Ακίνητα και ενέργεια. Αυτοί λοιπόν τι μαζεύουν. Και θα σας πω και να μείνετε, θα το πω τελευταίο αυτό, θα σου λέμε ότι αυτή η απόφαση του ΕΡΙΠΑΓΟ, αν δεν έβγαινε, αφορούσε 350.000 οικογένειες. Επί 5 άτομα ήταν 1 εκατομμύριο κόσμος. Θα είχαμε κοινωνική εξέργηση. Το προέβλεψε αυτό το σύστημα. Και το γεγονός ότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση πρώτου δικαστηρίου, εμείς είμαστε διάδικοι στο συγκεκριμένο δικαστήριο, είχαμε ενημέρωση όλο το δικαστικό σώμα, είτε ήταν πρωτοδίκες, είτε εφέτες, είτε αεροπαγίτες, το τι συμβαίνει προσωπικά τον καθένα, ναι. Ήταν τεράστια η πίεση και αναγκαστήκαμε να βγάλουμε την απόφαση αυτή. Όχι ότι θα χάσουν τα φάντια και τα services. Τα παίρνουν από αλλού, θα τα πάρουν, θα τους δώσουν αλλιώς. Όμως δημιούργησε μια εκτόνωση. Πρακτικά τώρα όμως, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Δεν είναι έτσι απλό. Περισσότερος κόσμος τι πιστεύει? Ότι βγήκε η απόφαση, τελειώσαμε. Καθαρίσαμε. Δεν καθαρίσαμε. Γιατί? Γιατί κανονικά, αν ζούσαμε σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα, θα, σε μια τέτοια απόφαση που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, θα έπρεπε η αρμόδια κυβέρνηση να πάρει την απόφαση αυτή και να την κάνει νόμο του κράτους. Το δεν έχει γίνει, ούτε πρόκειται να γίνει. Γιατί έτσι δίνει τη δυνατότητα τα fund και τα services να ερμηνεύσουν ή να εφαρμόσουν την απόφαση όπως θέλουν, όταν θέλουν και αν θέλουν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα και στην Ομοσπονδία, τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο Έλληνας πολίτης και να

0: κατοχυρωμένος και προστατευμένος. Θα πρέπει να πάρει την απόφαση του Ιερουπάγου, η οποία αποτελεί νομολογία, να πάρει τη δική του την απόφαση από το Ειρηνοδικείο και να καταθέσει δικαστικό αίτημα και να ζητήσει από τον δικαστή εφαρμογή της αποφάσης του Ιερουπάγου στη δική του περίπτωση και να βγει μέχρι εξοφλήσεως του δανείου το δασολογιό του. Εκεί είναι πλήρως κατοχυρωμένος. Αλλά και εκεί βασίζονται. Γιατί βασίζονται? Διότι πλέον η Ειρηνοδικεία δεν υπάρχει, ούτε να θέλετε τα λαϊκά δικαστήρια, τα δικαστήρια του λαού, υπάρχουν μόνο πρωτοδικεία, που είναι ακριβά. Είναι ακριβή δικαιοσύνη πλέον. Επομένως σου λέει πόσοι θα πάνε να το κάνουν αυτοί. 5.000, 10.000, άλλους 305.000, 20.000, άλλους 320.000, είτε θα εφαρμόσουμε την απόφαση, είτε θα την εφαρμόσουμε όπως θέλουμε καταστρατηγώντας. Γιατί αν θα βγάλουν τα δοσολόγια, πώς θα τα βγάλουν και τα δοσολόγια θα έχουν νομίμους στόχους μέσα ή θα έχουν κάνει αλχημίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της αποφάσεως. Το δεύτερο θέμα. Τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν παρανόμως καταβληθεί μέχρι σήμερα?
1: Αντιστραφούν αυτά.
0: Λοιπόν, ακούω πάρα πολλούς που λένε να γίνουν αγωγές για να επιστραφούν. Εμείς προσωπικά θεωρούμε ότι είναι ανέφικτο να γίνει αγωγή για να επιστραφούν χρήματα. Δεν πρόκειται αυτές οι αγωγές να ευδοκιμήσουν. Η μόνη πιθανότητα να υπάρξει μια λύση στο θέμα αυτό είναι να γίνει μια αγωγή συμψηφισμού. Τι εννοώ? Αναλύεις με έναν οικονομολόγο που σου βεβαιώνει τι χρήματα παράνομος έχεις καταβάλει. Καταθέτει αγωγή και ζητά ένα τη μελλοντική οφειλή συμψηφισμό. Και έχει πολύ περισσότερε πιθανότητε. Όπω και εδώ πάλι είναι ακριβό το σπορ. Δηλαδή, αν κάποιο προσέχεται τώρα, έχει δώσει ο άνθρωπο 2.000 ευρώ παραπάνω. Τα δικαστικά έξοδα για να πάει στο πρωτοδικείο είναι παραπάνω από 2.000 ευρώ. Επομένω δεν θα πάει. Τα φάγανε χρήματα.
1: Ενώ αν γίνει όμω δεν θα χρειαστεί.
0: Ακριβώ. Ακριβώς. Επομένως, είναι.
1: Πάλι συμπεγνία έχουμε δηλαδή.
0: Ακριβώ. Επομένω είναι πολλέ οι ρηγματώσει η απόφαση αυτή πρακτικά. Να μην εφαρμοστεί η συνολότητά τη και να μην εφαρμοστεί η συνολότητα του κόσμου και των οικογενειών που αφορά. Το πιο τραγικό είναι, πέραν τη αποφάσεως, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήρθε μία νόταμ στην ελληνική κυβέρνηση από την Κομισιόν, η οποία τι λέει, και δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Βγήκε μόνο περιστασιακά ή περιφερειακά. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση τη διενέργεια μαζικών πληστηριασμών. Μαζικών πληστηριασμών η Κομισιόν. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε 60-70.000 πληστηριασμού στον χρόνο, τώρα λέει ότι και καλά το πρόγραμμα δεν βγαίνει με τα φάσματα και τα σέρβις, γι' αυτό σου λέω θα τα πάρουν από αλλού. Υπάρχει φόβος στις κρατικές εγγύησεις Ηρακλής, επομένως κάτι μαζικούς πληστηριασμούς επί δικαίου και αδίκου. Τώρα λοιπόν τι σημαίνει? Άσκηση πίεση στη δικαιοσύνη, οδηγέτηση τη δικαιοσύνη και συμμορίες. Τι εννοώ συμμορίες? Καταγγείλω λοιπόν στην εκπομπή σας, το οποίο θα το βγάλουμε από αύριο στη δημοσιότητα, είστε πρώτος η πρώτη εκπομπή που ακούγεται, το Σαββατό που μας πέρασε. Συμμορία δικαστικού επιμελητή. Γιατί πρόκειται να πέσει συμμορία. Ο οποίος, από ό,τι ακούγεται, έχει στο λογαριασμό του 1.000.000 ευρώ. Αλήθεια, πού τα βρήκε αυτά? Πήγε Σαββάτο, που απαγορεύεται, έκανε μπούλινγκ σε οικογένεια. Μπούλινγκ. 10 το βράδυ. 11 το βράδυ Σαββάτο, σου άσκησε βία, σου άσκησε πίεση. Ψυχολογική βία με αποτέλεσμα η γυναίκα να πάθει καρδιακό επεισόδιο και τους υποχρέωσε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι παρετούνται κάθε ένα δικό μέσο και να τους πετάξει έξω από το σπίτι. Αυτά κινηματά που γίνονται. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα γίνονται? Συμμορίες. Δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων. Το ΦΑΝΤΣ. Μιλάμε για συμμορίες. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων? Πού είναι? Άλλα τσιράκια του συστήματος. Είναι τραγικά αυτά που γίνονται. Και έχουμε ξαφνικά μέσα σε όλο αυτό, αν θέλετε, το βάλτο, το σωτήρα, το τζίπαρ που έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στημένο παιχνίδι.
1: Θα προσπαθήσουν δηλαδή να κάνουν πολλαπλασιασμό των κατασχέσεων. Στην ουσία θα πατήσουν πάνω και στον ηλεκτρονικό τρόπο που δεν μπορείς να παρέμβεις όπως κάναμε παλιά. Όχι χωρίς κόστος, αλλά με επιτυχία και έσωσε, σωζόντουσαν σπίτια τότε. Για να στην ουσία να βγάλουν ό,τι χάσουν από αυτή τη.
0: Μα θα σας πω το εξής: έχουμε δεκάδες περιπτώσεις, όπως θα σου πω, μια γυναίκα εργαζόμενη με μισθό 1.000 ευρώ το μήνα. Φεβράριο τη κάνουν πληστηριασμό. Το σταματάμε. Μάρτιο τη κάνουν πληστηριασμό. 40 μέρες κάνουν πληστηριασμό. Όσο και να βοηθήσουμε εμείς. Πώς πότε θα αντέξουμε εμείς οικονομικά, η γυναίκα αυτή οικονομικά που τη βοηθάμε, θα σταματάμε τους πληστηριασμούς. Αλλά 40 μέρες πληστηριασμό για να πάρουν τι, ένα σπίτι 70 τετραγωνικά στο Εγάλεο που έχει την ατυχία να είναι κοντά σε καινούριο σταθμό του μετρό. Γιατί πιθανότατα κάποια εταιρεία θέλει να το πάει να το κάνει Airbnb.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Τσίπρας, αλήθεια, τι έχει να πει για αυτό?
1: Μαφία, δηλαδή.
0: Μαφία.
1: Γιατί εδώ και ίσως είναι ένας λόγος αυτός και το Αιγαίο για μια κοινή κυβέρνηση. Εγώ θα το πάω και παρακάτω. Η κυβέρνηση ήταν ειδικού σκοπού. Γιατί δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν τον αριθμό των ψήφων. Οπότε ο ειδικός σκοπός μπορεί να είναι τα εθνικά, όπως καλά βάλατε, ή και άλλο θέμα μπορεί να είναι, αλλά προτιμάνε να το χρησιμοποιήσουν έτσι για να βρουν και έναν τρόπο εισαγωγής στο ζήτημα των Πρεσπών του Αιγαίου και θα πρέπει να έχει κόμματα τα οποία δεν έχουν καεί στο χυλό πρόσφατα για να φυσάνε και το γιαούδι. Τέτοια κόμματα είναι και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Βέβαια από ένα σημείο και μετά ο κ. Τσίπρας με όλη αυτή την πορεία που έχει φαίνεται ότι πάει να παίξει πιο προθυμένα από τον άλλον αυτό το ρόλο και έτσι κλείνει το όλο και το πάζλ.
0: Επειδή είστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει δραματιστεί στη χώρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, θα σου πω ο κ. Τσίπρας και από πλευρά τελεχών τι καινούργιο φέρνει. Έπανε χρησιμοποιημένα φθαρμένα υλικά οικοδομής. Πώς καταφύγετε μια οικοδομή και έρχονται οι παλιατζίδες και παίρνουν τη λεκάνη, παίρνουν την πανιέρα, παίρνουν τα κουφώματα. Το ίδιο κάνει και ο κ. Τσίπρας. Παίρνει από τον καθαριστή Φάμελο υλικά από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει από τους άλλους που φύγανε από τη Νέα Αριστερά υλικά και χτίζει ένα κόμμα με επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Τι καινούργιο θα φέρει αυτός ο άνθρωπος?
1: Μάλιστα. Κάντε, δώστε μερικές οδηγίες στους ανθρώπους τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να κάνουν, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Για τεχνικούς λόγους αργήσαμε να ξεκινήσουμε και υπάρχει και επόμενο πρόβλημα.
0: Βεβαίως, καταρχάς, όσον αφορά την απόφαση του Ευρωπάγου, δεν έχει αυτόματη εφαρμογή, γιατί δεν είναι νόμος του κράτους. Επομένως, η δική μας, αν θέλετε, επιστημονική συμβούλη είναι ότι ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να παίρνει την απόφαση του Ευρωπάγου που αποτελεί νομολογία, να παίρνει τη δική του απόφαση και να πηγαίνει στο αρμόδιο δικαστήριο να υποβάλει δικαστικό αίτημα με αίτημα ότι ο δικαστής να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπάγου σε δική του περίπτωση και να τον βγάλει το δοξολόγιο του μέχρι εξοφλήσεως. Δεύτερον, επειδή δεν πρόκειται να επιστραφούν τα κλοπημαία, που είναι τα χρήματα που παρανόμως έδωσε ο πολίτης, θα πρέπει να υποβάλει δικαστικό αίτημα συμψηφισμού. Αυτό έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να ευδοκιμήσει. Αλλά όχι για μικρά ποσά. Ποσά 1.000 και 2.000 ευρώ είναι τα έξοδα περισσότερα. Επομένως, αυτά τα χρήματα χάθηκαν. Τρίτον, επειδή έρχονται μαζικοί πληστηριασμοί, έχετε καταιγίδα πληστηριασμού. Για δύο λόγους. Για γεωοικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους, για λόγους πολιτικούς. Γιατί αν πούμε σε προεκλογική περίοδο ή Νοέμβριο ή πότε, τεχνιώτες για τρεις μήνες θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Θα πάνε να καθαρίσουν γρήγορα την κατάσταση. Γι' αυτό έρχεται και η ΝΟΤΑΜ από την Κομισιόν που λέει: κάντε μαζικούς πληστηριασμούς. Θα πούν τι, να σε υποχρεώνουν να παίξουν. Επομένως, αν μας έρθει εξώδικο, απαντάμε κατά τον ίδιο τρόπο, εξωδίκως. Αν μας έρθει η διαταγή πληρωμής, κάνουμε ανακοπή με οικονομικούς όρους. Το υπογράφω σαν επιστήμονας, οικονομολόγος, ότι στο 100% των περιπτώσεων, σε όλους τις χρεώσεις και τους λογαριασμούς, το funds, δηλαδή των πρώην τραπεζών, υπάρχουν παράνομα ποσά. Που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι 10.000 ευρώ, σε άλλες περιπτώσεις να είναι 1.000 ευρώ. Αυτό δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Με τη συνεργασία έμπειρου οικονομολόγου και δικηγόρου τέτατων, ήρθε κατάσχεση. Ανακοπή επί της κατασκευής έκθεσης και εκδίκασης ανακοπής. Και το κυριότερο απ' όλα, στις περιπτώσεις αδιαφανών χρεώσεων, που είναι σε όλες τις περιπτώσεις, ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να καταθέτει αρνητική αναγνωριστική αγωγή που θα αμφισβητεί το ύψος της οφειλής. Αυτό τον θωρακίζει απέναντι στις αυθαίρετες ενέργειες, αυθαίρετες κατασχέσεις και στους παράνομους πληστηριασμούς που διενεργούν τα funds και τα services.
1: Θα θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε, έχουν ζητήσει τα παιδιά από το Control, ένα βίντεο ή podcast ή κάτι που να στοχεύει σε αυτό. Είμαι πολίτης σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατηγορία, στην άλλη κατηγορία.
0: Βέβαια, θα το σχηματοποιήσουμε και θα σου στείλουμε.
1: Να μην έχουμε και ανθρώπους που πέφτουν θύματα. Να έχουμε στη γραμμή μας και ζητάμε συγγνώμη, αλλά είναι παλιός φίλος και συναγωνιστής θεωρούμε τον Δημήτρη τον Κωνστατακόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κωνστατακόπουλε. Μας ακούει ο κύριος Κωνστατακόπουλος? Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν μας ακούει ο κύριος Κωνστατακόπουλος ή εμείς δεν έχουμε τα ακουστικά. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε
2: τα ακούστικά. Ακούτε τώρα.
1: Ναι.
0: Ακούγεται, ακούγεται.
1: Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε καλησπέρα. Εγώ συγγνώμη ακούω, για την καθυστέρηση. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μας ακούτε, κύριε Κωνσταντακόπουλε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι, ναι.
2: Καλά σας ακούω.
1: Θέλατε να σχολιάσετε κάτι πριν μπούμε στο δικό μας θέμα? Δεν μπορούμε να συνδεθούμε, δεν ακούμε κύριε Κωνσταντακόπουλο. Να κλείσουμε επομένως την ΕΚΟ. Υπάρχει ανταπόκριση, μου λέει άνθρωπος, αλλά είναι αργή και στην ώρα της εκπομπής είδαμε περιπτώσεις με αργή ανταπόκριση στην ομιλία, ειδικά στον κύριο Κρητικό. Να διακόψουμε εδώ, να κλείσουμε, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά, αφού ευχαριστήσουμε πρώτα και χαιρετήσουμε τον Βαγγέλη Κρητικό, θα επανέλθουμε με τον κύριο Κωνσταντακόπουλο για το επόμενο θέμα μας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Πολύ πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας βρισκόταν στο eBay και βρισκόταν εκεί προς πώληση. Αναφέρουμε στις φωτογραφίες των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Δυστυχώς, όπως θα διαπιστώσετε από την κουβέντα που θα κάνουμε με τον καλεσμένο μας, εξίσου, αν όχι πιο σημαντικά κομμάτια της ιστορίας μας, βρίσκονται όχι στο eBay, αλλά στους κουπιδοτονικέδες. Και οι πιο πολύτιμοι συνεργάτες των ανθρώπων που προσπαθούν να σώσουν αυτά τα κεφάλαια της ιστορίας μας είναι οι ρακοσυλλέκτες. Καλεσμένος μας στο στούντιο του Μιλτερ Τσάνερ, ο κ. Νίκος Καραμπουνιώτης, στο επάγγελμα λιμενικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ρίζες.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Στον οποίο συμμετέχουν απόγονοι μικρασιατών.
1: Και Κωνσταντινούπολιτών από όλο το μικρασιατικό φάσμα. Σμύρνη, Πόντο, Καπαδοκία, παντού.
0: Και δίνετε μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να σώσετε την ιστορία μας. Κυρίως σας που έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι μόνο αυτή.
1: Όχι μόνο, γιατί θέλοντας και εμείς πέφτουν στα χέρια μας πράγματα τα οποία αφορούν όλη την ιστορία. Και ευτυχώς που ο σκοπός μας είναι να τα δώσουμε στα γενικά αρχεία του κράτους και τα επικοινωνούμε με τα πανεπιστήμια, γιατί πολλά από αυτά τα αρχεία, αν δεν προλάβουμε εμείς να τα πάρουμε, πέφτουν σε χέρια πλουσίων συλλεκτών, τα οποία καταλήγουν σε ντουλάπες και βιτρίνες μέσα σε σαλόνια. Δεν βγαίνουν ποτέ στο φως δημοσιότητας να δείξουν την αλήθεια τους. Και ακόμα χειρότερα, όταν αυτά βγαίνουν εκτός Ελλάδος. Νομίζω ότι τα φυλάμε αρκετά καλά, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο, απαιτεί βέβαια και πολλά χρήματα, γιατί είναι πολλά πράγματα που είναι πλησίαστα για μας να τα πάρουμε, όμως προσπαθούμε να μένουν μέσα εδώ, σε τούτο τον τόπο, και να βγαίνουν προς τα έξω και να δίνονται έτσι προσκύνημα και κοινωνία για τους αγέννητους, έτσι, γιατί εμείς, εντάξει, αλλά τουλάχιστον να παραδώσουμε στους αγέννητους αυτό που πρέπει.
0: Πριν κατέβουμε στο στούντιο για να κάνουμε την μαγνητοσκόπηση αυτής της εκπομπής, μας δείξατε τι ακριβώς έχετε πλέον στην κατοχή σας και το προστατεύετε, όπως είπατε. Ναι. Γιατί αυτοί που μας βλέπουν τώρα μπορεί να θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι είναι κάποιες φωτογραφίες, κάποιες επιστολές. Έχετε έρθει με ένα ολόκληρο σακίδιο γεμάτο με πραγματικά ντοκουμέντα, τα οποία, αυτό που μας εντυπωσίασε από όσα μας είπατε, είναι ότι πολλά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα, τα βρήκατε σε υπαίθρια παζάρια τα οποία τα είχαν τροφοδοτήσει ρακοσυλλέκτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα είχαν βρει στα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ένας συλλέκτης σε οτιδήποτε συλλέγει έχει τρία-τέσσερα είδη που μπορεί να πάει και να βρει
0: πηγές,
1: αντικείμενα,
0: πούμε,
1: και
0: πηγές. Ναι,
1: έχει 4-5 πηγές, οι οποίες άλλες είναι εύκολες, άλλες είναι δύσκολες. Η μεγαλύτερη πηγή από όλες είναι οι ρακοσυλλέκτες. Αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε με ένα γάντζο καμιά φορά και με λερωμένα ρούχα να βγάζουν πράγματα από τους στενεκέδες και να τα φορτώνουν σε κάποια καροτσάκια, επιτελούν απίστευτο έργο για την ιστορία μας. Σώζουν απίστευτα πράγματα, φυσικά για να ζήσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι φτωχοί οι άνθρωποι, και έχουν καταφέρει να σώσουν αρχεία τα οποία δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι βρίσκονται στη χώρα μας. Ναι. Και μπορώ να σας δείξω ένα από τα αρχεία τα οποία...
0: Αυτό θέλω να δείξετε στον κόσμο, τι έχει έρθει στα χέρια σας από αυτή τη διαδικασία.
1: Ποιος περίμενε ότι θα βρεθεί στην Ελλάδα αρχείο της Τράπεζας Ανατολής, το οποίο το πήρε μαζί το τότε διευθυντής ο κύριος Καβαδέλας, ο Άνισος Καβαδέλας. Ορίστε. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο από την Τράπεζα Ανατολής που δείχνει τη δύναμη των Ελλήνων στη Σμύρνη. Αφορά το υποκατάστημα της Σμύρνης. Να σας δείξω ένα άλλο πολύ σοβαρό αρχείο.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα έχουμε από την Αυτοκρατορική Τράπεζα, πριν το 1922. Είναι υπαλλήλου ο οποίος έφυγε διωγμένος. Βλέπετε, είναι ριζόχαρτα.
0: Ναι,
1: έφυγε διωγμένος και υπάρχει μέσα μια επιστολή στην οποία αναφέρει ότι ήθελε να τη στείλει μάλλον στη διοίκηση και είπε: μην ανησυχείτε, έχω έρθει στην Καβάλα, τα έχω μαζί μου, τα αρχεία κτλ. Και μέσα είναι γεμάτο χειρόγραφα τα οποία μαρτυρούν τη δύναμη των Ελλήνων και τις εμπορικές, τις τεράστιες εμπορικές σχέσεις που είχε ο Ελληνισμός Ανατολής με τη Νέα Υόρκη, με το Παρίσι, με τη Μασσαλία, με πάρα πολλά έτσι, κράτη ανεπτυγμένα για την εποχή. Και μέσα βέβαια βλέπουμε σε πάρα πολλά αρχεία από αυτά και το θέμα της γενοκτονίας και του φόβου, του τρόμου μπορώ να πω, που έχουν οι Έλληνες τότε, όχι μόνο από τους, για τους Τούρκους, αλλά και για τους Γερμανούς. Είναι τρομερό. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο αρχείο. Εδώ πέρα είναι το ένα εκατομμυριοστό είναι αυτό τώρα που μπορούμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι Οθωμανικοί τίτλοι των Ελλήνων από τις ιδιοκτησίες τους, τα σπίτια τους και τα μαγαζιά τους. Την περιουσία.
0: Στη Σμύρνη.
1: Στη Σμύρνη, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, στην Προποντίδα, νοτιότερα στη Μερσίνα, στην Ατάλεια. Είναι οι περιουσίες οι οποίες ενώ τότε με την ανταλλαγή τους έταξαν ότι θα πάρουν ίσης αξίας εδώ πέρα, αυτό είναι, δεν έγινε ποτέ. Είναι μια ληστεία που έκαναν τότε τα Ηνωμένα Έθνη απέναντι στο μικρασιατικό ελληνισμό. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τα τεκμήρια, αλλά δεν τα έχουμε τα τεκμήρια για να διεκδικήσουμε από το ελληνικό κράτος, ας πούμε, τα...
0: αυτές τις περιουσίες, αυτές είναι μια αποζημίωση,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε, ναι.
1: Τα κλεμμένα θα πω εγώ. Εμείς έχουμε αυτά τα τεκμήρια γιατί, κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι η Μικρά Ασία στο θέμα της μνήμης και ακόμα περισσότερο στο θέμα της γενοκτονίας πάει να καταντήσει από τον ελληνικό λαό, όπως έγινε στην ιστορία μας με το θέμα των Σκοπίων. Θυμόμαστε όλοι ότι το 92 οι Έλληνες βγήκαν στο δρόμο για να αποδείξουν στους ξένους ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μετά από 2 δεκαετίες φτάσαμε στο σημείο να βγαίνουμε στους δρόμους για να αποδείξουμε στους Έλληνες ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται για τη Μικρά Ασία. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε ένα γεγονός που συνέβη το 1923.
0: Ένα χρόνο μετά από την καταστροφή.
1: Το θέμα της λήθης του μικρασιατικού ελληνισμού και των γεγονότων δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος παραπονιέται και λέει ότι είδαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση πώς το έζησε, ναι, την ένταση που έζησε ο κόσμος μας
0: με τις εκδηλώσεις που
1: ακριβώς,
0: όσες μπορούσαν να γίνει τότε,
1: ακριβώς, ναι. Και είδαμε και την επόμενη χρονιά που ήταν τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, που ήταν μια μαύρη επέτειος εκεί, το άκρο αντίθετο, ότι δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Σιωπήσαμε στη μνήμη, σιωπήσαμε για ένα στρατό ο οποίος είναι ο πιο αδικημένος ελληνικής ιστορίας, πολεμούσε 3 χρόνια να ελευθερώσει ελληνικά εδάφη και αυτό ξεκίνησε και από την ημέρα όπου με βασιλικό διάταγμα διαβάζουμε ότι όποιος πάει να βοηθήσει πρόσφυγες ή μικρασιάτες είτε θα τρώει μεγάλο πρόστιμο είτε ακόμα και θα βομβαρδίζεται.
0: Μιλάτε για τότε.
1: Μιλάω για τότε, τις ημέρες του διωγμού. Είτε ένα χρόνο μετά που σας είπα,
0: το 1923,
1: λοιπόν, που γίνεται το εξής. Οι μικρασιάτες που βρίσκονται περίπου εκεί πέρα στη Νέα Σμύρνη παίρνουν μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία να συσπηρωθούν με αφορμή το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μάρτυρα του Χρυσοστόμου, του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Επειδή λοιπόν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ξεσηκώθηκαν όλοι οι συνοικισμοί, γιατί ξέρετε, ο μικρασιατικός ελληνισμός ήρθε εδώ χωρίς ηγέτη. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν ζούσε ο Χρυσόστομος,
0: ναι,
1: και ερχόταν εδώ και πατούσε το πόδι του ο Χρυσόστομος. Αφού λοιπόν ήταν μεγάλη συμμετοχή, αποφασίσανε να γίνει μια διαδήλωση η οποία ξεκίνησε στην Ομόνοια. Έχουμε όλα τα αρχεία των εφημερίδων της εποχής. Ξέρουμε και τι είπανε και τι λόγο βγάλανε και ποιοι βγάλανε λόγο και τι εκφωνήσανε. Και από την Ομόνοια, όπως έλεγα λοιπόν, να καταλήξουν στη Μητρόπολη και να κάνουν το μνημόσυνο. Ο κόσμος δεν γνωρίζει, τώρα ντρέπομαι που το λέω, ότι την ώρα που πήγε να ξεκινήσει το μνημόσυνο, η χωροφυλακή μπήκε μέσα στο ναό, κλώτησε το τραπέζι και πέταξε τα κόλυβα κάτω στο πάτωμα. Κάτι που εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει επί τουρκοκρατίας ποτέ αυτό. Δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου με την εξής κατηγορία: διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έλλειψη της μνημοσύνης του ελληνικού κράτους απέναντι στο μικρασιατικό ελληνισμό δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκίνησε ένα μήνα πριν έρθουν καν οι Μικρασιάτες. Μεγάλωσε μέσα στους συνοικισμούς, διότι κακά τα ψέματα ήταν τότε οι κυβερνήσεις λίγο κατά των προσφύγων, δεν τους πολύ ήθελα.
0: Και ο κόσμος.
1: Και ο κόσμος.
0: Για να τα λέμε όλα, κύριε Καμπουνιό, γιατί εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε, όχι εσείς.
1: Και ο κόσμος, διότι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια περίοδος η οποία μύριζε μπαρούτι 30 χρόνια, Βαλκανική πόλεμη, Μακεδονική αγώνες κτλ. Ο κόσμος εδώ ήρθε μόνος του, χωρίς κανέναν ηγέτη. Οι ντόπιοι ανησυχήσανε για πολλές περιουσίες, τις οποίες ήθελαν και εκείνοι να πάρουνε. Ήτανε συνήθειες τις οποίες δεν τις είχανε στη λαογραφία τους και τους εκτίμησαν, νομίζω, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, βλέποντας τη μεγάλη θυσία τους, είτε στην εθνική αντίσταση, είτε
0: καλά,
1: μέσα...
0: Και βοήθησαν και σημαντικά τη χώρα, οι άνθρωποι που θα
1: όχι μόνο οικονομικά και λαογραφικά.
0: Και οικονομικά.
1: Ναι, παντού.
0: Παντού.
1: Είναι αμέτρητη τομής που
0: ακριβώς
1: ο ελληνισμός παρενέβει στην ζωή των Ελλήνων, στην Ελλάδα εδώ. Αλλά εμείς αυτό πρέπει να το παλέψουμε. Και προσπαθούμε να το παλέψουμε από το δικό μας μετερίζει. Ξέρουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Αλλά όπως λένε, είναι ένας βράχος που άμα του ρίξεις μια δυνατή γροθιά σπάει σε πολύ μικρά βραχάκια και μπορεί να δημιουργηθούν μικρές τοπικές κοινωνίες οι οποίες να κρατήσουν τη μνήμη αναλύωτη και σήμερα, αφού υπάρχει το διαδίκτυο και η πληροφορία καλή ώρα, μπορείς να επικοινωνήσεις ακόμα περισσότερα πράγματα και να μάθεις ακόμα περισσότερες αλήθειες.
0: Κύριε Καμπουνιώτη, για να καταλάβει ο κόσμος πώς τόσο σημαντικά έγγραφα, αρχεία βρίσκονται στα σκουπίδια. Το εξηγήσετε, αυτά τα έγγραφα βρίσκονταν σε κάποια σπίτια εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις, δεν ξέρω τι. Και κάποιοι απόγονοι που είτε δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία τους, είτε είχαν πληγεί από αυτό που λέμε λήθη, σε κάποια ανακαίνιση, σε κάποια μετακόμιση, σε κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στο ξεκαθάρισμα που λέμε εμείς, το κάνουμε σε ένα σπίτι,
1: ναι,
0: τα πετάγανε στα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και μάλιστα θέλω να επισημάνω ότι χάθηκε πάρα πολύ μεγάλο μέρος στην περίοδο του κορονοϊού, όπου οι ραγκοσυλλέκτες δεν μπορούσαν να
0: κυκλοφορήσουν
1: εκείνη την περίοδο, διότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, υπήρχε απαγόρευση και είχε πιάσει και τον ελληνικό λαό μια μανία τότε να ανακαινίζει, να καθαρίζει κτλ. Γιατί δεν είχαν τι να κάνουν. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο συνεχώς από ανθρώπους οι οποίοι μας καλούν στο τηλέφωνο ή μας στέλνουν email. Μπορώ να πω τουλάχιστον κάθε εβδομάδα και μας λένε ότι ελάτε, θέλει ο εγγονός μου να κάνει το υπόγειο γυμναστήριο για παράδειγμα και έχει αρχίσει να πετάει τα πάντα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με καλεί κάποια στιγμή μια κυρία από του Παπάγου, η οποία ήταν 96 ετών. Αυτό έγινε πριν περίπου 10 χρόνια. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: κύριε Καραμπουρνιώτη, θα ήθελα να έρθετε από το σπίτι να σας δώσω κάτι. Είναι κάτι κοιμήλια από τη Μικρά Ασία κτλ. Ναι, της λέω θα έρθω. Εκείνη την περίοδο, επειδή με καλούσαν αρκετοί άνθρωποι στο σπίτι τους και μου δείχνανε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη Μικρασία. Νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν σχέση με τη Μικρασία.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα αρχίσει λίγο να είμαι επιφυλακτικός και να μην πολυπηγαίνω.
0: Ναι.
1: Η κυρία με πήρε μετά από ένα μήνα ξανά και μου λέει: θα έρθετε να τα πάρετε, λέει, ή να τα δώσω σε κάποιο μουσείο. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι τρέχει. Όχι, λέω, θα έρθω αμέσως. Παίρνω λοιπόν τη μηχανή μου, πηγαίνω στον Παπάγου. Ήταν η νύφη ενός ανώτατου αξιωματικού της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Μέσα στο χρηματοκιβώτιό του αυτός ο άνθρωπος είχε όλο του το αρχείο, από αντικείμενα στρατιωτικά μέχρι έγγραφα. Και μου λέει: ορίστε, πάρτε τα. Της λέω: καλά, μέσα στο χρηματοκιβώτιο, λέω, τα έχει ο άνθρωπος. Όχι, λέει, τα έβαλα εγώ στο χρηματοκιβώτιο, διότι τα εγγόνια μου θέλουν να κάνουν γυμναστήριο, λέει, το υπόγειο. Πήρανε τα κράνη, τις χλένες και οτιδήποτε είχε τα παράσημα, τα πετάξανε, λέει, σε έναν κάδο που είχαν φέρει η ανακαίνιση. Είμαι από χθες, λέει, με χάπια πίεσης και ούτω καθεξής.
0: Λογικό.
1: Ναι. Και ευτυχώς πρόλαβα να τα σώσω. Πάρτε τα. Εσείς ξέρετε τι θα τα κάνετε. Όντως, εμείς θα δημιουργήσουμε τώρα πρώτα Θεός ένα μουσείο στο Χαλάνδρη. Αλλά είναι και κάποια κομμάτια τα οποία δώσαμε και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ. Έχουμε δώσει στην Παναγία της Σουμελά στο Βέρμιο. Να απλωθεί η μνήμη όσο μπορεί. Άλλωστε, αυτό κάνουμε στο σωματείο μας. Διάδοση και διάσωση του μικρασιατικού πολιτισμού. Και είναι ένα παράδειγμα από τα εκατοντάδες όπου ο κόσμος έχει απειβδίσει και μας λέει: ελάτε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, θα χαθούνε. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση στον κόσμο. Όταν είναι κάποια έγγραφα τα οποία ξέρει ότι μπορεί να είναι από τη Μικρά Ασία ή επειδή κάποιος πολέμησε, παράδειγμα, μην τα πετάξει. Είτε να μας καλέσει, είτε να πάει σε ένα πολιτιστικό σωματείο, είτε να πάει σε ένα πανεπιστήμιο και να τον αφήσει αυτό το φάκελο. Είναι κρίμα να πεταχτούν στα σκουπίδια, γιατί αν τα προλάβει ο ρακοσυλλέκτης, έχει καλός. Εάν έχει περάσει όμως το απορριμματοφόρο, έχουν τελειώσει. Φανταστείτε λοιπόν τι σπουδαίο έργο επιτελούν αυτοί οι άνθρωποι, και θα ήθελα να κάνω και έτσι μια έκκληση προς τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα που γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα αλλάξει εντελώς ο ελαιώνας και λογικά τα παζάρια των ρακοσυλλεκτών θα εξαφανιστούν. Να φροντίσει όσο μπορεί να βρεθεί ένας άλλος χώρος ώστε να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα σωθεί έτσι τεράστιο κομμάτι της ιστορίας μας. Έχει να βγει από σπίτια απίστευτο μέρος ιστορίας, και δεν μιλάμε μόνο για τη Μικρά Ασία ή για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Έχετε δίκιο.
1: Η ιστορία είναι πράγματα σημερινά που θα τα βρουν άνθρωποι μετά από 80 χρόνια ίσως.
0: Και όμως, όπως μας εξηγήσατε, οι ρακοσυλλέκτες είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Την επιχείρηση διάσωση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Εσείς, οι ρίζες λοιπόν, έχουν βρεθεί με έναν θησαυρό στα χέρια τους.
1: Ναι.
0: Έχουν αναλάβει και την ευθύνη της προστασίας τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα, θα αναρωτηθεί κάποιος, δεν πρέπει το επίσημο κράτος με κάποιο τρόπο αυτό το θησαυρό,
1: ναι,
0: κάπου να το τοποθετήσει που να είναι ασφαλής,
1: ναι,
0: να, όπως μου είπατε, να ψηφιοποιηθεί.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε τους εξής στόχους. Είτε τα παίρνουμε από κάποιο παζάρι, το οποίο παζάρι, να πούμε στον κόσμο, ότι δεν είναι απλωμένα και πηγαίνεις και...
0: Πρέπει να ψάξεις, πρέπει, ναι.
1: Είναι σαν του ψαράκια του κυνηγού το πιάτο που 9 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: σωστά,
1: μπορείς να πας και να βρεις ένα βουνό 2 μέτρα από έγγραφα, να ψάχνεις ένα μήνα και να μην βρεις τίποτα. Και μπορεί να πας για 2 φορές και να βρεις ένα χειρόγραφο του Χρυσοστόμου που να λέει κάτι στο Βενιζέλο. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Δεν είναι για τον καθένα. Δηλαδή, όσοι επιχείρησαν να πάνε να το κάνουν, μου είπαν: Νίκο, κάθισα μισή ώρα να ψάξω, αυτό δεν γίνεται. Είναι σαν να ψάχνεις ψήλους στα χείρα.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία. Εμείς λοιπόν είτε τα παίρνουμε από ψάξιμο, είτε από δημοπρασίες, που χαλάνε πολλά χρήματα στις δημοπρασίες. Γιατί δεν είναι μόνο το eBay. Το eBay είναι ένα πολύ κοινό και απλό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες και πολλοί οίκοι παγκοσμίως που γίνεται ένας χαμός. Έχουμε πει λοιπόν όλο αυτό το αρχείο. Πρώτα να ψηφιοποιηθεί. Να δοθεί ψηφιοποιημένο στα πανεπιστήμια, διότι έρχονται πάρα πολλοί φοιτητές και κάνουν στο σύλλογο μας είτε διδακτορικό είτε πτυχιακές. να το δει στα γενικά αρχεία του κράτους. Έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία με τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον πρόεδρο, και την κυρία Παπά, τη διευθύντρια των Γενικών Αρχείων Κράτους. Να δοθεί ελεύθερο προς τους ερευνητές, διότι πάρα πολλοί ερευνητές, χωρίς να είναι ιστορικοί, έχουν ανακαλύψει και έχουν διασταυρώσει πάρα πολλά πράγματα. Να το πάρουν κυρίως οι ιστορικοί, που είναι κάτι το οποίο, όπως άκουγα τον κύριο Μελετόπουλο και έχει δίκιο, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και παπαγαλίζουν. Έχουν σταματήσει οι περισσότεροι να ψάχνουν συνέχεια. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έρχονται αρκετοί ιστορικοί στο σύλλογο μας, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ψάξουν, να βρουν το κάτι παραπάνω που πάντοτε
0: βρίσκεται. Ακόμα και τα σκοτεινά σημεία, τα μνημόσυνα που δεν γίνονται, ας πούμε, ναι, για παράδειγμα.
1: Τα σκοτεινά σημεία.
0: Δεν τα ξέραμε. Ναι. Μας τα μάθατε σήμερα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορική περίοδος από το 1922 που ήρθαν οι Μικρασιάτες μέχρι και την κατοχή, μέχρι μάλλον και τον εμφύλιο, θα πω εγώ. Όπου εκεί πέρα χάσαμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος εγγράφων και πάρα πολύ μεγάλο μέρος εφημερίδων. Γιατί στις εφημερίδες υπάρχουν τα σπουδαιότερα τεκμήρια. Εμείς ευτυχώς πέσαμε σε ένα τεράστιο αρχείο εκείνης της εποχής, το σώσαμε. Θέλω να το δώσουμε και στο αρχείο της Βουλής και στα γενικά αρχεία του κράτους. Αλλά γιατί συνέβη αυτό? Το πιο ακριβό πράγμα ήταν το χαρτί. Θα θυμίσω ότι η Ελλάδα, πριν τελειώσει η μικρασιατική καταστροφή, για να ενισχύσει το μικρασιατικό μέτωπο, έκοψε τα χαρτονομίσματα στη μέση. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε χαρτί, για να δημιουργήσει περισσότερα χαρτονομίσματα. Την περίοδο λοιπόν της κατοχής, ό,τι χαρτί είχε ο άνθρωπος στο σπίτι του, το χρησιμοποίησε είτε για να βάλει φωτιά να μαγειρέψει, να ζεσταθεί, είτε για προσωπική του ανάγκη, ακόμα και στις τουαλέτες και πάντου ήταν κάτι δυσέβρευτο και χτίσιμο.
0: Πολύ.
1: Και θα ξαναπάω λίγο πίσω, θα κάνω μια παρένθεση. Μην ξεχνάμε και ότι οι κοντραμπατζίδες, οι λαθρέμποροι της Μικράς Ασίας, δεν εμπορεύονταν μόνο χρυσό, ασίμι και όπλα, εμπορεύονταν και τσιγαρόχαρτα. Ήταν γενικά ένα πολύ ακριβό,
0: ναι,
1: ένα πολύ ακριβό υλικό. Αυτό λοιπόν την περίοδο της ιστορίας εμείς καταφέραμε και πιάσαμε το μύτο της Αριάδνης, βγήκαμε σε μια πλευρά και είδαμε ποιοι ήταν οι απόγονοι των ανθρώπων που έγραφαν τότε. Ποιοι ήταν οι απόγονοι των ανθρώπων που νίκιαζαν τα ακίνητα στις εφημερίδες της εποχής, στα αρχεία της εποχής, και μπορώ να σας πω ότι από τις 10 περιπτώσεις οι 5 ήταν αυτές που περιμέναμε. Πέσαμε σε ανθρώπους που είχαν αρχεία, υπήρχαν άλλοι οι οποίοι τα δώσανε δώρο για να τα βγάλουμε προς τα έξω, ήταν άλλοι οι οποίοι ήθελαν κάποια ανταλλάγματα. Ήταν και αυτοί οι συλλέκτες και προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια άλλα πράγματα για να τα πάρουμε. Και ήταν και άλλοι που είχαν κάθε δικαίωμα να τα πουλήσουν και τα αγοράσαμε. Για να μην χαθεί το υλικό αυτό. Είναι ένα πολύτιμο υλικό το οποίο πρέπει να ψηφιοποιηθεί και τα πρωτότυπα αρχεία να πάνε στα γενικά αρχεία του κράτους. Δηλαδή αυτά εδώ τα έγγραφα τα οποία πιάνουμε να πάνε στα γενικά αρχεία του κράτους και πάνω απ' όλα, το ξαναλέω, να μην βγει τίποτα από τη χώρα. Δεν πρέπει να βγαίνει τίποτα από τη χώρα και δεν πρέπει να μπαίνει κανένα κοιμήλιο μέσα σε σαλόνια για πολύ καιρό. Είναι κρίμα να βλέπουμε ημερολόγια ανθρώπων, όχι μόνο πολεμικά, για πάρα πολλά θέματα, και να είναι μέσα σε ντουλάπες και μπαόλα. Η μνήμη δεν κρατιέται σε ντουλάπες και μπαόλα. Πρέπει να δοθούν, να ψηφιοποιηθούν. Αν θέλει κάποιος, έχει κάθε δικαίωμα να κρατήσει το πρωτότυπο, αλλά βγάλ το, δείξ' το.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουμε πράγματα από έγγραφα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα στην ιστορία. Δεν γνωρίζαμε ότι ο προσκοπισμός στη Μικρά Ασία μετά τη σφακή των Σοκίων 4 μέρες είχε διαταγή να πιάσει τα όπλα. Το μάθαμε μέσα από έγγραφα τα οποία βρήκαμε στα σκουπίδια. Βρήκαμε λεπτομέρειες για το Ποντιακό Αντάρτικο, για την Αμάσια, για το μέρος που ξεκίνησε, ποιος ήταν ο άνθρωπος που το ξεκίνησε, ο απόγονός του που τον όρισε το κράτος αργότερα υπεύθυνο λόγω μόρφωσης να επαναπατρίσει από τον Ντάχαου και το Auschwitz τους Έλληνες εχμαλώτους. Πράγματα τα οποία δεν, πρόσωπα και καταστάσεις που δεν τα γνωρίζαμε στην ιστορία.
0: Και όπως μου είπατε, μάθαμε ότι το ελληνικό κράτος ήξερε για τα Σεπτεμβριανά
1: ένα μήνα πριν.
0: Ένα μήνα πριν.
1: Ναι, έπεσε στο χέρι, έπεσε στα χέρια μας ένα αρχείο ενός πρωθυπουργού. Καλό είναι να μην πούμε ακόμα το όνομά του. Ο ανιψιός του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, προπολεμικός πρωθυπουργός, του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, συνέχισε το αρχείο του ως καθηγητής νομικής. Ναι. Και θα επανέλθω πάλι στην κουβέντα την προηγούμενη. Πωλήθηκε το σπίτι του και την ώρα που τον γκρεμίζανε, εμείς ειδοποιηθήκαμε από κάποιο άνθρωπο ότι εδώ πετάνε πράγματα στα σκουπίδια, και αυτή τη φορά γίναμε εμείς οι ρακοσυλλέκτες, πήγαμε εμείς στα σκουπίδια και με σκούπες που έχουν το ταφ κάτω προσπαθούσαμε να βγάλουμε τώρα φακέλους, όπως είδατε και πάνω πριν ξεκινήσει η εκπομπή, οι οποίοι αναφέρονται στη γενοκτονία, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Μιλάω για τη γενοκτονία όλου του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεν μιλάω μόνο για τον Ποντίον ή των Σμυρνέων. Έγραφα απίστευτα για τον Εμφύλιο, έγραφα απίστευτα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στο διαδίκτυο, ούτε ακόμα σε βιβλία ιστορίας. Ξαναλέω ότι εμείς έχουμε μια πολύ σπουδαία ομάδα ιστορικών στο σύλλογό μας. Και συνεργαζόμαστε επίσης με πάρα πολλούς σπουδαίους ιστορικούς, όπως είναι ο κύριος Αχτζίδης, ο κύριος Μαλκίδης, κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Βαρλάς, άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το συγκεκριμένο αντικείμενο, έχουν αφιερωθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο και όντως τα θεωρούν μπίνγκο της ιστορίας. Για να ψηφιοποιηθεί όμως αυτό, χρειάζεται κάποιο μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό. Γιατί δεν λέμε να ψηφιοποιήσουμε μόνο σελίδες, θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε εφημερίδες, οι οποίες εφημερίδες εποχής είναι τεράστιες σε μέγεθος, και βιβλία τα οποία εξαφανιστήκαν. Αυτό για να γίνει θα πρέπει η κυρία Μενδώνη να μας βοηθήσει. Εμείς συναντήσαμε και την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Καλατζή από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
0: Γενικό Γραμματέα,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικός, ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και περιμένουμε τώρα να κάνουμε ένα ραντεβού με την κυρία Μενδώνη και θα το πω και έτσι αποκλειστικά στην εκπομπή σου. Πρόκειται να παραδώσουμε δύο φακέλους. Mm-hmm. Είναι τα αρνητικά, τα φωτογραφικά αρνητικά από τις υπόλοιπες φωτογραφίες του Βέλγου που έβγαλε στη δημοσιότητα
0: με την εκτέλεση των 200. Ναι.
1: Εκεί πέρα βρίσκονται στιγμιότυπα από τη Ριτσόνα. Mm-hmm. Και από προσωπικές στιγμές των συγκεκριμένων εκτελεστών, οι οποίοι του ναζί και του φασίστα, το ψυχρό, το μάρι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το,
0: λέτε,
1: να το πω αλλιώς,
0: ναι.
1: Την άλλη μέρα πήγαν και κάνανε μπάνιο και παίζανε στη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Συνταρακτικά πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Καραμπουλιώτη, πρώτα απ' όλα να σας συγχαρούμε, γιατί όλο αυτό που κάνετε, παράληψή μου που δεν το είπα, το κάνετε από μεράκι.
1: Όλος ο σύλλογος.
0: Όλος ο σύλλογος, ναι. Αναφέρομαι σε όλο το σύλλογο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ρακοσυλλέκτες που πολλές φορές τους κοιτάμε με μια αποστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καταλάβαμε πόσο χρήσιμος είναι ο ρόλος τους στη σωτηρία της ιστορίας μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή δύναμη και να συνεχίσετε, γιατί είστε το αντίδοτο στο δηλητήριο της λύθης.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι, προσπαθούμε. Προσπαθείτε και το επιτυχάνετε.
1: Και
0: δόξα τω Θεώ.
1: Θα ήθελα, χίλια συγγνώμη, να πω και κάτι σημαντικό. Είναι ντροπή, κύριε Καρβουνόπουλε, 100 χρόνια να μην έχει η Ελλάδα εθνικό μνημείο γενοκτονίας, το οποίο θα έπρεπε να είναι στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα. Τόσο χώρο έχει στο εθνικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στον εθνικό κήπο δίπλα από τη Βουλή, να πηγαίνει με τα πόδια ο πρωθυπουργός της εκάστοτε χώρας για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας, και δεν υπάρχει ακόμα εθνικό μουσείο για τη Μικρά Ασία.
0: Νομίζω ότι δεν άλλαξαν πολλά από το 1923 όταν συνελήφθησαν οι οργανωτές του μνημοσύνου.
1: Όχι.
0: Επειδή διατάρασαν τις διεθνείς σχέσεις με
1: γειτονική χώρα. Ελπίζω να μην είμαστε επόμενοι.
0: Δυστυχώς είμαστε στην ίδια κατάσταση. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
1: Χριστός Ανέστη, κάθε καλό στους τηλεθεατές και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Αυτό εννοείται. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hey everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Συγγνώμη, τι ακριβώς γίνεται στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία? Έχουμε καταλάβει που πάει το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του ποινικού δικαίου, δέχονται βοήθεια από τη Δύση, παίρνουν άσυλο και κυκλοφορούν ανεξέλεκτοι. Κάποιος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι για να πούμε κάτι το οποίο πω θα ενοχλήσει κόσμο, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν με φορά καθόλου, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Το κανάλι έτσι κι αλλιώς έχει χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Άρα το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι ο αυτός μου, που νομίζω είναι και κάτι το οποίο το εκτιμάτε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Να θυμίσω πως μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Θα έλεγα. Ξέρετε τους πιο εύκολους τρόπους, είναι οι κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει, τα σχόλια βέβαια, τα σχόλια πάντα βοηθάνε διότι μας κρατάνε ψηλά στον αλγόριθμο και υπάρχουν δύο πιο ουσιαστικοί τρόποι. Ο ένας είναι κάτι το οποίο θα το απολαύσετε νομίζω και για το καλοκαίρι σας, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, οι Πατρίδες, μαζί με το άλλο βιβλίο το οποίο βγήκε, το έχουμε αδικήσει τους υπερασπιστές. Αυτό το βιβλίο μιλάει για τη δημοκρατία και το τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργούσε στην αρχαία Αθήνα και γιατί γεννήθηκε εδώ και άλλα πολλά η δημοκρατία σήμερα. Οι Πατρίδες είναι ένα ιστορικό βιβλίο για τους Έλληνες της Ανατολής, πώς ζούσαν στην Μικρά Ασία, πώς ξεριζώθηκαν και στην Ανατολική Θράκη και πώς έζησαν μετά εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Είναι δύο επιλογές, εξετάστε τις για τις διακοπές σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα βιβλιαράκια και αυτά. Και βέβαια μπορείτε μέσω του Patreon να μας βοηθήσετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο την Κυριακή θα έχουμε την κλειστή συνάντησή μας. Προλαβαίνετε να γίνετε υποστηρικτές του καναλιού, να το κρατήσετε ζωντανό, τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα. Αυτή είναι η συμφωνία εδώ και να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση όπου μιλάμε λίγο πιο χαλαρά και πιο ελεύθερα. Πάμε να δούμε τα γεγονότα, τα λέω και λίγο έτσι μαγκώνομαι, λίγο μαζεύομαι. Σκεφτόμουν σήμερα να πω για τις εκλογές στην Αρμενία, αλλά δεν νομίζω να έχω χρόνο να το κάνω, διότι αυτό το οποίο έγινε στο βόρειο Belfast, στην οδό Dan Cairn, όπως διαβάζω εδώ, είναι κάτι το αποτρόπαιο. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και βέβαια έχουν γίνει και έκτροπα και έχουν στοχοποιηθεί και αθώοι άνθρωποι, το οποίο βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια, ειλικρινά αηδιάζω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε και τα δύο. Έχουν μείνει κάποιοι στο είναι ρατσίστε, ρετσιστές, είναι ζηνοφοβικοί, είναι το ξενοφοβική αν είσαι πυθίκη και πυθικίζεις στα αγγλικά. Ειδικά τα ελληνικά μέσα είναι απεχθέστατα και εμετικότατα, αν δείτε πώς δεν αναδεικνύουν την αρχή του κακού εδώ. Θα τα εξετάσουμε όλα σήμερα, ξαναλέω, χωρίς παροπίδες, χωρίς να μας πληρώνει κανένα. Είναι όλοι μπουκωμένοι οι δημοσιογράφοι της Τρίπιας Δεκάρας, μπουκώνουν από παντού τα ρουφάνε για να λένε αυτά τα οποία οδηγούν τις κοινωνίες στη βία. Πραγματικά ακυρώστε τους. Όπου δείτε, μου στείλαν διάφοροι κάποιες ειδήσεις, όπου δείτε ιστοσελίδες να δείχνουν το θέμα μόνο από τη μία οπτική του, μην του ξαναδιαβάσετε. Και πείτε σε γνωστούς και φίλους ότι ξέρω εγώ, το Βήμα, δεν ξέρω ποιο, είναι φελή και συχάματα του Χοντρού ή οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. 30 ετών εδώ ο δράστης, Σουδανός, ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Τον έριξε κάτω στο πάτωμα, ούρλιαζε, δεν μπορώ να παίξω το βίντεο, αλλά αν το ψάξετε θα το βρείτε. Ούρλιαζε με ένα μαχαίρι, τον μαχαίρωνε και ήθελε να τον αποκεφαλίσει. Τώρα, ποιος ξέρει, σαλταρισμένος, Ισλαμο μουσλίμι του κερατά, τζιχάντι, ISIS, δεν ξέρω τι στο διάτανο είναι αυτό το κτίνος εδώ. Σουδανός λοιπόν, Χάντι Αλοντίντ το όνομά του, ο οποίος τον φέρανε σήμερα και στο δικαστήριο, στο Belfast, να του ασκήσουν δίωξη εδώ, διότι για κατοχή όπλου, μαχαίρι σε δημόσιο χώρο, επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος θα δείτε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και αφού το συνέλαβαν, ευτυχώς τον άνθρωπο που πήγαν να τον δολοφονήσει, τον έσωσε κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ένας πήγε με ένα ρόπαλο αθλητικό και τον σταμάτησε, τον έδιρε και λίγα του έκανε, λίγες πρέπει να τον ανοίξει το κεφάλι κανονικά σαν αυγό. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, να πληρώνει δηλαδή ο. Τώρα θα μου πεις, εδώ μιλάμε για κατακάθι, δεν είναι, προφανώς μιλάμε για κτίνος. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πετάγανε γκέι απάνω από ταράτσες, τέτοιου τύπου άνθρωποι. Σέσμε, είμαστε αλληλέγγυοι. Λοιπόν, τον πήγαν στο νοσοκομείο και απείλησε γιατρό εκεί ότι θα σε σκοτώσω. Ακούστε εδώ. Είπε στο γιατρό, θα σε σφάξω. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά, για κτίνος, πάνω το αφήσεις εκεί και το κλωτσίζεις κιόλας, θα κάνεις και χάρη στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, το θύμα είναι ένας. Στη δεκαετία από το 40 από διαβάζω, 40, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει βαρύτατους τραυματισμούς στα μάτια, μάλιστα έχασε την όραση στο αριστερό του μάτι, έχει τραυματισμούς στην πλάτη και στο λαιμό, προσπάθησε όλος να τον ακόνιζε να του κόψει το κεφάλι. Στην οδό Kinnaird Avenue έγινε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ο Αλοντίντ παραμένει στη φυλάκα, ο οποίος μάλιστα, ακούστε εδώ, μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Φεβρουάριο του 23 μέσω από τα σύνορα της ελεύθερης Ιρλανδίας, δηλαδή της Ιρλανδίας της λεγόμενης, του Ιρλανδικού Κοινοβουλευτισμού, όπως λέγεται, Republic of Ireland. Από εκεί μπήκε στην κατεχόμενη Ιρλανδία, δηλαδή στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους. Και έσπευσαν να καταγγείλουν την υπόθεση αυτή όλοι οι πολιτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία, και δηλαδή και την απόπειρα δολοφονίας προφανώς, αλλά και τον ξεσηκωμό, διότι ξεσηκώθηκαν διάφοροι, πάρα πολλοί οποίοι ήταν ακραίοι σίγουρα και πράγματι ρατσιστές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω ήταν απλοί άνθρωποι που βλέπουν την περιοχή, τις γειτονιές τους να γίνεται Μέση Ανατολή και δεν το θέλουν, και αν μπορούσαν να έχουν ανάμεσα εκεί και τους πολιτικούς, δεν θα πηγαίνανε στα σπίτια των αθώων, θα πηγαίνανε στα σπίτια των πολιτικών το πιθανότερο.

έλεγε δημόσια ότι καλά κάνανε ο ΙΡΑ, γιατί ξαναλέω, το Sinn Féin είναι το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ, το οποίο ΙΡΑ πλέον δεν υπάρχει, αλλά το οποίο ήταν, αναγνωρίζονταν ως τρομοκρατική οργάνωση από τους Κολοάγγλους, και έλεγε τότε ο Νίλ, καλά κάναμε, λέει, ουσιαστικά, και είχαμε καταλήξει στη βία, διότι δεν είχαμε εναλλακτική, το να βομβαρδίζουμε και να δολοφονούμε κτλ. Δεν είχαμε καμία εναλλακτική, δεν υπήρχε εναλλακτική τότε. Μετά δημιουργήθηκε η εναλλακτική που ήταν το Good Friday Agreement, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής. Άρα ουσιαστικά τι μας έλεγε τότε η Θίτσα, ότι οι δεκαετίες αυτές της βίας στην Βόρεια Ιρλανδία, εντάξει, δεν πειράζει, και ότι είναι αποδεκτό αυτό, διότι ήμασταν θύματα εμείς και ήρωες κτλ, επειδή είχαμε τη σωστή πολιτική. Αλλά τώρα αυτοί οι οποίοι ξεσηκώνονται κατά του φυτευτού τζιχαντιστικού Ισλάμ στις δυτικές κοινωνίες δεν έχουν δίκιο, γιατί επικρατεί ακόμα η πολιτική ατζέντα εγώ και όλα αυτά τα ηλινάτσες, ξέρω εγώ, τύπου Κούλη, Αλέξη, Δημοκρατικό Κόμμα κτλ. Άρα δεν έχουν τη σωστή, δεν είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Άρα πρέπει να τους καταδικάσουμε όλους όσους ξεσηκώθηκαν χθες, ακόμα και αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί για να πούνε αρκετά ως εδώ, το οποίο νομίζω πρέπει να ακουστεί η χειρά το αρκετά και ως εδώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει αξία το γεγονός ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε καλά κάναμε και σφάζαμε στην Βόρεια Ιρλανδία όλα αυτά τα χρόνια, και ότι δεν είναι βία η δολοφονία αν έχεις έναν ιερό σκοπό, τώρα δεν αναγνωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ως εδώ. Και αυτό, αυτή η υποκρισία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγιναν πράγματι έκτροπα χθες το βράδυ. Το θύμα, ο Στίβεν Όγκελβι, από ό,τι διάβασα, η οικογένειά του είπε ότι δεν συμφωνούμε με τον ξεσηκωμό, με τη βίαιη διαμαρτυρία. Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος, σωστός δρόμος. Σωστά, συμφωνούμε νομίζω όλοι. Γιατί εντάξει, κάψανε αμάξια, μπάλα ρίξαν φωτιά και σε σπίτια, από ό,τι βλέπω εδώ κάποιοι πιο ακραίοι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είμαι σίγουρος ότι σε τέτοιου τύπου διαδηλώσεις μπαίνουν σίγουρα παρακρατικοί. Δηλαδή στη χώρα μας η ελληνική αστυνομία δυστυχώς θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι έχουν διατελέσει σε υψηλές θέσεις και συγκεκριμένα στην ασφάλεια κτλ. Διότι πολλοί από αυτούς κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι αστυνομικοί οι οποίοι πληρώνονται για να βιάζουν τον Έλληνα, για να τον εξαπατούν, δίνονται, ξέρω εγώ, αναρχοάπλητοι και κάνουν τέτοιου τύπου πράξεις. Δηλαδή πληρώνεις το βρωμαστυνομικό, το σάπιο, το σαπιοκυλιά, ένα κολοπέδι στην πραγματικότητα και από ηλικία και από νοοτροπία, για να ντύνεται αναρχοάπλητος, επειδή του λέει «Αυτό είναι ο υποδιοικητής, νούμερο ORC», και πηγαίνει και σπάει αμάξια. Μας έχουν σπάσει το κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το βιβλιοπωλείο μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι και βρωμαστυνομικοί τέτοιοι συχαμένοι εσχροί, οι οποίοι, ξαναλέω, πληρώνονται από εμάς για να μας πάνε, για να δημιουργούν στην κοινωνία το ότι, ξέρω εγώ, να, οι αναρχοάπλητοι φταίνε και να μισούμε τους αναρχοάπλητους. Αντίστοιχα και εδώ, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι το βαθύ κράτος είναι από πίσω. Βάλανε σίγουρα ανθρώπους να κάνουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δηλαδή, το να σφάζεις ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου, προφανώς και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Τι πρέπει να πούμε, ότι είναι εντάξει, είναι ένα απλό έγκλημα? Δεν τα είχαν αυτές οι κοινωνίες αυτά τα έγκληματα. Κάπως πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, και από τη στιγμή που τα κόμματα είναι, πληρώνονται από το Σόρος κλπ, πληρώνονται από τους κύκλους αυτούς, οι αλληλέγγυοι, ΜΚΟ, προφανώς ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο μη κομματικό. Άρα μια διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν φυτεύουν αυτούς τους ανθρώπους του βαθέως κράτους να κάνουν αυτά τα έγκληματα και να προπυλακίζουν κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνουν, αλλά σίγουρα το έχω δει και στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξαναλέω, άνθρωποι που είναι αστυνομικοί, παιδιά διπλανής πόρτας. Δυστυχώς κάποιοι έχουν αξιοπρέπεια, κάποιοι οποίοι πάνε σε αυτά τα σώματα συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικά σαν τους Τούρκους. Δηλαδή είναι πέμπτη φάλαγγα, είναι αν απελευθερωθούμε θα οδηγηθούν στα κάτεργα. Θα χειροπέδες, θα τους βάλουμε και στο στόμα ένα μήλο, θα τους πετάξουμε στα σκουλίκια, γιατί είναι σκουλίκια και γουρούνια. Λοιπόν, αντίστοιχα τα γουρούνια εδώ μπήκανε σε σπίτια κατοίκων, σε εικάζω γειτονίες μεταναστών ή μη Άγγλων. Τους ανάγκασαν να φύγουν, να τους τράβηξαν έξω από τα σπίτια τους. Διαβάζω εδώ ότι σε μια οικογένεια αφρικανική, οι οποίοι λέει ζούσαν εκεί 20 χρόνια, βγήκαν έξω επειδή τους σπάσαν τα παράθυρα. Μετά μια άλλη οικογένεια ουκρανική αναγκάστηκαν να φύγουν, λέει, γιατί μπήκε φωτιά, λέει, στην είσοδο του σπιτιού τους κτλ. Γίνανε αθλειότητες. Βέβαια, προσέξτε εδώ, με προβληματίζει το γεγονός ότι δείτε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, ποιος έχει ξεσηκωθεί κατά των Ουκρανών προσφύγων στον Αντιότητα, και αυτοί οι πρόσφυγες είναι? Κανένας. Διότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες

εντάσσονται, δεν έχουν ασύμβατο πολιτισμό με το δυτικό πολιτισμό, ή εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνούν κάπου, εντάσσονται, τον αποδέχονται. Όλη αυτή η μάκα η οποία έρχεται, και είναι μάκα γιατί δεν εντάσσεται. Είναι μάκα γιατί έρχεται, βρίσκει τους αλληλέγγυους, το έγκλημα αυτό, την ιδεολογία που κυριαρχεί στη Δύση, την αυτοενοχοποίηση. Φταίμε που είμαστε δυτικοί, σε συμβατικά μιλώντας. Φταίμε που είμαστε λευκοί. Φταίμε που είμαστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έθνος ή θρησκεία. Και άρα, επειδή φταίμε, είναι, στην πραγματικότητα είναι η liberal ιδεολογία αυτή, τη φιλελέδες. Πολλές από αυτές είναι και οι γυναίκες, στην πραγματικότητα, που σε αυτό το μεσοδιάστημα των πολέμων βγαίνουν όλες οι διαστροφές στη Δύση, και αυτή η διαστροφή πλέον είναι η αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε ο εαυτός μας, και άρα πρέπει να αποδεχτούμε ό,τι σαπίλα, ό,τι πουρί και μάκα έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Και τελικά βλέπετε ότι αυτή είναι η ασύμπατη και όχι η Ουκρανία, για παράδειγμα. Λοιπόν, η δήμαρχος του Belfast, και αυτή Rose Mary Donnelly, και αυτή από το κόμμα της Sinn Féin, είπε ότι με ενημέρωσε η αστυνομία ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή μου. Τι λέει, βρεμπαλότσα. Φοβάμαι πάρα πολύ από τις απειλές κτλ. Είπε διάφορες ηλιθιότητες εδώ, που την έχει κάνει την πόλη στην ταμούτρα της και το έχει ρουφήξει, δεν έχει πει τίποτα. Προφανώς έχει φάει και αυτή. Και αυτή έχει φουσκώσει από αυτές τις ΜΚΟ, τους αλληλέγγυους και τους χορηγούς της. Είπε ότι αυτοί, λέει, που συμμετείχαν χθες στις βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις και στην καταστροφή χθες τη νύχτα, πρέπει να ντρέπονται. Το να καίς, λέει, σπίτια οικογενειών, να καίς λεωφορεία, αμάξια, καταστήματα. Καταστρέψαν τα πάντα γύρω τους. Μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, κουβαλώντας, λέει, τα αρκουδάκια τους. Συγκινητική εικόνα. Μπορεί πράγματι να είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το παίζει, το δραματοποίηση εδώ. Είναι, λέει, ντροπιαστικό και αειδιαστικό. Είναι όμως ρατσισμός και δεν εκπροσωπείται τον Belfast. Το εκπροσωπείς εσύ που έχεις κάνει τον Belfast. Καταρχάς, τον Belfast ποιος το εκπροσωπεί? Το Belfast, να σας θυμίσω, μάλλον να σας πω για όσους δεν το ξέρετε, η Βόρεια Ιρλανδία γενικότερα ήταν Ιρλανδική γη, κατοικούμενη από Ιρλανδούς, καθολικής πίστεως, και για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Βρωμοάγγλοι, ό,τι κάνανε στο Γιβραλτάρ, ό,τι κάνανε στην Κύπρο, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα βρωμοπάτουσά τους και τα στραβοδόντια τους στην περιοχή, την επίκησαν. Αντίστοιχα, επέτρεψαν τους Τούρκους να επικίσουν την Κύπρο. Τώρα εδώ το κάνανε οι ίδιοι και φέραν Σκοτσέζους στη Βόρεια Ιρλανδία για να αλλάξουν δημογραφική αλλίωση. Δηλαδή, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό το οποίο κάνανε. Μεταφέρανε λοιπόν βαλτούς εδώ, όπως κάνανε και οι Τούρκοι στην Ήβρο και στην Τένοδο, μετέφεραν θανατοπινίτες, βαρυπινίτες. Αντίστοιχα λοιπόν και εδώ, προτεστάντες πάντα, για να δημιουργήσουν και εθνοτικές διαμάχες και θρησκευτικές διαμάχες. Άρα πες μας, μπαλότσα, ποιες εκπροσωπείτε το Belfast? Οι Σκοτσέζοι που φέρατε σε πρώτο χρόνο, εδώ τα τζιχαντιστικά μουσλίμια που φέρατε σε δεύτερο, ποιος εκπροσωπεί το Belfast? Λοιπόν, ο διοικητής αστυνομίας, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο δικοί μας εδώ ορντινάτσες, κάτι ξεπλημμένη, κάτι γκαρσόνια του Κούλη και του Αλέξη, κάτι χλεχλέδες, αλλά και εκεί είπαν ότι, ακούστε εδώ, ορκίζομαι, λέει, δεσμεύομαι να διώξω τους online influencers, τους διαδικτυακούς influencers, μάθηκε την influencer το βλήμα, οι οποίοι, λέει, ξεσήκωσαν τον κόσμο σε ανταρσία. Τώρα πανταρσία, θα πω μετά. Λοιπόν, ξεσηκώσαν, λέει, τον κόσμο, ο επικεφαλής της αστυνομίας εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή της κατοχική εδώ δύναμη, όπως καταλαβαίνετε, και ότι οι λήθοι, λέει, δημοσίευσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηλιθιότητες, οι οποίες οδήγησαν στον ξεσηκωμό αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως αν δεις, λέει, online, να πιστείς από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχουν καμία ιδέα από τις κοινωνίες της Βόρειας Ιρλανδίας ή από την ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, να τους καλούν, λέει, σε δράση την οποία δεν θα την υιοθετούσαν. Μην κοιτάτε, λέει, μην διαβάζετε αυτούς τους ηλίθιους. Θα κινηθούμε εναντίον τους για ξεσηκωμό για αυτό το οποίο κάνανε. Και εννοεί, εικάζω, μέχρι και τον Elon Musk, ο οποίος βγήκε και είπε ότι κοινοποίησε κάποιες δημοσιεύσεις που υπήρχαν στα μέσα στο X συγκεκριμένα, που έλεγαν πού μπορεί να πας για να διαδηλώσεις, να διαμαρτυρηθείς. Και είπε ο Elon Musk ότι πηγαίνετε εκεί. Ο μόνος τρόπος να σταματήσετε αυτό δεν είναι να ψηφίσετε, γιατί δεν υπάρχει καμία επιλογή στην πραγματικότητα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι αδιέξοδο. Υπάρχουν μόνο αδιέξοδα στον κοινοβουλευτισμό. Άρα πρέπει να κινηθείτε με διαμαρτυρίες μαζικά και δυνατά και ασταμάτητα. Δεν είπε σπάστε, ανοίξτε κεφάλια, μπείτε σε σπίτια ανθρώπων. Απλά είπε πού θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να διαμαρτυρηθούν. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, θα κινηθούμε σε αυτούς. Αυτό ο κυβερνοφασισμός που δεν μπορεί να μιλάς, να λες τίποτα στην Αγγλία, ειλικρινά, είναι λόγος επανάστασης. Αυτό το οποίο έγινε στο Belfast πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο στο Λονδίνο, να καεί
να καούν τα κτίρια, τα παίρνει και κατοχικά και υπεραλιστικά έτσι κι αλλιώς και αμπιοκρατικά, για να καεί και αυτό το κυβερνο, της κυβερνοχούντας το οποίο ετοιμάζουν. Και ότι είπε, λέει επίσης εδώ, ο ίδιος βρωμαστομικός, η Ορντινάτσα, ότι είναι, λέει, πρεσβολή στο θύμα, στο Στίβεν Όγκυλβι. Αυτή η ξεσηκώ, πού το ξέρεις εσύ, ρε, νούμερο. Πού το ξέρεις εσύ, βρε, Λινάτσα, του Στάρμερ, αν είναι, αν συμφωνεί ο Όγκυλβι με τον ξεσηκωμό ή όχι. Ξαναλέω, χρειάζεται επανάσταση στο ίδιο στην ίδια την Αγγλία, να φύγετε όλοι και όποιοι δεν φύγουν να καούν μαζί με τα κτίρια, μάλλον φύγετε για να μην καείτε μαζί με τα κτίρια. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με το τι γίνεται με τα σύνορα εδώ και το πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω, βρέθηκε, μπήκε στην, μπήκε από, την, από το Παρίσι στην χώρα που λέγεται Ιρλανδία, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί, λόγω της πολιτικής που υπάρχει μεταξύ βόρειας κατεχόμενης Ιρλανδίας και χώρας Ιρλανδίας, υπάρχουν και εκεί ουσιαστικά ανοιχτά σύνορα. Γιατί, διότι είναι μια χώρα που έχουν καταλάβει οι Άγγλοι. Και όταν φύγαν οι Άγγλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται δεν μπορούσες να πας χωρίς βίζα και τα λοιπά να ταξιδέψεις στην Αγγλία. Κι όμως από τη μία Ιρλανδία στην άλλη, από την ελεύθερη στην κατεχόμενη, μπορείς, λόγω του ότι θα υπήρχαν πάλι κάζο βία για το θέμα του Ιρλανδικού, ίσως και πάλι να βλέπουμε την αναγέννηση του IRA των Ιρλανδών. Άρα για να το αποφύγουν αυτό, κράτησαν ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ ελεύθερης και κατεχόμενης Ιρλανδίας, και άρα να το τίμημα, φάτε τι. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι Βρωμοάγγλοι, και γι' αυτό αφενός, γιατί το ότι ήταν αποικιοκρατικό κράτος τόσα χρόνια και τα εγκλήματά τους έχουν μπούμπαρα στη μούρη τους, έχουν κερδίσει πάρα πολύ πλούτο πάνω στις πλάτες αυτών των λαών και του Σουδάν και άλλων λαών, και τώρα ήρθε το τίμημα, η ώρα να πληρώσει το τίμημα. Και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί έχουμε και Έλληνες και πολλούς Κύπριους στην Αγγλία, εγκαταλείψτε τι. Να βουλιάξει το Βρωμόνησο. Έχει τεράστια αμαρτία μέχρι και σήμερα. Αν δείτε τι κάνει, χθες έλεγα ότι η MI6 ετοιμάζει πάλι να στείλει τζιχαντιστές από τη Συρία στο Ιράκ για να χτυπήσουν από το Ιράκ το Ιράν. Η MI6. Τεράστια μάστιγα οι Αγγλοσάξονες στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουν ακόμα τώρα και προκαλούν να ανοίγουν πληγές στο σώμα της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει να πληρώσουν. Ο τρόπος για μένα είναι να διαλυθεί αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι στο διάλογο λέγεται. Τεράστιες ευθύνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Πληρώστε κουφάλες τις βρωμιές σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έχουν τέτοιο πλούτο στο τομέα των χρηματοπιστωτικών, στον τομέα στις τέχνες. Όλοι ακούμε, ξέρω, μουσική αγγλική και τα λοιπά, ή ταινίες. Αυτές γίνανε στις πλάτες, μπόρεσαν να έχουν χρόνο και να επενδύσουν στις τέχνες τους και τα λοιπά, βιάζοντας, σκοτώνοντας, ρουφώντας με το καλαμάκι το λαό όλου του πλανήτη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όχι. Όχι. Να διαλυθούν και η βιομηχανία σας του χρηματοπιστωτικού και της τέχνης και τα λοιπά, να γίνετε, είστε σκουλίκια της ανθρωπότητας, να μείνετε ρακένδυτοι και να βουλιάξει και το Βρωμόνησό σας για να πληρώσει το τίμημα αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Στις πλάτες μας γίνανε μάγκες. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ. Επιτέλους, από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνουν ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Τα ΑΔΕΦ, ακούστε εδώ, Jonathan Hall KC, είναι ο Βρετανός ανεξάρτητος θεωρητής για θέματα νομοθεσίας τρομοκρατίας. Είναι δηλαδή ουδέτερος από ό,τι καταλαβαίνω, και εξετάζει το θέμα αυτό και λέει ότι είναι, λέει, πλέον πιθανό ζήτημα εθνικής ασφαλείας η μετανάστευση. Ιδίως να πρέπει να εξετάσουμε, λέει, κατά πόσο η εθνική ταυτότητα, ξένη εθνική ταυτότητα, είναι, λέει, ζήτημα για την εθνική μας ασφάλεια πλέον. Και πράγματι είναι ζητήματα που έχει αναφέρει εδώ, επικαλείται και τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ, ότι είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά τα οποία είπε, για παράδειγμα, η Αμερικανική κυβέρνηση στην εθνική στρατηγική της τον Νοέμβριο του 2025. Υπάρχει ένας αποστερεοποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη και μεγάλο κομμάτι σε αυτό παίζει η μετανάστευση, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε εάν η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα θέμα οικονομικό ή θέμα στέγασης, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Να δούμε τελικά, διότι ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μόνο τα θέματα, το πλήθος των μεταναστών. Καταρχάς έχουν τεράστια ευθύνη ο Αλέξης για αυτές τις αθλειότητες, γιατί άνοιξε τα σύνορα και από τότε οι ροές είναι ανοιχτές και φτάνουν μέχρι του Παρισίου στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Να τα βρείτε στο Βρωμό Αλέξη, στην άλλη, πώς λένε, τη θιάρα του κερατά, την Τασία. Βρείτε τους, ξεσκίστε τους άμα είστε μάγκες, αφήστε τους και αυτούς στα σκουπίδια, γιατί είναι και πολιτικά σκουπίδια και πρέπει να καταλήξουν στα σκουπίδια. Αν είστε μάγκες αγγλούρες, βρείτε την Τασία, την Τασούλα, τον άλλο τον Αλφα Λάμδα 6, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη.
για αυτό το οποίο βιώνετε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο το πλήθος της μετανάστευσης παράνομης, δεν είναι απλά η αποτυχία της ένταξης αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να ενταχθούν προφανώς. Και το λένε και οι ίδιοι Άραβες ότι δεν τους θέλουμε εμείς. Ρωτήστε στα Εμιράτα, στο Κατάρ, γιατί αυτή είναι η μάκα τα σκουπίδια, δηλαδή φωνιάδες. Έχουμε και εμείς, δεν έχουμε στην Ελλάδα σκουπίδια, φωνιάδες, δεν ξέρω εγώ τι, ότι χειρότερο. Αυτό το πράγμα ποιος το θέλει, κανείς. Δεν το θέλουν τα αραβικά κράτη και σου λέει πάρτε το ηλίθιοι. Οι αλληλέγγυοι, τα βλήματα με τα πλακάτ και τα πανό. Αν δεν δικαιωθούμε αυτά τα βλήματα, τα στούκα. Λοιπόν, να πάνε εκεί σου λέει και για αυτό το λόγο, επειδή είχαμε τα στούκα και στην κυβέρνηση, ήρθανε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και το θέμα της στέγασης. Έχει προκληθεί τεράστια οργή στις κοινωνίες και βέβαια είναι και το θέμα της ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας, θα έλεγα. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Γι' αυτό ξεσηκωμός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τι έγινε πριν από πόσο. Πόσο καιρό ήταν, ρε παιδιά, το θέμα στο Southampton, στην Νότια Αγγλία, από κάποιες εβδομάδες. Πάλι εκεί είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν λευκός, δολοφονήθηκε και η βρωμαστυνομική εκεί, η ορντινάτσα του Στάρμερ, δεν τον πίστευαν γιατί εμφανίστηκε ένας Σιχ, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα από μια θρησκεία, τέλος πάντων, από κατηγορία της Ινδίας. Εμφανίστηκε και είπε ότι μου επιτέθηκε, λέει, και είναι φασίστας. Και για αυτό το λόγο εννοείται πως τον πίστεψαν, γιατί έχουν και λευκοί κιόλας οι βρωμαστυνομικοί, γιατί έχουν πάρει την πλήση εγκεφάλου. Και όταν είπε το παιδί, επειδή ήταν λευκός, ότι με έχει μαχαιρώσει ο Σιχ, επειδή ήταν καστανός ο Σιχ, προφανώς πίστεψαν τον καστανό. Και άφησαν το λευκό να πεθάνει, του είπε ο βρωμαστυνομικός, το γουρούνι, όχι λέει, σε πιστέψαμε, λέει, φιλαράκι. Και έτσι τον άφησε να αιμορραγεί και έτσι και πέθανε. Και δεν ξέρω αυτό το γουρούνι αν κυκλοφορεί ελεύθερο, αν είναι στη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, τότε ξεσηκώθηκε πάλι ο κόσμος, πήγαν έξω από ξενοδοχεία εκεί ανθρώπων που αιτούνται ασύλου. Δεν είναι δυνατόν να αιτείται κάποιος άσυλο στην Αγγλία. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει πρόσφυγα στην Αγγλία. Δηλαδή από πού ήρθε. Δηλαδή από τον πόλεμο στο Ιράν ή στη Συρία, στο Αφγανιστάν, ταξίδεψε όλες αυτές τις χώρες ενδιάμεσες, δεν του άρεσαν και επέλεξε να πάει στην Αγγλία. Πρόσφυγα σημαίνει προσφεύγω κάπου να ζητήσω ασφάλεια. Με κυνηγούν κάπου, πήγα στις πρώτες δύο χώρες μπροστά μου και έμεινα εκεί. Δεν επιλέγω, δεν είναι μενού. Λοιπόν, για να καταλάβετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ό,τι και να λένε τα νούμερα, οι κουλτουλοψαλιδόπηγοι, οι από εδώ και από εκεί, οι σαλταρισμένοι που έχουν πάθει από το πολύ, έχουν φλασάρει. Ό,τι και να λένε, ο κόσμος εδώ ξεσηκώνεται και πάλι. Δεν σκοτώσανε τρία κοριτσάκια από τον Ιούλιο του 24 στη Λίβερπουλ. Ένας 17χρονος από τη Ρουάντα και τις έσφαξε. Και συνέχεια δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή έχουμε συνεχώς τέτοια επεισόδια. Κάθε χρόνο διαβάζουμε κάπου για τέτοιου τύπου εγκλήματα, τα οποία ξαναλέω έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι, τελεία και παύλα. Εντάξει, Ιταλία πάλι το 26, ΗΠΑ το 25. Άλλα θέματα εκεί, Αυστρία το 20, Ισπανία το 17, Σουηδία το 17, Αγγλία το 17, Γαλλία το 16, Γερμανία το 16. Δηλαδή κάπου εδώ νομίζω ότι και αναγκάζονται οι Ευρωπαίοι να νομοθετήσουν για πρώτη φορά και πάλι κάτι αούγκανοι, κάτι τρολ και ολικά σεμούρι τρολ τρογλωδίτες, το Ανταρσία και δεν ξέρω τι, κάτι σαλταρισμένοι, παραπονιούνται, κάνανε και πορείες κτλ. Χθες νομίζω για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια. Έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο, φανταστείτε, για να οδηγηθεί ένα νομοσχέδιο κατά της παράνομης μετανάστευσης από τα Ευρωλιγούρια. Φανταστείτε που έχει πάει κατάσταση. Και έχουν βγει όλοι αυτοί να πούνε ότι είναι η ΜΚΕ, ότι είναι ξενοφοβικό, είναι ζηνοφοβικό αυτό το οποίο συμβαίνει, αδιανόητο, είναι τρελό. Γιατί, ξαναλέω, πέρασε ένα νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Βουλή να μπορούν με επισπευσμένες διαδικασίες παράνομοι μετανάστες, όσοι δηλαδή δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να μένουν στο Ευρωπαϊκό Ένωση, να πάνε από εκεί που έρχονται, στο διάλογο από εκεί που ήρθανε. Και ότι είναι, λέει, πάρα πολύ σκληρό αυτή η νομοθεσία για την επιστροφή, δεν πρέπει να επιστρέφουν. Λέει, πάρτε τους στο σπίτι σας, κουφάλες. Ειλικρινά, αν ποτέ περάσει από το χέρι μου, θα τους δίνεις στις γειτονιές τους. Να μην σου πω γείτονες, να μην σου πω και στο σπίτι σου, να μην σου πω, δεν μπορώ να τους βάλω σπίτι σου, θα πληρώνουν αυτοί για όλα τους τα έξοδα κτλ. Και θα τα αυξήσω και τα έξοδα. Θα σας φέρω σε εξαθλίωση, κουφάλες, να γίνετε οι τροτέζες και οι σερβιτόροι με την κακή έννοια στο σπίτι τους μέσα δηλαδή, να τους σερβίρετε, εσείς να υποφέρετε σκουπιδοφάγοι και να ζουν εδώ τα πιθήκια που έχετε φέρει, να ζουν εις βάρος σας. Αυτό θα πραγματικά, αν μπορέσω από το χέρι, θα το κάνω. Λοιπόν,
Είναι, λέει, τεράστια, λέει, ότι συντηρητική, λέει, η ακροδεξιά έχει νικήσει. Δεν έχει νικήσει η ακροδεξιά. Και αν δείτε ποιος ελέγχει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν το ελέγχει η ακροδεξιά, συμβατικά μιλώντας. Άρα, στην πραγματικότητα, είναι μια, από ό,τι φαίνεται, φανταστείτε, είναι στο απροχώρητο η κατάσταση που άτομα τα οποία είναι αλληλέγγυοι και γλυφοτέτοιοι δεν μπορούν να το αγνοήσουν πλέον. Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 29% των μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγουν. Δηλαδή το 70% που δεν έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν. Άτομα τα οποία είναι παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράνομες οντότητες, δηλαδή έχουν παραβιάσει τα σύνορα, τα έχουν σπάσει, έχουν κόψει την ουρά, έχουν περάσει μπροστά από τους συμπολίτες που μπορούν να περιμένουν στα προξενία, ας πούμε, στο οποιοδήποτε στη Μέση Ανατολή, οι εξυπνάκηδες, θεωρούν τους άλλους ηλίθιους, τους νόμιμους, και έρχονται εδώ οι παράνομοι, γιατί έχουμε τους εγχώριους ηλίθιους τύπου ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, για να λένε εμείς είμαστε με τους ηλίθιους, γιατί και αυτοί είναι μπετόβλακες. Και ξαναλέω, το 70% μένει εδώ. Λοιπόν, ο υπεύθυνος εσωτερικών υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ, ο κομισάριος, φανταστείτε, δηλαδή μέχρι και τα ευρωσυχάματα. Ένα σύχαμα του κερατά είναι ο Μπρούνερ, δεν είναι κάτι αυστριακός πολιτικός, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, να ελέγξουμε, λέει, να πάρουμε πίσω τον έλεγχο τι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος μπαίνει και ποιος πρέπει να φύγει. Και ότι πρέπει να δημιουργηθούν και κέντρα απέλασης των παράνομων μεταναστών, δηλαδή κέντρα επιστροφής, και ιδίως αν δεν υπάρχει συμφωνία. Συγγνώμη, αν υπάρχει συμφωνία με μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρξουν κέντρα για να τους στείλουμε στις χώρες τους. Ξεκάθαρα πράγματα και νομίζω πάρα πολύ δίκαια, ιδίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι παράνομοι μετανάστες και έχουν κλέψει το δικαίωμα αυτό από νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι περιμένουν στις χώρες αυτές. Πρέπει, λέει, να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για τη μεταναστευτική πολιτική μας. Θα είναι, λέει, εδώ σημεία τα οποία θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Και θα ξεκινάει η διαδικασία της επιστροφής τους. Μάλιστα. Οι περισσότεροι, λέει, θα γυρνούν στη χώρα της καταγωγής τους ή σε χώρα στην οποία έχουν μια σαφέστατη σχέση ή σύνδεση. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν λένε από πού είναι για να μην γυρίσουν, για να μείνουν σαν παράσιτα εδώ. Άρα θα βρίσκει το σύστημα που αποδεδειγμένα έχουν κάποια σχέση με ποια χώρα και θα τους στέλνουν εκεί. Άρα, μόνο, προσέξτε, μόνο οι ανήλικοι εδώ δεν θα μπορούν να επιστρέφονται, και ενώ όσοι έχουν παιδιά, οικογένειες κλπ, και αυτοί θα στέλνονται όλοι μαζί, θα στέλνονται πίσω. Δηλαδή μια οικογένεια που ήρθε παράνομα θα γυρίσει, νόμιμα θα γυρίσει από εκεί που μας ήρθε. Μάλιστα. Και εδώ καταγγέλει, διαβάζω, μια Ιταλική, Ιταλιάνα εδώ, Ελεονόρα Σελεωρία, η οποία είναι μήκυο αλληλέγγυα βλήμα, δηλαδή πυροβολημένη, ότι είναι, λέει, πολύ αφηρημένο όλο αυτό για να αφήσει, λέει, μια ευρεία μετάφραση σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Αφήνει, λέει, την πόρτα στο να εισβάλλουν, λέει, σε σπίτια παράνομων μεταναστών και να βλέπουν, ή σε άλλες, λέει, δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Ή υγειονομικές δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος του Euronews, λέει, μα καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα, και ότι είναι, λέει, σαν το ICE του Τραμπ αυτό φασιστικό, και λέει, καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα από δικαστή. Ναι, λέει, χρειάζεται ένταλμα από δικαστή για να μπει σε ιδιωτικές υπηρεσίες, αλλά παρόλα αυτά, λέει, μας ανησυχεί. Τι λες, βρε καρακαλτάκα, τι λες, βρε πουρνιόκο, πουρνιάρα. Γιατί, λέει, τους ενθαρρύνει, λέει, ενθαρρύνει τις αρχές να επεκτείνουν τις δυνάμεις τους και μας ανησυχεί, λέει, παρόλο που θέλει δικαστική εντολή για να μπορούν να μιλάμε, έχουν σαλτάρει άνθρωποι εδώ, η κουκουμάκα, και θα είναι δύσκολο επίσης να μπεις στη χώρα, και αν μπεις παράνομα θα σε διώξουν και δεν θα μπορείς να επιστρέψεις κιόλας. Επίσης, εάν είσαι ποινικός, θα έχεις για όλη τη ζωή δεν θα μπορείς να επιστρέψεις. Και αυτό, λέει, τους προβληματίζει πάρα πολύ τους αλληλέγγυους. Γιατί, λέει, επειδή δολοφόνησες κάποιον, γιατί δεν μπορεί να ξαναμπείς μετά από 20 χρόνια αν έχεις μετανοήσει? Όχι, ρε φίλε. Αν έχεις δολοφονήσει, δεν έχεις το δικαίωμα να. Είναι δικαίωμα. Συγγνώμη, δεν είναι δικαίωμα. Είναι προνόμιο το να μπει σε μια χώρα να σε φιλοξενήσει και να σου δώσει πράσινη κάρτα ή χαρτιά να μεταναστεύσεις. Εάν έχεις σκοτώσει, χάνεις αυτό το δικαίωμα. Χάνεις αυτό το προνόμιο. Τελειώσαμε. Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να πάνε που στο διάλογο θέλουν. Πήγαινε εσύ εκεί στις χώρες σου και ζήσε. Θα σε κάνουν μια χαρά. Θα σε κάνουν άγια εκεί. Θα σε μνημονεύουμε κιόλα. Λοιπόν. Και οι αλληλέγγυοι, λοιπόν, και αριστεριστές ευρωβουλευτές έχουν ασκήσει κριτική. Λέει, θα ψοκινδυνέψουν εδώ οι μετανάστες από αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Εδώ βλέπω μια σαλιάρο με Λίσσα Καμαρά, πράσινο χλιμίζουρας, ότι είναι, λέει, ντροπιαστικό κίνημα.
δίνει, λέει, νομικές φαρέτρες για την ξενοφοβική ιδεολογία κτλ. Θα δημιουργηθεί ένα δρακόντιο σύστημα απελάσεων. Θα μπορούν να τους κρατήσουν, λέει, 30 μήνες, θα διαλύουν οικογένειες και θα τους στέλνουν, λέει, ποιος ξέρει πού. Ξαναλέω, πρόκειται για δίκτυα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν σαλτάρει, είναι θεότρελοι, μήτρελοι, ή μήτρελοι θεότρελοι, αλλά είναι δίκτυα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι και η πολιτική και η ΜΚΟ είναι ένοχοι. Αυτοί είναι πίσω από όλο αυτό το έγκλημα. Δεν μπορούν να ενταχθούν τόσο πολύ παράνομοι μετανάστες και με αυτήν την ιδεολογία που έχουν, χωρίς να αλλοιωθεί και να αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας της Δύσης. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι ο λεγόμενος, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται στο λεγόμενο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Το ρωμαϊκό δεν ξέρω, μπαίνει εκεί σφήνα. Λοιπόν, ο πολιτισμός ο ελληνικός, ο οποίος είναι ανοιχτός πολιτισμός, δεν συμβαδίζει με σκοτεινές ιδεολογίες σαν αυτές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εγκληματίζονται, δεν εντάσσονται, ήρθαν στις κοινωνίες για να. Δεν ξέρω ποιο είναι ο σκοπός τους. Έχουν κάνει αγνώριστες κοινωνίες. Όποιος δεν εντάσσεται, θα το λέω συνέχεια, αυτό που μου είπε ένας φίλος μου, γιατί οι Κούρδοι είναι η επιτομή του τι σημαίνει καθαρή μετανάστευση με την έννοια της ομαλής και ειρηνικής μετανάστευσης. Μου λέγανε ότι εμείς, λέει, γιατί αναγκαζόμαστε, δεν είχαμε κράτος δικό μας, οι Κούρδοι, πηγαίναμε από αραβικό χωριό σε αραβικό χωριό. Ακόμα, λέει, και σε άλλο κουρδικό χωριό να πηγαίναμε, στο Ιράκ και στη Σύρια, αναγκαζόμασταν να δεχτούμε τα έθιμα του χωριού που πήγαμε. Και από χωριό σε χωριό αλλάζαμε και υιοθετούσαμε, προσαρμοζόμασταν στα έθιμα του χωριού στο οποίο μας φιλοξενεί, γιατί είμαστε, έχουμε προσφύγει εκεί, είμαστε φιλοξενούμενοι. Και εδώ θέλω να μας κάνουν τις κοινωνίες αγνώριστες. Και προφανώς τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι να σταματήσει αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, μας πάνε να βγουν μαχαίρια πραγματικά και όχι από τους βαλτούς και τους εγκάθετους και τους, τα γουρούνια του συστήματος του ασφαλίτες. Δεν ξέρω τι στο διάλογο βάζουν τα συχάματα του Κούλι και του Αλέξη και του Στάρμερ. Θα βγουν μαχαίρια από τις δύο πλευρές κανονικά. Δηλαδή, είδα του Ανταρσία, που είναι και αυτή αποφιάδα του συστήματος, διαμαρτυρόντουσαν, λέει, για έναν Πακιστανό πρόεδρο της Πακιστανής, ο οποίος είναι εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του και θέλουν να το σώσουν. Εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του. Θα πάμε σε κατάσταση μαχαιριών, δεν φτάσαμε έτσι ξαφνικά. Βήμα-βήμα, κανείς δεν ήταν ρατσιστής. Βήμα-βήμα, φτάσαν στο σημείο οι πολίτες να πούνε ως εδώ, απέτυχαν με τις εγκληματικές πολιτικές τους, αυτές οι λεγόμενες φιλανθρωπικές πολιτικές είναι ρατσιστικές. Ο ρατσισμός του στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, στο μίσος, και βέβαια το υποκινούν, το υποστηρίζουν και μπορεί να πάμε και σε χειρότερες καταστάσεις με τεράστιες ευθύνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω τι να πω για το θέμα. Νομίζω ότι είναι ανθιαστικό. Έχω λίγο χρόνο, θα πω δύο λόγια για τη Μέση Ανατολή, γιατί εντάξει τα πράγματα τρέχουν εκεί. Να σας πω ότι ήτανε οι Ιρανοί, κατέριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Apache, το οποίο έκανε βόλτες εκεί στο στενό του Ορμούς. Και τι δουλειά έχουνε? Καμία δουλειά. Μαζευτείτε και πήγαινε και εσείς στο διάλο, από εκεί που ήρθατε, εσείς σίγουρα ήρθατε από εκεί. Τους κατέριψαν τις βρωμολαμαρίνες τους. Οι δύο Αμερικανοί δεν πνίγηκαν. Απάντησαν οι Αμερικανοί και χτύπησαν τους Ιρανούς. Και απάντησαν μετά και οι Ιρανοί πάλι και χτύπησαν αεροπορικές βάσεις των Αμερικανών στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Μεγάλες εξελίξεις εδώ. Επίσης, χτυπήσανε και οι Χούθοι, όπως φαίνεται, ένα φορτηγό πλοίο στην Ιεμένη, μικρό πλοίο των Χούθοι. Άρα και εδώ απειλείται πάλι μεγάλο ζήτημα. Να θυμίσω ότι η Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 10% του παγκόσμιου εμπορίου από εκεί. Άρα είναι ανοιχτό το ζήτημα. Σήμερα ο Τραμπ λέει ότι απειλεί πάλι το Ιράν, λέγοντας ότι σας πήρε πάρα πολύ να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία και τώρα θα πληρώσετε το τίμημα. Δεν εξηγεί τι εννοεί. Να θυμίσω ότι πριν από μία μέρα έλεγε ότι είμαστε 2-3 μέρες για τη συμφωνία. Να καταλάβετε πόσο γελίος είναι. Επίσης, θα σας πω ότι βομβάρδισαν για πρώτη φορά, μάλλον για πρώτη φορά, το έχουν ξανακάνει στις 7 Μαρτίου, αλλά ξαναβομβάρδισαν οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις νερού στο Ιράν, που είναι έγκλημα πολέμου. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Χτύπησαν ραντάρ κτλ. Αλλά χτύπησαν, όπως λένε οι Ιρανοί, και υποδομές πολιτικές. Δύο δεξαμενές νερού συγκεκριμένα. Ξαναλέω ότι το είχαν ξανακάνει 7 Μαρτίου. Και ιδίως το Ιράν έχει θέμα λειψιδρίας, έλλειψη νερού εδώ και πολλά χρόνια και είναι δύσκολη κατάσταση τώρα το καλοκαίρι. Χτυπήσαν λοιπόν ένα σταθμό αφαλάτωσης στο νησί Κέσμ και πρόκειται για ένα χτύπημα το οποίο έκοψε την παροχή νερού σε 30 χωριά. Ούστε εδώ. Μεγάλη καταστροφή εδώ, αυτό το οποίο κάνει το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, πάρα πολύ
επικίνδυνο χτύπημα. Αυτός ο σταθμός αφαράτωσης δίνει νερό, λέει, σε 20.000 πολίτες στην πόλη Κουχεστάκ και στα γύρω χωριά. Και οι ζημιές ξεπερνάνε τα 800.000 δολάρια εδώ, αυτά τα οποία κάνανε. Ξαναλέω, είναι έγκλημα πολέμου. Να πω ότι σε απάντηση οι Ιρανοί, γιατί δεν το βάζουν κάτω, παρόλο που χτύπησαν πρώτο το Απάτσι, δέχτηκαν την επίθεση των Αμερικανών, αναγκαστικά λέει πρέπει να χτυπήσω, λέει ο Αμερικανός, και χτύπησαν και αυτοί ωστόσο. Βλέπετε ότι κρατούν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι και θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Μέχρι τώρα ανέχονταν να έχει τον τελευταίο λόγο ο Σιωνοχριστιανός, δηλαδή η ομάδα Epstein. Και αυτό σημαίνει Σιωνοχριστιανός, ομάδα Epstein. Για πρώτη φορά δεν έχουν τον τελευταίο λόγο οι Ιρανοί. Ξαναλέω, χτύπησαν και στην Ιορδανία, και αυτή η μεγάλη εξέλιξη, Κουβέιτ. Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν είναι ο πέμπτος στόλος του Τσουπρούτζου, τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα αμερικανικά που ξέρετε που ανήκουν στον Πάτο. Χτύπησαν στην βάση Άλι Αλ Σάλεμ αεροπορική στο Κουβέιτ και χτύπησαν και στη βάση αεροπορική την Αζράκ στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και είπε 21 στόχους, λέει, χτύπησαν οι φρούτες της Επανάστασης. Καταστρέψαν 4 από αυτούς, μεταξύ των οποίων και μία. Και ένα αεροδρόμιο εκεί το οποίο είχε F-35 αεροσκάφη αμερικανικά. Μάλιστα. Ο Αράχτσι είπε δυναμική δήλωση εδώ ότι επιλέγουν οι Αμερικανοί να μας τεστάρουν την αποφασιστικότητά μας και ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη και εξαφανίστε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Εξαιρετική δήλωση, περήφανη δήλωση, αντρίκια δήλωση και όχι δήλωση τύπου τραμπαρίφα, το χρυσόψα οροφός. Λοιπόν, μεγάλες εξελίξεις και εκεί. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη δεύτερη, στο δεύτερο χτύπημα. Φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι οι Ιρανοί σε κάθε απόψη, ό,τι και να ακούτε αλλού. Εντάξει, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μεγάλες εξελίξεις θα μένουμε και θα τις παρατηρούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Πείτε μου πώς τα βλέπετε αυτά, ιδίως τις εξελίξεις στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία. Πώς τα ακούτε, ποια είναι η άποψή σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Και αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να το κανάλι, κοινοποιήστε. Για να μας κρατήσετε ζωντανούς μπορείτε και με αυτά, αλλά κυρίως μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Το τουρκάκι, το τουρκομουγκολάκι, το Ερντογανάκι είπε ότι, ακούστε εδώ δήλωση, οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο φτάσανε, λέει, σε ένα σημείο όπου απειλούν και την Τουρκία και ότι αυτή η επιθετικότητά τους θέτει μία απειλή σε όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Α, σε απειλούν, κάνε κάτι γι' αυτό, διότι αλλιώς μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα, τα γιπ. Τα γάρι εδώ βρίσκει και τα κάνει μόνο. Βρίσκει τους αχυρανθρώπους εδώ, τα χανούμια, τα μπραϊμάκια του, το ραγιά, τον κούλι και το δένδια, που οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν θέσει απειλή, θα επεκτείνουμε στα 12 μίλια αν τολμήσει και έρθει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο βρωμότρου και σας βουλιάξουμε. Να σε δω τώρα αυτές τις απειλές εκεί που σε παίρνει, θα κάνεις κάτι? Γιατί ξαναλέω, μόνο λόγια, κατά τα άλλα, κρύβεσαι πίσω από φίλος εκείς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση mor.com.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πόσες υπογραφές?
5: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθνή? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές Λοπέζ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS, και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
9: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 14 Ιουνίου σήμερα και είναι ο Καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας κρατά συντροφιά αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις, τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τις αναλύει σε βάθος. Σήμερα ο προσκεκλημένος μας είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Ο κύριος Χριστοδούλου διατέλεσε εκτός από ΓΕΘΑ και αρχηγός της αεροπορίας και πέρασε όλες τις θέσεις για την εξέλιξή του αυτή. Νομίζω είναι μια επιλογή που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται με τον πόλεμο ή και τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Και το πάνελ, Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος στον Αποστρατεία. Καλημέρα κύριε Τσαϊλά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στρασίβουλος Ευτυχίδης.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα.
0: Διεθνολόγος, οικονομολόγος. Παρακαλέσαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Αρβανίτης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, αλλά το background του, το επιστημονικό, είναι ευρύτερο και πολύ ενδιαφέρον. Ζει στην Κομωτινή και τον παρακαλέσαμε να μας πει πώς εξελίχθηκαν και να σχολιάσει όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στην Ξάνθη, στο δικαστήριο της Ξάνθης, με αφορμή την δίκη που επρόκειτο να γίνει και αναβλήθηκε άλλη μια φορά των μειονοτικών που προπυλάκησαν κατά του νόμιμου μουφτή Κομωτινής. Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τι μου κάνετε. Καλημέρα.
0: Έχει βαθιά εμπειρία και από τα Βαλκάνια ο κύριος Αρβανίτης και νομίζω ότι θα μπορέσει να εντάξει τις εξελίξεις στη Θράκη ή αυτά που γνωρίζει από τη Θράκη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του μουσουλμανικού, θα έλεγα, στίγματος στα Βαλκάνια. Λοιπόν, θα είναι επίσης σε λίγο μαζί μας και ο Ορφέας Μπέτσης από τη Βόρειο Ήπειρο για να μας μιλήσει και να σχολιάσει τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αλβανία με αφορμή κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή την προσπάθεια του Κουσνέρ, του γαμπρού του Τραμπ, να επενδύσει στο νησί Σάσον, φαίνεται, ή στην περιοχή εκείνη, να επενδύσει μια επένδυση 4 δισεκατομμυρίων για την οποία οι Αλβανοί, επειδή θα γίνει το έλεγχο με το περιβάλλον, βγήκαν στους δρόμους. Μια ευαισθησία που μας εξέπληξε, μια αλβανική ευαισθησία που μας εξέπληξε και θα μπορούσαμε να πούμε για την ευαισθησία τους αυτού, μπράβο στους Αλβανούς. Είναι βέβαια άλλη μια διαδικασία που αν τη δείτε λίγο κάτω από την επιφάνεια θα διαπιστώσετε αυτή την διαπλοκή του Αλβανού Πρωθυπουργού με διάφορα εσωτερικά και διεθνή κέντρα τα οποία είναι άκρως επιλείψιμα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής. Λοιπόν, Ναύαρχε, να ξεκινήσουμε από εσάς, να μας δώσετε μια εικόνα του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή και της θάλασσας και της ταριάς και στο Ιράν και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας ακούμε.
1: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την υπογραφή αυτής της περιβόητης ειρηνευτικής διαδικασίας του Ισλαμαμπάντ. Οι πληροφορίες είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν έχουν καταλήξει με τη μεσολάβηση του Πακιστάν στους τελικούς όρους της συμφωνίας, οι οποίοι όμως δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για την αποκλιμάκωση και δημιουργούν, παρόλα αυτά, δημιουργούν μια εύλογη ανακούφιση. Μετά από αυτές όλες τις εβδομάδες των στρατιωτικών επιχειρήσεων, των αμοιβαίων απειλών έθεν και κήθεν και των επικίνδυνων περιστατικών που συνέβησαν στη θάλασσα, στον αέρα, η προοπτική μιας πολιτικής διευθέτησης μοιάζει να απομακρύνει τον κίνδυνο του γενικευμένου πολέμου, κάτι που φοβόταν όλος ο πλανήτης. Όμως η στρατηγική πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Ξέρετε, η ιστορία διδάσκει ότι οι πόλεμοι τελειώνουν δύο φορές. Την πρώτη όταν σταματούν οι εχθροπραξίες και η δεύτερη όταν αλλάζουν οι συνθήκες που τα προκάλεσαν. Το ερώτημα λοιπόν σήμερα είναι αν βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος μιας σύγκρουσης ή απλώς σε μια παύση αυτής της σύγκρουσης, όπως έχουμε συνηθίσει από τις τόσες παύσεις μέχρι σήμερα. Η απάντηση δεν θα δοθεί ούτε στην Ουάσιγκτον, ούτε στην Τεχεράνη ή το Ισλαμαμπάντ. Πιστεύω ότι θα δοθεί στην διαχείριση των στενών του Ορμούζ, διότι εκεί είναι το πραγματικό κέντρο βάρους. Διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης έγινε σαφές ότι το κέντρο βάρους δεν ήταν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε οι Αμερικανο-Ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις. Ήταν η δυνατότητα της Τεχεράνης να επηρεάζει μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη. Το στενό του Ορμούς δεν αποτελεί ένα περιφερειακό πέρασμα, αποτελεί παγκόσμιο στρατηγικό κόμβο. Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, της Ασίας και ενός μεγάλου μέρους της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται από την απρόσκοπτη λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό, η κρίση δεν αφορούσε μόνο το Ιράν και τις ΗΠΑ, αφορούσε την ίδια τη λειτουργία του διεθνού συστήματος. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία δεν είναι μια διαπραγματεύσιμη έννοια. Αλίμονο,
0: αυτό, κύριε Ναύαρχε, αυτό προέκυψε. Δεν ήταν αρχικό ζητούμενο, δηλαδή
1: αυτό
0: δεν
1: λέμε,
0: δημιουργούσε τώρα, προβλήματα. Ορίστε.
1: Αυτό λέμε.
0: Προέκυψε μέσα από τη διαδικασία της αντιπαράθεσης, αυτό που λέτε. Δεν ήταν το αρχικό ζητούμενο που έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα πάει να γίνει μια διαπραγματεύσιμη έννοια η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Κάτι το οποίο είναι ενάντια στις αρχές της διεθνούς τάξης. Εάν γίνει αυτό αποδεκτό, ότι οποιοδήποτε κράτος μπορεί να ασκήσει πίεση απειλώντας κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, τότε καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο με συνέπειες πολύ πέρα από τον Περσικό κόλπο. Οπότε γι' αυτό λέω ότι αυτή η συμφωνία που θα προκύψει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν επιλύει το στρατηγικό πρόβλημα. Δηλαδή τα βασικά ζητήματα παραμένουν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα εξαφανιστεί. Οι βαλιστικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα εξαφανιστούν. Οι περιφερειακοί πληρεξούσιοι σχηματισμοί της Τεχεράνης δεν θα εξαφανιστούν, ούτε οι Χούθοι ούτε κανένας άλλος. Ούτε εξαφανίζονται οι στρατηγικές ανησυχίες του Ισραήλ. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ζητήματα μεταφέρονται σε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης, θα έλεγα. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι αντί να αντιμετωπίζονται μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας, αποτροπής και ισορροπίας ισχύως. Αυτό είναι θετικό, αλλά δεν αποτελεί οριστική λύση. Αποτελεί διαχείριση κινδύνου. Και βέβαια ο κρίσιμος παράγων είναι και το Ισραήλ, που παραμένει ως άγνωστος παράγοντας. Καμία ανάλυση για την μεταπολεμική περίοδο δεν μπορεί να γνωρίσει το Ισραήλ, έτσι. Οι Ισραηλινές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για τη δράση οργανώσεων όπως η Χέσμπολα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή θα υπογραφεί ένα έγγραφο. Η Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις με βάση τις δικές της απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα της συμφωνίας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αλλά και κατά πόσον και οι περιφερειακοί δρόντες θα θεωρήσουν ότι προστατεύονται τα ζωτικά τους συμφέροντα. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι από μία εκεχηρία πάμε προς τη στρατηγική. Η μεγαλύτερη παγίδα μετά από κάθε κρίση είναι, ξέρετε, η ψευδαίσθηση της οριστικής λύσης. Δεν αμφισβητώ, οι υπογραφές είναι σημαντικές. Δεν αρκούν όμως, η πραγματική επιτυχία θα μετρηθεί από άλλους δείκτες. Και εξηγούμε, θα επιστρέψει η εμπορική ναυτιλία σε κανονικούς ρυθμούς. Φανταστείτε λοιπόν να βάλουν δύο όδια στη διαχείριση των στενών του Ορμούς η Τεχεράνη. Μεθαύριο μπορεί να ζητήσουν τα ίδια διόδια στη διέλευση του στενού του Μάλακα οι αρμόδιοι εκεί πέρα, ας πούμε, ή θα ζητήσουν να πληρώνουν διόδια στον Μπάμπελ Μαντέπ οι Εμένοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά όλα δημιουργούν νέα ασφάλιστρα κινδύνου. Μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Μπορεί να μειωθεί η στρατηγική ένταση. Θα αποφευθούν νέες επιθέσεις των πλειοεξουσίων, της Χέσμπολα ή των Χούθη. Εάν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι θετική, τότε η συμφωνία θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Εάν όχι, τότε πρόκειται απλώς για μένα για ένα διάλειμμα πριν από τον επόμενο κύκλο της κρίσης. Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα στο Ορμούς, η πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί αναμφίβολα μία έτσι σημαντική διπλωματική εξέλιξη, δεν το συζητάμε, όμως πιστεύω ότι δεν σηματοδοτεί το τέλος των στρατηγικών ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης. Μιας φάσης όπου η αποτροπή, η ναυτική ισχύ και η διπλωματία θα πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Διότι η ειρήνη μπορεί να υπογραφεί στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων, αλλά η βιωσιμότητά της θα κριθεί στη θάλασσα και συγκεκριμένα στο στενό του Ορμούς. Εκεί όπου δοκιμάζεται όχι μόνο η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, αλλά και η ανθεκτικότητα της διεθνούς τάξης που βασίζεται στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη συλλογική ασφάλεια. Και επιμένω σε αυτό. Και μάλιστα, άμα δούμε τον νόμο περί εθνικής άμυνας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το National Defense Act για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, να μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια, αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν, ξέρετε, αμερικανικό αμυντικό νόμο, αλλά αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας παγκοσμίως. Ειδικά για μας στην Ανατολική Μεσόγειο που μας αφορά, βλέπουμε ότι βασίζεται αυτό το νομοσχέδιο των ΗΠΑ όλο ένα και περισσότερο σε αξιόπιστους δημοκρατικούς εταίρους, οι οποίοι θα είναι προσιλωμένοι σε σταθερότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα πεδία μάχης στον πλανήτη, η απάντηση είναι, εάν υπάρχει μια διάλυση παγκόσμιας τάξης, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να βρισκόμαστε σε πλήρη κατάρρευση του διεθνούς συστήματος, αλλά μάλλον σε ένα μετασχηματισμό του. Και πρέπει να δούμε σε αυτόν τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου συστήματος πώς θα μπορέσει και ο ελληνισμός να πλασαριστεί ώστε να έχει τα μεγαλύτερα έτσι πλεονεκτήματα για τα συμφέροντά μας. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εξαντληθεί από τις επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, αλλά η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Παραμένουν μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, παρόλες τις απώλειες υλικού που έχουν υποστεί, εξακολουθούν να κυριαρχούν τεχνολογικά, το δολάριο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε μεγαλύτερη συνοχή του ΝΑΤΟ παρά τη διάλυσή του, επομένως δεν πρόκειται, θα έλεγα, μια αμερικανική παρακμή, αλλά μια στρατηγική ανακατεύθυνση πόρων προς την Ασία και στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Και μετά από αυτή την σύντομη παρουσίαση...
0: Μάλιστα. Εσείς βλέπετε δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ έγινε πιο ισχυρό τώρα, μετά την κρίση.
1: Όχι πιο ισχυρό, το να δεν ισχυροποιήθηκε, απέκτησε μεγαλύτερη συνοχή.
0: Η συνοχή δεν είναι στοιχείο ισχυροποίησης.
1: Όχι απαραίτητα, διότι εδώ έχουμε την ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ να αποχωρεί από την Ευρώπη.
0: Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάμε μάλλον για ένα άλλο ΝΑΤΟ, να δούμε.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, ο κύριος Αρβανιτής θα εστιάσει σε ένα επιμέρους ζήτημα. Από εκεί θα ξεκινήσει και μπορεί να το διευρύνει. Θέλετε να πάρετε εσείς το λόγο, να μας δώσετε μια γενικότερη εικόνα, διότι έχουμε εξελίξεις και στην Ουκρανία και τα λοιπά, ή να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτή. Τι θέλετε? Για να σας ακούσω πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο σας.
2: Βεβαίως. Όπως θέλετε, ας ξεκινήσω εγώ τότε.
0: Ορίστε. Ορίστε, κύριε Ευτυχίδη.
2: Λοιπόν, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον Ναύαρχο. Έχει απόλυτο δίκιο. Καταρχήν σήμερα να ευχηθούμε και στον πρόεδρο Τραμπ, είναι τα γενέθλιά του. Και τουλάχιστον για εμάς διεθνολόγους και οικονομολόγους, μας έχει δώσει τροφή να σχολιάζουμε για πολλά χρόνια μπροστά. Επομένως, χρόνια πολλά στον πρόεδρο Τραμπ. Επέλεξε ο πρόεδρος Τραμπ να πιέσει ώστε σήμερα να υπογραφεί η συμφωνία. Οι Ιρανοί από την άλλη πλευρά αντιδρούνε. Γενικά έχουμε πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την... Συγχωρέστε με. Σχετικά με την συμφωνία, παύλα μνημόνιο, γιατί δεν είναι συμφωνία. Και φυσικά θα συμφωνήσω με τον Ναύαρχο ότι σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο μνημόνιο ή μια επερχόμενη συμφωνία δεν θα λύσει οριστικά τα ζητήματα στην περιοχή. Χρειάζεται επομένως μια άλλη προσέγγιση, προσέγγιση προώθησης της ειρήνης, προώθησης της ασφάλειας διαμέσω της ειρήνης και όχι προώθηση της ασφάλειας για μέσω του πολέμου, ώστε να έχουμε κάποια επιτέλους αποτελέσματα εκεί. Έχουμε πολλά επιμέρους ζητήματα, Λίβανος, Γάζα, Συρία, την Ιεμένη φυσικά που είναι μια μόνιμη πηγή αναταραχής, τις πρόξι ομάδες που λειτουργεί το Ιράν σε όλες τις χώρες, με διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά. Χεζμπολάχ στο Λίβανο εμφανίζεται ως δύναμη αντίστασης και απελευθέρωσης απέναντι στον κατοχικό στρατό του Ισραήλ. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη του Λιβάνου, αλλά παράλληλα

κοινοβούλιο, έχει το δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, έχει τα δικά της δικαστήρια, ακόμη και στο ζήτημα της εργασίας μπορείς να βρεις δουλειά μόνο αν είσαι της ίδιας σκεφτικής ομάδας. Και φυσικά όλα αυτά με ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια με το Ιράν. Έτσι. Επομένως έχει αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση του Λιβάνου, δεν ανταποκρίνονται τα σημερινά δεδομένα στα τότε, αλλά πέρα από αυτό θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια κοινή συνισταμένη, ώστε ο κάθε Λιβανέζος ανεξάρτητα θρησκευτικού θέματος να νιώθει να έχει την ιδιότητα του Λιβανέζου πολίτη. Άνθρωποι που προσπάθησαν να προωθήσουν κάτι τέτοιο έχουν δολοφονηθεί στον Λίβανο, και μιλάω και για τον Τζεμαγέλ αλλά και για τον Χαρίρι, που είναι από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να μετουσιώσουν, να μεταμορφώσουν το Λίβανο σε κράτος. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα εκεί, ανεξάρτητα από τη Χεζμπολά, θα επαναλαμβάνονται, γιατί απλά είναι όλα αυτά που δεν θυμόμαστε. Άκουσα τον Άβαρχο να θέτει το ζήτημα της ελευθερίας και της νασιπλογίας. Πολύ ορθά. Αλλά σε περίπτωση που ένα κράτος κινδυνεύει να χάσει την ανεξαρτησία του και την εθνική του υπόσταση, υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα όπλα του. Ένα από αυτά τα διαθέσιμα όπλα που χρησιμοποιείται κατά κόρον, είτε χερσαία είτε σε θαλάσσιους οδούς, λέγεται γεωγραφία. Η κάθε χώρα λοιπόν που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί και τη γεωγραφία της ώστε να αμυνθεί. Δεν μπορεί να μιλάει για ελευθερία των στενών όταν κινδυνεύει άμεσα η ανεξαρτησία και η κυριαρχία της χώρας. Επομένως είναι ένα αναγκαίο κακό, θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει, όσο και αν είναι αντίθετο στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αντίθετη είναι, να θυμίσω, και ο αποκλεισμός των ηρωνικών λιμένων. Αντίθετα είναι και οι μονομερείς κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ κατά βούληση, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Επομένως, το ζήτημα της διαμόρφωσης μιας κοινής πολιτικής αφορά όλους και θα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συζήτηση για όλα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Διαφορετικά θα βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν. Στην Ουκρανία. Ουκρανία συνεχίζονται οι μάχες, με αμύωτο θα έλεγα ρυθμό, αλλά εμφανίζονται και κάποιες συζητήσεις πλέον για ειρήνευση. Συζητήσεις που φυσικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, την άρνηση από τη πλευρά της Ρωσίας, μέχρι να υλοποιηθεί το μίνιμουμ των απαιτήσεων που έχει θέσει ο Πούτιν, ξεκινώντας αυτήν την κακή περιπέτεια και για τους δύο λαούς. Είναι τεράστιες οι απώλειες, συνεχίζεται η αιματοχυσία. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα μέτωπα στα οποία η παγκόσμια κοινότητα, τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία. Και μιλάω για το Σουδάν, όπου συντελείται μια γενοκτονία, είναι τεράστια αριθμή των θυμάτων, κανένας όμως από εμάς τους πολιτισμένους σε εισαγωγικά δεν ρίχνει μια ματιά στο Σουδάν, γιατί απλά δεν υπάρχει ενέργεια εκεί, δεν καθορίζονται οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, οπότε κρίνουμε ότι μπορεί να τους αφήνουμε να αλληλοσκοτώνονται παρά τις παρεμβάσεις, και με παρεμβάσεις μάλλον και ξένων χωρών. Όλοι έχουν τα κέρδη τους και εκεί, και όλοι έχουν τις απώλειές τους. Παράλληλα λοιπόν με όλα αυτά έχουμε σύντομα, θα το δούμε στην Τουρκία, τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εξαιρετικά κρίσιμη για μας. Βλέπουμε τους νέους σχεδιασμούς της Τουρκίας, η οποία θα ζητήσει τη δημιουργία δύο νέων στρατηγίων του ΝΑΤΟ. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να μας βρει κάθετα αντίθετους ή και με αντιπροτάσεις, όπως είναι ένα στρατηγείο στο Καστελόριζο ή ένα στρατηγείο στην Κάρπαθο. Είναι από τις λύσεις που θα πρέπει η Ελλάδα να προτείνει ως αντιστάθμισμα στις προτάσεις των Τούρκων, οι οποίες συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα την αναθεωρητική πολιτική τους, και έχουν και κάθε δικαίωμα να το κάνουν από τη στιγμή που εμείς τους έχουμε ξεπλύνει με σύμφωνα φιλίας και συνεργασίας.

0: αλλά και η Δυτική Ευρώπη, ακολουθώντας το δικό μας προφανέστατα παράδειγμα, έχει άρεστες σχέσεις μαζί τους. Εννοώ και στον αμυντικό τομέα, η Τουρκία συνεχίζει να δραστηριοποιείται και πολύ ένα μεγάλο μέρος της δυτικής κοινή γνώμης, των κυβερνήσεων της Δύσης, θεωρείται αξιόπιστος εταίρος τουλάχιστον στα εξοπλιστικά, και αυτό φυσικά θα πρέπει η Ελλάδα να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι και θα πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστεί η ασυδοσία της με κάθε μέσον. Το κυρίαρχο φυσικά μέσον αυτή τη στιγμή είναι να κοπούν οι επιδοτήσεις προς την Τουρκία. Δεν συμβαίνει αυτό, αντίθετα έχουμε μια διαρκή υποχωρητικότητα. Είδαμε, θα μας τα πει ο κύριος Αρβανίτης καλύτερα πιστεύω, αλλά είδαμε τι συνέβη στην Κομωτινή αυτές τις μέρες, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και αντισυγκέντρωση στο ζήτημα του δικαστηρίου για τον μουφτή της Κομωτινής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς, θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική πολιτική, να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να μην αφήνουμε χώρο στην Τουρκία για διεκδικήσεις. Κάθε τι που αφήνουμε στην Τουρκία, η Τουρκία το παίρνει με μεγάλη ευχαρίστηση, καταλαμβάνει αυτό το χώρο και με ένα νομοσχέδιο που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, βέβαια αναβλήθηκε για μετά τον Οκτώβριο και η Τουρκία έχει τουρισμό, μεταφέρει το δικαίωμά της να προκαλεί εντάσεις στο Αιγαίο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει και σε οποιοδήποτε επίπεδο, χαμηλό ή και πολύ μεγάλο. Και εδώ ακριβώς, ξαναλέω, μπαίνει η δικιά μας συμπεριφορά, η δική μας στάση. Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον χθες στη χάραξη γραμμών βάσεως, από όπου θα ξεκινάνε τα χωρικά μας ύδατα, η ΑΟΣ, η συνορεύουσα ζώνη, και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, θα πρέπει επιτέλους να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με την αύξηση των χωρικών μας εδάτων. Ακούγονται διάφορες απόψεις. Ακούγα τον καθηγητή, τον κύριο Ροζάκη, να μιλάει για αντιδράσεις των χωρών της Μαύρης Θάλασσας σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει σε 12 ναυτικά μίλια. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν μέσα από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς να δημιουργείται προβλήματα σε καμία χώρα. Και βέβαια ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή λοιπόν είναι περίπου η κατάσταση σήμερα, με κρίσεις σε όλο τον κόσμο, ισχυρές και δυνατές κρίσεις που παράγουν αποτελέσματα και θα παράξουν αποτελέσματα για πολλά χρόνια μετά, και δυστυχώς εμείς φαίνεται ακόμη να είμαστε απροετοίμαστοι. Αυτά από μένα.
1: Αυτός ο κοινός μας φίλος, ο Ευθύμιος ο Έλλην, ο οποίος παρακολουθεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες στα δύο μέτωπα, και της Ουκρανίας και του Ιράν, λέει ότι το βράδυ μου έλεγε ότι οι Ρώσοι είναι λίγο έξω από το να μπουν σε μια μεγάλη πόλη, να καταλάβουν μια πόλη.
0: Στην Κωνσταντίνοφκα είναι, έξω από την Κωνσταντίνοφκα. Το έξω, στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, μπορεί να διαρκέσει και 5 μήνες και 6 μήνες και ένα χρόνο. Είχαμε την περίπτωση του Ποεκρόφσκ που τα έλεγα πολύ καλά με τον Ευθύμιο, ότι ξέρεις, το σήμερα πέφτει το Ποεκρόφσκ, αύριο πέφτει το Ποεκρόφσκ, μεθαύριο πέφτει το Ποεκρόφσκ και κράτησε ένα χρόνο. Η προέλαση των Ρώσων δυστυχώς μετριέται σε μέτρα, ευτυχώς μάλλον. Έτσι. Επομένως δεν βλέπω γρήγορες λύσεις και στο πεδίο της Ουκρανίας, αν και ξαναλέω, τα κυρίαρχα πλέον ζητήματα και για τις δύο χώρες είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αποστερούνται και οι δύο χώρες πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού, είναι τεράστιες. Μου γράφει ο Ευθύμιος, έπαιξε το Πακρός. Ναι, σε 18 μήνες, ακριβώς. Τι να πούμε, ότι αύριο θα πέσει η Κωνσταντίνοφκα? Μπορεί και να πέσει. Λοιπόν, και τι έγινε? Μιλάς για κάποια μέρη που εγώ τα έχω δει, αγαπητέ Ευθύμια, και μιλάμε για κάποια που εδώ θα θεωρούνταν βαριά κομοπόλης, Έτσι, 60% μου λέει έχει καταληφθεί η Κωνσταντίνοφκα. 60% έχει καταληφθεί και το Πακρόσκ και για να ολοκληρωθεί η κατάληψή του χρειάστηκε ένας χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, τα ζητήματα δεν είναι αν πέφτει η Κωνσταντίνοφκα ή το Πακρόσκ ή οποιαδήποτε άλλη πόλη. Τα ζητήματα είναι ότι είναι ένας πόλεμος που θα πρέπει να σταματήσει γιατί παράγει πολύ σκληρά αποτελέσματα, κύρια για τους λαούς των δύο χωρών, πρώτα για την Ουκρανία βέβαια, που δέχεται την επίθεση, αλλά και για τη Ρωσία, που έχει τεράστιες απώλειες και δέχεται και οικονομική πίεση. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, αν δεν σταματήσουμε να είμαστε με τους μένει με τους δε, χωρίς να σκεφτόμαστε, ξαναλέω, δεν έχουμε ούτε εμείς τη λογική της ειρήνης. Οι μεν χαίρονται γιατί οι Ρώσοι θα πάρουν την Κωνσταντίνοφκα, οι δε γιατί οι Ουκρανοί θα βομβαρδίσουν μία πόλη της Ρωσίας. Κανένας δεν σκέφτεται τι ωραία θα ήταν αν ήταν όλοι, αν ζούσαν όλοι ειρηνικά. Δεν μας βολεύει, δεν το σκεφτόμαστε, αυτό αναπαράγεται. Ορίστε, έβαλε και τη σειρά ο Ευθύμιος, λέει Σλαβιάνς, Κραματόρσκ.
1: Ναι, εντάξει, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ευθύμη. Λοιπόν, μια ερώτηση και στον κύριο Τσαϊλά, επειδή το θίξατε το θέμα. Έχει μπει και ο πτέραρχος, ο αρχηγός, ο επιτιμός αρχηγός, για να τον καλωσορίσω. Αρχηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
1: Και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έχει θέματα τα οποία άπτονται πολύ της δικής σας ενασχόλησης. Τώρα μόλις ο κύριος Ευτυχίδης έκανε μια μνήμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα και τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Τσαϊλά. Ο κύριος Τσαϊλάς είχε προτείνει, πριν από τον κύριο Σαμαρά, είχε προτείνει να θέσει βέτο η Ελλάδα στα στρατηγεία που ζητάει η Τουρκία. Μετά, σε έναν αντίλογο που έγινε δημοσίως, δεν τον είδα τον κύριο Τσαϊλά να υποστηρίζει με φανατισμό την πρότασή του. Είναι, κύριε Τσαϊλά, υπάρχουν περιθώρια, διότι δεν είναι μόνο τι θέλεις, είναι και αν το κλίμα σε παίρνει να τα θέσεις. Υπάρχουν περιθώρια, και θα τα ρωτήσω και στον αρχηγό. Ο αρχηγός τώρα προς το παρόν συλλέγει ζητήματα και ερωτήσεις και όταν θα έρθει στο τέλος που θα του δώσω τον λόγο, θα μας μιλήσει γενικότερα και θα τοποθετηθεί γενικότερα και θα απαντήσει και στα ερωτήματά μας. Αλλά επειδή θέσατε εσείς το θέμα του βέτο δημοσίως, υπάρχουν τα περιθώρια να τεθεί, λίγο σύντομα.
3: Ναι, η εξέλιξη δείχνει, αντανακλά μια ευρύτερη γεωπολιτική πραγματικότητα. Το κέντρο βάρους στην Ανατολική Μεσόγειο μετατοπίζεται προς κράτη που επιδεικνύουν συνέπεια, αξιοπιστία, προσήλωση στους κανόνες διεθνούς δικαίου. Τέτοια κράτη είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος που έχουν καταστήσει αυτή τη θέση μέσω μιας διπλωματίας, μέσω του εξυγχρονισμού των αμυντικών δυνατοτήτων τους και μιας διαρκούς προσπάθειας προώθησης περιφερειακής σταθερότητος. Ωστόσο αυτή η εξωτερική αναγνώριση από μέρους του ισχυρού παράγοντα που στην περιοχή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρκεί. Πρέπει να αναζητήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική να μπορεί να περιορίζει την παρουσίαση διπλωματικών πρωτοβουλειών ή ευνοϊκών νομοθετικών εξελίξεων από το εξωτερικό. Οπότε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, σαφέστατα πιστεύω ακόμα κράδαντα ότι ναι, έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε βέτο όσον αφορά αυτά τα στρατηγεία των Αδάνων και της Άγκυρας.
1: Μάλιστα. Θα ακούσουμε αργότερα, θα ακούσουμε και τον αρχηγό. Κρατήστε το, αρχηγέ. Τώρα, ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες στην επικαιρότητα και είχε ενδιαφέρον και νομίζω είχε ενδιαφέρον ευρύτερο από τη δημοσιότητα που του δόθηκε, ήταν αυτή η περίφημη δίκη που έγινε στην Ξάνθη ή επρόκειτο να γίνει στην Ξάνθη των κατηγορουμένων μειονοτικών, διότι προπυλάξαν το 24 εναντίον του νόμιμου μουφτή Κομωτινής. Θα βγάλω τον νόμιμο από το λόγο μου, διότι ένας είναι ο μουφτής, αυτόν που αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος, ο άλλος θεωρείται μουφτής, τον οποίο ορίζει και υποστηρίζει ένα μέρος της μειονότητας που επηρεάζεται και από το προξενείο. Εκεί λοιπόν έγινε μια διαδήλωση, μάλλον ήρθαν και οι παράγοντες από την Άγκυρα, λίγοι από ό,τι φαίνεται, αλλά ήρθανε, ήταν παρόν και το τουρκικό κρατικό κανάλι, αλλά το σημαντικό γεγονός ήταν ότι υπήρξε μια συγκέντρωση μουσουλμάνων, μειονοτικών δηλαδή, οι οποίοι ήταν εναντίον, υποστήριξαν, να το πω διαφορετικά, υποστήριξαν τον Μουφτή και ήταν εναντίον της παρουσίας, της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Αρβανίτης, τα γνωρίζει, είναι δημοσιογράφος στην περιοχή, έχει αυτό το ιστολόγιο που λέγεται Ροδόπι Πρες. Πείτε μας και λίγα λόγια, αν θέλετε, και για το ιστολόγιο σας. Συστηθείτε λίγο, κύριε Αρβανίτη, και πείτε μας για το γεγονός και εντάξτε το λίγο στο ευρύτερο πλαίσιο. Σας ακούμε.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αρχικά, έχετε λίγο την υπομονή να μας ακούσετε.
2: Βεβαίως, με τα χαράς.
1: Ορίστε, ορίστε, κύριε Αρβανίτη.
4: Συνελώντη πίν. Είμαι δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης και ανταποκριτής από το 1993. Με την παρουσία μου στο πεδίο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι το 2015. Έχω υπηρετήσει όλους τους χώρους της δημοσιογραφίας, έντυπης, ηλεκτρονικής και τώρα ψηφιακής, και στην παρούσα φάση είμαι διοκτήτης και διευθυντής των ιστολογίων, των ιστοσελίδων Ροδόπι Πρες και Θράξιον GR και ανταποκριτής ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σπουδές πολιτικών επιστημών και ποινικών επιστημών στην Αθήνα και το Βελιγράδι. Και διάφορες βεβαίως δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις. Αυτό όσον αφορά το υπόβαθρό μου, το επαγγελματικό. Μάλιστα. Και το...
1: Και όπως μου θύμισε πριν αρχίσει η εκπομπή ο κύριος Αρβανίτης, γνωριζόμαστε από την εποχή του Βελιγραδίου και των βομβαρδισμών που είχε υποστεί, έτσι.
4: Ναι, το χαρακτηριστικό είναι ότι και δύο φορούσαμε γυλαίκο. Εσείς ένα εκρού, ένα μπέζ γυλαίκο δημοσιογραφικό και εγώ ένα μαύρο. Αυτό είναι το...
1: Γιατί μας βοηθούσε, βάζαμε διάφορα πράγματα που τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Αρβανίτη.
4: Λοιπόν, το θέμα της Θράκης είναι τόσο γνωστό και τόσο άγνωστο, κατ' εμέ. Εγώ δεν είμαι Θρακιώτης, είμαι από την Κορώνη Μεσσηνίας. Απλά παντρεύτηκα και έκανε οικογένεια στην Κομωτινή.
1: Αυτό που λέμε ερωτικός μετανάστης, ναι.
4: Μέτικος. Αν και η Θράκη ήταν πάντοτε μπροστά μου και στα Βαλκάνια ήταν μπροστά μου, και αναφέρω αυτό το στοιχείο διότι έχοντας βιώσει την επέκταση του περίφημου Ισλαμικού τόξου, την προέλαση διαφόρων δυνάμεων, τον ρόλο των εξωγενών παραγόντων, πάντοτε στην Βαλκανική Χερσόνησο, από τη Βοσνία κατά κύριο λόγο, κατεβαίνοντας προς το Σαντζάκιο της Σερβίας, μετά στο Κωσφοπέδιο το βιαίως από Σχιστέν και ελάχιστα προς τα Σκόπια, πάντοτε υπήρχε αυτό το άρωμα Τουρκίας, το οποίο συνέδε κατά ένα περίεργο τρόπο την Νοτιοανατολική Ευρώπη από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και τη Σλοβενία, μέχρι το Λιμπλιάνα. Η Θράκη, για να πάμε λίγο στα πιο σύγχρονα χρόνια, από το 2020, μάλλον το 2020 ξαφνικά βρέθηκε στο εκράν, βρέθηκε στη λίστα και στην εστίαση λόγω της εισδοχής, της εισβολής των λαθρομεταναστών από την γείτονα χώρα προς την Ελλάδα. Τότε μιλάμε για μια Θράκη που ήταν ανέτοιμη, ήταν εντελώς διαλυμένες οι υπηρεσίες. Η διακυβέρνηση των προηγουμένων ετών είχε καταστρέψει όλα τα κλιμάκια υπηρεσιών πληροφοριών. Οπότε μπορούμε να πούμε, χωρίς αυτό να έχει καμία πολιτική αναφορά, ότι η κυβέρνηση που ήρθε στην Ελλάδα το 19, παρέλαβε στην ουσία μία ανοχήρωτη Θράκη, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας, αυτό μαρτυρούν και οι ορδές των λαθρομεταναστών που έμπαιναν και έβγαιναν για να λιαστούν στην Ομόνια, και για να καταλήξουμε, βάση περιπτώσει, το Φλεβάρι του 20, όπου εάν δεν ήταν 50 άτομα της συνοριοφυλακής στις Σφαίρες, αν δεν ήταν οι εθνοφύλακες και ο απλός κόσμος ο οποίος ζούσε στην περιοχή, αν δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως από την κυρία Δημητρούλα, από τον Πέπλο, η αστυνομική των Καστανεών, αυτή τη στιγμή ίσως δεν θα μιλάγαμε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και δεν θα μιλούσαμε σίγουρα από την Κομωτινή. Μετά από 24 έως 48 ώρες κατάφερε το επίσημο κράτος να συγκροτηθεί και από τότε η ελληνική κυβέρνηση ασχολήθηκε με τη Θράκη. Που δεν ήταν εύκολο, όπως σας είπα, διότι τα φαινόμενα των ψευδομουφτίδων και όλων των παραλλήλων θεσμών και δεσμών που το τουρκικό προξενείο είχε εγκαταστήσει στην περιοχή, βρήκανε μία λαμπρή περίοδο ανάπτυξης και δεν είναι άλλη από την περίοδο αυτή περίπου 13-14 με 19, συμπτωματικά είναι και η περίοδος Τσίπρα. Λέω, εκείνη την περίοδο, ακριβώς το 18, διαλύθηκαν όλα τα κλιμάκια πληροφοριών εδώ. Προχωρήσαμε στην ανασύνταξη του τοπικού συστήματος ασφαλείας. Έγινε ο φράχτης, γίνεται ο φράχτης. Υπάρχει ένας φράχτης, ως ένα παθητικό αποτρεπτικό μέσο. Αυτό όσον αφορά και την αποκατάσταση της εσωτερικής ασφάλειας ή της απειλής της ασφάλειας. Και βλέπουμε κατά καιρούς τις μεγάλες επιτυχίες που έχει η ελληνική αστυνομία όσον αφορά στη σύλληψη όχι μόνο λαθρομεταναστών με την στενία του όρου, αλλά και κυκλωμάτων διακινητών, εμπόρων όπλων, σύγχρονων εμπόρων όπλων, όπλων φαντασμάτων, ναρκωτικά, συνθετικά ναρκωτικά και πάει λέγοντας. Και οι μεγάλες πυρκαγιές του 23 συνδέονται εν πωλής με τα δρομολόγια των λαθρομεταναστών και λαθρομεταναστών, και αυτό οφειλόταν στον πόλεμο που υπήρχε εκείνη την περίοδο ανάμεσα στο κράτος, στην πολιτεία και, και τους μηχανισμούς του επιβολής νόμου με τους λαθροδιακινητές και τα κυκλώματα που τους στήριζαν έθνη κακή έθνη. Μέσα σε όλο αυτό, όμως δεν θα μπορούσε να υπάρχει εάν δεν υφίστατο και κάποιο λογιστικό κέντρο υποστήριξης εντός της Ελλάδος και αν δεν υπήρχαν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια διεταγμένη υπηρεσία. Αυτή δεν είναι άλλη από ένα πυραμιδικό σχήμα που χρηματοδοτείται ή τροφοδοτείται ή υποστηρίζεται από εξωγενή κέντρα, προκειμένου αν θέλετε από την Τουρκία και όχι μόνο, που έστησαν στην πίσω αυλή του τουρκικού προξενείου στην οδό Ιόνων της Κομωτινής, έστησαν ένα μηχανισμό, ένα στρατηγείο, το οποίο συντονίζει τη δράση κάπου 110 φιλοπροξενικών συλλόγων, χρηματοδοτεί ίσως και τριψήφιο σίγουρα, συνολικά πενταψήφιο νομίζω, μιλάμε για 3-5 χιλιάδες άτομα που μπορεί να χρηματοδοτούνται από τις δομές του προξενείου, και δημιουργεί συνέχεια με ένα υβριδικό σύστημα που τώρα πια και λόγω της ψηφιακής αυτής δυναμικής δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ελληνική πολιτική και βεβαίως δημιουργεί, στέλνει και μηνύματα προπαγάνδας, παραπληροφόρησης, αποπληροφόρησης κτλ. Σε όλο αυτό το ζήτημα δεν είναι αμέτωχοι, όχι, δεν είναι αμέτωχοι σε ελληνικές κυβερνήσεις, μάλλον δεν είναι αμέτωχο το τοπικό πολιτικό δυναμικό. Διότι αυτά που σας λέω τώρα, ή θα πρέπει κανείς να τα κατατάξει στον κίτρινο τύπο των Αθηνών, ή θα πρέπει να τα ακούσει ως ένα δελτίο πληροφοριών άτυπο. Δεν θα τα ακούσει όμως να λέγονται στη Βουλή, δεν θα τα ακούσει εκτός από κάποιους πολιτικούς, 2-3 οι οποίοι έχουν έρθει και τα έχουν δει. Και θα τα ακούσει βεβαίως από τους βουλευτές και το πολιτικό δυναμικό των μεγάλων κομμάτων. Διότι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, παραβουλευτές κτλ. Εκλέγονται από ένα ψηφοδοτικό μηχανισμό που ελέγχει το τουρκικό προξενείο, όπως επίσης το ίδιο ισχύει ενδεχομένως και για άλλα οικονομικά συμφέροντα. Όπως ισχύει και για τη δράση πολλών παραγόντων οικονομικών και όχι μόνο, οι οποίοι μέσα από διαπλοκή και από διάφορα αλληλοσυνδεόμενα συμφέροντα έχουν όφελος να σιωπούν σε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτε άλλο παρά την ενίσχυση ενός δικτύου που στο τέλος της ημέρας θα έχει το θράσος να προπυλακίσει το μουφτή, να κατηγορήσει με κάθε τρόπο όποιους αντιστέκονται στη δράση του, και όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση στις 14 Ιουλίου του 2022, να βγάλουν φετβά, να βγάλουν μια προκήρυξη και μια επικήρυξη μάλλον εναντίον των δημοσιογράφων, εναντίον του δημοσιογράφου μου προσωπικώς, που καλύπτει τα θέματα αυτά με τον τρόπο που σας τα περιέγραψα. Μετά το 2020, το σημείο σταθμός εδώ στην περιοχή είναι το 2022, η 9η Ιουλίου, όταν τότε και ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις εισηγήσεις του τοπικού πολιτικού δυναμικού, και το τονίζω αυτό, παρά τη σιωπή πολλών πολιτικών, συμβούλων του και φίλων, που οφείλεται εν μέρη εν ακνία της καταστάσεως, ήρθε στην Κομωτινή και για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, 17 που παρακολουθώ το ρεπορτάζ εδώ, φωτογραφήθηκε με τους τότε 3 τοποτηρητές μουφτίδες, Δημοτήχου, Ροδόπης και Ξάνθης, Κομωτινής Ξάνθης, και με τους προέδρους των βακουφικών επιτροπών. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί, δεν είχε ξανασυμβεί. Μάλιστα, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, είχε διαλύσει το θεσμό των μουφτιών και είχε σκοπό να τις καταργήσει, διότι αυτό ήταν μέσα στις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Τσίπρας στο προξενείο, οι οποίες περιελάμβαναν πρώτον την κατάργηση της υπηρεσίας πολιτικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, δεύτερον ή την υποβάθμισή της, δεύτερον την κατάργηση κλιμακίου της ΕΕΠ και τρίτον την κατάργηση των μουφτιών και την ανάδειξη των μουφτίδων μέσα από εκλογές. Να επιθυμίσουμε εδώ ότι από την ώρα, από το 1984 και μετά και το 89 και το 90 και με την υπόθεση ΣΑΔΙΚ, σύλλογοι που φέρουν τον προσδιορισμό, τον επιθετικό προσδιορισμό τουρκικός είναι παράνομοι και στους νόμιμους μουφτίδες το τουρκικό προξενείο αντέταξε τους ψευτομουφτίδες οι οποίοι ανεδείχθησαν διαβοής και διανατάσεως χειρών εντός συγκεκριμένων κύκλων σε τεμένη ελεγχόμενα από το τουρκικό παρακράτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε μια παγιωμένη κατάσταση για την οποία δεν διαμαρτυρήθηκε δημόσια κανείς, ούτε καν τα τελευταία χρόνια ο εμβληματικός Ευρυπίδης Τηλιανίδης, γιατί και αυτός και το κόμμα του και άλλοι πολλοί βολεύτηκαν από αυτή τη σιωπή των χιλιάδων ψήφων που έρχονταν στα κόμματα, όπως και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε βουλευτεί, όπως ήταν ο Μπουρχάν Μπαράν στην Ξάνθη, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υποστηρίζει τις παράνομες δομές. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που είχε απευθείας σύνδεση με το τουρκικό προξενείο και εξέλεξε τους δύο βουλευτές, Ζεϊμπέκ και ο Σγιού Φερχάτ, οι οποίοι είναι άμεσα ελεγχόμενοι και άμεσα συντηρούμενοι, ό,τι και σημαίνει αυτό. Ειδικά ο Σγιού Φερχάτ, ένας οδοντίατρος μέτριας έως χαμηλής επίδοσης και απόδοσης, κατάφερε να εκλεγεί με δαπάνες άνω των 150.000 ευρώ, 160.000 ευρώ. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε φτάνουμε που λέτε το 22, το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, δημιουργώντας τεράστιο ζήτημα εδώ, και από το 22 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα σε επίπεδο θεσμικό, ούτως ώστε και να προχωρήσουμε στην εκλογή νέου μουφτή, νόμιμου μουφτή στην εκλογή, ψημένο εκλογή, όχι διορισμό, εκλογή, από εκλεκτορικό σώμα 33 εκλεκτρών κτλ. Στο Δημότυχο, και έχουν δρομολογηθεί οι εκλογές στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη. Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2024 συνδέεται με όλα αυτά που σας περιέγραψα, καλώς ή κακώς. Διότι εκείνη την ημέρα, η μέρα Παρασκευή, εγώ ήμουν στη Ξάνθη, έγιναν τα εγγένεια του αεροσπουδαστηρίου με την παρουσία από εκπροσώπων της πολιτείας, φορέων κτλ. Και την ώρα της προσευχής, οι τρεις μουφτίδες, τοποτηρητές, οι νόμιμοι, αποφάσισαν να πάνε να προσευχηθούν στο παρακείμενο τέμενος του Πλατάνου, του Τσινάρ. Εκείνη τη στιγμή, μέλη του παρακρατικού συστήματος, Χουσέιν Μπαλτατζή, ο Ζαν Αχμέτογλου, Ερτζάν Κιωσέ, Μπαχρή Μπέλτσο κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το τουρκικό παρακράτος της περιοχής. Να σας θυμίσω ότι ο Χουσέιν Μπαλτατζή ήταν παραλίγο και υποψήφιο στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όλοι απέτρεψαν τους τοποτηρητές μουφτίδες. Οι δύο μάλιστα εξ αυτών, Δημοτήχου και Ξάνθης, έφυγαν ασμένος και εν πάση περιπτώσει χωρίς να διαμαρτυρηθούν. Ο δε δόκτωρ Τζιχάτ Χαλίλ, ο οποίος είναι και γυραιότερος, είναι και πιο μεγάλος και πιο μορφωμένος, διδάκτορας πανεπιστημίου, διδάσκει στο Απουθού, θεώρησε ότι δεν μπορεί κανένα να τον διώξει από το να πάει να προσευχηθεί. Ο Τζιχάτ Χαλίλ δεν πήγε για να ιερουργήσει ή για να κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη ιεροδικίας βάσει του αξιώματος του, πήγε να προσευχηθεί. Και το παρακρατικό σύστημα, το παραθρησκευτικό, όχι απλά τον έδιωξε, το χτύπησε, τον προφυλάξει κτλ. Και τον πέταξε στην ουσία έξω, όπως σας το λέω, τον πέταξε έξω. Η αμηχανία των μηχανισμών εκείνη τη στιγμή ήταν εμφανέστατη. Διότι ο Δήμαρχος Ξάνθης και οι λοιποί εκλέγονται από το τουρκικό παρακράτος. Οι διάφοροι βουλευτές συνδέονται επίσης με τέτοιους μηχανισμούς ψηφοδοτικούς. Οι κρατικοί φορείς αντιλαμβάνεται θεσμικοί, εκπρόσωποι, γραμματείς κτλ. Τα βλέπουν όλα αυτά και τι να κάνουν. Και ευτυχώς ο Γιώργος Καλατζής εκείνη τη στιγμή, που ήταν ο και είναι γαμαγάμα θρησκευμάτων, χειρίστηκε το θέμα με μεγάλη ψυχραιμία και όπως επίσης και οι αρχές ασφαλείας. Και έτσι φτάσαμε στην σύνταξη μιας δικογραφίας, όπου οδήγησε στην παραπομπή των κατηγορουμένων με διάφορες κατηγορίες, κυρίως για διατάραξη της σκεφτικής συνάθεσης. Και είχαμε το πρώτο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάρτιο, όπου βεβαίως με ευθύνη των κατηγορουμένων και με την προβολή διαφόρων δικονομικών διατάξεων πέτυχαν την αναβολή. Ξέρετε, το σύστημα στην Ελλάδα δεν πάσχει μόνο ενδεχομένως θεσμικά και λέω υπουργού δικαιοσύνης, πάσχει και από όλη αυτή την κακοδαιμονία της δημόσιας διοίκησης και από τις αργίες και από το ωράριο κτλ. Οπότε η δίκη ήταν στα όρια του ωραρίου και της δικονομικής. Το ωράριο λίγο πολύ το κατάφερε, το προσπεράσαμε το όριο, αλλά τα διάφορα δικονομικά κολλήματα που προέβαλαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων οδήγησαν στην διακοπή της δίκης, η οποία συνεχίστηκε την προηγούμενη στις 5 του μήνα, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και εκεί πάλι λόγω κατηγορουμένων και των δικονομικών ζητημάτων που αυτοί προέβαλαν, αναβλήθηκε, διεκόπη μάλλον, για τις 18 του μήνα Ιουνίου. Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά? Είναι σημαντικά γιατί τόσο τα επεισόδια στο Τέμελος του Πλατάνου το 24, όσο και αυτές όλες οι απανωτές απόπειρες των κατηγορουμένων για να μην δικαστούν, συνδέονται με το εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εθνοκαθαρτήριο κάλεσμα του Μητσοτάκη το 22 να δείξει ότι τουλάχιστον υπάρχουν νόμιμοι μουφτίδες στη Θράκη. Εάν αυτό το καταφέρει η ελληνική πολιτεία και το εδραιώσει, ένας άξονας, ένας θύλακας, ένας βραχίωνας του παρακρατικού παραθρησκευτικού συστήματος της Τουρκίας εδώ θα ξυλωθεί άμεσα. Το θρησκευτικός παράγοντας μέσα από τις ρίζες του νεοθωμανικού ερντογανικής εμπνεύσεως ριζοσπαστικού Ισλάμ και μη ριζοσπαστικού Ισλάμ καλλιεργείται από αυτές τις δομές. Εδώ ακούμε τους ύμνους για την Παλαιστίνη, εδώ ακούμε τους ύμνους για το Ιράν, εδώ ακούμε όσα ακούμε. Γίνονται τελετές απίστευτες, ακούγονται πράγματα απίστευτα εναντίον αλλόφιλων και αλλοεθνών και αλλόδοξων. Και οι ψευτομουφτίδες οι συγκεκριμένοι, ο Μουσταφά Τράμπα που διαδέχτηκε τον Αχμέτ Μετέ και ο Ιμπραήμ Σερίφ, ένας από τους πρωτοπόρους μαζί με τον Σαδίκ στην απόπειρα τουρκοποίησης της μειονότητας, δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από μίστερνα όργανα ενός μηχανισμού που τους δίνει κάθε μήνα γύρω στα 5.000, τα οποία τα λαμβάνουν σύμφωνα με επιχειρησιακές πληροφορίες στην Αδριανούπολη. Είδα μάλιστα και προχτές, στις 12 του μήνα στην Αδριανούπολη, δίπλα στον Ερντογάν, φωτογραφήθηκαν στην ανακαίνιση του, στην τελετή του ανακαινιστέντος Τεμένου Σελιμίκε, όπου αυτοί έχουν από κάτω τους ολόκληρες δομές, οι οποίοι προσπαθούν να διαβάλουν την ελληνική πολιτεία αφενός, να εμποτίσουν τους ελληνόπαιδες μουσουλμάνους με ριζοσπαστικές απόψεις και ανθιλληνικές βεβαίως στάσεις και στην πορεία να προχωρήσουν στην εδραίωση ενός μηχανισμού που θα δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό και πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα ότι αυτό το σύστημα των παρακρατικών για πρώτη φορά πάει στα δικαστήρια με αυτόν τον τρόπο. Και ναι, στη Ξάνθη δεν μπορώ να σας πω ότι έγιναν αντισυγκεντρώσεις. Αυτό που έγινε ήταν πολύ απλό. Ήμουν εκεί όλες τις φορές, το παρακολουθώ από κοντά. Δίπλα στους νόμιμους μουφτίδες, τους τοποτηρητές μουφτίδες στο Μουφτί Δημοτήχου, ήταν οι εκπρόσωποι των βακουφικών επιτροπών. Οι βακουφικές επιτροφές διαχειρίζονται τη βακουφική παρουσία, μουσουλμανική παρουσία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι διορισμένοι από κάποιον υπουργό ή οτιδήποτε άλλο ουσιαστικά. Είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, έχουν την ευθύνη για τα σχολεία, τα μειονοτικά, έχουν την ευθύνη για την περιουσία, για τη συντήρηση και τη διεξαγωγή έργων, για τα εκορταφεία και πάλι. Μάλιστα, πολλοί από τους άτυχους παράτυπους μετανάστες που χάνουν τη ζωή τους στον Εύρο, ακριβώς με ρήμνη των βακουφικών υπηρεσιών κυδεύονται κτλ. Σε στατικά κημητήρια που υπάρχουν. Οπότε μαζί με αυτούς είχαν έρθει και άλλοι. Και άλλοι. Και δίπλα σε αυτούς είναι και άλλος κόσμος. Και Όταν έβγαιναν από τα δικαστήρια οι παρακρατικοί, οι οποίοι προσπάθησαν, και οι παραθεσμικοί προσπάθησαν να φύγουν με χαμηλωμένο το κεφάλι, κάνοντας όμως κάποιες δηλώσεις στο TRT Χαμπέρ, που έχει εδώ τα αποκριτή, δεν ήταν, έχει εδώ τα αποκριτή του κρατικού, τότε αυθορμήτως άρχισαν να φωνάζουν οι παριστάμενοι «Ελλάς». Και κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι έχουν δεχτεί εκβιασμούς και όχι μόνο από το τουρκικό παρακράτος, είπαν «έξω οι Τούρκοι από τη Θράκη». Αυτοί που το είπαν δεν ήταν ούτε μαύροι ούτε άσπροι, ούτε εξωγήινοι. Ήταν Έλληνες πολίτες, των οποίων τα παιδιά, οι ίδιοι, είτε σπουδάζουν, είτε εργάζονται, ζουν κτλ. Αλλά δέχονται συνέχεια πιέσεις από το τουρκικό παρακράτος που δράσει στην περιοχή, για να μην πάνε στο τάδε μαγαζί, για να μην πάνε στο Τέμενος, για να μην πάνε στον τάδε σύλλογο, να μην στείλουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία, αλλά στα μειονοτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή, και αυτό, αν μη τι άλλο, οφείλεται ξεκάθαρα στους μηχανισμούς που σας περιέγραψα. Από εκεί και πέρα, η ελληνική πολιτεία είναι στο σωστό δρόμο, το ζήτημα είναι γιατί αυτό το σωστό δρόμο δεν τον βλέπουμε, δεν τον διαβάζουμε και δεν τον ακούμε να αναδεικνύεται. Οπότε, για να το συνδέσουμε με τα Βαλκάνια και με όλα όσα είπαν οι συνομιλητές μας, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο επιρροής, αντίστοιχο εισαγωγικά της γαλάζιας πατρίδας. Η γαλάζια πατρίδα αφορά τη θαλάσσια ισχύ της Τουρκίας, την αυθαίρετη. Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της Ρούμελης. Είναι δύο δρόμους που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Ο ένας είναι η ένωση του τουρκικού κόσμου με Βρασία. Ο άλλος είναι ο δρόμος της Ρούμελης, παλιές οθωμανικές κατακτήσεις. Πάνω σε αυτούς τους δύο δρόμους έχει στήσει μηχανισμούς επιρροής. Αυτοί οι μηχανισμοί επιρροής είναι πολυπλόκαμοι, ενισχύονται ενεργητικά και παθητικά. Το ζήτημα είναι βεβαίως η παθητική τους στήριξη από τα κατατόπους πολιτικά δυναμικά και βεβαίως η ενεργητική τους, αν θέλετε, το ενεργητικό τους ξύλωμα από τους μηχανισμούς ασφαλείας σε κάθε χώρα, το οποίο δεν βλέπω να γίνεται βεβαίως. Πρέπει να σας πω όμως ότι στη Θράκη κάτι έχει αρχίσει να κουνιέται, ξεκινώντας από το 20, με την υπόθεση της εισβολής των λαθρομεταναστών στον Εύρο, φτάνουμε στο 22 με την με την παρουσία Μητσοτάκη και μονίμων μουφτίδων, το 23 που για πρώτη φορά καταγγέλθηκε και στα πλαίσια προεκλογικού αγώνα αλλά και στα πλαίσια πολιτικής σκοπιμότητας ίσως η υπόθεση του Σγιού Φερχάτ και του περίφημου Ζεϊμπέκ και του Ανδρουλάκη. Ο δε Ανδρουλάκης διαμαρτύρεται βεβαίως για τις υποκλοπές, αλλά κανείς δεν του θυμίζει ότι το μισό Πασόκ στη Θράκη ήταν υπό τον έλεγχο του τουρκικού προξενείου. Και φτάνουμε βεβαίως στο 24 στην υπόθεση του Τεμένου Στινάρ, όπου εκεί ήταν ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια, και αν δεν υπήρχε η αυτοσυγκράτηση των Ελλήνων και των τόπιων κατοίκων της περιοχής, ανεξαρτήτως του θρησκεύματος, θα είχαμε πάρα πολλά δύσκολα επεισόδια. Νομίζω τότε η αυτοσυγκράτηση, γιατί ξέρετε, στη Θράκη όντως υπάρχει πνεύμα συνύπαρξης και όντως υπάρχουν μερικά από φοβερά χαρακτηριστικά και δεν έχουν και έχει διαφυλαχτεί η κοινωνική ειρήνη, γιατί οι άνθρωποι μεταξύ τους ζουν, συνυπάρχουν. Εγώ είμαι, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία όπου το 70% των ενίκων είναι μουσουλμάνοι, χωρίς αυτό να επηρεάζει καθόλου όμως την καθημερινότητά μας. Ζουν εδώ άνθρωποι αιώνες μαζί και γι' αυτό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επεισόδια που μπορούν να μας ανησυχήσουν. Άλλωστε, άμα κοιτάξετε και τις επίσημες εκθέσεις, δεν υπάρχουν περιστατικά ρατσιστικής βίας ή θρησκευτικής βίας στη Θράκη. Δεν υπάρχουν. Για 2-3 που υπήρχαν, αποκαλύπτουν τεταλμένοι πράκτορες ξένων κέντρων, οι οποίοι αμέσως συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν κτλ. Αυτή είναι η εικόνα από την Θράκη σήμερα, Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ αναλυτικός. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, εκεί το πράγμα είναι λίγο, η υπόθεση αυτή είναι ίσως για πολύ υψηλή διπλωματία η υπόθεση της Θράκης, ακόμη και για ζητήματα που διαχειρίστηκε η Κυρική Συγκέρα, στη Θράκη δεν τα καταφέρνε. Λοιπόν, έχω έναν φίλο γνωστό από παλιά διπλωμάτη, δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί το όνομά του, ο οποίος υπηρέτησε εκεί. Υπηρέτησε στην υπηρεσία στην Θράκη και στέλνει διάφορα μηνύματα. Λέει το εξής: δεν υπάρχουν, λέει, ψευτομουφτίδες. Το δικαστήριο αναγνώρισε θρησκευτικούς ηγέτες παρανομούν όταν ασκούν δικαιώματα του Ιεροδίκη. Δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες ή διώξεις. Αλλά λέει και το εξής: προσοχή σε αναφορές αυθαιρέτων κινητοποιήσεων που διχάζουν σε θέματα θρησκείας στη μειονότητα. Εντάξει, έγινε όμως κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι.
4: Ξέρετε πώς εννοεί κανείς την κινητοποίηση. Κινητοποίηση, η κύκλη, η φιλοπροξενική και διάφοροι άλλοι ισχυρίζονται ότι έγινε κινητοποίηση οπαδική. Εγώ που ήμουν εκεί, γιατί ήμουν εκεί, αυτό που είδα ήταν ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής και τα μέλη, όπως σας είπα, των βακουφικών επιτροπών. Αν υπολογίσουμε ότι είναι τρεις βακουφικές επιτροπές, που κάθε μία έχει 15 μέλη, μιλάμε για 45 ανθρώπους. Αν προσθέσετε τους τέσσερις μουφτίδες, αν προσθέσετε τους προέδρους των δασκάλων και τους τέσσερις προσώπους του Υπουργείου Παιδείας, αυτομάτως είναι αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι μας στα σκαλιά των δικαστηρίων. Και στο προάβλιο από κάτω ήταν άνθρωποι από τις γύρω περιοχές, από τα γύρω καφενεία και από τα διπλανά χωριά. Κινητοποίηση θα ήταν. Και ξέρετε, την ώρα που γίνεται αυτό στο δικαστήριο της Ξάνθης, μπροστά από το δικαστήριο της Ξάνθης, μιλάμε για 100 άτομα, αν πάρουμε αυτό θα δούμε. Λίγο πιο κάτω στην πλατεία και πιο κάτω στο ρολόι, οι άνθρωποι έπιναν καφέ, έτρωγαν μπουγάτσα και τα παιδάκια παίζανε. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με συγκέντρωση, ούτε με αντισυγκέντρωση, ούτε με meeting, ούτε με αντιmeeting. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση δικαστική, ποινική. Κατηγορούνται όσοι κατηγορούνται και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία όλη θα εξελιχθεί μέσα στην κατηγορία σου. Απ' έξω ήταν οι κλακαδόροι. Και την αντίδραση των εισαγωγικά νομίμων ή διορισμένων ή θεσμικών ή όπως θέλετε πες το, θα το λέω εγώ, θεσμικών εκπροσώπων της μειονότητας, αυτή είναι η σωστή φράση, την προκάλεσαν οι κλακαδόροι των ψευδομουφτίδων, γιατί είναι ψευδομουφτίδες. Είναι άνθρωποι με θεολογικές σπουδές και χωρίς σπουδές, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί διαβοής ή διαχειρός από προξενικά όργανα σε κάποιες ανυπόστατες θέσεις. Γιατί όντως δεν έχουν και καμία διοικητική αρμοδιότητα, δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Καμία πράξη δεν μπορούν να τελέσουν. Απλά είναι οι κούκλες, είναι το Muppet Show, ας πούμε, του προξενείου στην περιοχή. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν φέρει μαζί τους τρεις δικηγόρους από τους δικηγορικούς συλλόγους Αδριανούπολης, Υψάλου, νομίζω, Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, είναι και αυτοί του συστήματος για να πούν ότι για να συνδέσουν ή να αποσυνδέσουν την ποινική ευθύνη των παρακρατικών και να μιλήσουν για ανθρώπινα δικαιώματα, για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Και σε αυτούς τους κλακαδόρους μέσα ήταν και έμιστοι του τουρκικού προξενείου, έμιστοι διαφόρων συλλόγων, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί και μάλιστα, αν μιλάμε για κινητοποιήσεις, ξέρετε, η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει από πλευράς του προξενείου το προηγούμενο βράδυ, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω κιόλας, με φυλάδιο και πάμφλετ και σχετική αγγελία που είχε βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ελεγχόμενα φόρα από το προξενείο, όπου έλεγε αύριο 9 η ώρα στα δικαστήρια. Για να αντισταθούμε στην απόπειρα αφομοίωση που κάνει το ελληνικό κράτος εναντίον μας κτλ. Λοιπόν, όμως, όπως σας προείπα, οι φιλήσυχοι μουσουλμάνοι της περιοχής δεν ανταποκρίθηκαν. Πήγαν οι άνθρωποι που συνδέονται με τις δομές, δεν πήγαν οι άνθρωποι της απλής καθημερινότητας. Εκείνη την ημέρα ήταν μια πολύ ωραία Παρασκευή και αν δεν είχε κάποιος λόγο να είναι στα δικαστήρια, δεν θα καταλάβαινε καν ότι έγινε οτιδήποτε στην. Βεβαίως να σας πω όμως ότι επειδή εδώ μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων δολαρίων ενδεχομένως ετησίως και ας φαίνεται μεγάλο το ποσό, οι έμιστοι του προξενείου, τα έμιστα μέσα, εδώ το προξενείο συντηρεί τουλάχιστον 9 με 10 ιστοσελίδες, ιστολόγια, media outlets, θα το λέγαμε καλύτερα, και έχει μεγάλους μηχανισμούς προπαγάνδας στην περιοχή. Να υπολογίσετε ότι αυτά τα 9 με 10 media outlets θέλουν τουλάχιστον 10 με 15 χιλιάρικα το μήνα για να στηριχθούν. Και μιλάμε για φιλοξενικά μέσα, τα οποία είναι τουρκόφωνα μειονοτικά μέσα, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση και διαφημίσεις κτλ. Συντηρούνται από κάποια μαύρα κονδύλια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα στη Θράκη. Ή τη λέμε ή δεν τη λέμε. Από εκεί και πέρα, ας ψάξουμε να βρούμε ποιος φταίει, τι φταίει. Και όσον αφορά βεβαίως και τις ελληνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, νομίζω ότι σε πολλά πράγματα έχουν και αυτοί, φέρνουν και αυτοί, στο παρελθόν τη δική τους ευθύνη. Διότι αν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαζε δύο ανθρώπους υποξενείου, ούτε ο Μπουρχάν Μπαράν που ήταν πότε υπόδικος, πότε φυγόδικος, πότε παραβάτης και πότε βουλευτής, δεν θα ήταν βουλευτής στο Ανδρουλάκι. Και πρέπει να σας πω το μόνο κόμμα εδώ, και σας το λέω χωρίς εγώ να ανήκω στον χώρο. Το μόνο κόμμα που δεν κατέβασε υποψήφιο που συνδεόταν με το προξενείο ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ένας ο οποίος, ο Μουσταφά Κατρατζή, εφαίρετο ότι συνδέεται, απεπέμφθη από την Νέα Δημοκρατία. Από τα ψηφοδέλτια. Και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι όσοι αντιπροξενικοί μουσουλμάνοι βάζουν στα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων, και η Νέα Δημοκρατία είχε δύο τέτοιες παρουσίες, δεν πήραν παρά μόνο 500 έως 600 ψήφους, ακριβώς διότι. Το άλλο, το εσωτερικό, αυτό που θα έλεγε ο Μητσοτάκης, βαθύ κράτος. Ένα βαθύ κομματικό κράτος έχει μάθει αυτά τα χρόνια να συντηρείται από μηχανισμούς που απλά του φέρνουν ψήφους για να μπορέσει μετά να κάτσει την καρέκλα των Αθηνών. Και βεβαίως εδώ δεν μιλάμε τώρα μόνο για το Μουφτιάκο ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε και για άλλες περιπτώσεις, τις οποίες αν τις ήξερε η κοινή γνώμη, νομίζω ότι θα καταλάβαινε περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Στράκη. Απλοποιητικά δηλαδή και χωρίς κινδύνους και χωρίς καμία διάθεση υπερβολής.
1: Μάλιστα. Ο πρέσβης ο οποίος μου στέλνει διάφορα μηνύματα εδώ και θα τον καλέσουμε μια άλλη φορά, τον καλούμε που και που κατά καιρούς, είναι ο κύριος Θεοδόρου, ο οποίος πρέπει να είναι οικία παρουσία στην περιοχή, έτσι, γιατί υπηρέτησε και εκεί και νομίζω είναι και σε ένα think tank το οποίο ασχολείται και με τα μειονοτικά. Τώρα να ακούσουμε τι γίνεται και στην Αλβανία. Διάβασα τώρα το πρωί, κύριε Μπέτση. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
5: Καλημέρα.
1: Και θέλω κάθε φορά που βλέπω τον κύριο Μπέτση να κάνω μια αναφορά, διότι καθώς περνάνε τα χρόνια, θέλουμε έτσι να νοσταλγούμε. Η πρώτη φορά που πήγα στην Αλβανία το 91 ήταν, το 1991, ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα ήταν ο κύριος Μπέτση. Με το που μπήκα μέσα, λοιπόν, είδα ένα πολύ έτσι, ένα παιδί το οποίο είχε πολλή ενέργεια και ήθελε να βοηθήσει τον ελληνισμό και τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου και τη σχέση με την Ελλάδα και νομίζω στην πορεία τα κατάφερε. Είναι μια σημαντική παρουσία στην περιοχή. Έχει ένα πολύ ενδιαφέροντα λόγο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Τον ευχαριστώ λοιπόν για τη βοήθεια που μου παρήχε από τότε και μέχρι σήμερα.
5: Να κρατήσουμε ως ακριβή μόνο τη στιγμή της γνωριμίας μας. Τα υπόλοιπα είναι πλεονασμοί.
1: Ναι. Σας ακούμε, κύριε Μπέτση.
5: Ναι, λέω κρατάμε από αυτά που είπατε εισαγωγικά την ώρα της γνωριμίας μας, την οποία πάρα πολύ καλά θυμάμαι και τις επόμενες συναντήσεις μας βέβαια. Τα υπόλοιπα τα θεωρώ πλεονασμούς. Είναι υπερβολικά δηλαδή.
1: Εντάξει, δική μου εκτίμηση είναι, τα ξέρουμε, νομίζω όσοι σας γνώρισαν τα γνωρίζουν αυτά. Τι γίνεται τώρα εκεί στην Αλβανία? Κάτι ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί και εν πάση περιπτώσει η εικόνα που είχαν σε ανθρώπους έτσι και στην Ελλάδα αυτός ο ξεσηκωμός, η εικόνα που δημιουργήσε ήταν θετικός. Λέει να οι Αλβανοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα ουσιαστικά πάλευαν για την επιβίωσή τους, σήμερα παλεύουν για πιο χαρακτηριστικά, για πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή για τη χώρα τους, για τι επενδύσεις θα γίνουν στη χώρα τους και για το περιβάλλον τους. Δώστε μας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει επί της ουσίας, ποιο είναι ο δικό σας το σχόλιο και πώς αποτιμάτε και
5: εσείς. Έχω την αίσθηση, κύριε Σαββίδη, είχαμε μιλήσει τελευταία φορά όταν ήταν η περιπέτεια με τον δήμαρχο της Χιμάρας, νυν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μπελέρη το Φρέντ. Και τότε είχε προκληθεί ανάλογη ένταση, ανάλογη ανησυχία και είχα πει ότι η υπόθεση, η περίπτωση του Μπελερή, η περίπτωση του ελληνισμού στη Χιμάρα, λειτουργεί αν θέλετε ως ανιχνευτής για να δει κανείς όλη την παθογένεια στην κρατική λειτουργία στην Αλβανία, προβλήματα αυθαιρεσίας, αυταρχισμού, αλαζονίας από πλευράς των ασκούντων τη διακυβέρνηση. Η περίπτωση με το επιχειρούμενο, με την επιχειρούμενη επένδυση στον κόλπο της Άρτας στην Αυλώνα, θίγει και πάλι δύο γηγενείς, ιστορικές, από αρχαιοτά των χρόνων, ελληνικές κοινότητες εκεί, κομοπόλεις θα έλεγε κανείς, από αριθμητικά μεγέθη. Η επιμονή της κυβέρνησης, η διαπλοκή αν θέλετε με συμφέροντα οικονομικά που κινούνται στο όριο του νόμου, και θα σας πω ότι έχει προηγηθεί προχθές στη χώρα, τι συνέβη προχθές στη χώρα, λειτουργήσε και πάλι έτσι σαν ένα εγερτήριο αν θέλετε, σαν μια αφορμή να σπάσει το απόστημα όλων των κακώς συμβαινόντων στη χώρα, με συνεχή επιδείνωση από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η παρούσα κυβέρνηση. Χρόνο με το χρόνο, αυξάνοντας σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις την εκλογική της ισχύ, έχει προκαλέσει, ψηφίσει και εφαρμόζει νομοθετήματα τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά επενδυτικά συμφέροντα στην αυλή του Πρωθυπουργού. Αυτό προκάλεσε επιτέλους την ανάλογη αφύπνιση της κοινωνίας και έχουμε αυτές τις αλλεπάλληλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 14 μέρες τώρα, η 15η θα είναι σήμερα, με μια κινητοποίηση αν θέλετε και των Αλβανών που ζουν στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, σε διάφορες πρωτεύουσες της Ευρώπης, στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη. Είναι απόρρια, δεν ξέρω που θα οδηγήσει, έτσι, δεν αποκλείεται και να φέρει πολιτικά συμπεράσματα. Προφανώς είναι υγιές φαινόμενο, διότι επιτέλους βλέπει κανείς νέους ανθρώπους που λένε ότι γιατί πρέπει να φύγουμε από τη χώρα, ενώ μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα, ενώ μπορούν να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Έρχεται στο φως βέβαια και η διαρκή χρονίζουσα υποκρισία των Βρυξελών, διότι πολλές φορές και σε ζητήματα που αφορούν την αμιγώς τον βόρειο υπηρετικό ελληνισμό, τις ιστορικές του κοινότητες, την παραβίαση του περιουσιακού δικαιώματος, αλλά και άλλων τόσων δικαιωμάτων. Το περιουσιακό όμως έχει ένα άμεσο αντίκτυπο, διότι αφενός μεν, παντού σε όλες τις περιπτώσεις θα δούμε να χρησιμοποιούνται άνθρωποι με προβλήματα με τον νόμο, ουσιαστικά προβλήματα με τον νόμο, όχι στην Αλβανία, στη Δύση, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Εάν δει κανείς από τον κόλπο της Αυλώνας μέχρι κάτω στους Αγίου 40 στα σύνορα με τη Σαγιάδα, σε κάθε υπόθεση σε εισαγωγικά πάρα πολλά κατοχύρωσης περιουσιακού δικαιώματος, θα δει από πίσω έναν άνθρωπο που εκκρεμεί εις βάρος του στη Δύση υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Εάν δει κανείς σε όλα αυτά τα συγκροτήματα τουριστικής επένδυσης, τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί, έχουν αγορασμένα σπίτια όσοι ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι διώκονται. Δηλαδή, άμα δει κανείς πού πηγαίνει η ειδική εισαγγελία για να κάνει έρευνα οικίας, θα τους εντοπίσει περισσότερο με μεγαλύτερη συχνότητα στα λεγόμενα αυτά τουριστικά resorts. Έτσι η σειρά ήταν της Άρτας και τους Βερνέτς. Έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις με βασικό αίτημα την παραίτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και την αλλαγή των νομοθετημάτων που σας είπα, όπως είναι ο νόμος περί στρατηγικών επενδυτών, καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί, ο νόμος των βουνών, άλλο ένα νομοθετικό τερατούργημα με άμεσες συνέπειες στον χώρο που ιστορικά και σε ουσιαστικά αριθμητικά μεγέθη ζει ο βορειοϋπηρωτικός ελληνισμός, ο νόμος περί προστασίας του περιβάλλοντος και ο νόμος περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αμέλεια όλα αυτά τα χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού στην απόδοση των περιουσιών που είχαν κατασχεθεί επί Χότζα, ιδιωτικών αυτών, κυρίως όμως μοναστηριακών, για την περιοχή αναφοράς στην οποία μιλάμε και μας ενδιαφέρει άμεσα. Η καθυστέρηση έγγραφής, δηλαδή αν παρατηρήσει κανείς σε όλο αυτό το χώρο που έχει ρόλο ο ελληνισμός, που έχει παρουσία, η εγγραφή στα κρατικά υποθηκοφυλάκια υστερεί τουλάχιστον 4 φορές από το υπόλοιπο της χώρας, η οποία συνολικά έχει προβλήματα με αυτό. Και έναντι αυτή της κατάστασης, όπως σας είπα, επειδή όλη αυτή την περίοδο ο Σάκης προκύπτουν προβλήματα για τον ελληνισμό, η παραπομπή είναι ότι υπάρχει στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με τις Βρυξέλλες, θα βρούνε δι' αυτής της οδού τον τρόπο επίλυσης και τα λοιπά, φαίνεται να μην είναι αποδοτικός. Υπάρχει μια υποκρισία, υπάρχει πάντοτε ένας στρατηγικός λόγος, μια ανάγκη για ένα θετικό αφήγημα από τις Βρυξέλλες. Και έτσι καλύπτονται τα προβλήματα κάτω από το χαλί, για να έρθουμε σε τρόπους έτσι μιας κοινωνικής αντίδρασης, μιας αναστάτωσης όπως η υφιστάμενη, και να τα δει κανείς, να δει κανείς κατάμουτρα ποια είναι η κατάσταση λειτουργίας κράτους δικαίου, ποια είναι η διαπλοκή με παράνομα συμφέροντα, ποιες είναι οι διευκολύνσεις που παρέχονται σε ομάδες που ενδιαφέρονται να ξεπλύνουν χρήματα κτλ. Και για να μην φαίνονται υπερβολές αυτά, προχτές η ειδική εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργεί υπό την άμεση επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέδωσε 20 εντάλματα σύλληψης για ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση της Νάρτας και του Σβερνέτς που λέμε, έχουν άμεση εμπλοκή, όχι εμπλοκή, δηλαδή έχουν κατοχυρωμένες άδειες και ανεγείρουν πολυόροφα κτίρια στο κέντρο των Τυράννων και λοιπά άλλα τέτοια. Για να καταλάβει κανείς σε ποια μέτρα κινείται το φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Πού αποδίδεται το γεγονός ότι ο κόσμος αντέδρασε? Πώς καλλιεργεί, είναι κάτι υποκινούμενο, για παράδειγμα ο Ράμα?
5: Κοιτάξτε, αυτό τώρα με το υποκινούμενο,
1: Να σας πω,
5: ο τίτλος που έχετε στην εκπομπή από τα Βαλκάνια στον Περσικό, διότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ευνηδιασμένος ίσως και αδυνατώντας να ερμηνεύσει, συμβαίνει αυτό στους πολιτικούς, έχουν πάντοτε μια απόσταση από την κοινωνία και προσπαθούν να προσεγγίσουν τα φαινόμενα με στερεότυπα διάφορα που έχουν στο μυαλό τους. Συν το ότι τον έχει διευκολύνει η τύχη, δηλαδή έχουσα εντελώς διαλυμένη την αντιπολίτευση, κυβερνάει τώρα τον 15ο έτος δηλαδή τη χώρα, από το 13, το 14ο έτος, ναι, χωρίς προβλήματα. Οπότε ξαφνικά βλέπει κόσμο, βλέπει νέο κόσμο να αντιδράει και έδειξε ιρανικό δάκτυλο. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι είναι παροχημένο, έτσι, είναι εντελώς τραβηγμένο, αλλά θέλοντας να επισύρει ίσως και για άλλη μια φορά την εύνοια κέντρων σημαντικών στις Βρυξέλλες και κυρίως στην Ουάσιγκτον, ότι έχει στοχευθεί από τους Ιρανούς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι η κοινωνία αντιλήφθηκε. Βέβαια, όλοι αυτοί που βρίσκονται στην πλατεία δεν έχουν την ίδια αφετηρία, δεν έχουν το ίδιο κίνητρο για το οποίο είναι εκεί. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που από χρόνια ασχολούνται με οικολογικά ζητήματα και τους απασχολεί η παραβίαση της νομοθεσίας που προστατεύει, του πλαισίου που προστατεύει τον κόλπο αυτό που είναι σπουδαία λιμνοθάλασσα και σπουδαίος βιότοπος. Είναι στάση που είναι τσεκαρισμένη ως στάση κατά την αποδημία των φλαμίγκο, των μπελεκάνων προς την Αφρική. Και ένα μέρος είναι αυτό δηλαδή. Είναι μια σύγχρονη αντίληψη, μια σύγχρονη προσέγγιση.
1: Άρα έχει διαμορφώσει μια άλλη
5: ομάδα, είναι αυτή που έχει διαχρονικά πρόβλημα με τον αλαζονικό τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Προφανώς είναι οι άνθρωποι που έχουν θυχτεί σε άλλα σημεία περιουσιακά τους δικαιώματα. Και κυρίως αυτό που σας είπα, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, η οποία την έχει καταντήσει κυριολεκτικά κουφάρι. Δηλαδή, εσείς που ήρθατε τα πρώτα χρόνια, ήρθατε και μεταγενέστερα, εάν έρθετε τώρα θα δείτε μια Αλβανία σχεδόν άδεια, και θα δείτε πάρα πολλούς ξένους εργάτες να δουλεύουν σε τομείς όπως ο τουρισμός, η οικοδομή κτλ. Οι νέοι της είναι σε διαρκή μετανάστευση.
1: Σε κοινωνικό επίπεδο ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή γενικά

0: το εξήγησες. Δηλαδή μην γυρίσουμε πίσω τώρα για να δούμε ότι εν τέλει αυτά τα κράτη τόσο εδώ στην Αδριατική όσο και λίγο πιο ανατολικά εκεί με τα Σκόπια ιδρύθηκαν ακριβώς για να συντηρούν αυτή την ένταση με τον ελληνισμό, αυτή την αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Οπότε αν θέλει κανείς είναι συνεπής στην αποστολή τους. Αλλά για να το,
1: δούμε στα σήμερα,
0: ναι, υπάρχει, εξού και από την πρώτη στιγμή πάλι διαφυγή. Τώρα, άμα δεν την επιδίωξε στους Ιρανούς που σας περιέγραψα προηγουμένως, αλλά στο να πει ότι να η Ελλάδα, επειδή εκεί στο Σβερνέτσι ζουν Έλληνες, ότι από την Ελλάδα μας έρχεται το πλήγμα. Στη συνέχεια είπε πάλι από την Ελλάδα διότι ζηλεύει, επειδή θα αποκτήσουμε resorts. Φανταστείτε όμως ότι η ακτογραμμή της Αλβανίας είναι περίπου ίσα με αυτή της Κέρκυρας μόνο και με πολύ πιο λιγότερες πλάζ και κάλλη φυσικά και τα λοιπά και αξιοποιήσιμη αν θέλεις ακτογραμμή και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά είπε ότι θέλοντας ακριβώς να επωφεληθεί του ίδιου κλίματος, της παρεξήγησης, της έντασης με την Ελλάδα, το οποίο είχε καλλιεργήσει μεθοδευμένα όλη την προηγούμενη περίοδο. Δραστηριοποιούνται και πάλι, αν θέλετε, ειδησιογραφικά, δεν έχει επιδοθεί η ανάλογη σημασία κάποια ιδρύματα που αφορούν τους πρωτούς μουσουλμάνους που φύγαν από την περιοχή, τους τσάμιδες που φύγαν από την περιοχή ακολουθώντας τα γερμανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία αυτά τα καινούργια, οι καινούργιες ΜΚΟ με έδρα στην Πρίστινα, ειδικά η μία, χρηματοδοτούνται άμεσα από πόρους του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Με αποστολή μόνιμη να υπενθυμίζουν αυτό, να το αποκαλούν γενοκτονία, ένα επεισόδιο μικρό σε σχέση με το τι συνέβη και εκείνον τον πόλεμο. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι συνεργασίες ορισμένων από τους προύχοντες των πληθυσμών αυτών με τους Γερμανούς Ναζί. Είχαν προηγηθεί εγκλήματα εις βάρος του γήγενους εκεί πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού και ακολούθησαν τους Γερμανούς φεύγοντας και τα λοιπά. Ναι. Και κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Έχουν παράξει και ταινία εσχάτως, προσπαθούν να μιλάνε για περιπτώσεις ότι δήθεν οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα στις μεθοριακές διαβάσεις απαγορεύουν σε ανθρώπους να πάνε στην περιοχή, δηλαδή ψέματα. Προφανώς υπήρξαν περιπτώσεις
1: με πολύ διαβατήρια. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον αρχηγό, γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας ιντερνετικού χαρακτήρα. Μάλιστα, δύσκολα. Αρχηγή μας, ακούτε? Αυτό είναι το μοτίβο από την αρχή που μπήκε ο αρχηγός. Νομίζω θα το παρακαλέσουμε αν μπορέσει να είναι μια επόμενη Κυριακή μαζί μας και να μας τα πει, γιατί εδώ βλέπω ότι είναι τεχνικά αδύνατο να επικοινωνήσουμε. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί στην περιοχή που ζει, στο Βόλο δηλαδή, χθες είχε καταιγίδα, μπορεί να επηρέασε τα κυκλώματα και τα ηλεκτρονικά. Να και ο κύριος Θράσος Ευτυχίδης να είναι και αυτός στο πάνελ. Εδώ τώρα έτσι πως είμαστε πλέον, προσκεκλημένο είχαμε τον αρχηγό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ο ένας τον άλλον έχει να ρωτήσει κάτι. Ορίστε κύριε Τζαϊλάν.
2: Μια διευκρίνηση προς το Θράσο. Δεν διαφωνώ όσον αφορά το δικαίωμα του κάθε κράτους να χρησιμοποιεί έστω και παράνομες πράξεις, να ενεργεί με παράνομες πράξεις όπως η Τεχεράνη έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, το οποίο σε ένα πόλεμο δεν μπορεί να θεωρηθεί και παράνομο. Εγώ μίλησα για την περίοδο της ειρήνης, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο θαλάσσιος διάβλος να δέχεται περιορισμούς. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, αν θες να πω, Παντελή, για την Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται ότι αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες έτσι, γεωστρατηγικές περιοχές, όπου συγκλίνουν οι ενεργειακές υποδομές, τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών, μην τα ξεχνάμε αυτά, οι εμπορικές θαλάσσιες οδοί και οι στρατιωτικοί διάδρομοι μετακίνησης δυνάμεων.

0: αυτό θα δείξει αν θα αναβαθμιστούν οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα. Η προστασία όλων όμως αυτών των κοινών αγαθών απαιτεί περισσότερα από διακηρύξεις. Απαιτεί δυνατότητες, συμμαχίες και πολιτική βούληση για την αξιοποίησή τους όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Και επειδή με ρώτησες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ναι, οι συνθήκες, εφόσον η Τουρκία εμένει στην ανάπτυξη των στρατηγίων, επιβάλλουν την, να θέσουμε βέτο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εμάς όσον αφορά τις αμυντικοβιομηχανικές προεκτάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας που ανέφερα προηγουμένως για το οικονομικό έτος του 27. Δηλαδή η διατήρηση του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα μας τα έλεγε ο επίτιμος κύριος αρχηγός, καταδεικνύει ότι η στρατηγική αξιοπιστία παραμένει προϋπόθεση συμμετοχής στα πλέον προηγμένα δυτικά αμυντικά δίκτυα. Εξίσου αποκαλυπτικές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, στρατηγική σημασία σε έργα, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι, η δυνατότητα υλοποίησης τέτοιων έργων, παρά τις εξωτερικές αντιδράσεις, αποτελεί στην πράξη δοκιμασία της εθνικής αποφασιστικότητας και αποτελεσματικότητας των στρατηγικών συνεργασιών της χώρας μας. Εκεί πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή οι υποδομές, η ενέργεια και η διασυνδεσιμότητα δεν αποτελούν αποκλειστικά οικονομικά έργα, αποτελούν εργαλεία γεωπολιτικής επιρροής και εθνικής ασφάλειας. Έτσι.
1: Λοιπόν, τον κύριο αρχηγό, από ό,τι βλέπω δύσκολα να επικοινωνήσουμε, θα τον παρακαλούσα και θα μιλήσω και μαζί του αργότερα να είναι μαζί μας στην εκπομπή που θα κάνουμε είτε την επόμενη είτε την μεθεπόμενη Κυριακή για τον ΝΑΤΟ, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο στρατιωτικός θα γνωρίζει πολύ καλά να μας πει διάφορα πράγματα, διότι τώρα βλέπω ότι είναι αδύνατο η επικοινωνία μαζί του και να μπορέσει να μιλήσει, έχει διάφορα παράσιτα από ήχους και τα λοιπά, δύσκολα θα μπορούσε να μιλήσουμε μαζί του. Εδώ βλέπω έναν τηλεθεατή, τον κύριο Μπαρμπαστάθη, να ζητάει από τον κύριο Ορφέα να κάνει ένα σχόλιο για την διείσδυση και την επιρροή του Ισραήλ στην Αλβανία. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
2: Ναι, υπάρχει. Είναι προφανές το συμφέρον του Ισραήλ, βρισκόμενο σε εντάσεις με τον μουσουλμανικό κόσμο, να έχει μια ειδική σχέση στη Βαλκανική με την Αλβανία, που χαρακτηρίζεται ως χώρα μουσουλμανική. Ξεχνάτε, στην προηγούμενη θητεία του Προέδρου Τραμπ, οι πρώτοι που υπέγραψαν τη συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ ήταν το Κωσυφοπαίδιο, και μάλιστα με δέσμευση να μεταφέρει την πρεσβεία του από το Τελαβίβ στα Ιεροσόλυμ. Πολλές φορές η πολιτική ηγεσία παρεκτρέπεται σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός ήταν στη Κνεσέτ, υπερβολικά λόγια τα οποία πολλές φορές εξαγριώνουν μικρούς πυρήνες των μουσουλμανικών κοινοτήτων στη χώρα. Θέλει μια προσοχή, η οποία δεν παρατηρείται όμως. Υπάρχει μια μετροέπεια. Και υπάρχει η διείσδυση που με ρωτήσατε στον αμυντικό τομέα. Κάποια συνεργασία με μια επιχείρηση κρατική του Υπουργείου Αμήνης για παραγωγή οπλικών συστημάτων και κυρίως για εμπορία οπλικών συστημάτων.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω και άλλες ερωτήσεις από το κόσμο που μας παρακολουθεί.
3: Εγώ θα ήθελα να κάνω.
1: Ναι, κύριε Αλβανίτη,
3: ακούμε. Ως προς την Αλβανία, να τονίσω ότι ο φιλοπροξενικός παράγοντας και ο τουρκικός παράγοντας επενδύουν πάρα πολύ στις σχέσεις με την Αλβανία και εκμεταλλεύονται το αφήγημα των τσάμιδων. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα κατά καιρούς που έχουμε εδώ στην περιοχή, όπου το φιλοπροξενικό σύστημα ανακαλεί την άλωση της Τριπολιτσάς και καταλήγει στο περίφημο Τσάμικο με διάφορα δημοσιεύματα και με διάφορες τελετές, ακόμα και με συμβολικές κινήσεις σε προξενία και πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό. Είναι ένα αφήγημα δηλαδή ότι η Ελλάδα γενοκτονεί διαχρονικά και τους Αλβανούς και τους Σκοπιανούς. Μην ξεχνάμε και βεβαίως ότι οι εκπρόσωποι του Σλαβομακεδονικού μορφώματος της Ερυδαίας ήταν και ταυτόχρονα υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της, του ΝΤΕΠ, του ακροδεξιού Ισλαμοφασιστικού Εθνικιστικού Κόμματος ΝΤΕΠ Κίεφ εδώ. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαγώνιος που δημιουργείται μουσουλμανική έχει άμεση σχέση, επιρροής έχει άμεση σχέση και με τις εξελίξεις στην Αιγαίος και Μέση Ανατολή και με τις εξελίξεις στη Λιβύη. Χρησιμεύει πάρα πολύ η Θράκη ως μια ταμπών ζώνη ως προς την άσκηση επιρροής της Τουρκίας σε χερσαίες ζώνες επιρροής, νομίζω αυτό.
1: Λοιπόν, μία από τις επόμενες εκπομπές που θα ήθελα να κάνουμε και θα παρακαλούσα και τον κύριο Μπέτζη και τον κύριο Αρβανίτη αν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, είναι αυτή η επιρροή της Τουρκίας σε αυτό που αποκαλούμε καλός ή κακός βαλκανικό τόξο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά πρέπει να ευαθύνουμε. Μόνο αυτό να είναι το θέμα μας. Τώρα, επειδή έχουμε τον αρχηγό, μια τελευταία προσπάθεια να κάνουμε, μήπως μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Αλλά, αρχηγέ, θα δεσμευτείτε εδώ δημοσίως ότι σε μια από τις επόμενες εκπομπές που θα κάνουμε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είστε μαζί μας. Θέλουμε να ακούσουμε για αυτό το ζήτημα σε βάθος την άποψή σας.
4: Κύριε Σαββίδη, ζητώ συγγνώμη και απολογούμε για τα προβλήματα του ίντερνετ.
1: Καλά, εσείς τι φταίτε για τα προβλήματα.
4: Είχαμε μια καταιγίδα εδώ στην περιοχή και μας τα έκανε μαντάρα, θα έλεγα. Λοιπόν, επειδή δεν άκουσα όλα όσα συζητήθηκαν, αλλά μέρος της κουβέντας που έγινε τους αγαπητούς προσκεκλημένους, θα μείνω σε μερικά σημεία. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ καταρχάς, που αναφέρθηκε για τα στρατηγεία, παραδοσιακά υπήρχε μια ισορροπία, θα έλεγα, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή κάτι έπαιρνε η Τουρκία, κάτι έπαιρνε η Ελλάδα. Εάν δεν πάρουμε κάτι, έστω θα έλεγα αντιπροσωπευτικό, θα είναι μεγάλη ατυχία, για να μην προσθέσω άλλη λέξη πιο βαριά στο κομμάτι αυτό. Έκλεισε το αεροπορικό στρατηγείο στη Λάρισα. Μεταφέρθηκαν τα περισσότερα κάτω στην Ισπανία και στο UEDEM στη Γερμανία. Και εμείς χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι από την περιοχή αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να δω μια ισορροπία στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ στο υψηλό επίπεδο. Τώρα τα επόμενα για το Ιράν που αναφέρθηκαν. Χαμένοι, κερδισμένοι σε πόλεμο, κερδισμένοι είναι μόνο αυτοί που αυξάνουν το πορτοφόλι τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συμφωνίας, είναι μια συμφωνία που σύρεται κατ' εμέ ο Τραμπ, ο οποίος ναι μεν, από όσα διαβάζω, έτσι, δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, έχει αυξήσει την περιουσία του μέσω bitcoin και μετοχών σε τεράστια νούμερα, αλλά έχει χάσει σε αξιοπιστία. Πλέον ο Τραμπ δεν έχει την αξιοπιστία ή, αν θέλετε, το ειδικό βάρος που είχε την πρώτη περίοδο μετά την εκλογή του. Σύρθηκε σε ένα πόλεμο, αυτά τα είπα όμως από πέρυσι, στο πρώτο χτύπημα στο Ιράν. Είπα ότι σύρθηκε και ο μεγάλος χαμένος ήταν ο Τραμπ, που αποδεικνύεται πολιτικά είναι. Οικονομικά σίγουρα δεν είναι. Τώρα, η συμφωνία αυτή οδηγούμαστε γιατί πιέσουν πάρα πολύ οι εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου. Οι εταιρείες όπλων κερδίσανε, οι τράπεζες κερδίσανε, τι μένει, οι πετρελαϊκές εταιρείες, που από αυτή την ιστορία, ναι μεν με την αυξομοίωση της τιμής απέκτησαν ή φρόντισαν να έχουν αρκετά χρήματα, θα έλεγα, και κέρδη, αλλά οι εταιρείες μεταφορών πετρελαίου σίγουρα έχουν εγκλωβιστεί και έχουν πληρώσει πάρα πολλά σε ασφάλιστρα και σε άλλα έξοδα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή της παρούσας για ανάλυση. Άρα λοιπόν θα έρθει μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία θα είναι μια συμφωνία ισορροπιών. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ισραήλ, αυτός που είναι στριμωγμένος πλέον είναι ο ίδιος ο Νετανιάχου. Μπήκε σε ένα πόλεμο ατέρμονα, έχει απλώσει πάρα πολύ θα έλεγα, τα πόδια του και πλέον δεν τη χάνει όχι εξωτερικής υποστήριξης. Η αντιπολίτευσή του, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό η εσωτερική αντιπολίτευση να υπάρχει, αλλά στην περίπτωσή του είναι πάρα πολύ σκληρή και επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τον ίδιο το λαό. ακόμη και στο στρατιωτικό επίπεδο. Όπως είχε και ο Τραμπ, να θυμίσω ότι ο Τραμπ απέλυσε τον αρχηγό του στρατού όταν αρνήθηκε για την εισβολή στο ΧΑΡΚ, και στην πρώτη του τετραετία, λίγο πριν λήξει, όταν συζήτησε με τον τότε ομόλογό μου, τώρα έχει αποστρατευτεί, του είπε όχι, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή την εισβολή στο Ιράν ή χτύπημα στο Ιράν. Δηλαδή βλέπετε μία αρνητικότητα ή μία, θέλετε, ανισορροπία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ηγεσιών. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που άκουσα από τον κύριο Αρβανίτη, σε κάποια πράγματα συμφωνώ, σε κάποια πράγματα διαφωνώ κάθετα. Θα πω σε τι συμφωνώ. Η απειλή μας δεν είναι ευθέως από την Τουρκία, με την έννοια δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ η Τουρκία, ό,τι και να διεκδικεί, ό,τι και να λέει, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να κάνει πόλεμο. Το λέω, το βαρέθηκα να το λέω εδώ και 20-30 χρόνια. Ο πόλεμος δεν θα έρθει από ανατολικά, θα έρθει από βόρεια. Ανέφερε το Κόσοβο, ανέφερε τα προβλήματα της Αλβανίας, ανέφερε το τι γίνεται στην περιοχή της Κομοτηνής και της Ξάνθης. Ο πόλεμος αν έρθει, θα έρθει μόνο από βόρεια. Η μόνη περίπτωση είναι να γίνουν επεισόδια τύπου όπως τώρα με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με μουσουλμανικές, θα έλεγα, προπαγανδιστικές κινήσεις στη Βόρεια Μακεδονία, στο Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και ίσως σε ένα κομμάτι της Δυτικής Βουλγαρίας, και από εκεί και μετά, αν ανάψει, θα ανάψει στα Βαλκάνια. Πόλεμος απευθείας δεν γίνεται, είμαι κατηγορηματικός αυτό. Δεν υπάρχει νομικό έρισμα. Σκεφτείτε ότι πόσα χρόνια σκεφτόταν η Τουρκία όταν της δινόταν ευκαιρίες με την Κύπρο και έφτασε στο 1974 να βρει το νομικό πλαίσιο για να κάνει την εισβολή. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει καμία τέτοια εισβολή. Τώρα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια, αν θέλετε εντός εισαγωγικών παιχνίδια, τα οποία ανατρέπουν το status quo.
1: Αν και αρχηγέ, αν η Τουρκία νομοθετήσει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και πάει να το εφαρμόσει, το νομοθετήσει, αφού σου λέει είναι νόμος του κράτους, θα πάω να το εφαρμόσω. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι βαρύτατα εναντίον της Ελλάδας. Εκεί τώρα τι θα κάνει η Ελλάδα, δηλαδή, θα πει ότι εντάξει...
4: Όσο η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και δεν ορίζει ΑΟΣ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Για να κάνεις κάτι, συγγνώμη, δηλαδή έχω ένα χωράφι κάπου, το λέω έτσι πολύ λαϊκά για να μας καταλάβει ο κόσμος, δεν ξέρω καν που είναι ή λέω ότι ξέρω, και πάει κάποιος και το καλλιεργεί. Εντάξει, με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Έχω κυρίαρχα δικαιώματα. Άλλο δικαίωμα και άλλο κατοχύρωση δικαιωμάτων, κύριε Σαββίδη, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ανατρέπει status quo. Δηλαδή δημιουργεί συνεχώς συνθήκες οι οποίες σιγά σιγά κληρονομικά, όταν εμείς θα είμαστε μετά από 50, 70, 100 χρόνια κάπου, κάποιοι άλλοι θα το θεωρούν δικό τους. Η καταπάτηση του δικαιώματος, του χωραφιού που ανέφερα πριν. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με αυτή την κατάσταση, με τον νόμο του κράτους. Νόμο του κράτους, θα κάνω και εγώ ένα νόμο. Όποιος περνά έξω από την πόρτα μου, επειδή δεν θέλω φασαρία, θα του πετάω πέτρες. Εντάξει, εσείς μπορεί να το δεχτείτε, κάποιος άλλος να μην το δεχθεί. Είναι απλά τα πράγματα. Παρόλα τα αυτά, βλέπω πολλή συζήτηση και μεγάλη, θα έλεγα έτσι, φοβικότητα πίσω από αυτό το πράγμα που αναφέρατε. Για να κλείσω λοιπόν με την Τουρκία, το πρόβλημά μας είναι αυτά που γίνονται στην Αλβανία. Πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ, δεν είναι πρώτη φορά, είναι η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, έτσι, αυτά τα γεγονότα στην Αλβανία, κυρίως με το ελληνικό στοιχείο, και ανησυχώ πάρα πολύ από το τι γίνεται στην περιοχή Κωσόβου και Μνότια. Δεν ξέρω, σε αυτά που άκουσα, έτσι, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι επιπλέον, κάποια ερώτηση για να απαντήσω.
1: Λοιπόν, εμείς θα πρώτα, πριν γίνουν ερωτήσεις, θα σας παρακαλούσα σε την εκπομπή που θα κάνουμε για το ΝΑΤΟ να είστε μαζί μας. Ή φυσικά μάλλον τη μεθεπόμενη μάλλον Κυριακή, διότι να είναι κοντά, δηλαδή, να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα γίνει, για να μέχρι τότε θα έχουν βγει στην δημοσιότητα και διάφορα, διάφορες προθέσεις κτλ. Τώρα, από το πάνελ θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τον αρχηγό? Εγώ, αρχηγέ, άμα δεν θέλει το πάνελ, να σας ρωτήσω εγώ. Εκεί που βλέπαμε, λοιπόν, μια ένταση ή μια αντιπαράθεση και μια καλή σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου, βλέπουμε τώρα η αεροπορία της Αιγύπτου και η αεροπορία της Τουρκίας να κάνουν κοινές ασκήσεις. Στρατιωτικά σημαίνει κάτι αυτό? Είναι δηλαδή μια κίνηση πολιτική και διπλωματική ή σημαίνει κάτι και στρατιωτικά?
4: Για να γίνει κάτι στρατιωτικά, κύριε Σαββίδη, ξεκινάει από τις πολιτικές ηγεσίες κατά κύριο λόγο. Δηλαδή βρίσκουν ένα πεδίο συμφωνίας και μετά ορίζουν και κάνουν τακτικά κάποιες ασκήσεις κτλ. Για αυτές τις συμφωνίες πάντα ήμουν επιφυλακτικός. Ποτέ δεν έδινα βάρος σε αυτές τις συμφωνίες. Είναι συμφωνίες εκείνης της στιγμής, ανάλογα με τα τρέχοντα συμφέροντα κτλ. Με την Αίγυπτο τα βρήκαμε, υποτίθεται. Με εκείνη τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ έχω αρθρογραφήσει, διαφωνώ κάθετα. Πήρε 40% η Κρήτη, ενώ για τα νησιά της η Αίγυπτο, όταν έκανε συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για τα δύο νησάκια, το Σαναφίρ κάπως έτσι και το Σαφράν, πήρε 100% επίρρεια. Όσοι ασχολούνται με τα γεωπολιτικά το γνωρίζουν. Η συμφωνία ήταν μισοβέζικη, αφήνει απ' έξω τη Ρόδο και το Καστελόριζο και σταματάει κάπου χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς ορίζει. Και αναφέρει βασικά τον 25ο μεσημβρινό, το οποίο δεν είναι και τόσο σωστό γιατί, με τα δεδομένα τα γεωπολιτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις, και εμείς κάνουμε με την Αίγυπτο και άλλοι και η Τουρκία θα κάνει. Δεν μπορεί ο ένας να αποκλείσει τον άλλον σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Και θα θυμίσω το εξής. Μετά τις αγάπες που είχαμε και τις τρέλες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, με τη Γαλλία, όταν πήγε ο Μακρόν στην Τουρκία, δήλωσε «Ναι, εμείς εντάξει θα στηρίξουμε την Ελλάδα μεν, αλλά όχι όταν το πρόβλημά της είναι με την Τουρκία». Ευχαριστώ πολύ. Όταν το πρόβλημά μου είναι με τη Ζιμπάμπουε, θα έρθει να με στηρίξει ο Μακρόν. Το λέω έτσι πολύ δεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι συμφωνίες είναι για να γίνονται για άλλα πράγματα. Αν θέλετε, για μια εφήμερη συνεργασία, για αγοραπολισίες κτλ. Κτλ. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς και αν δεν έχεις δύναμη να στηρίξεις τα συμφέροντά σου, μην ψάχνεις αλλού. Αυτό λέει η παγκόσμια ιστορία, δεν το λέω εγώ.
1: Εδώ, αρχηγέ, φτάσατε στο πιο κρίσιμο ερώτημα, το οποίο σε κάθε στρατιωτικό το κάνω. Όταν δεν έχεις δικά σου οπλικά συστήματα, αρχηγέ, παραγωγή δικό σου πυρομαχικό, να σου το πω έτσι, ώστε την κρίσιμη στιγμή, όταν σου τελειώσουν αυτά που σου δίνουν οι άλλοι και τα αγοράζεις, να μπορείς να συντηρήσεις. Τώρα μιλάμε θεωρητικά, έναν πόλεμο ή μια διαμάχη. Έτσι, δεν θα γίνει κανένας πόλεμος, για να μην φοβάται και αυτός που μας ακούσει και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Λέμε θεωρητικά όμως, όταν έχεις ένα στρατό, βάζεις και το ενδεχόμενο να γίνει και ένας πόλεμος. Αν δεν μπορείς να συντηρήσεις τις στρατιωτικές σου δυνάμεις μόνος σου με οπλισμό, πώς θα μπεις στην περιπέτεια ενός πολέμου? Εδώ τώρα βλέπουμε ότι το Ιράν μπήκε σε αυτή την ιστορία και μάλλον βγαίνει αξιοπρεπώς. Δηλαδή, τα έβαλε με τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου. Υπέστη τις ζημιές, βεβαίως υπέστη τις ζημιές, έχασε την ηγεσία του, έχει χάσει υποδομές κτλ. Αλλά βγαίνει με μια αξιοπρέπεια. Δηλαδή είπε ότι εδώ είναι το όριό σας. Αν θέλετε, ελάτε από εδώ και πέρα στο πεδίο. Και δεν πήγαν οι άλλοι διότι φοβήθηκαν. Αλλά το Ιράν, για να κάνει αυτή τη συντήρηση μέχρι τώρα, είχε και το ίδιο οπλισμό και είχε και οδούς που προμηθευόταν. Τώρα θα μου πείτε και εμείς θα έχουμε οδούς να προμηθευτούμε, αλλά για πείτε μου, ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο? Τι διασφαλίζει δηλαδή μια στρατιωτική περιπέτεια της Ελλάδας, αν δεν έχει η ίδια τη δυνατότητα να εξοπλίσει το στρατό της?
4: Ελάχιστες χώρες αυτόνομα μπορούν να υποστηρίξουν μια επιχείρηση ή ένα πόλεμο, ειδικά κάποιας διάρκειας, σε ό,τι αφορά το δικό μας μέγεθος, και όχι μόνο, και ανάλογες χώρες σαν εμάς. Αυτό που φροντίζουν είναι τα αποθέματα, τα στρατιωτικά αποθέματα 15 ημερών, 30 ημερών, ούτως ώστε να μπορούν να διεξάγουν τις ανάλογες επιχειρήσεις. Και βέβαια αυτό που ρυθμίζει, θα έλεγα, τον πόλεμο είναι η γεωγραφία και οι συνθήκες. Δηλαδή, σε ό,τι αναφέρατε για το Ιράν, δεν ισχύει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν έχει καμία σχέση. Όπως επίσης μία σύραξη Ελλάδας-Τουρκίας δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση Ρωσίας-Ουκρανίας. Φτάνουμε τα 3+ έτη. Δεν συμβαίνουν αυτά. Μία δικιά μας, ένα επεισόδιο στη γειτονιά μας θα είναι της τάξης ορών, 72 ορών, από 4 έως 72 ορών. Δεν θα είναι μεγαλύτερο. Άρα πρέπει να φροντίζει να έχει τα ανάλογα στρατικά αποθέματα και τις ανάλογες δυνατότητες να ανταπεξέλθεις στους σκοπούς και στους στόχους που έχεις θέσει. Σε ό,τι αφορά την βιομηχανία που αναφέρεται, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Η Ελλάδα έχει μικρές δυνατότητες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των δικών της οπτικών συστημάτων. Στηριζόμαστε από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν φροντίζεις μέσω των αποθεμάτων που έχεις και των ανταλλακτικών για να στηρίξεις τα οπτικά σου συστήματα να μπορέσεις να διεξάγεις επιχειρήσεις, όπως ανέφερα, σε χρόνο και σε τόπο, ούτως ώστε να έχεις το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Η εσωτερική βιομηχανία, μην τρέφουμε αυταπάτες, είναι ακόμη στα σπάργανα. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες παραγωγής, εσωτερικής παραγωγής.
1: Μια ακόμη ερώτηση, αρχηγέ, την είχα κάνει και στον αρχηγό ΓΕΣ, ένα αποστρατείακιο, τον κύριο Αλκιβιάρη Στεφανή, που τον είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Η Τουρκία τώρα κάνει το εξής. Οι εταιρείες της βγαίνουν στην Ευρώπη, προφανώς και για άλλους λόγους, δεν το κάνει για αυτό που θα καταλήξω. Επειδή θέλει να συμμετάσχει και στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδεχομένως άμεσα, προσπαθεί να συμμετάσχει έμεσα μέσα από την εξαγορά ή τη συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες. Αν η Τουρκία, και αυτό φαίνεται ότι κάτι είχε συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, γιατί υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα της Καθημερινής, αγοράσει μια ευαίσθητη για μας πολεμική βιομηχανία στην Ευρώπη που μας προμηθεύει ένα εξειδικευμένο είδος οπλικού συστήματος στο οποίο εμείς επενδύουμε. Τι γίνεται τότε? Πώς διασφαλίζεται υπάρχει τρόπος να διασφαλίσουμε ότι αυτή η εταιρεία θα μας δίνει τα οπλικά αυτά συστήματα ή η εταιρεία αυτή τουρκικών συμφερόντων δεν θα παρέχει τους μυστικούς κωδικούς ή του πώς θα τα αντιμετωπίσεις στην γειτονική χώρα?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς ότι προσπαθεί η Τουρκία εδώ και χρόνια να μπει στο safe, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστό. Όμως ποιος θα απεμπολίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον από αυτούς που θα απαρτήσουν το safe, δικά του κέρδη για να τα δώσει σε τουρκικές εταιρείες?
1: Θα αγοράσει μια εταιρεία.
4: Είναι εμπόριο. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν τις δυνατότητες να παράγουν δεν θα πουλήσουν μετοχές και εταιρείες και τα λοιπά σε έναν τρίτο, ούτως ώστε να υποφεληθεί αυτός και να χάσουν αυτοί. Άρα λοιπόν, επιθυμητό από πλευράς Τουρκίας, όχι εφικτό από πλευράς Ευρώπης.
1: Μπορεί να αγοράσει μια εταιρεία, κύριε Αρχή.
4: Το να αγοράσει το λέμε έτσι θεωρητικά. Πρακτικά δεν νομίζω ότι θα το δούμε. Δεν θα το δούμε. Μετοχές μπορεί σε κάποια εταιρεία και τα λοιπά. Αλλά το safe είναι τόσο μεγάλο το πακέτο που συζητάνε στην Ευρώπη, που εκτιμώ ότι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία. Η Τουρκία βέβαια κατάφερε με τα τελευταία 30-35 χρόνια, αναβαθμίζοντας την εσωτερική της αγορά, να πετύχει να ανέβει και να κάνει εξαγωγές. Θα θυμίσω όμως κάτι το οποίο περνάει συνεχώς έτσι, θα έλεγα, κάτω από τα ραντάρ χωρίς να γίνεται κουβέντα. Και για τα F-35 της Τουρκίας και για τα F-16 της Τουρκίας και τι θα γίνει με τις αναβαθμίσεις. Έχει κουραστεί η γλώσσα μου να λέω ότι η Τουρκία θέλει να παράξει το δικό της όπλο και δεν δαπανά χρήματα ούτε για αναβάθμιση στα F-16 ούτε για να αγοράσει F-35. Έτσι τόσο απλά, τόσο ομά. Το είπα πριν 10 χρόνια, όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στο Google και να το δει. Υπάρχει γραμμένο, όταν το 2017 τον Οκτώβριο είπα η Τουρκία δεν θα αγοράσει F-35 και λιδωρήθηκα τους συναδέλφους σας την εποχή εκείνη. Μετά από 10 χρόνια ήρθε η στιγμή να το πω ότι όχι απλά δικαιώθηκα, επιβεβαιώνομαι. Η Τουρκία λοιπόν κοιτάζει το δικό της κομμάτι θέλει να αναπτύξει τα δικά της οπλικά συστήματα, δεν θα μπορέσει όμως να μπει σε ευρωπαϊκή αγορά. Μπαίνει σε άλλες αγορές, αλλά όχι σε ευρωπαϊκή αγορά.
5: Κύριε Πτέραχη, είναι ήδη μέσα η Τουρκία. Έχει αγοράσει την Piaggio Aerospace, έχει αγοράσει τη Leonardo. Είναι ιταλικές εταιρείες που παράγουν οπλικά συστήματα. Είναι ήδη μέσα. Δεν προσπάθει να αγοράσει. Είναι ήδη δικές της εταιρείες πλέον.
4: Όχι. Είναι μετοχικός συνεργάτης. Δεν είναι δικές της εταιρείες.
5: Μα έχει κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο η Τουρκία. Δεν είναι απλά συνεργάτες. Δεν έχει το 20%. Έχει το 100% των εταιριών.
4: Και αυτό δεν μου λέει τίποτα όταν η εταιρεία είναι κάτω από κρατικό έλεγχο. Η Leonardo είναι κάτω από κρατικό έλεγχο, κάτω από τον έλεγχο της Ιταλίας, και σας γνωρίζω για να ξέρετε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να εξάγει πολεμικό υλικό χωρίς την έγκριση της χώρας. Εμείς όταν αγοράζουμε από την Αμερική δεν πάμε στην εταιρεία Τάδε, Boeing, Lockheed Martin κτλ. Πηγαίνουμε στην Αμερικάνικη κυβέρνηση για να αγοράσει η Ελλάδα από τη Leonardo το 346 αεροπλάνο, 345, το τάδε οπλικό σύστημα, το C27, δεν το αγοράζει από τη Leonardo. Το αγοράζει από την Ιταλική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που ελέγχει την εταιρεία και όχι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα πώς γίνονται οι αγοραπολισίες στα οπλικά συστήματα. Δεν μπορώ να αγοράσω το Leopard αν δεν μου το εγκρίνει η Γερμανία, η κυβέρνηση της Γερμανίας, όχι η εταιρεία που το παράγει. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό σε αυτό.
5: Ναι, και κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Αλλά αυτό που λέω πρακτικά είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, η Piaggio Aerospace και η Leonardo παράγουν και πουλάνε αυτή τη στιγμή. Παράγουν υποτουρκική ιδιοκτησία και πουλάνε υποτουρκική ιδιοκτησία. Συμμετέχουν στο SAFE ως ιταλικές εταιρείες. Άσχετα που το 100% το έχει η Τουρκία. Τι συζητάμε επομένως? Η Ιταλία, απ' την άλλη, έχει μια άριστη αμυντική σχέση με την Τουρκία. Όπως βλέπουμε να έχουν άριστη αμυντική σχέση με την Τουρκία και η Γερμανία και η Ισπανία, η οποία έχει αγοράσει 200 εκπαιδευτικά χουρτζέτ από την Τουρκία. Όπως βλέπουμε τη Ρουμανία, η οποία έχει παραγγείλει και έχει ναυπηγήσει φρεγάτα στην Τουρκία. Έχουμε δηλαδή, μιλάμε για ένα σεφ το οποίο το έχουν παραβιάσει με 100 διαφορετικούς τρόπους. Έχουν βρει τους τρόπους οι Τούρκοι και είναι μέσα. Και εμείς συζητάμε σε επίπεδο θεωρίας ακόμη για το πώς θα τους αποκλείσουμε.
4: Είναι λάθος να συζητάμε αυτό το πράγμα. Οι εταιρείες έχουν τα δικά τους συμφέροντα, έχουν τα δικά τους κέρδη. Οι χώρες, ανά περίπτωση, έχουν τις δικές τις συμμαχίες και τα δικά τους όρια.
5: Μα εδώ σας ανέφερα ήδη, τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο SAFE.
4: Κύριε Ευτυχή,
5: δηλαδή, Ισπανία, Γερμανία, Ρουμανία, αγόρασε τη φρεγάτα, Ιταλία, αυτές οι χώρες συμμετέχουν στο SAFE. Δεν είναι ωραία. Κάπου σε μια χώρα της Αφρικής.
4: Θα σας δώσω κάτι που δεν γνωρίζετε και είναι πρώτη φορά που θα το πω. Το 2018, λοιπόν, οι παραγγελίες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασε το 12% της παγκόσμιας σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά των F-16. Ξέρετε τι είπαν οι Αμερικάνοι? Μέχρι εδώ δεν μπορώ να σου δώσω άλλα ανταλλακτικά. Δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω από αυτό. Γιατί υπάρχει πλαφόν, υπάρχει ένα όριο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο οι αγορές. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που οι εταιρείες εξυπηρετούν. Και όλα αυτά κάτω από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, λοιπόν, όσα λεφτά και να έχεις, σε σταματάει μέχρι ένα σημείο. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μην μπερδεύουμε την πολιτική με την παραγωγή, τα συμφέροντα είναι από κάτω, είναι και πολιτική εμπλεγμένη, είναι και 1000 πράγματα και κέρδη και περιουσίες κτλ. Όμως υπάρχουν κάποια όρια τα οποία δεν μπορούν να παραβιαστούν.
5: Μα όταν η Τουρκία υπογράφει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία συμμετέχει και η Γαλλία και η Γερμανία με το Eurofighter, πού είναι αυτός ακριβώς ο τρόπος προστασίας
4: δηλαδή,
5: μας.
4: Εσείς πιστεύετε ότι θα σταματούσε η αγορά του Eurofighter? Και θέλετε να σας πω και κάτι. Πάλι θα σας το πω για πρώτη φορά. Μακάρι να τα πάρει. Είναι δεύτερη φορά που το λέω.
5: Ναι, αυτό το έχω, το έχω ακούσει από εσάς, αλλά με προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι μαζί με τα Eurofighter έχει διαπραγματευτεί με τη Γαλλία και θα πάρει και τους μετέωρ.
4: Αυτό έρχεται δεύτερο.
5: Γιατί ωραία, απλά, προσέξτε λίγο, γιατί απλά δεν φροντίσαμε να βάλουμε μια ρήτρα μέσα στις συμφωνίες που υπογράφουμε μη πώλησης όπλων τα οποία μας αφορούν απόλυτα, όπως είναι η Μέτεωρ.
4: Αυτό που λέτε είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο, εμπορικά είναι ανέφικτο.
5: Είναι ανέφικτο.
4: Δεν μπορώ να πω σε μία χώρα, δεν θα πουλήσεις στον τάδε. Είναι ανέφικτο.
5: Υπογράφοντας συμφωνίες, κύριε Πτέραρχε, υπάρχει σαν ρήτρα. Στις τελευταίες που έχουμε υπογράψει με τη Γαλλία, το έχουμε βάλει για κάποια οπλικά συστήματα ως ρήτρα, ότι το τάδε όπλο δεν θα το πάρει η Τουρκία.
4: Έχετε την εντύπωση ότι αν φτάσουν να συμφωνήσουν οι δυο τους ότι δεν θα παραβιαστεί αυτή η συμφωνία? Έχετε αυτή την εντύπωση?
5: Με αυτή τη λογική.
4: Και για τα Eurofighter, συγγνώμη, για τα Eurofighter. Γνωρίζετε πόσα Eurofighter έχει η Γερμανία?
5: Δεν θυμάμαι τον αριθμό, πάντως είναι πολύ μικρός.
4: Αφήστε το. Δεν ερώτηση για να σας τσεκάρω. Θα απαντήσω εγώ πόσα έχει. 212. Ξέρετε πόσα πετάνε? Ούτε αυτό το ξέρετε. Ούτε το 15%. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι να τα πάρει. Έτσι για να κλείσει το θέμα.
5: Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι σας
4: φτάνει. Όχι εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Ευτυχίδη και αγαπητοί φίλοι. Είναι όχι πώς θα έχω, πώς θα εκμεταλλεύομαι, πώς θα πετάω. Όταν ο συνάδελφός μου δίπλα μου έκλαιγε, ο Κάρλο Μίλνερ, ότι πετάω μόνο ούτε το 15% των αεροσκαφών και πρότεινε να αγοράσει το F-35 Γερμανία το 2018 και τον όθησαν στην έξοδο και ο επόμενος αρχηγός ξανά πρότεινε το F-35 γιατί το Eurofighter δεν έχει διαθεσιμότητα. Θέλετε να σας πω τις διαθεσιμότητες των Μιράζ και των Ραφάλ στη Γαλλία, όχι στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί εύκολα κάνουμε κρίση. Πόσα Μιράζ έχει η Γαλλία και να σας πω πόσα πετάνε. Να σας δώσω διαθεσιμότητα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Αγοράζω, έχω και το βλέπω στο ράφι. Το θέμα είναι τι εκμεταλλεύομαι, πόσα οπλικά συστήματα έχω, τι διαθεσιμότητα έχω, τι όπλα έχω, τι σκοπούς έχω από την πολιτική μου ηγεσία, τι θέλει να κάνει, πού θέλει να πάω, σε ποιους στόχους θέλει να πάω.
5: Προφανέστατα έτσι είναι, κύριε Πέρα. Θα σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία με διάφορα παράθυρα έχει καταφέρει και είναι στο safe. Πολύ δε περισσότερο ότι στείνει βιομηχανίες, για παράδειγμα η Bayraktar έχει στήσει 2 βιομηχανίες παράγουν δρόμους στην Ουκρανία. Η Bayraktar είναι αυτή που αγόρασε την Piaggio Aerospace, τη Leonardo. Η Τουρκία έχει πουλήσει 200 χουρτζέτ στην Ισπανία. Με την Αίγυπτο, γιατί αναφερθήκατε πριν, έχω αναφερθεί από την πρώτη μέρα ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου είναι περίεργες. Έχει υπογραφεί μέχρι και συμφωνία για το δικό τους μαχητικό, αυτό το χάρτινο που βλέπουμε, το ΚΑΡ, έτσι, στο οποίο συμμετέχει η Αίγυπτος ως κομμάτι το οποίο θα παράγεται στην Αίγυπτο. Η Τουρκία έχει πάρει προπαραγγελίες κατά ένα περίεργο τρόπο για αυτό το ΚΑΡ και από την Αίγυπτο και από το Κατάρ, από το Κατάρ από το οποίο πήρε και 30 Eurofighter. Επομένως, δεν μπορεί να κρύβουμε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Προφανέστατα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει με κάποιο τρόπο να κλείσουμε όλες τις εξόδους της Τουρκίας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή,
1: λοιπόν, την απάντηση του αρχηγού.
5: Μισό λεπτό, Παντέλη. Όταν έχεις μια μόνιμη απειλή, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι ναι μεν αλλά και θα δούμε και να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Πρέπει να κόψεις όλες τις οικονομικές ενισχύσεις προς την Τουρκία. Τον χάσαμε τον αρχηγό.
6: Όχι, εδώ είμαι.
4: Κύριε Αρχηγητή, δεν είναι το ναι μεν αλλά. Δεν μπορώ να αποκρίσω τον άλλον. Εγώ πρέπει να ισχυροποιηθώ. Αν βλέπω τον γείτονά μου που έχει προοδεύει, που γίνεται πιο πλούσιος και εγώ απλά τον ζηλεύω, εντάξει, να καθίσω να τον κοιτάζω. Εγώ πρέπει να φροντίσω να γίνω πιο πλούσιος, όχι μέσω των άλλων. Εγώ πρέπει να εργαστώ. Εγώ πρέπει να εξασφαλίσω τα μέσα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, ας ολοκληρώσει ο αρχηγός και να τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί βλέπετε ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες. Αρχηγέ, κύριε... το τελευταίο σας σχόλιο.
4: Ναι, κύριε Σαββίδη, έχουμε δαπανή, όχι, δαπανάμε πολύ θεά ουσία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Σ' αγαπάνε όταν είσαι ισχυρός. Και θα φύγω από τα στρατιωτικά, θα πω ένα παράδειγμα που διάβασα προχθές. Είναι γνωστός ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που μας ακούει που δεν τον ξέρει. Βγήκε λοιπόν ο Ζητιάνος και βγήκε στη Νέα Υόρκη. Και δεν τον έδωσε κανείς σημασία, ούτε γύρισε κανείς να τον κοιτάξει. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε: όταν είμαι Ζητιάνος δεν με βλέπει κανένας. Όταν βγαίνω μπροστά στην οθόνη, με ξέρουν όλοι και με βλέπουν όλοι και όλοι έρχονται να μου ζητήσουν αυτόγραφο. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό παράδειγμα ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε εμείς τι κάνουν οι άλλοι, αλλά τι κάνουμε εμείς. Εμείς πώς θα γίνουμε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί, τέτοιοι ούτως ώστε να αποτελούμε φόβητο. Αν δεν με φοβάται ο άλλος, τότε θα το τολμήσει. Αυτό είναι το διατάφτα στο κλείσιμο λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε μια ή δύο εβδομάδες σε μια εκπομπή για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κύριε Αρβανίδη και κύριε Μπέτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας παρακαλούσα όταν κάνουμε την εκπομπή για το τόξο, το τουρκικό και πώς επηρεάζει η Τουρκία αυτό το τόξο, με συγχωρείτε το μουσουλμανικό και πώς επηρεάζει, να μας βοηθήσετε κι εσείς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Σύγκρι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πόσες υπογραφές?
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε? Τα λέμε σε ρί. Και χθες εδώ, όχι στη φάρμα, στο τρίτο θέμα. Ελπίζω να το παρακολουθήσατε.
0: Δεν πιστεύουμε να μην το παρακολουθήσατε.
1: Και να μην το παρακολουθήσατε, έχετε άπλετο χρόνο να το κάνετε. Σαββατοκύριακο έρχεται, δεν νομίζουμε να έχετε καμιά δουλειά. Δεν έχει και πάρτι The Press Project αυτό το Σαββατοκύριακο για να απασχοληθείτε.
0: Η Λιάνα και Νεκταρία σε ανελαίει το promotion όταν κάθονται στην φάρμα. Δηλαδή τώρα δεν πέρασαν ούτε 10 δευτερόλεπτα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Η Λιάνα Ζερβού απέναντί μου. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast. Σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, φωνάζει το chat η Λιάνα.
1: Η Λιάνα! Έτσι μπορώ να το κάνω. Τόσο καλά όσο η Νεκταρία.
0: Το φώναζα στην Νεκταρία και στο πάρτι. Δηλαδή ήταν η Νεκταρία πίσω από το μπαρ. Ερχόντουσαν άτομα για να παραγγείλουν και φώναζαν Νεκταρία!
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Νεκταρία! Ένα τζιν.
1: Αχ, παιδιά, ήταν πολύ συγκινητικά στο πάρτι. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο έχετε πράγματα να κάνετε. Ξεκινάει το Books and Beers να πάτε. Θα έχει πάρα πολύ ωραία βιβλία και ενδιαφέρον. Και είναι και το Φεστιβάλ των Αναιρέσεων, που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρουσες και αντιπολεμικές εκδηλώσεις. Και έχει και ωραίους καλλιτέχνες το βράδυ, αλλά μην πάτε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι. Και επίσης, αυτά για τις εξόδους σας και για τις αγορές σας.
1: Ναι, είμαι εδώ να σας ενημερώσω πολιτισμικά τι μπορείτε να κάνετε, έτσι να περάσετε ωραία.
0: Είναι στο e-shop του The Press Project, βρίσκονται τα μπλουζάκια μας.
1: Και σας έχουμε και επιλογές ενδυματολογικές για να εμφανιστείτε σε όλα αυτά τα μέρη που σας προτείναμε, ναι. Με t-shirts του The Press Project.
0: Είναι σαν αυτό, απλώς λίγο διαφορετικό, μπλε και με λόγο. Δεν ξέρω να το περιγράφω καλά.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι το έχουν δει αρκετές φορές, βέβαια. Αλλά... ναι, παρόλα αυτά, το δικό μου δεν μπορώ να το παρομοιάσω με κάποιο τρόπο, περισσότερο με κορμάκι κολύμβησης μοιάζει, αλλά...
0: Είναι σαν της Ηλιάνας, απλά...
1: Σε κάτι
0: όχι.
1: Άλλο, ναι.
0: Απλά άλλο, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε λαμπερινή Θωμά.
1: Θα έχουμε βιντεοληπτικό υπερθέαμα. Το πιο σημαντικό βέβαια θα είναι η λαμπρινή Θωμά στο τέλος, που έχει αρχίσει και κάνει και βίντεο τις εκπομπές της, σε περίπτωση που δεν έχει ακουστεί αρκετά σε αυτή την εκπομπή, να το υπενθυμίσουμε.
0: Ναι, και σε ένα λίγο αργοπορημένο πάρτι γενεθλίων της λαμπρινής Θωμά. Δεν ξέρουμε αν ήταν ένα προσωπικό δώρο του Ντόναλντ Τραμπ χθες στη λαμπρινή Θωμά το ότι ανακοίνωσε για 35η φορά ότι είναι κοντά στη συμφωνία. Μάλλον είναι αυτή τη φορά, να το πούμε. Αλλά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε πολύ Κυριακό Μητσοτάκη. Πολύ Κυριακό Μητσοτάκη. Οι γνώμες δίστανται για το αν πρέπει να βάλουμε Κυριακό Μητσοτάκη στο chat. Βλέπω σχόλιο. Ναι. Βαστάει. Ναι, εσάς θέλω να ακούσω μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Και την άκουσες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Θα έλεγα ότι την ακούσαμε εμείς για να μην χρειαστεί να την ακούσετε εσείς όλοι και να έρθουμε εδώ πέρα να σας δείξουμε έτσι τα πιο ζουμερά.
0: Ναι. Πώς να διαλέξεις κιόλας. Είναι όλα τόσο ναι. Ωραία.
1: Ναι. Πραγματικά, ούτε τίτλο δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε από όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Κάντε κανένα διαγωνισμό με κληρώσεις εισιτηρίων χωρίς επιστροφή, προτείνει. Και απ' την άλλη, έχουμε Mr. Yellows, με τον οποίο τα είπαμε στο πάρτι. Τι στο διάλογο, τρεις μέρες back to back Μητσοτάκης.
1: Εγώ δεν είχα πολύ χρόνο να τα πω μαζί σας στο πάρτι. Έτρεχα να βγάλω ψηλά. Σίγουρα εντοπίσατε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μην υπάρχει και να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε κι εμείς.
0: Ο Πουλής έχει βάλει σε λούπα τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Εννοείται. Δηλαδή, μην κοιτάτε που δεν είναι εδώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο Κωνσταντίνος. Βγαίνει η συνέντευξη Μητσοτάκη. Θέλει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος ο Κωνσταντίνος. Οπότε. Στο ταξίδι την έχει στα αυτιά του και ακούει. Και ακούει μάλιστα και στο 0,5 για να πιάσει τα κρυμμένα μηνύματα.
1: Έτσι. Κάνει κριτική ανάλυση λόγου. Διάβαζα για τον Μαδούρο μια κριτική ανάλυση λόγου που είχαν κάνει από το Guardian, νομίζω, για το πόσες φορές αναφέρθηκε το όνομά του από τότε που έγινε η απαγωγή του από τη ΣΥΠΑ και ότι αρχίζει να ξεχνιέται ο πρόεδρος Βενεζουέλας. Και λέω, γιατί κάτσατε να το κάνετε όλο αυτό?
0: Πόσες φορές αναφέρθηκε στο λόγο του Τραμπ?
1: Όχι. Στο λόγο αξιωματούχων στην Βενεζουέλα. Αυτό που μείνανε πίσω.
0: Ναι,
1: ότι αρχίζει να ξεχνιέται από τη χώρα. Άρα ούτως ή άλλως καλή ήταν η απαγωγή του, έτσι κι αλλιώς δεν νοιάζεται κανένας που έφυγε. Κάπως έτσι ήταν το συμπέρασμα, ας πούμε.
0: Διακριτικά υπάρχει μια συνεργασία μετά την απαγωγή του Μαδούρου. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ισχύει. Αλλά φάνηκε ότι για τη ΣΥΠΑ το ζήτημα ήταν προσωποποιημένο στο Μαδούρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αντιπολεμικά αιτήματα, πετάει ο Πουλής. Νόχι, η Τηλιάνα, δεν γίνεται να λείπει ο Πουλής από σχολιασμό στη συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό την έδωσε χθες. Γιατί ήξερε ότι σήμερα δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί παρακολουθεί. Το είπε χθες ο Κωνσταντίνος ότι δεν θα είναι σήμερα.
0: Νομίζω ναι.
1: Τότε είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Χατζηνικολάου θέλει να αποφύγει την κριτική στη δημοσιογραφική του δράση από τον Κωνσταντινοπούλη.
0: Θα το τολμήσουμε γι' αυτό, δηλαδή θα κάνουμε λίγη κριτικούλα στις ερωτήσεις του.
1: Πολλοί λένε ότι.
0: Οι ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου έχουν ένα μοτίβο. Ρωτάει όσο.
1: Πάντως δεν μαθαίνουμε την δική του άποψη.
0: Κάποιος. Όσο πιο διακριτικά γίνεται, ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σας κατηγορούν ότι. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι. Τώρα, τι την έπιασε την αντιπολίτευση και κατηγορεί την κυβέρνηση, δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Ποια νέα στοιχεία υπάρχουν, πώς τεκμηριώνεται αυτή η κριτική, δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Αντίλογος δεν υπάρχει ποτέ, fact-checking και follow-up δεν υπάρχουν σχεδόν ποτέ και αυτό είναι βασικό κομμάτι, ώστε και μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου μπορεί να πει το ρώτησα. Δεν το ρώτησα για τις υποκλοπές, θα ακούσουμε πώς το ρώτησα για τις υποκλοπές. Δεν το ρώτησα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το ρώτησα για τα φορολογικά. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε με το πρώτο απόσπασμα.
1: Και δεν είναι ότι δεν τα ξέρει αυτά, ότι είναι softball ερωτήσεις ο Χατζηνικολάου. Δεν είναι ζήτημα πειρίας, είναι στρατηγικό.
0: Να ξεκινήσουμε με το πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Αντένα.
2: Έχουμε απανωτές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ο οποίος πια είναι στα 920 ευρώ. Ξεκίνησε στα 650 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να θυμίσω ότι τώρα δίνουμε από το πλεώνασμα του 2025 μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις, 800 εκατομμύρια, fuel pass, χρηματοδότηση του diesel στην Αντλία, 150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί, θα το δούνε οι συμπολίτες μας στα τέλη Ιουνίου, αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ. Αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και πρέπει να σας πω.
3: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών που βρίσκεται.
2: Η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
3: Δηλαδή, αν τις αυξήσεις που αναφέρατε τις κατατρώει.
2: Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
3: Τώρα, εδώ έχετε μία κριτική.
2: Αφήστε να τελειώσω. Και θα απαντήσω στο ερώτημα.
3: Αναμένω.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
3: και πω το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Θα τους πω το εξής. Από το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω. Διότι τι γίνεται όταν
3: να κάνω τη διακοπή.
2: Τι γίνεται όταν μειώνει κανείς το ΦΠΑ, ουσιαστικά η μείωση του ΦΠΑ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μειώσαμε 30%.
3: Αυτό όμως είναι και θέμα ελέγχου.
2: Όχι μόνο. Μειώσαμε 30% το ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Ρόδου. Οι μειώσεις στις τιμές ήταν τελικά πολύ μικρές.
1: Σας λένε, γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Είναι πολλά λεφτά και δεν φτάνει και στον καταναλωτή και εκεί που το κάναμε δεν έπιασε και γενικά πολλές απαντήσεις μαζί. Μπορούσε να μείνει σε μία. Είναι μεγάλο.
1: Θα δούμε ότι το έκανε μέχρι και η Κύπρος, έτσι. Δεν είναι τόσο μακριά μας.
0: Δεν είναι μόνο η Ισπανία. Πάρα πολλές χώρες στα μέτρα στήριξης μετά την επίθεση, είπα και Ισραήλ στο Ιράν, ανακοίνωσαν μειώσεις στους φόρους στα καύσιμα, μειώσεις στο ΦΠΑ. Η Γερμανία είναι μία από αυτές, μείωση στο φόρο των καυσίμων. Η Κύπρος είναι μία άλλη. Έχει μείνει λίγο πίσω στη συζήτηση για την Ισπανία που υπήρχε πριν αρκετούς μήνες. Τώρα για το κομμάτι, είναι προφανώς θέμα ελέγχων και είναι η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τους έμεσους φόρους. Παραδέχεται κιόλας ότι είναι πολλά τα λεφτά και ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία βγάζουμε χρηματοδοτούνται από τους έμεσους φόρους. Συγκεκριμένα είναι στο μισό. Τα μισά έσοδα είναι από έμεσους φόρους, ΦΠΑ συν τους διάφορους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτά σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών για το 2025. Είναι 48% τέλος πάντων των συνολικών εσόδων, κάπου εκεί. 35 από τα 71. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται την μείωση.

0: ή το 150, το οποίο ακόμα έρχεται. Έρχεται από πάρα πολύ μακριά αυτό το 150. Πριν δύο μήνες εξαγγέλθηκε, τέλος Ιουνίου θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν είναι αφορά εμάς τώρα, δεν είναι και ο Κωνσταντίνος που είναι πατέρας εδώ πέρα να τοποθετηθεί ως ειδικός.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σαν πατέρας.
0: Ναι. Και πείτε, λέει κιόλας, πείτε ποιους φόρους θα μειώσετε, θα αυξήσετε, έχουμε κάποιους υπόψη, δηλαδή τον υψηλό πλούτο. Τους ναι. Φόρους στα μερίσματα που καμαρώνει ότι τους μείωσε, για παράδειγμα.
1: Ας έχουμε πούμε, πολλούς. Αντί να δίνεις επιδόματα κάπως στις ναυτιλιακές, που βρήκες μια ευκαιρία λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, θα μπορούσες, ας πούμε, αυτό... Να μην το κάνεις, να επιβάλλεις με κάποιον άλλο τρόπο να μην αυξηθούν οι τιμές. Βασικά θα έπρεπε να επιβάλλεις να μειωθούν, έτσι, γιατί είναι τρομερά ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γιατί δεν είναι ότι θα έχει και κάποιο τρομερό κόστος στο κέρδος του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, επιλέγεις να ακολουθήσεις αυτά τα μέτρα που είναι και πάρα πολύ καλά επικοινωνιακά.
0: Ναι, και λέτε για το υπερπλεώνασμα. Προφανώς το υπερπλεώνασμα, επειδή δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει και τον επόμενο χρόνο, ενώ οι στόχοι θα υπάρχουν, πραγματικότητα δεν μπορεί να δοθεί μόνο σε τέτοια πρόσκαιρα επιδόματα και σε ελάχιστες γενικές μειώσεις φόρων. Γι' αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Παραδέχεται ότι ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να παράγει υπερπλεώνασματα για να εξυπηρετεί το χρέος. Αυτά έχουν προκύψει και από ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι πάω και θυμάμαι, οι συμφωνίες μέχρι το 2060 για τα πλεωνάσματα άνω του 2%. Είναι η γνωστή τακτική. Δεν μπορεί να φύγει η κυβέρνηση από αυτήν την γνωστή τακτική. Βγάζεις πάνω, πανηγυρίζεις πόσο καλά πάνε τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης που αυξάνονται εν μέσω πληθωρισμού και βοηθάει τα κρατικά ταμεία ο πληθωρισμός, και στη συνέχεια μοιράζεις διάφορα επιδοματάκια.
1: Ναι, και έχεις και όλη την προεργασία του τριμήνου πριν τη ΔΕΘ, του τριμήνου μετά τη ΔΕΘ, που περιμένουμε να τα ανακοινώσεις, που συζητάμε ό,τι τα ανακοίνωσες.
0: Πότε θα εφαρμοστούν, γιατί θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 2027 τα περισσότερα που θα ανακοινώσει.
1: Και θα τα δείτε από τότε και έχουμε μια διαρκή τέτοια συζήτηση που βέβαια εξυπηρετεί πάρα πολύ και την εναλλαγή, ας πούμε, της συζήτησης και του δημόσιου διαλόγου από πραγματικά σοβαρά θέματα.
0: Βλέπω και ένα σχόλιο. Το θέμα είναι ότι μέτρα τύπου απλά μειώνω ΦΠΑ κλπ. Δεν αρκούν. Χρειάζεται βούληση να σπάσουν καρτέλες στην αγορά. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Και να ακούσουμε το επόμενο βίντεο.
1: Για να ακούσουμε.
2: Γίνεται πολύ αναφορά για τη Βουλγαρία. Συγκρίσεις τελείως άδικες και ανυπόστατες. Βουλγαρία και Ρουμανία σήμερα έχουν ελλείμματα της τάξης του 7 και του 9%. Άρα την επόμενη μέρα σας διαβεβαιώνω ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν θα παρέχουν στήριξη στους πολίτες, θα κόβουν μισθούς και θα αυξάνουν φόρους. Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Έρχομαι λοιπόν ευθέως στο ερώτημά σας. Πράγματι, την πρώτη τετραετία οι επιχειρήσεις βοηθήθηκαν πολύ. Φορολογία εισοδήματος μειώθηκε, εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν, φορολογία μερισμάτων κατέβηκε σημαντικά, πολλά επενδυτικά κίνητρα. Στη δεύτερη τετραετία στρέψαμε πολύ περισσότερο μέχρι στιγμής την προσοχή μας στους μισθωτούς και σε ένα βαθμό και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ακούω αυτό το οποίο λέτε. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από τώρα.
3: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Και να μην ξεχνάμε πια ότι μην αντιμετωπίζουμε τους δημόσιους υπαλλήλους ενία. Δείτε τι κάνουμε με τους γιατρούς, ας πούμε. Οι γιατροί έχουν δει σημαντικότερες αυξήσεις, έχουν δει αφορολόγητο, παραδείγματος χάρη, στις υπερορίες, οι ένστολοι μας έχουν δει αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον 13ο μισθό.
1: Μα τα δρομολογούμε. Γιατί διεκδικείτε, ας πούμε, τα αναφέρετε εργασιακά σας δικαιώματα, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός?
0: Έχει σχεδόν δοθεί. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι που ακούτε είναι σαν να έχετε πάρει 13ο μισθό. Οι αυξήσεις είναι περίπου μισός. Στρογγυλοποιείς προς τα πάνω και είναι σαν να έχετε πάρει και 13ο μισθό. Απλώς δεν το καταλαβαίνετε.

0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο θέμα αντίληψης δική σας.
0: Άμα βλέπατε αρκετό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα χορταίνατε από τα λόγια του. Οπότε δεν θα είχε και πολύ μεγάλη σημασία το να το δείτε και στην τράπεζά σας αυτό. Mm-hmm. Το να το δείτε έτσι στο λογαριασμό σας στο σούπερ μάρκετ. Τα ετοιμάζουμε.
1: Είστε και αχάριστοι που δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε πάρει μισό 13ο μισθό. Δηλαδή είστε στους 12,5 μισθούς αυτή τη στιγμή. Γιατί οι αυξήσεις στο μισθό για κάποιο λόγο μετράνε για άλλους μισθούς, όχι για αυξήσεις στο μισθό. Θα μείνουμε στο αρχικό που είπε.
0: Βουλγαρία.
1: Όπου μιλάει για τις συγκρίσεις που γίνονται γενικά με Βουλγαρία και Ρουμανία. Δεν γίνονται γενικά. Δεν είναι ότι κάποιος αποφασίζει ξαφνικά να μας βάλει έτσι. Μας βγάζουν τα στοιχεία εκεί πέρα. Στην αγοραστική δύναμη, τα στοιχεία της Eurostat μας βγάζουν τελευταίους μαζί με τη Βουλγαρία. Οπότε έρχεται εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: μη κοιτάς που τώρα η Ρουμανία μας έχει προσπεράσει και η Βουλγαρία μας έχει φτάσει. Ξέρεις τι έλλειμμα έχουν αυτοί. Στο μέλλον μπορεί να πέσουνε. Εμείς εκεί θα είμαστε, προσθέτω εγώ, αλλά οι άλλοι μπορεί να πάνε χειρότερα. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή ελπίδα και για να είμαστε αισιόδοξοι εδώ πέρα, γιατί κάποιοι λένε ότι είμαστε μίζερη εκπομπή και δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να επιστρέψουμε στην πρώτη-τελευταία θέση, Λιάννα, στην αγοραστική δύναμη, τέλεια, όταν η Βουλγαρία μαζέψει το έλλειμμά της.
0: Γιατί δεν έχει σημασία το αν εσείς κόβετε, ας πούμε, ιατρικά έξοδα, κόβετε γεύματα και τέτοια πράγματα. Σημασία έχει να δείτε ότι περάσαμε τη Βουλγαρία. Αυτό μου θύμισε, στο είπα και έξω. Όταν σου έλεγε η μαμά σου τι έγραψε και το άλλο το παιδάκι καλύτερα από σένα στο τεστ, και εσύ δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα παιδάκια. Σημασία έχει τι κάνω εγώ. Εδώ πέρα τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί και
1: είπαμε, είπαμε ότι αυτό συνέβαινε μόνο σε σένα, δηλαδή συνήθως πήγαινε λίγο ανάποδα.
0: Ναι, με εμένα ήταν λίγο αντίστροφα,
1: ναι, ωραία, τάξη.
0: Τα πράγματα, αλλά πολύ συχνά, επειδή διαμαρτύρονται κιόλας που τους συγκρίνουμε στις περιπτώσεις που εμείς είμαστε στον πάτο, και εκείνοι τις συγκρίνουν στις περιπτώσεις, ας πούμε, που μπορεί να ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, και σου λένε δεν είμαστε και τελευταίοι.
1: Στην αγοραστική δύναμη, σε αυτό συγκρίνουμε, είμαστε τα ίδια. Τώρα θα σε συγκρίσουν ότι εμείς έχουμε πλεόνασμα και άλλοι έλλειμμα. Και να το μαζέψουν. Δεν με εξετάζουν να πούνε, έχουν μπει στο ευρώ, τι έχουν. Ναι. Θα έρθει η ώρα να το, θα τους πούνε να το μαζέψουν, τέλος πάντων. Έβλεπα και αυτό που είχε βγει μετά την νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision, ότι είναι Eurovision και μετά μνημόνιο, ότι έρχεται. Είναι είσοδος στο ευρώ, Eurovision, μνημόνιο.
0: Υπήρχε τέτοια σύνδεση, δεν το,
1: ναι.
0: Δεν το άκουσα.
1: Θα κληθούν να μεταρρυθμιστούν, θέλουμε να πούμε και εμείς. Είναι πολύ ωραίο που πλέον γίνονται, μας βάζει στη συγκρίση. Δηλαδή ξεκινάς το 2019, ανάπτυξη, δουλειές. Η Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και καταλήγεις 7 χρόνια μετά να είσαι φάση. Ναι, είμαστε κοντά στη Βουλγαρία, αλλά αυτοί δεν τα πηγαίνουν καλά δημοσιονομικά, ενώ εμείς είμαστε πολύ καλοί δημοσιονομικά και δεν θέλω να συγκρινόμαστε, που είναι μια σαφής αποτύπωση της κατάστασης, των μέτρων σύγκρισης.
0: Και είμαστε και οι πιο εντατικά εργαζόμενοι και οι πιο κακοπληρωμένοι.
1: Ναι, εν τω μεταξύ έχουμε μικρότερη αγοραστική δύναμη για να έχουμε αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, λέει ο Καρατζιάς, ισχύει.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι βασικά η ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσθήκη. Εγώ σκέφτομαι όλη αυτή την ώρα από το προηγούμενο βίντεο που ακούσαμε, το πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, ας πούμε, για να πάνε στην μείωση των έμεσων φόρων. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να μην πολλαπλασιάσουμε τόσο πολύ τους μισθούς των Μητροπολιτών.
1: Απάντησε αυτό.
0: Βέβαια, έδωσε μια πάρα πολύ πιστική απάντηση. Δεν ξέρω, εσένα σε.
1: Ότι είναι πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Εντάξει. Πολύ, πολύ διαφορετικοί κλάδοι έχουν διάφορα πάγια αίτηματα.
0: Και είναι και πάγιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων να επιστρέψει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται.
1: Και ότι, ήταν οι μισθοί των Μητροπολιτών ήταν κάτω από αυτούς των Μουφτίδων.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα έχουμε έτσι ένα ισλαμοφοβικό μπαλάκι με έναν τρόπο.
1: Δεν ξέρω, ισλαμοφοβικό. Σίγουρα ότι ένα κλείσιμο του ματιού προς την ακροδεξιά πτέρυγα. Ότι εντάξει, τώρα είναι θέμα ορθόδοξης τιμής. Δεν ξέρω. Πάντως αυτή ήταν η απάντηση για ένα ζήτημα που όντως έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και συγκρίσεις. Ειδικά όταν μιλάμε για υπερδιπλασιασμό. των αποδοχών. Είναι με τι θες να συγκρίνεις. Δηλαδή, θες να συγκρίνεις με μουφτή, θες να συγκρίνεις με τις αυξήσεις που δεν έχουν δει, με το τι αυξήσεις έχουν δει συνταξιούχοι στο ίδιο διάστημα. Για παράδειγμα, είναι όλα θέμα σύγκρισης, θέμα οπτικής.
0: Και είναι πραγματικά εξοργιστικό όταν έχουμε εικόνες από δημόσιους υπαλλήλους σε νοσοκομεία στα νησιά, σε σχολεία στα νησιά και σε περιοχές της επαρχίας που αναγκάζονται να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους, δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκη τους. Να έρχεσαι και να λες ότι ναι, έχουν γίνει αυξήσεις, αλλά δεν τις έχετε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά και νομίζω αυτό είναι υπέραρκετο.
1: Ναι. Να δούμε το επόμενο βίντεο.
2: Η προτεραιότητα πρέπει να είναι στο πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο στην τσέπη του νοικοκυριού. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Εάν δεν είχαμε το πρόβλημα του συσσωρευμένου πληθωρισμού, αυτό θα το βλέπαμε πολύ πιο έντονα. Δυστυχώς αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, γιατί ακούω και μια μεγάλη κουβέντα ότι η ελληνική αγορά έχει ζητήματα λειτουργίας, πιθανώς να έχει. Αλλά γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή, η οποία όποτε χρειάζεται βάζει πρόστιμα. Γι' αυτό βάλαμε πλαφόν. Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός και έχετε κάνει πολύ οικονομικό ρεπορτάζ. Το να βάζεις πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους μιας εταιρείας είναι έντονα παρεμβατικό.
3: Δεν είναι ό,τι πιο φιλελεύθερο.
2: Λοιπόν, είναι έντονα παρεμβατικό μέτρο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή. Μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη ανά πάσα στιγμή να μπορεί να συγκρίνει τιμές.
3: Μερικά πρόστιμα ίσως πρέπει να γίνουν πιο τσουχτερά. Θέλω να πω, τα προϋπολογίζουν ορισμένοι από τους κερδοσκόπους τα πρόστιμα και προφανώς αποτελούν μικρό μέρος του κέρδους που έχουν από την
2: ασχροκέρδεια. Ο σκοπός μου θα ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
3: Και ίσως και κανένα λουκέτο να βλέπουμε
2: είναι μια
3: πιο συχνά.
2: Καινούρια. Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι. Ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
0: Μάλλον δεν εκτιμούμε αρκετά τις ιδεολογικές υποχωρήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Κάνει παρεμβατισμό. Παρενεύει στην ελεύθερη αγορά.
0: Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός. Έκανα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Μιλάμε για συνθήκες ακραίας κρίσης. Ξέρω εγώ, παπειλή την παγκόσμια οικονομία και έβαλες μισό πλαφόν, ξέρω εγώ, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, είτε συγκεκριμένα είδη, είτε στο κομμάτι των καυσίμων, το έβαλες στον τελευταίο τροχό της αμάξης στα πρατήρια και όχι στα δηληστήρια. Και λες, ναι, ήταν ένα πολύ παρεμβατικό μέτρο. Είναι περίοδος κρίσης. Περίοδος κρίσης παρεμβαίνει το κράτος. Το μάθαμε στην πανδημία. Ναι. Η ελεύθερη αγορά πάει περίπατο σε περίοδους κρίσης. Το τελευταίο το θα κάτσουν σε ένα τραπέζι, λέει, η κυβέρνηση, η βιομηχανή και ένα συμβόλαιο κοινωνικής ευθύνης. Mm-hmm. Όπου θα συμφωνήσουν αυτοί ότι η ελληνική κοινωνία δεν τα πάει καλά, η Ιλιάνα. Δεν τα πάει καλά. Στενάζει. Η ελληνική κοινωνία θα συμφωνήσουν οι βιομηχανοί και οι σούπερ μαρκετάδες και θα πρέπει
0: καλά
1: να ρίξουν τις τιμές.
0: Είναι...
1: Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό.
0: Έτσι μία... Ναι. Την ελληνική αστυνομία.
1: Την πατριωτική σφορά. Το ίδιο είναι.
0: Ελλάς.
1: Γιατί εμείς όταν σχολιάζουμε την πατριωτική σφορά λέγαμε ότι είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και έχετε εδώ και ο Γιώργος Μητσοτάκης που προφανώς ακούει φαρματοζών και λέει συμβόλαιο κοινωνικής ευθύνης. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά είναι ότι ελπίζουμε, ας πούμε, στην ηθική διάσταση και στην ηθική σκέψη των βιομηχανών να τους πιάσουμε και να τους πούμε «Κοιτάξτε, ο Κοσμάκης δεν αντέχει, δώστε κάτι παραπάνω, αυτή είναι η λύση που προτείνεται».
1: Ναι, και βλέπω και το σχόλιο «7 χρόνια δεν πρόλαβε να κάτσει στο τραπέζι με την βιομηχανία». Τώρα θα κάτσουν. Γενικά έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Θυμόμαστε τα μπινελίκια, όπως έλεγε η σχετική διαρροή του Χρήστου Σταϊκούρα τότε με τους τραπεζίτες. Θυμόμαστε θελοντική εισφορά εφοπλιστών επί Σαμαρά και παρατάθηκε στη συνέχεια επί ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά αυτά δεν συναποφασίζονται, νομοθετούνται. Και για να νομοθετήσεις υπέρ της εξυπηρέτησης κάποιον, πρέπει λίγο να δυσαρεστείς κάποιους άλλους. Δεν πειράζει, έχουν πάρει αυτή μέτρα. Έχουν γίνει τόσες μειώσεις φορολογίας για να γίνει πιο ελκυστική επενδυτικά η Ελλάδα. Δεν πειράζει, μια φορά να δυσαρεστηθούν κι αυτοί.
0: Ναι, αυτά τα πράγματα πρέπει να επιβληθούν προφανώς για να γίνουν. Κανένας βιομήχανος και εργοστασιάρχης δεν θα τα δώσει αυτά τα πράγματα από την καλή του την καρδιά. Έχουμε ένα παράδειγμα έτσι από μια μεγάλη πόλη στη ΣΥΠΑ, που έστω και με μικρά βήματα στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνη φορολογεί τον υψηλό πλούτο και κερδίζει αρκετό ποσοστό για να το κάνει κοινωνικές δομές και να το περάσει στην κοινωνία.
1: Έχουμε ισχυρή ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Θα έχουμε αναβάθμιση του e-καταναλωτής, δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό, αν πιστεύετε θα σας λύσει τα προβλήματα. Η εφαρμογή που απλώς βλέπεις τιμές και μπορείς να παιδί, να ψωνίσεις πιο φθηνά εδώ στο μεταξουργείο, να πας να πάρεις λάδι από το Μαρούσι, ζάχαρη από το Εγάλεο και κάπως έτσι να βρεις τις φθηνότερες τιμές για να δικαστικά θα μπορούσε να το απαντήσει κάποιος και να μην τοποθετείται για να εξελίξει δικαστική υπόθεση. Θα ήταν μια καλή ιδέα που μας λένε πάρα πολλές φορές. Μίλησε για τα σκάνδαλα, ρωτήθηκε, όχι πάρα πολύ, και έχει κολλήσει το stream. Βρίζει ο κόσμος το Βασίλη. Βασίλη,
0: τι γίνεται?
1: Α, ξεκόλλησε. Τώρα εντάξει.
0: Α, ωραία.
1: Για τζάμπατα πινελίκια στο Βασίλη.
0: Φώναζαν
1: όλοι, ρε Βασίλη.
0: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν μια καλή ευκαιρία έτσι να συγχαρεί την ΕΥΠ.
1: Ναι, και θα βάλουμε το απόσπασμα για τις ερωτήσεις που δέχτηκε για τις παρακολουθήσεις. Θέλουμε να προσέξετε και τον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν οι ερωτήσεις. Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι, δεν αφήσαμε κάποιο κομμάτι. Σε αυτό το μικρό σημείο μιας συνέντευξης μίας ώρας τέθηκε το ζήτημα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων.
3: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση. Ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
4: Δεν είναι στο...
3: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
4: Κύριε Χατζηνόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
3: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
4: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Τα διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι για τις παρακολουθήσεις. Αν υπάρχουν ζητήματα με τον ήχο, παρακαλούμε να μας τα επισημάνετε, γιατί αυτή τη στιγμή μισοί γράφουν ότι έχουν ήχο και μισοί ότι δεν έχουν. Μπορεί να μπει και αυτόματα στο μιούτ όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μπλόκαρε το σύστημα από τον πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ξεκόλλησε. Ή κόλλησε σε όλους. Α, κόλλησε σε όλους.
1: Έχουμε αποθεωτικά συνθήματα για τον
0: κομπλέ.
1: Βασίλη, εμένα δούλεψε, έχει ήχο, auto mute. Λοιπόν, πάμε, ναι.
0: Μπαμ, είδα το τεχνικός μας τα λύνει τα προβλήματα.
1: Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή για τις ερωτήσεις, για το πώς γίνονται έτσι βολικά κάποιες ερωτήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δέχεστε κριτική για τις παρακολουθήσεις. Θα τα ακούσει κάποιος που δεν έχει ενημερωθεί για τα τελευταία και θα πει έχει κολλήσει η αντιπολίτευση το 22. Ακόμα ασχολούμαστε με τις παρακολουθήσεις. Λέει και ο άλλος, έχω απαντήσει, έχω αποπέμψει, παύλα παρετήσει για τοξικότητα. Τώρα όποτε ανάλογα τη μέρα που θα τους ρωτήσεις, εννοεί τον Δημητριάδη και τον Κοντολέοντα που ήταν δική του επιλογή, ο τότε διοικητής της ΕΥΠ, για τον οποίο άλλαξε και ο νόμος το 2019, σε ένα από τα πρώτα σκανδαλάκια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και στη συνέχεια επανέρχεται και λέει σας κάνει κριτική αντιπολίτευση. Και λες γιατί να κάνει κριτική αντιπολίτευση, μήπως έγινε κάτι, μήπως έχει βγει ο Ντίλιαν και λέει και ξαναλέει ότι εγώ εμπορευόμουν το Predator με κρατικές αρχές και έχω και ένα προσύμφωνο με την ΕΕΠ, μήπως απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για τις παρακολουθήσεις, επειδή η κυβέρνηση φέτος, και το 22 δεν το έκανε αυτό, φέτος αποφάσισε ότι είναι ζήτημα εθνικής άμυνας, οπότε χρειάζεται η πλειοψηφία, η απόλυτη των 151 ψήφων.
0: Και παρά τις νέες πάρα πολύ σοβαρές αποκαλύψεις, εξακολουθεί να μένει στο αρχείο με απόφαση του εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, κύριου Τζαβέλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άμεσα τη σύνδεση βέβαια, αλλά εγείρει ανησυχίες για ποιο λόγο υπάρχει τόση επιμονή στο να παραμείνει αυτή η υπόθεση στο αρχείο, παρά και τις τόσο σοβαρές καταγγελίες του Ισραηλινού Ταλντίλιαν.
1: Ναι, και αυτά δεν τέθηκαν. Δηλαδή είναι και τα πρόσφατα, είναι τις περασμένες εβδομάδες. Η τελευταία δήλωση Ντίλιαν για το προσύμφωνο είναι στο Βήμα της Κυριακής.
0: Δηλαδή,
1: η απόρριψη της εξεταστικής.
0: Το όνομα Ταλ Ντίλιαν δεν αναφέρθηκε καν από τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είναι που δεν το ξέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οπότε θα νόμιζε τον Μπομπ Ντίλαν όπως το έχει πει στη Βουλή.
0: Και θα γινόταν παραγνώριση.
1: Αυτό. Δηλαδή το ρωτάς για τον Ταλ Ντίλιαν, αρχίζει να σου μιλάει για τον Ντίλαν, κάπου θα χανόταν η συνεννόηση. Και αυτό δεν είναι δικό μου κακό αστείο. Το έχει κάνει ο ίδιος στη Βουλή, να θυμίσω. Έχω λίγο καλύτερο χιούμορ από αυτό.
0: Ναι, αλλά έχεις το χιούμορ του κυρίου Τασούλα.
1: Όχι. Είναι κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, λίγο καλύτερο το χιούμορ του
0: κυρίου Τασούλα.
1: Πολύ πιο κάτω από το χιούμορ Κωνσταντίνου Τασούλα, που γι' αυτό έγινε και πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει πολύ χιούμορ.
0: Έτσι, είναι αστιάτορας.
1: Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, έγινε και η τελευταία αποκάλυψη του Ντίλιαν και η απόρριψη της εξεταστικής. Οπότε, μια ερωτησούλα. Τι έχετε να πείτε, λέει ο κύριος Ντίλιαν αυτό, ή τέλος πάντων, έστω, αφού είναι κοινοβουλευτικό ζήτημα, γιατί είπατε όχι στην εξεταστική με αυτή την επιχειρηματολογία, όταν 4 χρόνια πριν δεν είχατε την ίδια επιχειρηματολογία, θα θέλαμε να έχει τεθεί. Αφήσαμε και λίγο από το ότι άλλαξαν θέμα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει ότι ρωτήθηκε σε κάποια άλλη φάση. Μετά άρχισαν να μιλάνε για τον χρόνο των εκλογών. Είπε ξανά: ο χρόνος των εκλογών είναι το 27. Οι προώρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται ποτέ. Mm-hmm. Οπότε είναι ερώτηση που απλώς τρώει χρόνο κάθε φορά. Ότι φαντάζομαι ότι υποχρεούται ο δημοσιογράφος τη θέση. Ποιο μου το τάξει, θα πει θα γίνει το 27. Τι να σου πει, ότι θα κάνω προώρες, αλλά θα τις κάνω τον Δεκέμβρη, ας πούμε. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι, αυτό ισχύει με όλες τις ερωτήσεις που αφορούν κάπως και τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και την κριτική για το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Είναι να είχαμε να λέγαμε, να βγάλουμε τίτλους. Να πούμε έτσι για το ενδεχόμενο να φτιάξει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και άλλα τέτοια τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στον δημόσιο διάλογο, μόνο έτσι εσωτερικό πολιτικό κουτσομπολιό για να γίνει λίγο πιο σεξι η συζήτηση.
1: Λοιπόν, και θα την κάνουμε ακόμα περισσότερο τώρα, Ηλιάνα, γιατί θα μιλήσουμε για το χθεσινό σας θέμα, το θέμα της λειψιδρίας. Ένα θέμα κεντρικά στην επικαιρότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά πάρα πολύ σημαντικό προφανώς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούμε ήδη από τα μέσα του χειμώνα ότι υπάρχει ζήτημα με τη λειψιδρία, ότι βγαίνουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης διάφορες περιοχές, ειδικά νησιά. Και μας δημιουργήθηκε εμάς, όπως με όλα τα θέματα βασικά που είναι στην εκπομπή Τρίτο Θέμα, η απορία τι συμβαίνει με αυτό. Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή του, να δούμε τι γίνεται. Μιλήσαμε με τον κύριο Αλεξόπουλο, ο οποίος μας εξήγησε έτσι και πιο θεωρητικά, όντας καθηγητής, τη διαφορά της ξηρασίας και της λειψιδρίας, ότι βεβαίως με την κλιματική κρίση αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ζητήματα ξηρασίας, όμως η ξηρασία δηλαδή δεν πέφτουν πολλές βροχές και χιόνια, έτσι. Άρα τώρα το βασικό πρόβλημα είναι η λειψιδρία, που έχει και ανθρωπογενείς παράγοντες, δηλαδή δεν έχουμε βρει ένα συντονισμένο συνεκτικό ορθολογικό σχέδιο ώστε να διαχειριζόμαστε τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Και όπως τόνισε και ο ίδιος, φαίνεται ότι υπάρχει καθαρή πρόθεση από την υπάρχουσα κυβέρνηση να οδηγηθούμε σε μια ιδιωτικοποίηση του νερού που ήδη υπάρχει και έμεσα. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια, να δούμε το πρώτο απόσπασμα που πιάνει από την αρχή το πώς υπήρξε δημόσια υπηρεσία διαχείρισης του νερού και γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Μπήκε σε λειτουργία η υπηρεσία εκείνη η οποία θα είχε υπεύθυνη με βάση των υποδείξεων της Ευρώπης σε άλλες χώρες που οι υπηρεσίες αυτές δούλεψαν, μπήκαν στην λειτουργία και υπεύθυνη για την διαχείριση των ιδιωτικών χώρων ήταν η Διεύθυνση Υδάτων της αποκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης.
0: Ωραία.
5: Δυστυχώς όμως ως κρατική υπηρεσία και μέσα στην περίοδο των μνημονίων η υπηρεσία υδάτων, η περιφερειακή, άρχισε να αποξηλώνεται, να αποξηλώνεται από το προσωπικό μου. Και για την Κρήτη μπορώ να πω, και όχι μόνο για την Κρήτη, έχω φτάσει στο σημείο μια δουλειά η οποία γινόταν από ένα μεγάλο αριθμό επιστημόνων, είχαν πολλές και διαφορετικές ιδιότητες, αλλά και πολύ διοικητικό προσωπικό, να έχουν απομείνει ελάχιστοι, να μην μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της διοίκησης των ιδιωτικών χώρων. Υπάρχει μια διαρκής απαξίωση, σκόπιμη από ό,τι φαίνεται, της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων των δύο τελευταίων, των τελευταίων 7 χρόνων ουσιαστικά, να κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες, δεδομένου ότι δεν προσλαμβάνονται πλέον άτομα για να συνεχίσουν το έργο το οποίο είχε παραχθεί και που το έργο το οποίο έχει παραχθεί και που είναι πάρα πολύ πολύτιμο παραμένει αναξιοποίητο και δύσκολο να συμπληρώνεται και να κατευθύνει τις έρευνες και τα μέτρα εκείνα τα οποία θα διασφάλιζαν την επάρκεια, την ποσοτική και την ποιοτική της εργατικών χώρων.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή Τρίτο Θέμα. Είναι από τη συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Απόστολο Αλεξόπουλο.
0: Να πούμε ότι ήδη πριν τη δημιουργία αυτής της κρατικής υπηρεσίας υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την διαχείριση των, των υδάτινων πόρων με συντονισμένο έτσι ήδη έτοιμο νομικό πλαίσιο που έπρεπε να υιοθετήσει η χώρα μας και που πράγματι το υιοθέτησαν άλλες χώρες και πήγε καλά. Ωστόσο η χώρα μας ό,τι έκπληξε άρχισε πάρα πολύ να ενσωματώσει αυτές τις οδηγίες. Φάγαμε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από χρόνια φτιάχτηκε και τελικά αυτή η κρατική υπηρεσία, η οποία βέβαια τώρα είναι εντελώς απαξιωμένη όπως περιέγραψε και ο ίδιος. Και έτσι, αυτό που ακούμε συχνά ότι κρίνονται περιοχές σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε το να γίνουν οι ενδεδειγμένες δίκες διαδικασίες για την παραχώρηση του έργου και μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να περάσουμε σε απευθείας αναθέσεις.
1: Αυτό είναι πολύ κεντρικό ζήτημα και είναι η συνέπεια του να μην έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο με το οποίο θα προσπαθήσεις να περιορίσεις νωρίς έγκαιρα το ζήτημα. Δεν κάνεις τίποτα, περνάνε τα χρόνια, το βρίσκεις μπροστά σου ως κάτι έκτακτο τη στιγμή που υπάρχουν ήδη, υπάρχει σχετική συζήτηση, υπάρχουν σχετικές προειδοποιήσεις, υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν και να σου αναλύσουν την κατάσταση. Το βρίσκεις έκτακτο και μετά λες, όχ, τι συμφορά με βρήκε, πρέπει γρήγορα να δράσουμε και εκεί πέρα μπορεί πιο εύκολα κιόλας να δοθούν τα έργα σε ιδιώτες και μάλιστα και με πιθανόν, δεν έχω υπόψη μου κάτι συγκεκριμένο, αλλά πιθανόν με ρυθμίσεις έκτακτες να γίνει γρήγορα, γιατί η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη. Είναι άμεση συνέπεια το να μην έχει σχέδιο και το θέμα είναι το πώς αυτά τα δύο σχετίζονται μεταξύ τους. Το ότι δεν εκπονείται ένα σχέδιο με το ότι μετά όταν δούμε κατάματα το πρόβλημα θα αρχίσουν να δίνονται δουλειές σε ιδιωτικές εταιρείες αντί να υπάρχει μια κεντρική κρατική διαχείριση.
0: Ακριβώς, και επειδή δεν υπάρχει συντονισμένο σχέδιο για την διαχείριση καταλήγουμε να κάνουμε έργα όπως έχουν γίνει διάφορα φράγματα, σε μια σειρά από περιοχές τα οποία τελικά έχουν μείνει εντελώς αναξιοποίητα ή έχουν αξιοποιηθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 6 ή 7 χρόνια, και καταλήγουμε να κάνουμε και άλλα έργα όπως είναι οι αφαλατώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είναι, το τόνισαν και οι δύο καλεσμένοι μας, η τελευταία λύση, καθώς πέρα από το ότι είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες και ενεργειακά, καταλήγουν να φέρουν και μία αύξηση στις τιμές, στους λογαριασμούς του νερού.
1: Μίλησε επίσης στην εκπομπή ο κύριος Ηλίας Γιαννήρης, πρώην επίκουρος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, διδάκτορ πελεοδόμος και χωροτάκτης.
0: Έχουμε άλλο ένα απόσπασμα.
1: Ωραία, να τα δούμε μαζί.
0: Από τον κύριο Αλεξόπουλο. Ναι, να τα δούμε μαζί αμέσως.
5: Υπάρχει αυτή η έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, που αν σας πω τα νούμερα θα τρελαθείτε. Και αναφέρουμε το νερό στις βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού. Ο ΙΟΒΕ, ο περιβάλλοντος οργανισμός, γράφει το 2021 η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα, εμφιαλωμένου νερού ελληνικών εταιριών, γιατί έχουμε και εμφιαλωμένο νερό που εισάγεται απ' έξω, έφτασε στα 2,16 δισεκατομμύρια λίτρα, που σημαίνει 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια κυβικά λίτρα νερό, που σημαίνει 2 εκατομμύρια 200.000 κυβικά μέτρα νερό. Φανταστείτε τώρα ότι το ένα κυβικό νερού που δίνουν η ΔΕΙΑ, οι υπηρεσίες, οι δημόσιες, στοιχίζει, έστω ακόμη και όταν είναι πανάκριβη η διάθεση εξαιτίας του κόστους παραγωγής αφαλατωμένου νερού, κυμαίνεται μεταξύ 2,5, 3 με 10, με 10 ευρώ το κυβικό. Φανταστείτε ότι το ένα κυβικό του εμφιαλωμένου στοιχίζει γύρω στα 500 ευρώ.
6: Πάρα πολύ μεγάλη σπατάλη νερού. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουμε έλλειμμα νερού εάν αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη. Και εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Να μην το σπαταλάμε το νερό.
0: Η σπατάλη με ποιον τρόπο αποτυπώνεται, πέρα από αυτό που είπατε ότι το χύνουμε, ας πούμε, σε περιπτώσεις βιολογικού καθαρισμού.
6: Ναι. Φαίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, φαίνεται από τις διαρροές. Στην καλύτερη περίπτωση, που είναι η περίπτωση της Αθήνας, οι διαρροές είναι 20%. 20-23% εκεί γύρω. Σε άλλες περιοχές της χώρας, οι διαρροές του νερού, του πόσιμου νερού, δηλαδή που δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να φτάνουν τεράστια νούμερα, να φτάνουν και 40% διαρροές. Δηλαδή, παίρνουμε γλυκό νερό, το βάζουμε στα δίκτυα, το βάζουμε, υποτίθεται, για να πίνουμε ή για να έχουμε εξυπηρέτηση της πόλης, και διαρρέει μέσα από τα δίκτυα της πόλης, γιατί είναι παλιά, γιατί δεν τα συντηρούμε για χίλιους λόγους, διαρρέει νερό. Φανταστείτε τώρα να χάνουμε το 20% του νερού της Αθήνας, ναι, μέσα από τις ολυνώσεις.
1: Για το κομμάτι των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης του νερού έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε γράψει αρκετές αναλύσεις και ρεπορτάζ αυτά τα χρόνια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο υπερταμείο, κάτι που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, κρίνοντας μάλιστα ότι το υπερταμείο δεν ανήκει άμεσα στον δημόσιο τομέα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, μια πολύ μεγάλη νίκη συλλογικότητων και εργαζομένων από την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, που έχουν κρατήσει το νερό σε δημόσιο έλεγχο με πάρα πολύ επιμονή, αξιοθαύμαστη επιμονή πραγματικά. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξαναντέδρασαν εργαζόμενοι και απλοί πολίτες. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε: τι πάτε να κάνετε εκεί, πάλι δεν το εφαρμόζετε, πρέπει να συμμορφωθείτε. Και τελικά η κυβέρνηση συμμορφώθηκε και μετέχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει: αυτά τα fake news για ιδιωτικοποίηση του νερού, αφού είδατε, εμείς το κρατάμε δημόσιο. Προσπαθώντας να αποσιωπήσει την απόφαση του ΣΤΕ. Είχαμε και άλλες αποφάσεις. Το υδροδοτικό σύστημα, υπήρχε ένα τεράστιο έργο που ήταν να δοθεί στην Τέρνα, έπεσε και αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, τέτοιες προσπαθιούλες, κάποιο κομματάκι τέλος πάντων να πάρει και η επιχειρηματικότητα, δεν έχουν σταματήσει.
0: Ωστόσο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να πιάνουμε και θέματα τα οποία θεωρούνται κανονικοποιημένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην τα αμφισβητούμε καθόλου. Δηλαδή, την έμεση ιδιωτικοποίηση που συμβαίνει με τα εμφιαλωμένα νερά, δεν την αμφισβητούμε καθόλου, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, που είναι και πολλές, οι οποίες δεν πίνεται το νερό τους και χρειάζεται να καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό που κοστίζει, και άρα έχουμε εταιρείες οι οποίες ήδη κερδοφορούν από το νερό. Απλά τώρα περιμένουμε να δούμε και την άμεση ιδιωτικοποίηση που φαίνεται ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση και θα αποκτήσει κάποια στιγμή, τέλος πάντων, τον τρόπο για να το κάνει. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το αποτρέπουμε.
1: Βλέπω και σχόλια από τον Γιώργο. Ζούσα στη Λίμνο, το νερό από τη Βρύση δεν πεινόταν. Επί 4 χρόνια έφευγαν περίπου 3 ευρώ την εβδομάδα για να πιω νερό. Και σχόλιο από Κερίστας, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο ποσοστό ανήκει σε ξένες εταιρείες. Ναι, είναι στο χρηματιστήριο και οι δύο. Μεγάλες εταιρείες σύνδραυσης, ένα ποσοστό μειοψηφικό ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές.
0: Και οι δύο τόνισαν ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο υπερπληθυσμός στις αστικές περιοχές και ο υπερτουρισμός βέβαια στα νησιά. Αντί να δίνονται έτσι δυνατότητες ώστε να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην επαρχία ή να μην μεταναστεύουν από την επαρχία στην Αφρική, να φέρνουμε το νερό από την επαρχία. Ξεκινήσαμε από το Μαραθώνα, φτάσαμε στο Μόρνο, έχουμε φτάσει σε δύο ποταμάκια στα Άγραφα, για να φέρουμε νερό από την επαρχία ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της Αθήνας, η οποία πραγματικά έχει ασφικτιά πλέον.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα στην εκπομπή Τρίτο Θέμα.
0: Μην τα πούμε και όλα εδώ. Έχετε και ένα κίνητρο να πάτε να τη δείτε.
1: Βεβαίως, και με την Εκταρία Ψαράκη.
0: Η οποία δυστυχώς δεν ήταν μαζί μας στο δεύτερο μέρος. Έχει πολύ σημαντικούς λόγους που λείπει και η σκέψη μας είναι μαζί της.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς ένα μικρό διαλυματάκι να συνδεθούμε με τη Λαμπρινή Θωμά.

0: Λαμπρινή, χρόνια πολλά για χθες.
1: Λαμπρινή, χρόνια πολλά. Το δώρο μας είναι ότι βγαίνει στη Φάρμα.
0: Το δώρο μας
2: είναι. Παιδί μου, είδα τη Φάρμα και λέγανε αυτοί οι κακούργοι ότι δεν θα πάω αποστολή ένα χρόνο. Λέει,
0: το δώρο μας είναι ότι θα σε πρίζουμε να φύγεις αποστολή, Λαμπρινή.
2: Γιατί μονίμως
0: το λέμε και εσύ δεν μπορείς και θες να κάτσεις λίγο εκεί στη ζεστασιά του σπιτιού σου. Οπότε δεν θα το κάνουμε, Λαμπρινή, το υπόσχομαι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για το νερό ότι όταν είχαμε πάει στη Χιλή, είχαμε κάνει μια εξαιρετική συνέντευξη με μια Ελληνίδα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, τη Μαρία Φράγκου. Έχω στείλει το link στο Βασίλη το Μύτικα, αν θέλει να το μοιραστεί, που φαίνεται τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση του νερού. Ένα. Και το δεύτερο, για να το κάνουν τα κορίτσια μας που κάνουν τόσο υπέροχα θέματα, είναι το θέμα του πώς το νερό που γίνεται πλημμύρες θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε σε αυτήν την περίπτωση. Ένα τεράστιο θέμα κι αυτό. Γιατί χάνεται νερό και εκεί. Και νερό πάρα πολύ χρήσιμο. Έτσι. Δεν είναι αστείο πράγμα.
1: Ναι, κάνουμε βιολογικούς καθαρισμούς σε νερό και μετά το χύνουμε στις θάλασσες. Αντί να το χρησιμοποιούμε για να ποτίσουμε καλλιέργειες, χρησιμοποιούμε πόσιμο νερό
2: έτσι.
1: Για να ποτίζουμε καλλιέργειες και αυτό το χύνουμε στο Σαρονικό.
2: Να ευχαριστήσω για τις ευχές και το λαό, έτσι. Ο λαός μας είναι καταπληκτικός και η ενίσχυση ηθική είναι καταπληκτική. Λοιπόν, θέλετε να πούμε όχι για Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ, αλλά για ΗΠΑ, Ιράν, βλέπω εδώ.
0: Θέλουμε να πούμε για ΗΠΑ, Ιράν. Έχουμε συμφωνία με την 31η φορά.
1: Τι κολοτούμπα ήταν αυτή πάλι, ευσταθή.
2: Παιδιά, είναι Παρασκευή. Πόσες Παρασκευές έχει γίνει αυτή η κουβέντα? Αυτή η κουβέντα που θέλει να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου αυτό σταθερή, πόσες φορές έχει γίνει? Βγήκε πριν λίγο μήνυμα από την κυβέρνηση του Ιράν που λέει οι κόκκινες γραμμές παραμένουν γραμμές. Κόκκινες γραμμές. Αν δεν γίνουν αποδεκτές αυτές, ξεχάστε τα memorandum of understanding. Δεν πρόκειται να κατανοήσουμε τίποτα. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, νομίζω τα λέγαμε αυτά παλιά.
0: Ναι.
1: Και πόσες φορές έχουμε ακούσει τον Τραμπ να λέει συμφώνησε το Ιράν να μην φτιάξει πυρηνικό όπλο, έχουμε συμφωνία.
2: Τίποτα δεν έχουμε. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε συμφωνία, είναι ότι έχουμε και από τη Χεσβολά έναν από τους βουλευτές της, γιατί να θυμίσω ότι στο Λίβανο είναι νόμιμη, εκπροσωπείται στη Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής είναι μέλος της κτλ. Ένα ΣΥΗ της τέλος πάντων, ότι είναι μέσα στις κουβέντες που έχουν μπει στο τραπέζι και το θέμα του Λιβάνου. Ότι χωρίς να λύθει το θέμα του Λιβάνου δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Okay, οπότε συμφωνία δεν έχουμε. Να τα πάρουμε λίγο αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο 24 ώρο.
2: Δεν έχουμε να βάζουμε και τη Γάζα. Το Ιράν επιμένει να βάζει και το Παλαιστινιακό σε κάθε μία από τις κουβέντες που γίνονται.
0: Mm-hmm. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες 24 ώρες. Μόνο. Βγαίνει ο Τραμπ χθες και λέει θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά, θα επιτεθούμε στο νησί Χαρκ, για το οποίο η Λαμπρινή μιλούσε πριν τρεις μήνες. Θα επιτεθούμε στο Χαρκ, θα γίνει χαμός τέλος πάντων.
1: Θα πάρουμε όλες τις ενεργειακές μονάδες.
0: Ναι.
2: Τώρα να μην πω τι θα πάρουν.
0: Λαμπρινούλα, ευχαριστούμε πολύ που δεν το λέτε.
1: Καλύτερα να μην το πεις.
0: Μπράβο, Λαμπρινή. Λοιπόν, εξ αρχής φαίνονταν λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή το σχολιάζαμε και μεταξύ μας ότι δεν προαναγγέλλεται αυτό. Αν είναι να εισβάλλεις να πάρεις το Χαρκ, δεν το έγραφε στο Truth Social. Τέλος πάντων, βράδυ χθες το παίρνει πίσω. Και λέει κιόλας ότι υπάρχει συμφωνία και πολύ σύντομα θα ενημερώσει για τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής. Το Ιράν το διαψεύδει. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία, απλώς δεν έχει υπογραφεί.
2: Υπάρχουν συζητήσεις.
0: Ωραία.
2: Υπάρχουν κείμενα τα οποία πηγαίνουν έρχονται. Αυτό δεν είναι συμφωνία ακόμα. Mm-hmm. Για να φτάσουμε σε μια συμφωνία πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν μπαίνουν κόκκινες γραμμές, όπως είναι το θέμα του Ορμούς, δηλαδή πρέπει να σκοτώ να φύγουν οι Αμερικάνοι πρώτοι, με αυτή την έννοια. Και δεύτερο, το θέμα του Λιβάνου και της Γάζας, τα οποία αφορούν στο Ισραήλ, είναι σημαντικά. Δηλαδή ο Τραμπ τι έκανε προχτές? Καταρχήν δεν μπορούν να επιτεθούν μετά από το χτύπημα του Ιράν της προάλλες στο Μπαχρέιν, όπου έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και δεν μπορούν να ελέγξουν πια τον εναέριο χώρο όπως τον έλεγχαν. Τους έχουν κλείσει τα μάτια, να το πω έτσι, οι Ιρανοί. Με αυτό το πλήγμα. Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντικό το πλήγμα στο Μπαχρέιν και από εκείνη την ώρα ξέραμε ότι δεν θα μπορούν να χτυπήσουν. Δηλαδή μπορεί να λέει ότι θέλει ο Τραμπ. Δεν μπορούν να χτυπήσουν. Επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα και με τους κολλητούς του. Να πούμε ακόμα και με τους Ινδούς. Σκότωσε τους όλους τους ανθρώπους στο ειδικό το καράβι τους ναυτικούς. Είναι εξεγερμένος ο λαός της Ινδίας από αυτό. Τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους επειδή ήθελα να κάνει και θα κλείνει και αυτό στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο η Ιρανία, ας πούμε. Παράλληλα έχει εναντίον του όλες τις χώρες του κόλπου πλέον, Και αν δεν τις έχει, όχι, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εντάξει. Και τον Μπαχρέιν, γιατί στον Μπαχρέιν έχουν εσωτερικό πρόβλημα τεράστιο. Αλλά όλες οι άλλες χώρες του κόλπου και οι ισχυρές χώρες του κόλπου αισθάνονται ότι έχουν εγκαταληφθεί πλήρως. Έτσι, είχε βγει και τις προάλλες, έλεγε, μου είπανε και ο τάδε σουλτάνος και ο τάδε πρίγκιπας και όλοι μου λένε να είμαι φρόνιμο παιδί και τους κάνω το χατήρι, ας πούμε, για να πάμε σε συμφωνία.
0: Mm-hmm.
2: Πού? Ποια συμφωνία? Δηλαδή, ναι, εντάξει, 38 φορές έχουμε από το Μάρτιο τώρα συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Εάν δεν αποδεχτεί τις κόκκινες γραμμές, δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Τις κόκκινες γραμμές που βάζει το Ιράν, λες.
2: Mm-hmm.
0: Και είμαστε πιο κοντά από τις προηγούμενες 37-38.
2: Είμαστε πιο κοντά γιατί ανησυχεί πάρα πολύ η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες για το τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία και επίσης γιατί αυτός έχει τεράστιες πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους που θα χάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Πλέον είμαστε στο παρατρίχα.
0: Βγάλαν και πληθωρισμό 4,2 αυτή προχθές.
2: Και την τιμή της βενζίνης να καλπάζει και είπε και το απίστευτο προχθές ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Ναι. Του αρέσει.
0: I love inflation, είπε.
2: Ναι, αυτό. Του αρέσει ο πληθωρισμός και διάφορα άλλα. Λοιπόν, κοίταξε. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που νομίζει ότι όπως έκλεινε business για τα ξενοδοχειάκια του, ας πούμε, θα κλείσει διεθνείς συμφωνίες με μια χώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται να είναι ο εγγυητής των δικαιωμάτων όλων των μουσουλμάνων στην περιοχή. Σιητών ημί, έτσι. Γιατί ο λαός, όλοι οι λαοί, για αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη και για αυτό που γίνεται στο Λίβανο, είναι με το Ιράν αυτή τη στιγμή. Και το Ιράν είναι η κρατική οντότητα η οποία έχει πάρει το πάνω χέρι. Αυτή τη στιγμή έχει αναδειχθεί στη σημαντικότερη χώρα της περιοχής.
1: Βρίσκεται σε πανικό ο Τραμπ. Δεν ξέρει πώς να το σταματήσει όλο αυτό.
2: Κοίταξε, ο Τραμπ νομίζει ότι είναι πολύ έξυπνος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Και αυτό mm-hmm. είναι ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος πλέον δίπλα του που να μην ανήκει στο σιωνιστικό λόμπι. Αυτό είναι το τρίτο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε πολύ απλά ο Τραμπ δεν έχει ενημέρωση από ό,τι λένε όσοι δεν θέλουν να τον πουν ηλίθιο ή αποδεικνύει διαρκώς ότι η βλακεία του δεν έχει όριο. Και ως γνωστόν, όπως έλεγε και ένας μεγάλος δάσκαλος της καλών τεχνών Θεός Χωρέστον, οι μαλάκες είναι αίτητοι. Το λέω ακριβώς όπως το έλεγε και με σεβασμό.
1: Όχι, εντάξει, είναι σε εισαγωγικά, οπότε δεν πειράζει.
0: Το καταλαβαίνουμε. Ναι, γι' αυτό που λες για το τι συμβουλές, τι στοιχεία τέλος πάντων παίρνει ο Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που είχες πει από τις πρώτες μας συζητήσεις μετά την επίθεση, ότι φαίνεται να είχε παρασυρθεί ο Τραμπ και να πίστευε ότι θα είναι μια επίθεση σαν αυτή στη Βενεζουέλα. Ότι θα δολοφονηθεί, ο Χαμενεή, θα γίνει αλλαγή καθεστώτος και όλα καλά.
2: Κοιτάξτε, αυτό... το λέει συνέχεια για τη Βενεζουέλα. Ξαναμίλησε χθες για τη Βενεζουέλα. Όποτε μπορεί, λέει για τη Βενεζουέλα. Και τώρα έχει στείλει και το άλλο το ΦΔΟ, να πούμε το ΧΕΞΕ, τον Υπουργό Πολέμου στο Γκουαντάναμο. Και το θέμα της Κούβας επίσης το ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή. Και είναι ο τρόπος του να ξεφύγει από το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στο Ιράν.
0: Δηλαδή να κλείσει το μέτωπο στο Ιράν και κατευθείαν να ανοίξει.
2: Ανοίγοντας ακριβώς. Για να μην αρχίσει να συζητιέται όπως συζητιέται ήδη, του τι καταστροφή έχει επιφέρει παγκόσμια.
1: Ναι, και νέες κυρώσεις επέβαλε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κούβα χθες, αν δεν κάνω λάθος, και πάρα πολύ σοβαρές.
2: Εδώ είναι τέτοιο το θράσος τους που έχουν επιβάλει κυρώσεις οποιονδήποτε πάει να βοηθήσει την Κούβα. Το έζησε το Μεξικό πρώτα από όλο αυτό. Ευτυχώς οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν ακούνε και φτάνει κάποια στοιχειώδης βοήθεια. Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, νομίζω τον προηγούμενο μήνα, είχα παίξει το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Κούβα. Είχαμε ένα βίντεο από εκεί. Είναι οι συνθήκες τραγικές και μάλιστα έλεγε μία κυριούλα εκεί που είχε ένα μαγαζάκι ότι κοίταξε να δεις, λέει, εδώ είναι παράδεισος να ζεις. Το πρόβλημά μας είναι οι κυρώσεις, οι Αμερικάνοι. Το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι. Ακούγαν το Φιντέλ να τους τα λέει κάθε μέρα, για χρόνια.
1: Τώρα, για να επιστρέψουμε και λίγο στο Ιράν. Το γενοκτονικό κράτος τι λέει για όλα αυτά?
2: Το γενοκτονικό κράτος πηγαδίζει προς τις εκλογές με την απέναντι πλευρά του Νετανιάχου να βγαίνει πιο σκληρά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, το ότι δηλαδή έχουν βγει οι άλλοι υποτίθεται που θα διαδεχτούν υποτίθεται τον ηττημένο Νετανιάχου, υποτίθεται, πολλά τα υποτίθεται, γιατί αυτός ο τύπος έχει δείξει ότι μπορεί να επιβιώνει σε οποιασδήποτε συνθήκες, είναι καθαρίδα, κανονική καθαρίδα δηλαδή, οι οποίοι λένε ότι δεν τελειώνει τη δουλειά στο Λίβανο και ότι αν πούνε αυτοί θα τελειώσουν τη δουλειά στο Λίβανο. Δηλαδή από εκεί έχουμε συνεχώς προβλήματα και προβλήματα στα οποία υπακούει ο Τραμπ, δηλαδή το ζήτημα του βάζουν υπακούει. Δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα επί Biden, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Η γενοκτονία δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χτες. Και δεν ξέρω αν είδατε και τις εικόνες για να καταλάβουμε τι περνάνε ακόμα οι Παλαιστίνοι με τον γιατρό που βγήκε προχτές. Τον έχουν πλέον καταδικάσει, που είναι βασανιστήριο κατά τον ΟΗΕ, σε μόνιμη απομόνωση. Δηλαδή είναι... Ναι, είναι αδιανόητο.
0: Ο Παλαιστίνιος γιατρός, ναι, που βγήκαν οι εικόνες ότι και οι μαρτυρίες, ναι, στοιχεία ότι είναι θύμα βασανισμού. Πόσα χρόνια είναι αυτός στις Ισραηλινές φυλακές? Και το πες και το όνομά του.
2: 17 μήνες ήταν ο γιατρός του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας. Είναι 17 μήνες. Το Μάρτιο έγινε η μεγάλη προσπάθεια από τον ΟΗΕ για την απελευθέρωσή του. Η απάντηση λοιπόν των γενοκτόνων είναι αυτή. Απομόνωση. Α, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να μιλήσουμε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι είμαστε πολύ μακριά από συμφωνία, γιατί αν δεν υπάρξει συμφωνία, και η Αμερική είναι που έχει την πίεση, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δεν θα χάσουν απλώς τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα βουλιάξει η χώρα τους, όπως θα βουλιάξουμε όλοι. Mm-hmm. Και οι χώρες πιο αδύναμες θα βουλιάξουν χειρότερα από όλους. Ήδη έχουμε προβλήματα, έτσι. Αλλά θα βουλιάξουμε όλοι. Δεν θα υπάρχουν τρόφιμα σε λίγο. Γιατί μιλάμε για το πετρέλαιο και για την ενέργεια, ευτυχώς δεν είναι χειμώνας, αλλά υπάρχει και το θέμα των λιπασμάτων. Υπάρχει το θέμα του ηλίου, δεν θα υπάρχουν ουσίες για να γίνουν εξετάσεις στα νοσοκομεία.
0: Ναι, ναι. Είναι σαφής η πίεση και το ότι προσπαθεί μέσα από αυτήν τη συνεχιζόμενη αγριάδα να δείξει ότι η άλλη πλευρά παρακαλάει για συμφωνία. Αυτό γίνεται από τις αρχές Απριλίου.
2: Το βάλαμε αναλυτικά. Του έχει εξαφανίσει το στρατό, του έχει εξαφανίσει το στόλο μας.
0: Αυτά πριν δύο μήνες εδώ μεταξύ.
1: Υποτίθεται ότι με τις απειλές προσπαθεί να πιέσει ώστε το Ιράν να συμφωνήσει και να ρίξει τις κόκκινες γραμμές του, ας πούμε, αλλά αυτό δεν φαίνεται να το...
0: Όχι, νομίζω ότι προσπαθεί να δείξει...
2: Πρόκειται. Πρώτα απ' όλα το Ιράν αυτή τη στιγμή ξέρει ότι με το τέλος αυτής της ιστορίας, παρά την καταστροφή και παρά τα προβλήματα των κατοίκων του, θα βγει κερδισμένο και οικονομικά. Υποχρεωτικά θα έρθουν και οι Ρώσεις. Και αν δεν έρθουν και οι Ρώσεις, θα έρθουν κάποιοι άλλοι που το θέλουν το πετρέλαιο και θα ταχώνουν στο Ιράν για να το έχουν αυτό το πετρέλαιο. Έτσι. Αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα.
0: Είναι οπότε μέσα στους όρους της συμφωνίας. Κάθε κείμενο που έρχεται στο φως δημοσιότητας έχει μέσα μερική, τουλάχιστον στην αρχή, άρση κυρώσεων. Τώρα για τα υπόλοιπα που αναφέρονται, δεν ξέρω τι θα μπορούν να πούνε οι ΗΠΑ που τα έχουν κερδίσει. Δηλαδή, όταν θα πας σε ένα. Κάτι με το ουράνιο θα υποστηρίξουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά πόσο διαφορετικό θα είναι αυτό από τη συμφωνία του Ομπάμα το 2015, από την οποία αποσύρθηκε ο Τραμπ.
2: Τον οποίο επιμένει να λέει, δεν ξέρω αν το προσέχετε στις ανακοινώσεις, Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Βάζει και το Χουσέιν μέσα, γιατί αν δεν έχουμε και λίγο αντιμουσουλμανικό μένος, ας πούμε, δεν πουλάει η πρόταση. Κοίταξε, δεν θα είναι διαφορετική. Και μία από τις φωνές που ακούγεται και από τους Ρεπουμπλικάνους είναι ότι δεν έπρεπε να φύγει τότε από εκείνη τη συμφωνία. Γιατί ο Τραμπ έφυγε και έφυγε επειδή το ζήτησε ο Μπίμπι ο γενοκτόνος. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε τότε. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος ακούγοντας τους Ισραηλινούς. Φαίνεται, αν αληθεύει έστω και μερικά το δημοσίευμα για τα βρυσίδια στον Μπίμπι, ότι έχει αρχίσει κάτι να καταλαβαίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση να αλλάξει πολιτική όμως.
1: Και τώρα ο Μπίμπι δεν πιέζει για να μην υπάρξει συμφωνία, αφού το Ιράν είναι κάθετο ότι στη συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Το Ισραήλ έχει...
2: Το θέμα του Ισραήλ δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα του Ισραήλ είναι όμως και το εσωτερικό του. Και έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του. Πρώτον, από τους υπερορθόδοξους που δεν θέλουν να πάνε στρατό, έχουμε διαρκώς συλλήψεις και συγκρούσεις στους δρόμους με αυτούς. Και δεύτερον, πρώτη φορά από την εμφάνιση ενός ενοποιημένου μετόπου και μελών του Λικούντ, ανθρώπων που είναι υπέρ της γενοκτονίας, θέλω να πω, και δικών μας ανθρώπων, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή, ενάντια στις πολιτικές Νετανιάχου και ειδικά στον πόλεμο με το Ιράν. Γιατί ο πόλεμος με το Ιράν τους κοστίζει ζωές. Και επίσης ο πόλεμος με τη Χεσμολά και η εισβολή στο Λίβανο, διότι περί αυτού πρόκειται, τους κοστίζει πάρα πολλές ζωές. Οι καταγγελίες και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς το Ισραήλ για απόκρυψη αληθινού αριθμού νεκρών είναι διαρκείς. Και είναι από ανθρώπους που ξέρουν από τα στρατιωτικά. Δεν είμαι εγώ αυτός, αλλά ξέρουν από τα στρατιωτικά.
1: Ενώ η γενοκτονία δεν τους κοστίζει τίποτα.
2: Είναι τζάμπα η γενοκτονία.
1: Ναι, και φέρνει εδάφη. Ναι.
2: Δεν θα φέρει έτσι όπως πάνε, βέβαια. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι μέσα από όλο αυτό το αίμα των Παλαιστίνιων, μέσα από το αίμα των Λιβανέζων, μέσα από το αίμα των Ιρανών, με έναν τρόπο απελευθερωνόμαστε όλοι. Και αυτό τους το οφείλουμε και θα τους το οφείλουμε πάντα.
1: Ναι, τη στιγμή που δεν είμαστε ικανοί ούτε να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις μας να μην συνεργάζονται. Αλλά ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Κοίταξε, αυτό είναι θέμα, όχι, είναι όλης της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη είναι πλήρως αποκομμένες από τους λαούς. Όταν έχεις ένα Μέρκελ στο 12%, τον άλλον τον Εγγλέζο στο 8%, τον Μακρόν στο 10%, έτσι, αυτές είναι οι δημοφιλίες τους. Και επίσης ο Μητσοτάκης θα αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα στις εκλογές, γιατί καταγράφεται αυτό, γι' αυτό και η συνέντευξη χτες μπας και μαζέψει τίποτα. Έτσι. Οι δικοί μας λένε ότι θα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του αν πάει σε εκλογές, γιατί κοιτάει να δει τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη δεδομένο. Κανείς τους δεν εκφράζει το λαό τους. Γι' αυτό και βλέπεις την ακροδεξιά να ανεβαίνει τρομακτικά. Αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στη Γερμανία είναι το ΑΕΦΤΕ. Mm-hmm. Και για τον Γερμανό, όταν ακούς φασίστες, ξέρεις, υπάρχει μια ιστορία, έχει μια ανησυχία.
1: Άρα για να ανεβαίνει η ακροδεξιά, δεν θα λέγαμε ότι λέει είναι και τόσο φιλοπαλαιστίνη, αλλά.
2: Κοίταξε, το φιλοπαλαιστίνη με το ότι στα εσωτερικά θεωρούν ότι η αριστερά δεν μπορεί να απαντήσει, με την εξαίρεση της Γαλλίας σε ένα μεγάλο βαθμό και της Ισπανίας, θα πω, έτσι. Και τη Ιρλανδία. Έχουμε κι άλλα, αλλά από τις μεγάλες χώρες, τις χώρες που έχουν λόγω.
0: Αλλά σε επίπεδο λαών, ναι, και η Ιταλία μπορούμε να πούμε με τεράστιες απεργίες στα λιμάνια, γενική απεργία
2: δηλαδή
0: για την Παλαιστίνη. Το δεν είναι τόσο. Τα εκλογικά ποσοστά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Απλώς οι κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι κυβερνήσεις που εκφράζουν μόνο το κεφάλαιο. Δεν εκφράζουν κανέναν άλλον. Γι' αυτό και η ανάγκη τους για πολεμικές μηχανές τώρα. Γιατί το κεφάλαιο αρχίζει να χάνει κέρδη και τα θέλει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λαμπρίνη, αν έχεις να προσθέσεις κάτι που δεν είναι καλύψαμε.
2: Έχω να προσθέσω πρώτον ότι είμαστε ακόμα στις 98.100 και δεν έχουμε φτάσει στις 100.000
0: εγγεγραμμένες. Πώς φαίνεται η YouTuber που κατευθείαν ασχολείται με τους subscribers.
2: Δεύτερον, υπάρχει ένα καινούργιο κουμπί που λέγεται Hype, το πατάμε αβέρτα. Γιατί βοηθάει το πρέπει να το ανακαλύψει
0: πότε. Δεν ξέρω καν αν το έχουμε ενεργοποιημένο στην Pharma.
2: Να το ενεργοποιήσουμε.
0: Στέλνει μηνύμα η Λαμπρινή Θωμά κάποια στιγμή στο chat και λέει τι είναι το hype στο YouTube και για εμείς γιατί δεν έχουμε ακόμα. Δεν το έχουμε βάλει. Θα μαθαίνεις γρήγορα.
2: Μαθαίνω. Συνέχεια.
0: Είσαι πιο προθυμένη από εμάς.
2: Σε επίσης σε 3/4 ανεβαίνει η εκπομπούλα. Να τη δούνε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Λαμπρινή και βάλει χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Να παρακολουθήσετε λοιπόν τη Λαμπρινή σε λίγη ώρα και έχουμε και την κινητοποίηση από την
0: πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών, μεταναστριών και αλληλέγγυων για ένα ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί. Έχει βγει κάλεσμα για νέα κινητοποίηση, αν μπορεί και ο Βασίλης να μας δείξει την εικόνα. Ούτε γη ούτε νερό, αγώνας συνεχίζεται, η γη δεν ξεπουλιέται. Κυριακή 14 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, 7 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έχει βγει το κάλεσμα της πρωτοβουλίας που λέει μεταξύ άλλων ότι το αλυσβερίσι οικονομικών συμφωνιών της κυβέρνησης με ξένους και ντόπιους ολιγάρχες εις βάρος του λαού της Αλβανίας αλλά και της Χλωρίδας και της Πανίδας της πρέπει να πάρει ένα οριστικό τέλος. Καμιά τουριστική ανάπτυξη, κανένα πολυτελές ριζόρ δεν θα βοηθήσει την αλβανική οικονομία όπως γιατίνονται οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Το ξεπούλημα της γης είναι η κορυφή του παγόβουνου, η χαμηλή μισθή τα ΛΟΕΝΑ και αυξανόμενα ποσοστά νεανικής μετανάστευσης, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και των δημοσίων αγαθών, καθώς και η προκλητική απάθεια και αλαζονία με την οποία ιστορικά οι κυβερνήσεις της Αλβανίας έχουν αντιμετωπίσει το λαό, έχουν φτάσει στο σημείο να ξεχυλήσει το ποτήρι και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο λαός, οι νέοι και οι νέες βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν φτάνει πια. Αν δεν διευκρινίζαμε ότι πρόκειται για την κυβέρνηση της Αλβανίας, μπορεί ναι, πολύ εύκολα κάποιος που δεν είχε ακούσει, δεν είχε προσέξει, να νόμιζε ότι μιλάμε για τα δικά μας. Και αυτό είναι και ένα ακόμα μήνυμα ότι τα προβλήματα είναι κοινά, τα ζητήματα είναι κοινά. Μπορεί τώρα να μιλάμε για ένα ριζόρτ του γαμπρού του Τραμπ στο Σβέρετς, σε ένα απάτητο νησί. Τα συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα αναλυτικά. Έχουμε ανεβάσει και σχετικό κείμενο. αλλά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές, πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ σημαντικές συγκρίσεις.
1: Έναν περιβαλλοντικό παράδεισο στον οποίο κατοικούν πάρα πολλά και σπάνια είδη. Είναι πραγματικά συγκινητικές και όμορφες οι εικόνες που μας έρχονται από την γη των απόλυτων με τα φλαμίγκο και τους πλημμυρισμένους δρόμους. Ελπίζουμε να πετύχουν στον αγώνα τους, τουλάχιστον στο πρώτο βήμα που είναι να μην ξεπουληθεί η γη τους, και να στηρίξουμε κι εμείς όσο μπορούμε με την παρουσία μας την Κυριακή στην κινητοποίηση.
0: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας χαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να δείτε την εκπομπή Τρίτο Θέμα, δεν σας το είπαμε αρκετά. Να δείτε την εκπομπή της Λαμπρινής. Ανασκόπηση δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε να δείτε το προηγούμενο επεισόδιο για τη συγκάλυψη, γενικότερη συγκάλυψη σε διάφορα ζητήματα, παρακολουθήσεις, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάπως άγνωστες πτυχές, πέρα από τζαβέλες κλπ.
1: Και να παραγγείλετε και t-shirts The Press Project, που είναι η απόλυτη τάση του καλοκαιριού. Και αντίο σας από εμάς.
0: Γεια σας.
1: Yes. Yes.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: φέτος στην Πειραιά.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
0: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
0: να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Από τις 20 Μαΐου η κυβέρνηση έχει θέσει σε διαβούλευση μέχρι 24 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, ένα νέο λέει ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έρχεται ο κύριος Χρήστος Κολοβός, ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος, διδάκτορας μηχανικών μεταλλίων, άλλοτε διευθυντής μεταλλευτικών μελετών και έργων στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Και λέει ότι, παιδιά, δουλευόμαστε με αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιατί εσείς λέτε ότι αυτό εδώ είναι περίεργο και μάλιστα βάζετε και την πληροφορία ότι το προηγούμενο ειδικό χωροταξικό, το 8, προέβλεπε ότι η ισχύ του είναι για 15 χρόνια. Συνεπώς λέτε, από το Δεκέμβριο του 23 μέχρι να εγκριθεί νέο σχέδιο, υπάρχει ήδη νομοθετικό κενό.
5: Υπάρχει ήδη προφανές νομοθετικό κενό, κύριε Σαχίνη, το οποίο όμως δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το νέο χωροταξικό πρέπει να το διαβάζει κανείς σε συνάρτηση με μια υπουργική απόφαση που εκδόθηκε με εφέξη 31 Δεκεμβρίου του 2025, παραμονή πρωτοχρονιάς του 2026. Είναι το ΦΕΚ τέφος Β7365 που έχει την υπουργική απόφαση χαρτογράφηση των περιοχών για την επίτευξη του στόχου για την ανανεώσιμη ενέργεια στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2050. Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που έχουμε από το 2022, τρομάρα μας. Τι λέει αυτός ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος? Αυτός ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος λέει ότι το 2050 δεν θα υπάρχει λιγνίτης στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, θα υπάρχει το φυσικό αέριο ακριβώς όπως είναι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε βάλει 35,1 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά, ένα απέραντο καθρέφτη σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε βάλει 13 γιγαβάτ αιωλικά χερσαία και θα έχουμε βάλει και 11,8 αιωλικά στη θάλασσα, 11,8 γιγαβάτ υπεράκτια αιωλικά. Όσα είχαμε σήμερα, έχουμε περίπου 18 και δεν ξέρουμε, 18 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά και χερσαία αιωλικά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Και τρέχουμε να το εξάγουμε σε πάμφθινες τιμές, επιδοτώντας το ρεύμα των Βούλγαρων και των λοιπόν Ευρωπαίων.

0: Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα. Ότι ενώ ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος προσδιορίζει τις ποσότητες, έρχεται η υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ της 31-12 και προσδιορίζει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Πού θα μπουν αυτά τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά που προβλέπει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Και αφήνει εντελώς απ' έξω τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια,
1: ναι,
0: που με μια δημοσιευμένη μελέτη από το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Joint Research Center, που δημοσιεύτηκε σε περιοδικό το Δεκέμβριο του 2019, λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες, που αν βάλουμε εκεί φωτοβολταϊκά και δεν κάνουμε τη Θεσσαλία ένα απέραντο καθρεφτάκι, δεν κάνουμε τη Δυτική Μακεδονία ένα απέραντο καθρεφτάκι όπως ήδη γίνεται, θα μπορούμε να πάρουμε το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών μας με τιμές ρεύματος, προσέξτε, το 2017. Ως γνωστόν, μετά το 2022, οι τιμές έχουν προσβιωθεί σε απείρως ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε στην περίοδο προπανδημίας. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα, ότι η Ελλάδα με την υπουργική απόφαση αυτή στις 31-12-25 μετατρέπεται σε ένα απέραντο καθεστάκι, γιατί τι μας λέει αυτή η απόφαση? Μας λέει ότι οι σταθμοί που βρίσκονται σε φάση λειτουργίας και οι σταθμοί με οριστική προσφορά σύνδεσης και οι σταθμοί που βρίσκονται σε στάδιο πλήρους αιτήματος για οριστική προσφορά σύνδεσης εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2050. Όσα είναι αυτά? Αυτά, σύμφωνα με στοιχεία του που δίνει το Υπουργείο στην ίδια υπουργική απόφαση, είναι με στοιχεία έως το Νοέμβριο του 2025, ήταν 16.190 γιγαβάτ τα αιωλικά έναντι στόχου το 2050 13.000 και στα φωτοβολταϊκά ήταν 47.170 έναντι στόχου 35.051.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται εκεί που είναι χωροθετημένα και δεν τα αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό, το οποίο προφανώς θα αφορά έργα που θα γίνουν μετά το 2050.
1: Άρα,
0: αν αυτό δεν είναι μια μεγάλη κοροϊδία, δεν ξέρω τι είναι.
1: Άρα αυτό το μπαίνει τάξη και τα λοιπά είναι για μετά το 50 και αν. Αυτό μου λέτε στην ουσία.
0: Ναι, προσέξτε ότι αφορά τις αντικαταστάσεις των έργων.
1: Μάλιστα.
0: Και τι λέει? Λέει, για παράδειγμα, ότι δεν θα μπαίνουν αιωλικά οριζόντια πάνω από τα 1200-1300 μέτρα κάπου εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπουν τα αιωλικά στους κάμπους. Χαμηλά. Και σε χαμηλά λοφάκια που θα είναι πολύ πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Είναι τραγικά αυτά τα οποία γίνονται.
1: Μετά το 50. Ας γιατί πριν το 50, προχθές ήσασταν στον Αλμυρό για αιωλικά στην Όθρη. Σωστά. Άρα μέχρι τότε έχουμε. Και την ίδια ώρα βλέπω εδώ, δώσατε ένα εκπληκτικό στοιχείο, δηλαδή αν θέλεις να έχεις ενεργειακές κοινότητες, να ζητήματα για τα κόμματα να συζητήσουν, εσείς δώσατε ένα στοιχείο εντυπωσιακό. Λέτε, στην αχανή Αυστραλία, που μόνο εκτάσεων δεν στερείται, έχουν βάλει 30.000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στην Ελλάδα έχουν κάνει εντελώς ασύμφορη την εγκατάσταση, πρακτικά δεν γίνεται ποτέ απόσβεση. Στη Γερμανία την τελευταία τριετία έχουν βάλει 1 εκατομμύριο συστήματα φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια και σε φράκτες με 0% ΦΠΑ ή και επιδότηση. Κροατία, Αυστρία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία έχουν επίσης 0% ΦΠΑ. Εδώ όχι μόνο έχουμε, λέτε, ΦΠΑ 24%, αλλά και πρακτικά στις 17/7/26 εξαντλεί την προθεσμία ενσωμάτωσης της σχετικής οδηγίας. Αυτά κάνουμε.
0: Βεβαίως, αυτά κάνουμε. Διότι εάν βάλουμε όλοι μας φωτοβολταϊκά και παίρνουμε μόνοι μας ρεύμα, θα αγοράζουμε λιγότερο ρεύμα από την ιδιωτικοποιημένη πλέον από το 2021 ΔΕΗ και από τους υλικούς παρόχους. Μας έχουν όλους ομοίρους στους παρόχους. Αυτό ακριβώς κάνουν. Και τώρα με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, που είναι ένας πολύ καλός τρόπος αν υπάρχει ταυτοχρονισμός την ώρα που βγαίνει ο ήλιος και παράγουν τα φωτοβολταϊκά με την κατανάλωση του σπιτιού, δεν θα αφήσουν πάλι, προβλέπω ότι δεν θα αφήσουν να βάλουμε και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, θα τα κάνουν και αυτά ασύμφωνα. παρά το γεγονός ότι μιλάμε για αστεία παραγωγή, μέχρι 800 βατ δίνουν αυτά τα συστήματα τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, είναι αστείες οι ποσότητες. Ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, για παράδειγμα, ή μια ηλεκτρική σκούπα, χρειάζεται πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που μπορούν να δώσουν αυτά τα φωτοβολταϊκά, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι δίνουν. Και νομίζω ότι δεν θα μας αφήσουν ούτε και αυτό.
1: Άρα αν θέλαμε ένα... Λοιπόν, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Εδώ λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα. Βρίσκεται το πρόβλημα ότι εκτός πεδίου εφαρμογής του νέου ειδικού χωροταξικού σχεδίου παραμένουν όλα αυτά τα έργα που λειτουργούν ήδη ή που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Έτσι λέει το δελτίο τύπου που έδωσε το Υπουργείο, με το οποίο έδωσε το Υπουργείο το νέο νομοσχέδιο για το νέο ειδικό χωροταξικό.
1: Λέει εδώ
0: τι
1: πέρα...
0: είναι αυτό που μένει εντός πεδίου εφαρμογής? Τα έργα μετά το 2050.
1: Λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης, καλημέρα κύριε Κολοβέ. Άρα λέτε εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν χρειαζόταν σε κάτι το ειδικό αυτό χωροταξικό ήταν να παραταθεί και να στηριχτεί πολιτικά η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών και των άλλων συστημάτων σε στέγες, ταράτσες και τα λοιπά, αυτό?
0: Αν χρειαζόταν σε κάτι το νέο χωροταξικό ήταν να μοιράσει αυτά τα φωτοβολταϊκά και τα φωτοβολταϊκά τα οποία προβλέπει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Εκεί ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι κάποια έργα δεν, από τα φωτοβολταϊκά που είναι αδειοδοτημένα και σας ανέφερα νωρίτερα ότι υπερκαλύπτουν το στόχο του 2050, δεν θα γίνουν. Αυτά τα έργα ήδη δεν θα γίνουν, διότι θα τα πετάξει έξω η αγορά έτσι κι αλλιώς. Η αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δημιουργεί ήδη έναν νέο κύκλο κόκκινων δανείων, γιατί άκουσα ότι μιλούσατε για τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη φορά τα κόκκινα δάνεια αφορούν τα έργα των μικρών φωτοβολταϊκών, τα οποία έχουν γίνει με τραπεζική χρηματοδότηση, όχι με ίδια κεφάλαια, και τα οποία δεν εξασφαλίζουν πλέον έσοδα από την ημερήσια αγορά ηλεκτρισμού, γιατί τις ώρες που παράγουν τα φωτοβολταϊκά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Η τιμή στο χρηματιστήριο ηλεκτρισμού μηδενίζεται ή γίνεται και αρνητική, οπότε εκεί πέρα δεν εξασφαλίζουν έσοδα. Και ξέρετε, για να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος πρέπει κάθε στιγμή η παραγωγή ρεύματος να βρίσκεται σε ισορροπία με τη ζήτηση. Επειδή η οικονομία η ελληνική δεν αναπτύσσεται όσο και να μας λένε, η ζήτηση ηλεκτρισμού δεν ανεβαίνει. Η μέγιστη ζήτηση που είχαμε τον Ιούλιο του 2025 ήταν κάτι λιγότερο από 11.000 γιγαβάτ, η συνολική ζήτηση, με όλους τους τουρίστες και όλα τα κλιματιστικά που ανάβουν εκείνες τις ώρες. Επειδή λοιπόν δεν λέει να ανέβει η ζήτηση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Και τρέχουμε να το εξάγουμε, σε μηδενικές τιμές και το παίρνει η Βουλγαρία και επιδοτούμε το ρεύμα των Βούλγαρων σε μηδενικές τιμές. Γιατί η Βουλγαρία έκανε αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα, χρησιμοποίησε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να βάλει 4 γιγαβάτ μπαταρίες. Και παίρνει το φθηνό ελληνικό ρεύμα το μεσημέρι, το αποθηκεύει τις μπαταρίες και το διαβιβάζει στο δίκτυό της, το διαχέει στο δίκτυό της το βράδυ που δεν υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά.
1: Δεν μου λέτε κύριε Κολοβέ, επειδή παρακολουθείτε διεθνώς, η εμπειρία σε ευρωπαϊκές χώρες όπως την περιγράφετε σε Γερμανία και αλλαχού δείχνει ότι μπορείς να ρίξεις το κόστος ή και εκεί είναι μεσοβέζικες οι λύσεις?
0: Κοιτάξτε, το 2025 έγινε εξώφυλλο σε διεθνές περιοδικό μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Έλληνες ερευνητές, μια επισκόπηση της εξέλιξης των τιμών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και πως αυτό είχε επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και είναι χαρακτηριστικό, έγινε εξώφυλλο το διάγραμμα που δείχνει ότι στα χρόνια που είχαμε θερμική παραγωγή η τιμή του ηλεκτρισμού συνεχώς έπεφτε, ενώ από τότε που άρχισαν να μπαίνουν οι ΑΠΕ η τιμή διαρκώς ανεβαίνει. Και υπάρχει και ένα άλλο διάγραμμα μέσα στην εργασία που συσχετίζει την τιμή ηλεκτροπαραγωγής με το ποσοστό αιωλικών και φωτοβολταϊκών στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, και ταυτίζεται επακριβώς η άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού με την αύξηση του ποσοστού. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα, ότι όταν κάνεις επενδύσεις, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να αποπληρωθούν. Του λέει η κοινή οικονομική λογική. Εδώ λοιπόν, στον ηλεκτρισμό, έχουν κάνει υποχρεωτική την απόσβεση των επενδύσεων με εγγυημένη απορρόφηση του ηλεκτρισμού των ΑΠΕ, και εκεί βρίσκεται το μείζον πρόβλημα. Ότι σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας οι αποτυχημένες επενδύσεις δεν κάνουν απόσβεση. Χάνονται τα λεφτά. Στις ΑΠΕ δεν χάνονται τα λεφτά. Εκείνο όμως που υπάρχει κίνδυνος να χαθεί είναι τα έργα των μικρών, τα οποία μέσω του κοκκινίσματος των δανείων, των τραπεζικών δανείων, σταδιακά μεταβιβάζονται σε λίγα χέρια. Έχουμε μια κλασική περίπτωση συγκέντρωσης της αγοράς σε λίγους. Άλλωστε στον καπιταλισμό είναι γνωστό ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποιες χιλιάδες μικρά έργα έχουν ήδη αλλάξει χέρια, επειδή τα δάνειά τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα έσοδα που παίρνουν από την αγορά ηλεκτρισμού.
1: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα κύριε Κολοβέ, επειδή συχνά πυκνά σας παρακολουθώ, θέλω να σας ρωτήσω, όλο αυτό που ακούγεται περί ενεργειακών κοινοτήτων θα μπορούσε να είναι μια απάντηση?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι, επειδή και οι ενεργειακές κοινότητες χωροθετούν έργα σε χωράφια και βουνοπλαγιές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αμβλύνουμε τις κοινωνικές αντιδράσεις και να ελαφρύνουμε και τα πινάκια στις συμβούλες επικρατείας, είναι να δώσουμε κίνητρα για φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα μπαλκόνια. Αν λοιπόν χωροθετήσουμε τα φωτοβολταϊκά σε στέγες και μπαλκόνια κατά προτεραιότητα και όχι σε χωράφια και βοσκότοπους, εκεί θα μειωθούν οι προσφυγές των κατοίκων στις συμβούλες επικρατείας, και βεβαίως κάποιες ενεργειακές κοινότητες θα μπορούν πιο άνετα να κάνουν σε σχέση με τα μεγάλα έργα. Αλλά θεωρώ ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτό που έκανε η Αυστραλία. Να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα μπαλκόνια. Να πάρουμε το 40% των ετήσιων αναγκών από τον ήλιο, που είναι και αυτός εθνικό μας καύσιμο, όπως ήταν ο λιγνίτης, και όπως θα είναι και το φυσικό αέριο, αν κάποτε το βγάλουμε αυτό που υπάρχει νότια της Κρήτης. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εθνικό καύσιμο είναι και τα νερά, αλλά έχουμε το υδροελικτικό της Μεσοχώρας στα Τρίκαλα κατασκευασμένο εδώ και 25-26 χρόνια, χρυσοπληρωμένο, και δεν μας έχει δώσει ούτε μια κιλοβατόρα. Λίγο παρακάτω θα μπορούσε να γίνει το έργο της Σικιάς στον Αχελό. Στο Μουζάκι της Καρδίτσας θα μπορούσε να γίνει υδροηλεκτρικό και να προστατεύει και από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπως και άλλα υδροηλεκτρικά στη Θεσσαλία να προστατεύουν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Στον Αλιάκνο θα περιμένουν εδώ και χρόνια να γίνει το υδροηλεκτρικό στον Εστόριο, αλλά δεν βλέπουν υδροηλεκτρικά να γίνεται εκεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί η λειτουργία των υδροηλεκτρικών είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών. Και επειδή δεν κάνουμε υδροηλεκτρικά και δεν αντιμετωπίζουμε την τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών με τα υδροηλεκτρικά, τι κάνουμε? Αντιμετωπίζουμε την τυχαιότητα λειτουργίας των αιωλικών με μονάδες φυσικού αερίου, που λειτουργούν ανεβοκατεβάζοντας τροφές και γι' αυτό λειτουργούν με χαμηλότερη απόδοση και αντιοικονομικά. Αλλά αυξάνουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου.
1: Εισαγόμενο.
0: 100% εισαγόμενο, επηρεάζοντας το εμπορικό ισοζύγιο, αλλά βεβαίως εκεί υπάρχουν άλλα.
1: Άρα λέτε ότι και τα υδροηλεκτρικά θα μπορούσαν να είναι μια μεταβλητή. Σωστά?
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν κάνουν υδροηλεκτρικά?
1: Όλα...
0: Γιατί η Αλβανία έχει από τον καιρό του Χότζα, η Αλβανία έχει ένα σκασμό υδροηλεκτρικά. Εμείς γιατί δεν κάνουμε υδροηλεκτρικά? Ξέρετε γιατί? Γιατί αν αντιμετωπίσεις τα υδροηλεκτρικά μόνο ως έργα ηλεκτροπαραγωγής, είναι ασύμφορα. Είναι ακριβά ως έργα ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο τα υδροηλεκτρικά είναι έργα πολλαπλού σκοπού. Είναι αντιπλημμυρικά, είναι ερδευτικά, είναι υδρευτικά, είναι τουριστικά, είναι αθλητικά. Λειτουργούν σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, όταν εξετάζεις μόνο την οικονομικότητα ως ηλεκτροπαραγωγή, εκεί είναι ακριβό.
1: Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Βασίλη. Λέει, άκουσα προηγουμένως που είπε ο κύριος Σαχίνης, από δικό σας βέβαια λέει σημείωμα, ότι στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία φωτοβολταϊκά και άλλα συστήματα στις στέγες μπαίνουν με 0% ΦΠΑ. Εδώ γιατί έχουμε, λέει, 24.
0: Όχι στις στέγες, στα μπαλκόνια.
1: Στα μπαλκόνια,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: για τις στέγες.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, είναι για τα μπαλκόνια. Είναι διαφορετικό σύστημα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και διαφορετικό σύστημα τα φωτοβολταϊκά.
1: Μάλιστα,
0: στα μπαλκόνια.
1: Μάλιστα.
0: Στα μπαλκόνια λοιπόν είναι 0%. Στα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν ξέρω τι συντελεστή ΦΠΑ έχουν.
1: Ωραία, έχουν στα μπαλκόνια τους 0%. Εδώ γιατί 24.
0: Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα. Εδώ γιατί 24. Και από εδώ δηλαδή φόρο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει βγει μια πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα φορολογικά έσοδα τα επόμενα χρόνια. Και από τα 72 δισεκατομμύρια που ήταν οι φόροι, αναμένεται να αυξηθούν στα 82 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Όλα λοιπόν τα υπόλοιπα που ακούω για φοροαπαλλαγές, για μέλισμα στην κοινωνία κτλ. Είναι λόγια του αέρα, των πολιτικών, είναι ψέματα από αυτά που μας έχουν φλωμώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Καλά, τώρα τι συζητάμε. Τι συζητάμε τώρα, κύριε Κολοβέ. Μάλιστα, τι συζητάμε. Εδώ πέρα, άμα πάρεις τον καφέ στο όρθιο, έχει 11% ΦΠΑ. Άμα κάτσεις, έχει 24. Το μπαίνεις στο όρθιο, κάθεσαι εσύ μετά. Δεν σου λέει ο μαγαζάτορας, πρέπει να βάλεις και ένα αστυνομικό, ο οποίος θα σου τσιμπήσει, θα σου πει κάθεσαι, γιατί δεν είμαι 24 για πόδια. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να πω.
0: Είναι... Αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει και στην Ιταλία πάντως.
1: Όχι, δεν συμβαίνει.
0: Όχι. Είναι πιο φθηνός.
1: Όχι, δεν συμβαίνει καθόλου. Είναι ενιαίος, 10% ΦΠΑ. Με συγχωρείτε. Δεν συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Κόπηκε στην Ιταλία με τη νέα κυβέρνηση οριζόντια. Είτε κάτσεις, είτε δεν κάτσεις. Καταλάβατε. Αυτά συμβαίνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Εδώ. Άρα αυτό το ειδικό χώρο ταξικό, αυτά θα έπρεπε να έχει μέσα, κατά τη γνώμη σας. Σωστά.
0: Το ειδικό χωροταξικό θα έπρεπε καταρχήν να λειτουργεί αναδρομικά από το Δεκέμβριο του 2023 που έληξε η ισχύ του προηγούμενου χωροταξικού. Θα έπρεπε να το ορίζει ρητά. Διότι υπάρχει νομοθετικό κενό από το Δεκέμβριο του 2023 και μετά μέχρι σήμερα και μέχρι όποτε εγκριθεί το νέο χωροταξικό. Από εκεί και μετά, επειδή στην πράξη αυτό το χωροταξικό που έχει βγει αφορά πρακτικά σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση που σας ανέφερα που βγήκε στις 31 Δωδεκάτου του 2025. Αφορά έργα που θα γίνουν μετά το 2050, δημιουργείται ένα κενό 24 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον.
1: Λέει εδώ ο φίλος...
0: Τι να συζητάμε.
1: Σωστά. Λέει εδώ ο φίλος ο Άκης, γνωρίζει μήπως ο κύριος Κολοβός αν στην Κύπρο έχουν κλείσει τα φωτοβολταϊκά στέγη των σπιτιών και αν ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί και σε εμάς τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Δεν έχω υπόψη μου στην Κύπρο τι συμβαίνει. Η Κύπρος είναι ένα ιδιόμορφο ηλεκτρικό σύστημα πλήρως απομονωμένο και αν δεν διασυνδεθεί με Ισραήλ και Ελλάδα... Στην Κύπρο γίνονται πάρα πολλά περίεργα με τον ηλεκτρισμό, διότι εκεί ο ηλεκτρισμός παράγεται από εισαγόμενο πετρέλαιο και βεβαίως και εκεί τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά.
1: Άλλος φίλος λέει, καλά λέει, οι Βούλγαροι το σκέφτηκαν και επένδυσαν στις μπαταρίες. Εμάς δεν μας έκοψε, λέει.
0: Αν θα δείτε το που έχουν διατεθεί τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τραβάτε τις τρίχες της κεφαλής σας. Προβλέψαμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια για ενίσχυση εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων για να βάλουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λες και παράγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Χρήστος Κολοβός, και σήμερα νομίζω ότι καταλάβατε όλοι, έτσι, που πάει και πώς παίζει τη δουλειά. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα κύριε Κολοβέ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ και καλό θα ήταν όσοι μας άκουσαν να μπουν στη διαβούλευση του Υπουργείου,
1: ναι,
0: και να καταθέσουν τις απόψεις τους, γιατί υπάρχει προθεσμία ακόμα μέχρι τις 24 Ιουνίου να καταθέσουμε τις απόψεις μας για αυτή τη διαβούλευση που κάνει για το δίθεν χωροταξικό σχεδιασμό.
1: Σε ένα μήνα μέσα αυτά βέβαια, η διαβούλευση από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 21, ένα μήνα και τέσσερις μέρες, να είμαι δίκαιος.
0: Ναι,
1: αλλά λέτε...
0: καλά, άλλες φορές το κάνουν και 15 μέρες.
1: Άρα λέτε, όσο περισσότεροι ας μπουν μέσα να καταθέσουν προτάσεις, ιδέες, να πούνε το τι φταίει κτλ. Σωστό. Καλά το λέτε. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
0: Ναι. Και βεβαίως να πω ότι στο ιστολόγιο μου έχω με πρόσφατες παρουσιάσεις όλα τα σχετικά στοιχεία δημοσιευμένα. Το ιστολόγιο είναι το ckpavlaenergyblogspot.com. Κοινή λογική follow the money λέγεται το ιστολόγιο. Και εκεί μπορεί να βρει ο καθένας όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για αυτά που ανέφερα προηγουμένως και για πολλά περισσότερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε και η διεύθυνση για όποιον ενδιαφέρεται. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Εκεί θα είμαι και εγώ.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Εκεί θα είμαι και εγώ.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
15: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
16: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
17: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
18: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Εσύ θα λείπεις.
19: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω.
20: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι.
19: Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
21: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
22: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
23: Συνεντεύξεις προσωπικότητων, τροφή για σκέψη και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω τον πατέρα της ιαματικής ιατρικής. Τον καθηγητή, τον γνωστό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, έχει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό έργο που όμως είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο σαν προσωπικότητα, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς διότι γνωρίζω ότι εκτός από καθηγητής δερματολογίας, νομικός, πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και πάρα πολλά, θα μιλάγατε για όλα αυτά τα οποία έχετε καταφέρει, αλλά σήμερα θα ήθελα να δείξουμε όμως τη φωτογραφία, διότι δεν είναι δικός μου η απονομή, είναι από την Υπουργό. Παρακαλώ τη φωτογραφία, κύριε καθηγητά, το λόγο τον έχετε. Βλέπετε και τη φωτογραφία εδώ που σας απονεί.
3: Καταρχήν ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί είστε πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος πιάνεται το πνεύμα της εποχής. Και το πνεύμα της εποχής σήμερα είναι ότι εγώ είμαι καθηγητής ιατρικής, κλασικής ιατρικής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο την κλασική ιατρική. Έχουμε και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους, τις οποίες εμείς οι γιατροί είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόζουμε, πάντα όμως συμπληρωματικά με τις θεραπείες της κλασικής ιατρικής.
23: Πολύ σωστά.
3: Ανά ειδικότητα.
23: Πολύ
3: και έτσι αναποφύγουμε τον άρρωστο και όχι μόνο με φάρμακα, τα οποία βεβαίως η επιστήμη περπατάει. Έτσι λοιπόν είναι πλάκιν και εγώ στην όλη διαδικασία αυτή με την ιαματική ιατρική. Την καθιερώσαμε, την αναδείξαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές ιαματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν. Να μην αναφέρουμε ποιες είναι, με ωραία σπα μέσα και όλα τα σχετικά. Και εκεί τι κάνουμε εμείς τώρα, προσπαθούμε με τους ιαματικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν εφαρμογές στην ιατρική ανά ειδικότητα.
4: Μάλιστα.
3: Τα αναδεικνύουμε. Είμαστε σε συμβατό επίπεδο με όλη την υφήλιο, δεν είμαστε δηλαδή πέρα μόνοι μας. Έτσι.
4: Βέβαια.
3: Και το δεύτερο είναι ότι πάνω σε αυτό πλέον έρχεται και ο αρμαγεδόν πλέον, ο νέος που λέγεται New Lifestyle Medicine.
23: Δηλαδή, εξαιρετικός τίτλος. Θέλω λίγο περισσότερα γι' αυτό.
3: Ακριβώς.
23: New ιατρική, Life Medicine Style.
3: Η ιατρική δηλαδή νέο τρόπο ζωής. Έτσι. Όλα αυτά που κάνουμε και η κλασική ιατρική και η αιματική ιατρική, αλλά σήμερα υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι πλέον πρέπει να βοηθήσουμε τον καθέναν, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας, είμαστε μακροβιότεροι, προσπαθούμε
23: τέταρτη ηλικία που λέμε.
3: Ακριβώς. Τρίτη ήταν με το Σίλβε, το κάναμε τέταρτη και στο τελευταίο συνέδριο σα δηλώνω ότι επειδή...
23: Βλέπουμε και φωτογραφίες πίσω του κυρίου καθηγητή με τα συνέδρια πρόσφατα έγινε, εδώ είναι υπουργός, εδώ βλέπουμε τα διάφορα συνέδρια της ιαματικής ιατρικής κάθε χρόνο.
3: Το τελευταίο ήταν το 10ο, το 10ο ελληνικό, γιατί κάναμε και τρία διεθνή στην Ελλάδα. Και από το τελευταίο καθιερώσαμε λοιπόν την ιαματική ιατρική και το lifestyle medicine, το ενώσαμε τα δύο και το παρουσιάζουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο για τους ανθρώπους, όχι τις μεγάλες ηλικίες, τρίτης και τέταρτης ηλικίες που λέμε.
23: Για όλες τις ηλικίες.
3: Όλες. Μάλιστα από νεαρά ηλικίες πρέπει κανείς να μάθει πώς θα ζει. Τι είναι το lifestyle medicine, τι λέμε.
23: Ναι.
3: Η διατροφή, το σπουδαιότερο. Όλοι το λέμε. Και μάλιστα έχουμε και μία κόντρα τώρα με το διεθνές περιβάλλον, γιατί όλοι τη λένε μεσογειακή διατροφή και εγώ με τον Πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποφασίσαμε και θα την αποκαλέσουμε ελληνική διατροφή. Και θα το καθιερώσουμε και στο...
23: Και τη μεσογειακή ενώ δεν είναι η ελληνική.
3: Ακριβώς. Άρα έχουμε στα χέρια μας
23: την
3: ελληνική διατροφή. Το δεύτερο και βασικό είναι η άσκηση. Και η άσκηση δεν είναι ανάγκη να κάνει κανείς χιλιόμετρα κτλ. Ανάλογα με την ηλικία. Αλλά έχει σημασία η καθημερινότητα, γιατί με την άσκηση βγαίνουν ορισμένες ουσίες οι οποίες δίνονται μυοκίνες από το μυϊκό σύστημα και βγαίνει και η ντοπαμίνη, η οποία μας ευχαριστεί. Και επομένως θα πρέπει να δώσουμε την ευεργεσία αυτή στον εαυτό μας.
4: Μάλιστα.
3: Το τρίτο είναι ο ύπνος, που όλοι τον παραμελούμε. Κοιτάμε όλοι...
23: Και σε μεγαλύτερη ηλικία νομίζω όλοι αναφέρουν το θέμα του ύπνου.
3: Ακριβώς. Ο ύπνος λοιπόν είναι βασικός, διότι ανάλογα με τον άνθρωπο βέβαια, αλλά βασικά σε όλους μας, η ώρα 1 με 3 το βράδυ κατ' εκτίμηση, που είναι ο βαθύς ο ύπνος που λέμε, τα κύματα θήτα, τότε λοιπόν ο εγκέφαλος ηρεμεί τόσο πολύ που ξεπλένονται όλα τα κεφαλικά κύτταρα από το εγκεφαλαντιαίο και παίρνουν τις τοξίνες που όλη τη μέρα κουραζόμαστε και έτσι γίνεται η ανατροφοδότηση. Αυτό δεν γίνει, τώρα είμαι θέση κουρασμένος. Ούτε θα μπορείς να σκεφτείς ούτε τίποτα.
4: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό έχουμε και το jet lag, να μην αναφερθούμε σε πολλά. Για να ολοκληρώσουμε λίγο το lifestyle, το τέταρτο και κυρίαρχο είναι ο έλεγχος του στρες.
4: Ναι.
3: Δύσκολο. Για οποιονδήποτε. Αλλά υπάρχουν νόρμες που κανείς προσπαθεί σιγά σιγά να το ελέγξει. Σκεφτόμενος ορισμένα πράγματα, ομόρφα κλπ. Εναλλακτικά να κάνει διαλογισμό που δεν την παραδέχεται η διατική ιατρική, αλλά υπάρχει. και όλες οι άλλες χώρες.
23: Εσείς έχετε δημιουργήσει και είστε και πρόεδρος Κινέζης.
3: Της Κινέζης Ακαδημίας, για αυτό το λόγο.
23: Γι' αυτό
3: όλα τα ενώνουμε και λέμε τη λεγόμενη συμπληρωματική ιατρική και τη λέμε συμπληρωματική γιατί συμπληρώνει την κλασική ιατρική.
23: Μάλιστα.
3: Βασικό.
23: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
3: Ξεκάθαρα.
23: Μάλιστα.
3: Και μετά ερχόμαστε στον πέμπτο κλάδο, τον πέμπτο βραχίωνα, ο οποίος είναι σημαντικός, είναι οι λεγόμενες διαπροσωπικές σχέσεις, είναι η κοινωνική επικοινωνία, που ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς επικοινωνία, να μην απομονώνεται,
23: ναι.
3: Γιατί αυτό το δημιουργεί άλλη αίσθηση,
23: ναι.
3: Ενεργοποιείται ο εγκέφαλος, και αυτό είναι πάρα πολύ και μπορεί κανείς να ελέγχει έτσι το στρες και το άγχος του. Αυτά τα πέντε είναι βασικά,
23: ναι.
3: Απλώς σαν κατευθύνσεις τα λέω. Από εκεί πέρα εμείς μπαίνουμε σε βαθιά νερά,
23: ναι.
3: Και τα αναλύουμε και μάλιστα έχουμε και ένα συνέδριο πάλι που θα γίνει πάλι στο Lifestyle Medicine.
23: Πότε θα γίνει αυτό το συνέδριο?
3: Αυτό θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε κάτω στο Λαύριο,
23: ναι.
3: Και είμαι εισηγητής σε ένα πάνελ για το λεγόμενο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο λέγεται NEB, δηλαδή είναι το New European Bauhaus,
23: μάλιστα.
3: Που σημαίνει συγκεκριμένα για την Ελλάδα, λέγεται Athens Waterfront Road.
23: Εσείς κύριε καθηγητά είστε παγκόσμια προσωπικότητα και με χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά, γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια και βλέπω ότι συνεχίζετε δυναμικά, εντατικά και ο σκοπός και ο στόχος είναι όλα αυτά τα οποία είπατε και είναι πάρα πολύ βασικά. Και μάλιστα εγώ προτρέπω το όσους εκπομπές το ένα τ' άλλο να ασχοληθούν, διότι αυτό είναι όλη η ουσία. Βλέπουμε πάρα πολλές εκπομπές που χίλια δυο άλλα πράγματα, ενώ όλοι αυτά στα πέντε λεπτά είπατε για το σημερινό Έλληνα τι πρέπει να κάνει. Καταλάβατε.
3: Βέβαια, απόλυτα, και εμείς έχουμε και μια κατεύθυνση προς τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας.
23: Ναι.
3: Και ευζωία. Γιατί να έχει μεγάλη ηλικία και να μην έχει ποιότητα ζωή, καταλαβαίνετε, δεν έχει εξυπηρετεί.
23: Ναι.
3: Κάνουμε λοιπόν την Ελλάδα τώρα ένα πολυσύνδετο ιαματικό κέντρο σε περιοχές όπου έχει ιαματικές πηγές, μαζί με την Έλλη Τουρ που είναι και πρόεδρος ο κ. Πατούλης, ο οποίος μας έχει ανοίξει ορίζοντες σε παγκόσμιο επίπεδο, και το καλλιεργούμε όλο αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, όπου δείξατε μια φωτογραφία προηγουμένως, η υπουργός η κυρία Γκάγκα με βράβευσε σαν πατέρα της ιαματικής ιατρικής.
23: Για μένα αυτό είναι... Έχετε γράψει και βιβλία πάρα πολλά πάνω στην ιαματική ιατρική.
3: Έχω γράψει αρκετά βιβλία και
23: μάλιστα... Πόσα, 14, δεν θυμάμαι...
3: 15.
23: Ναι,
3: το
23: δεκαπέντε.
3: Μάλιστα...
23: Τα χιλιάστε.
3: Ναι, προθέσεις. Είναι συμπληρωματικές μέθοδοι υιούς γύρασης και ευζωίας. Τα περιέχει όλα και την κλασική ιατρική και την ιατρική τη συμπληρωματική. Και προσπαθούμε όλα αυτά να συνθέσουμε.
23: Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, και με όλους εδώ τους ιατρούς τους γνωστούς, και είναι και ο κύριος καθηγητής. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και εύχομαι καλή συνέχεια στο πολύ όμορφο έργο το οποίο κάνετε.
3: Εγώ είμαι δίπλα σας, το ξέρετε, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και σας ομολογώ ότι σας έχω πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί όλες οι εκπομπές σας είναι πολύ ενημερωτικές καταρχήν και είναι update, δεν είναι δηλαδή παλιά πράγματα, είναι όλα to the point. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνετε. Δίνετε την πληροφόρηση. Το New Lifestyle Medicine κυκλοφορεί τώρα παγκοσμίως. Είναι νέα τάξη πραγμάτων. Περισσότεροι δεν το ξέρουν. Και πρέπει να το...
23: Έχουμε εσάς και ενημερωνόμαστε.
3: Να
23: είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίντη Καραδόγλου λοιπόν στις 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στην Πειραιά.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί,
23: τι
7: οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Πάμε περιοδιά.
10: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ
12: και σε όλη την Ελλάδα.
15: Η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
16: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
17: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
24: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
25: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί.
26: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
27: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
22: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
28: Καλώς ήρθατε, κύριε Ρινάλτη.
29: Καλησπέρα, κύριε Αργύρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
28: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και που είστε μαζί μας. Έχει έννοια σήμερα αυτό που κάποτε ονομάζαμε αριστερά και προοδευτικός χώρος? Έχει διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε προοδευτικό χώρο και αριστερά? Και έχει έδαφος ανάπτυξης στην Ελλάδα του 2026, τρεις δεκαετίες περίπου μετά την... Τρεις δεκαετίες και μετά την πτώση αυτού που λέγαμε Ανατολικού Μπλοκ, αυτό το πεδίο ιδεών?
29: Ναι, είναι μια ερώτηση που δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ότι οι σημασίες από κάποιες έννοιες αλλάζουν με βάση και τη δοκιμασία τους, με βάση του τι έχουν δώσει, τη προσφορά τους, όταν μιλάμε για κοινωνικούς χώρους όπως είναι η αριστερά ιστορικά. Διέτρεξε μια ιστορική πορεία, πέτυχε πολλά πράγματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μονάχα στη χώρα μας, αλλά και είχε και πολλές ήττες ή και χρεοκοπίες. Γιατί αυτή η κατάρρευση που αναφέρατε, όλου του Ανατολικού Μπλοκ, ας το πούμε έτσι, των σοσιαλιστικών χωρών της Ευρώπης, ήταν και μια έκφραση μιας χρεοκοπίας και έγινε χωρίς να υπάρχει καθόλου λαϊκή αντίδραση ή ακόμα οι κοινωνίες θέλανε να τελειώνουν με αυτή την υπόθεση. Και επομένως υπάρχει μια χρεοκοπία που βαραίνει, όπως υπάρχει και μια χρεοκοπία και ένας ευτελισμός της έννοιας αριστεράς από όσους μιλήσανε στο όνομα της αριστεράς και κάναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορεί να την αφαιρέσουμε. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή βάλατε το θέμα του προοδευτικού, αν θέλουμε να πούμε μια κουβέντα λίγο πιο σημαντική το τι μπορεί να είναι προοδευτικό, είναι αν υπάρχει κάτι που αγωνίζεται ή κάποιο υποκείμενο που αγωνίζεται ενάντια στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, που αν την αναλύσουμε δεν νομίζω να υπάρχει κανένας λογικός εχέφρον άνθρωπος να λέει ότι πάμε καλά ή ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Από αυτή την άποψη δηλαδή, ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα συντηρητικό χώρο και ένα προοδευτικό χώρο θα ήταν αν ο ένας χώρος προσπαθεί να πει αυτό έχουμε, με αυτό θα προσαρμοστούμε, δεν γίνεται τίποτα άλλο, ή αν θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα λέει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνηση. Ο χώρος της αριστεράς πάντα έβαζε το θέμα του κοινωνικού ζητήματος, δηλαδή της ανισότητας, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, και έδινε μια έμφαση σε μια εναλλακτική για μια διαφορετική καλύτερη κοινωνία. Άσχετα τι πέτυχε ή δεν πέτυχε, το ερώτημα είναι αν σήμερα υπάρχει ανισότητα, υπάρχει αδικία, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει μια πορεία προς ένα γκρεμό ολόκληρης πλέον της ανθρωπότητας. Όχι μονάχα να το πω ενός κομματιού που αποκλειόταν ή ήταν υποκείμενο μιας μεγάλης εκμετάλλευσης. Κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει μια δική της έξοδο μπροστά στην κατάσταση που υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω δύο λόγια μόνο για την ανισότητα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο κύριος Έλον Μάσκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, έχει μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. μόνο 21 χώρες από τις 193 ξεπερνούν στο ΑΕΠ τους το 1 τρισεκατομμύριο. Οι υπόλοιπες 172 χώρες έχουν λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο ΑΕΠ. Παραδείγματος χάρη, η Ολλανδία έχει 1 τρισεκατομμύριο περίπου. Η Σαουδική Αραβία, που είναι στον χώρο του πολέμου τώρα, έχει και αυτή 1 τρισεκατομμύριο πάνω κάτω. Και η Ελβετία, που δεν είναι σε πολέμους, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος με τράπεζες, και αυτή έχει ένα ΑΕΠ του 1 τρισεκατομμυρίου. Η Νότια Αφρική, που ανήκει στους BRICS, αλλά και είναι και η πατρίδα του Elon Musk. Ο Elon Musk είναι νοτιοαφρικάνος που έχει πάρει την αμερικάνικη υπηκότητα, έχει 480 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Δηλαδή το μισό από την περιουσία που έχει ο Elon Musk. Η Ελλάδα μας σήμερα είναι περίπου στα 240 δισεκατομμύρια.
28: Πάρα πολύ ενδεικτικό.
29: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει σαν πλούτο όσα έχουν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο το πλανήτη. Τέτοια ανισότητα δεν υπήρχε ποτέ.
28: Η βασική κριτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο, θα το πω αριστεράς, παρότι δεν είναι σαφής η διαφορά αριστεράς και προοδευτικού χώρου, τι αποτελεί πρόοδο, δηλαδή πάμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις από κάποιο σημείο και μετά. Η βασική κριτική λοιπόν που ασκείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι η αριστερά άφησε τα προτάγματά της που αφορούν κοινωνική δικαιοσύνη και αγκάλιαζε προτάγματα που αφορούν λίγους. Δηλαδή άφησε τα δικαιώματα των πολλών και πήγε στα ζητήματα είτε της ταυτότητας φύλου, που αφορούν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι όλων των πληθυσμών της οποιασδήποτε χώρας, είτε την προώθηση του μεταναστευτικού, όχι με την ευημερία των πληθυσμών στις χώρες, δηλαδή με το τέλος του πολέμου, αλλά με την μεταφορά τους προς την Δύση. Γιατί?
29: Ναι. Θα επικαλεστώ έναν Γάλλο οικονομολόγο, τον Πικετή, ο οποίος έχει δώσει έναν όρο για την αριστερά που την ονομάζει βραχμανική αριστερά. Η βραχμάνη είναι ένα ιδιαίτερο σώμα στην Ινδία που είχε σχέση με την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης και ζούσε διαφορετικά από ό,τι οι πιο κατώτερες κάστες. Αυτός λοιπόν με τον όρο βραχμανική αριστερά περιγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης της αριστεράς στους χώρους της Ευρώπης, στις αναπτυγμένες χώρες, από τα κατώτερα στρώματα, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους κτλ. Και παραδέχεται ότι είναι πιο μορφωμένοι, ζούνε καλά, ανήκουν πλέον στα μεσοστρώματα, είναι κάτι άλλο, είναι βραχμανική αριστερά. Επίσης έχει γίνει και κάτι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που αυτοονομάζονται αριστεροί ή αριστερές πολιτικές ή αριστερά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, έχουν προσχωρήσει σε αυτό που θα λέγαμε στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Για παράδειγμα, η woke agenda δεν γεννήθηκε από την αριστερά, γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της παγκοσμιοποίησης, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το ΣΒΑΠ και κάποιους άλλους που βγάλανε όλες αυτές τις θεωρίες, όπου τους ενδιέφερε ένας ακραίος αυτοπροσδιορισμός, να χτυπηθούν οι μεγάλες ταυτότητες, οι μεγάλες ομάδες, που μέχρι τότε, ας πούμε, η κλασική αριστερά, ας κάνουμε αυτήν την, ότι υπήρχε μια κλασική αριστερά κάποτε, αγωνιζότανε για τρεις μεγάλες ταυτότητες. Πρώτο, την ταξική ταυτότητα, δηλαδή τον κόσμο της εργασίας, τους εργαζόμενους. Δεύτερο, την εθνική ταυτότητα, δηλαδή την καταπίεση που δέχονταν τα έθνη και οι χώρες από τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Και η τρίτη ταυτότητα ήταν η γυναικεία ταυτότητα. Σήμερα δεν γίνεται καμία συζήτηση για τη γυναικεία ταυτότητα. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές ταυτότητες, κομματιάζονται οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν και πολλαπλές ιδιότητες και ταυτότητες. Αυτό είναι πιο εύκολο για να το χειριστεί κανείς. Αν πάρουμε τη Θάτσερ, είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο άτομα. Και κάθε άτομο μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θέλει. Μπορεί να πει εγώ θα είμαι μισός άνθρωπος, μισό ερπετό, μισή σαύρα, μισό αυτό, θα είμαι άφυλο, θα είμαι κάτι άλλο. Μιλάνε περίπου για 62 ταυτότητες ότι μπορεί να υπάρχουν σήμερα και η παγκοσμιοποίηση έβαλε και ένα πράγμα, ας πούμε, γονέας 1, γονέας 2, συνεπιμέλειες, μια σειρά από ρυθμίσεις στην κανονική ζωή που τι έκαναν, διαλύανε όλα τα όρια. Δηλαδή ο wokeισμός και ο δικαιωματισμός δεν θέλει να υπάρχει κανένα όριο.
28: Γιατί η αριστερά όμως αγκάλιασε αυτό το ιδεολόγημα?
29: Γιατί εγκατέλειψε τις μεγάλες ταυτότητες, τις τρεις μεγάλες ταυτότητες. Προσχώρησε στο στρατόπεδο της παγκοσμιοποίησης. Έγινε ένα με αυτό το στρατόπεδο και θέλησε να κυβερνά, να μπαίνει σε μια μορφή διακυβέρνησης των χωρών ή και παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσα από αυτή την πλατφόρμα της παγκοσμιοποίησης. Άρα δεν υπάρχει κράτος έθνος, δεν υπάρχουν μεγάλες ταυτότητες, δεν υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν άτομα με ιδιαιτερότητες και με δικαίωμα ακραίου αυτοπροσδιορισμού.
28: Προετοιμάζεται το αδερφάκι του προηγούμενου ερωτήματος που αφορά τον πατριωτισμό της αριστεράς. Το κατά πόσον είναι ή όχι η αριστερά.
29: Ξέχασα όμως κάτι για τη μετανάστευση που είναι
28: παρακαλώ.
29: Σημαντικό. Η μετανάστευση δεν προκαλείται από μια έκκληση που μπορεί να κάνουν κάποιες στις χώρες τις ανεπτυγμένες ότι ας ανοίξουν τα σύνορα να έρθουν οι αδερφοί μας. Η μετανάστευση προκαλείται περισσότερο από μια σειρά από πολέμους και από καταστροφές χωρών που γίνονται από το παγκόσμιο κέντρο, ας το πούμε έτσι, ή από τις βασικές υπεριαλιστικές μεγάλες χώρες. Και επομένως αυτός ο κόσμος νομίζει ότι πηγαίνοντας είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για όλη την Κεντρική και Λατινική Αμερική που πηγαίναν και έχουν στήσει οι Αμερικάνοι και οι προοδευτικοί Αμερικάνοι σε εισαγωγικά και ο Τραμπ ένα τεράστιο τείχος για να μην μπορούν να περάσουν. Ή επίσης στην Ευρώπη κλείνουν τα σύνορα για να μην μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί πνίγονται στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας τάφος χιλιάδων ψυχών που νομίζαν ότι θα βρουν κάποια άλλη τύχη αφού έχει καταστραφεί η χώρα τους κτλ. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να μείνουν στις χώρες, να μην καταστραφούν οι χώρες τους, να δοθούν κονδύλια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες τους, αυτά κτλ. Επομένως νομίζω ότι η μετανάστευση είναι ένα προϊόν αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα. Αυτή η παγκόσμια ανισότητα δεν τους νοιάζει καθόλου πώς θα ανακατευθούν οι λαοί, τα έθνη και τι θα δημιουργηθεί. Βλέπουμε και ακραία πράγματα στο Belfast αυτές τις μέρες, δηλαδή ένα ρατσιστικό ξέσπασμα απέναντι σε μια απόπειρα αποκεφαλισμού που έκανε κάποιος Ινδός, νομίζω σε κάποιον...
28: Σουδανός,
29: συγγνώμη.
28: Υπόθεση Νόβακ. Ναι, είναι πολλαπλά τα περιστατικά.
29: Θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό να αγριεύουν οι άνθρωποι όταν ανακατεύονται, όταν διαλύονται τα όρια, όταν η παραβατικότητα έρχεται και αυτή μαζί με αυτές τις καταστάσεις κτλ. Τώρα ας πάμε στο πατριωτισμό.
28: Ο πατριωτισμός της αριστεράς είναι η μόνιμη πηγή κριτικής από την αντίπερα όχθη της ιδεολογίας, αν υπάρχει αυτή η έννοια, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα είναι υπάρχει αριστερά και δεξιά πλέον, έχει έννοια. Ο συντηρητικός χώρος, θα το πω έτσι, κατηγορεί συχνά πυκνά την αριστερά για εθνομηδενισμό. Θα έπρεπε κανονικά να είναι άτοπη όλη η συζήτηση, γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι μέρη ενός έθνους, το φυσικό είναι να θέλουν την πρόοδο, την προκοπή, την εξέλιξη, την κοινωνική, όλα αυτά που είπατε. Όμως υπάρχει αυτή η συζήτηση, οπότε στην δική σας αντίληψη και περιγραφή της ταυτότητας της αριστεράς, ποια είναι η σχέση της με το έθνος?
29: Μάλιστα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η αριστερά ασχολήθηκε κυρίως με το κοινωνικό ζήτημα. Για να μπορέσει να επιληθεί το κοινωνικό ζήτημα πρέπει να επιληθεί και ένα πιο συνολικό θέμα που μπορεί να παίρνει διάφορες πλευρές για μια χώρα εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα και αρκετές πλευρές από το εθνικό πρόβλημα το οποίο εμείς δεν μπορούμε σαν χώρα να πάρουμε μόνοι μας αποφάσεις ή να αυτοπροσδιοριστούμε και να έχουμε μια δικιά μας εθνική κυριαρχία ή μια αυτεξουσιότητα απέναντι στο τι οικονομία θα έχουμε, τι παιδεία θα έχουμε κτλ. Αυτά όλα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό είτε από τους δανειστές, είτε από διεθνή κέντρα, είτε και από ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο και αυτό υπηρετεί ένα μεταπρατικό μοντέλο. Συνεπώς η αριστερά θα έπρεπε να μπορεί να συνδυάσει το εθνικό μαζί με το κοινωνικό θέμα, να τα δει αδιάσπαστα αυτά για την περίπτωση της Ελλάδας και της χώρας. Τώρα, γιατί κατηγορείται η αριστερά για εθνομηδενιστική? Έχει βάση αυτή η κατηγορία? Για ένα κομμάτι της αριστεράς βεβαίως και έχει βάση. Δηλαδή η αριστερά εγκολπωνόμενη όλες τις αρχές της παγκοσμιοποίησης εγκατέλειψε τελείως τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, το ζήτημα το εθνικό ή τα εθνικά θέματα που υπάρχουν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, άρχισε να μιλάει ότι ήρθε το τέλος του έθνους κράτους. Το κατάπιε αυτό την ίδια στιγμή που όλες οι χώρες ή κάθε μια χώρα προοδεύει περισσότερο ξανά σε μια μορφή που να υπάρχει και ένα ενεργό κράτος και μια κοινωνία με μια ορισμένη συνοχή για να μπορεί να υπάρχει και να μπορέσει ακόμα και να υπάρξει ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εδώ ήταν όλες οι θύρες ανοιχτές για να μπορέσει να επιβιώσει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο που έλεγα ότι κυριαρχεί στη χώρα πολλές δεκαετίες, ακόμα και από την ίδια τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Υπάρχει αυτό το μεταπρατικό μοντέλο και απλά προσαρμόζεται απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται. Και από αυτή την άποψη δηλαδή, προσέξτε, η αριστερά, οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς ήταν όταν συνδύασε το κοινωνικό ζήτημα με το εθνικό ζήτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το ξέρει όλος ο κόσμος, την περίπτωση του εαμικού κινήματος και του ΕΑΜ στην Ελλάδα. Υπήρχε η κατοχή και υπήρχε και η πείνα. Και έπρεπε να συνδυαστούν αυτές οι δύο. Έπρεπε να υπάρχει επιβίωση του κοινωνικού ζητήματος, αλλά και η πάλι ενάντια σε μια ξένη κατοχή. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές της αριστεράς, όταν βλέπει τα εθνικά καθήκοντα μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα και τα κοινωνικά θέματα που υπάρχουν. Και επομένως νομίζω ότι η αδιαφορία για το εθνικό, για την εξάρτηση της χώρας, η εγκατάλειψη γενικά του θέματος της εξάρτησης. Σήμερα δεν υπάρχει καμία αριστερή δύναμη, κανένα κόμμα της αριστεράς που να μιλάει για την εξάρτηση όπως μιλούσαμε πριν μερικές δεκαετίες. Αρκετά κόμματα της αριστεράς, από το ΚΚΕ ως και μικρά κόμματα, θεωρούν την Ελλάδα υπεριαλιστική χώρα. Με αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύσουν τίποτα από αυτά που συμβαίνουν τώρα. Μνημόνια, ειδικό καθεστώς, κυβέρνηση που διοικούσε από το Χίλτον. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνανε το 1940 αυτά. Αυτά γίνανε πριν 10 χρόνια στη χώρα μας. Και ακόμα είμαστε κάτω από μια επιτροπία δηλαδή.
28: Προλαβαίνετε με αυτό το... Προλογίζετε το επόμενο ερώτημα που αφορά τα κόμματα που ζουν, που υπάρχουν στο χώρο που λέμε αριστερά σήμερα, προοδευτικό χώρο. Από τα χαρακτηριστικά που μας είπατε, δηλαδή να συνδυάζουν το κοινωνικό και το εθνικό πρόταγμα και μια ανεξαρτησία και μια αυτόνομη γραμμή της χώρας, υπάρχει κάποιο, έχουμε υπαρκτό κόμμα στην Ελλάδα που να ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής αριστεράς που μας περιγράψατε?
29: Ξέχασα να πω κάτι για την προηγούμενη ερώτηση. Μου επιτρέπετε?
28: Παρακαλώ.
29: Ο συντηρητικός χώρος, ας πούμε, ο χώρος που κατηγορεί την αριστερά για εθνομηδενισμό.
28: Απλά έχουμε ένα μικρό περιορισμό χρόνου.
29: Ναι,
28: οπότε
29: ναι,
28: αν
29: θα το τρέξω πολύ γρήγορα. Συγγνώμη. Αν δεν μπορώ να μην συνεχίσω. Δε.
28: Παρακαλώ.
29: Λοιπόν, ο συντηρητικός χώρος κατηγορεί, ας το πούμε, κάποια αριστερά για εθνομηδενιστική και ότι δεν μπορεί. Την ίδια στιγμή, ο πατριωτισμός που φέρει πάνω του ο συντηρητικός χώρος είναι ένας πατριωτισμός που θέλει προστάτες, επιζητεί προστάτες. Προστάτες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι το Ισραήλ σήμερα. Δηλαδή έχει έναν πατριωτισμό με προστάτες και αδιαφορεί για το πού πάει η χώρα. Γιατί για μένα η χώρα έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Και αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα έχει σχέση με το τι επιζητούν και τι θέλουν να κάνουν οι προστάτες για μια περιοχή όπου βρίσκεται η χώρα μας και στο επίκεντρο που βρίσκεται. Και επομένως υπάρχει ένας πατριωτισμός χωρίς πατρίδα. Και αυτό είναι μια αφαίρεση μεγάλη του συντηρητικού χώρου που κάνει μια κριτική τάχα σε έναν άλλο χώρο της αριστεράς που

0: Φορά αριστερά ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο στο δημοψήφισμα, ενώ όλος ο λαός ψήφισε 62% το όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνει αποστάσεις αυτή η αριστερά, η υπαρκτή αριστερά στα διάφορα κομμάτια της, από το λαϊκό ριζοσπαστισμό, που κατά την άποψή μου είναι ό,τι πιο καλό υπάρχει στη χώρα και πρέπει να συγκροτηθεί σε ένα υποκείμενο. Δεν υπάρχει ένα συλλογικό εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να το δημιουργήσουμε, να το εφεύρουμε, να βρούμε δρόμους για να το κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρινάλντι, που ήσασταν μαζί μας και για την ανάλυσή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί

0: υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον περίγυρο της χώρας, αλλά και γενικότερα στον πλανήτη, η Ελλάδα φημίζει ένα μαγαλατικό χωριό που ασχολείται με τις δικές της έτσι μίζερες πολιτικές διεργασίες. Μπας περιπτώσει, έχουμε ένα καλεσμένο στο στούντιο του Μητερινισμού, τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Χαρά μου να βρίσκομαι σε μία από τις οάσεις μέσα σε ένα σφιχτικό πολιτικό επικοινωνιακό περιβάλλον.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι θέλει να ξεμπλέξει από εκεί που ο ίδιος έμπλεξε στον πόλεμο με το Ιράν. Και βλέπουμε έναν κύριο Νετανιάχου, ο οποίος, παρά το γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφουν κυρίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, του τραβάει το αυτί ο κύριος Τραμπ και του λέει: κάτσε ήσυχα, μην βεβαιωθείς στο Λίβανο, πυροδοτείς την ένταση. Εκείνος του απαντά ότι θα αποφάσεις παίρνουμε εμείς για το πότε θα βεβαιωθούμε και πότε όχι.
1: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι πρόκειται για ένα θέατρο, ένα θέατρο που έχει παιχτεί άλλωστε επί δεκαετίες. Η Αμερική να λέει κατηδίαν, εμείς θα σου πούμε να μην το κάνεις και εσύ κάτω, το Ισραήλ να το κάνει και η Αμερική να μην έχει το κόστος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πιο εξτρεμιστικός, ο πιο αποφασιστικός πυρήνας μέσα στην αυτοκρατορία του χρήματος, γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, δεν είναι μια κανονική συνήθις χώρα. Είναι μια χώρα η οποία συνδέεται και αντλεί την ισχύ της από τους δεσμούς που έχει με το χρηματιστικό, το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι το κέντρο της εξουσίας στον πλανήτη και το οποίο ελέγχει και πάρα πολλά κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία, ξέρω εγώ, διοικεί σήμερα ένας υπάλληλος της BlackRock, ο κύριος Μέρτς. Τη Γαλλία τη διοικεί ένας τραπεζίτης των Ρότσιλντ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις διοικεί ένας εκβιαζόμενος μέσα από τις λίστες Epstein, που ανέβηκε στην εξουσία και την πρώτη φορά με την παρασκηνιακή βοήθεια του Ισραήλ. Επομένως, είναι μια υπερδύναμη στην πραγματικότητα, αλλά που της αρέσει να κρύβεται όσο μπορεί βέβαια να κρυφτεί, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μια, από την άλλη μεριά όμως, και μέσα σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου, ας πούμε, εμπραϊσμού ή σιωνισμού, αν θέλετε, υπάρχουν διαφωνίες. Διότι το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο, η συνέχιση του σιωνιστικού προγράμματος απαιτεί την καταστροφή του Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποβιβάσουμε απλώς ανάγκες πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου κτλ. Ο ίδιος ο σιωνισμός εξελίχθηκε, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στους σταθμούς αυτής της εξέλιξης, σε ένα κίνημα το οποίο εν μέρει ήταν και στο DNA από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, από τη στιγμή δηλαδή που φτιάξανε ένα κράτος σε μια περιοχή που κατοικείται από άλλους κατά πλειοψηφία, παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι και είναι αναγκασμένοι διαρκώς για να υποστηρίζουν το αποικιακό του σχέδιο να χτυπάνε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να μπορέσουν να σταθούν σε μια θάλασσα αραβομουσουλμανική. Δηλαδή και αυτό τους προειδοποίησαν οι πιο επιφανείς Εβραίοι. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε ότι αυτό είναι φασίστες αυτοί που πάνε να το φτιάξουν και είναι μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους. Την ίδια άποψη ότι η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι μια τεράστια παγίδα, την είχε ο Τρόσκι, επίσης ένας επιφανής Εβραίος. Δηλαδή από τους προειδοποίησαν, αλλά αυτοί βέβαια επιπλέον οι Εβραίοι έχουν το μεγάλο τραύμα του Ολοκαυτώματος, το οποίο όμως μετασχημάτισαν σε ένα, πώς να το πω, σε μια άνευ ορίων και άνευ ενοχών επιθετικότητα, που τους κάνει κατάλληλους γενικώς για σκοπούς πολύ άσχημους του διεθνούς συστήματος. Λοιπόν, επομένως η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έχουμε μια σοβαρή ρήξη στο εσωτερικό του παγκόσμιου λοιπόν συστήματος που λίγο πολύ μας κυβερνάει, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα των πολέμων που ξεκίνησαν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα έλεγα, και αυτούς που λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί παραπέρα το Ιράν. Ο τρόπος όπως τον περιέγραψε ο κ. Τραμπ σε κάποιο σημείο είναι να βομβαρδιστούν όλες οι εγκαταστάσεις οι πετρελαϊκές και ενεργειακές του Ιράν και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Ιράν εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χτυπήσει όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστραφεί η ενεργειακή, ο ενεργειακός εφοριασμός του πλανήτη, θα έχουν τρομακτικές οικολογικές καταστροφές και αυτές οι χώρες θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Δεν θα έχουν νερό να πιούν, δηλαδή, με αυτή την έννοια μη βιώσιμες. Λοιπόν, θα πρέπει οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε από ό,τι ξέρουμε και αντιμετωπίστηκε ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά και αυτό παρουσιάζει, είδαμε και εμένα, το αντιμετωπίσαμε και στο Μιλιτέρ με ένα άρθρο, ότι η Κίνα τους προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι από την Κίνα η αντίδραση, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάντως θα υπάρξει αντίδραση. Και εξάλλου, όποια χρήση πυρηνικών γίνει, θα δημιουργήσει μια τρομερή κατάσταση για αυτόν που θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα κομμάτι, είτε πρέπει να δεχθούμε ότι ο κ. Νετανιάχου και η βασική του υπουργή είναι ηλίθιοι, αλλά είναι ηλίθιοι επικεφαλής ενός μεγάλου πυρηνικού προστασίου και μιας τεράστιας επιρροής παγκοσμίως, ή συνειδητά επιλέγουν ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές ανθρώπων, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση καταρχήν, ακόμη και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως αυτοί σκέφτονται ότι αν υποχωρήσουν τώρα, πάλι θα απειληθούν. Αλλά και έτσι που τα έχουν φέρει, προφανώς. Λοιπόν, και πιέζουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού. Όπως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού είναι αυτό που γίνεται στη Ρωσία. Γιατί η δική μου εκτίμηση και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και σε στόχους που έχουν μεγάλη οικονομική αξία, και άλλοι πάλι είναι προκλητικοί, όπως όταν χτύπησαν ένα σχολείο στην περιοχή του Ντομπάς, χτύπησαν ένα τρένο χθες. Έχουν και μεγάλη συμβολική αξία τα χτυπήματα. Χτυπήσαν στην Αγία Πετρούπολη, χτυπήσαν στη Μόσχα, χτυπήσαν στο Τουαψέ στην Νότιο Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκτός από τη μεγάλη οικολογική ζημιά που κάνανε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες επί τρεις ημέρες που φόρτιζαν 100 χιλιόμετρα από την περιοχή αυτή, περιλαμβανομένου και του Σότσι, που είναι μια κατοικία του κυρίου Πούτιν. Ναι. Και πηγαίνει συχνά για τα συνέδρια του Βαλντάι κτλ. Επίσης είχαμε επιθέσεις νωρίτερα, όχι τώρα, είχαμε επιθέσεις στις βάσεις στρατηγικών πυράβλων της Ρωσίας, ή στρατηγικών αεροσκαφών, συγγνώμη. Στρατηγικών πυρηνικών αεροσκαφών με φορτηγά τα οποία πλησίασαν και έφυγαν τα drones, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από ένα πυρηνικό πόλεμο. Αυτές οι επιθέσεις, κατά τη γνώμη μου, επιχειρούν να προκαλέσουν τη Ρωσία ώστε να απαντήσει ενδεχομένως με συμβατικά ή και με πυρηνικά πλήγματα στις βάσεις των ατοικών και σε ανατοϊκές ακόμα χώρες όπου κατασκευάζονται τα ντρόουν και τα λοιπά και μετά φεύγουν για την Ουκρανία. Αυτό μέχρι τώρα το έχει αποφύγει ο κύριος Πούτιν, αλλά είναι υπό ισχυρή πίεση να το κάνει. Κόμμα του πολέμου δεν υπάρχει μόνο στη Δύση, υπάρχει και στη Ρωσία. Και επομένως αυτό αυξάνει την πίεση πάνω στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα. Οι Δυτικοί ξέρουν ότι όποιος χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τεράστιο πολιτικό κόστος. Ήμουν και εγώ σε θέση να το διαπιστώσω, γιατί σε ένα συνέδριο στο Βαλντάι που βρισκόμουν, όταν ετέθη ακροθυγώς το ζήτημα, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι, εμπειρογνώμονες, πλουτονικοί εμπειρογνώμονες για τα πυρηνικά όπλα, είπαν όλοι προς Θεού, όχι τέτοια πράγματα, μην περάσουμε αυτό το. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, εξτρεμιστική πτέρυγα στη Δύση, η ίδια η οποία εργαζόμενη συστηματικά επί δεκαετίες κατήργησε, γιατί μπορώ να παράσει εμένα για τρελό που λέω τέτοια σενάρια, αλλά κάποιος έχει ενεργήσει για να καταργήσει όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που συχνά συνομολογήθηκαν με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.
0: Έχουμε διάβαζα τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα σε επενδύσεις εντός εισαγωγικών για αυτά τα πυρηνικά όπλα.
1: Πάντως αυτό που έχουμε είναι από την πλευρά των ΗΠΑ, καταρχήν ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εξελέγει υποτίθεται με φιλιρική ατζέντα, έχει πολλαπλασιάσει τον πολεμικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, ο οποίος φτάνει σήμερα στο 1 δισεκατομμύριο επισήμως, νομίζω ότι θα φτάσει στο 1,5, προσπαθεί να το ανεβάσει, και με αυτές όλες τους πολέμους που γίνονται κτλ. Είναι δεύτερον έχει πει ότι θα φτιάξει ένα νέο πόλεμο των άστρων. Μην ξεχνάτε ότι αυτά γίνονται και σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι πρόοδοι της κυβερνητικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας ενδέχεται να φτιάξουν ένα εφιαλτικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον ορίζοντα από αυτή την άποψη. Είναι τρέλα το γεγονός δηλαδή ότι στην εποχή μας, με τις τεχνολογίες, τις παραγωγικές δυνάμεις και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γίνονται μεγάλοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ήδη τρέλα. Μας οδηγεί στο Λίβανο, για παράδειγμα. Δεν το λένε και τα μέσα ενημέρωση εδώ, γιατί όπως ξέρετε τελούν υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στο Ισραήλ έχουν περισσότερο ελευθερία του τύπου και μπορεί κανένας να επικρίνει το Ισραήλ από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν εκτοπίσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, καταλαβαίνει τι σημαίνει να εκτοπιστεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Σαν να φύγει όλος ο πληθυσμός της Μακεδονίας και να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι ήταν που εκτοπίστηκαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή? Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκρίσιμο τα μεγέθη. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Και είναι βέβαια ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα ότι συνεργεί σε αυτά τα πράγματα με την όλη στάση της και έχει γίνει παράρτημα ενός δολοφονικού κράτους που δήθεν θα μας προστατέψει από την Τουρκία, ενώ όλη η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλά προτού ίσως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να σας πω κάτι άλλο, ότι αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας εξέλιξης, που δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς ή τι θα γίνει στην Ουκρανία, στο Χάρκοβο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τι θα γίνει στο πλανήτη ολόκληρο. Δηλαδή ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση, και αυτό είναι η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, αν υπάρχει πραγματικά, ανάμεσα σε δύο φράξεις του παγκόσμιου συστήματος που δεν βγαίνουν ανοιχτά, δεν ξέρουμε ποιες είναι και ακριβώς τι γίνεται, οι οποίες η μία θέλει να πάει τη λογική του πολέμου μέχρι την άκρη και ό,τι ήθελε προκύψει, ακόμα και με πυρηνικά μέσα, η άλλη να σταματήσει εγκαίως αυτή την πορεία, η οποία όμως πορεία τροφοδοτείται από δομικά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού και επομένως είναι δύσκολο να σταματήσει. Και όταν σταματάει, σταματάει προ του κινδύνου μιας καταστροφής, μιας παγκόσμιας καταστροφής απροσδιόριστης έκτασης. Τι να σας πω, δεν είναι μια αισιόδοξη κατάσταση, αλλά αυτή είναι. Και δυστυχώς αυτό που θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατάσταση θα ήταν αν είχαμε ισχυρά αντιπολεμικά κινήματα μέσα στην ίδια τη Δύση. Και ισχυρά, αν θέλετε, και κινήματα μεταρρυθμιστικά, τα σοσιαλιστικά ή όπως αλλιώς θέλετε, τα οποία επειδή υπήρχαν στο ψυχρό πόλεμο, εμποδίστηκε ένας πυρηνικός πόλεμος. Για παράδειγμα, το 1947, πριν ακόμα η Σοβιετική Ένωση αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο. Τον δεύτερο παγκόσμιο, ένα τρίτο παγκόσμιο. Αλλά δεν μπορούσαν για λόγους πολιτικούς, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε ένα τέτοιο κύρος που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Οι κοινωνίες μας έχουν κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχουμε και πολιτική, με ήττα και πολιτικούς.
1: Όχι, δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε διότι επί σειρά δεκαετιών εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των πολιτικών, οικονομικών, δημοσιογραφικών, ελίτ, των πρέντετων. Εδώ είμαστε ένα παράδειγμα. Όταν παρακολουθούν τους πάντες, ξέρουν ποιος έχει φιλενάδα, τι έχει το παιδί του, που έχει τα λεφτά του και όλες τις λεπτομέρειες. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν και κάτι, είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν ένα σύστημα και να το κάνουν και εικονικό. Να βλέπεις διάφορα κόμματα, αριστερά, δεξιά, φτιαγμένα όμως κόμματα, που είναι όλα λίγο σκηνοθετημένα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για τον. Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα ξέρω εγώ, έχουν βρει ότι η Χαμάς ξαφνικά θα κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και το λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Αν μιλάμε για τη σύλληψη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και λένε, τι ακούω, ότι βρήκανε, λέει, σε ένα Παλαιστίνιο, βρήκανε μια ζυγαριά ακριβίας. Ωραία, και τι θα ανατινάξει, ας πούμε, το Σύνταγμα με μια ζυγαριά ακριβίας? Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο Παλαιστίνης με τη ζυγαριά ακριβίας? Θα φτιάξει, λέει, εκρηκτικά, θα κάνει, θα φτιάξει. Είναι μια ιστορία που κατά 99% μοιάζει με σκευωρία. Και είναι λυπηρό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα στοιχεία που παίρνουν προφανώς από τις Ισραηλινές και μας τα ξεφουρνίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης χωρίς καμία κριτική διάθεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτό γίνεται, έχει γίνει και πριν από 3 χρόνια με κάτι φουκαράδες Πακιστανούς που ήταν αγρότες γης και τους μπουζουριάσανε, έκανε ολόκληρη φασαρία για 24 ώρες, μετά εξαφανίστηκε όλη η υπόθεση. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο σοβαρότερα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και στις ανακρίσεις για να μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Πού ξέρει ο κ. Χρυσοχοίδης, να σας πω και κάτι, φάνηκε από τον ίδιο από τον πρώτο νόμο Κλίπερ. Γιατί τι λέγανε οι περίφημες ελληνικές αστυνομικές αρχές, λόγω της εξάρθρωσης της Χαμάς, η Χαμάς το έριξε σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μόνο ένας Ισραηλινός μπορεί να το γράψει. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τη Μέση Ανατολή ξέρει ότι η Χαμάς δεν εξαρθρώθηκε. Αντίθετα, έχει περισσότερους άνδρες από ποτέ στην ιστορία της. Γιατί έγινε αυτό? Διότι όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, οι συγγενείς τους, οι οικογένειές τους κτλ., δεν έχουν πλέον άλλο σκοπό στη ζωή τους από το να παλέψουν εναντίον των Ισραηλινών. Και δεν είχαν καμία διάθεση να ξεκινήσουν τις εκστρατείες. Αν θέλετε, η περίοδος της τρομοκρατίας ήταν η περίοδος που το Παλαιστινιακό κίνημα είχε ιτηθεί και δεν είχε άλλο τρόπο να συγκεντρώσει την προσοχή απάνω του. Τώρα για ποιους θα κάνουν, έχουν εξαρθρωθεί όλες οι τρομοκρατικές θέτειες. Λοιπόν, η ίδια η φρασιολογία της ανακοίνωσης των κύκλων της αστυνομίας δείχνει ότι αυτό είναι αντιγραφή από Ισραηλινό έγγραφο. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος που σοβαρά ασχολείται με τη Μέση Ανατολή και τα βγήκε και τα είπε και ο Χρυσοχοίδης στη τηλεόραση. Ο Χρυσοχοίδης όμως όταν είχε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν στηρίχθηκε στο C4I που λειτουργήσε μόνο για σκοπούς δωροδοκίας, αλλά χάρη στις καλές σχέσεις Ελλάδα με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι ειδοποιήσαν να μην γίνει στόχος η Ελλάδα. Αυτή η ανατίναξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, των παραδοσιακών διεθνών σχέσεων της χώρας, προς όφελος της συνεργασίας με ένα κράτος που βαρύνεται με εγκλήματα, αυτή τη στιγμή διεξαγόμενα εγκλήματα, χειρότερα από τα εγκλήματα των Ναζί, με εγκλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στους διεθνείς θεσμούς, με εγκλήματα γενοκτονίας, το οποίο μας διαλύει, αν θέλετε, και ηθικά την Ελλάδα. Τη διαλύει ηθικά, πώς θα μιλήσει αύριο? Θα μιλήσουν οι Κύπροι για διεθνές δίκαιο και θα τους πάρει κανένας στα σοβαρά? Ή οι Τούρκοι θα βγουν και θα λένε, μα αυτοί έχουν συμπράξει γενοκτονία. Τι μας λέτε τώρα εσείς? Συζητάμε για τη γενοκτονία των ποντίων προ ενός αιώνος και οι ίδιοι άνθρωποι που συζητάνε, τάχα μου συγκινημένοι με το τι συνέβη στους πόντιους έναν αιώνα πριν, δεν συγκινούνται τουλάχιστον ως άνθρωποι από αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη? Το μάρια είναι οι άνθρωποι, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει ο άνθρωπος? Μπορεί κάποιος να βλέπει, αν δείτε στο Defend Democracy Press, έχουμε βάλει στη πρώτη σελίδα, είναι σήμερα, μια σειρά από φωτογραφίες, από τρόπες, από παιδιά που χτυπήθηκαν επί τούτου στο κεφάλι. Και έχετε, μερικά πεθάνανε κιόλα. Και μπορεί οι αναγνώστες, δυστυχώς δεν το έχω τώρα, να δουν εκεί αυτά τα τρομερά εγκλήματα που συμβαίνουν. Είναι ντροπή να συνεργάζεσαι με ένα τέτοιο κράτος.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο, διάβαζα μία είδηση ότι οι ιταλικές και οι ισπανικές αρχές, κυβερνήσεις των δύο χωρών, θέλουν να κάνουν έρευνα για όσα έγιναν στα ανοιχτά της Κρήτης ναι. σε περιοχή ενδιαφέροντος και συμφερόντων ελληνικού. Να υπενθυμίσουμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν ότι έγινε μια επιχείρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δυτικά της Κρήτης εναντίον ενός στολίσκου που έπλεε προς την Γάζα. Έγιναν συλλήψεις, έπεσε πολύ ξύλο όπως καταγγέλλεται και οι Ισραηλοί οδήγησαν αυτούς τους συλληφθέντες στην Κρήτη. Σε όλο αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θέλουν να γίνει έρευνα. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπατε.
1: Για να θέλουν να γίνει έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ζητήματα. Δηλαδή πώς ενεργήσαν στα ελληνικά, στο χώρο διάσωσης των ελληνικών, ξέρεις, μια θαλάσσια ζώνη που δεν είναι με χωρικά ύδατα, που έχει μια ευθύνη η Ελλάδα, πώς ενήργησαν οι Ισραηλοί και απήγαγαν. Μα εδώ να σας πω κάτι. Εδώ έχει φτάσει η Ουκρανία να μας δουλεύει. Τις δίνουν όπλα, φεύγουν όπλα από τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνουν και ενισχύουν τους Ουκρανούς οι οποίοι χτυπάνε τον Ντομπάς περιλαμβανομένου και τον ελληνικό πληθυσμό στον Ντομπάς. Λοιπόν.
0: Καλά, οι Ουκρανοί έρχονται και στη Λευκάδα, κύριε Σαββακόπουλο.
1: Μάλιστα, και έρχονται και στη Λευκάδα. Και αντί να ζητήσουν, η ελληνική κυβέρνηση κάνει περίπου μια εβδομάδα να συντάξει διάδρομα διαμαρτυρίας, της χρειάζεται πολύ χρόνο. Και στο οποίο απαντάει με μια ανάρτηση. Ένας υπουργός και σε τελική ανάλυση όμως, εντάξει, κακός ήταν εκεί, αλλά σε τελική ανάλυση ο Πούτιν φταίει που μας έκανε επίθεση. Λοιπόν, τώρα συζητάμε, δηλαδή μας παίρνουν και για ηλίθιους και θέλουν να υπογράψουμε συμφωνία συμπαραγωγής drones, στην οποία να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα drones κατά της Τουρκίας. Κατά ποιον τα χρησιμοποιήσουν, κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης και μια κατάσταση όπου όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης παλαιά και νέα το βουλώνουν κυριολεκτικά και ιδίως για την γενοκτονία. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια, αλλά την άλλη μέρα άρχισαν και τα μπουρλούκρα να είναι εκπρόσωποι του στις διάφορες, ας πούμε, στα διάφορα μέσα που έβγαιναν. Μπερδεύτηκαν, λέγανε η γενοκτονία, ναι, αλλά τώρα έχει λίγο μειωθεί κτλ. Αυτός προσπάθησε να παίξει και στις δύο πλευρές και βέβαια όταν πέσει σε δύο βάρκες κινδυνεύει να πέσει στο λαό. Δηλαδή και να υψώσει τη σημαία να πει στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε εμείς συγκινούμεθα από τους Παλαιστινίους και πάει καλά γιατί τρία χρόνια γίνεται η γενοκτονία. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ένας άλλος κύριος ο οποίος τώρα θέλει να πολιτευθεί με τον κύριο Σαμαρά μας έλεγε τον Οκτώβριο του 2023 ότι κοιτάξτε να δείτε κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να συμπαρασταθούμε χωρίς καμία επιφύλαξη στο Ισραήλ. Σε τι δηλαδή, στις σφαγές των Παλαιστινίων να συμπαρασταθούμε. Είναι δυνατόν αυτές τις θέσεις να τις παίρνει η Ελλάδα. Δηλαδή, σε ποιο σημείο ηθικής κατάπτωσης έχουμε φτάσει εμείς, όχι οι Ισραηλινοί. Εμείς. Να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα και να τα λένε. Το έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάπου στην Κρήτη και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε σας βάζω τη συγκλονιστική συνέντευξη του Τάδε. Αυτά τα πράγματα γίνονται.
0: Όλο αυτό έχει
1: ένας άλλος ο οποίος είναι συνεργάτης του κ. Σαμαρά και ελπίζω ο κ. Σαμαράς να θυμάται ότι τον πώς γλίτωσε από μια άλλη προβοκάτσια του Ισραήλ μη ανακηρύσσοντας προς τιμήν του παρόλες τις εισηγήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του την ΑΟΣ στις αρχές του 2013, διότι εάν το ανακήρυσε χωρίς να έχουμε κανένα κέρδος θα είχαμε μια κρίση που ήρθε αργότερα ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής, το λεγόμενο δίθεν συμμαχιών με το Ισραήλ. Γιατί λέω τώρα δίθεν συμμαχίες, διότι από πουθενά δεν τεκμηρέται ότι είμαστε συμμαχία. Μας βάλαν, κάναμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν υπήρχε πιθανότητα να πραγματοποιηθούν, όπως το EastMed και τα λοιπά. Κανένα δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη. Είναι το πολύ πολύ μερικά συνθήματα. Ή ξέρω εγώ να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αλληλείας από τους Τούρκους ψαράδες. Δεν λέω να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα οι Ισραηλοί και θέλουν να πάρουν τη μισή παραλία της Καλαμάτας και να εμπολίσουν τους Καλαμαθιών να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή να το ονομάσουμε στρατηγική επένδυση. Και επειδή η κυβέρνηση είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ θα το κάνει. Αντιδρά μόνο και ο Μπένος, ας πούμε, ελπίζω για αντιδράσεις μπορεί να ξεσηκωθεί και ο κόσμος Καλαμάτας, γιατί ο μόνος τρόπος που μπορεί να μας σωθεί η χώρα είναι μόνο αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός, αλλά δυστυχώς έχουν φροντίσει ώστε ο ελληνικός λαός να μην έχει πολιτικά εργαλεία, να μην έχει εκπροσώπηση, να μην μπορεί να δώσει αυτόν τον αγώνα. Θα χρειαστεί ένας τιτάνιος αγώνας για να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα θέατρο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Ελπίζω λοιπόν ο κ. Σαμαράς να το θυμάται αυτό, διότι τότε είχε παίξει ένα θετικό ρόλο. Ενώ οι σύμβουλοι του, που σήμερα λένε ότι πρέπει να είμαστε με το ΙΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πηγαίνοντας αντίθετα σε όλη την πολιτική παράδοση της Ελλάδας, ακόμη και της δεξιάς, μερικές φορές ακόμη και της άκρας δεξιάς, το Ισραήλ ήταν επί πάρα πολλές δεκαετίες βασικός αντίπαλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σύμμαχο με το Ισραήλ και με την Τουρκία, συγγνώμη, και ήταν βασικός αντίπαλος της κυπριακής αυτοδιάθεσης. Δεν ήθελε να υπάρχει κράτος στην Κύπρο είτε ελληνικής, είτε κυπριακής, είτε οποιασδήποτε κυριαρχίας. Και η Κύπρος άλλωστε ήταν το περάχνο δεύτερο σχέδιο ανάγκη, ξέρετε. Ενώ διατηρείται στα χαρτιά και το πρώτο, ή μετασχηματισμό δηλαδή ολόκληρη τη Κύπρου σε προτεκτοράτο, εμφανίστηκε και δεύτερο. Και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ισραηλινού οπικισμού στην Νότιο Κύπρο. Έχουμε και Ντίλια. Ο Ντίλια δεν θα μπουν εδώ, αλλά και εκεί. Είχε φέρει ένα βαν και παρακολουθούσε του πάντε. Τώρα φτιάχνουν κλειστέ πόλει, κλειστά χωριά μόνο για Ισραηλινού, με συναγωγέ στη μέση κτλ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ένα αμερικάνικο περιοδικό, το Cradle, έγραψε η Κύπρος είναι η νέα Χάιφα του Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά γίνονται και κανένας δεν μιλάει. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά, παραδειγματική, ομερτά.
0: Ξέρετε,
1: δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι, που σα διακόπτω, αλλά έχω εξοργιστεί. Μιλάνε εδώ για τον Ντίλια, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, μιλάνε για το αυτή ο Μητσοτάκης, αυτή η ΕΕΠ, αν θέλει ποιο, αλλά κανένας δεν λέει ότι πίσω από τον Ντίλια υπάρχει ένα κράτος. Ο Ντίλια είναι συνταγματάρχης της Ισραηλινού, δεν είναι ιδιώτης ο οποίος έκανε παρακολουθήσεις.
0: Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό έχει στηριχθεί πάνω στο αφήγημα που αναφέρατε κι εσείς, που έχει πουληθεί στον κόσμο, σε κάποιους έχει πουληθεί με επιτυχία.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Περί στρατηγικής συμμαχίας και βοήθειας
1: που θα έρθει από Ισραήλ.
0: Θα σας πω. Εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα, ή για να μην είμαι υπερβολικό, εν πάση περιπτώσει κάθε μήνα. Πάντως, χθες πέρασαν από τη Βουλή πάλι εξοπλισμοί ενός δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, ένα δις 150 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά τα χρήματα, αρκετά νομίζω, αφορούν Ισραηλινούς εξοπλισμούς. Άρα, αυτή η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία, όπως την ονομάζουν αυτοί που την υποστηρίζουν, δεν υπάρχει συμμαχία. Υπάρχει μια αμυντική συμφωνία, θα λέω, το κάνει συνεργασία. Το μόνο που μας έχει προσφέρει είναι, το προσφέρει εντός εισαγωγικών, ότι μας πουλάνε όπλα οι Ισραηλινοί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μάλλον αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς ρωτάμε και
1: μας απαντάει κανένας.
0: Επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι έχουμε αγοράσει το τάδε όπλο, το δίνα, όπλο ο θόλος, ο ξεθόλος, δεν ξέρω τι. Καλό θα ήταν να δώσει η κυβέρνηση λογαριασμό. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από τη Βουλή, έχουμε παραλάβει κάποιο όπλο από το Ισραήλ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε παραλάβει τίποτα.
1: Θέλετε να αφήσουμε τώρα το πόλεμο και να στέλνουμε τα όπλα στην Ελλάδα? Αφήστε που δεν ξέρω αυτά τα όπλα λειτουργούν. Διότι από ό,τι είδα το Ιράν, μάλλον περνάνε οι πυραυλοί του από τα όπλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Αυτά τα όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά για ένα κυρίο σκοπό. Να βυθίσουν την ελληνική οικονομία πρώτον, και δεύτερον να πληρωθούν πάρα πολύ μεγάλες μίζες. Τις προάλλες ήμουν σε ένα συνέδριο και ήταν και ένας Αιγύπτιος, πολύ ενδιαφέρον, ο αρχηγός Σοσιαλιστικής Συμμαχίας της Αιγύπτου, ο οποίος μας εξήγησε ότι, όπως λένε οι Γερμανοί στρατηγικοί αναλυτές, η Αίγυπτος έχει ένα από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, παρότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή. Ο λόγος που οι Γερμανοί εκτιμούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να τροφοδοτούνται οι Αιγύπτιοι στρατηγοί και πολιτικοί με μίζες από αυτά τα.
0: Για
1: την αγορά όλων των τεραστίων αποθεμάτων όπλων. Εξάλλου το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Τι συζητάμε τώρα. Άμα θέλετε μπορώ να κάνω μια συζήτηση, γιατί κάποτε ήμουν στο Υπουργείο Άμυνας και ασχολιόμουν με το θέμα των εξοπλισμών. Μετά έφυγα γιατί εκεί δεν μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή ή έπρεπε εν πάση περιπτώσει να γίνω πλούσιος με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Για να μην, επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είμαστε κακόπιστοι, ότι τα βάζουμε με τους Εβραίους.
0: Ότι δεν θέλουμε να εξοπλιστεί η χώρα και τα λοιπά.
1: Ναι, σε μένα δεν μπορούν να το πούνε, διότι όταν αυτοί ήταν απόντες, δηλαδή από τους σημαντικότερους αγώνες εναντίον της εξωτερικής πολιτικής, η Μύτη, εναντίον του σχεδίου Ανάν, εναντίον της παράδοσης του Οτσαλάν στους Ισραηλινούς για να τον μεταφέρουν σε κήπο. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μας λέει τώρα αυτά για τους Παλαιστίνιους, θυμίζω σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή, ή εκτέλεσε πάντως την απαγωγή του Οτσαλάν και την εν συνεχεία παράδοσή του. Θυμίζω ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή 28 Παλαιστινίων και την ανάκρισή τους από Βρετανούς μέσα στο ελληνικό έδαφος, που απαγορεύεται από τους κανόνες της κυριαρχίας και των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας άφηναν ποτέ οι Εγγλέζοι να πάνε εκεί στην Αγγλία για να κάνουν τέτοια. Και όπως έμαθα και εκ των υστέρων, υπήρχαν και ορισμένοι Πακιστανοί που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, πήγαν στα διάφορα Γκουαντάναμο. Λοιπόν, από την Ελλάδα γινόντουσαν και πτήσεις μέσω της Σούδας για αυτά τα Γκουαντάναμο. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε, είναι οι πολλές αμαρτίες περισσούς αγινή. Μη μας λέει τώρα υποτίθανε οι Παλαιστίνοι και θέλουν να κάνουν τρομοκρατία στην Ευρώπη, βρήκανε κιόλας ένα στόρι ας πούμε της κακιάς ώρας. Εν πάση περιπτώσει, αποδειχθεί αν υπάρχουν τα στοιχεία πέραν των ομολογιών ή θα εκτεθούν και οι αποσπάσοντες ομολογίες στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι από το 2015 φτιάχνουμε τον EastMed και ήδη προηγουμένως φτιάχνουμε τις τριμερείς συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι το 2015 η Τουρκία καθόταν ήσυχη. Όταν λέω καθόταν ήσυχη, εννοώ ότι ο κ. Ερντογάν είχε βάλει στο περιθώριο τις εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη από τότε τα δικαιώματα σε ΑΟΣ, σε χωρικά ύδατα κτλ. Λέγαμε τον νόμο Μανιάτη ότι μέχρι να... γιατί αυτά ξέρετε δεν μπορεί μόνο νερός από τη μία χώρα ή την άλλη, θα είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή δεν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα εάν γίνουν διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο κριτήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτό το τεχνικό θέμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τον EastMed, ο οποίος από την αρχή τουλάχιστον εγώ υποστήριξα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για πολλούς λόγους. Δεν υπήρχε αρκετό αέριο. Δεύτερον, δεν ήταν αυτός ο αγωγός, ήταν πάρα πολύ ακριβώς. Τρίτον, περνούσε από μη οριοθετημένες ζώνες, θαλάσσιες, όπου υπήρχε θέμα. Δηλαδή η Τουρκία είχε ένα δικαίωμα να θέσει θέμα. Και δικαίωμα όμως να μην είχε, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Επομένως, όταν ξεκινάς ένα σχέδιο, υπολογίζεις τι αντιδράσεις θα βρεις και φτιάχνεις το δικό σου plan B για να τις αντιμετωπίσεις τις πιέσεις όταν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή συνεννοείσαι με τους Ισραηλινούς, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με όποιον διάβολο θέλεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία για να προλάβει αυτά τα ελληνοκύπρο-ισραηλινά σχέδια, δηλαδή αυτά που το Ισραήλ είχε πει στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να κάνουν, αντιδρώντας, ανακηρύσει όπως συνήθως αντιδράει η Τουρκία με έξαλλο τρόπο, ανακηρύσει τη μισή Μεσόγειο δική της με τη γαλάζια πατρίδα. Τι λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Εμείς λέει υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει επισήμως οι υπουργοί τους το διεθνές δίκαιο στο Μεσόγειο, αλλά δεν βγάλανε και τα καράβια να το επιβάλλουν τα δικά μας. Και ποιανού τα καράβια θα βγουν? Βγήκανε τα ελληνικά και είχαμε αυτή την υπόθεση, η οποία κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο μας πήγε 2-3 φορές στα πρόθυρα του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Υπουργό Άμυνας εννοώ, τον προηγούμενο.
0: Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι συμμαχία. Όταν πήγε ο κύριος Παυλόπουλος έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, από ό,τι έμαθα οι ίδιοι Ισραήλοι του είπαν εντάξει δεν θα γίνει. Λοιπόν, ταραταντζούμ, ο κύριος Ερντογάν έκτοτε, δηλαδή τι εννοώ ταραταντζούμ, υπογραφή, καταρχήν δεν υπήρχε λόγο να υπογραφεί διακρατική συμφωνία. Αυτό ήταν μια, η κατασκευή του αγωγού είναι υπόθεση, είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά υπεγράφει συμφωνία με πανηγυρισμούς και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και τα λοιπά και ειδικές τελετές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Καθώς μιλάγαμε μια τέτοια τελετή, η μισή τουρκική αεροπορία έρχονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε σταδιακά μια διαρκή, δεν λέω ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα έκανε έτσι κι αλλιώς, τα έκανε μόνο μετά από αυτά τα γεγονότα. Και διότι υπάρχει τώρα και το θέμα. Μου λένε πολλοί ότι υπάρχει το ζήτημα με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο που έρχεται. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Ήταν σωστό να βγει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πριν από 6 μήνες και να πει ότι έχουμε βάλει τώρα ένα δόγμα αμυντικό προληπτικού πολέμου. Δηλαδή ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εφνιδιαστικό πόλεμο κατά της Τουρκίας. Γιατί κατά ποιο θα έκανε. Κατά της Βόρειας Μακεδονίας, κατά της Λιβύης, κατά ποιο. Όταν λες αυτό το πράγμα. Θα υποστεί συνέπειες. Αν το έλεγε η Τουρκία, δεν θα γινόταν φασαρία. Αν έλεγε ότι έχουμε βάλει στο αμυντικό μας δόγμα το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τι θα καταλαβαίναμε εδώ στην Ελλάδα, οι πατριώτες μας. Δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια απειλή κατά της Ελλάδος. Γιατί λοιπόν να βγει να το πει. Ακόμα και αν το έχει μέσα, που εγώ νομίζω ότι είναι παράθυρο κάποιο να βάλει κάτι τέτοιο, διότι εξετάζοντας όλους τους προληπτικούς πολέμους, εκτός από έναν που έκανε το Ισραήλ με την υποστήριξη όλου του κόσμου, εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι κατέληξαν σε αποτυχία. Εξάλλου η Ελλάδα έχει και μια μοναδική, ας πούμε, μοναδική ιδιότητα, ότι είναι μια χώρα που τα συζητάει αυτά συνεχώς. Θα τους συνδυάσουμε κάθε πολιτικά
0: συμβάσει. Ναι, η αλήθεια είναι και ο Σκούπης δεν μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε.
1: Προσπάθησε μετά από και τις δικές σας συζητήσεις που κάνατε και τις τοποθετήσεις, προσπάθησε ο κύριος Δένδιας να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα λέγοντας ότι είναι, η Ελλάδα κινείται απολύτως αμυντικά. Αλλά η ζημιά έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι κάτι είπε αυτός ο άνθρωπος προληπτικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι ευνηδιαστικά θα χτυπήσει τον άλλο προτού σε χτυπήσει αυτός ή ξέρω εγώ προτού... Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις τέτοιους στρατηγούς δεν χρειάζεσαι την Τουρκία.
0: Εντάξει, ζούμε σε μια κατάσταση παράνοιας που όλο το πολιτικό σύστημα...
1: Θέλω να πω, για αν θέλει, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, είπα λίγο χρόνο, έχει σημασία αυτό το σημείο. Λοιπόν, διότι έχουμε γίνει τώρα προτεκτοράτο και του Ισραήλ, σαν να μην έφταναν οι υπόλοιποι. Και αντιμετωπίζουμε από τη μια απειλή από την Τουρκία και από την άλλη απειλή από το λεγόμενο συμμαχικό Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελληνική αξιοτάξη δεν μπορεί να κάνει ως συμμαχία, δεν μπορεί να κάνει μια συνεργασία της υποκοπής. Είναι σε θέση μόνο να κάνουν σχέσεις όπως έγινε με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν τους Αμερικανούς να κάνουν τι θέλουν εδώ πέρα, στο τέλος κάναν τον Κυπριακό και μετά έγινε επανάσταση εναντίον των Αμερικανών. Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν Αμερικανούς για δεκαετίες. Το ίδιο θα συμβεί να δείτε και με τους Εβραίους. Τους έχουν αφήσει να κάνουν τι θέλουν, τους Ισραηλινούς τέλος πάντων. Τους έχουν αφήσει να κάνουν τι θέλουν και στο τέλος θα υπάρξει αντίδραση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στην Καλαμάτα και να θέλει τη μισή πόλη. Συγγνώμη, ελπίζω ότι θα αντιδράσει και ο κ. Σαμαράς, από εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Καριστιανού που είναι και με τι ασχολείται και η κυρία Καριστιανού. Δεν ασχολείται με την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Τσίπρας που είναι. Να πει, παιδιά, δεν μπορεί να μας πάρετε τη χώρα. Να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε επενδύσεις, όχι να μας πάρετε τη χώρα. Και δεν είναι αυτό. Είναι ένα παράδειγμα που σας αναφέρω μεταξύ δεκάδων άλλων. Οι πληροφορίες που έχουμε από όλη την ελληνική περιφέρεια. Και φυσικά από την Κύπρο. Είναι δυνατόν. Μας πήραν τις δημόσιες, οι ξένοι τις δημόσιες δομές. Μας πήραν την έδωση στο τέλος που δεν υπάρχει, αλλά ποια θα είναι η Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα μου λέτε μας βάζουμε να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, τις αμυντικές δαπάνες, δεν είναι να τώρα πληρώσουμε.
0: Είναι πλέον πάρα πολλά τα λεφτά και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχει γίνει θέμα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Γιατί έχει γίνει κανένα άλλο ζήτημα θέμα.
0: Όχι, δεν έχει γίνει.
1: Συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για την Ελλάδα, τους βλέπετε. Καλά, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητάω, είναι η χειρότερη κυβέρνηση από το 1821. Αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν. τους βλέπετε να έχουν αγωνία για το πού πάει η χώρα. Εγώ ακούω, εδώ και 15-20 μέρες από τότε που άρχισαν οι αναγγελίες των νέων κομμάτων, να συζητάει ο ένας για το να πόσους έδρες θα βγάλουμε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βγάζει δημοσκόπηση, δεύτερη, τρίτη, πεντηκοστή δημοσκόπηση. Και τι θα πάω, ο ελληνικός λαός. Κανένας από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι σαφές εντελώς ότι δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Θέλει κάποιον άλλο να ψωνίζει. Δεν έχει αίσθηση του τι περνάει ο ελληνικός λαός. Ούτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι πώς θα κλεμάσει, να σας πω και κάτι. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη που πρέπει πραγματικά να πέσει. Αφού όλοι χτυπάει ένα στον άλλο. Με τη δημοσιοποιητική εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο μόνος τρόπος για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση υπό ένα πρόσωπο βέβαια γνωσμένης εντυμότητας, όχι να βάλουμε κανένα κλέφτη για να τέτοιο, πως ελπίζω να μην είναι κανένας από το παλιό πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένος, ο οποίος να κάνει και να καθαρίσει το κόπρο του Αυγείου. Αυτό ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά δεν βλέπω κανένα να θέλει. Βλέπω ότι η κυρία Καριστιανού επιτίθεται στον Τσίπρα, το ίδιο κάνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ίδιο κάνει και ο κύριο Σαμαράς, όσο για τον κύριο Τσίπρα επιτίθεται στην αριστερά. Θέλετε να δημιουργήσει μια αριστερά, επιτίθεται στα δύο διαλύει τα δύο κόμματα που υπήρχαν. Συγγνώμη, έτσι θα γίνει.
0: Η χαρά του κύριου Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Η χαρά του, βεβαίως η χαρά του κύριου Μητσοτάκη. Και ακούμε πλέον να μην συζητιέται κανένα από τα. Γιατί πραγματικά όπου και να αγγίξει κανένα στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει το κράτος, την κοινωνία, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα και φοβερή διαφθορά. Αυτά κανένα δεν τα αντιμετωπίζει. Για την εξάρτηση, τι να σας πω τώρα. Είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πάντες και από ό,τι φαίνεται κανένα δεν θέλει να το θίξει. Όσο πιο μεγαλώνει η εξάρτηση, τόσο λιγότερο μειώνεται η συζήτηση για την εξάρτηση, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι ευχάριστα, αλλά από την άλλη.
0: Είναι πραγματικά.
1: Ναι, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση. Γιατί να σας πω και κάτι, το να ελπίζει κανένας και να απογοητεύεται συνέχεια είναι χειρότερο.
0: Ναι, αλλά μα δεν έχεις να πιαστείς και από κάπου, κύριε Σαρούπουλα.
1: Ναι,
0: πώς θα τους δεις το άλλο να μην απογοητευτεί.
1: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε ελπίδες, τώρα έχουμε τις απελπισίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό την άποψή μου από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι, από τις εκδηλώσεις στα Τέμπη, τότε που βγάλατε μια εκπομπή με τον τίτλο «Παρετήσουν Μητσοτάκη». Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό μαζικό κίνημα που να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, που να έχει μια, πώς το λένε, να διακρίνεται για τη συλλογικότητα των ενεργειών του, και αυτό για να ελέγχονται οι ηγέτες του. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός παντών των Ρωσιών και εσύ αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Στοιχειοδός. Και ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος για να μην εκβιάζονται οι ηγέτες. Για να μην μπορούν να τον εκβιάσουν εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τα οποία να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, χωρίς τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει λύση. Και ενδεχομένως θα μπορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση να ενωθούν και δυνάμεις από διαφορετικές παρατάξεις, διότι το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ, είναι πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και κοινωνικής επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους, εάν όσο είναι ελληνικό ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον αυτού του κράτους. Είναι,
1: δεν
0: θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει.
1: Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν φαίνεται στη δημογραφία. Το δημογραφικό είναι καταρχάς προϊόν πολλών παραγόντων, όχι μόνο αυτού, αλλά ένας βασικός επιταχυντής υπήρξαν τα μνημόνια. Υπήρξαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες διώχνουν τον κόσμο εκτός Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι όλοι ψέματα. Καλά, αυτό της έχει γίνει δεύτερη φύση. Στο τέλος θα λέει, θα κοροϊδεύει και τον εαυτό της. Δηλώνουν ότι άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης, μία υπουργό, να λέει ότι ξέρετε, φύγανε 700.000 και έχουν γυρίσει 500. Εσείς ξέρετε πολλούς στο περιβάλλον σας που να γυρίζουν τα παιδιά τους. Εγώ ξέρω, εγώ ψάχνω εδώ άνθρωποι που έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λίγοι, πολύ λίγοι έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό αν συνεχιστεί, η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον. Τι θα μείνει δηλαδή, θα μείνουν τα καπί, θα μείνουν ποιος? Και ταυτοχρόνως Βεβαίως δεν κάνουν και παιδιά. Πού να κάνουν παιδιά με τους μισθούς που υπάρχουν? Δεν χρειάζεται εδώ να λύσουμε το μόνο μια συνολική αναδιάταξη του προβλήματος. Ακούω και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Πολάκη, ακούω ενδιαφέρουσες ιδέες για έναν ισχυρότερο κρατικό τομέα κτλ. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βρεθεί λύση. Εντάξει, αυτά τώρα δεν φτάνουν, είναι, αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα να μιλάμε ακόμα με όρους νεοφιλελευθερισμού, μεταρρυθμίσεων, να διαλύσουμε και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Εδώ κοντεύουμε να αντικαταστήσουμε τη μισθωτή εργασία με τη δουλεία. Βέβαια, όταν έχεις τα συνδικάτα αυτά που έχεις του κυρίου Παναγόπουλου, τι να πούμε πια. Τι να πούμε, σου έρχεται να πας στο φάλι να αυτοκτονήσεις, βέβαια. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, αλλά τι να κάνω, δεν τα λέω.
0: Ναι, κύριε Παναγόπουλε, να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή πριν τον Αύγουστο, που υποτίθεται είναι μήνας των διακοπών. Λέω υποτίθεται γιατί όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές πλέον, να τα λέμε κι αυτά. Να κάνουμε μια ζήτηση που θα ξεκινάει από τα εσωτερικά. Τη χώρα αυτή τη φορά έχουμε και μέχρι τώρα νομίζω ότι.
1: Μα και τώρα πάντως είπαμε πολλά για τα
0: πολλά για τα εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε σε σχέση βέβαια και με αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται απλά από εξάρτηση. Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που θα ταιριάζει. Να κλείσω μόνο με ένα τελευταίο. Την τελευταία είδηση, υποτίθεται ότι έχουμε συνεργασίες, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημά μας είναι αυτό, ότι έχουμε συμμάχους και μη φοβάστε. Πήγαινε ο κ. Δένδιας στην Κύπρο με αεροσκάφος και τον ενόχλησαν μέσω ασυρμάτου οι Τούρκοι και απογείωσαν και δύο τουρκικά F-16 από την κατεχόμενη Κύπρο. Ο κ. Δένδιας πήγε σε μια άτυπη σύνοδο υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Ακούσατε να κάνει φασαρία για αυτό το θέμα? Δεν είπε κουβέντα. Είπε κάτι ο Κύπριος και απλά επιβεβαίωσε ο κ. Δένδιας ότι ναι, με παρενόχλησαν.
1: Γιατί έκανε φασαρία για το περιστατικό με τον ντρόουν στην
0: Ελλάδα? Με τον ντρόουν, ακριβώς.
1: Συγγνώμη, όταν η χώρα δεν αμήνεται.
0: Και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Είμαστε τόσο σιωπηλοί.
1: Μα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που το αναδείξαμε πέρυσι. Mm-hmm. Εσείς το αναδείξατε. Για το θέμα της. Του ΣΥΕΦ, της συμφωνίας και τα λοιπά, για το οποίο έγινε ελάχιστη συζήτηση και μόνο αφού κάναμε εμείς φασαρία και εσείς ιδιαίτερα άρχισαν να ασχολούνται ακόμη και αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι απείρως σοβαρότερο, διότι ήδη με απόφαση του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη έχει επιτραπεί στη Τουρκία η συμμετοχή κατά 35% σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Μετά έρχονται οι φίλοι μας, οι πατριώτες παραπονούνται, η Ισπανία έκανε αυτό. Μα αφού κανένας ρε παιδιά δεν έχει πάει στην Ευρώπη να φωνάζει, γιατί να μην κάνει η Ισπανία? Πήγε να διαμαρτυρηθεί κανένας? Ο Μητσοτάκης πήγε ο ίδιος στο Βερολίνο και είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τη γερμανική εξοπλιστική πολιτική. Δηλαδή, επέτρεψε στον Μέρτς να πουλάει Eurofighter στη Γερμανία, στη Τουρκία. Συγγνώμη δηλαδή, πώς να κάνω εγώ έτσι πολιτική? Η ομάδα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είναι εναντίον, και το λέει σχεδόν, εναντίον των κρατών εθνών. Θεωρεί ότι τα κράτη-έθνη είναι παροχημένα. Δεν είναι της εποχής μας και ότι πρέπει να καταργηθούν. Η διαφορά είναι ότι καταργούμενα θα μείνουμε σε μια δικτατορία των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα. Ναι. Διότι ακόμα και τώρα τα κράτη-έθνη είναι αυτά που σου δίνουν σύνταξη, προστατεύουν τον πληθυσμό του, παρέχουν μια ασφάλεια όσο το κάνουν, φτιάχνουν νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό τους αρέσει που διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα γίνει ένα ιδιωτικό σύστημα, θα βγάλουν και πολλά λεφτά. Εδώ η λαϊλασία με την ιδεολογία πηγαίνουν μαζί, ο νεοφιλελευθερισμός και τα λοιπά. Να τα διαλύσουμε όλα, να τα πάρουμε εμείς, οι φίλοι μας. Οι Αμερικανοί, οι τέτοιοι, τα μεγάλα γκρουπ που θα έρθουν και αγοράζουν ήδη ό,τι αξίζει στην Ελλάδα. Μετά ανένει η ταμπέλα Ελλάδα, αλλά από μέσα δεν υπάρχει περιεχόμενο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Και χρειάζεται εδώ να γίνει, γι' αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό μαζικό κίνημα που φάνηκε η δυνατότητά του πέρυσι με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, αλλά δυστυχώς στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τότε δεν έχουμε την ανάπτυξη πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων, οργανώσεων που να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ούτε κανένα σκέφτηκε αυτό που το είχαμε πει την άλλη φορά, να φτιάξει καταναλωτικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλώς κάνουν διαλόγους για τα καρτέλ. Και πώς θα αντιμετωπίσουν τα καρτέλ, αφού στηρίζονται τα περισσότερα κόμματα στην ολιγαρχία για να μπορέσουν να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Πλάκα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσουν τα καρτέλ. Δεν φτάνουν οι διοικητικά μέτρα από την κρατική μηχανή, όσο και αν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται η κινητοποίηση ανθρώπων, του κόσμου, να πιστέψει ο κόσμος σε κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω να πω πιο αισιόδοξα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να σας πω, όπως έχει και ο Διονύσης ο Ρωμός, το εθνικό είναι το αληθές.
0: Το αληθές. Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
5: Για Τετάρτη 17 Ιουνίου το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου λοιπόν στις 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Τέλεια. Οι Αμερικανοί, οι μπεαλιστές δηλαδή, χάσαν τον πόλεμο όπως όλα δείχνουν στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε σήμερα τι φαίνεται ότι προβλέπεται μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Θα το αναλύσουμε. Και άρα πάρα πολλά θέματα. Έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος εξωτερικών των Ιρανών και πολλά θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα από την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Για να δούμε. Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα Σάββατο, λίγο καθυστερημένη δεν πειράζει. Σάββατο είναι, εύχομαι να είστε κάπου, να σας πετυχαίνω. Είμαστε και Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τα καλά. Ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς έχετε καταφέρει, έχετε δραπετεύσει, βρίσκεστε κάπου όμορφα, παραθαλάσσια, με δροσιά ή κάποιοι ζείτε εκεί. Αν δεν έχετε κάνει διακοπές σας, μπορεί να έχετε κάνει τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο. Έχω πολλούς φίλους προσωπικούς και βλέπουν και τα βίντεο για παράδειγμα στη Χαλκιδική, πολλούς χαιρετισμούς. Και άλλους όμορφους προορισμούς στα νησιά μας, ο Τιτάνας.

Πατάμε το κανάλι ζωντανό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε 13 Ιουνίου, σωστά. Για να δούμε λίγο τα διάφορα θέματα τα οποία έχω επιλέξει. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με την ιστορική κατάσταση, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ζουμί. Διαβάζω αρχικά κάποια θέματα για την κυβέρνηση του Κούλη, την πολύ αγαπημένη σε όλους σας κούλο κυβέρνηση και αυτή τη βρωμοφάρα που μας έχει καθίσει στο λαιμό. Όπως διαβάζω, υπάρχει μια εξέλιξη εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλη, υφυπουργό εξωτερικών, η οποία είναι άκρος αποκρουστική σαν διπλωμάτης. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα διπλωματικό προσόν, πέρα από το ότι προσκυνάει την ανίερη, ξαναλέω, φάρα, την ανίερη αυτή την σάκρα φαμίλια, πέρα από το ότι φυλάει εκεί τις κατουρμένες πρωτοπουδιές των Μητσοτάκηδων, είναι, ξαναλέω, αποκρουστική διπλωματικά και πολιτικά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι νεποτιστική κατάσταση, ευνοιοκρατία, δεν έχει καμία αξία μόνη της αν δεν ήταν άνθρωποι, αν δεν ήταν άνθρωπος της φάρας. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουν. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Θέλουν να βολέψουν, ακούστε, όλα τα παιδιά, τα ορφανά της Ντόρας, τα ντοράκια, τις ορδινάτσες τους δηλαδή. Ποια είναι αυτή, πέρα από την Παπαδοπούλου, είναι και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, θέλω να τον κάνει τώρα άνθρωπος αυτός. Διεθνολόγος το παίζει, όπου και να έχει βρεθεί τον έχουν απαλωτριώσει, αν έχει βρει ανθρώπους απέναντί του που έχουν αξιοπρέπεια. Αναδεικνύουν ότι αυτός δεν έχει, ή μάλλον αναδεικνύουν τι πραγματικά έχει ο Χατζηβασίλειος, το παίζει και παΐων, πραγματικά ένα μηδενικό. Δεν θα άκουγα από αυτόν ούτε, ξέρω εγώ, γνώσεις Wikipedia's τέτοιο επίπεδο και βεληνικούς τον θεωρώ. Λοιπόν, ήταν στο ΙΠΕΚ, θυμάστε, αλλά πήγε από εκεί που του δώσαν την πότα, κλωτσιά, λόγω του σκανδάλου του Μπεκεπέλα, προφανώς στην κολυβήθρα του Σουλιάν που λέγεται Κουλινίστας, Κουλιάδα, Μητσοτακιστάν, το κάθε λέση μπορεί να το ξεπλύνουμε. Και τι κάνανε τώρα, γιατί δεν χωράει, δεν χωράνε όλοι μαζί στον ΤΕΚΕ που λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών. Ειλικρινά ντρέπομαι και για το Υπουργείο Εξωτερικών, θα έπρεπε να ντρέπονται οι άνθρωποι. Λυπάμαι του άνθρωπου που δουλεύουν εκεί και έχουν αξιοπρέπεια. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ, διότι κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 3 συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, ήδη το ΙΠΕΚΣ έχει 3, ο ένας χειρότερος των άλλων. Θέλαν να βάλουν το Χατζηβασιλείου, το βουτυρομπεμπέ της Ντόρας, να μπει και αυτός νύχτα, και νύχτα αλλάζουν τον νόμο. Τι κάνουνε για να μην χάσουν και τα μάτια της πανέμορφης πολιτικής προσωπικότητας που είναι η Παπαδοπούλου, την αναβαθμίζουν σε μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός του εξωτερικών. Δηλαδή κάτι χουντοκατάλοιπα, να ξέρετε. Αυτά είναι κάποιες θέσεις που έρχονται από τη Χούντα, γιατί οι άνθρωποι της Χούντας είναι έτσι κι αλλιώς τα λέσχια του συστήματος. Με φωτογραφική λοιπόν τροπολογία, γιατί τα προσόντα της φωτογραφίζονται στον νόμο, λέει ότι, ξέρω εγώ, τοποθετείται εν ενεργεία πρέσβης που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Ό,τι χρειάζεται για να μπει εδώ η συμπαθέστατη Παπαδοπούλου, που είναι τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα, κάνει μόνο καλό όπου και να μιλήσει. Θα έλεγα ότι βλέπουν σαν εύκολη λία οι Τούρκοι. Βλέπουν, ήρθαν και οι αχυράνθρωποι με τους ντοσιέδες, οι χαρτογιακάδες, χαρτογιακού. Λοιπόν, τι κάνουνε, βάζουν μία, αποτίθεται, επικαλούνται τη σοβαρότητα των εθνικών θεμάτων, μια τσιφενάκι, μια γελιότητα, ένα φερετζέ για να πούνε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Είναι, λέει, φωστήρας εξωτερικής πολιτικής Παπαδοπούλου, η οποία δεν ξέρω για ποιαν της χώρας τα συμφέροντα εργάζεται. Είναι φωστήρας, σίγουρα είναι dream team, αλλά όχι για την Ελλάδα, και εννοείτο. Και τα έχει κάνει σαν τα μούτρα της, ελληνοτουρκικά, μονή συνά, όλα είναι, πραγματικά είναι ούτε για τον πάγκο, είναι για, ξέρω, ρασιτεχνικό, για την κάτω ραχούλα για να παίξει και να χάνει κι άλλη και πάλι μόνη της. Λοιπόν, έβαλαν τον Ραγιά να την ξεπλύνει, να υποστηρίξει αυτό το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο. Παρόλο που να σας πω ότι στην πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση, ο Ραγιάς, επειδή είναι πανάσχετος με το αντικείμενο, και είναι ντροπιαστικό, φαντάσου αξιοπρέπεια ανθρώπου, δεν έχει ευθυξία, δεν έχει ίχνος, δεν σέβεται τον εαυτό του. Αλλά θα μου πεις, τι να σέβεται, όταν ξέρεις ποιος είσαι, είσαι ανάξιος από πάνω μέχρι κάτω, ανάξιος λόγου και αναφοράς, προφανώς γιατί να έχεις αυτοσεβασμό. Λοιπόν, δεν σέβεται τον εαυτό του ο Ραγιάς και έχουν βάλει την Παπαδοπούλα, είναι στην πραγματικότητα de facto υπουργός εξωτερικών. Αυτός είναι φεράτζα, για να κάνει εκεί να λέει ποιες είναι οι θέσεις της βρωμοφάρας. Αυτός είναι ο ρόλος του. Άρα τώρα ουσιαστικά εδώ την αναβαθμίζουν, θα έλεγα, για να μπορούν να βάλουν και από την τρύπα με φασιστικό μέτρο, με χουντικό αξίωμα. Της αξίζει ίσως να μείνει στην ιστορία ω

η δεύτερη με τον Πιπινέλη, χουντομόνιμη εδώ υφυπουργός, και να βάλουν, ξαναλέω, και το εξαπτέρυγο, το παπαδάκι της παπαδάκι κουράτα τα εξαπτέρυγα της Ντόρας, το Χατζηβασιλείου. Τέλεια, εξαιρετικά, ο ένας ιόδος από τον άλλο, ξεφτιλίζονται όλοι μαζί. Πολύ καλό, πολύ καλό, μπράβο παιδιά, χαίρομαι. Άλλο νέο εσωτερικό. Διαβάζω στην Δημοκρατία, την εφημερίδα που είναι αξιόπιστη, ότι ακούστε εδώ, ξέρετε, δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με τους, Βελοπουλαίους. Γενικά δεν ασχολούμαι με κόμματα τα οποία δεν έχουν συνείδηση του πολιτιακού. Αλλά εντάξει, επειδή καταλαβαίνω φοβούνται τώρα και βλέπουν, ξέρω εγώ, τι γίνεται και πάει το θέμα, επιτίθενται σε διάφορους ανθρώπους γιατί φοβούνται μην μείνουν έξω. Γενικά η ποιότητά τους και η. Και το ήθος τους, αλλά η αισθητική τους και η ποιότητά τους, ειλικρινά με απεντάσει, μου προκαλεί μια αναγούλα, να σου πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάθομαι να επιτίθεμαι τώρα ή να μιλάω για κόμματα τα οποία δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Βέβαια, συμμετείχε τότε με το λαός και έχει ευθύνες γιατί ψήφισαν και μνημόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούμαι, αλλά ασχολούμαι όταν πρέπει, και εδώ πρέπει τώρα με αυτά τα οποία διαβάζω στην εφημερίδα Δημοκρατία, διότι ακούστε τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει πρόταση, καθώς καλούν τώρα στη Βουλή, σε αρμόδια επιτροπή που έχει αναλάβει το θέμα για το Predator, καλούν και τον Ντιλιάν, που είναι της Ιντελέξα, και καλούν και τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του Κούλη, τον Κοριό. Λοιπόν, σαν καλό δεκανίκη που είναι ο Βελό και η, πώς σου λένε, ελληνική λύση, πώς λέγεται, η ελληνική πλήση εκεί, τα πλυντήρια της. Τα πλυντήρια του Βελό δεν τον κάλεσαν. Παρέχουν δηλαδή κάλυψη ασυλία Βελόπουλου στο Δημητριάδη. Διαβάζω εδώ. Τεράστιες πλάτες. Μην τυχόν και απολογηθεί ο πρωθυπουργικός ανιψιός για τις αθλειότητες που κάνανε τότε στην ΕΕΠ. Δεν το συμπερίλαβε λοιπόν η ελληνική λύση στο αίτημά της προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Είναι το μόνο κόμμα που δεν το έκανε. Περιορίστηκαν να καλέσουν μόνο τον Εβραίο ιδιοκτήτη του Predator, τον Τάλ Ντιλιάν. Και στην πραγματικότητα, αν δεν διαβάζω εδώ από την εφημερίδα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δεν τον ξέρω τον κανονισμό της Βουλής, και το με νοιάζει, το θεωρώ κολοχάνια, θα το διέλει έτσι κι αλλιώς, αν ήταν στο χέρι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα κανονισμό εκεί οι κοινοβουλευτικοί, οι λαδιάριδες, και από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για να έρθουν και οι δύο. Ρίχνει γερή πλάτη εδώ το απόκομμα της Νουδού, το Βελοπουλέικο. Μάλιστα, από διαβάσει στην εφημερίδα, έχει προϋπηρεσία στο να βάζει γερή πλάτη στην κυβερνητική πλειοψηφία, εξυπηρετεί πλήρως τους σχεδιασμούς του Κούλ, του διεστραμμένου Κούλ, άρα διεστραμμένη και η ελληνική πλήση. Ακριβώς έτσι κάνανε, λέει, και στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, κάτω από το τραπέζι συμφώνησε ο Βελό με τον Κουλό για να περάσει από τη διάσκεψη των πρόεδρων η αντικατάσταση στο μέλλον της ΑΔΑΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το ΕΣΟΡΟΥ. Δηλαδή, ήθελαν ψήφους οι Κουλινίστας για να αλλάξουν τα μέλη της ΑΔΑΕ, για να καλύψουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, και τους έδωσε ο Βελό για να μπουν αχυράνθρωποι και του Κούλη, για να δουν τις φάτσες τους κάτι κογιώτ, κάτι λυκάνθρωποι, με τις ευλογίες, ξαναλέω, του Βελό και του Κούλη. Δεν είναι μόνο η άλλη η Λατίνα που στηρίζει και είναι ξέπλυμα. Οι πλήστρες και οι σκάφες του πολιτικού συστήματος είναι διάφορα κόμματα. Είναι λοιπόν εδώ, όπως φαίνεται, ξεκάθαρα ο Βελό. Βοήθησε τότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, έχει έφεση να ξεπλένει τις υποκλοπές, από ό,τι φαίνεται, με την ΑΔΑΕ και εδώ με τον πρωθυπουργικό ανιψιό, διότι, ξαναλέω, ακριβώς λόγω του ότι εξαίρεσε τον εαυτό της ελληνική λύση και έδωσε στην πραγματικότητα ασυλία στον Δημητριάδη, δεν τίθεται πλέον ζήτημα υποχρεωτικής κλήτευσής του Δημητριάδη. Τώρα, τι θα κάνουν οι Κούλιδες, βλέπω εδώ ότι μπορεί να παίξουν παιχνίδι καθυστερήσεων, να πούνε ότι θα πάει το θέμα στις διακοπές κτλ. Μπορούν επίσης να πούνε ότι ο Τάλ Ντίλιαν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο αλλά ιδιώτης, άρα δεν υποχρεωτεί η Επιτροπή να τον καλέσει. Θα δούμε, και μπορεί να μην έρθει και κανένας δηλαδή. Δηλαδή, αφενός να κάνουν τις παρασπονδίες και τα σογκλερικά όσον αφορά τον Ντίλιαν, και αφετέρου να κάνουν με τη γερή σκάφη που είναι ο Βελό και η πλήση του να καλύψουν τον Δημητριάδη. Να πω ότι φαίνεται πως σε δηλώσεις του Ντίλιαν. Όχι, μάλλον σε δηλώσεις του Δημητριάδη θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης, είπε ο ίδιος, για το καλό της φάρας πιο πολύ, της οικογένειας, πραγματικά μια οικογένεια κυβερνά. Και αυτό προκαλεί ζήτημα για ποιο λόγο να μην έρθει, θα διαρτηθεί κανείς στην ελληνική πλήση. Το ξέρω, γιατί κάποιοι μπορεί να τους στηρίζετε, να καταλάβετε λίγο ότι άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα για το πολιτιακό είναι πατριδέμποροι, πατριδοκάπελοι και άκρος επικίνδυνοι, όπως είναι και
η άλλη η Πουτσιρίζη, όλοι αυτοί είναι από κόμματα της Νουδού. Στην πραγματικότητα βγήκανε με την υποστήριξη της Νουδού, είτε με χρήματα, είτε με ψήφους. Θα μου πεις, γιατί ρε Σταύρο, να πει η Νουδού στις τοπικές της ΝΟΔΕ, δώσει και κανένα ψήφο στον Βελόπουλο, ας πούμε, για να βγάλει βουλευτές στον Βελόπουλο και να μην βγάλει ένα παραπάνω βουλευτή, ας πούμε, η Νουδού σε μια περιφέρεια. Πολύ απλά, διότι τέτοια, επειδή είναι και αούγκανοι πολιτικά, τέτοια άτομα μπορούν να κάνουν πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλες εξυπηρετήσεις για το καθεστώς. Δηλαδή, ο Βελόπουλος, για παράδειγμα, είναι χρήσιμος στη Βουλή, είναι ως, ας πούμε, ένα μαξιλάρι. Αν χρειαστεί να κάνει κάποιες βρωμοδουλειές σαν αυτές, τις κάνει, πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να περάσει την κοινωνία κάποιες ιδέες για να, αντί για να τις πει ο Κούλης, να τις πει ο Βελό και να βολιδοσκοπήσουν την κοινωνία οι λαδιάριδες της Νουδού, αλλά το τίμημα να το πληρώσει, το κόστος να το πληρώσει η ελληνική πλήση. Και αν είναι κάτι καλό, το υιοθετεί ο Κούλης, ή μπορεί να πει, εμείς το λέγαμε παλιά, ή αν δεν, δεν υπάρχει καλή αντίδραση από τον κόσμο, τότε λένε αθλειότητες του γραφικού Βελόπουλου. Και τρίτον, επειδή είναι γραφική, μπορούν να βάλουν στην πραγματικότητα ένα θέμα και να το κάψουν, ειδικά πατριωτικό κτλ. Επειδή είναι αούγκανοι, είναι ορκ, δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, δεν ξέρουν πώς να σταθούν, δεν ξέρουν τι να πούν, είναι αμόρφωτοι. Λένε ένα θέμα πατριωτικό και το κάνουν στα μούτρα τους. Και έτσι το καίνε στην κοινωνία. Μετά βγαίνουν, ξέρω εγώ, οι λουμπενίστας, δεν ξέρω ποιοι, και λένε αυτά τα θέματα είναι βελοπουλέικα, επίπεδο Βελόπουλου, και άρα τα μαγαρίζουν. Άρα σας ανέφερα τρία παραδείγματα τι μπορεί να κάνει, πόσο μεγάλη αξία έχουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό και τους έχουν υποστηρίξει. Έχουν πει σε ανθρώπους ψηφίστε και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πει και έχουν πέσει και μονέδας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο ιδρυτής της Συντελέξα, ο Ντίλιαν, είπε ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ για το Predator. Επίσης υπάρχει δεκάδες, λέει, μηνύματα μεταξύ της Συντελέξα και Έλληνων πρακτόρων μυστικών υπηρεσιών για θέματα του Predator. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, οι κρατικές αρχές κατήχαν και λειτουργούσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό. Τελείωσε. Και ο άλλος Τζαβέλας, άλλη αθλειότητα εκεί της δικαιοσύνης, άλλη δικαστική ρόμπα, έθαψε την υπόθεση που εδώ ομολογεί ουσιαστικά η Τελέξα ότι υπάρχει συμφωνητικό με υπογραφές δεν ξέρω πιανού και τελικά χωρίς νομικό υπόβαθρο για αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις, κανονικότατα η ΕΥΠ έγινε. Χρησιμοποιούσαν το Predator, αποεργαλειοποίησε ο Κούλης την ΕΥΠ και βέβαια οι Εβραίοι μέσω του Predator εργαλειοποίησαν την. Μέσω του Predator πήραν και αυτοί οι πληροφορίες για την Ελλάδα από το λογισμικό αυτό, όπως φαντάζεστε. Δεν διάβαζε μόνο ο Κούλης, καθόταν εκεί σαν τον Γκομιστρή Μάλοβιτς, σαν τον Δρακουμέλ και άκουγε. Άκουγε και ο Εβραίος, τα έπαιρνε από το Predator και τα έχουν εναντίον μας. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνει αυτό άνοσο, πόσο κακό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο επικίνδυνοι είναι για την πατρίδα μας. Λοιπόν, ένα ακόμα για τη χώρα, και θα το σταματήσω, για το Nepo Baby που λέγεται Κωνσταντοπούλου. Ειλικρινά δεν ξέρω πια, γιατί βλέπω και για την Κωνσταντοπούλου κάποια σχόλια κάτω στα βίντεο. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται, επειδή μπουρλιάζει και τσιρίζει. Όποιος γκαρίζει νομίζει ότι κάνει δουλειά. Δεν κάνει καμία δουλειά, είναι άκρος επικίνδυνη. Θα πω ότι δεν είναι και. Τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω. Μίλησε, τόλμησε να πιάσει το στόμα της το Σύνταγμα. Και να πει για το Σύνταγμα και τι πρέπει να γίνει και συνταγματική αναθεώρηση κτλ. Ένα πλάσμα, καταρχάς είναι Nepo Baby, Nepo είναι από τον νεποτισμό, έτσι τα λένε. Τα άτομα τα οποία μπήκαν ένα βαβά, επειδή ο μπαμπάκας της ήταν πρόεδρος του συνασπισμού και είναι πολιτικός γόνος και με τις πλάτες κτλ. Προωθήθηκε, την πήρε ο Αλέξης, είναι η κόρη, η κορασίδα του Κωνσταντόπουλου και την προωθούσαν. Άτομα, δεν ξαναλέω, τα οποία στην πραγματικότητα είναι οικογενειοκράτες. Τόλμησα να πιάσει το στόμα της, γιατί σας το λέω, γιατί έχω προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, καταρχάς έχω γράψει αυτό το βιβλίο, σίγουρα δεν το ξέρετε. Δημοκρατία, το πόλεμο που περιμέναμε, όπου εξηγώ πλήρως το πρόβλημα του Συντάγματος, τι ακριβώς συμβαίνει. Η Κωνσταντοπούλου καλά θα κάνει να ξεστραβωθεί για να μην μιλάει για πράγματα τα οποία έχει μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, είπε ότι, ακούστε εδώ, το νέο Σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες και όχι από αυτούς που είναι κλεισμένοι σε δωμάτια, διαδρόμους και κουίντες. Εσύ είσαι και τα τρία. Κλεισμένοι και στα τρία. Είπε ότι η πλαίσια ελευθερίας, είμαστε, λέει, τονίζουμε ότι πρέπει να φέρουμε τον άνθρωπο ξανά μπροστά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, με συμμετοχικές διαδικασίες. Ανάθεμάμαι αν ξέρεις τι σημαίνουν αυτά τα οποία λες, ή αν τα αναμασάς και ταυτίνει, δεν ξέρω ποιος, και τα αναμασούν όλα τα κόμματα. Η προτάση, λέει, της κυβέρνησης δεν ρωτάει κανέναν, λύση μαθητευόμενων μάγων για να βγάλει την κοινωνία όσο πιο έξω. Εμείς, λέει, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως υποχρεωτική λογοδοσία, η αναζωογόνηση της δημοκρατίας, ενώ έχουμε κοινοβουλευτισμό, και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, ενώ έχουμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Τι προτείνει? Ενίσχυση του κοινοβουλίου και των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών με υποψηφίσματα. Για να καταλάβετε πόσο πανάσχετη είναι. Μαύρα με δεγκρίζει την τύφλα σου. Είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε πίσα, στην Άβυσσο, στον Ειρηνικό ωκεανό, στα Τάρταρα. Άκου εδώ.
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, εγγύηση πραγματικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με λαϊκή συμμετοχή και μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Λοιπόν, θα κρατηθώ από αυτό, γιατί είναι θρασίτατο να μιλάει για δημοκρατία εδώ η αρχιβασίλισσα της ολιγαρχίας που είναι η Κωνσταντοπούλου, και πραγματικά θα έπρεπε να ντρέπεται η πλεύση ανελευθερίας που μιλάει για νέο σύνταγμα και να ο λαός θα αποφασίσει και αθλειότητες τέτοιες. Θα σας πω το εξής. Ήμουνα σε μια εκδήλωση την οποία διεξήγαγε, ήταν συντονιστής ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, στο Bios, στο καφέ Bar Bios, στο Γκάζι, στην Αθήνα, τότε που ήταν πρώτη φορά να βγουν να αρχίσουν να λιμένονται την εξουσία ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκανε πάνω σαν τα ρουκ χάι του Σάρμα και άρχισαν να τρώνε. Τούτη εδώ την κάνε και πρόεδρο και έβγαινε έξω και έκανε τα φασιστικά με τις γροθιές και τα λοιπά και ούρλιαζε. Πριν λοιπόν εκλεγούνε τότε προεκλογικά, έκανε μια εκδήλωση, δεν ξέρω ποιος την έκανε, εικάζω ο Μπογδάνος. Και αν δει κάποιος το βίντεο και ξέρει, να με διορθώσει. Λοιπόν, και κάλεσαν διάφορους εκεί, ήταν υποψήφοι των κομμάτων. Ναι, υποψήφοι. Ήταν και αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα από τη συνάντηση εκείνη. Εγώ πήγα εκεί να ακούσω. Απλά στο ακροατήριο, δηλαδή, να δω περί τίνος πρόκειται, κάπου να φουμάρουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τότε κατάλαβα ότι είναι ο εμετός ο ίδιος, ότι είναι όλοι αηδίες. Λοιπόν, καταρχάς μιλούσε, είχε μια φασιστική νέα ιδεολογία. Φαίνονταν από το στόμφο και από το στυλ της. Δεν δεχόταν ερωτήσεις. Κάποιος της έκανε μια ερώτηση, αυτή απάντησε, αλλά υπονόησε αυτός που της έκανε την ερώτηση ότι ουσιαστικά είσαι νέπο baby, ότι είμαι κοριτσάκι του μπαμπάκα και είσαι εδώ πέρα κτλ. Αυτή δεν το πιάσε σε πρώτο χρόνο. Απάντησε την ερώτηση χωρίς να πιάσει το ότι κάποιος την εξέθεσε. Και πήγε το μικρόφωνο στην επόμενη ομιλήτρια, η οποία ήταν μια κυρία, κοπέλα, θυμάμαι, υποψήφια από τη Δράση. Και η οποία άρχισε να μιλάει και αυτή να λέει. Και βλέπω στο βρέμμα της ζωής να τρελαίνεται, να συνειδητοποιεί την ερώτηση, τον ψόγο ουσιαστικά ότι είσαι νέπο baby. Και δεν ενδιαφέρθηκε καν ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, την επόμενη ερώτηση, η κοπέλα ή άλλη δίπλα της είχε ξεκινήσει να μιλάει. Ψάχνει το. Ειλικρινά, το λέω και είναι η βιωματική μου εμπειρία. Ψάχνει το. Αλαφιασμένη να βρει το μικρόφωνο, το βρει, το αρπάζει. Η κοπέλα που μιλούσε έντρομη, τραβήχτηκε πίσω, το άρπαζε και άρχισε να ουρλιάζει στον τύπο που της είπε ότι είσαι νεπομπέμπη, που δεν της είπε και τίποτα ψέματα. Τέλος πάντων, αφού τελείωσε αυτό το κομμάτι, μετά βγήκαμε έξω στον χώρο του Bios, ξαναπιούμε ένα κάτι. Ένα κρασί και να συνομιλήσουμε με τους υποψηφίους, να τους γνωρίσουμε. Μας φέρανε σε επαφή κάποιος, τέλος πάντων, γιατί δεν τις λες για το θέμα της δικαιοσύνης, μιας και είναι και δικηγόρος, που τίθεται μαχόμενη, να τις πεις ποια είναι η άποψή της κτλ. Σας πληροφορώ ότι τη ρώτησα για να δω τι καπνό φουμάρουνε οι ΣΥΡΙΖΕ, δεν ήξερα πόσο αηδία είναι. Και τη ρώτησα πράγματι τι πιστεύετε είναι η εξαρτησία της δικαιοσύνης, το άρθρο 91 του Συντάγματος, και ξέρετε τι μου είπε. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι το Σύνταγμα ως έχει. Η Νέα Δημοκρατία φταίει που το καταστρατηγεί. Και αν έρθουμε εμείς τα πράγματα, θα δείτε ότι όλα θα φτιάξουν. Αυτή είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Το 91 που λένε ότι αποφασίζει και διατάζει ο Πρωθυπουργός και έτσι έκανε ο Τσίπρας, γι' αυτό έβαλε και κάτι άλλες λατέρνες εκεί στη δικαιοσύνη. Θέλανε ουσιαστικά να φύγουν τα προνόμια από τους Σκούλιδες, από το Σαμαρά, τότε να τα πάρουν τα προνόμια αυτοί. Αυτός ήταν ο σκοπός. Είναι δηλαδή πεινασμένα τσακάλια, κογιότ. Να μπούμε πάνω, να λαιλατίσουμε τη Λία και τώρα μας το παίζει εδώ, περί δημοκρατίας, ξαναλέω, η βασίλισσα της ολιγαρχίας. Ποιο ολιγαρχία, ποιο σκοτάδι πεθαίνεις. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα βρωμοκόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, βλέπω λίγο την ώρα και τρομάζω, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να. Πάμε, εντάξει, θα πάμε στο θέμα το μεγάλο. Το θέμα των Ιρανών, το θέμα του MOU δηλαδή. Του μνημονίου αυτή τη κατανόηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Τόσο καιρό μας έλεγε ο Τραμπ ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Δεν το πιστεύαμε, γιατί ό,τι λέει ο Τραμπ είναι αναξιόπιστο, ο ίδιος είναι κλόουν πολιτικός. Τώρα το είπαν οι Ιρανοί, ωστόσο, και βέβαια οι Πακιστανοί. Άρα βλέπετε ότι επιτέλους μπορούμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα, γιατί μιλάνε σοβαρές προσωπικότητες και όχι πολιτικά σκουπίδια. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αράχτη, είπε ότι ποτέ δεν έχουμε φτάσει τόσο κοντά. Παρ' όλα αυτά. Βλέπουμε, λέει εδώ, ότι οι Αμερικανοί μπορούν ή οι Εβραίοι να ναρκοθετήσουν τη συμφωνία. Ομοίως, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, είπε ότι υπάρχει μια τελική συμφωνία εδώ. Περιμένουμε τα τελευταία βήματα. Ομοίως, οι Εβραίοι είπαν ότι δεν πρόκειται, λέει, να φύγουμε από τις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα, και ότι θα παραδιατηρήσουμε, λέει, το δικαίωμα να δρούμε ανεξάρτητα για να απαγορεύσουμε από το Ιράν το δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Άρα, ήδη φαίνεται ότι οι Εβραίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτό το οποίο πάνε να γίνει. Για να δούμε λοιπόν,
μια συνέντευξη που έδωσε ο Αράχτσι, η οποία είναι διαφωτιστική. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια για εσάς και θα καταλάβετε 100% τι γίνεται. Και μετά θα δούμε και τη συμφωνία αυτή, τα 14 σημεία τα οποία έχουν διαρρεύσει οι Ιρανοί. Και τελικά θα τα αντιπαραβάλουμε, κάζω αύριο μεθαύριο, με την οριστική συμφωνία για να δούμε τελικά ποιος είχε δίκιο, οι Τραμπαρίφες ή οι Ιρανοί. Λοιπόν, μεγάλη δήλωση του Αράχτσι, εμείς νικήσαμε στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι το οποίο διασαφηνίζει, για πρώτη φορά το λέει, προς εξωτερικών του Ιράν. Εικάζω βλέποντας τη συμφωνία αυτή και συνυπολογίζοντας τα πάντα, σου λέει ότι τελικά νικήσαμε. Είμαστε οι μόνοι νικητές. Και αυτό είναι μεγάλη δήλωση, γιατί ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούν όλες οι πλευρές να πούνε ότι να και εμείς λίγο, ξέρω εγώ, νικήσαμε. Κάτι κάναμε, ας πούμε, κάτι πήραμε κι εμείς. Κι όμως φαίνεται εδώ ότι η στάση των Ιρανών είναι αποκλειστική νίκη δική μας σε μια απρόκλητη επίθεση από τους Εβραίους και τους Αμερικανούς, και είναι μεγάλο, λέει, στρατηγικό επίτευγμα για εμάς. Εμείς νικήσαμε και ο λαός του Ιράν είναι πραγματικοί νικητές. Μάλιστα. Παρόλο, λέει, που οι επιθέμενοι είχαν προχωρημένα όπλα και πυρηνικά όπλα, παράνομα να θυμίσω, το Ισραήλ είναι ένα παράνομο πυρηνικό καθεστώς, το οποίο, άμα το καλοσκεφτούμε κιόλας, και αν δεν μιλήσει κάποιος υπό το φόβο, μην πεις κάτι για τα σιωνιστικά κατακάθια, είναι και παράνομο σαν καθεστώς. Να μην σου πω και σαν κράτος, όταν έχεις παράνομα πυρηνικά. Άμα σου λέει κάποιος έχει παράνομα πυρηνικά, προφανώς δεν το δηλώνει, δεν τον ελέγχει κανένας, προφανώς θα έλεγες ότι είναι σαν την Βόρεια Κορέα. Και είναι σαν την Βόρεια Κορέα, μην πω και χειρότερα. Λοιπόν, γιατί είναι, διεξάγουν και πολέμους, ενώ η Βόρεια Κορέα δεν διεξάγει πολέμους, άρα είναι πολύ πιο επικίνδυνο το Εβραϊστάν. Μπορεί να δούμε λίγο την. Α, και λέει, φυσικά, λέει, για μας, λέει ο Αράχτσι, μεγάλη δήλωση εδώ, μετά από μια τέτοια νίκη, είναι υποχρεωτικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκρίνεται στη νίκη η τελική συμφωνία. Δηλαδή, σου λέει, δεν μπορεί να νικήσαμε και συμφωνία να μην δείχνει ότι νικήσαμε. Άρα, η τελική συμφωνία θα πρέπει να δείχνει ότι είμαστε νικητές. Τα τραμπάκια, οι τραμπαρίφες κλαίνε και κρύβονται παγκοσμίως. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη συμφωνία των 14 σημείων, τα σημεία αυτά τα οποία οι Ιρανοί έχουν διαρρεύσει, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτο σημείο, οριστική και άμεσος τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ξεκάθαρα εδώ, να θυμίσω και στην πρώτη περίπτωση το είχαν πει αυτό και οι Πακιστανοί, βέβαια οι Εβραίοι διέψευσαν τους πάντες γιατί είναι πολεμοκάπηλα κατά κάθια. Δεύτερον, οι Αμερικανοί θα δεσμευθούν να μην εμπλακούν με τα ιστορικά του Ιράν και θα σεβαστούν την κυριαρχία της χώρας μας. Τρίτον, άρα το πρώτο είναι μεγάλη νίκη για το Ιράν, το δεύτερο είναι μεγάλη νίκη για το Ιράν. Τρίτον, θα αρθεί άμεσα ναυτικός αποκλεισμός μέσα σε 30 μέρες, άρα και αυτό είναι υπέρ του Ιράν. Τέταρτον, οι Αμερικανοί δεσμεύονται να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Ιράν. Εδώ εικάζω ότι εννοούν τις ναυτικές, δεν νομίζω ότι εννοούν από τις χώρες του κόλπου. Θα ήταν πάνω ελευθερία για τους Αμερικανούς να τους πετάξουν έξω από τη Μέση Ανατολή. Ας πούμε ότι είναι λογικό να φύγει το αεροπλάνο φόρο. Πέμπτον, να ξανανοίξει το στενό του ορμού μέσα σε 30 μέρες με, προσέξτε, διευθετήσεις των Ιρανών. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Εάν ανοίξει και κάνουν κουμάντο οι Ιρανοί και πληρώνονται, θα είναι και αυτό μια πάνω ελευθερία. Έκτον, θα παγώσουν όλες οι κυρώσεις στα πετροχημικά προϊόντα και στις πωλήσεις πετρελαίου κτλ. Των Ιρανών. Οι Ιρανοί θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα χρήματά τους. Μεγάλη νίκη για το Ιράν. Έβδομο, θα υπάρχουν σχέδια νοικοδόμησης, τα οποία θα τα παρουσιάσουν οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους, ύψους 300 δισεκατομμυρίων στην περιοχή για τις πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Τεράστια νίκη των Ιρανών. 8. 60 μέρες περίοδος διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία. Άρα είναι δύο φάσεις ουσιαστικά. Υπογράφουν την πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση θα δούμε εάν και εφόσον για την οριστική απομάκρυνση των αμερικανικών πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων. Θα έρθουν τότε, λέει, και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ψηφίσματα της Ατομικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ. Επίσης, ένατο, θα επαναδεσμευθεί το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτως ή άλλως το έχει δεχθεί αυτό το Ιράν, δεν είναι κάτι το οποίο δίνουν τώρα. Δέκατο, οι Αμερικανοί λένε ότι δεν πρόκειται κατά τη διάρκεια της διαπραγματεύσεων, δηλαδή των 60 ημερών, δεσμεύονται να μην προσθέσουν δυνάμεις στην περιοχή και να μην βάλουν νέες κυρώσεις. Εντέκατο, το ξεπάγωμα των 24 δισεκατομμυρίων που υπάρχουν στο Κατάρ των Ιρανικών χρημάτων μέσα στις 60 αυτές μέρες, τα μισά, τα 12 με τη μία, να δοθούν πίσω στην χώρα από την οποία τις τα κλέψανε. 12. Δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επίβλεψης συμφωνίας και της εφαρμογής της. 13. Τελική συμφωνία πρέπει να περάσει
από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικό ψήφισμα. 14ο, οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να ξεπαγώσουν τα μισά χρήματα των Ιρανών, τα οποία τα έχουν κλέψει οι Αγγλοσάξονες, μέχρι να παγώσουν οι κυρώσεις εναντίον τους και μέχρι να έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός. Η τελευταία συμφωνία, η τελική συμφωνία, θα αντιμετωπίσει το θέμα των, του εμπλουτισμένου ουρανίου που υπάρχει, τα οποία, ξαναλέω, θα ξεκινήσουν στο τέλος, μάλλον θα οδηγήσουν στο τέλος των συμφωνιών. Επίσης, θέματα όπως το υβαλιστικό πρόγραμμα των Ιρανών και η υποστήριξη των πληροεξουσίων από την Τεχεράνη, δηλαδή Χούθη, Χεσμπολά κτλ., έχουν διαγραφεί οριστικά από την ατζέντα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ένα 90% εδώ είναι υπέρ του Ιράν, αυτή τη συμφωνία. Ο Τραμπάκουλος, να σας πω ότι κρύβεται, και όπως διάβασα σε αμερικανικές πηγές, θέλουν να περάσουν την μεταφορά των χρημάτων, των παγωμένων χρημάτων στους Ιρανούς με κρυφή συμφωνία. Γιατί? Διότι είναι κλασική ατάκα του Τραμπαρίφα ότι ο Ομπάμα έδωσε χρήματα, ο Μπάιντεν του έδωσε χρήματα. Είναι σαν να του έδωσε χρήματα για να κάνουν όπλα, να σκοτώνουν Εβραίους. Και δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος να κάνει κάτι αντίστοιχο. Είναι αδύνατο με αυτά που έχει πει τόσο καιρό, σε μια συμφωνία χειρότερη από ό,τι φαίνεται του Ομπάμα και του Μπάιντεν. Γι' αυτό μιλούν οι αμερικανικές πηγές, ξαναλέω, για μυστική συμφωνία. Κρυφά δηλαδή να τους δώσει τα χρήματα. Ελπίζω να το μάθουμε και ελπίζω να τους ξεφτυλίσουν οι Ιρανοί, να φανεί το γουρούνι ότι είναι γυμνό ο Αγγλοσάξονας, ο θείος Σαμ. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει εδώ στην συνέντευξή του Αράχτσι. Είπαμε δύο στάδια της συμφωνίας. Το αρχικό είναι η εκεχηρία στην πραγματικότητα και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα θέματα πιο έτσι ευαίσθητα. Βέβαια, οι Εβραίοι λένε και έχουν δίκιο ότι είναι πολύ πιθανό με το υπογραφή η συμφωνία και τελειώσει ο πόλεμος. Πολύ απλά οι Ιρανοί να αρχίσουν να καθυστερούν χωρίς να προχωρήσουν κάποιες ουσιαστικές πυρηνικές δεσμεύσεις ή να δώσουν κάτι στο πυρηνικό πρόγραμμα και στον μεταξύ να σταθεροποιήσουν τον εαυτό τους, να μπορούν να αρχίσουν να πουλούν πετρέλαιο χωρίς να φοβούνται και να αυξήσουν τα έσοδά τους και να αυξήσουν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και το καθεξής. Και αυτό είναι πολύ πιθανό κάτι το οποίο θέλουν να έχουν κατά νου οι Ιρανοί και μπορεί και να το κάνουν κιόλας και να σου πει και κατά τη στιγμή που νίκησαν, μπορεί να έχουν τέτοιες βλέψεις. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο Αραχτσί, να βρούμε τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι θα μείνουν πιστοί οι Αμερικανοί σε αυτές τις συμφωνίες, διότι όπως θυμίζει και πολύ σωστά θυμίζει εδώ οι εχθροί, πολλές φορές έχουν παραβιάσει αντίστοιχες συμφωνίες και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μας ξαναπροδώσουν ή εξαπατήσουν. Επίσης είπε ότι υπήρχε αγαστή συνεργασία των διπλωματικών και των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας για να προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα, μεγάλη δήλωση εδώ. Και δυστυχώς βλέπω αγαστή συνεργασία και στη χώρα μας και της διπλωματικής ηγεσίας σαν την Παπαδοπούλου, που είναι κάτι αποκρουστική, και των ορδινατσών που είναι στις ηγεσίες των όπλων δυνάμεων για τις μειοδοσίες που γίνονται και το γκριζάρισμα των δικαιωμάτων μας. Και στη χώρα μας έχουμε αγαστή συνεργασία, δυστυχώς, εναντίον του ελληνισμού. Θα τους έκανα φίλο και φτερό όλους όσους διατέλεσαν το οτιδήποτε σε υψηλά ιστάμενη θέση. Λοιπόν, γιατί βλέπετε τι σημαίνει να υπηρετείς την πατρίδα σου και όχι τα χρήματα ή βρωμιάριδες πολιτικούς. Ωραία. Επίσης, λέει ότι όσον αφορά το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, η μόνη λύση για εμάς είναι να το αραιώσουμε και θα γίνει μόνο μέσα στη χώρα μας. Αυτή είναι η μόνη πιθανή λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση που μπορεί να δεχθούμε. Και στη δεύτερη φάση, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να φύγουν όλες οι παράνομες κυρώσεις εναντίον μας. Ο Λίβανος ποτέ δεν τον ξεχάσαμε. Ποτέ δεν ξεχνάμε, λέει, το Λίβανο σε αυτόν τον πόλεμο και θα υπάρξει και εκεί ειρήνη. Επίσης, είπε ότι το ότι αναγκάσαμε, λέει, τους Εβραίους να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τη Βηρυτό ήταν μια ακόμα στρατηγική νίκη, ένα στρατηγικό επίτευγμα των Ιρανών και έχει δίκιο, έτσι είναι. Ότι επίσης τους δείξαμε ότι δεν αστειευόμαστε και ότι αν χρειαστεί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο οπουδήποτε χρειαστεί για να προστατέψουμε τους αμάχους και τους δικούς μας και του Λιβάνου. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Αυτό θα πει και πολλοί από αυτούς θυσιάστηκαν κιόλας, και πολιτικοί και στρατιωτικοί και διπλωμάτες θυσιάστηκαν από τη χώρα τους. Θέλουν, λέει, οριστικό τέλος. Και για να γίνει να έρθει το οριστικό τέλος, πρέπει να εξαφανιστούν τα βρωμοπόδαρα των κατοχικών Εβραίων, των σύγχρονων ναζιστικών δυνάμεων από το Λίβανο, πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση και αυτή. Ωραία. Επίσης είπε ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το σχέδιο της οικονομικής ανοικοδόμησης, δηλαδή τις πολεμικές αποζημιώσεις. Θα το συζητήσουμε, λέει, σε λεπτομέρειες μετά το τέλος της συμφωνίας, αλλά πρέπει να μας δώσουν αποζημιώσεις και να βρούμε κάποια
κανάλια για να έρθουν σημαντικές, λέει, οικονομικές εδώ ροές προς την Ιρανική οικονομία. Μάλιστα. Επίσης, όσον αφορά τις 60 μέρες εκεχηρίας, ο Αράχτσι είπε ότι εάν συμφωνήσουμε και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει πρόοδο να επεκτείνουμε τις 60 μέρες, αυτό που λένε οι Εβραίοι, δηλαδή μπορεί να κορδέψουν τους Αμερικανούς, που είναι ντουγάνια, είναι κουκουμάφκες που λέμε στη Μακεδονία. Ανήκαν οι διπλωματικά, μόνο να βομβαρδίζουν, ξέρουν οι βάρβαροι. Οι Ιρανοί τους έχουν πάρει τα σλιπάκια. Και αν δεν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά από 60 μέρες και αν δεν επεκτείνουμε, λέει ο Αράχτσι, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε στην κατάσταση την προηγούμενη. Προηγούμενη κατάσταση σημαίνει, φαντάζομαι, και πόλεμο. Ωραία, τέλεια. Είναι έτοιμοι οι Ιρανοί για όλα τα σενάρια. Δεν φοβούνται τίποτα. Πραγματικά έχουν τρομερό σθένος και αυτό τους δίνει τεράστιες δυνατότητες, τεράστια δυναμική να κάνουν ό,τι γουστάρουν στο πτώμα των Αμερικανών, το πολιτικό πτώμα των Αμερικανών και των Εβραίων, των Σιωνοχριστιανών. Υπενθυμίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία, ειδικά οι Εβραίοι, για να σπάσουν τις υποσχέσεις τους. Άρα επαφιέται σε εμάς και στην δύναμή μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα θετήσουν τις υποσχέσεις τους. Ακούστε εδώ, δεν πιστεύω, λέει, τις συμφωνίες, τι μπορεί να υπογράψει με το βρωμότρικο. Θα εξασφαλίσουμε, λέμε, τη δύναμή μας ότι θα κάνουν αυτά τα οποία είπαν, αλλιώς θα τους τσακίσουμε. Εξαιρετικό και αυτό. Είπε ότι υπάρχουν χώρες που ξεκάθαρα θα ξεκινήσουν να το υπονομεύουν αυτό, όπως είναι το Ισραηλινό μόρφωμα, όπως αναφέρει εδώ ο Αράχτσι. Επίσης είπε ότι Ιράν και Ομάν είμαστε στη διαδικασία να τελειοποιήσουμε το πλαίσιο, το επιχειρησιακό και νομικό για τη διαχείριση του στενών τορμού. Άρα όχι απλά δεν κάνουν πίσω. Καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζονται πολύ καυστικά νέα για τον υπόλοιπο κόσμο εις βάρος μας και υπέρ των Ιράν. Θα μου πεις γιατί γελάς, γιατί πρέπει να τα ζητήσουμε από τους Ρωμαγγλοσάξονες, να τους βουλιάξουμε. Κανονικά, αυτό είναι ο πραγματικός αντίπαλος της ανθρωπότητας. Λοιπόν, μέσα στις 60 μέρες, λέει, θα μας ενημερώσουν οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ τον μηχανισμό που θα διαχειρίζονται τα στενά του ορμού. Και λέει το 40% λέει της κίνησης στενά του ορμού πηγαίνει στην Κίνα. Άρα δείχνει εδώ και ότι η Κίνα είναι μεγάλος παίκτης που θα επηρεάσει και ότι καταλαβαίνουμε, περιμένουμε να μας πούνε ουσιαστικά μια πλήρης επικράτηση ουσιαστικά είναι εδώ των Ιρανών. Ο Εβραίος μπορεί να θέλει να πολεμήσει μόνος του, δεν μπορεί μόνος του, είναι στα ωριά τους και οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, δεν έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν αποθεματικά, εννοώ, με πυράβλους και αντιπυραυλικά συστήματα, άρα πρέπει να το βουλώσουν και να ρουφήξουν την ήττα. Είναι μεγάλη μέρα αυτή, ιδίως όταν υπάρξει υπογραφή, συμφωνία, ηλεκτρονικά δεν θα την υπογράψουν, λένε οι Πακιστανοί, θα είναι μεγάλη μέρα αυτή η μεγάλη ήττα των Αγγλοσαξών και των βρωμιάριδων που τους στηρίζουν οι δαιμονολάτρες πίσω στο Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ, ένας πρόεδρος της Βουλής των Ιρανών και ένας από την Επιτροπή που τους διαμεσολάβησης, και αυτός είπε ότι πρέπει να επιμείνουμε στις δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν, λέει, εάν, αλλά, δικαιολογίες, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, λέει, θα θερήσετε αυτά τα οποία σπήρατε, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν εγγυήσεις, πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Και έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ. Μια άλλη δήλωση από τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μπεζεσκιάν, ο οποίος είπε ότι αυτό το οποίο νίκησε είναι εθνική ομόνοια, και αυτό είναι μάθημα για τον ελληνισμό. Πάρα πολύ βασικό. Κατά των δύο πολέμων επιθετικότητας, τις οποίες επέβαλαν, λέει, πάνω μας οι Εβραίοι και το σιωνιστικό μόρφωμα, τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι τον Ιούνιο και των 40 ημερών φέτος το Φεβρουάριο, είπε λοιπόν ότι πώς νικήσαμε, πώς τα καταφέραμε. Καταφέραμε, λέει, ο λαός μας να διασφυλάξει την ανεξαρτησία της χώρας, την εθνική αξιοπρέπεια και την εδαφική κυριαρχία. Λέξεις ανίκουστες, άγνωστες στο ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο, ειδικά εθνική ανεξαρτησία και εθνική αξιοπρέπεια. Είπε επίσης ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις πολιτικές διαφορές μας, τις φράξεις, τις διαφορές των φραξιών κτλ. Και να προωθήσουμε το εθνικό συμφέρον μας, να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες αδυναμίες που προκαλούσαν στη χώρα αυτή η διχόνοια, και ότι το πιο ισχυρό όπλο που είχαμε, λέει, ήταν η εθνική ομόνοια, η εθνική αλληλεγγύη. Αυτή ήταν που η ετοιμότητα των πολιτών και του στρατού και του διπλωματικού σώματος ήταν αυτή η οποία κατάφερα να μας δώσει, μπόρεσε να μας δώσει τη δύναμη να νικήσουμε. Μεγάλη δήλωση και αυτή. Και ότι η ανθεκτικότητά μας ακύρωσε τα σχέδια των εχθρών. Επίσης, υπενθύμησε βέβαια ότι μπορεί να ακολουθήσει νέος πόλεμος οικονομικός, πάρα πολύ εύστοχο και αυτό. Από τώρα, βλέπετε, έχουν τεράστια πολιτική σκέψη οι Ιρανοί. Είναι εντυπωσιακό πόσο βαθιά πολιτική σκέψη έχουν. Ήδη λοιπόν προβλέπουν και λένε ότι ένα ασύνθετο οικονομικό πόλεμο που μπορεί να έρθει εναντίον μας
για να δημιουργήσει ουσιαστικά πολιτικές αντιπάθειες, ξεσηκωμού πάλι του κόσμου, λέει ο Πεζεσκιάν εδώ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όλοι μαζί, το Υπουργείο Άμυνας τώρα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, για να προφυλάξουμε την οικονομία μας, τον οικονομικό πόλεμο που θα μας εξαπολύσουν, που θα είναι πολύ μεγαλύτερη απειλή από τη στρατιωτική επίθεση. Μεγάλη. Πολύ σημαντικό και αυτό, διότι χρειαζόμαστε λέει, το νερό, τον ηλεκτρισμό μας, το φυσικό αέριό μας, τα τρόφιμα και τα φάρμακα για να ζήσουμε. Θα μας χτυπήσουν εκεί για να ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον της κυβέρνησης και να έχουμε εσωτερικά προβλήματα και εσωτερικές έρηδες. Πρέπει λέει, να είμαστε με φιδό του σπόρου μας, είμαστε μόνοι μας ακόμα, να δείξουμε την αθεκτικότητά μας. Αλλά έχουμε λέει, γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά τεράστιες δυνατότητες σαν μεγάλη χώρα. Αν χάσουμε, λέει, θα φταίμε μόνο εμείς. Έχουμε δυνατότητα να μεγαλουργήσουμε με τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός, τα γεωπολιτικά δώρα. Μόνο εμείς θα φταίμε αν ιτηθούμε. Άστε. Ωραία. Σε άλλες δηλώσεις, κοιτάω λίγο την ώρα. Σε άλλες δηλώσεις, εδώ βλέπω οι Ιρανοί λένε ότι ένας ναύαρχος του Ιράν, ναι, λέει ότι εμείς ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ. Κανείς δεν περνάει αν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Συνεχίζει δηλαδή να έχουν. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι σύμφωνα με τους Ιρανούς, τον έλεγχο της δυτικής πλευράς του στενού του Ορμούζ την έχει το Ιφρύ της Επανάστασης, το Ναυτικό του Φρόνου της Επανάστασης, ενώ τον έλεγχο της ανατολικής πλευράς του στενού του Ορμούζ και του Βόρειου Ινδικού Ωκεανού το έχει το Ιρανικό Ναυτικό. Άρα βλέπετε εδώ πως τα έχουν μοιράσει ουσιαστικά τα δύο σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Παράλληλα, μιας και είπα γι' αυτό, έχουμε διπλωματικές εξελίξεις. Οι Ινδοί παραπονιούνται κατά των Αμερικανών γιατί σκότωσαν Ινδούς ναύτες. Οι Αμερικανοί σκοτώνουν στο ψαχνό, βαράνε στο ψαχνό, στο Ομάν, θα είναι το Ομάν. Και αυτό μεγάλο έγκλημα, ένα έγκλημα πολέμου εδώ. Ο Ισμαήλ Μπαγκαή, εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, είπε ότι το καταδίκασε. Σκότωσαν, λέει, τουλάχιστον τρεις Ινδούς. Είναι πειρατές οι Αμερικανοί, έχει δίκιο. Τα συλληπιτήριά μας κτλ. Στην Ινδία και στην κυβέρνηση. Αποτελεί η Αμερική ένα άνομο καθεστώς που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Πράγματι, λοιπόν, εδώ χτυπήσανε με δύο πυράβλους Hellfire το τάνκερ Τζαλβίρ και σκοτώσανε, ξαναλέω, τουλάχιστον τρεις Ινδούς. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε τη συμφωνία. Ο Σεχμπάς Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, μας λέει ότι είμαστε. Έχετε οριστικοποιηθεί η συμφωνία μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Θα έχουμε την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρήνης. Ευχαρίστησε τους πάντες κτλ. Και ελπίζουμε, λέει, ότι αυτή η ιστορική συμφωνία θα είναι τα θεμέλια για μια ειρήνη που θα κρατήσει. Εντάξει, θα δούμε. Οι Εβραίοι προσπαθούν να κερδίσουν ότι μπορούν να σκοτώσουν λίγο παραπάνω αίμα, όσο πιο πολύ μπορούν να πιούν εκεί τα δαιμονοβαμπύρ, η νοσφαιρά του την Νετανιάχου. Συνεχίζουν και σκοτώνουν στο Λίβανο. Πάλι είχαμε δεκάδες νεκρούς. Ξαναχτύπησαν στην Τύρο. Αεροπορικές επιδρομές σε χωριά, στο Κανά, Μπαζουρίγε, Ρασκανανίγε, βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ασταμάτητα. Δεν ξέρω τι να πω για αυτά τα μοιάσματα. Ωραία, και να πω ότι είχαμε μια δήλωση από έναν από το κόμμα του ΑΟΥΝΟ. ΑΟΥΝΟ είναι ο πρόεδρος του Λιβάνου. Ο πρόεδρος διαχρονικά είναι χριστιανός Μαρονίτης, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός είναι Σουνίτης, ο Σαλάμ. Και ο πρόεδρος της Βουλής είναι Σιίτης. Τώρα είναι από το κόμμα Αμάλ, που είναι σύμμαχοι με τη Χεσμπολά. Ο πρόεδρος λοιπόν είναι Μαρονίτης χριστιανός, ο ΑΟΥΝ, προδότης ωστόσο, ο άνθρωπος των Εβραίων. Και ένας βουλευτής από το κόμμα του είπε ότι το ότι έχει κάνει, λέει, λάθη η Χεσμπολά δεν δικαιολογεί να παίρνουμε το μέρος των Εβραίων. Τον ξεφτύλισαν εδώ. Ο επικεφαλής του κόμματος Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνημα Γκεμπράν Μπάσιλ. Ακούστε εδώ, είπε ότι είναι πράγματι η Χεσμπολά έχει κάνει λάθη με τους Ισραηλινούς, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να τασόμαστε με τους Εβραίους. Είναι ο γαμπρός, ακούστε εδώ, του Μισελ ΑΟΥΝ, είναι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο οποίος και αυτός χριστιανός, χριστιανική ενότητας Μαρονίτης και σύμμαχος του νυν πρόεδρου Ζόζεφ ΑΟΥΝ. Λοιπόν, το ξεφτιλίζουν ουσιαστικά τον ΑΟΥΝ ως άνθρωπο των Εβραίων. Είναι άνθρωπο των Εβραίων. Το έγινε εδώ και πολλοί υπουργοί, ξέρετε, αυτοί με τα κοιπά, κάτι τρελοκοτσιδούδες κρυφές. Αντίστοιχα, λοιπόν, όπως και εδώ είναι άνθρωποι των Εβραίων, κυβερνούν. Αντίστοιχα και εκεί. Και κάποιοι βουλευτές από το κόμμα τους, ευτυχώς έχουν αξιοπρέπεια, τους ξεφτιλίζουν. Δεν έχω δει τα νεοδημοκρατάκια, τα Playmobil να πούνε τι είναι αυτά, ρελεχρήτες συνοδού, τι είναι αυτά που βάζετε, τις σημαίες και αυτά που ξεφτιλίζεστε, που διασύρεστε, που είστε τροτέζες των Εβραίων στην πατρίδα μας και ξεπουλάτε τη χώρα.
Μεγάλη δήλωση αυτή εδώ, κατά του Πρόεδρου Τζοζέ Φαούν, ξαναλέω, από τον επικεφαλής του κόμματος των Μαρονιτών. Μπράβο, χίλια μπράβο. Σου λέει ότι η πατρίδα μας είναι, δέχεται επίθεση από τους Εβραίους. Καλά τα προβλήματα με την Χεζμπολά, αλλά δεν θα πρέπει το θέμα το μέρος των Εβραίων. Φανταστείτε, αντίστοιχα θα κάνανε και με τους Τούρκους οι Νουδούλοι και οι Σιριζέ και οι Βρωμοπασοκατζίδες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, βλέπω η ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω ότι είναι θέμα εδώ το ότι μελιανέστε. Πρέπει να μπορέσουν να δείξουν και οι δύο πλευρές κάποιο τρόπο ότι νίξαν. Αν φανεί δηλαδή ξεκάθαρα μια πλήρη επικράτηση των Ιρανών, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα για τους Αμερικανούς. Πώς θα το καταπιούν το χάπι. Μπορούν να πούνε, ας πούμε, οι Ιρανοί ότι κάποιο είδους λεφτά πήραμε πίσω, πάγωσαν κάποιες κυρώσεις. Ο Τραμπαρίφας, δεν ξέρω τι θα πει με τα λεφτά που θα τους δώσει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν έχει πολλά να πει για να πει ότι νίξε. Ίσως να πει ότι, ξέρω εγώ, άνοιξαμε το στενό του Ορμούζ. Αυτό μπορεί να είναι κάτι. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει μια διαδικασία που θα μπορούν και οι δύο πλευρές να πούνε ότι κάτι κερδίσαμε για να μπορέσει να κρατήσει αυτή η ειρήνη. Εντέλος, αν ξεφτυλιστούν οι Αμερικανοί που έχουν ξεφτυλιστεί στην πραγματικότητα, αλλά ενώ επικοινωνιακά και μόνο, μπορεί να ξαναδηγηθούμε σε πόλεμο, γιατί θα ξεφτυλιστεί, θα φανεί ότι το γουρούνι είναι γυμνό. Ο Θείος Σαμ. Μια τελευταία δήλωση από τον τρίτο της ομάδας διαπραγμάτευσης, που ήταν στην ομάδα των Ομπαγκαΐ, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής των Ιρανών, ο πρόεδρος εξωτερικών ο Αραχτσί και ο επικεφαλής της δικαιοσύνης εδώ ο Ετζέι, ο οποίος είπε «Δεν εμπιστεύομαστε, λέει, τους Αμερικανούς και λόγω της ιστορικής τους δράσης», και είπε ότι «Νικήσαμε, λέει, καταφέραμε να αποκεφαλίσουμε τους εχθρούς μας και να κόψουμε τα χέρια των επιθέμενων». Θα είναι τα βαρβαρικά του Ισλάμ τα οποία έχουν. Μην ξεχνάμε τι σημαίνει εδώ ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός. Έχει αυτό το σκοτάδι το μεσαιωνικό, για να μην ξεχνάμε, ξαναλέω, τι είναι. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πείτε μου πώς τα βλέπετε, τι πιστεύετε ότι γίνεται. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε κανάλι. Κοινοποιήστε. Θα σας δω στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, δείτε εδώ την πανέμορφη, την κυρία Φίλτρο, την Ρένα Δούρου, είναι υπεύθυνη του εγκλήματος στη Μάνδρα και κυκλοφορεί ελεύθερη με τις πλημμύρες. Παραβιάζει η κυβέρνηση τη συμφωνία των Πρεσπών με τη αναθεματική στήλη στη Δράμα. Για να μην θυμόμαστε τι μαύροι προδότες της χώρας είναι. Ειλικρινά είναι εθνοπροδότες, μειοδότες, εφιάλτες, οι Σιριζέοι, πολιτικά σκυλιά κατά του ελληνισμού να μας λιτζάρουν, γιατί επειδή προφανώς υπερήφανοι Έλληνες, και μπράβο στην σχετική πρωτοβουλία στη Δράμα, δημιούργησαν, βάλαν ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο τους πονάει πάρα πολύ και λένε αδιανόητο, λέει αυτό. Ακούστε δήλωση, οι βουλεύτριες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε, λέει, δύο ερωτήματα στην κυβέρνηση. Το ΙΠΕΞ θα συνεχίσει να λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων του τόπου ως ουδέτερος παρατηρητής απέναντι στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών. Του τόπου, καταρχάς, φαίνεται πόσο πασοκατζίδες, σάπκι, θεόσαπκι είστε με τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Είναι εναντίον σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας το να παραβιάζουμε την κατάπτυστη συμφωνία, ρε κατάπτυστη πολιτική, λέσια. Εδώ πολιτικοί λεχρήτες, βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπήκε αυτό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους πόνεσε πάρα πολύ, και μπήκε, προσέξτε, και πονέσανε και τα τουρκάκια, σας πληροφορώ, με το άγαλμα το οποίο μπήκε στη Δράμα, και βγάλανε και η Τούρκη ανακοίνωση και είπαν ότι είναι παραβίαση αυτή και παραπονιούνται, ελληνική ντροπή, λέει, ακούστε, είναι προκλητικό για εμάς, λέει, το ότι μπήκε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε τέμενο στη Δράμα. Τους ξεφτύλισαν, λοιπόν, χίλια μπράβο στην πρωτοβουλία των ανθρώπων στη Δράμα, γιατί το βάλανε στην αυλή του τεμένου σαν τυρβάν στην πόλη. Και ξεσηκώθηκαν, λέει, και λέει είναι από τη σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία. Ποια οθωμανικά μνημεία έχετε? Ο Οθωμανισμός δεν είχε μνημεία, είχε μόνο πληγές και εγκλήματα και σημεία βιασμού και γενοκτονίας. Άρα ξεσηκώθηκαν οι Τουρκόσποροι και οι εγχώροι, οι φιλότουρκοι, οι Σκοπιανές, εδώ σκοπιανοτελειωμένοι πολιτικοί, μαζί με τους Τουρκαλάδες, αυτοί αντέδρασαν, με αυτούς συμπλέουν, να ξέρετε τι σημαίνει Αλέξης, γελάς κτλ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Έτον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Έτο δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
7: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές.
10: Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
11: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ιστοσελίδα μας, ερτ Όπεν.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Θα πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το μεγάλο γεγονός της περασμένης εβδομάδας, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης, το οποίο κάθε φορά δίνει καινούργια ρεκόρ και σε συμμετοχή και ειδικά φέτος, όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αντιπροσωπείες από 120 χώρες του κόσμου. Αυτό το οποίο κάποιοι το αποκαλούν ως παγκόσμιο νότο, αλλά δεν ήταν μόνο ο παγκόσμιος νότος, ήταν επιχειρηματίες από την Ευρώπη, ήταν εκπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, αλλά κυρίως θα ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή εκεί στο φόρουμ άκουσα μια ανακοίνωση από τον επίσημο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ότι ένας Αμερικανός συνάδελφος, δημοσιογράφος που βρίσκεται στη Μόσχα, είναι εκείνος ο οποίος ζήτησε να πάρει τη ρωσική υπηκότητα και απευθύνθηκε ο ίδιος προς τον πρόεδρο Πούτιν. Άκουσα το όνομα, κάτι με τσίγκλισε μέσα μου και πραγματικά λέω να είναι αυτός ο δικός μας, ο Χριστόφορος. Κρίστοφερ Χέλαλι ήταν η ανακοίνωση που έγινε, αλλά εγώ έπιασα ρίζες πίσω από αυτό το θέμα. Ο Χριστόφορος Χέλαλι είναι σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μου. Τι σχέση έχει με την Ελλάδα? Αν έχει, μόνο αυτό να πω. Από μανιά της αμάνα και από πατέρα πέρσι. Σκεφτείτε δύο αρχαίους πολιτισμούς που ενώνονται στο πρόσωπο του ανθρώπου που βρίσκεται σήμερα εδώ, που είναι Αμερικανός πολίτης, αλλά που βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο, στον Ιδεοχώρο. Χριστόφορε, σε παρουσίασα, αυτά πρόλαβα να πω, τα υπόλοιπα θέλω να τα πεις μόνος σου. Σε χαιρετώ εδώ στο στούντιο, στον Ιδεοχώρο, και δράτωμε αυτής της στιγμής και κατά την παρουσία σου στο φόρουμ, το οικονομικό φόρουμ της Πετρούπολης, αλλά θα πούμε και στη συνέχεια και την δική μας γνωριμία που έγινε σε τραγικές στιγμές κάτω στο Σταραμπέλσκ πριν από στις 22 Μαΐου, μέσα στο λεωφορείο που πηγαίναμε και που γυρίζαμε από την τραγωδία αυτή που τραβήξαμε και κάναμε ως εκπομπές και εγώ και εσύ. Σου δίνω το λόγο. Σε καλωσορίζω και σου δίνω το λόγο.
1: Σε ευχαριστώ πρώτα θερμά για την πρόσκληση και που είμαι μαζί σου εδώ στο στούντιο. Είναι πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι. Έχω δει το πρόγραμμά σου και ελπίζω όλη την Ελλάδα να βλέπει το πρόγραμμα. Αυτό θέλω. Πρέπει να φτιάξουμε γέφυρες τούτη τη στιγμή. Εγώ ήμουνα στην Αγία Πετρούπολη στο Οικονομικό Φόρουμ, όπως είπες. Εγώ είχα λόγο εκεί. Εγώ μίλησα για την νεολαία, για το φεστιβάλ που έγινε το 24, που εγώ γνώρισα την πρώτη φορά τον πρόεδρο Πούτιν και τον Λαυρόφ, Πεσκόφ, Ζαχάροβα εκεί, στο Σότσι που ήμασταν. Ήταν περίπου 20.000 παιδιά από όλες τις χώρες που ήταν εκεί, και εγώ μίλησα τώρα μετά από αυτό και από τον Νίζνι Νόβγκοροντ πέρσι, που εγώ μίλησα με τον Τζόρτζ Γκάλλοουεϊ μαζί εκεί, ναι, στο φεστιβάλ. Μιλήσαμε για το φεστιβάλ που θα γίνει φέτος, θα γίνει στη Εκατερίνεμπεργκ. Ναι, το Σεπτέμβρη. Και εγώ θα συμμετέχω και εκεί. Όχι σαν νεολαία, εγώ τώρα είμαι 37. Έχω περάσει από αυτό, αλλά θα μιλήσω σαν expert, όπως λέμε. Και θα είμαι εκεί και θα μιλήσω και για διπλωματία και για, ας πώς λέμε, people to people, άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτό το διπλωματία που κάνουμε. Αν υπάρχει σύγκρουση, αν υπάρχει κάτι με δύο χώρες, οι άνθρωποι ακόμα μπορούν να έχουν σχέσεις, μπορούν να έχουν φιλία, μπορούν να έχουν αλληλεγγύη, και αυτό είναι το πιο κύριο πράγμα τώρα, επειδή είμαστε στον πόλεμο, είμαστε σε πολεμική κατάσταση. Βλέπεις ότι η Αμερική και η Ευρώπη δίνουν όπλα, δίνουν ό,τι θέλει η Ουκρανία να κάνει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Γι' αυτό, σαν Αμερικανικός πολίτης, εγώ είμαι εκεί να έχω αλληλεγγύη που έχω κάνει μέχρι από το 2014 με τον Ντομπάς, με την Κρυμαία, και ακόμα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.
0: δίνεις ένα πνεύμα προερχόμενος από την Αμερική, γιατί στην Αμερική γεννήθηκες, Αμερικανός πολίτης είσαι, και δίνεις αυτό το πνεύμα της φιλίας και της ενότητας μεταξύ των λαών, που ειδικά ένας λαός από τον οποίο προέρχεται η μητέρα σου, ο ελληνικός λαός, είναι από αυτούς που ανοίχθηκε στα πέρατα του κόσμου και έχει σχέσεις και φιλίες με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, σε Δύση και Ανατολή, κυρίως με αυτόν τον χώρο που εγώ στις εκπομπές μου αποκαλώ ως ρωσικό χώρο, ως ρωσικό κόσμο. Πες μου δύο λόγια για τη δική σου προέλευση. Είσαι Αμερικανός πολίτης, έχεις Αμερικανικό διαβατήριο, γεννήθηκες και είναι η πατρίδα σου η Αμερική, βρίσκεσαι στη Ρωσία σήμερα. Πες μου δύο λόγια, θέλω να δω την οικογενειακή σου σύνδεση, διαλεκτική σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Περσία, στο Ιράν.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι που έχω γράψει. Η διατριβή μου στο Καποδιστιακό ήταν σε θέμα για την οικογένειά μου. Η μάνα μου γεννήθηκε στο Μόντριαλ, στο Καναδά, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ο παππούς μου και η γιά μου ήταν στο Εάμελας, ο παππούς μου στο Επών, τα δύο αδέρφια, τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια ήταν στο Ελλάς. Ένας εκτελέστηκε στο Γήθιο το 1947, στην αρχή όταν άλλαξε η Αγγλία με Αμερική, που είχαν ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο εναντίον το ελληνικό λαό, εκτελέστηκε εκεί με 32 κομμουνιστές που ήταν φυλακισμένοι εκεί. Μετά από αυτό, μετά από το εμφύλιο, η γιαγιά μου πρώτα πήγε από εκεί κάτω που ήμασταν, η γιαγιά από τους Μολάους. Ο παππούς μου από Σικιά, προπαππούδες και προγιαγιάδες από Αρεούπολη. Έχουμε οικογενειακή σχέση με Μαρομιχάλιδες, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και η προγιαγιά μου είναι γραμμένο στα βυζαντινά χαρτιά από Μιστράς. Ναι, εκεί στο τέλος, που ήταν η τελευταία πρωτεύουσα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οικογένεια Στάπας ήταν μια οικογένεια από 5 που φτιάχτηκαν Σικιά και είχαν σχέση με Μονιβασιά. Και γι' αυτό έχω μια οικογένεια που έρχεται με βαθιά ρίζες εκεί.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό εγώ μεγάλωσα με αυτή την ιστορία. Ο παππούς μου ήξερε το ρίσο, επειδή είναι κοντά εκεί.
0: Και μόνο βαθιά
1: ρίζες. Ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε βαθιές σχέσεις εκεί. Αλλά ξέρεις, η ελληνική κοινότητα, η διάσπορα, η περισσότερη ήταν δεξί. Και γι' αυτό δεν μιλήσαμε πολλά για πολιτικά. Στο σπίτι, ναι, ακούγαμε Κόκκινο Στρατό, ξέρεις, όλα τα τραγούδια και τα λοιπά. Αλλά δεν το είχαμε έξω από το σπίτι. Ναι, ο παππούς μου ήταν εργατικός, ήταν και έκανε τις δουλειές εκεί στο Trade Union που είχε όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς η κοινότητα ήταν πάρα πολύ δεξί. Για παράδειγμα, ξέρεις ποιος είναι στην κοινότητα το Άγιο Σπυρίδωνα, το Ούστερ, που εγώ μεγάλωσα στη Μασοβουσέτη, είναι ο Γκατσογιάννης. Ναι, που έχει γράψει την Ελένη. Και γι' αυτό ξέρεις ότι έτσι είναι η κοινότητα και γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο πατέρας μου είναι Ιρανοκούρδος και Λούρ, είναι από Μαλαγέρ, Χαμεντάν, που είναι ας πούμε προς Ιράκ. Είναι στα βουνά εκεί.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας μου έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολέμησε εκεί. Μετά από αυτό ήρθε στην Αμερική για σπουδές. Μετά είχαν τα προβλήματα και έκατσε εκεί.
0: Κόπηκαν οι σχέσεις.
1: Ναι, κόπηκαν οι σχέσεις. Είχαν αυτό με την πρωτεύουσα εκεί. Ναι, με το έμπεση που είχαν. Ναι.
0: Στην πρεσβεία.
1: Στην πρεσβεία, συγγνώμη. Στην πρεσβεία στο Τεχράνη, στην πρωτεύουσα του
0: Τεχράνη.
1: Ναι, και είχαν στην πρεσβεία είχαν τα hostages. Μετά από αυτό ήταν στην Αμερική και γνώρισε τη μάνα μου. Και μετά εγώ γεννήθηκα και δεν πήγε, δεν γύρισε πίσω. Αλλά η οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ. Πώς θα πω, είχαν πάρα πολύ αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνοι, με κόσμο από την Κούβα, παντού. Ήταν ας πούμε αντιυμπεριαλιστική οικογένεια. Και γι' αυτό εγώ μεγάλωσα και με αυτό το κομμάτι. Και με το άλλο, η γιαγιά μου και ο παππούς ήταν πάρα πολύ με τη θρησκεία, με την εκκλησία. Και γι' αυτό η γιαγιά μου είπε: Ρωσία, Τρίτη Ρώμη, Δεύτερη Ιεροσόλυμα, ξέρεις όλα αυτά. Και εγώ μεγάλωσα με τα δύο, ας πούμε. Και δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι ωραίο. Εγώ μιλάω με παιδιά εδώ και λένε: Δεν υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση θρησκεία και κομμουνισμός. Λέω: Στην Ελλάδα υπήρχε. Ήταν άνθρωποι που είχαν τη φωτογραφία του Άρη Βελιχιώτη μέχρι με εικόνα Χριστό. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχαν το Βελιχιώτη στην εικονοστάση. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι η εκκλησία στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό. Μετά άλλαξε, αλλά στην εποχή επανάστασης και μετά αντίστασης ήταν με το λαό. Ένα μεγάλο κομμάτι από την εκκλησία. Είχαμε αντάρτες, παπάδες και

0: το Γήθιο, όλες αυτές οι περιοχές που ανέφερες. Πες μου τώρα κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε. Βρίσκεσαι στη Μόσχα, ξέρω ότι έχεις τελειώσει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και γι' αυτό ως παιδί από την Αμερική που γεννήθηκες και μεγάλωσες εκεί, όπου θυμάμαι στο λεωφορείο που γυρίζαμε πίσω από το Λουγκάνσκ στο Ροστόφ στις 22 Μαΐου, άκουγα ένα νέο παιδί που καθόταν δίπλα μου να μιλάει με τους από εκεί σε μια αυτή την καθαρά βαριά αμερικάνικη αγγλική προφορά, ας πούμε. Και όταν εγώ μίλησα στο τηλέφωνο και επειδή δεν ήθελε να ακουστεί, γιατί είπα και κανένα δυο εκφράσεις έτσι αυτές γεμάτες, ας πούμε, γυρίζεις και μου λες μιλάτε ελληνικά, και ξαφνιάστηκα γιατί τι θα πει μιλάω ελληνικά, Έλληνας είναι. Και βγήκαμε έτσι δύο άνθρωποι μέσα σε ένα λεωφορείο σε περιοχές δύσκολες, τραγικές, να μιλάμε ελληνικά, και από τότε βρεθήκαμε τώρα ξανά εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και θα ήθελα να μου πεις ακόμα 2-3 πράγματα για την πορεία σου. Μετά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ζούσες, συνέχισες να ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχεις δράσει, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα έχεις υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό,
1: ναι,
0: από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχεις συμμετάσχει μέχρι τώρα σε πολλές αποστολές στην περιοχή της Συρίας, κοντά στην περιοχή του πατέρα σου, ας πούμε, έτσι, στα σύνορα του Ιράκ και του Ιράν, εκεί που είναι ο Κούρδικος κυρίως πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Πώς βρέθηκες τώρα στη Ρωσία και πώς έφτασες να κάνεις αυτή την αίτηση για να μείνεις στη Ρωσία? Ίσως η μαμά έπαιξε ρόλο και η Ορθοδοξία.
1: Ναι, παίξανε ρόλο. Το άλλο κομμάτι είναι ότι εγώ από παιδί αγάπησα, είχα πάρα πολύ αγάπη για τη Ρωσία. Εγώ ήμουν πρόεδρος μια club στο σχολείο που είχαμε για ρωσική ιστορία. Μια ομάδα εκεί, παιδιών, που ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να διαβάσουμε και να μάθουμε για τη Ρωσία. Και ήταν μοναδικό. Και ο καθηγητής στην Αμερική, και ο καθηγητής μας ήταν πρώην αξιωματικός αεροπορίας στην Αμερική, αλλά ήξερε ρώσικα και ήταν σε αυτό το, ας πούμε, στο 60, το 70, 80, ήταν αξιωματικός που ήταν, ας πούμε, με κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, αλλά είχε μέσα του, είχε πολύ αγάπη για τη Ρωσία.
0: Συμπαθία.
1: Και είχε αγάπη. Συμπαθία, ναι, ακριβώς. Δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία, με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Και όταν τα χρόνια που μιλάς τότε, ήταν η κορύφωση του ψυχρού πολέμου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε, όπως λέγαμε, Sovietologists. Ήταν άνθρωποι, Σοβιετολόγοι μάλλον.
0: Ναι,
1: και ήταν άνθρωποι που είχαν σπουδές για τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και έμαθες ρωσική ιστορία πριν από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Από τους Τσάρ και πριν. Και γι' αυτό εγώ ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος σαν παιδί 14-15 χρόνων, μέχρι 18 στο λύκειο που έχουμε εκεί, στο high school, όπως λένε. Και εγώ ήμουν πρόεδρος αυτήν την ομάδα. Και για 4 χρόνια κάναμε σπουδές καθημερινά για Ρωσία. Και γι' αυτό οι Ρώσοι εδώ λένε, δεν ξέρεις τη γλώσσα πολύ καλά, αλλά είσαι μέσα σου, έχεις το πνεύμα, ας πούμε, της Ρωσίας. Και γι' αυτό εγώ είχα πάρα πολύ, είχα σχέσεις βαθιές. Μετά μπήκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είχαμε σχέσεις και με Ρωσία και με το κόμμα εδώ και με το κόμμα στην Ουκρανία. Και είχα κόσμο που ήξερα. Μετά το 14 είχα κόσμο εκεί που ήξερα και από τις δύο πλευρές, από τις δύο χώρες. Και ήταν κόσμο που ήξερα που ήταν στον Οδυσσό, εκεί που ξεκίνησε τη φωτιά, εκεί που σκοτώσανε κόσμο.
0: Το ολοκαύτωμα που έγινε στο συνδικάτο.
1: Στο συνδικάτο, ακριβώς, στο συνδικάτο. Εκεί, ναι.
0: 48 νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, και ήταν ο φίλος μου ο Αλέξη Άλμπου, που ήταν εκεί, που είναι στο Λουγκάνσκ τώρα. Ήταν άλλοι που

0: φύγανε από την Ουκρανία ή ήρθαν εδώ στη Ρωσία και ήταν πάρα πολλοί που πολεμήσανε στο Ντομπάς. Και ένας φίλος μου, ο Ράσελ Μπέντλι, ο Τέξας, που είχα πάρα πολύ καλή σχέση, τώρα έχει πεθάνει δυστυχώς. Αλλά από τότε είμαστε αλληλεγγύοι, full, ας πούμε. Και γι' αυτό εγώ σε αυτά τα χρόνια ήμουνα στην Κίνα. 14-15 ήμουνα στην Κίνα, έκανα μεταπτυχιακό, μαρξιστική φιλοσοφία στην Κίνα, με υποτροφία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Μετά από αυτό γύρισα στην Αμερική. Εγώ έχω τελειώσει μεταπτυχιακό θεολογίας στη Τίμια Σταυρού, στη σχολή μας, θεολογική σχολή μας, που είναι στο Brookline. Έχω τελειώσει μεταπτυχιακό εκεί. Μετά από αυτό γύρισα στην Ελλάδα. Έκατσα για περίπου ένα χρόνο και δούλευα με το πολιτιστικό κέντρο Κουρδιστάν, που είναι εκεί στην Αθήνα, που είναι κοντά, Εξάρχεια είναι εκεί, Βικτόριας,
1: κοντά εκεί,
0: πλατεία Βικτόριας. Και εγώ δούλευα στο Λαύριο, πήγαμε συχνά στο Λαύριο, τώρα έχουν κλείσει το Λαύριο για τους Κούρδους, αλλά τότε ο Ερντογάν είπε ότι είναι βάση του ΠΚΚ στην Ελλάδα. Αλλά ήταν ένας χώρος που είχε πρόσφυγες που ήρθαν από Συρία, από Τουρκία, από τον πόλεμο εκεί. Και μετά από αυτό εγώ πήγα στο Ιράκ πρώτα, στο λιμάνια, μετά στα βουνά, στα στρατόπεδα του ΠΚΚ που είναι στα βουνά, πέρασα στη Συρία και πολέμησα εκεί. Όταν ήμουν στη Συρία, είχαμε σχέσεις, εγώ προσωπικά είχα σχέσεις και με τους Ρώσους και με Ασάν, επειδή είχα σχέσεις με τους αρχηγούς, ήμουνα και αξιωματικός εκεί, στο τάγμα που είχαμε, και γι' αυτό εγώ είχα σχέσεις και έχω σχέσεις ακόμα με κόσμο που ήταν εκεί από τη Ρωσία, εδώ.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είχα κόσμο, ας πούμε. Ήξερα κόσμο, γνωριστήκαμε.
1: Και Σύριοι πολλοί υπάρχουν στη Ρωσία.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Και ο Ασάντ και.
0: Ναι, ο Ασάντ είναι εδώ, όλοι, ας πούμε, η μεγάλη.
1: Η ομάδα του.
0: Ναι, από το στρατό, από Μουχαμπαράτ, πώς λένε. Ναι, μετά από αυτό γύρισα στην Αμερική. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, FBI πάνω μου. Και για χρόνια τώρα. Αλλά με ελέγχουν. Και έχω περάσει από τη Γαδά στην Ελλάδα. Έχω περάσει και έχω κάνει δύο δικαστήρια στην Ελλάδα. Με κόντρα Χρυσή Αυγή και αυτά. Αλλά μετά από αυτό, περίπου ένα χρόνο, ξαναγύρισα στην Ελλάδα. Έκανα μεταπτυχιακό στο Καπουλουστιακό. Γύρισα πάλι στην Αμερική. Και μετά από αυτό είχαμε το COVID. Αλλάξανε τα πράγματα και το 24 πήγα Σότσι, μετά από αυτό πήγα στο Λουγκάνσκ, πρώτη φορά στο Ντομπάς. Ήταν από το 2020, αλλά ξεκίνησε το COVID και κλείσανε τα σύνορα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα, αλλά το 24 πήγα και μίλησα στο Εθνικό Έθνον εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Ενωμένο Έθνον, που είναι στη Νέα Υόρκη. Εκεί στο.
1: Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών,
0: ναι,
1: του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ακριβώς. Μίλησα εκεί. Και μετά από αυτό, ξέρεις, σιγά σιγά Μύρον Βόρετς, το ένα και το άλλο. Το 25 ήρθα εδώ για ένα συνέδριο που είχε το KPRF, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας. Και καταλάβαμε ότι αν γύρισα στην Αμερική, θα με πιάσουνε.
1: Θα είχες πρόβλημα.
0: Θα είχα πρόβλημα. Και γι' αυτό εγώ επέλεξα να μείνω εδώ. Και μετά από γύρω ένα χρόνο, εγώ έστειλα ένα γράμμα στον πρόεδρο, στο Βλαδιμίρ Πούτιν, και εγώ έγραψα 4 σελίδες για την ιστορία μου, τι έχω κάνει με σχέση Ρωσία-Αμερική, οι δουλειές που έχω κάνει και ότι εγώ ζητάω τη ρωσική υπηκότητα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αλλά εγώ έχω περάσει πολλές φορές τώρα, 3 χρόνια πάω στον Ντομπάς, κάνω πολλά ρεπορτάζ, έχω και μιλήσει με στρατό από την Ουκρανία που έχουν ας πούμε φύγει από το στρατό στην Ουκρανία και ήρθαν στη ρωσική.
1: Ναι, αλλά στρατό. Και εχμάλωτοι πολύ.
0: Και εχμάλωτοι. Στο Κούρσκ έχω ταξιδέψει και στα τέσσερα new territories, τα καινούρια
1: περιφέρειες
0: που έχουν εκεί στον Ντομπάς. Και συνεχίζω αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό, εγώ νομίζω, επειδή πολλοί κόσμο στην Αμερική δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί υπάρχει πόλεμο. Στην αρχή δεν ξέρουν γιατί υπάρχει πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας. Και οι περισσότεροι νομίζω ότι η Ρωσία είναι, ας πούμε, σαν Σοβιετική Ένωση. Ακόμα. Δεν έχουν αλλάξει. Ότι ακόμα έχουν κομμουνισμός εδώ. Για σκέψου. Αμερικάνοι λένε, ναι, η Ρωσία είναι κομμουνιστική χώρα. Λέω, έχεις ταξιδέψει εκεί, ξέρεις. Έχει πέσει για τώρα 30 κάτι χρόνια, 36, 37 χρόνια. Τι λες τώρα. Αλλά ακόμα συνεχίζει αυτό.
1: Αυτή η αμάθεια είναι που σκοτώνει, διότι αν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, δεν θα υπήρχε Ουκρανία με αυτή τη μορφή που υπάρχει σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα υπήρχε η Αρμενία τώρα, η οποία κινείται, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και οι άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να μην ξεφύγει, είσαι ένας χήμαρος στην αφήγηση, και επειδή είσαι και σπουδασμένος αλλά και κινήσεις στον χώρο της δημοσιογραφίας, δίνεις πολύ παραστατικά πράγματα που νομίζω και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να τα ακούμε, ότι υπάρχει και η άλλη Αμερική. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα, τρέχουν οι άνθρωποι να δουλέψουν για να βγάλουν, για να ζήσουν, τα εκατομμύρια των Αμερικανών. Είναι εκείνοι οι οποίοι, οι ολιγάρχες, και οι οποίοι θέλουν να κυριαρχεί η Αμερική στον κόσμο και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, γιατί οι εταιρείες τους βγάζουν δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που στα ρωσικά το λένε με την λατινική έκφραση intelligentsia, η διανόηση στα ελληνικά, που μέσα σε αυτή νομίζω ότι βρίσκεσαι και εσύ, με το σφρίγος της νιώτης σου, αλλά και των γνώσεων, αλλά και τις ρίζες που τραβάς μαζί σου και από την Ελλάδα και από το Ιρανικό Κουρδιστάν και Ιρακινό ταυτόχρονα, γιατί εκεί είναι όλοι μαζί, και που το εκφράζεις αυτό με έναν τρόπο εκρηκτικό, θα έλεγα, που σε έχει φέρει εδώ σήμερα. Είπες κάτι, τελείωσες, έκανες διδακτορικό στην Κίνα πάνω στο μαρξισμό, και ταυτόχρονα έγραψες και για την θρησκεία, για την Ορθοδοξία, ασχολήθηκες στην Αμερική. Ξέρεις, θα σου πω τώρα και το λέω, είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Είχα μια συνάντηση πριν από 25 χρόνια με τον άνθρωπο ο οποίος ανέβασε την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον συνθέτη, που εδώ στη Μόσχα, πρέπει να ήταν τα 80 χρονά του, ίσως και τα 75 χρονά, δεν θυμάμαι τώρα, και τον ρώτησαν στη συνέντευξη αυτή, εσείς κομμουνιστής, μαρξιστής, και μιλάτε για τη θρησκεία. Και θυμάμαι τότε ότι οι Ρώσοι που τον άκουσαν, οι δημοσιογράφοι, έπεσαν κάτω. Ναι, γιατί η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, είναι μια θρησκεία, η οποία είναι θρησκεία της ισότητας, της αδελφοσύνης, της αγάπης, στοιχεία και αρχές που έχει και ο κομμουνισμός. Τότε ακουγόταν λίγο άγρια αυτό από έναν άνθρωπο σαν τον Μίκη Θεοδωράκη. Και τώρα, μετά από ένα τέταρτο του αιώνα, έρχεσαι εσύ, νέος άνθρωπος, και προσπαθείς και έχεις αυτή τη σύνδεση μεταξύ του μαρξισμού, να το πω έτσι, του κομμουνισμού, όπως λένε κάποιοι, που είναι εκφράσεις λίγο τραβηγμένες, θα έλεγα, και της πίστης. Να πω κάτι για να συνεχίσεις μετά εσύ το δικό σου αφήγημα, ότι ο Στάλιν, όταν ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος 22 Ιουνίου του 1941, κάλεσε αξιωματικούς μαζί του και κάλεσε και ιεράρχες τότε σοβιετικούς που ήταν στην παρανομία, και απευθύνθηκε σε αυτούς «μπράτια εισέστρια», αδελφοί και αδελφές, όπως είναι η έκφραση στο... Μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο σαν τον Στάλιν, ο οποίος ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει η θρησκεία για αυτό το λαό, ακόμα και στις συνθήκες της σοβιετικής εξουσίας, γιατί ο ίδιος ο Στάλιν ήταν εκείνος ο οποίος είχε τελειώσει κατηχητικό σχολείο στη Γεωργία, τα μικρά του, στα παιδικά του χρόνια.
0: η γιαγιά μου και ο παππούς μου δεν ήταν πολύ διαβασμένοι στον μαρξισμό, όχι σαν εμένα. Δεν διαβάσανε και το Hegel και Kant και φιλοσοφία και Λούκας και... Αλλά ο κομμουνισμός ήταν ισότητα, ήταν αλληλεγγύη, ήταν εναντίον την αριστοκρατία, ήταν εναντίον το φεουδαλισμός. Όλο αυτό το κομμάτι το καταλάβανε επειδή μεγαλώσανε κάτω σε, και μεγαλώσανε στη Λακωνία, στη εκεί Πελοπόννησο, που ξέρανε για χρόνια αυτοί που είχαν πολλά και οι περισσότεροι που δεν είχαν τίποτα. Και για σκέψου, χρόνιες με πάρα πολύ δυσκολίες. Είχαν δύσκολο. Για παράδειγμα, η αδερφή της γιαγιά μου πάντα είπε μια ζωή Γολγοθάς.
1: Γολγοθάς.
0: Και αυτό μένει πάντα μαζί μου, ας πούμε.
1: Στην καθημερινή πράξη σημαίνει η Γολγοθάς. Είναι ο απλός ο άνθρωπος που ακολουθεί το Γολγοθά του για να τα βγάλει πέρα.
0: Ναι, ακριβώς. Και για σκέψου, για οικογένειες που είναι αγρότες, πάρα πολύ δύσκολο. Και στα χρόνια που δεν είχαν πολλά. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν δρόμους, δεν είχαν τίποτα. Και ξέρεις, με ελιές, με σικιές, με το ένα και το άλλο, να κάνεις μια οικογένεια, να φροντίζεις τις οικογένειες, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό εγώ κατάλαβα την ουσία, τι σημαίνει ο κομμουνισμός. Εντάξει, έχουμε τη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία, αλλά για τον απλό άνθρωπο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Ρωσία και στην Κούβα, για τον απλό άνθρωπο είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, την αξιοπρέπεια μιας ζωής. Αυτό θέλουμε.
1: Βέβαια.
0: Θέλουμε αυτό.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό εγώ, και δεν είναι μόνο από την Ορθοδοξία, και από το Σία Ισλάμ, που ο πατέρας μου είναι Σιήτης.
1: Το Σιητικό, ναι.
0: Ναι. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ επαναστατικό. Βλέπεις, αυτοί πολεμάνε το Ισραήλ, αυτοί δεν θα αφήσουν την Παλαιστίνη μόνη της, και πολεμάνε εναντίον των εμπειλαϊσμών. Επειδή όλο αυτό, εμείς έχουμε τον Γόλγοθα, αυτοί έχουν το Κάρμπαλα. Και γι' αυτό ο μαρξισμός πήγε προς εκεί, στο Ισλάμ. Οι Σουνίτες δεν έχουν μαρξιστική κομμάτι.
1: Ναι.
0: Οι Σιήτες έχουν. Και γι' αυτό είχαν επανάσταση. Που ήταν, ας πούμε, είχαν σύνδεσμος, ας πούμε, μαρξιστική φιλοσοφία και θρησκεία εκεί. Και γι' αυτό μιλάνε για εργατικό τάξη, μιλάνε για όλα αυτά στο Ιράν. Και επειδή είχα τα δύο κομμάτια εκεί, και επαναστάτης πατέρας και παππούδες γιαγιάδες στο Αντάρκτικο,
1: γι' αυτό είχα μια σύνδεση.
0: Μια σύνδεση εκεί. Και κοίτα, εγώ σε εθελοντική σχολή ήταν δύσκολο, επειδή εγώ με λέγανε σαν καθολικός, ξέρεις, liberation theology, η θεολογία της πώς λέμε,
2: ελευθερία.
0: Ναι, ακριβώς, που ήταν στην Λατινοαμέρικα, ήταν και Βραζιλία και Κολομβία, Μεξικό, ξέρεις,
1: τα σημαντικά. Ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτοί είπαν, δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Λέω, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει, ας πούμε, με βιβλία, αλλά υπάρχει με πράξη των λαών, που έχει κάνει πολέμους και επανάσταση για χρόνια, για 500 χρόνια κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γι' αυτό εγώ θέλω πάρα πολύ η νεολαία να ξέρει ότι η μαρξιστική φιλοσοφία ή το κομμουνισμό, ας πούμε, δεν είναι εχθρό με θρησκεία. Ήταν, επειδή η θρησκεία στη Ρωσία ήταν πάρα πολύ κοντά με τον Τσάρ, οι άνθρωποι γι' αυτό καταλάβανε ότι η Εκκλησία δεν έκανε πόλεμο με το Τσάρ για τον λαό, αλλά δουλέψανε μαζί.
1: Ήθελε να κόψει τον ομφάλιο λόρο με τη φεουδαρχία.
0: Ακριβώς. Αλλά στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό, όπως είπες. Ήταν διαφορετικό. Και ας πούμε ο απλός παπάς στο χωριό, και αυτός παλέψε για ψωμί, και αυτός δούλεψε πολύ, με πολύ σκληρές συνθήκες να ζήσει.
1: Βέβαια. Κοίταξε, νομίζω ότι κάναμε μια συζήτηση. Εγώ έλεγα ότι θα τη βάλω στα πλαίσια να μιλήσουμε για το οικονομικό φόρουμ και για τέτοια πράγματα, αλλά άνοιξε σε ένα τεράστιο χώρο. Από την Ελλάδα, από τη Μάνη κάτω, τη Μονεμβασιά, πήγαμε στο Ιράν, στους Σιήτες, οι οποίοι πραγματικά, για κάποιους που μπορούν να σκέφτονται αντικειμενικά, αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Ιρανοί τους τελευταίους 3-4 μήνες αυτή η αντίσταση απέναντι σε δύο κορυφαίες τεχνολογικά στρατιωτικές μηχανές όπως είναι η Αμερικανική και η Ισραηλινή, και βλέπουμε ότι δεν θα έλεγα κερδίζουν, αλλά δεν χάθηκαν, δεν ιτήθηκαν, και αυτό τους φτάνει στο επίπεδο να αναγκάζονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να εκφράζουν σεβασμό απέναντί τους, και φυσικά αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι το Ιράν δεν θα αφήσει την Παλαιστίνη, γιατί δεν είναι θέμα θρησκευτικό. Στην Παλαιστίνη οι περισσότεροι είναι Σουνίτες στο μουσουλμανικό δόγμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, αλλά είναι η αλληλεγγύη προς εκείνους οι οποίοι καταπιέζονται, οι οποίοι σκοτώνονται, οι οποίοι επιδιώκουν να κρατήσουν τα πάτρια εδάφη που έλεγαν οι Έλληνες από την αρχαία ακόμα Ελλάδα. Πού πας τώρα?
0: Κοίτα, εγώ θα πάω σιγά σιγά προς το Ιράν. Θα έχουμε την κηδεία, θα έχουμε να θάψουμε το μέγα αρχηγός, το δικό μας, ο Αγιατόλλα Άλι Χαμινέι, και μου έχουν καλέσει να πάω στο Ιράν σαν δημοσιογράφος να συμμετέχω σε αυτό, στη κηδεία, και θα πάω τώρα.
1: Θα γίνει τώρα η κηδεία?
0: Θα γίνει έτσι όπως...
1: Τον σκότωσαν πριν από 3 μήνες.
0: Ναι, δεν έχουν κάνει την κηδεία, επειδή ξέρεις, για τον αρχηγό την επανάσταση και για αυτόν που δεν είναι μόνο, ας πούμε, πολιτικός, για τη θρησκεία, για τις Σιίτες,
1: πνευματικός ηγέτης.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όλων των Σιιτών, όχι μόνο του Ιράν.
0: Ακριβώς. Παγκόσμια. Και νομίζω ότι θα έχουν πάνω από 35 εκατομμύρια που θα έρθουν. Και γι' αυτό έχουν κρατήσει αυτό μέχρι να είναι... Να έχουν λίγο ειρήνη, να μπορούν να κάνουν αυτό,
1: να φύγουν από την οξία φάση του πολέμου.
0: Ακριβώς, και να μην υπάρχει ρίσκο για τον κόσμο που θα έρθει,
1: ναι.
0: να μην ρίξουν βόμβες πάνω σε αυτούς.
1: Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα σήμερα εδώ. Εγώ δεν θέλω να συμπληρώσω τίποτα άλλο, απλώς κλείνοντας την εκπομπή να πω ότι σήμερα κάναμε μια εκπομπή που ήταν εντελώς ελεύθερη, εντελώς ανοργάνωτη θα έλεγα, και γι' αυτό πιστεύω ότι είχε αυτό το πνεύμα της αμεσότητας με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος του κόσμου. Ο Χριστόφορος Χελάλη έχει το επίθετο από τον πατέρα του, το όνομα από την μανιάτισσα μάνα του, και γυρίζει σε όλο τον κόσμο, αρχής γενομένης από την πατρίδα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ταξιδεύοντας παντού, μέχρι που η Μόσχα δεν είναι η Ιθάκη, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο νέος που συνεχίζει αυτό το ταξίδι, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, και θα έχουμε τη δυνατότητα και στο επόμενο χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να τον έχουμε ξανά εδώ στο στούντιο, στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS, και σας περιμένω μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου λοιπόν στις 17 Ιουνίου στο ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο στον Πειραιά.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Προπόληση more.com.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερα στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Καταφαντασία Ανασενής και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Καταφαντασία Ανασενούς? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Καταφαντασία Ανασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος, αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί, και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση. Δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω ο Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές καταφαντασία ανασθενειών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί και την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική. Έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό προσέλλω το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα λίγο πολύ βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
0: Σε επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα.
1: Ναι.
0: Να πιούμε λιγάκι νερό. Εντάξει.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ο καταπαταστή ασθενή στη διασκευή και στην οφιστία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και έχουμε μαζί μα τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόζουμε στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσεις της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας.
1: Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
1: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται θεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
1: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μέσα στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
1: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουν και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
1: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών ή φταίει και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
1: ναι,
0: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση θα μην κάνει τίποτα από αυτά.
1: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη.
1: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές. Μια από την Κούπη, μια μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
1: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς.
0: Και τα ήταν εποχές.

0: Μέσα από το Μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
1: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεθειμένα συμφέροντα της εποχής του.
0: Ναι.
1: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία.
0: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μια επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
1: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
0: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
1: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη.
0: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή, να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνιέντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου ρωτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
0: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
1: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο.
0: Ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
1: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
0: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη.
1: Mm-hmm.
0: Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
1: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω.

0: Όταν βγούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά φαντασία να σανείς. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούνε. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Κατά φαντασία γέροντας.
1: Κλειρίν, κλειρίν, κλειρίν.
0: Αν ο Αργκάν
1: μπορούσε. Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούς έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαι πάντα.
1: Α, μπορεί να. Αλλά ξανά όρθιοι.
0: Να και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε σε.
1: Σε εγρήγορση.
0: Μα
1: δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιοι συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί. Και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου. Ναι.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει, αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνια.
1: Ναι,
0: κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Νομίζω να μεγάλη πάει σε ελπίδα. Συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές
1: δοκιμές. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, που είσαι πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία Ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο καταφαντασίων ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίων ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραδόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μανάρια μου, οπαδοί της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύση, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης, έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεση του, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει για λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκος είναι αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν. Όχι, βρήκαν. Που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα ότι στο πόθεν έσχες του δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν. Κονόμησε και ο αντεγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχεις πολλά σπίτια. Δεν μπορεί να μοιάσει όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε, συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον στα Τρίκαλα για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοήθειά μας και στα παιδάκια. Τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια, θα τα πούμε στο λόγο στον Εσπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο και τα λοιπά, αναφέρει τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε, δηλαδή άλλο ερεθίζεται, άλλο καπλώνει. Στο κάνω μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και οι δάσκαλοι να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά, για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησιά. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες και λοιποί, θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ, στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Ε, τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το παπαδαριό, να κρατήσουν τις Μολότοφ καβάτζα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν και αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες, παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και η πρώτη και η δεύτερη ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα 3 εκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο. Άρα, ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, άστο χιλιάρικο, μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που το έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω ό,τι θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω λέει από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρος ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει, προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας τόπος Στουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο, τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που τον θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο, με το τρίτο μνημόνιο, και αυτό θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά αυτό το καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία οι γαμιστρώνες, 3x, έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας, οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο, ένα για το δήμο, για τα βίσματα, ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε, το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια πεντακοσάρα και μια πεντακοσάρα. Χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα παλιά έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
2: τράπεζες,
3: να συμπεριλαμβάνει συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Ναταρμιά. Ναταρμιά θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ, να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα μ. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί? Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα μ. Κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκα που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μαστουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφυά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμπαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα, όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν. Χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάραφο τι, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον παπατζηλίκι, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο. Καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα, και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Tsipras.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Σάιτ μπάνερ βίντεο είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης. Το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο θυσίο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε εκπληκτός το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπεις, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες, και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το serial για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Μαλάκα ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπα από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και το μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα Ιερά και τα Όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα Ιερά και τα Όσια εδώ. Τα Ιερά και τα Όσια της αριστεράς. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο-λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο? Αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε δύο βαρβίλες. Όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε δύο παντόφιλες και τρία-τέσσερα κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος, ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος, ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά, μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει απ' έξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσον ούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να προοδεύσει. Δηλαδή, πώς θα ρω Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές, αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιαμάλ της Κυψέλης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο, αυτός το έχει σε δήλωση, εδώ το έχει σε βίντεο, κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
8: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδάκια κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές. Παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους. Όλα. Όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα, Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, δώσε εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του, είναι αφεντικό τύπος, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
9: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
10: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
10: Και
9: οπότε,
10: τι περιμένετε να.
9: Εννοείται το 15-19.
10: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
9: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ ότι κάποιους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα είναι να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία μείνει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νιφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του, από τις 15 του μήνα και μετά λέει τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε τις 15? Τότε χαμογέλασε και είπε, μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα μου, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νιφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει πάρα τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νιφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα, ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι? Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη, επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια, μετά 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή, εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης, θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο θυσίο του νέου κόμματος του Τσίπρα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Εδώ την έχει φάει γεμάτη. Να πω ήταν στο ΆΚΑ, να πω την έφαγε και εξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε. Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο Θυσίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο Μαλάκας στο Θυσίο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το Γιαμάλ της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του είχε μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θυσίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θυσίο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε. Ο Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα χλώης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ από την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι, να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, είτε Λέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη, που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγαν τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους ιενιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέσθητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα. Υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό, μετά από συνέντευξη που έδωσε, τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, το χριστιανό ορθόδοξο, που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, λένε τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο? Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς με μεροκάματο. Γέλαγε ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν? Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από μας, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Radio.co.
1: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια, βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
3: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Σκουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
4: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
3: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς, και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
4: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία, και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
1: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζη γνώσης, σωστά?
0: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και, να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις, με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες, έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο, σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
0: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπείς, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές. Είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει όμως, είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη μου καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα. Δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνο είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία, αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι?
0: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένους, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
1: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε, δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα. Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν. Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πως αντιδρά ο κόσμος?
0: Το βλέπω, και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μια πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση της, του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι, και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι, και υπάρχει και συναγωνισμός μάλιστα για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
1: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον, ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία, ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
0: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη, και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει. Αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία, τη τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά, γιατί αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
1: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες, και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI, μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
0: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα, κατά αντιστοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ότι ήταν τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημιακού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά, μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. Χίλια δυο επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσανε σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποιήσεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μια άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
1: Σωστό, την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στον χώρο των επιστημών είναι: όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει: παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στον AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε: δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
0: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πυρετίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία, γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πυρητίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία, πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην κοιλάδα του Πυρητίου, που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα, παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν, πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας, που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
1: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, στα γυρίσματα των καιρών μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες, και τολμώ να πω ότι είστε και εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο γιατί δεν βγαίνουν μπροστά. Γιατί οι περισσότεροι, κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI και τα λοιπά, είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν, και όλα καλά. Γιατί?
0: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε...
1: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
0: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
0: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
1: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοίς κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι?
0: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
1: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας όνομα τεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω, πώς να το πω, αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δήθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
0: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
1: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας, εδώ μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, Γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχτεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
0: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα, αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος, θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
1: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο, ή αν θέλετε κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
0: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25.0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών, παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω
0: λάθος. Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
1: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα υπερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
0: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
1: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολόσους και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα. Εξαιρέσεις όπως το Alpha Fold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία Δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους, όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
0: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής. Τον θέλουμε να είναι καλά. Τον θέλουμε να είναι χαρούμενος.
1: Mm-hmm.
0: Όχι θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
1: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσσιές ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν? Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν.
0: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα και αν πραγματικά τα θέλουμε είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
1: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
0: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συνεσανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
1: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
0: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι νοικιάσιμο και αυτό, είναι αρκετά πίτικο.
1: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς, να μείνω ή να φύγω?
0: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί, που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
1: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
0: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα, το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι σε ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Και είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές του να φερθούν σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό

0: και από τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με παιδί Ντικραντζόγλου λοιπόν στις 17 Ιουνίου στο Δεάκιο Θέατρο στην Πειραιά.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας air-topen.

Φίλες και φίλοι του Earth Open, γεια σας. Ακούτε την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις υπέροχες μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Φυσικά όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Mundial και βέβαια τα ξενύχτια μας, σε αυτούς που βέβαια που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, έχουν ένα άλλο χρώμα. Βάζουμε ξυπνητήρι ή δεν βάζουμε ξυπνητήρι, καθόμαστε στη βεράντα μας. Ο καιρός βέβαια είναι, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Χαμηλά βέβαια την τηλεόραση, να μην ενοχλούμε τους γείτονες, γιατί δεν είναι όλοι ποδοσφαιρόφιλοι. Ή καθόμαστε μέσα, βάζουμε το air condition, βάζουμε τον ανεμιστήρα μας. Αν και βέβαια, αν θέλετε την προσωπική μας άποψη, και τα Αμερικανάκια και το Μεξικό και ο Καναδάς δεν νομίζω ότι είναι και η πιο άρτια, θα έλεγα, διοργάνωση. Πάρα πολλές ομάδες και η κάλυψη, και η τηλεοπτική, η κουλτούρα γενικά και των, κυρίως των Αμερικάνων και των Καναδών. Το Μεξικό έχει παράδοση στα Μουντιάλ, έχει διοργανώσει άλλες δύο διοργανώσεις. Είναι μια χώρα που έχει κουλτούρα στο ποδόσφαιρο. Οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί, δεν θα το έλεγα, είναι περισσότερο του άλλου του φουτμπολ, του American football, εκεί που σμπρώχνονται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο όμως θα το παρακολουθήσουμε και ευχόμαστε να απολαύσουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο και ας ελπίσουμε στη συνέχεια να δούμε κάτι καλύτερο. Έχουμε βέβαια και τα δικά μας, έχουμε εξελίξεις στο μπάσκετ. Μας τελείωσε ο Αταμάν στο Παναθηναϊκό, ήταν βέβαια κάτι αναμενόμενο στο μπάσκετ. Έχουμε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή στο μπάσκετ, γιατί δεν είχαμε εκπομπή. Στο πόλο τα κορίτσια του μπάσκετ, του πόλο πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιακός δεύτερος στους άντρες. Ήταν μια πλούσια, θα λέγαμε, εβδομάδα και οι μέρες που περάσανε για τον ελληνικό αθλητισμό. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια και θα επανέλθουμε μέχρι τις 18:00 να ακούσουμε μια απολαυστική εκπομπή.

Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Μας ακούτε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Parthenon Radio και του postgame.gr. Να πούμε, πρωτού πάμε στο κεφάλαιο Μουντιάλ, ότι παρελθόν αποτελεί για τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν, ένας αναμφίβολα πετυχημένος προπονητής για τον Παναθηναϊκό, μόνο και μόνο που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, δεν είναι λίγο. Και βέβαια πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφεται στον διάδοχό του. Όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει σε μια πολύ πετυχημένη συνταγή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες και ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν τον πολύ πολύ πολύ πετυχημένο προπονητή, έναν από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρωλίγκα και βέβαια ένας από τους κορυφαίους της Ευρώπης, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που βέβαια έχει χαρίσει τον Παναθηναϊκό στιγμές μεγάλης δόξας, έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα αλλά και πρωταθλήματα με τους πράσινους. Να πούμε επίσης ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι πλέον και με τη Βούλα προπονητής στον Άρη, άλλαξε και εδώ μια χρυσή εποχή για την ομάδα, για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, τον πρώην αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που φιλοδοξεί πάλι να μπει σφήνα στο αθηναϊκό κατεστημένο και στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Επίσης ο ΠΑΟΚ επίσης έχει δυναμώσει με την έλευση του νέου του μεγαλομετόχου αλλά και του προπονητή και του Τρίνκερη, και απέκτησε και τον Νίκα Λάθη. Δυναμώνουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκη και ασφαλώς έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν. Και βέβαια να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε με τα ρεπορτάζ.

0: Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ράδιο εφημερίδα της Τρίτης, 5 και 21 πρώτα λεπτά, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις υπέροχες μουσικές επιλογές ο Πάνος Τσάπρας, και να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον Αριστίδη το Ράπτη, θα μας πει βέβαια για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, θα ζητήσουμε τη γνώμη του και για το υπέροχο αυτό, την υπέροχη ποδοσφαιρική παρουσία που έχει ξεκινήσει. Αλλά πρώτα θα πάρουμε τη σειρά να πούμε για τον Ολυμπιακό και τον μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί τελείωσε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πήρε τα σκύπτρα πάλι από τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εκπομπή. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Αριστίδη, έχεις το λόγο.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες. Να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε τα σκύπτρα από τον Παναθηναϊκό. Διατήρησε τα σκύπτρα.
0: Ναι, ακριβώς. Έχεις δίκιο.
1: Διατήρησε γιατί.
0: Γλώσσα λανθάνουσα.
1: Δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, γλώσσα λανθάνουσα.
1: Αλλά να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο που οι μέρες περνούν. Οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις αυξάνονται, εντατικοποιείται ο ρυθμός. Ανακοινώσεις όμως δεν έχουμε ακόμη, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Ή αν θέλεις ανακοίνωση είχαμε, αλλά όσον αφορά αποχώρηση ποδοσφαιριστή και αναφέρομαι στην μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον, ένας ποδοσφαιριστής που πρόσφερε στον Ολυμπιακό και τώρα ήρθε μια πολύ καλή πρόταση την οποία αποδέχτηκαν οι Ερυθρόλευκοι, μια πρόταση που ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του δεξιού ακραίου μπακ των Ερυθρόλευκων από την Μπράιτον. Η αγγλική ομάδα, η οποία μετά τον Κωστούλα αποκτά και τον Κωστίνια από τους Ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή ανακοίνωσης της απόκτησης του Μαφαίου, του δεξιού μπακ, που όλα δείχνουν ότι θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Υπάρχουν συζητήσεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός χτυπάει σε πολλά μέτωπα. Θέλει να κάνει πράξη την επιθυμία του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ώστε να έχει στη διάθεσή του από την αρχή της προετοιμασίας περίπου το 80% του τελικού ρόστερ. Για να μην πω πιθανότατα, Μεντιλίμπαρ να ήθελε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό δεδομένου ότι υπάρχει και το Μουντιάλ. Πάντως σίγουρα ο Βάσκος τεχνικός θέλει να δουλέψει με όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές από αυτούς που θα έχει τελικά στην διάθεσή του.
0: Αριστίδη, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή είναι κακά τα ψέματα, το όνομα του Γιαννούλη ακούγεται πολύ έντονα και κακά τα ψέματα εκεί τι παίζει, γιατί είναι ένα όνομα που είναι δυνατό. Επειδή ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω στο θέμα Γιαννούλη, εκεί που βρισκόμαστε.
1: Στο θέμα Γιαννούλη, να εξηγήσουμε.
0: Γιατί είναι μια δυνατή μεταγραφή, κακά τα ψέματα τώρα.
1: Να εξηγήσουμε πώς έχει η ιστορία. Υπήρξε μια επαφή, φάνηκε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος κάτω από τη μεριά του ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός τα βρήκε ή φέρεται να τα έχει βρει με την.
0: Και με τον Τσάμπρα, έτσι, γιατί είναι Έλληνες παίκτες, όπως και ο Τσάμπρας, έτσι, είναι δύο μεταγραφές.
1: Ακριβώς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Γιαννούλης έπαιζε στο εξωτερικό, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, είναι παίκτης της εθνικής μας ομάδας.
0: Είναι ένας έτοιμος παίκτης, το πούμε έτσι.
1: Είναι έτοιμος παίκτης για να πάρει τη θέση του βασικού αριστερού μπακ,
0: ναι, ναι,
1: των Ερυθρόλευκων, και όπως πολύ σωστά είπες, είναι Έλληνας, Ολυμπιακός, χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, ναι, στο ρόστερ του. Όμως ο ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας και την οικογένειά του.
0: Όχι, είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Δεν το είχε εκφράσει.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα. Και πιθανότατα να υπήρχαν διάφορες πιέσεις και προς το οικογενειακό του περιβάλλον. Ζήτησε δεν απέρριψε, δεν είπε δεν πάω στον Ολυμπιακό. Ναι. Ζήτησε χρόνο. Ο Ολυμπιακός, βλέποντας αυτή την αντίδραση του Γιαννούλη, προτίμησε να αποσύρει το ενδιαφέρον του, δεδομένου ότι υπήρξαν πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει μια καλή προσφορά, δεν έφτανε αυτήν του Ολυμπιακού, αλλά ίσως ήταν μια προσφορά που θα μπορούσε να φέρει τον Γιαννούλη σε γνώριμα λιμέρια. Το γεγονός όμως ότι έχουμε το διαζύγιο του Ρασβάν Λουτσέσκου με το δικέφαλο και προφανώς το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ίσως δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να δώσει τόσα χρήματα όσα πιθανότατα ζητάει η Augsburg, φαίνεται να αλλάζει λίγο το σκηνικό όσον αφορά την υπόθεση Γιαννούλη. Αν ο ποδοσφαιριστής γυρίσει και πει ότι εγώ έρχομαι στον Ολυμπιακό, θέλω να έρθω στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που τα βρίσκεται με την Augsburg, εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός που έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του θα το επανενεργοποιήσει,
0: θα το ξανασυζητεί, και θα το ξανασκεφτεί, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και εφόσον, επαναλαμβάνω, ο Γιαννούλης θέλει να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτησή του. Είναι θέμα να δείξει έμπρακτα ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αγωνιστεί με τα χρώματα του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, τα ονόματα που ακούμε, του Σμάιλοβιτς, του Καντιού, του Ρόκα.
0: Καλά, εντάξει, τα τώρα παρέλαση από ονόματα, το συζητάμε.
1: Ακριβώς, ναι, ακούγονται, αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να
0: περιμένουμε.
1: Επιφυλακτική και να περιμένουμε. Είναι γνωστά τα τερτύπια παύλα παιχνίδια των μάνατζερ.
0: Είναι το Μουντιάλ που σε εξέλιξε.
1: Προσπαθούν να χρησιμοποιούν ομάδες για να ασκούν πιέσεις σε άλλες ομάδες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Προκειμένου να πετύχουν.
0: Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ένα γαϊτανάκι είναι αυτό. Και συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ των μάνατζερ και. Εντάξει. Λίγο πολύ ξέρουμε πώς ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, όσο ξέρουμε, ότι υπάρχουν και κάποιες υπόγεια ρεύματα, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα για την υπόθεση του Τσάπρα, νομίζω πως έχουν έρθει τα πράγματα. Το γεγονός ότι υπάρχει δεδομένο ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό,
0: ο
1: μόνο σίγουρο είναι ότι κάνει χαρούμενο το κύριο Κομπότη, θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει, ο Κομπότης, υπάρχει μια, ας πούμε, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι ο Κομπότης τα έχει καλά με τον Αλαφούζο και υποτίθεται προς τα εκεί τίνει, αλλά νομίζω ότι αν τεθεί οικονομικό θέμα και ο Ολυμπιακός κάνει καλύτερη προσφορά, δεν νομίζω ότι ο Κομπότης είναι έμπορος. Θα
1: όλα είναι
0: εμπορικά, ακριβώς.
1: Όλα είναι θέμα τιμής.
0: Ακριβώς. Όλα έχουν την τιμή τους. Ακριβώς. Η τιμή δεν έχει που λένε. Ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Άρα, ναι. Ο κύριος Κομπότης.
0: Όχι, εντάξει, και πολύ σωστά θα κάνει. Νομίζω ότι.
1: Μπορεί να ζητάει όσα χρήματα θέλει.
0: Εντάξει, υπάρχει όμως και ένα ταβάνι, έτσι, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι.
1: Εγώ λέω, ο καθένας που έχει ένα, ναι, περιουσιακό στοιχείο, εντός εισαγωγικών η λέξη περιουσιακό στοιχείο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι.
1: Ανθρώπινη ζωή.
0: Μπορεί να ζητήσει και την άρτα με τα Γιάννενα, να το πούμε λαϊκά.
1: Μπορεί να εκτιμάει, ναι, την αξία. Και εσύ μπορεί να θέλει αύριο να πουλήσει το σπίτι και να εκτιμάς.
0: Ναι, ότι είναι σαράι όμως.
1: Ναι, αλλά
0: να είναι παράκι.
1: Η αγορά είναι αυτή που θα ξεκινήσει εν τέλει. Και ο αγοραστής θα πει, ναι, με πόσα χρήματα θέλει να αγοράσει. Άρα εδώ θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε τι
0: ακριβώς
1: θα συμβεί.
0: Και
1: επίσης, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ρόλο παίζει και το βιογραφικό ενός ποδοσφαιριστή.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, ναι. Είναι λογικό να μετράει το αν έχεις παίξει σε μεγάλη ομάδα, αν έχεις κάνει πρωταθλητισμό, αν έχεις κατακτήσει τίτλους. Όλα αυτά μετράνε για να φτάσουμε.
0: Ναι, ο Τσάπρας είναι ένας παίκτης
1: που
0: τώρα χτίζεται. Καλά, φέρελπις δεν είναι τόσο μικρός, αλλά θέλω να πω ότι τώρα φτιάχνει όνομα, να το πούμε έτσι. Χτίζει όνομα, έχει χτίσει.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και δεν αποκλείω όπου κι αν καταλήξει εν τέλει ο κύριος Κομπότης, επειδή προσωπική άποψη είναι, πολύ δύσκολα θα πάρει τα χρήματα που ακούγονται ότι ζητάει.
0: Εντάξει, το ποσό που και εγώ ακούω, ας πούμε, εντάξει, είναι πολλά λεφτά.
1: Ακούγεται υπερβολικό.
0: Ναι, το 3 εκατομμύρια είναι, ναι, είναι 2,800, 3
1: εκατομμύρια. Οπότε δεν αποκλείω με τη διατήρηση ενός ποσοστού σε ενδεχόμενη
0: μεταπόληση
1: του ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό να γεφυρωθεί εν τέλει, επαναλαμβάνω, σε όποια ομάδα.
0: Σε όποια ομάδα και να πάει, είτε πάει στο Παναθηναϊκό είτε στο Ολυμπιακό, γιατί αυτοί οι δύο είναι που ενδιαφέρονται.
1: Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ειλικρινά ότι για έναν ακραίο μπακ που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Λεβαδιακό
0: θα δαπολυθούν 3 εκατομμύρια.
1: Ότι θα δοθούν 3 εκατομμύρια.
0: Όχι, είναι...
1: Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι αυτός που τα δίνει.
0: Όχι, προφανώς. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον παίχτη, νομίζω ότι το ποσό είναι μεγάλο. Βλέποντας και το. Όπως τον έχω δει σαν παίχτη, έτσι. Χωρίς να θέλω να μειώσω.
1: Δεν σημαίνει.
0: Έτσι, να μειώσω τον παίχτη. Μακάρι το παιδί να πάρει και περισσότερα λεφτά, έτσι. Αλίμον.
1: Δεν τα παίρνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποκτηθεί κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή με περισσότερα χρήματα και ο Τσάπρας να είναι καλύτερο.
0: Καλά,
1: δεν σημαίνει. Έστερον εκάτερο.
0: Έχουν έρθει φόλες απ' έξω με περισσότερα λεφτά, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Βάζουμε τα δεύτερα.
0: Ελληνόπουλο, έτσι.
1: Λέμε.
0: Ναι, ναι,
1: Ελληνόπουλο, ποδοσφαιριστής από το ελληνικό πρωτάθλημα που δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό και ακραίος αμυντικός.
0: Ναι, είναι λιγάκι. Το ποσό είναι λίγο. Ακούγεται λίγο.
1: Λίγο βαρύ.
0: Λίγο δυσθεώρατο. Λοιπόν, Αριστείτε, επειδή μας πιέζει και λίγο χρόνος, να βάλουμε λίγο τέτοιο. Πάμε λίγο στο μπάσκετ να μιλήσουμε και λίγο για
1: αυτό.
0: Με πιέζει ο χρόνος γι' αυτό.
1: Νομίζω, επειδή είναι πολύ σημαντικό, έχουν ήδη διατεθεί περισσότερο.
0: Ναι, εννοείται. Το ρεπορτάζ.
1: Έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 17.000 εισιτήρια διαρκείας στους παλαιούς κατόχους. Και όπου να είναι, αν θα ανοίξουν, θα βγει και η σχεδιά. Και για τους φιλάθλους που δεν είχαν εισιτήρια διαρκείας στην προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάμε τώρα λίγο γρήγορα στο μπάσκετ. Έκλεισε η χρονιά με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό. Πήρε την Ευρωλίγα, έστω και με άγχος, αλλά πήρε και το πρωτάθλημα. Έτσι, είχαμε μια ωραία σειρά τελικών. Η αλήθεια είναι ο Παναθηναϊκός στάθηκε και αυτό στο ύψος του. Και τώρα η επόμενη μέρα έφυγε ο Πίτερς. Ο Μπαρζόκας βέβαια συνεχίζει. Ο Ολυμπιακός, αν κάνουμε μια σούμα, τι μπορούμε να πούμε.
1: Κοίταξε, τι μπορείς να πεις.
0: Εντάξει, τι να πεις.
1: Για μια ομάδα που τερμάτισε.
0: Μάλλον ποια θα είναι η συνέχεια.
1: Τερμάτισε αίτητη στην κανονική περίοδο του Ελληνικού.
0: Ήταν μια ιδανική χρονιά, ναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Τερμάτισε στην πρώτη θέση, όχι αίτητη, στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Από τα play-off μέχρι το τελικό και την κατάκτηση τροπέου πήγε αίτητη. Είναι η μοναδική ομάδα που το έχει καταφέρει. Άρα νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να αναγνωρίσει την ανωτερότητά της σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη νέα περίοδο, ήδη έχουμε Μακιντάιρ και Μοντέρο, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και για τον Μακιντάιρ και για τον Μοντέρο. Είναι δύο εξαιρετικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός αποκτά τεράστια δύναμη στα γκάρ του και αν προσθέσουμε και τον Εβάν Φουρνιέ που λογίζεται ως τριάρι αλλά παίζει ένα και δύο, ο Γουόκαπ, μιλάμε ότι το Ντάιλερ Ντόρσεϊ, να μην ξεχάσω, ο Ολυμπιακός έχει μια πλειάδα παικτών και δεν αποκλείεται να παραμείνει, δεν λέω ότι θα μείνει σίγουρα, αλλά δεν θα ήταν, δεν μου έκανε εντύπωση να παραμείνει και ο Κόρεϊ Τζόζεφ που είχε πολύ καλή παρουσία και ιδίως στο τελευταίο παιχνίδι στους τελικούς αλλά και στο Final Four, καθότι η φετινή χρονιά έδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρχει ρόστερ 12-13 παικτών, θα πρέπει να υπάρχει ρόστερ.
0: Πώς να χωρέσουν τώρα, Αριστείδη,
1: 15 παικτών.
0: Πώς να χωρέσουν τώρα.
1: Υπάρχουν 15 παίκτες για να καλύψουν τις ανάγκες
0: της
1: Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Αριστείδη, να σου πω, ο Παπα-Νικολάου θα μείνει, τι λες.
1: Από τη στιγμή που ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η διοίκηση και ο προπονητής δεν θα τον κρατήσει. Ο Παπα-Νικολάου που είχε την παρουσία που είχε έχοντας αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα, φέτος θα είναι πολύ πιο ελαφρύ το πρόγραμμά του, θα ξεκουραστεί περισσότερο και πίστεψέ με, το λέω με τα λόγου γνώσης, τέτοιους παίκτες, ακόμη και αν μέσα στο παρκέ δεν είναι στο επίπεδο που ήταν κάποτε.
0: Καλά, εντάξει, λογικό είναι. Κάθε δεν είμαι καλής ότι θα είναι ο Παπα-Νικολάου πριν 2-3 χρόνια, εννοείται, εντάξει, τα χρόνια περνάνε.
1: Χρειάζεται τέτοιο αρχηγό και τέτοια προσωπικότητα
0: της
1: κάθε ομάδα. Είδες τι έκανε στην απονομή του πρωταθλήματος.
0: Βέβαια, εντάξει, καλά, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι...
1: Τραβήχθηκε. Δεν νομίζω να έχεις δει πολλούς.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει, έχει και ένα επίπεδο. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό του κομμάτι, είναι και το εξωαγωνιστικό του, το ήθος του, το... γενικά η προσωπικότητα, αυτό που λέμε. Έχει όλο το πακέτο. Πώς το λέμε. Είναι ένας μεγάλος αθλητής.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω λοιπόν ότι δεν θα συνεχίσει εν τέλει, δεν θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό για να τύχει μετά έτσι κι αυτός.
0: Όπως με τον Πρίντεζη.
1: Ο Πρίντεζης, ο Σπανούλης, με την
0: θέλω να πιστεύω ότι ανέλα του... την ίδια τύχη, κατάλαβες, αυτό εννοώ, τύχη. Καλή τύχη αυτό.
1: Ακριβώς. Με τη φανέλα του να αναρτάται μετά στην οροφή του νέου σταδίου ειρήνης και φιλίας και νομίζω του αξίζει να μπει στο νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας και να πούμε ότι είναι και ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ολυμπιακού, βέβαια. Ναι, όχι με άλλες φανέλες, δεν σωστά. Ναι, γιατί ο Σπανούλης είναι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Έχει και με τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Σωστά. Ολυμπιακό.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Οπότε ο Κώστας Παπα-Νικολάου
0: είναι το τέμ.
1: Άρα σε ένα τέτοιο παίκτη και σε ένα τέτοιο χαρακτήρα.
0: Το αξίζει.
1: Έχουμε δει
0: και το παραπάνω.
1: Χαρακτήρες και χαρακτήρες.
0: Ναι, το αξίζει και με το παραπάνω. Είναι το τέμ πραγματικά. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Το αξίζει και με το παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι θα είναι. Έχει δείξει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και η αδερφή Αγγελόπουλη ότι ξέρουν να αναγνωρίζουν.
0: Και να ανταμείβουν τέτοιο.
1: Ακριβώς. Τέτοιους αθλητές και τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι. Λοιπόν, Αριστείδη, πολύ σύντομα όμως, γιατί ο χρόνος μου είναι αμήλικτος, γιατί πλέον η εκπομπή είναι μίας ώρας. Πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα και σε επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε. Ούτως ή άλλως μας περιορίζει και η επικαιρότητα πλέον. Όλο για Μουντιάλ θα μιλάμε. Ένα σύντομο τώρα, ένα λεπτό για. Ξεκίνησε το Μουντιάλ, μια σύντομη τοποθέτηση. Τι βλέπεις? Εγώ δεν είμαι τόσο. Μάλλον έχω ξενερώσει. Για πες μου εσύ τη γνώμη σου.
1: Εντάξει.
0: Έχω ξενερώσει. Εγώ.
1: Εμείς πιο μεγαλύτεροι στην ηλικία. Έχουμε μεγαλώσει με διαφορετικού τύπου Μουντιάλ. Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει και η κάλυψη τηλεοπτική. Οι διαιτητές που είναι σαν ρομπότ. Δεν μ' αρέσουν και οι μεταδόσεις, συγγνώμη και για τους συναδέλφους. Εντάξει, συνέχισε.
1: Εντάξει, αυτά είναι ορισμένα πράγματα. Ναι. Είναι
0: δηλαδή νομίζω ότι είναι αγκαρία, τέλος πάντων. Εντάξει, συνέχισε. Αυτό είναι ένα προσωπικό μου άποψη. Έτσι.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τους διαιτητές, εντάξει, όταν η τεχνολογία προχωράει, λογικό είναι ότι θα έχουμε τεχνολογία και στους διαιτητές.
0: Είναι
1: έτσι αυτό με τις κάμερες να δείχνουν πώς φαίνεται η φάση μέσα από τα μάτια του διαιτητή.
0: Μα αυτό είναι κάτι...
1: Δεν είναι... Συμφωνώ πρώτα απ' όλα ότι αλλάζει, γι' αυτό λέω έχουμε μεγαλώσει με άλλες εικόνες, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό όσον αφορά τι. Να το εξηγήσω ότι όταν βλέπεις πώς έχει δει τη φάση ο διαιτητής, ίσως μπορείς να καταλάβεις και γιατί μπορεί να έχει κάνει ένα λανθασμένο σφύριγμα, να έχει δώσει ένα σφύριγμα λάθος.
0: Ωραία. Μα αυτό λέμε ότι το ποδόσφαιρο και το λάθος είναι μέσα. Και τι έγινε, ωραία. Και λοιπόν, γιατί θα τον δικάσω, θα τον κρεμάσω. Και ο ποδοσφαιριστής είναι απέναντι στην κοινή αιστεία και το πετάει έξω. Δηλαδή το χάνει. Και τι, θα τον κρεμάσω. Μα αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και του αθλητισμού
1: από
0: γενικά.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολες οι ώρες.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Καλά οι ώρες, εντάξει. Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Δηλαδή. Αλλά μέχρι στιγμής, νομίζω αν εξαιρέσεις την.
0: Τη Βραζιλία, εγώ που είμαι Βραζιλιάνος, να με καταπιεί η γη.
1: Και η εμφάνιση της Τινησίας που οδήγησε και σε άμεση απομάκρυνση προπονητή και την μεγάλη νίκη σε Εύρος της Γερμανίας, όλες οι υπόλοιπες ομάδες
0: δεν ξεχωρίζει
1: με διαφορετικούς λόγους κάθε μία βλέπεις ότι
0: μπορεί να γίνει,
1: ξεχωρίζει.
0: Δεν ξεχωρίζει.
1: Περιμένουμε βέβαια να δούμε και
0: Γαλλία,
1: να δούμε και με Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως παρά την ισοπαλία, εγώ νομίζω ότι αν οι Ισπανοί σοβαρευτούν
0: και αυτοί που είναι ρε Αριστείδη,
1: πάρα πολύ
0: φλιαρία. Πολύ φλιαρία ρε παιδάκι μου.
1: Να πω κάτι.
0: Μπαρτσελόνα θυμηθεί.
1: Θα γυρίζω στο Μεντιλίμπαρ και θα πω η εικόνα του αγώνα της Ισπανίας απέναντι στο πράσινο ακροτήρι είναι αυτό που λέμε δικαιώνει το Μεντιλίμπαρ.
0: Δηλαδή με χίλια, μαζί σου.
1: Έχεις μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ καλά στην άμυνα και έχει και έναν καλό τερματοφύλακα τα 40 του χρόνια.
0: Ναι, μια χαρά. Όποτε
1: χρειάστηκε λειτουργήσε άψογα. Και λέω εγώ, όταν μια ομάδα με τους χαφ που διαθέτει η Ισπανία και με τους ακραίους και με τους επιθετικούς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, καταλαβαίνετε λοιπόν πως μια αμυντική τακτική πολύ καλά οργανωμένη στην άμυνά της ομάδα μπορεί να δυσκολέψει τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Έλατε, πόσο μάλιστα η Ισπανία.
1: Αν δεν τάξει το γρήγορο γκολ και αν δεν μπει άκρος συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό, μπορεί να βρεθεί προδυσάρεστον
0: εκπλήξεων.
1: Το λέω αυτό γιατί το είδαμε και με τον Ολυμπιακό την περασμένη περίοδο απέναντι σε ομάδες.
0: Με κλειστές άμυνες.
1: Σωστά. Και προφανώς ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει το ρόστερ της Εθνικής Ισπανίας.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Λοιπόν, Αρισίδη, νομίζω ότι με κάλυψες. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα Θεός να συζητήσουμε.
1: Περισσότερο μου τι άλλο αφού γίνουν
0: άλλη εβδομάδα
1: τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ακούμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

άλλαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

0: Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ράδιο εφημερίδα της Τρίτης. Στο μικρόφωνο Αντρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές ο Πάνος Τσάμπρας. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Και βέβαια, όχι χαρά και τιμή, έχουμε την ευλογία στο τέλος εκπομπής μας και μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε τον πλέον ειδικό να δώσει τα φώτα του και να ακούσουμε, να απολαύσουμε τον Γιώργο τον Λιώτσο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, σε εσένα και στους φίλους μας, τους ακροατές.
0: Τώρα, όσο διαρκεί το Μουντιάλ και κάθε Τρίτη πρώτα ο Θεός, θα σας απολαύσουμε, θα σου δίνουμε το λόγο, δεν θα μιλάμε, δεν θα σε διακόπτω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, ένα δεκάλεπτο τώρα περίπου και λίγο παραπάνω, δεν θα σε διακόπτω, θα λες ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις, έχεις το λόγο. Τι βλέπουμε τώρα, εγώ βλέπω τώρα ένα Μουντιάλ, δεν ξέρω. Έχεις το λόγο.
1: Ένα Μουντιάλ...
0: Πάρε το λόγο και πες ό,τι γουστάρεις.
1: Δομημένο για το κύριος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται.
1: Έτσι, θα μου πεις πώς θα βγει αν δεν είναι τέλος πάντων, αλλά είναι στο βωμό.
0: Για πάρτο, πάρτο τα χτυπά, πάρτο.
1: 48 ομάδες.
0: Ναι, τι κατά πρώτον λες οι ομάδες. Και εμείς να είμαστε απ' έξω και στις 48 ομάδες απ' έξω.
1: Ναι, άστε τώρα, τα έχουμε.
0: Να πάρω διάολος, τέλος πάντων.
1: Αρίδα και Καρχαρίες όλοι μαζί τώρα.
0: Έλαντε. Τώρα λοιπόν, πιάστο όπως θέλεις, πιάστο τακτικά, πάντα τους πάρουμε.
1: Αν τώρα εμείς να αρχίσουμε επειδή είμαστε Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, πω, τι έγινε εκεί πέρα. τι πλημμύρα είναι.
1: Μάλλον είμαστε πιο πολύ με τον Αντσελότη.
0: Ναι, μα εγώ ρε γαμώ.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Τώρα εντάξει, ένα παιχνίδι.
1: Κάτι, Αντρέα.
0: Ναι, πες το.
1: Δεν υπάρχει πουλί, μιλάει για Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Να κελαϊδάει ενώ είμαι στο κλουβί. Δεν τραγουδάς όταν είσαι στενοχωρημένος. Ναι. Οι Βραζιλιάνοι. Αρχίσαν και κάνανε ακαδημίες, φυλακίσανε τα ταλέντα, τα πήγανε δηλαδή στο εργοστάσιο να βγαίνουν τα ίδια. Έχει χαθεί κοινό, δηλαδή έβλεπε στόπερ Βραζιλιάνο και έλεγες αυτός είναι δεκάρι σε μια ομάδα της Ευρώπης.
0: Ναι, βέβαια, ναι, σωστά.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό, το έχουν εξαφανίσει το ποδέστερο. Και θα ξεκινήσω, πάμε από πάνω, από βορρά. Δανία, Έλκερ, Σίμονσεν, έτσι.
0: Πω, παιχταράδες.
1: Κατεβαίνομαι πάνω. Βέλγιο, Κέλεμανς,
0: Σίφο.
1: Το Κούκ.
0: Ναι, Κούκο, Σίφο, πω, παιχταράδες.
1: Ναι, Σίφο.
0: Παλαδόρι, ναι. Μετά το Σάιτ.
1: Ναι. Ήσεν, Τόξ, Μπρος, Βερέγεν, Βαντερτάλ, Βαντερέλς. Τι να λέμε τώρα.
0: Παλαδόρι, ναι.
1: Πάμε Γερμανία. Παιχτούρια, κατεβαίνουμε στην Ιταλία αν θες. Δεκάρια, μπάτζιο, σούπα μου πες.
0: Ναι.
1: Είδαμε παιχνίδια, Αντρέα, και δεν μπορούσαμε να δούμε ένα παίχτη, ακόμα και η Ισπανία χθες που εγώ τη το έχω, έτσι. Δεν φτάνει αυτή η Ισπανία.
0: Φλίαρη, ρε ακόμα... παιδάκι. Αυτό έλεγα τώρα προηγουμένως με τον αριστερή, τον ράπτη, τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Πολύ φλίαρη, ρε παιδάκι μου.
1: Μα δεν είδα, αντίστοιχα.
0: Ντελαφουέντε είναι προπονητάρα. Πολύ καλό προπονητή, έτσι, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Πολύ καλό προπονητή. Άλλο το ένα, εντάξει, θα πει ένα παιχνίδι, λέει.
1: Εκτό αν παίζει κάτι άλλο, Αντρέα.
0: Ναι.
1: Χθες στην Ισπανία την είδανε όλα τα κράτη σχεδόν.
0: Ναι. Και όλοι. Να σου πω κάτι τώρα. Διόρθωσε με, αν κάνω λάθος. Εσύ, εντάξει, το μάτι σου ένα κόβει καλύτερα από εμά προπονητικά. Κουρασμένοι πολύ, ρε παιδάκι, δηλαδή. Μπουχτισμένοι, εγώ αυτό βλέπω. Και όλοι οι καλοί παίκτες, όλοι
1: μπουχτισμένοι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, είναι μεγάλα τα...
0: Όλοι,
1: είναι μεγάλη η σεζόν.
0: Εσύ δεν το βλέπεις και εσύ τώρα, εσύ το βλέπεις.
1: Εννοείται.
0: Εγώ αν το βλέπω μία, εσύ το βλέπεις δέκα. Γιατί μεγαλύτερη μπάλα από εμάς.
1: Ένα κλικ, μια ταχύτητα, αλλά... κάτι άλλο και δεν το πάω πιο...
0: Όπως στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός παραλίγο, δηλαδή μπορούσε να το χάσει από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είχε αδειάσει.
1: Όμως, δεν βλέπουμε, δηλαδή τώρα ολόκληρης...
0: Ο Γιαμάλ είδες, μπήκε αλλαγή ο Γιαμάλ. Και ρε παιδί μου δεν μπορούσε να κάνει μια τρίπλα τώρα που έπρεπε να τους περνάει, συγγνώμη, να τους περνάει έτσι για πλάκα, ας πούμε. Και...
1: Η μία εκδοχή είναι αυτή.
0: Λέω τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι.
1: Η μία εκδοχή είναι αυτή, ναι, εγώ έτσι το έχω. Ναι. Και η άλλη είναι ότι, Αντρέα, όλος ο πλανήτης over το παίζει αυτό.
0: Καλά, είναι και τα στοιχεία που νόμιζες.
1: Θα μην πούμε κάτι άλλο.
0: Καλά, γιατί να μην το επιτρέπουμε να το πούμε.
1: Όλος ο πλανήτης over το έπαιζε.
0: Είναι και αυτό πραγματικό. Βλέπεις ότι είναι με ένα δελτίο στο χέρι. Κατάλαβε πια.
1: Ναι. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την
0: ομάδα. Όχι, τι να το αγνοήσεις. Δεν βλέπεις τι έσοδα έχουν τώρα.
1: Αλλά.
0: Τι λες.
1: Αλλά πλέον τακτικά.
0: Ναι, τακτικά τι.
1: θα δούμε πράγματα. Ναι. Που...
0: Εγώ βλέπω μια αναρχία, ρε σηκώς, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω, ας πούμε. Δεν ξέρω. Ομάδες... Τουρλουμπούκι βλέπω. Ναι,
1: Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Ομάδες οι οποίες θα πάνε να παίξουν στο τακτικό κομμάτι, γιατί η φυσική κατάσταση και τέτοια είναι αυτονόητο τώρα σε αυτά.
0: Καλά, δεν έχουν φυσικά. Κουράζονται, γίνεται και λογικό. Και έχει και άσχημες συνθήκες, τη ζέστη, η υγρασία.
1: Θα δούμε τέτοια κι άλλα. Γιατί, εάν δεν σε πάει μπάλα στη φάση, σε κάποιες φάσεις που θα κάνεις, να κάνεις γκολ, θα υποθυμάνε οι ομάδες να πάρουν ακόμα και υποδιέστερους αντιπάλους.
0: Βέβαια, μα φάνηκε, βλέπεις. Αν εξαιρέσει την Γερμανία που έπεσε τώρα με το Κουρασάο, τώρα εντάξει, αυτή ήταν καλά.
1: Και θα δούμε.
0: Πάλι δυσκολεύτηκα.
1: Σε αυτή τη φάση μιλάμε τώρα, έτσι. Όταν έρθουν οι καρχαρίες, άστο εκεί. Γιατί.
0: Κλειστά ματσόλα, έτσι.
1: Δεν έχουν παίκτες. Δεν υπάρχουν παίκτες να πάνε ανάμεσα στη γραμμή. Δεν είναι τώρα ποδοσφαιριστές, αυτοί είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Ίδια περπατάνε, ίδια μιλάνε, ίδια παπούτσα, ίδια όλα.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Δεν έχουμε τώρα τη φιλέτσα, έτσι τον Μπρίο που λέγει και ο μεγάλος ο Διακογιάννης.
0: Ο Γιάννης, ναι, τον Μπρίο. Ο δάσκαλος. Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αυτό το στοιχείο, αυτούς τους παίκτες τώρα. Και σου είπα δεκάρια, σου είπα παίκτες τώρα από άρχισα από πάνω να κατέβω να πάω δίπλα και Ουγκοσλαβία.
0: Ναι.
1: Πού να πάω, από Τζάιτς, Μπάγεδες και.
0: Και
1: Σία μετά και Στέκοβιτς και.
0: Ναι, και τώρα αυτοί ας πούμε που είναι έχουν γεράσει. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, αυτοί τώρα πλέον είναι.
1: Άστο τώρα, ναι,
0: μεγάλη σε ηλικία.
1: Ήτανε.
0: Είναι,
1: αλλά
0: δεν είναι.
1: Καθώ και έλεγε, θα πάρω εδώ το Βέλγιο, έχει πέντε παίκτε. Έλεγε, είχε απόψε Γαλλία. Όπω, πάμε την πεντάδα τη Ζηρέ, την Κανά, Πλατινή.
0: Ναι, Ζηρέ και όλα.
1: Ναι, Ολλανδία, να βέλγει μέσα και έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο το έχουν πνίξει οι ακαδημίες. Τελειωμένο αυτό. Οι ακαδημίες. Ο θάνατος του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν αφήνουνε και να διδάξουν τη χαρά του ποδοσφαίρου.
0: Δηλαδή τα παιδιά τα πιέζουν τόσο, δηλαδή τι εννοείς κόσμο.
1: Χαρά του κέρδους.
0: Α, εννοείς ότι...
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: η εκπαίδευση.
0: Τα εκπαιδεύουν ρομπότα, δηλαδή, τα κάνουν πολύ...
1: Όταν έσω λέω για Βραζιλία τώρα, έτσι Κόπα Καμπάνα έβγαζε κάθε 10 μέτρα για ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και τώρα βλέπεις το ίδιο πράγμα.
0: Δηλαδή η Βραζιλία παίζει ευρωπαϊκά, δηλαδή δεν έχει αυτό το αυτοκτισμό που είχε, ας πούμε. Ναι.
1: Και πήρε τα άσχημα της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη είχε και τακτική.
0: Ασφαλώς, ναι, ακριβώς, πήρε τα άσχημα, ναι, δεν πήρε τα καλά στοιχεία. Ναι,
1: γιατί... Θα θέλω να τη δω, έχω λίγο εμπιστοσύνη στα σκληρά μάτσα, έχω εμπιστοσύνη στον Αντσελότη.
0: Ναι, γιατί σε αυτά είναι αλεπού.
1: Αλλά δεν με εντυπωσίασε, με απογοήτευσε.
0: Μα ξέρει, να σου πω κότσο, άμα δεις όμως ρε σηκώτσο, ποιο είναι το θέμα. Δηλαδή άμα δεις τώρα τη Βραζιλία, τους παίχτες που έχει, αν εξαιρέσει τον Βινίσιους, έτσι, τον πίσω τον Μαρκίνιος και τον Μαγκαλιάες που παίζει στην Άρσεναλ, τον Βινίσιους που είναι στην Παρί, τον μπροστά τον, πώς το λένε, εντάξει, ο Βίνι που είναι παιχταράς της Ρεάλ και τον άλλο, που παίζει στην Μπαρτσελώνα, τέσσερις παίχτες έχει, όλοι οι άλλοι παίζουν στα Εμιράτα, στα Αραβικά, στη Ρωσία, στα πρωταθλήματα, δηλαδή της πλάκας. Δεν είναι καλή
1: πλάκα.
0: Ο άλλος αυτός, ο Πακετά τώρα, τι είναι αυτός τώρα. Πακέτο, τι είναι αυτός τώρα. Παίζει τώρα, έπαιζε στην Άπη και πήγε τώρα παίζει στη Φλαμέγκο, τι είναι αυτή τώρα. Δηλαδή δεν είναι καλοί παίκτες. Δηλαδή, ο Τιάγκο τώρα, ο Σεντερφόρ, τι είναι αυτό στην Πρέτσα.
1: Είναι έλλειψη αυτό που σου λέω.
0: Καλοί παίκτες δηλαδή. Για Βραζιλία τώρα, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή αυτοί παίζουν εδώ στον Πανετολικό, ούτε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν παίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν παίζουν τώρα στη Ρωσία, που η Ρωσία δεν έχει πρωτάθλημα πλέον. Είναι τοπικό πρωτάθλημα. Και παίζουν τώρα στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ. Δεν είναι καλοί παίκτες. Είναι παίκτες σειράς. Και έτσι δεν είναι. Δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι.
1: Όχι.
0: Η αξία του, η χρηματιστηρία του αξία είναι στα 3 και στα 4 εκατομμύρια. Είναι όσο κάνουν εδώ πέρα οι δικοί μας παίκτες, ο Τσάμπρας και ο Κωνσταντέλιας. Κάτσε τώρα.
1: Αλλά περιμένω να ομορφύνει λίγο.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Όταν στενέψουν τα περιθώρια.
0: Μακάρι, εντάξει. Αλλά
1: δεν
0: είναι καλοί παίκτες. Τέσσερις παίκτες είναι, άμα μπορέσουν αυτοί να τραβήξουν το
1: πολύ υλικό η Γαλλία.
0: Η Γαλλία έχει, εντάξει, δεν λέω. Και το
1: Βέλγιο.
0: Και το Βέλγιο. Η Βραζιλία όμως δεν έχει παίκτη.
1: Με καλό μάτι ήταν χθες.
0: Ποιο? Η Ουρουγουάη είναι καλή ομάδα. Η Αίγυπτος, πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και η Ουρουγουάη είναι καλή. Έχει και τον Μπιέλσα, πολύ καλό. Καλή ομάδα είναι η Ουρουγουάη. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Θέλω να δω την Νορβηγία.
0: Και να τη δούμε, ναι. Μα έχει καλά παιχνίδια. Έχει Γαλλία, Σενεγάλη.
1: Να πάει ψηλά.
0: Η Νορβηγία, να τη δούμε, έτσι. Έχει ωραία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να δούμε και την Αγγλία. Πορτογαλία, έτσι. Πώς δεν είναι.
1: Αγγλία, Πορτογαλία. Ένα ομορφή λίγο τώρα το.
0: Εντάξει, έχουμε να δούμε, εντάξει.
1: Έχουμε να δούμε, ναι.
0: Να δούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Να δούμε και το δεύτερο του παιχνίδι. Έτσι, εντάξει, τώρα κρίνουμε από ένα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, η αρχή είναι.
1: Αυτό με τη Γαλλία Σενεγάλη είχαμε την έκπληξη το προηγούμενο.
0: Ναι, να δούμε. Εντάξει, να δούμε και τα.
1: Δούμε και αυτό, ναι.
0: Σήμερα πώς θα κλείσουν. Εσύ τα δώσω από την πρώτη. Κλείνουν τώρα. Η αίσθηση σου. Δώσουμε δύο φαβορί.
1: Έχω μια τετράδα. Εγώ έχω.
0: Και την άλλη τρίτη θα μου πεις, θα μου τα διορθώσεις, για πες μου.
1: Έχουμε Γαλλία,
0: ναι.
1: Τη βλέπω για ψηλά,
0: ναι.
1: Έχω Αργεντινή,
0: δύο,
1: ναι. Πορτογαλία,
0: τρία,
1: και θα βάλω και την Βραζιλία, δεν την...
0: Ακόμα, ναι, την πιστεύεις, τέσσερα.
1: Τη βάλω, ναι.
0: Και άμα, έτσι, βάλω. Και άμα βλείς μια έκπαξη...
1: Και από κάτω αυτή που πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει είναι η Νορβηγία, το λέω από τώρα.
0: Νορβηγία, το λες.
1: Εδώ και ένα μήνα.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, coach, λοιπόν, πήγαμε έξι, ωραία. Λοιπόν, κρατάμε δυνάμεις, ξενύχτια ωραία, θα ξαναπούμε την άλλη τρίτη, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Να δούμε τώρα πώς θα τσουλήσει η δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Λέξη, αν δεν θέλει το Μεντιλίμπαρ, μπορεί να πάρει τον Μπαρτζόκα ο Μαρινάκης.
0: Μια χαρά. Και να σου πω κάτι. Είδες όμως πώς δικαιώνεται ο Μεντιλίμπαρ. Με ποια έννοια. Και δικαιώνεσαι και εσύ. Ολόκληρη Ισπανία. Έπεσε με υποδιέστερο αντίπαλο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πίεζε. Είδες. Και δεν μπορούσαν να
1: δουν.
0: Ολόκληρη η Ισπανία με παιχταράδες. Όχι, που κατηγορούσαν τον Μεντιλίμπαρο.
1: Άμα
0: κλείνονται.
1: Παιχταράδες, αλλά θα σου πω κάτι, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Γουαρδιόλα έχει κάνει τους παίχτες να μην ξέρουν να τριπλάρουν. Πάσα.
0: Μπράβο.
1: Ασφάλεια. Να μην τριπλάρουν. Αυτό
0: και δεν σου
1: ώρα.
0: Και δεν σου τάρουν όμως.
1: Και απόφαση. Ναι, όχι.
0: Και δεν σου τάρουν. Φτάσει έξω από την
1: πεσούτα. Όχι, παιχνίδι. Τεχνίδι θέσεων αυστηρά.
0: Μην να μπεις μέσα στα
1: δίκτυα. Δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, θα τα αναλύσουμε την επόμενη Τρίτη.
1: Έγινε, Ανδρέα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά, μια εκπομπή ακόμα έφτασε στο τέλος. Από τον Ανδρέα Παγανόπουλο και τον Πάνο Τσάμπρα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας και χαρά σας.

0: ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραδόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραδόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
3: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Hey everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θες να έρθεις και εσύ μια μέρα μέσα να κάνεις εκπομπή? Ω καημένε, σιγά. Φτιάχτα από εκεί κατευθείαν και έλα. Άστο να παίζει και έλα.
1: Λοιπόν, εξηγήστε μου. Εδώ με έναν έξαλλο πάνω τσάπερ στην οικονομία.
2: Δικαίως θα πω.
1: Δικαίως, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει από εδώ. Εξηγήστε μου. Άλλο ένα καλοκαιρινό επεισόδιο.
2: Δροσερό. Να είναι καλά.
1: Σαββατοκύριακο καλά ήταν. Όχι, Παρασκευή, Σάββατο ήταν καλά. Δεν είχε ζέστη τόσο.
2: Εντάξει, καλά. Ξέρετε, δροσερά και προ το παρόν.
1: Εντάξει.
2: Για τα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Τη Ελλάδα.
1: Λέει η Δυτική Ευρώπη έχει πολύ.
2: Ναι, φέτο τη
1: ζέστη και η Δυτική. Εντάξει. Κατ' 150 βαθμού δεν φυλάσσε.
2: Έχετε ο ήλιο εδώ πέρα.
1: Ναι,
2: μη χαίρεστα.
1: Ναι, 150 βαθμοί. Άλεξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα.
2: Γεια σας.
1: Πάνος Τσάκος στην ηχοληψία. Είμαστε στο Ert Open, στην συχνότητα του Ert Open εδώ με τους φίλους μας. Μας ακούτε από το Ert Open, από το web radio του Ert Open, από το post game radio και από το Parthen radio. Θα κάτσουμε εδώ, πούμε τα δικά μας έτσι για
2: το επόμενο
1: μια μισάωρο περίπου.
2: Δεν θα ξέρετε τι ώρα ξεκινάμε γενικά.
1: Καλά,
2: δεν θα ξέρετε.
1: Θα σας ειδοποιούμε.
2: Θα βάζετε, θα ανοίγει το ραδιόφωνο και θα λέτε είναι, δεν είναι τώρα.
1: Τέλειο. Πολύ κατανοητό αυτό. Τι να πούμε. Είμαι χαρούμενος γιατί τελείωσαν τελική.
2: Και εγώ.
1: Και τελείωσε η τοξικότητα. Έφυγε ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Συνοχωρήθηκα πάρα πολύ.
2: Σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι. Συνοχωρήθηκε και η μάνα μου πάρα πολύ.
2: Νομίζω όλοι οι Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
2: Συνοχωρήθηκαν λίγο.
1: Παντό του Ολυμπιακού και.
2: Φανατικό.
1: Συνοχωρήθηκε. Δεν το λέει. Αλλά όχι, ασχολείται. Εντάξει. Έφυγε ο Άλεκ Πίτερς μετά από 4 χρόνια από τον Ολυμπιακό επίσημα.
2: Πολύ επιτυχημένα 4 χρόνια.
1: Πολύ επιτυχημένα και. Ευτυχώς για τον ίδιο συνδυάστηκα και με μια Ευρωλίγκα στην τελευταία του χρονιά με τον Ολυμπιακό. Ενώ έγιναν προσπάθειες να αλλάξει γνώμη, να μην ερωτηθεί το πιο σύμφωνο
2: μέχρι
1: με τον Καμπάνη.
2: Μέχρι και
1: σκέφτρωσε. Ναι.
2: Μέχρι σκέφτρωσε στο σπίτι του.
1: Ναι. Τελικά δεν άλλαξε κάτι. Οπότε ο Άλεκ Πίτερς φεύγει μετά από 4 χρόνια. Τον ανακοίνωσε επίσημα Ολυμπιακός στα social media.
2: Πάει Μιλάνο, μάλλον.
1: Και με ένα βίντεο. Ναι. Πάει η Αρμάνι Μιλάνο με νομίζω διετές συμβόλαιο για 3,6 συνολικά, 1,8 το χρόνο, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο οποίο μας κλείνουν.
2: Θα πεθάνουμε εδώ.
1: Κλείνουν τον εμιστήρα. υπάρχει ένα ρεπορτάζ από ένα ελληνικό site, τώρα το πω, μην το διαφημίσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Που λέει ότι η Αρμάνι κοιτάζει τον Εργίνα Ταμάν για προπονητή. Επόμενο προπονητή για... Ενώ υπάρχει ο Ποέτα ήδη. Ενώ υπάρχει ο Ποέτα ήδη, υπάρχει το. Δηλαδή θέλουν να συναρμάνουν να πάρουν τον Αταμάν. Και αν δεν πάρουν τον Αταμάν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος, να μείνει ο Ποέτα. Αλλά σκέφτομαι τώρα Άλεκ Πίτερς με Γκίνα Αταμάν να τον ξεφωνίζει ο Αταμάν ότι δεν παίζω χωρίς τεσσάρια.
2: Ναι.
1: Αυτά που έκανε ξέρω στο Παναθηναϊκό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά...
2: Δεν ταιριάζει και πολύ στους παίκτες που θέλει ο Αταμάν.
1: Ναι. Και γενικώς εντάξει, η Αρμάνι θα μπει σε μια διαδικασία πάλι ανοικοδόμησης. Δηλαδή πήρε τον Ντέβον Χολ από την Φενέρμπαχτσε. Θα ανακοινωθεί μόλις τελειώσουν οι τελικοί στην Τουρκία. Πήρε τον Πίτερς, φεύγει ο Νίμπο. Πάει στην Μπαρτσελώνα. Φεύγει ο Αρμόνι Μπρουκς. Πάει στη Βιλερμπάν. Δεν ξέρουμε για το Σίλτς αν θα μείνει ή όχι. Σαββόν Σίλτς, ωραίος παίκτης, αλλά πάντα χάνει
2: 4-5
1: μήνες λόγω τραυματισμού.
2: Έχει τραυματισμού συνήθως.
1: Εντάξει, υπάρχει ο Γκούντουριτς, θα φύγει ο Λορέντζο Μπράουν. Γιατί εντάξει, η Αρμάν είναι μια.
2: Θα αλλάξει γενικά, ναι.
1: Αλλά το ρεπορτάζ έλεγε τέλος πάντων η φημολογία ότι θα κυνηγήσει τον Αταμάν η Αρμάν Μιλάνο. Αταμάν έφυγε χθες από τον Παναθηναϊκό επίσημα.
2: Επίσημα, ναι.
1: Δύο μέρες μετά το.
2: Σήμερα έφυγε και από την Ελλάδα.
1: Πεμπτελικό, ναι. Μετά από 3 χρόνια, μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα. Που κατέκτησε. Τα δύο τελευταία χρόνια, πρώτη χρονιά ήταν καλή στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Που πήρε το ευρωπαϊκό.
2: Εντάξει, και η περσινή.
1: Εντάξει, αλλά χωρίς. Καλή από την άποψη. που είναι το άθλημά του.
2: Α, ναι, ναι, εννοείς από τίτλος.
1: Ναι, δηλαδή στο οποίο το πήρε την Ευρωλίγκα, που το χρόνο και το,
2: και το
1: ελληνικό, που, από, ενώ είχαν 2-0.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Πέρυσι πήρε μόνο το κύπελο, πήγε στο Final Four. Έχασε από τη Φενέρσον μη τελικό, στον τελικό από τον Ολυμπιακό, στους τελικούς. Στο,
2: ναι.
1: Ενώ είχε πλεονέκτημα, έχασε 3-1. Αυτά που γίνανε πέρυσι τα ωραία. Φέτος πάλι μόνο το κύπελο, Final Four δεν πήγε στο ΑΚΑ. Έχασε 3-2 από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Αυτά γενικώς για τον Ερκίνα Ταμάν. Ο οποίος εντάξει, φεύγει με. Όλοι έχουν ανάμεικτα συναισθήματα.
2: Εντάξει, άκου. Νομίζω θετικό είναι το πρόσημο που φεύγει. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει επίσημα πλέον, ενώ μετά από αρκετά χρόνια που ήταν στην αφάνεια, θυμάσαι. Έχει επιστρέψει στις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης πλέον. Οκ, παίζει ρόλο και το ότι μπήκαν χρήματα από τη διοίκηση, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορεί άλλος προπονητής να πάει πρώτη χρονιά σε μια καινούργια ομάδα και να πάρει Ευρωλίγκα με τον τρόπο που την πήρε.
1: Ναι, ναι, σε αυτό συμφωνώ.
2: Και να πάρει και το πρωτάθλημα με τον τρόπο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι θετικό το πρόσημο που έχει.
1: Εγώ που είμαι αντίστοιχο.
2: Τα δύο συνεχόμενα Final Four είναι τεράστια επιτυχία. Δεν είναι εύκολο να πα σε Final Four, ναι. Όπως αποδείχτηκε και φέτος.
1: Προβληματίζουμε πολύ με τον Αταμάν ότι έχει καλές πρώτες χρονιές και μετά η πτώση είναι απότομη.
2: Ναι, νομίζω από τη δεύτερη χρονιά αρχίζει.
1: Ναι, σιγά, ναι, ναι. Δηλαδή, αν εξαιρετικά. Εντάξει, στην ΕΦΕΣ είχε μια πολύ καλή χρονιά το 19.
2: Η οποία διακόπηκε, νομίζω.
1: Όχι, όχι, ήταν η χρονιά μου που πήγε τελικό με τη.
2: Α, η λες, η προηγούμενη.
1: Φυσικά ήταν, δεν ναι, θυμάμαι. Ναι. Ποια χρονιά ήταν ακριβώς. Είχε δύο χρονιές με τον back to back. Το 21-22 είχε το 20 που πήγαινε πάρα πολύ καλά, που διακόπηκε η χρονιά με τον COVID.
2: Εντάξει,
1: αλλά το 23 η πτώση ήταν κάθετη.
2: Εκείνη τη χρονιά.
1: Φυσικά ήταν και άλλοι παίκτες τώρα. Εντάξει,
2: το 20 νομίζω ήταν η καλύτερη χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα
1: ναι, ναι,
2: και αν πήρε την Ευρωλίγα.
1: Εντάξει, το 21-22. Εντάξει, το 22 εντάξει, ότι ναι, ναι, που πήγε Final Four και αυτά στο Βέλγιο.
2: Ενώ και σαν εικόνα, σαν ναι, εικόνα ομάδας.
1: Αυτό συμφωνώ, πιστεύω το έπαιρνε αν δεν τέλειωνε η χρονιά. Οπότε θα δούμε τώρα που θα πάει ο Αταμάν και αν θα συνεχίσει σε κάποιο πάγκο άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα...
2: Εφές έχει προπονητή αυτή τη στιγμή.
1: Έχει το Λάσο.
2: Δεν έχει
1: ήταν να πάει ο Μπάνκι. Okay. Ο Λάσο έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 καταρχάς.
2: Okay.
1: Αλλά ήταν να πάει ο Μπάνκι. Αλλά ο Μπάνκι νομίζω έχει κάποιο σοβαρό οικογενειακό θέμα. Okay. Θέμα υγείας δηλαδή. Και ακυρώθηκε η συμφωνία γιατί πρέπει να μείνει νομίζω για αρκετούς μήνες κοντά στην οικογένειά του, τέλος πάντων, νομίζω στη γυναίκα του. Αλλά δεν το ξέρω ακριβώς. Από τα ρεπορτάζ δηλαδή τη βγαίνει. Και ο Μπάνκι που είναι και προπονητής στην Εθνική Ιταλίας δεν θα είναι στα παράθυρα του Ιουλίου. Mm-hmm. Λόγω αυτού του ζητήματος. Οπότε θα μείνει ο Λάσο, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Ήταν να τον. Να μην ενεργοποιήσει την οψιόν.
2: Ναι, αυτό είχα διαβάσει κι εγώ.
1: Η ΕΦΕΣ, αλλά τελικά την ενεργοποιήσει. Εντάξει, η ΕΦΕΣ. Από την ΕΦΕΣ έφυγε ο Σουάιντερ, έφυγε ο. Ποιος έφυγε? Ο Σμιτς. Mm. Έφυγε ο Βάλερ Μπαμπ. Και κάποιος ακόμα έφυγε ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Α, και ο Σέμπεν Λί.
2: Ο Βάλερ Μπαμπ θα πάει.
1: Βίλερ Μπαμπ.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε σήμερα τον Ντάριο Σάριτς.
2: Ναι. Μεγάλη επιστροφή.
1: Μεγάλη επιστροφή. Εντάξει, και αναγκαία επιστροφή από εσά και
2: μετά. Νομίζω και από πέρυσι έπρεπε να γυρίσει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα νομίζω εντάξει, ο κύκλος του NBA έκλεισε για το
2: παιχνίδι. Έκλεισε συγκεκριμένο. Μεγάλο χόμι να πούμε, έτσι το λέγανε στη Φιλαδέλφια. Για τον Ντάριο Σάριτς. Πολύ καλές χρονιές με τη Φιλαδέλφια. Μετά εντάξει. Ήταν λίγο πιο. Ο ρόλος ήταν πιο μειωμένος, αλλά ναι. Έκανε,
1: εντάξει, καλώς
2: έκανε καλή καριέρα καλώς στο NBA.
1: Και πιστεύω για Ευρωλίγκα και όλες είναι.
2: Για Ευρωλίγκα είναι. Θυμίζει λίγο περίπτωση η Μίροτιτς.
1: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί να έχει 2-3 χρονιές καλές ακόμα.
1: Αν φορτώσει εδώ το site της Ευρωλίγκας.
2: Πολλά ζητάς τώρα κι εσύ.
1: Αν φορτώσει το ίντερνετ. Πολλά ζητάω. Αν φορτώσει. Να πούμε ο Σάριτς. Όχι, ότι. Ο Jordan Lloyd έμεινε ναι, για άλλα 2 χρόνια. Jordan Lloyd πήγε φέτος στην ΕΦΕΣ μετά τη χρονιά που έκανε στο.
2: Στη
1: Μονακό, αλλά βασικά μετά την χρονιά που έκανε. Τη χρονιά, μετά τις εμφανίσεις που έκανε με την Πολωνία στο Ευρωμπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπέγραψε για 2 χρόνια, για ένα χρόνο και τώρα ανακοινώθηκε η ανανέωση για άλλα 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 28. αλλά το 27-28 είναι οψιόν, οπότε σίγουρα θα είναι για ένα χρόνο ακόμα με την προοπτική να μείνει και το 27-28.
2: Να πούμε ότι ήταν και ο πιο σταθερός παίκτης της ΕΦΕΣ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Την περσινή
1: σεζόν. 11,4 πόντι, 2,5 rebound, 1,9 assist σε 34 παιχνίδια και με την ΕΦΕΣ που ήταν χάλια στην ΕΦΕΣ.
2: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό λέω.
1: Τερμάτισε με 12-26 ρεκόρ. Οπότε ο Λόιντ έμεινε και θέλω να δω το συμβόλαιο του Σάριτς αν υπάρχουν λεπτομέρειες.
2: Δεν νομίζω ότι, ότι έλεγαν λεπτομέρειες. Υποθέτω ότι θα είναι υψηλό το συμβόλαιό του. Υποθέτω.
1: Όχι για τέτοιο. Όχι για.
2: Αν για πόσα χρόνια.
1: Για χρόνια, ναι. Γιατί συνήθως οι ομάδες Ευρωλίγκας δεν ανακοινώνονται τα.
2: Νομίζω.
1: Τα ποσά. Κάτσε να δούμε. Δεν το έχω.
2: Τρία ήταν ή δύο.
1: Πολυετές συμβόλαιο και λέει 2 συν 1.
2: Ναι.
1: Άρα μιλάμε για μέχρι το καλοκαίρι του 29, εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι του 28 σίγουρα και οψιόν για ένα χρόνο ακόμα. 10 χρόνια λέει στο NBA, από το 2016 μέχρι σήμερα. Εντάξει, με πολλές ομάδες, Μινεσότα, Οκλαχώμα, Φιλαδέλφια, Ντένβερ. Αλλά γενικώς δεν είχε 500 παιχνίδια στο NBA.
2: Σχεδόν, ναι.
1: Στην κανονική περίοδο 24 στα play-off.
2: Πέρυσι ήταν στους Kings.
1: Δεν είναι την Corey Joseph. Τα λέμε.
2: Να πούμε.
1: Τι φουτιά έκανε
2: ο Corey Joseph. Ναι, είδες.
1: Απίστευτο.
2: Και μεγάλο τρίποντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Είναι, ξέρεις τι, πρέπει να μην παίζει όλη την άλλη σειρά. Να παίζει μόνο στο πέμπτο.
2: Είναι κλάτς. Είναι κλάτς.
1: Στα σημαντικά.
2: Ο Corey.
1: Ναι, η ΕΦΕΣ λοιπόν κάνει μια ανοικοδόμηση.
2: Όπως και με την Αρμάνη που λέγαμε πριν. Ναι. Επειδή είναι δύο ομάδες που πήγανε πολύ χάλια για τα δεδομένα τους και για τα budget που είχαν και για τους παίκτες που είχαν και όλα αυτά, νομίζω ότι χρειάζονται ένα χτίσιμο.
1: Εντάξει, η ΕΦΕΣ πάντα. Η ΕΦΕΣ ήταν φέτος που πήγε άσχημα. Η Αρμάνη είχε σταθερά μέτριες χρονιές. Ναι. Και πάρει τα κακές μέτριες. Δηλαδή να πεις ότι ο στόχος είναι τα play-off, εντάξει, είναι μέτρια χρόνια, οκ.
2: Εντάξει, η ΕΦΕΣ είχε
1: θεωρητικά. Δεν είναι ποτέ δηλαδή Αρμάνι η ομάδα.
2: Ναι, ναι. Θεωρητικά το ρόστερ όμως της ΕΦΕΣ ήταν ένα ρόστερ που έλεγες ότι μπορεί να είναι και ξανά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ, ξέρεις τι, σκέφτομαι πώς φέρνουν τον Κοκόσκοφ. Πώς φέρνουν τον Κοκόσκοφ, δηλαδή.
2: Ναι,
1: είναι απίστευτο.
2: Τι επιτυχίες είχε ο
1: Κοκόσκοφ. Πώς τον φέρνεις, ας πούμε, να κάνει το πρώτο προπονητή. Ενώ σαν βοηθός. Είναι πολύ πετυχημένος.
2: Εντάξει, είχε κάνει την επιτυχία με τη Σλοβενία και αυτή
1: είναι. Ακόμα... 10 χρόνια είναι, εντάξει. Ξέρω εγώ, δεν έχει επιτυχίες, ας πούμε.
2: Είναι όπως ο σπουδαίος Doc Rivers.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ο Doc Rivers, να σου πω κάτι. Τα παλιά χρόνια ήταν καλός. Απλά νομίζω ότι το ξεπέρασε το μπάσκετ. Εντάξει, μένει αυτό.
2: Εντάξει.
1: Πάει να σου πει και μετά.
2: Εντάξει, όταν λες τα παλιά χρόνια μέχρι το 2008.
1: Εντάξει, παλιά χρόνια δεν είναι και αυτά. 10, ξέρω εγώ. Πότε, ο Rivers μέχρι πότε ήταν στη Βοστόνη.
2: Στη Βοστόνη ήταν μέχρι το 11.
1: Εντάξει, όμως και το 10 π.χ. που έκανε, που πήγε πάλι τελικούς με τους εναντίον των Lakers.
2: Εντάξει, να πούμε, να σου πω την ειλικρινή μου άποψη για τον Doc Rivers, που είμαι μεγάλος hater.
1: Εντάξει, είσαι fan του Nicolas Cage, να λέμε τώρα.
2: Είμαι μεγάλος hater του Doc Rivers, θα το. Συγγνώμη, το κρύβε.
1: Θα κάνω μια κοπή σε το Μάνο που έλεγε για το Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
2: Ναι, ναι, για τον Αταμάν. Τελικά ικανοποιήθηκε το ετοιμά του, έφυγε.
1: Την αγάπη μας σε Μάνο Παντελή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι δεν μας ακούει, μάλλον.
2: Μάλλον δεν μας
1: ακούει. Τι να πούμε για την ΕΦΕΣ, ότι λογικά θα κάνει και άλλες αλλαγές. Είναι αμφίβολο, δηλαδή, όπου Αργέ είναι έξω λογικά μέχρι το Φεβρουάριο,
2: ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν έχει και συμβόλαιο, οπότε μάλλον θα πάει και για άλλους ψηλούς. Παπαγιάννης επίσης ακούγεται ότι μπορεί να φύγει.
2: Έχει ακουστεί και για Παναθηναϊκό.
1: Και για Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, ο Παγιάννης θα γυρίσει τώρα στην. Και θα είναι έτοιμος δηλαδή τον.
2: Ναι, ναι, θα είναι.
1: Σεπτέμβριο που ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Αλλά γενικώ εντάξει, θα πάνε σε αλλαγές πιστεύω αρκετές.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, θα μείνει ο Κορντινιέ, ο Λάρκιν θα μείνει και ελπίζουμε να είναι υγιής κιόλας να παίξει.
2: Ναι, αυτό πλέον.
1: Τους έκανε μεγάλη ζημιά η απουσία του. Δηλαδή, αυτοί οι 4 μήνες που έχασε ο Λάρκιν ήταν κομβική για την ΕΦΕΣ, η οποία έπαιξε καλά στα playoff στην Τουρκία. Δηλαδή, στο τελευταίο κομμάτι το έσωσε λίγο, mm-hmm. τελευταίο κομμάτι της χρονιάς. Θα μπορούσε να πάει τελικούς. Με τη Φενέρ, αν δεν έχανε 2 μάτς από το συν 18 που νίκαγε και παραπάνω που νίκαγε στην Φενέρ μέσα που το είχα σημαίνει να το πει και τις δύο φορές. Τελικά 3-1 σειρά, εντάξει, οκ. Okay. Και πήγαν όλοι οι διακοπές, ευχαριστημένοι.
2: Μια χαρά.
1: Αυτό.
2: Μια χαρά.
1: Να πάμε σε Αλγύρη, η οποία πήρε Σέμπεν Λί ναι. με διετέ συμβόλαιο. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο είχε. Ήταν λίγο πολύ γνωστό ότι θα, ότι θα γίνει. Ζαλγίρης γενικά κάνει αλλαγές στην περιφέρεια και μάλλον θα πάρει και κάποιο ψηλό. Βαλαντσιούνας ακούγεται.
2: Θεωρητικά ναι, δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Ράιτ.
1: Ο Ράιτ μάλλον πάει για Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, έτσι
1: δηλαδή
2: ακούγεται.
1: Με τον δίδυμο Μενίμπο του χρόνου. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, όχι, πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Θα τους ήθελα με Τσάβι Πασκουάλ, αλλά ο Πασκουάλ χαιρετάει.
2: Ο Φρανσίσκο δεν θα μείνει.
1: Φρανσίσκο έλεγε ότι είπε πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες, ότι θα λέει προτεραιότητά του το NBA, αλλά ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει με την, Βιλερμπάν.
2: Να σου πω την άποψή μου γι' αυτό.
1: Για πολιετές συμβόλαιο 4 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Συμβόλαιο στο NBA δεν νομίζω με το μέγεθος που είναι. Που
1: δεν
2: έχει.
1: Ξέρω τι συμβόλαιο μπορεί να πάρει. Δηλαδή,
2: δεν νομίζω ότι θα βρει.
1: Τελευταία οι παίκτες που πάρει στο NBA, ενώ οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, ενώ τύπου Βεζένκοφ, Μίσιτς κτλ. Δεν πετυχαίνουν και πολύ.
2: Όχι. Και νομίζω ότι.
1: Τώρα κάνε το βήμα στο NBA για να το κάνεις.
2: Και νομίζω ότι. Εντάξει. Το λέω αυτό μετά από το γεγονός ότι ο Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε την ομάδα του που είναι από τους πιο κοντούς παίκτες στη λίγα.
1: Εντάξει, ναι, okay.
2: Αλλά ο Φρανσίσκο είναι άλλο, δεν είναι ο Τζέιλεν Μπράνσον προφανώς.
1: Εντάξει, ο Μπράνσον όμως
2: ότι, ότι θα βρει συμβόλαιο για να, με ρόλο.
1: Είχε φοβερή εξέλιξη στο.
2: Ναι, καλά. Εντάξει,
1: στο NBA και επίσης ήταν σημαντικό το γεγονός ότι φεύγοντας από τον Ντάλλας και πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη, του έγινε ο ηγέτης της ομάδας. Δηλαδή αυτό δεν ήταν το Towns ούτε το Μαντενόμπι ούτε το Χαρτ.
2: Απλά το λέω για το.
1: Ότι είναι κοντός.
2: Από άποψη μεγέθους, ναι, ναι, ναι, ναι, ότι ναι, ναι. Ο Φρανσίσκο δεν θα μπορεί να σταθεί.
1: Το έλεγε και η Μπέκη Χάμον.
2: Ναι, ίσως εκτεθώ λίγο σαν την Μπέκη Χάμον, αλλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ρε παιδί μου μια παιχταρά, εντάξει, ο οποίος δεν σταματιέται εύκολα. Το θέμα στη Νέα Υόρκη να το έπαιρνε δεν ήταν ο Μπράνσον, ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, γύρω-γύρω, μπορεί να το πάρει μόνο.
2: Μα ο Μπράνσον έχει τεράστια εξέλιξη και σαν ηγέτης,
1: ναι.
2: Ανά τα χρόνια, γιατί ναι. Αυτό που είπες ξεκίνησε με το ως δεύτερο στο Λούκα Ντόντσιτς πρακτικά.
1: Ναι, και τον αφήσανε ελεύθερο μετά η Μαύρη.
2: Καλά πήγε.
1: Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτή τη σειρά, εντάξει, πιο πολύ το έχασε. Δηλαδή, δεν μείωνε στην επιτυχία της Νέας Υόρκης, αλλά αυτά που έχει κάνει το Σαν Αντώνιο σειρά. Είναι δηλαδή εγκληματικά.
2: Εντάξει, φάνηκε ότι δεν είναι ότι έχουν απειρία τεράστια.
1: Όχι μόνο αυτό, ήταν και ο τρόπος. Δηλαδή, εμένα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Αλλά okay, δεν πειράζει.
2: Άλλα λέγαμε τώρα. Ναι.
1: Ναι, ότι. Θα τα πούμε για NBA μετά. Ότι είναι και λίγο εκνευριστικό, ρε παιδί μου, να χάνεις παιχνίδια και μετά να λες, α, ξέρω εγώ, είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε τα επόμενα τρία ή θα γυρίσουμε τη σειρά στη Νέα Υόρκη για το παιχνίδι.
2: Εννοείς τις δηλώσεις
1: του Αντώνιο. Και ο Κάσελ το έλεγε και ο Φόξ το έλεγε και ο Γουεμπανιάμα. Και λέω, ρε παιδί μου, έχεις χάσει από τα 5 μάτς, έχεις ρίξει το 1. Σε όλα έχεις πάρει διψήφια διαφορά και όχι 10. 16, 15, 17, 14.
2: Και νομίζω ότι αυτό είναι ρεκόρ για τους.
1: Και όλες τις διαφορές τις χάνεις πανεύκολα. Όχι απλά εύκολα, πανεύκολα. Δηλαδή, έβλεπα το τέταρτο παιχνίδι και λες, δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί το τέταρτο μάτσο. Και απλά κάνε. Τι να σου πω, με αποκορύφωμα αυτό που κάνει.
2: Στο μείον 29, νομίζω.
1: 29, ναι. Και ήταν η διαφορά ότι πες, είσαι στο μείον 29. Στις αρχές δεύτερης περίοδου που ακόμα έχεις πάρα πολύ χρόνο να το γυρίσεις, το ακούω. Αλλά είσαι στο μείον 29 στα 8:50, ξέρω 9 λεπτά που ήταν πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο φίλος χρόνος είναι μικρός χρόνος για να το γυρίσεις.
2: Φάνηκε βέβαια ότι πάλι δεν είχαν καλή διαχείριση γιατί πηγαίνανε σε γρήγορες επιθέσεις.
1: Ναι, δηλαδή για ποιο λόγο, σουτάρεις. Δηλαδή,
2: πήγε
1: ο Φόξ, ας πούμε, να κάνει τον πάσιμο, για ποιο λόγο. Δεν σου έκανε φάουλ εκεί πέρα.
2: Στο πάσιμο.
1: Έπρεπε να του πάρει να
2: σου. Στο πάσιμο που λες ήταν φάουλ όμως.
1: Δεν ήταν φάουλ βέβαια. Γιατί το NBA είπε ότι δεν ήταν φάουλ. Ενώ το είπε μετά, όχι στη φάση πάνω.
2: Όπως φαίνεται.
1: Που γίνεται τάπα του.
2: Εννοεί ότι χτύπησε το χέρι του μετά.
1: Ότι όχι, μετά βγάζει το NBA ένα report. Μια αναφορά που σου λέει με φάση.
2: Τα τελευταία δύο λεπτά.
1: Και, αυτά. Ναι. Και σου λέει ότι αυτό δεν ήταν.
2: Δεν ήταν φάουλ αυτό.
1: Δεν ήταν φάουλ.
2: Σύμφωνα μα.
1: Με το NBA σύμφωνα, όχι με το τι λέμε εμείς, παιδί, με το NBA.
2: Ναι, αλλά αν δεις τη φάση, ενώ καρέ καρέ.
1: Φαίνεται ότι είναι φάουλ.
2: Φαίνεται ότι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ω πώς λέω. Με βάση το report που συνήθως βρίσκουν λάθη εκεί πέρα και βγάζουν.
2: Περίεργο. Περίεργο μου φαίνεται, δεν ξέρω.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που ο Τζόνσον, ο προπονητής ο Μίτς Τζόνσον, που έκανε φοβερή δουλειά όλη την χρονιά και τέτοια, δεν πήρε την μπάλα από τα χέρια του Fox. Δηλαδή το τι έχει κάνει ο Fox από το τρίτο μάτς και μετά είναι απίστευτο.
2: Εντάξει, έχει κάνει κακούς
1: τελικούς. Πάρε την μπάλα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή μην τον βάζει στο παρκέ αφού βλέπεις ότι δεν βάζει. Στο τέταρτο μάτς τα ίδια. Στο πέμπτο μάτς τα ίδια και χειρότερα. Στο τέλος ενώ, όχι πιο πριν. Τι να σου πω, δηλαδή. Εμένα θα μ' άρεσε. Εντάξει, όποιος να το παίρνει, οκ, ξέρω εγώ, δεν είναι η ομάδα μας. Να πεις ότι την υποστηρίζει και αυτά, αλλά τουλάχιστον να πάμε 7ο τελικό.
2: Ήθελες 7ο. Ναι, το είπαμε. Φίλε, το είπαμε
1: να,
2: εδώ.
1: Να πάει λίγο η σεζόν πιο μακριά.
2: Είπαμε εδώ ότι θα είναι μακριά η σεζόν, πάλι μπέσα πέσα.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Το ξέρεις, να πάει μακριά, μακριά η σειρά, σειρά είναι έκτο μάτς και 7ο.
2: Έκτο μάτς λέγαμε.
1: Ναι, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, σκέψου την Παρασκευή, ξέρω είχα βγει και γυρνάω και βλέπω το. Τον πέμπτο τελικό και έλεγε φίλε νικάρε 14 πόντους, 15, 17. Έλεγε εντάξει, γυρνάει. Και πέσει Νέα Υόρκη, οκ, είναι μπροστά και να μην το πάρει, έχει άλλες δύο ευκαιρίες. Και όχι μόνο το γυρίσαν, οι άλλοι στο τέλος, φίλε, πάθανε.
2: Τα παράτησαν. Ναι.
1: Βάλανε, ξέρω εγώ, στην τέταρτη περίοδο μόνο 18 πόντους.
2: Εντάξει, έτσι.
1: Και φάγανε 30. Εντάξει,
2: σε πολλά σημεία τη σειρά φάνηκε ότι δεν ήταν πνευματικά έτοιμοι για τελικούς NBA. Παρότι πήγαν αγωνιστικά. Νομίζω φάνηκε ότι πνευματικά δεν ήταν εκεί. Και φάνηκε και από το γεγονός, από τις αντιδράσεις τους αφότου κέρδισαν τους Οκλαχώμα, την Οκλαχώμα City, ας πούμε, στους τελικούς Δύσης. Όπου εντάξει, καταλαβαίνω το ότι είναι απίστευτο όταν ένας 22χρονος, ένας παίκτης στην τέταρτη του σεζόν στο NBA ή στην τρίτη του. Στην τρίτη του σεζόν στο NBA.
1: Ο Εμπανιάμα.
2: Θεωρεί απίστευτο το γεγονός ότι έφτασε στους τελικούς. Αλλά εντάξει, έχεις ακόμα ένα τελικό μπροστά. Έχεις ακόμα μια σειρά.
1: Δηλαδή, ξέρεις τι, βγάζανε μια σιγουριά ότι θα πάνε μέχρι τέλους. Ίσως και γιατί πέταξαν έξω την Οκλαχώμα.
2: Ναι, ναι. Φάνηκε.
1: Του νίκησαν, ξέρω εγώ, 8 φορές μέσα στη σεζόν. Οπότε, okay, αλλά εντάξει, πρέπει να το αποδείξεις, να το αποδεικνύεις και στο.
2: Εντάξει, φάνηκε η πνευματική ανετοιμότητα και φάνηκε πόσο έτοιμη πνευματικά ήταν η Νέα Υόρκη. Για τελικούς μετά από 53
1: γιατί
2: χρόνια.
1: Είναι απίστευτο ότι πήρε πρωτάθλημα με 5 παίκτες και άλλους ξέρω 2 να βοηθάνε τον πάγκο.
2: Εντάξει, ναι, μίκρινε το τέτοιο.
1: Αλλά 5 ήταν παίκτες οι οποίοι παίξανε elite.
2: Απίστευτη,
1: δηλαδή, ναι.
2: Απίστευτη σειρά. Όλοι, δεν υπάρχει δηλαδή. Όσοι παίξανε δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ, ξέρεις, κάποιο κακό παιχνίδι τους σε αυτό το run, το playoffs.
1: Όχι. Συμφωνώ σε αυτό.
2: Ίσως ένα παιχνίδι με την Ατλάντα.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Αν δεις από όψη αριθμών, ουσιαστικά αυτοί που κουβαλούσαν ήταν ο Μπράνσον και ο Ανουνόμπι. Ο Ανενόμπι ή Ανουνόμπι. Δεν μ' αρέσει το Ανουνόμπι.
2: Ούτε εμένα. Αλλά...
1: Ανενόμπι.
2: Ανενόμπι το.
1: Και οι άλλοι είχαν ξεσπάσματα. Δηλαδή ο Χάρτ, ο Μπρίτζες και ο Τάουνς. Όλοι όμως παίξανε, κάνανε άλλα πράγματα καλά.
2: Ο Towns, να πούμε ότι ήταν πολύ καλός
1: αμυντικά
2: στους και στους τελικούς με το.
1: Που δεν φημίζεται για την άμυνά του.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν βλέπεις τον Towns να παίζει άμυνα, καταλαβαίνεις ότι πνευματικά είναι έτοιμοι, ξέρω, να πάρουν το πρωτάθλημα. Το θέλανε πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι το πρώτο μετά από 53 χρόνια, έχω την εντύπωση. Τον Knicks.
1: Έτσι νομίζω. Ναι. Το 73.
2: Το 73 με τον Old Frazier και τον El The Pell Monroe που ήταν τότε. Μαζί με το.
1: Τι ονόματα θυμάσαι, ρε φίλε.
2: Μαζί με τον Willis Reed, έτσι λέγονταν ο Σέντερ που είχαν τον αρχηγό.
1: Τι ονόματα θυμάσαι.
2: Ναι, ξέρεις τι, το θυμάμαι γιατί το έβλεπα πρόσφατα. Το story γενικά αυτή τη ομάδα. Το...
1: Τι ήμασταν το 73, ούτε ιδέα.
2: Δεν υπήρχαν στο 73. Αλλά ναι, είναι ωραία story. Τα 70 στο NBA έχουν πολύ ενδιαφέρον ιστορίες, να ξέρεις.
1: Όχι, αυτό ισχύει. Και πάντα και οι Αμερικανοί το κάνουν έτσι. Δηλαδή πάντα έχουν.
2: Έχουν, ναι. Έχουν.
1: Τους αρέσει αυτό το έλα να πούμε ιστορίες και τέτοια. Ναι. Έχουν ένα ρεκόρ για τα πάντα. Και.
2: Ναι, ισχύει.
1: Κάνουμε παρένθεση και πήγαμε στον Σέμπεν Λί.
2: Ναι, ισχύει. Τώρα η παρένθεση που κάναμε ήταν.
1: Κάναμε τεράστια παρένθεση και μπράβο μας. Που την κάναμε. Αλλά αυτό που έλεγα για τη Ζαλγκύρη είναι ότι αλλάζει την περιφέρεια γιατί φεύγει ο Φρανσίσκο. Mm-hmm. Το θετικό για αυτούς είναι ότι μένει ότι είχε ανανεώσει και ο Μάντολο και ο και ο Williams Goss.
2: Ναι.
1: Που ήταν σημαντική και οι δύο στην πορεία τη Ζαλγκύρη. Γιατί ήταν φυσικό, ο Φρανσίσκο είχε φοβερέ
2: ευκαιρίε. Συμπαίκτη ξανά, να πούμε, Goss Lee.
1: Μπράβο, ναι, μετά τον ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Του 6 μήνε στον Ολυμπιακό.
2: Βασικά. Ναι, παπέ, ναι, κάπου
1: ναι, του 6 μήνε στον Ολυμπιακό. Και πάει για Carson Edwards.
2: Ναι, το διάβασα και αυτό.
1: Το έβγαλε το Basket News, μπα το πούμε, είναι ξένοι αυτοί.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Οι οποίοι σε θέματα, Ζαλγκύρης, όχι, είναι
2: και συνήθως, ότι. Ναι,
1: είναι, ξέρω εγώ.
2: Και συνήθως βγαίνουν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, Ζαλγκύρης όμως είναι, ξέρω εγώ, το παιδί του.
2: Ναι, λιθουανικό.
1: Το Basket News, ναι. Οπότε είναι κοντά, λέει, στον Edwards. Να σου πω κάτι. Είναι βήμα παραπάνω η Ζαλγκύρης για τον Edwards.
2: Εντάξει, να σου πω.
1: Γιατί μετά την Bayern και μετά τη Virtus είναι βήμα παραπάνω.
2: Από θέμα κόσμου, ίσως και ιστορίας, θεωρώ ότι η Bayern σαν ομάδα δεν έχει τεράστια διαφορά από τη Ζαλγκύρης.
1: Όχι, λέω όμως για το.
2: Σαν επίπεδο εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Μαζί σου, συμφωνώ, αλλά για τους στόχους.
2: Δηλαδή, η Ζαλγκύρης
1: είναι μια ομάδα η οποία του χρόνου πιστεύει ότι θα πάει στα playoff.
2: Ναι.
1: Αν τη βγει, ειδικά η περιφέρειά τη, ρε παιδί μου. Εντάξει, ειδικά αν φέρει και Βαλαντσιούνας, π.χ.
2: Αν φέρνει το Σέιμπεν Λί, θα κρατήσει τον Goss και τον Λό, θα φέρει και τον Edwards. Προφανώς θα θέλει να αντικαταστήσει τα πράγματα που έκανε ο Φραντσίσκο με πολλούς παίκτες πρακτικά. Γιατί την παραγωγή που έχει ο Φραντσίσκο δεν θα την αντικαταστήσει με ένα παίκτη, είναι πολύ δύσκολο. Άρα το σκορ που έδινε ο Φραντσίσκο θα το δίνει ο Edwards, τη δημιουργία θα τη δίνει ο Goss. Και ο Λό, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ο Edwards δεν έχει τη δημιουργία που είχε ο Φραντσίσκο.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό, οπότε, ναι, οπότε δεδομένα θα αλλάξει και λίγο το σύστημα. Mm-hmm. Και επίσης η Μπελή δίνει άλλα πράγματα.
2: Δίνει άμυνα, δίνει πράγματα.
1: Κοίτα, το θέμα, το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι. Να καταλάβεις, δηλαδή, όταν ξεκινήσει χρονιά, ο προπονητής πώς θέλει να το χρησιμοποιεί. Και τον Λί και τον Edwards κτλ. Αν θέλει, δηλαδή, παίκτες οι οποίοι να δίνουν σκορ, είναι ιδανικοί και οι δύο.
2: Ναι, ναι.
1: Αν θέλει να κάνουν και λίγο και από τα υπόλοιπα και να δίνουν και πάσες και τα λοιπά, ο Edwards δεν το έχει καθόλου.
2: Ούτε το λέει πάρα πολύ.
1: Ο Lee δεν το έχει επίσης. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες πιο πολύ θα πάνε στο 2. Θα πάνε στο 2 να εναλλάσσονται στο 2 παρά να πάνε στον Άσο.
2: Ναι, και δηλαδή, θα είναι
1: ο Goss, ας πούμε, ναι, με τον Edwards και ο Lee με τον Μάοντο Λό. Πάει και ο Γκριγκόνης στο τέτοιο.
2: Ναι.
1: Γκριγκόνης στο Παναθηναϊκό τελευταία του χρονιά μετά το. Τελευταία του χρονιά, δηλαδή είχε συμβόλαιο μέχρι το 27. Αλλά η χρονιά φετινή και λόγω της μέσης του, το θέμα του πήγε με τη μέση. Ο Αταμάν μετά τον έβαλε στον πάγκο, δεν έδωσε χρόνο, δηλαδή πολύ σπάνια είχε συμμετοχές. Γι' αυτός πάει τώρα ξανά στο Κάουνας, επιστρέφει για να.
2: Εντάξει, τα έχουμε πει με τους τραυματισμούς στη μέση, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις όταν αγωνίζεις το υψηλό επίπεδο, άμα έχεις σοβαρούς τραυματισμούς στη μέση. Αν δούμε, ελπίζουμε ο Γκριγκόνης να βρει λίγο ρυθμό τον εαυτό του εκεί στις Αλγκύρες, να βρει ρόλο, ας πούμε. Γιατί εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να σταθεί πλέον, φαινόταν δηλαδή.
1: Όχι, αυτό συμφωνώ και νομίζω ότι και ίσως να μην ήθελε και ο ίδιος να κάτσει. Δηλαδή σου λέω, άμα δεν παίζω, δεν έχει.
2: Σίγουρα.
1: Δεν έχει πολύ νόημα. Ζαλγκύρης περιμένουμε τον ψηλό ουσιαστικά. Δηλαδή, αν συμφωνήσει και ο Έντουαρτς και ανακοινωθεί, δεν ξέρω τι άλλες αλλαγές πέρα από το αν θα φύγει ο Ράιτ και ποιος θα έρθει να τον αντικαταστήσει. Οι πληροφορίες στα ρεπορτάζ λένε ότι έχει γίνει πρόταση 2 εκατομμυρίων το χρόνο στο Βαλαντσιούνας, αλλά ο Βαλαντσιούνας αποκλείεται να ανακοινωθεί πριν τα μέσα Ιουλίου, γιατί περιμένει τον Ντένβερ να πάρει την απόφαση τους Nuggets. Αλλά οι Nuggets έχουν πάει πίσω τη διορία μια εβδομάδα, οπότε είναι 7 Ιουλίου. 7 ή 8.
2: Εντάξει, προφανώς ψάχνονται για κάποια ανταλλαγή.
1: Κοίτα, νομίζω ότι γενικά το Denver θα πάει σε ανοικοδόμηση. Κακός για μένα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, η ομάδα του Denver μια χαρά είναι. Δηλαδή, απλέχει πάρα πολλούς τραυματισμούς και πολλούς παίκτες που χάσανε χρόνο τέτοιο. Αλλά δίπλα στο Jokic να έχεις την ομάδα που έχεις, που όλοι μπορούν να παίξουν μακριά την μπάλα, να σουτάρουν και τα σχετικά. Δηλαδή, Hardaway, Murray, Cam Johnson. Ναι, ο Hardaway, ο Gordon, όλοι αυτοί, ο Christian Brown και λοιποί, ο Watson, δηλαδή είναι καλή ομάδα. Να τη διαλύσει την ομάδα πρέπει να φέρει έναν αστέρα.
0: Έναν αστέρα, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι λάθος τακτική πλέον να χτίζεις ομάδες. Να φέρνεις δηλαδή πολλούς αστέρες μαζί. Τώρα ξέρεις τι, δυστυχώς το Denver έχει ένα πρόβλημα. Έχει κάθε χρόνο τραυματισμούς σε παίχτες κλειδιά. Και ίσως γι' αυτό θέλουν να αλλάξουν πράγματα. Ίσως βλέπουν ότι ας πούμε ο Murray δεν μπορεί ας πούμε, να δώσει αυτά που έδινε παλιά. Παράδειγμα, ίσως πάνε σε μια μεγάλη ανταλλαγή. Τώρα. Είναι δύσκολο να χτίσεις ομάδα που να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε αυτές τις ομάδες που υπάρχουν σήμερα. Είναι λίγο ζόρικο. Δηλαδή πρέπει να έχεις και βάθος πλέον στο NBA. Δεν μπορείς.
1: Καλά, προφανώς.
2: Δεν έχει σημασία πλέον το πόσο στάρ έχεις, αλλά.
1: Και να ταιριάζουν όλες οι μεταξύ τους, ναι.
2: Αν έχεις παίκτες μέχρι τον 7ο-8ο, ένατο ξέρω εγώ, να δώσουν λύσεις όταν χρειάζεται.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Να πούμε ότι ακούγεται. Α, να πούμε ότι ο Τιάγκο Σπλίτερ, τώρα που λέμε για NBA, λίγο τα πάμε έτσι. Μίξ.
2: Ναι. Δεν θα ξέρετε τι θα πούμε την επόμενη.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Ήθελε να συνεχίσουμε με Ευρωλίγκα, τι θες να κάνουμε.
2: Όχι, ό,τι θέλεις.
1: Κοίτα, να πούμε τώρα.
2: Ας τελειώσουμε την Ευρωλίγκα.
1: Ας πούμε Ευρωλίγκα, ναι, γιατί εντάξει. Μα και εγώ ξέρω τι γίνεται, επειδή λόγω δουλειά πετάγω τη δύση από παντού.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ισχύει, ισχύει.
1: Στο Παναθηναϊκό να πούμε ότι τώρα που έφυγε ο Ταμάν. Είναι μοναδικός στόχος, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος, είναι ο Πράντοβιτς. Τώρα ξαφνικά τα ελληνικά site από εκεί που λέγανε ότι άσε να δούμε, τώρα λένε ότι σίγουρα θα έρθει ο Πράντοβιτς, δεν ξέρω τι ξέρουν. Ο οποίος λέει να μένεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Οπότε φαντάζομαι να συζητήσουμε τον Παναθηναϊκό και οι διακοπές προφανώς και να συζητήσουμε.
2: Εντάξει, έρχεται έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα.
1: Ναι, με τον Παναθηναϊκό για πολυετές συμβόλαιο, θεωρώ μια τριετία σίγουρα. Ότι θα μείνει, θα συμφωνήσει. Καλή κίνηση.
2: Πιστεύεις ότι θα γίνει όμως?
1: Ναι, νομίζω ότι θα γίνει.
2: Είναι κλεισμένο, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι θα γίνει. Καταρχάς, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιλογές, οπότε θα πάει. Ενώ top προπονητή. Οπότε θα πάει εκεί και θα του πει κάνω τι θες. Ο Μπράντοβιτς ή θα γυρίσει στην Παρτιζάν ή θα πάει στην Παναθηναϊκό ή δεν θα κοτσάρει καθόλου.
2: Εντάξει, θα γυρίσει στην Παρτιζάν αδύνατο.
1: Ναι, ο Πεναρόγια είναι νέος έτσι κι αλλιώς. Οπότε και γι' αυτό νομίζω εδώ πέρα θα έχει τα πάντα. Ο κόσμος τον αγαπάει. Δηλαδή, ενώ και άσχημα να πάει η ομάδα, γκρίνια δεν θα υπάρχει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ασυλία το ζωικό θα υπάρχει. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν 13 χρόνια στον.
2: Είναι μεγάλος όσο μεγάλη είναι, όσο μεγάλη είναι και η ομάδα.
1: Ναι, πολύ μεγάλο όνομα και έτσι. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για την ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι win-win και για τους δύο.
2: Ναι,
1: το θέμα εγώ. Είναι μετά στο ρόστερ τι αλλαγές θα γίνουν.
2: Εγώ...
1: Όλοι έχουν συμβόλαιο, μόνο στο Παναθηναϊκό, μόνο ο Σαμοντούροφ πάει NBA, ο Φαρίτ θα φύγει. Όλοι έχουν συμβόλαιο μετά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που ο οποίος είναι ελεύθερος να πεις ότι θα φύγει. Ο Σόρτς ακούγεται ότι θα φύγει, ότι θέλει να πάει στη Βαλένθια, που νομίζω ότι ταιριάζει πολύ
2: απόλυτα,
1: καλύτερα.
2: Ναι. Εκεί ταιριάζει απόλυτα.
1: Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν ο Σόρτς πάει στη Βαλένθια, το λέμε από εδώ. Τολμάω να το πω τώρα 16 Ιουνίου, Χριστέ, σαν τον Άγγελο ακούστηκε. τολμάω να το πω. Ότι μπορεί να κάνει μια σεζόν όπως έκανε με την Πάρη, ας πούμε.
2: Όχι, εγώ ναι, το πιστεύω.
1: Φοβερό αυτό που είπα.
2: Το πιστεύω. Ξέρεις τι το πιστεύω, γιατί του ταιριάζει
1: το περιβάλλον.
2: Του ταιριάζει το περιβάλλον
1: και το,
2: θα του δώσει την ελευθερία ο Μαρτίνεθ να κάνει
1: τρέχει
2: πράγματα.
1: Το γήπεδο, ναι.
2: Ναι, άρα,
1: όπως είναι και ο Μοντέρο.
2: Ναι. Άρα νομίζω ότι του ταιριάζει. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, εγώ έχω μια. Ας το πούμε, μια ένσταση περισσότερο. γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει. Τι να πω τώρα, πώς να το πω ακριβώς. Θα πρέπει νομίζω να κάνει και. Να συζητήσει με τη διοίκηση και κάποια πράγματα, όπως το πώς θα επιλέγονται οι παίκτες, πώς θα επεμβαίνει η διοίκηση. Αυτά τα πράγματα νομίζω θα συζητηθούν.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω.
2: Και αν δεν ικανοποιηθούν στο μυαλό του, ναι. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει.
1: Επειδή είναι προσωποκεντρικός προπονητής και γενικώς δηλαδή θέλει να έχει πρώτο και τελευταίο λόγο, δεν νομίζω ότι αν συμφωνήσει θα υπάρχουν τα φαινόμενα τα φετινά. Ναι. Τα περσινά, ας το πούμε πια.
2: Ότι παίρνουν τον καλύτερο παίκτη.
1: Ότι μιλάς πολύ, ο ιδιοκτήτης παρεμβαίνει μέσω social. Εμφανίζει την προπόνηση τρεις δόντια, δηλαδή είσαι ιδιοκτήτης. Μέσα από τα social μιλάς, λες πάρουμε ευρωπαϊκό, μετά βρεις τους παίκτες, μετά πάλι ευρωπαϊκό. Δηλαδή, Αυτά τα πρώτα πίσω νομίζω θα γίνει.
2: Τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό η ομάδα Μπράντοβιτ ήταν στην Παρτιζάν.
1: Που δεν πήγε καλά.
2: Τελευταίο χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πήγε
1: που
2: πολύ
1: μετά
2: καλά.
1: Χάθηκε η μπαλά γενικώ. Τώρα στην Παρτιζάν τι έγινε ακριβώ δεν ξέρω. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε φτάσει στο σημείο να. Να του αντιμιλούν οι παίκτες, να βρίζεται με τους παίκτες.
2: Είχε τεράστια.
1: Δηλαδή αυτό γίνεται. Δηλαδή, και με τον Μπαρτζόκα γίνεται, ας πούμε.
2: Είχε τεράστια θέματα όμως και με τη διοίκηση. Νομίζω ότι όπως είπε και ο
1: ίδιος. Τέτοιο θέμα διοίκησης.
2: Το είπε και ο ίδιος ότι το πρόβλημα ήταν η διοίκηση στην όλη κατάσταση. Και το τι έγινε τόσο χάλια τα πράγματα. Γιατί αν θυμάστε, κόντευσε να γίνει πόλεμο στο Βελιγράδι όταν έφευγε ο Μπράντοβιτς.
1: Αυτό απίστευτο. Αλλά με τον Μπεναρόκη, εντάξει, σφίωσανε.
2: Όχι, ναι, του
1: έφυγε. Ξεχάσαν τώρα την Αδριατική. Α, με την Ντουμπάι, αλλά οκ. Okay. Είναι ένα θέμα αυτό. Και είναι ένα θέμα επίσης και το τι μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός μετά. Γιατί ουσιαστικά, αν φύγει ο Σόρτς, θες σίγουρα ένα κοντό. Μη σου πω και δύο.
2: Ίσως δύο.
1: Και σίγουρα θες και παίκτη στο 5. Μη σου πω και δύο. Όχι, δύο παίκτη στο 5.
2: Ναι, εφόσον είναι υγιής ο Λεσόρ, πιστεύεις ότι θα κάνει και προετοιμασία φέτος κανονική.
1: Θα κάνει προετοιμασία, αλλά
2: δεν θα πάει σε αθλητές, πάρα.
1: Πρέπει να φέρεις παίκτες από πίσω. Δηλαδή, ακόμα και αν πεις ότι ο Λεσόρ είναι ο Λεσόρ του 24 που έκανε εκείνη τη σεζόν που έκανε, δεν μπορείς να στηριχτείς το. Ένας δεν βγάζει σεζόν.
2: Πρέπει όμως να πάρει παίχτη σαν το Λεσόρ πάλι. Να βρει δηλαδή παίχτη
1: ναι,
2: του Λεσόρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα χρειαζόταν στον Παναθηναϊκό ένα Τάιρικ Τζόνς, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Ένας Ντόντα Χολ, έστω κάτι.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ένας τέτοιος παίχτης. Και μετά να πας και σε κάτι διαφορετικό, ίσως να κάνεις δηλαδή μια τριάδα όπως είναι του Ολυμπιακού με Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόνς. Δύσκολο αυτό γιατί η αγορά δεν έχει ψηλούς καλούς. Δηλαδή να σου πω κάτι, θα άκουγα για τρίτο σέντερ Παπαγιάννη.
2: Ναι.
1: Και να είναι π.χ. ο Λεσόρ δεύτερος και κάποιος πρώτος πολύ δυνατός, ενώ top όνομα, top, ή να είναι πρώτος ο Λεσόρ και δεύτερος κάποιος εξίσου καλός.
2: Αθλητικοί υψηλοί που μπορούν να. Που θα ταιριάζουν στη φιλοσοφία των Μπράντοβιτς μπορούν να βρεθούν και στο NBA.
1: Ναι, απλά το NBA ξέρεις τι, δεν σου προσφέρει. Δεν σου προσφέρει τη δυνατότητα να κλείσεις γρήγορα το παίκτη.
2: Δεν
1: θα σου πω ένα παράδειγμα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα φέτος. 24 Σεπτέμβρη 24-25 είναι η πρώτη φορά νομίζω που τα Super Cup στις χώρες θα γίνονται, νομίζω γίνονται το επόμενο σουκού από την Ευρωλίγκα. Δηλαδή το ελληνικό σίγουρα, νομίζω κι άλλα. Θεωρητικά φέτος θα έχεις τέτοιο, θα έχεις χρόνο για προετοιμασία, ένα μήνα σίγουρα. Δεν υπάρχουν εθνικές ομάδες, ένα παράθυρο υπάρχει τέλη Αυγούστου εκεί 24-25-26-27, αλλά εντάξει αυτό είναι στην προετοιμασία 3 μέρες, οκ. Okay. Οπότε θα έχεις ένα μήνα γεμάτο να προετοιμαστείς. Αν περιμένεις το ψηλό από το NBA, αυτός μπορεί να έρθει και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης πολύ ψηλή του NBA top επίπεδου περιμένουν το NBA σαν μάνα εξ ουρανού, δηλαδή μπορεί να φτάσει και Δεκέμβριος.
2: Ναι,
1: σου λέει θα μπω κάπου.
2: Και επίσης είναι και, όπως είδαμε και με το Χόλμς, είναι και ρίσκο κάποιες φορές που δεν σου βγαίνει.
1: Ναι, είναι και τι θα φέρεις ρε παιδί μου. Είναι και το μετά και το πόσο σε εμπιστεύεται ο προπονητής, ας πούμε, και το πόσο.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο παίκτης που θα έρθει θα τον ξέρει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα,
1: εγώ θεωρώ ότι απλά θα μείνει. Δηλαδή ότι μπορεί να πάει σε μια τρίτη λύση, αυτό που λέμε ένα τύπου Παπαγιάννη, και ότι θα κυνηγήσει να σπάσει ένα συμβόλαιο.
2: Ναι,
1: να σπάσει, πήγε το συμβόλαιο του Οτούρου.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ας πούμε, Καμπεγγέλε, δηλαδή ακούστηκε Καμπεγγέλε και Οτούρου. Καμπεγγέλε δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Ντουμπάη. Ντουμπάη φτιάχνει τώρα ομάδα για να πάει. Παίρνει Πασχουά.
2: Και πολύ καλό συμβόλαιο.
1: Παίρνει Διαλό. Ναι, δεν νομίζω θα. Ο Οτούρου, λόγω του ότι έχει φύγει τώρα η Χάποελ και λόγω του πολέμου και αυτά, είναι ένα πιθανό σενάριο. Να μην θέλει να συνεχίσει. Επίσης, παιχταρά είναι ο Μπλέικνι. Δεν ξέρω αν θα βγει στην αγορά από τη Χάποελ και τέτοια. Αλλά να πάρει δηλαδή κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Χάποελ θα χάσει παίχτες.
1: Εντάξει, το θεωρώ δεδομένο. Μα δεν γίνεται τώρα αυτό
2: που υπάρχουν εκεί πέρα.
1: Δεν είναι αυτά, δεν είναι πράγματα.
2: Ναι.
1: Να παίρνει αγώνα και να λες ότι μπορεί να σου κάσει μια τέτοια. Ένα λεπτό και πάμε σε διακοπή. Ωραία, μετά πούμε για Ολυμπιακό λίγο.
2: Πούμε για Ολυμπιακό.
1: Ναι, λίγο NBA, λίγο Μουντιάλ.
2: Να πούμε και κανένα Μουντιάλ. Ναι, να πούμε, Μουντιάλ,
1: ναι, να πούμε Ολυμπιακό 5 λεπτά τέλος πάντων. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Ως Ολυμπιακό κάτι έχει, αλλά ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Και τα λέμε.
1: Και πάμε διάλειμμα, πάμε μίχρο.
2: Πάμε διάλειμμα, ναι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπήκαμε.
1: Επιστρέψαμε. Πολύ μικρό διάλειμμα, ρε. Ούτε 10 λεπτά δεν ήταν.
2: Ούτε μια ανάσα δεν μας άφησε να πάρουμε. Μας απειλεί με διαφημίσεις.
1: Το Air Open είμαστε, εξηγήστε μου. Δεύτερο μέρος και τελευταίο. Πάνω στο τσάπου στην ηχοληψία εδώ μας βοηθάει. Μας ανέχετε. Air Open, Post Game Radio και Parthenon Radio, οκ. Okay. Λέγαμε για τα μπασχετικά, τα.
2: Είπαμε για Παναθηναϊκό.
1: Τα ευρωλιγκάτα. Παναθηναϊκό, λέμε για Ολυμπιακό λίγο.
2: Να πούμε.
1: Στον Ολυμπιακό πανηγυρίζουν, εντάξει, μετά την τοξικότητα των τελικών όλων.
2: Πήγαν στα μπουζούκια εκεί.
1: Πήγανε στα μπουζούκια, διασκέδασαν. Τελείωσε η χρονιά. Άλεξ Πίτερς έφυγε, πρώτος ο οποίος φεύγει. Και λογικά θα φύγει και ο Ντιλικίνα και ο Μόρις.
2: Ναι, ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν θα φύγει και ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ.
2: Την ατάκα Βεζένκοφ την είδε στα μπουζούκια.
1: Ότι πήγαινε στα μπουζούκια
2: ότι
1: κρυφά. Πήγαινε,
2: ότι πήγαινε στα μπουζούκια κρυφά.
1: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Κοίτα, να σου πω κάτι, μια χαρά έπαιζε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, ήταν κόκαλο εκείνη την ώρα, ίσως από
1: α, δεν ξέρω, δεν τον είδα. Είχε πιει.
2: Είχε πιει αυτό εννοώ, ρε.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι, άρα ίσως γι' αυτό το είπε.
1: Δεν.
2: Λέει ότι καθόταν στη γωνία.
1: Ναι,
2: και τώρα σημαίνει. Ήταν στη σκηνή μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έτσι είπε στον Μπαρτζόκα.
1: Αυτό που. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να πηγαίνει που θέλει.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Από τη στιγμή που παίζει καλά και είσαι κομπλέρε, παιδί μου, και δεν. Τέτοιο, ψυχά.
2: Εντάξει, έχουν πει ένα. Είχαν πει ένα ωραίο σε αυτήν την εκπομπή που είναι ο Διαμαντίδης, ο Πριντέζης και ο Παπαλουκάς.
1: Ναι. Και ο Λέτζας.
2: Ναι, και αυτό.
1: Σπουδαία
2: προσωπικότητα αυτή. Που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι όποτε πηγαίναν στα μπουζούκια κρυβόντουσαν σε περίπτωση που ακολουθούσε κάποια ήττα.
1: Ναι.
2: ώστε να μην πούνε, ρε παιδί μου, ότι α, πάει στα μπουζούκια και. Πώς το λένε. Και δεν τον νοιάζει η ομάδα, ξέρω εγώ και αυτά. Άρα σίγουρα υπάρχει αυτή η λογική στους παίκτες, ενώ ρε παιδί μου σίγουρα θα κρύβονται όταν πηγαίνουν κάπου. Τουλάχιστον οι παίκτες που έχουν μεγάλο ρόλο, ας πούμε, είναι star. Τι να πούμε για Ολυμπιακό. Τι άλλο έχουμε από τη...
1: Στον Ολυμπιακό περιμένουμε ανακοίνωση McIntyre για τον Cody Miller McIntyre, ο οποίος έχει συμφωνήσει, έχει φύγει από την Αστέρα πια επίσημα, οπότε θεωρώ ότι κάπου σύντομα θα γίνει η ανακοίνωση. Αν και νομίζω ότι η πρώτη ανακοίνωση που θα γίνει θα είναι η ανανέωση του Μπαρτζόκα. Οπότε
2: ναι, εντάξει,
1: για τα επόμενα σίγουρα δύο χρόνια, μη σου πω και τρία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε να τελειώσουν τα playoffs στην Ισπανία για να ανακοινωθεί λογικά και ο Μοντέρο, αν δεν αλλάξει κάτι.
2: Άρα έχει κλείσει, λες.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει. Απλά το θέμα είναι εντάξει, δεν μπορεί να το ανακοινώσει όσο παίζει.
2: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Να πούμε ότι η Βαλένθια, ο Μοντέρο και η Βαλένθια πήγαν στους τελικούς της ΑΣΕΜΠΕ με σκούπα. Ναι, με την Μπαρτσελόνα 3-0. Και θα παίξουν με την Μπαρτσελόνα με πλεονέκτημα έδρα. Η Μπαρτσελόνα επίσης νίξε την Τενερίφη 3-0. Ωραία σειρά θα είναι αυτή.
2: Το Βαλένθια, Μπαρτσελόνα. Εντάξει, φαβορή βέβαια είναι η Βαλένθια.
1: Φαβορή Βαλένθια, ναι, αλλά η Μπαρτσελόνα παίζει καλά στο τελευταία στα playoff. Mm. Δηλαδή. Έχει τελευταία μάτς Πασκουάλ, είναι καλή η κατάσταση της Μπαρτσελόνα, οπότε θα δούμε. Οπότε με αυτούς τους δύο κοιτάς τώρα αν θα συμφωνήσει ο Τζόζεφ για τέταρτος, να μείνει, τρίτος θα είναι ο Γόκαπ. Και μετά ο Ολυμπιακός θα πάει για, θα ανανεώσει Παπα-Νικολάου λογικά για ένα χρόνο ακόμα. Ίσως να έχει τελευταία χρονιά του Παπα-Νικολάου. Και θα δούμε τώρα τι παίκτης θα έρθει. Δηλαδή θα έρθει παίκτης ο οποίος να παίζει στο 3 μαζί με το Γουόρντ και να πάει στο 4 του Πανικολάου. Θα έρθει παίκτης τύπου Μπράξτον Κι ο οποίος παίζει και στα 2 και στις 2 θέσεις. Δεν ξέρω.
2: Κατά τη γνώμη μου σε τέτοιο
1: εμένα θα

0: άρεσε πάντως, θα μ' άρεσε πάντως. Ή θα πηγες σε σχήμα με τρία γκάρτ, πώς θα παίζεις. Δηλαδή θα μ' άρεσε ένας Braxton Key και επίσης να βλέπεις σχήματα με τρεις κοντούς. Δηλαδή να παίζεις ας πούμε McIntyre, Fournier, Montero, Dorsey, Montero, Fournier, Ward, κάτι τέτοιο εννοώ. Και νομίζω, δεν ξέρω, το σχολιάζαμε και αυτό μαζί, το λέγαμε στην εκπομπή την προηγούμενη, ότι ή με κάποιον άλλο το έλεγα, ότι με McIntyre και Montero πιστεύω θα τρέξει ο Ολυμπιακός πιο πολύ, θεωρώ.
1: Mm-hmm, ναι, μαζί το λέγαμε.
0: Αλλά ναι, και ότι θα βοηθήσει πολύ αυτό και το Ward. Να παίξει, να παίξει τύπο όπως έπαιξε την Παρή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην ξέρεις, το στατικό μπάσκετ πολλές φορές κολλάει ο Γουόρντ. Γιατί η πρώτη του χρονιά ήταν με πολλά πάνω κάτω.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τον Πίτερ θα πρέπει να τον αντικαταστήσει με έναν παίχτη
0: ίδιου
1: τύπου Γουόρντ. Να είναι δηλαδή να είναι λίγο πιο αθλητικός.
0: Ναι, ένα διαφορετικό παίχτη.
1: Να είναι διαφορετικός παίχτης. Θεωρώ ότι του βγήκε φέτος ο Γουόρντ, άσχετα αν είχε τους τραυματισμούς και αυτά. Του βγήκε και τον βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θέλει και έναν δεύτερο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο Ward. Και τον Παπα-Νικολάου αυτό να κινηθεί προς τα πάνω σιγά σιγά. Δηλαδή να πάει 4.
0: Κοίταξε, εμένα θα μ' άρεσε πάντως, επειδή ο Βεζέκοφ παίζει πολλά λεπτά και του χρόνου χωρίς εθνικές με προετοιμασίες, θα είναι ακόμα καλύτερη η κατάστασή του. Ενώ θα μου κάνει προετοιμασία, το οποίο πάντα βοηθάει με στη χρονιά. Θα μ' άρεσε π.χ. τα λεπτά του Πίτερ να τα πάρει ο Παπα-Νικολάου πίσω το Βεζένκοφ, που ίσως δεν είναι πολλά λεπτά. Είναι λίγα λεπτά. Και να σου έρθει παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει το 3 καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Παπα-Νικολάου, παρότι μεγαλώνει ηλικιακά, ο ρόλος του είναι σημαντικός.
1: Ναι,
0: δεν εντάξει, μπορεί να προσφέρει ποιοτικά 5-7-10 λεπτά.
1: Ναι, δίνει λύση.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή να παίξει, ας πούμε, 20 λεπτά.
1: Όχι, όχι.
0: Και θεωρώ δεδομένο ότι επειδή δεν θα έχει εθνικές ο Παπα-Νικολάου και θα κάνει προετοιμασία κτλ. Θα είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φέτος δεν έκανε. Δηλαδή έπαιξε πέρα σε ρί ένα χρόνο.
1: Ναι, και παίζει συνεχόμενα καλοκαίρια ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό με την εθνική πρέπει να γίνει μια ανανέωση. Να έρχονται νέοι παίκτες από πίσω και σε αποτύχει. Δεν γίνεται να παίζει.
1: Νομίζω ότι ίσως πρέπει να πάρει την απόφαση και ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, και ο Σλούκας αντίστοιχα.
1: Ο Σλούκας νομίζω. Εντάξει, πρακτικά μπορεί επίσημα να μην το έχει πει, αλλά. Νομίζω ότι δεν νομίζω να ξαναπαίξει στην εθνική πέρα από, να προλάβει δηλαδή τους Ολυμπιακούς παράδειγμα ή το μου τον μπάσκετ, δύσκολο. Τι άλλο, για Ολυμπιακό τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και με τους ψηλούς μετά από αυτό που έγινε με τον Τζόνς, πιστεύεις θα μείνει.
0: Τι θα φύγει ο Τζόνς επειδή...
1: Ξέρω εγώ...
0: δεν νομίζω.
1: Πιστεύεις ότι
0: δεν νομίζω. Μπορεί να τον τιμωρήσει. Θα τιμωρηθεί σίγουρα κάποια στιγμή. Θα φάει αγωνιστικές σίγουρα.
1: Από την Λίγκα.
0: Από τη Λίγκα. Αυτό είναι το ένα. Αλλά να τον τιμωρήσει με. Να τον διώξει, δεν το πιστεύω.
1: Okay.
0: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν είναι ομάδα που. Τέτοιο. Δεν είναι ομάδα που λειτουργεί έτσι Ολυμπιακό γενικά.
1: Ναι,
0: μα με αυτή τη λογική πρέπει να φύγει και ο Νάνο του Παναθηναϊκού.
1: Όχι να φύγει. Ξέρεις τι, εγώ που τι λέω. Εγώ σε αυτό θεωρώ. Ήρθε να μιλήσουμε για αυτό για την καυτή πατάτα.
0: Φίλε, μιλάμε για μπουκέτο που θα του βγάλει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Θα του βγάλει το κεφάλι.
1: Ήταν πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η κίνηση ήταν. Φυσικά έχουν βγει βίντεο. Δηλαδή ήταν χωρίς τέτοιο όλο αυτό. Δηλαδή και χωρίς λόγο. Αλλά και συνεχίστηκε. Δηλαδή μετά, μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή. Έβλεπα τον Τζόνς πήγε στα ποδητήρια και λέω εντάξει, okay, θα έχει πάει ο ένας στα ποδητήρια και ο άλλος στα ποδητήρια. Και μετά τους βλέπεις από το κύκλωμα, από το βίντεο που βγήκε, από τη μεριά που είναι τα ποδητήρια του Ολυμπιακού. Που ο Ναν βγαίνει και ο Τζόνς, κάτι λένε, σπρώχνει ο ένας, πάει βαράει ο άλλος. Εντάξει, ο Ντιλική δεν τον κρατάει και μετά σταματάει να τον κρατάει. Δηλαδή, απλά τον αφήνει. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Φυσικά εντάξει, ήταν μπουκέτο που αν θα του φύγει το κεφάλι, εντάξει.
1: Ναι, ήταν επικίνδυνο. Εγώ αναρωτιέμαι αν έπαθε, δεν έπαθε κάποιο τραυματισμό το χέρι του Τζόνς, γιατί τη χτύπησε καλά, ακούστηκε ότι τη βρήκε καλά την πόρτα. Αλλά ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει. Εντάξει για
0: είδα το δείπνο στο εστιατόριο του Πίτερς που δεν ήταν ο Τζόνς. Δεν ήταν ο Φαλ, δεν ήταν πολύ ή δεν του πήρε κάμερα. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Και κάποιοι αναρωτιόταν στα σχόλια από κάτω, πού είναι ο Τζόνς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μην κάνετε κάτι και τον διώξετε.
1: Είναι ήρωας για μας.
0: Ήρωας.
1: Ακού για μένα.
0: Κάποιο από την ομάδα που αφάει τιμωρία.
1: Πρέπει να τιμωρηθεί από την ομάδα.
0: Όπως και ο Ναν που
1: και ο Ναν πρέπει να τιμωρηθεί. Νομίζω ότι δεν θα γίνει από κανένα από τους δύο, αλλά ναι. Εντάξει. Αυτό ευτυχώς που τελειώσαν τελική και φέτος. Να ησυχάσουμε λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ελπίζω να αλλάξει λίγο το τροπάριο από το χρόνο. Άμα έρθει και ο Μπράντοβιτς, μήπως λόγω προσωπικότητας δεν υπάρχει
0: τόσο. Εντάξει, να σου πω κάτι, δύο χρόνια ήταν τοξικότητα απίστευτη. Τρία, μη σου πω.
1: Ξέρεις τι, γιατί και ο Αταμάν δεν είναι άνθρωπος.
0: Είναι τέτοιος.
1: Είναι άνθρωπος ο οποίος. Δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν όπλο. Πολλοί προπονητές το κάνουν, δεν είναι πάντα κακό. Αλλά εντάξει. Είναι λίγο κουράζει από ένα σημείο και μετά προσωπικά η άποψή μου.
0: Είναι βαρετό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είναι κουραστικό.
1: Ο Φαλ θα μείνει.
0: Δεν έχω καταλάβει αν θα μείνει. Δηλαδή υπάρχει ένα. Από αυτά που άκουσα είναι ότι αν πάρει το διαβατήριο, το ελληνικό θα μείνει. Αν όχι, μπορεί να φύγει και να πάει σε κανέναν Πάο, Κάρι, καμία Βιλερμπάν, δεν ξέρω.
1: Ναι. Okay.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και τα αποτελέσματα. Κάποιοι λένε ότι τα πέρασε. Τις εξετάσεις πέρασε, οπότε θα πάρει διαβατήριο. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι αν πάρει διαβατήριο, θα παίζει στην Α1 και όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μείνει τέταρτο σέντερ δηλαδή και όλα καλά. Νομίζω δηλαδή ότι και γι' αυτό τον θέλει ο Ολυμπιακός. Το θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει διαβατήριο Φαλ. Εντάξει, το δικαιούται καταρχάς. Ναι. Δεν είναι διαδικασία που είναι νόμιμη. Δεν είναι ότι είναι κάτι fast track ή ότι
1: ναι, τέτοιο. Ναι.
0: Ενώ βάσει νομοθεσίας μπορεί να το κάνει. Τώρα, αν αυτό δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό, αυτό είναι προφανώς μια διαφορετική ιστορία. Εγώ θεωρώ λάθος καταρχάς την όλη τέτοια με τα διαβατήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, γιατί να μην παίζει το ίδιο ρόστερ που είναι στην Ευρωλίγκα να παίζει και στην Α1 για τους Έλληνες παίκτες. Υπάρχουν ποιοτικοί Έλληνες παίκτες για να παίζουν.
1: Ξέρεις τι, δυστυχώς είναι αυτό το μέτρο που λες ότι το παίρνεις.
0: Εδώ ο Λαριτζάκης που είναι στον Ολυμπιακό δεν παίζει.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι είναι ένα μέτρο που το παίρνουν για να πούν ότι νοιάζονται για τους Έλληνες παίχτες.
0: Ναι, αλλά βγάζει νόημα.
1: Αλλά δεν βγάζει κανένα νόημα, γιατί και άλλες λίγες να δεις δεν τους έβλαψε το ότι παίζουν.
0: Δηλαδή, ας πούμε στην Ισπανία είναι με τους κοινοτικούς, ας πούμε. Υπάρχει ένα τέτοιο. Ο Ντεκ στη Ρεάλ παίρνει ισπανικό διαβατήριο. Άρα θα παίζει σαν κοινοτικός.
1: Εντάξει, στην Ισπανία όμως έχουν παραγωγή.
0: Ναι, υπάρχει παραγωγή παίκτων, δεν σου λέω.
1: Ενώ στην Ελλάδα. Αλλά
0: γιατί να λες ότι παίζουν οι Έλληνες παίκτες ή ότι είναι ελληνική λίγκα. Εντάξει, οκ, και.
1: Άκου.
0: Γιατί τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός με τι πήρε Ευρωλίγκα.
1: Γενικά δεν παίζουν και νέοι Έλληνες παίκτες ακόμα και στην. Ξέρω εγώ, στην Α2 δεν παίζουν πλέον. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είναι η έλλειψη ταλέντου και. Πώς να το πω, η επόμενη γενιά δεν υπάρχει πρακτικά. Δηλαδή έχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό το ελληνικό μπάσκετ. Δεν θα λυθεί αν παίζουν λιγότεροι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα λυθεί, αυτά λύνονται με διαφορετικό τρόπο. Με δουλειά από κάτω, με σύστημα οργανωμένο ώστε να βγάλει συγκεκριμένου είδους παίκτες που θα έχουν το ταλέντο να παίξουν στο σύγχρονο μπάσκετ, ας πούμε. Να δουλεύουν περισσότερο το σουτ, την τρίπλα, το ατομικό ταλέντο δηλαδή αρχικά και μετά το ομαδικό, το σύστημα κτλ. Δηλαδή πλέον το σύγχρονο μπάσκετ έτσι διδάσκεται και στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε μείνει ακόμα στα πετά, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω και επίσης θα συμφωνήσω ότι δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Εντάξει, αν δεν αλλάξει δεν θα έχουμε παίκτες σε αυτό το θέμα.
0: Τώρα δηλαδή με ΠΑΟΚ και Άρη κάτι μπορεί να δεις σε παίκτες που νέους Έλληνες παίκτες που μπορούν να βγουν ίσως ο Μπαζίνας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτοί δεν είναι έτοιμοι να παίξουν. Δηλαδή βλέπεις ότι σε ομάδες τώρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα που και αυτοί θα πάνε σε μια λογική του να κερδίσω τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα.
1: Ο Μπαζίνας παράδειγμα, εδώ δεν έπαιζε τόσο στον Προμηθέα.
0: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο οι παίκτες αυτοί είναι έτοιμοι να κερδίσουν τώρα. Και δεν ξέρω αν θα είναι και ποτέ δηλαδή.
1: Ναι, αυτό λέω. Ενώ ρε παιδί μου, ότι αναφέρω στον Μπαζίνα σαν παράδειγμα, γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους
0: ναι,
1: που είχαμε
0: ναι,
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ο Μπαζίνας δεν ήταν ότι έπαιζε 35 λεπτά στον Προμηθέα, ξέρω εγώ, και ήταν αναντικατάστατος και έπαιρνε την μπάλα και. Ενώ ρε παιδί μου, ότι αν δούμε πώς έχουν βγει οι παίχτες της προηγούμενης γενιάς, ο Σπανούλης έπαιζε, ήταν ο στάρ στο Μαρούσι, ο Διαμαντίδης ήταν και ο Χατζιβρέτας και
0: στον Ηρακλή, ναι,
1: ο Παπαδόπουλος. Ναι. Πριν έρθουν στον Ολυμπιακό και στον
0: Παναθηναϊκό. Παλουκάς αντίστοιχα.
1: Παλουκάς στον Πανιόνιο που ήταν και μετά λίγο στον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν προχωρήσει. Όταν προχωρούν τα χρόνια, ότι πιο πολύ θα στηριχτεί το ελληνικό μπάσκετ σε αυτούς που πάνε στα κολέγια τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαμοντούρο, Φαβδάλας, ο Ιωτόπουλος.
1: Εντάξει, ο Αβδάλας νομίζω είναι ο πιο.
0: Ζούγρης και τα λοιπά. Οι οποίοι δεν ξέρω αν θέλουν να πάνε και NBA ή απλά να γυρίσουν και να βγουν ρόλο εδώ πέρα. Σε ομάδα, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί ο Πάο Κοάρης τώρα πάνε EuroCup επίσημα πια.
1: Με συμβόλαιο.
0: Με πενταετή διάρκεια, ναι, ναι, του συμβολέου. Με σκοπό να. Να πάνε Ευρωλίγκα κάποια στιγμή και ο Σπανούλης πήγε στον Άρη.
1: Ναι, παρουσιάστηκε κιόλας.
0: Που είναι καλή κίνηση, ξέρεις, δηλαδή, για να πεις ότι θα δημιουργηθούν ανταγωνιστικές ομάδες και καλές και ότι είναι και άρεσε στον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό. Δηλαδή παίξει με το ίδιο ρόστερ. Ή ξέρω εγώ, δώσει δυνατότητα να αλλάζεις που είναι από τον αγώνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, ναι. Έρχονται τώρα ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, οι πιο καλές στην Ευρώπη και οι μισοί παίκτες ήταν εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Ας το τραυματισμό. Είχε τραυματισμό ο Σλούκας, είχε τραυματισμό ο Ντόρσεϊ, ας πούμε. Οκ. Οι υπόλοιποι, ο Ολυμπιακός δεν είχε Μακίσικ. Δεν μπορούσε να βοηθήσει ο Μακίσικ. Δεν είχε Φαλ, δεν είχε Ντιλικίνα, Μόρις. Κάθε δεν μπορούσε να βοηθήσει από αυτούς.
1: Και οι τραυματισμοί, επειδή ήταν ελληνικά διαβατήρια, πρακτικά οι ομάδες πήγανε μισές για αυτόν τον λόγο. Επειδή δεν μπορούσαν να έχουν όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τα ελληνικά διαβατήρια υπήρχε θέμα, ρε παιδί μου. Ξεκίναγες με μείον ένα παίκτη, όπως και να έχει, ανεξαρτήτως ποιους ξένους θα είχες. Αυτά τώρα. Τώρα για Άρη, δεν ξέρω αν είδες δηλώσεις Σπανούλη στην παρουσίαση.
0: Είχε μια αποθέωση όλο αυτό.
1: Είχε, εντάξει, έγινε ένας χαμός εκεί. Λογικό νομίζω. Είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο Σπανούλης, επειδή είναι ένας παίκτης, σαν παίκτης τον θυμάμαι και σαν προπονητής από ό,τι έχω καταλάβει, κυνηγάει πάντα την πρόκληση του να κάνει μεγάλα project, ας πούμε, και αυτά. Νομίζω ότι είναι καλή κίνηση που πήγε στον Άρη. Θεωρώ ότι και ο ίδιος το βλέπει σαν πρόκληση να γυρίσει τον Άρη στα επίπεδα που,
0: ναι,
1: ήταν παλιά.
0: Ναι, συμφωνώ, απλά εμένα ξέρεις τι με. Το λέγαμε και μαζί την προηγούμενη φορά ότι κόλλησε μυαλό μου τώρα, συγγνώμη, ότι αν ήταν σωστό να μην μείνει Ευρωλίγκα, αυτό λέω, δηλαδή ότι ο Άρης τι ταβάνι έχει ενώ σε ομάδα Ευρωλίγκα που έπρεπε να κερδίσει την Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, στον Άρη υπάρχει αυτή η πιθανότητα ή το ταβάνι σου είναι το EuroCup.
1: Να κερδίσει την Ευρωλίγκα.
0: Ή να είσαι ανταγωνιστικό στην Ευρωλίγκα. Ποιο είναι το ταβάνι αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι οι κινήσεις που έχει κάνει, που φημολογούνται ότι έχει συμφωνήσει με τους παίκτες που έχει συμφωνήσει ο Άρης, νομίζω δείχνουν ότι πάει να το πάρει το EuroCup. Mm. Και εφόσον το πάρει το EuroCup, θα μπορεί να συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Νομίζω αυτό είναι ο στόχος και του,
0: ναι,
1: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχω,
0: ναι,
1: την,
0: ναι,
1: εντύπωση. Τώρα. Αν με ρωτάς αν έχει δυνατότητα να φτιάξει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μέλλον για να παλέψει για την κατάκτηση Ευρωλίγκας, νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω η διοίκηση που είναι αυτή τη στιγμή έχει ένα project με την ομάδα. Δηλαδή θα γίνει και ένα κατασκευή του Αλεξάνδρου, νομίζω.
0: Θα ανέβει χωρητικότητα 20%.
1: Νομίζω ότι έχουν τις επαφές τους και με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, λόγω, ναι, ΣΥΑΟ εκεί πέρα. Νομίζω ότι υπάρχει.
0: Εντάξει, μπορεί να εμφανιστεί και κανένα Θανάση το κούμπο να παίξει.
1: Εντάξει, σίγουρα μπορεί. Είναι ήδη ο Κώστας, νομίζω θα μείνει κιόλας, δεν θα φύγει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό νομίζω ότι σαν προοπτική υπάρχει στον Άρη. Τώρα, αν υπάρχει προοπτική του στήλ να φτιάχνει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο που θα διεκδικούν την Ευρωλίγκα, δεν το ξέρω. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς να το δούμε. Αλλά το ότι υπάρχει προοπτική από τη συγκεκριμένη διοίκηση φαίνεται ότι υπάρχει. Δηλαδή, βλέπουν πράγματα. Έχω δει πράγματα που κάνουν που δείχνουν ότι μάλλον το βλέπουν σαν ένα project που μακροπρόθεσμο, ας πούμε. Δεν έχουν έρθει δηλαδή για να κοροϊδέψουν.
0: Αυτό συμφωνώ και για τον ΠΑΟΚ και αυτό και για τον Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά σου ξαναλέω ότι, ότι θέλω να δω την προοπτική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από το, όχι από τον πρώτο χρόνο, από το δεύτερο. Που θα ανοίξει και η Ευρωλίγκα θα κάνει την επέκταση. Θέλω να δω την προοπτική, να δω τι μπορεί να γίνει. Αν μου πεις ότι ο Άρης μπορεί να γίνει στην τριετία πάνω ομάδα play-off στην Ευρωλίγκα ή ομάδα που να στέκεται στην Ευρωλίγκα, θα σου πω ναι.
1: Ότι πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει.
0: Αυτό δηλαδή, αν αυτό είναι τέτοιο, ναι. Αλλά δεν βλέπω κάποια άλλη προοπτική να.
1: Ξέρεις τι, ο Άρης μπορεί να είναι επίπεδο, ρε παιδί μου, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας τώρα.
0: Ναι. Σώθηκες. Αν έχει τα τελειώματα που έχει ο Ερυθρός Αστέρας στη
1: χρονιά. Εντάξει, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι. Εννοώ σαν κλαμπ, ρε παιδί μου, να διεκδικεί τη θέση του στα play-off για αρχή. Τώρα, εάν δείξουν ότι το πάνε για κατακτήσεις και τέτοια, αυτό τώρα θα φανεί σε πολύ σε βάθος χρόνου. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι μακροχρόνιο αυτό το project του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω. Γι' αυτό έχουν υπογράψει και συμβόλαια με το
0: EuroCup. Νομίζω ότι το EuroCup από τις 32 ομάδες που είναι του χρόνου, 22 έχουν πενταετή συμβόλαια.
1: Ναι, νομίζω.
0: Και μόνο και οι 10 από αυτές έχουν μονοετή.
1: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τις προηγούμενες χρονίες. Θα έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον το EuroCup. Τώρα αυτό. Για τον ΠΑΟΚ, να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι χθες υπήρχε φήμη ότι ο Καλάθης ήταν στη Θεσσαλονίκη και ότι μάλλον θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες ότι επιστρέφει στην Ελλάδα πρακτικά, καθώς είναι ελεύθερος νομίζω την Παρτιζάν.
0: Και τον Καλάθη.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι. Okay, okay. Ναι, δεν το είδα σήμερα.
0: Όχι, δεν έχει τέτοιο, αλλά ναι, έτσι δεν ήταν σίγουρο θα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν ανακοινώνονταν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν είχε.
1: Ενώ επίσημα να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
0: Να πούμε επί του πιεστηρίου ότι. Επί, τι είπα τώρα, βέβαια.
1: Είναι τρομερό.
0: Ότι οι οπαδοί της Παρτιζάν αντιδρούν στο να πάει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
1: Γιατί όμως?
0: Δεν ξέρω. και ζητούν παρέτηση, λέει, του Μιχαήλοβιτς. Του πρόεδρου της Παρτιζάν.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο οποίος νομίζω θα γίνει και πρόεδρος της Αδριατικής Λίγκας τώρα.
1: Μην γίνει και πρόεδρος της Σερβίας κάτι
0: τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, ναι. Ναι. Να, αυτό που λέγαμε τώρα για τον ΠΑΟ και τον Άρη,
0: ναι.
1: Έχει βγάλει ένα ρεπορτάζ η Mozart Sport.
0: Καλή.
1: Η οποία λέει ότι, ότι σε βάθος τριετίας οι ομάδες μπορούν να αυξηθούν έως και 30. Στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, έτσι λέει η Mozart.
0: Σε βάθος τριετίας.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Και να γίνουν τι, δύο περιφέρειες το 15.
1: Τύπου, ναι.
0: NBA. Εντάξει, οκ. Okay. Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι το πόσο. Ξεχνάω τη λέξη τώρα. Sustainable θα είναι όλο αυτό. Δηλαδή το πόσο. Θα αντέξουν αυτές οι ομάδες το χρόνο. Να ανταγωνιστικές. Δηλαδή, μην πεις ότι ανοίγει στην Ευρωλίγκα.
1: Μονακό.
0: Και ξαφνικά ρίχνουν κανόνι μετά,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: ένα χρόνο.
1: Όπως η Μονακό,
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Ναι.
1: Εδώ λέει, ρε παιδί μου, ότι η πρώτη επέκταση θα πάει στις 24 ομάδες το 27-28.
0: Ναι.
1: Και λέει είτε το 28 λέει είτε το 29, βάσει προβλέψεων, λένε ότι μάλλον θα φτάσει στις 30. Τώρα.
0: Πάντως είναι πάρα πολλές ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εδώ λέει, ρε παιδί μου, ότι στην πρώτη επέκταση θα είναι σίγουρα η Παρτιζάν και ο Ερυθρός, που θα πάρουν μάλλον ως franchise το ρόλο, γιατί πλέον γίνονται franchise οι ομάδες όπως το NBA, και στη συνέχεια άλλες 6 ομάδες. Τώρα α δούμε ποιες από αυτές είναι. Το λέω γιατί υπάρχει, ο ΠΑΟ και ο Άρης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα πρακτικά,
0: ναι.
1: Είχαν και συναντήσεις δηλαδή με ανθρώπους της Ευρωλίγκας μέσα στη σεζόν, άρα ίσως το βλέπουν σαν βλέπουν αυτή την προοπτική και αρχίζουν από τώρα να ανεβάζουν τα budget και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό επί του πιεστηρίου, είπα.
0: Επί του πιεστηρίου, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι λίγο, δηλαδή εξελίσσονται καλά τα πράγματα στην Ευρωλίγκα. Το θέμα είναι και το NBA Europe πόσο θα επηρεάσει. Πάντως εδώ ότι πολλές ομάδες που ήταν από τον BCL μετακινήθηκαν στο EuroCup, το οποίο θεωρώ θα είναι ανταγωνιστικό αρκετά του χρόνου, αν εξαιρέσουμε κάποιες ομάδες που όντως είναι, ξέρεις, πρώτη χρονιά και είναι λίγο έτσι, θα είναι χαμηλό επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω τουλάχιστον οι ομάδες που έχουν πενταετή συμβόλαια θα είναι όλες ανταγωνιστικές. Τι άλλο, ξεχνάμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω μπασκετικά τα είπαμε.
0: Τα καλύψαμε όλα.
1: Να
0: πούμε στον Ολυμπιακό θα πάει ο Καραγιαννίδης, ο οποίος έχει αγοραστεί από τον Ολυμπιακό πέρυσι.
1: Από πέρυσι.
0: Αντί 500.000 ευρώ και έμεινε στον Προμηθέα φέτος. Αλλά τώρα το καλοκαίρι θα πάει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, βοηθητικός, θεωρώ. Ένα ρόλο τύπου Νετσιπογλου.
1: Ναι.
0: Για να, και να εξελιχθεί στον Ολυμπιακό. Και να δούμε τώρα, θα, αφού ανακοινωθούν Μακεντάιρ και Μοντέρο και η ανανέωση του, του coach Μπαρτζόκα, να δούμε ποιος θα έρθει για το 4. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η κίνηση που θα γίνει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω εκεί θα.
0: Δηλαδή, εγώ θεωρώ θα είναι ανανέωση Παπα-Νικολάου, ανανέωση Μακίσικ, να φύγει Μόρις, Δηλικίνα, Evans.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει με το Φαλ, αν θα πάρει διαβατήριο για να μείνει, και να δούμε αν θα μείνει και ο Τζόζεφ σαν τέταρτος ή αν θα πάει πίσω στο NBA. Ναι, γιατί μετά από τη χρονιά που έκανε, ήταν καλή η χρονιά του με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο μισό τουλάχιστον, που ήταν στον Ολυμπιακό, αν θα επιδιώξει να γυρίσει στο NBA μετά από ένα χρόνο.
1: Να πούμε ότι πέρυσι ο Τζόζεφ ήταν βασικό point guard
0: στους Magic, ναι.
1: Στους Magic που είχαν φτάσει στα playoff.
0: Αλλά το θέμα δεν βρήκε μετά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό, στο NBA δεν βρίσκεις εύκολα συμβόλαιο.
0: Και στην ηλικία που είναι, οπότε δεν ξέρω αν θα...
1: Γιατί έχουν γίνει λίγο πιο αυστηρά τα όρια στο salary cap από τα τελευταία χρόνια και δεν βρίσκουν. Αυτά.
0: Να πούμε λίγο για Μουντιάλ και
1: λίγο
0: να κλείσουμε
1: για το,
0: γιατί
1: κουβά.
0: Έχουμε λίγο έτσι έκτακτες υποχρεώσεις που μας απαγορεύουν να μείνουμε 6-8.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Την άλλη εβδομάδα θα μείνουμε 6-8 όμως. Και γενικά θα πάμε 6-8 να πούμε αυτές τις εβδομάδες επόμενες λόγω των αλλαγών στο μετρό και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Να κατηγορήσεις το μετρό.
0: Σε κάποιους. Το μετρό φταίει.
1: Το μετρό φταίει για αυτά.
0: Να πούμε Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε την Πέμπτη το βράδυ. Τώρα είμαστε στην πέμπτη μέρα των αγώνων.
1: Ναι.
0: Πέμπτη μέρα των αγώνων.
1: Ναι, στην πέμπτη.
0: Να πούμε ότι συνεχίζεται, εντάξει, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Έχει άπειρα παιχνίδια, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει δράση στα... στους τέσσερις πρώτους ομίλους. Είμαι σωστός?
1: Όχι, νομίζω έχουμε φτάσει στον 9-10. 9-10 παίζει σήμερα.
0: Περίμενε να δούμε νομίζω. Πόσο. Σε 9-10 είναι.
1: 9-10 παίζουν σήμερα. Γαλλία σε Γάλλη δηλαδή που ξεκινάει.
0: Θα το δω ευθύς αμέσως. Μόλις φορτώσει εδώ το site. Να πούμε ότι σήμερα έχει Γαλλία σε Γάλλη 10 η ώρα. Ιράκ Νορβηγία στη 1. 4 η ώρα ξεκινάει και η Αργεντινή, ένα από τα φαβορί, με την Αλγερία.
1: Ναι.
0: Με την Αλμερία πήγα να πω.
1: Τα
0: και τελευταίο μάτς 7 η ώρα το πρωί, τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Είδα και το Αυστραλία, Τουρκία και ξημερώματα.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Και εκεί πρωί 7 η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τούρκοι κάκιστοι. Δηλαδή οι Αυστραλοί του κάκισαν και
1: λέγανε ότι είναι φαβορί. Ξέρεις και καλά ότι είναι φαβορί για να πάνε βαθιά στο τουρνουά, ας πούμε.
0: Εμείς τα λέγαμε αυτά.
1: Κάποιοι, δεν θα πω ποιοι.
0: Εγώ το έλεγα αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, αν το έλεγα από το πίσω το θυμάμαι.
1: Όχι, όχι. Εγώ είπα για Βραζιλία που.
0: 1-1.
1: Που...
0: εντάξει.
1: Τρομερή εικόνα.
0: Αντσελότη, ναι, δεν το φοβάμαι. να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο Μεξικό και Κορέα, Νότια Κορέα έχουν 3 βαθμούς. Τσεχία, Νότια Αφρική 0. Στο δεύτερο όμιλο, Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ, Βοσνία, όλοι με ένα βαθμό, μόνο ισοπαλίες, τι ωραία, τι καλά. Τρίτο γκρουπ, η Σκωτία πρώτη γιατί νίκησε την Αιτία 1-0 και είναι πρώτη. Το άλλο μάτς, Μαρόκο, Βραζιλία 1-1, οπότε από ένα βαθμό. Τέταρτο γκρουπ, οι Αμερικανοί παίξαν καλά.
1: Ναι, ήταν καλοί με την Παραγουάη.
0: Έπαιξαν καλά, πολύ καλά. Με την Παραγουάη, νίκησαν και εύκολα 4-1. Πρώτη μαζί με την Αυστραλία που νίκησε 2-0 την Τουρκία. Εκεί θα γίνει λίγο έτσι μια.
1: Αυτό είναι πολύ περίεργο όμιλο.
0: Περίεργο όμιλο, ναι.
1: Ναι.
0: Στο πέμπτο, εντάξει, οι Γερμανοί νίξαν το Κουρασάο. Σαν κρουασάν, μου αγγίζει το Κουρασάο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το τέτοιο, δεν σπα. Νίκησαν με 7-1, οκ. Okay. Και οι ακτοί, φανταστούμε το Εκουαδόρ, 1-0 οι ακτοί, στο 90.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πήρε ένα προβάδισμα καλό για την πρόκριση.
1: Να πούμε ότι το Κουρασάο είχε σοφαρίσει τη Γερμανία.
0: Ναι, 22 και νομίζω, μετά, και μετά κάτι φορά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, για αυτούς ήταν τεράστια στιγμή το ότι βάλανε γκολ. Η Εθνική Ελλάδος, ας πούμε, δεν είχε βάλει γκολ στο πρώτο της Μουντιάλ, παράδειγμα, να πούμε. Άρα, εντάξει, είναι ωραία ιστορία να την παρακολουθείς. Εντάξει, θα διασυρθούν προφανώς και στα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά...
0: Συμφωνώ, ναι. Να πούμε για τον έκτο όμιλο. Σουηδία πολύ καλή. Δεν το περίμενα. Mm. Με την Ισία 5-1, ο υποδοτής της Τινησίας έφυγε μετά από αυτό το παιχνίδι.
1: Τον απέλησαν, δεν έφυγε απλά.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, σε φάση που. Για ποιο λόγο, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Γιατί πήγες από την αρχή.
0: Γιατί πήγες, ναι. Δηλαδή, γιατί τον κρατήσανε, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Και η Ιαπωνία-Ολλανδία 2-2, ωραίο match. Να πω ότι οι Ολλανδοί, εντάξει, αμυντικά δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Τώρα, Ολλανδοί, ναι, δεν
0: να βάζεις μπροστά, να προηγείσαι και να σοφαρίζουν ξανά. Εντάξει, okay,
1: και με κεφαλιά. Ναι, το δεύτερο γκολ. Εντάξει. Οι Ιάπωνες δεν φημίζονται για τα ψηλά κορμιά τους.
0: Στον έκτο όμιλο αυτό.
1: Σοφάρισαν με κόρνες.
0: Εντάξει, η Ιαπωνία πιστεύω θα πάει μακριά. Δηλαδή, και πιστεύω θα πάει.
1: Είναι πλέον. Θεωρείται καλή ομάδα πλέον.
0: Στου 32. Τέλος πάντων. Να πούμε ότι περνάνε οι δύο πρώτοι των ομίλων και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δηλαδή οπότε υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει μέλλον. Στον 7ο όμιλο και στον 8ο που ήταν τα χθεσινά παιχνίδια αυτά. Ισοπαλίες μόνο στον 7ο όμιλο. Με Νέα Ζηλανδία, Ιράν 2-2. Ωραίο μάτς αυτό. Τα ρέμι ατομιστή όσο δεν πάει. Ρε, δεν υπήρχε αυτό μάτς. Το βλέπα. Τα ρέμι δεν μπάσαρε. Προσπάθησε να τελειώσει μόνος του και σκεφτόμουν να φυλάξει τι μου θύμισε.
1: Μα ούτε στον Ολυμπιακό πάσα.
0: Αυτό μου θύμισε τύπου στα 5x5, 7x7, 8x8. Είπε να του περάσουν όλου μόνοι του. Φίλε, δεν μπορεί. Δώσε πάσα, είναι μόνο. Είναι μόνο του άλλο. Δηλαδή όταν βγήκε ο Ταρέμ, πιο καλά έπαιξε το Ιράν σε πολλά σημεία. Να πούμε ότι το Ιράν προηγήθηκε η Νέα Ζηλανδία, σοφάρισε το Ιράν. Πάλι η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε, πάλι το Ιράν σοφάρισε. Ήταν περίπου. Παρόμοια έχει τα σημεία στα πρώτα ημίχρονα που έμπαιναν
1: τα κόρνερ. Ναι.
0: Ναι, στο τέλος δεν. Οπότε πήγε 2-2 αυτό. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ισοφάρισε το Βέλγιο με τον Λουκάκου. Αυτό γκολ ήταν, αλλά ο Λουκάκου κάνει όλη την κίνηση εκεί στο πρώτο. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα ουσιαστικά. Θα πω κάτι ότι πολύ καλή ομάδα η Αίγυπτος. Στήθηκε καλά. Αυτό που είδα το Βέλγιο ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή μου θύμισε. Το έλεγα και με ένα φίλο Ολυμπιακό. Μου θύμισε τον Ολυμπιακό τα παλιά χρόνια που ήταν ο Στολτίδης και έπαιζε όλο το κέντρο μόνος.
1: Τροτσόλιτ.
0: Ναι, που έπαιζε ο Ολυμπιακός για παιδί μου ένα 4-1-5.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: 5-5 μεσοεπιθετική και επιθετική. Ο Στολτίδης μόνος του να τρέχει πάνω κάτω που να πάει φυσουκαράς και 4 πίσω.
1: Ποιος είναι ο Στολτίδης του Βαγγελίου. Ποιος ήταν.
0: Τι να σου πω τώρα, τι λέμε, ό,τι ήταν. Δεν ξέρω. Αυτό πράγμα ήταν απίστευτο πέρασμα και μετά. Ήταν κάθε κατεβασία τη Αιγύπτου.
1: Εγώ έχω το ερώτημα.
0: Ήταν και ευκαιρία.
1: Στο Βέλγιο, επειδή έχει ταλαντούχες ομάδες σίγουρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν επιλέγει καλούς προπονητές, γιατί και τον προηγούμενο που είχε.
0: Τι έχει ο Ρούντι Γκαρσία, χολέρα.
1: Εντάξει. Δεν φαίνεται να. Έτσι όπως έστησε την ομάδα, φάνηκε σαν να μην ξέρει τέτοιο. Πώς να διαχειριστεί το ταλέντο που έχει. Δεν νομίζω ότι το Βέλγιο δεν έχει μέσους, ξέρω εγώ, ή αμυντικούς να παίξει αξιοπρεπώς, ας πούμε, πίσω. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο. Δεν ξέρω. Νομίζω, επειδή το έβλεπα λίγο το παιχνίδι, νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε και ο De Bruyne, δεν ήταν καλή ούτε επιθετικά πλέον.
0: Και όχι μόνο ο De Bruyne, και ο Ντοκού.
1: Και ο Ντοκού, ναι.
0: Δηλαδή, τους έβγαλε για κάποιο λόγο ακατανόητο, θα έλεγα εγώ. Και
1: μετά μου λες για το Ρούντιγκαρ.
0: Ακατανόητο, γιατί όχι, βγήκαν και δύο. Αυτό
1: βγήκαν είναι μαζί. Ναι.
0: Εκτός αν φοβήθηκε ότι ξέρεις κάτι, ας να κρατήσω το 1-1.
1: Μα αυτό. Απειλήθηκε περισσότερο μετά με το που
0: δεν ξέρω.
1: Γιατί δηλαδή, δεν μπορούσε να μείνει καθόλου ψηλά.
0: Χρειαζόταν νομίζω και ο Λουκάκο από την αρχή για να είναι κάποιο έτσι μια οντότητα μέσα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια αν ο Λουκάκο μπορεί να βγάλει φούλε.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά να σου πω κάτι, μπορούσα να πει πιο νωρί από το 60.
1: Ναι, αυτό.
0: Στο 45.
1: Αυτό ναι.
0: Οπότε και εκεί είναι ακόμα ανοιχτά τα πράγματα. Εντάξει, θεωρώ Βέλγιο εύκολα δύσκολα θα πάει στις πρώτες δύο θέσεις, θα περάσει. Μετά είναι τα δύσκολα. Αυτός ο όμιλος ματσάρει με τον 8ο που είναι Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, περάσουν να ακροτήρει Ισπανία. Να πούμε Ισπανία 150 τελικές. Κανένα γκολ.
1: Τρομερός τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πράσινο ακροτήριο.
0: Πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ειδικά ο Φεράν Τόρες, δηλαδή μόνο του τα έκανε.
1: Εντάξει, γενικά οι Ισπανοί δεν φημίζονται για το
0: Νομίζω ότι άρχισε τους. Πολύ ο Ντελαφουέντε να βάλει μέσα τον, και τον και το Γιαμάλ και τον Ντάνι Όλμο. Δηλαδή με το που μπήκαν αυτοί αναζωογονήθηκε η Ισπανία πάρα πολύ.
1: Ο Γιαμάλ να πούμε ότι προέρχεται από τραυματισμό.
0: Ναι, γι' αυτό ναι, δεν ξεκίνησε, ναι. Πιστεύω όμως ότι γενικώς άρχισε να τον. Να μπει στο μάτς.
1: Εντάξει, γενικά η Ισπανία, θυμάμαι και στο Euro.
0: Τους λείπει κάτι, τους λείπει μια οντότητα επιθετική.
1: Αυτό, τα τελειώματά τους δεν ήταν ποτέ καλά. Δηλαδή, χάνανε σωρία ευκαιριών, ναι.
0: Και ήταν. Τους κράζει πάρα πολύ ο ισπανικός τύπος.
1: Εντάξει, κλασικό νομίζω.
0: Ναι.
1: Να έχουν ένα θεματάκι.
0: Και τώρα εντάξει, έχει δύο μάτς με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Το ένα να πάρει, νομίζω να περάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ούτε η Ουρουγουάη έδειξε κάτι το φοβερό και το ομερό και η Σαουδική Αραβία,
1: η Σαουδική Αραβία του Δόνη.
0: Του Δόνη, ναι, εντάξει, ήταν. Δηλαδή, περίεργα μάτσα αυτά.
1: Λίγο ναι, έτσι... εντάξει, είναι αυτό το που λέμε. Εντάξει, η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη έχουν πάει και σε άλλα μοντιάλ.
0: Ναι.
1: Να πούμε για το πράσινο ακροτήρι ότι ο τερματοφύλακας τους που.
0: 40 χρονών.
1: Που έβγαλε τα, αυτά που δεν βγάζονται με την Ισπανία. 40 χρονών ο άνθρωπος είπε ότι δεν μπορούσε. Ότι ήθελε να φέρει και τη μητέρα του, νομίζω, ή τον πατέρα του, δεν θυμάμαι ποιο είπε. Κάποιον από, από τους γονείς του, ωραία, στην Αμερική. Και δεν μπορούσε λόγω οικονομικής δυσχέρειας, σκέψου. Και ήταν πολύ συγκινημένος μετά στις δηλώσεις τους. Αυτές είναι οι ωραίες ιστορίες, όπως και με τον Κουρασάο, ας πούμε. Αυτές είναι οι ωραίες πινελιές που έχει αυτό το πράγμα που έγινε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Από την άλλη, εντάξει, θα δούμε αυτό το 7-1 με το Κουρασάο.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα βγάλει κάποιες ωραίες ιστορίες αυτό.
0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας στο κλείσιμο, να κλείσουμε σιγά-σιγά, να πούμε ότι σήμερα έχει ένατος και δέκατος όμιλος που παίζουν. Mm-hmm. Ξεκινάμε τα μάτς τα νωρίς που είναι Γαλλία-Σενεγάλη στις 10 και στη 1 η ώρα Ιράκ-Νορβηγία, εντάξει. Το Γαλλία-Σενεγάλη θα είναι ωραίο, πιστεύω. Το Ιράκ-Νορβηγία έχει.
1: Εντάξει, Νορβηγία.
0: Όλα
1: νομίζω,
0: με λίγα θα είναι.
1: Ναι, Νορβηγία νομίζω είναι το
0: στη μία η ώρα. 4 η ώρα Αργεντινή-Αλγερία στο 10ο όμιλο.
1: Μέση εκεί.
0: Μέση, ναι. Και Αυστρία-Ιορδανία στο δεύτερο μάτσο, 7 η ώρα το πρωί.
1: Αυτό το μάτσο. Δεν ξέρω, θα το δει.
0: Εγώ το δω.
1: Θα το δει.
0: Εγώ το δω.
1: Εντάξει, να πω ένα fact για το Γαλλία-Σενεγάλη. Η Γαλλία είχε κάνει πρεμιέρα με τη Σενεγάλη και στο Μουντιάλ του 2002 και είχε χάσει 1-0 με γκολ του σπουδαίου Παπαμπού Μπαντιόπ.
0: Αμάν! Πόσο πίσω γύρισες.
1: Και συγχωρεμένο κιόλας πλέον ο άνθρωπος.
0: Πόσο πίσω γύρισες.
1: Δυστυχώς έφυγε νέος ο Παπαμπού Μπαντιόπ.
0: Σενεγάλη είναι και καλή ομάδα.
1: Είχε παίξει και στην ΑΕΚ ο Μπαντιόπ.
0: Σενεγάλη είναι και καλή ομάδα, το έδειξε στο Κόπα Αφρικα αυτό.
1: Και η Γαλλία ήταν όπως και τότε, θεωρούταν τεράστια.
0: Και η Γάλλη, ναι, εντάξει, η Γάλλη είναι φαβορή.
1: Ήταν τεράστιο φαβορή και τότε.
0: Ένα Γαλλία-Ισπανία θα μ' άρεσε στο τελικό. Γαλλία-Γερμανία,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο.
0: Η Γαλλία-Αργεντινή.
1: Repeat, ναι. Το προηγούμενο, ναι.
0: Και να πούμε τώρα στον. Και αύριο τελειώνει η πρώτη αγωνιστική. Με τον 11ο και 12ο όμιλο, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Που έχει Πορτογαλία-Κονγκό νωρίς. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία μετά. Το άλλο μάτς. Και ωραίο μάτς έχει Αγγλία-Κροατία αύριο. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι, νομίζω σε 11 η ώρα είναι αύριο αυτό.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Και Γκάνα-Παναμά.
1: Ωραία, να σου πω λίγο τις ώρες.
0: Στο 12ο όμιλο. Ξέρω ότι το Πορτογαλία-Κονγκό είναι στις 8.
1: Στις 8, ναι.
0: Και 11 η ώρα είναι το Αγγλία-Κροατία.
1: 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία. Μετά στις 2 η ώρα έχει Γκάνα-Παναμά.
0: Και το τελευταίο είναι Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Και στις 5 έχει Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να κλείσουμε, λες.
1: Σιγά σιγά, ναι. Γιατί βιαζόμαστε λίγο.
0: Ναι, γιατί είμαστε λίγο έτσι. Τέτοιο να πούμε, ευχαριστούμε που μας ακούσατε, που μας ανεχτήκατε για αυτή τη μισή ώρα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ πάλι 6 μέχρι 8.
1: 6-8, ναι.
0: 6-8.
1: Αυτή τη φορά 6-8.
0: Αυτή τη φορά 6-8.
1: Δεν σας χαρίζουμε ούτε ένα λεπτό.
0: Θα έχουμε να πούμε λογικά μεταγραφικά ζητήματα. Μπασκετικά,
1: ναι,
0: και ποδοσφαιρικά. Ο Κουκουρέγια πήγε στην.
1: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι. Και ο Μπερνάρντο Σίλβα πήγε και ο Κονατέ.
1: Με Μουρίνιο
0: και ο Ντάμφρις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Μουρίνιο που ανακοινώθηκε επίσημα. Γιατί ο Πέρεθ πήρε σε εκλογές, περίπατο έκανε.
1: Εντάξει.
0: Με τον Μικέλμε που έλεγε να εξαφανιστεί η Μπαρτσελόνα. Φοβερή που εκλογική εξαφανιστεί.
1: Αναμενόμενο θα πω.
0: Θέλει να εξαφανιστεί η Μπαρτσελόνα.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι ένα τρόπο να κάνει προεκλογική εκστρατεία γι' αυτό.
0: Και θα έχουμε τα γραφικά νέα σίγουρα μπασκετικά ποδοσφαιρικά. Και θα έχουμε και Μουντιάλ τη συνέχεια που ναι, θα έχει τελειώσει η δεύτερη αγωνιστική. Θα τελειώνει η δεύτερη αγωνιστική.
1: Και, τώρα,
0: και θα, πάμε, θα πηγαίνουμε στην τρίτη σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα μέχρι 19 Ιουλίου που τελειώνει το Μουντιάλ. Θέλω να τα λέμε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Τσάπρα εδώ που ήταν στον ήχο. Που μας τα μας βοήθησε εδώ πάντα.
1: Μας άφησε και ανοιχτή την πόρτα για να πεθάναμε τη
0: ζωή. Ναι, θα πεθάναμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι μας ακούσατε το Parthenon Radio, το Post Game Radio. Εμείς είμαστε στη συνότητα του Earth Open. Και στα γραφεία του Earth Open. Στα στούντια του Earth Open. Στο στούντιο του Earth Open. Αυτά. Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος. Τι άλλο να πούμε.
1: Τίποτα, δείτε
0: ποδόσφαιρο,
1: δείτε
0: μπάλα, και κανένα μπάσκετ.
1: Δείτε κανένα τελικό εκεί στα πρωταθλήματα που έχει.
0: Έχει Βενέτσια, Αρμάνι Μιλάνο σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Τρίτο τελικό στην Ιταλία. Και από... έχει Μπάγερ Μονάχου Άλμπα στην.
1: Εντάξει, αν δουν κάτι, μάλλον θα δουν
0: Μουντιάλ. Αύριο.
1: Μάλλον,
0: και Παρί Μονακό αύριο επίση.
1: Ναι,
0: τελικό στη Γαλλία. Και την Πέμπτη είναι η ΕΣΕΜΠΕ. Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Αυτά από εμάς, από τα στούντια.
1: Από τα στούντια τη Earth Open.
0: Τη Warner Bros. Πόπο τέλειο, τι startup είναι αυτό.
1: Τρομερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το κρατήσουμε να το βάζουμε. Το βάζουμε για opening στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, από το στούντιο να το πούμε
1: σωστά.
0: Τη Earth Open. Καλή συνέχεια, καλό. Καλό βράδυ να πούμε.
1: Ναι, εντάξει, να πούμε και αυτό.
0: Και τα λέμε την επόμενη Τρίτη, 6 ώρα.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ζήτη μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με τη Βίντη Καραντζόγλου λοιπόν στις 17 Ιουνίου στο ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο στην Πειραιά.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο», θα ήθελα δύο λόγια από εσάς, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας για όσα διέπραξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής στη χώρα, αλλά και τον αγώνα που δίνατε και δίνετε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια για μία ακόμη μαύρη επέτειο που έχουμε από εκείνη την περίοδο και είναι η σφαγή στο δίστομο.
7: Ναι, πράγματι συμπληρώθηκαν 82 ολόκληρα χρόνια από τη σφαγή του διστόμου. Ήταν 10 Ιουνίου 1944. Είχαμε τη δολοφονία 229 αμάχων στο δίστομο από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Από τότε υπάρχει η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, υπάρχει η αμετάκλητη απόφαση του διστόμου, η υπαριθμόν 137-1997 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικίου Λιβαδιάς, επιδικάζει στους διστομίτες και στους συγγενείς τους αποζημιώσεις. Απαιτείται η υπογραφή και η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Μέχρι στιγμής κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει προχωρήσει στην χορήγηση αυτής της αδείας. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και απόφαση τον Απρίλιο του 26 από το τρίτο πολιτικό τμήμα του Ιταλικού Αριουπάγου που επιτρέπει στους διστομίτες να εκτελέσουν τη δικαστική τους απόφαση στην Ιταλία εις βάρος των γερμανικών σιδηροδρόμων, διότι έχουν κάνει κατάσχεση ισχύρας των Ιταλικών σιδηροδρόμων, 25 εκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Δηλαδή, εκεί προχωρεί η εκτέλεση της απόφασης του διστόμου και εδώ ακόμα περιμένουμε τον κάθε Υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει άδεια για το θέμα αυτό.
6: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας είχατε πει ότι θα συζητήσουμε για το αν η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπό επιτήρηση, γιατί η κυβέρνηση τώρα στη μακρά προεκλογική, μικρή προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, θα μας πει διάφορα. Και επειδή μας είπε ότι, και μάλιστα με τρόπο έτσι θριαμβευτικό, ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, σε τι ακριβώς θέση είναι η χώρα, κύριε Μαριά? Είναι υπό επιτήρηση ή όχι?
7: Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο που γίνεται η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας και για το αν πραγματικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχω εδώ η ναυτεμπορική 3 Ιουνίου 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση.
6: Μάλιστα.
7: Πάμε τώρα, ίδια ημέρα. Το πρώτο θέμα, Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση για την Ελλάδα. βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ισορροπίες. Και λέει εδώ πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Και βρήκα και από το Facebook την ανάρτηση τη σχετική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Προσέξτε, κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια για τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας, στην οικονομία της. Είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχω την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι Δελτίο Τύπου 3 Ιουνίου 2026. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 3 και λέει «Αξιολόγηση μακροοικονομικών ανισορροπιών». Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 7 κράτη-μέλη που επελέγησαν για εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης του 26. Η Ελλάδα, οι κάτω χώρες και η Σουηδία αξιολογείται ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες γιατί οι μακροοικονομικές ευπάθειές τους έχουν μειωθεί με την πρόοδο των ετών. Επομένως πατάει σε αυτό ο κύριος Πουσδάκης και λέει τελείωσε κάθε, με συγχωρείτε, εποπτεία.
6: Μάλιστα.
7: Ωραία. Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κόμματα τι είπανε? Το αμφισβήτησαν επί της ουσίας και με πραγματικούς όρους ή όχι? Διότι από ό,τι φαίνεται και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά και κομματικά φαίνεται δεν διαβάζουμε όλα τα κείμενα. Αμέσως από κάτω, μια γραμμή από κάτω, λέει εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας. Στην επόμενη σειρά. Με τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας αξιολογείται η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, με έμφαση στην ικανότητά τους για αποπληρωμή. Οι αξιολογήσεις αυτές για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα 4 κράτη-μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Άρα πληρώνει η Ελλάδα το χρέος, αλλά είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Και πώς βγαίνεις από τη μεταπρογραμματική εποπτεία? Το λέει από κάτω γραμμή. Προσέξτε. Δηλαδή και δημοσιογραφικά δεν διαβάζει κανένας ανακοινώσεις κομισιών ή δεν θέλουν. Λέει, δεδομένου ότι η Ισπανία είχε αποπληρώσει το 2025 πάνω από το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται για τον πρώτο γύρο εκθέσεων μεταπρογραμματικής εποπτείας που δεν περιλαμβάνει πλέον την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει σε πολλές σας εκπομπές. Η Ελλάδα θα βγει από την εποπτεία του κανονισμού 472 του 13 όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους και των δανείων που έχει πάρει από τον EFSF και από τον ESM. Επομένως, μου κάνει εντύπωση τα παλαιά, ας πούμε, κόμματα της Ευρωπαϊκής Γραμμής, τα νεότευτα κόμματα με έμπειρους και πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και με άλλους που δεν είναι τόσο έμπειροι, δεν διαβάζουν τις ανακοινώσεις και να δούνε ότι μία γραμμή παρακάτω από την ανακοίνωση λέει ότι η Ελλάδα είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτό που είναι το πιο βασικό. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή από το 2011 στο βιβλίο μου «Το μνημόνιο της χρεοκοπίας», αλλά και στην πορεία βεβαίως σαν ευρωβουλευτής και σαν βουλευτής από το 2013 και μετά που πέρασε ο κανονισμός, ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αυτός εδώ, ο οποίος διαμορφώνει τους όρους με τους οποίους ισχύει η εποπτεία, σε όσα κράτη είχαν μπει σε μνημόνιο και τα οποία είχαν πάρει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει εδώ το άρθρο 14.

0: παρατείνει τη διάρκεια της εποπτείας και μετά το πρόγραμμα, σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κλπ. Άρα είσαι σε δημοσιονομική εποπτεία. Και εδώ είναι η ανακοίνωση του Eurogroup 22 Ιουνίου 2018. Δηλαδή, όταν υποτίθεται με απόφαση του Eurogroup βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ στη σελίδα 6 της ανακοίνωσης λέει «Disbursement and cash buffer». Και πιο πριν λέει τη σελίδα 3 που μας νοιάζει «Post-Program Surveillance Framework». Δηλαδή «Post-Program», μετά το πρόγραμμα «Surveillance Framework», το σύστημα εποπτείας. Και λέει στα ελληνικά «Πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα». Άρα λοιπόν από το 2018 ξέραμε ότι υπάρχει εποπτεία μετά το πρόγραμμα, η οποία με βάση τον κανονισμό αυτό θα διατηρηθεί για πάρα πολλές δεκαετίες. Και μακάρι να ζούμε και εγώ και εσείς όταν θα βγει η Ελλάδα από την εποπτεία αυτή. Τι δάνεια λοιπόν μας έχουν δώσει? Μας έχει δώσει ο ESM και ο EFSF. Ανακοίνωση του ESM. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια στον ESM μεταξύ του 2034 και του 2060. Και μετά συνεχίζει ότι θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια στον EFSF μεταξύ του 2023 και του 2070. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξοφλάμε το 75%. Εδώ είναι ετήσια εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισμού 2026 για τον προϋπολογισμό που ισχύει. Ορίστε. Δάνεια στον EFSF. 2070 τελειώνει. Ποσό μέχρι στιγμής από το 2026 μετράει. Δεν έχει βάλει τις... Εδώ δεν έχουμε κάνει προώρες πληρώμες. Λέει λοιπόν ότι η οφειλή είναι 125.695.000.000. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό πότε θα εξοφληθεί το 75%. Επειδή οι δόσεις που πληρώνει ετήσια η Ελλάδα δεν είναι ίδιες, δηλαδή το 2026 θα πληρώσει τον EFSF 1,7 δις, ενώ το 2056 θα πληρώσει 3,5 δις, ενώ το 2064 που θα κάνουμε πάλι εκπομπή και θα είμαστε μαζί, θα πληρώσει 4.449. Υπολογίζω λοιπόν εγώ ότι το 75% της εξόφλησης του EFSF θα γίνει το 2064. Τότε θα έχει πληρώσει η Ελλάδα το 75% του χρέους στον EFSF. Τότε πληρώνοντας 4,4 δις, το 2064 θα έχει εξοφλήσει το 75%.
1: Πολύ ωραία.
0: Και για τον ESM που υπάρχει οφειλή 59,4 δισεκατομμύρια, η εξόφληση θα γίνει το 2056 του 75%. Άρα το 2056 θα εξοφλήσουμε τον ESM το 75%, αλλά δεν θα βγει πάλι από τον κανονισμό 4,72 και τον έλεγχο η Ελλάδα, γιατί πρέπει να εξοφλήσει και τον EFSF και θα φτάσει το 2064. Αυτό για το αν έχουμε βγει από την εποπτεία. Και μάλιστα διάβαζα κάτω τα σχόλια που λέγανε στον κύριο Μητσοτάκη και είχαν δίκιο πολλοί και του λέγανε καλά, αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορείς να καταργήσεις τον νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορεί η Ελλάδα ή άλλη κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο περί ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ, η οποία τι είναι? Είναι ο μηχανισμός εσόδων. Και ο μηχανισμός εσόδων δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση και από τη Βουλή. Είναι ανεξάρτητος. Και άμα θέλει δηλαδή ο μηχανισμός εσόδων, σου λέει

0: δεν σου δίνω τα λεφτά αν εσύ κάνεις υπέρβαση. Είναι το μοναδικό κράτος στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών δεν ελέγχει τα έσοδα του κράτους. Αυτό μπορεί να καταργηθεί. Και επειδή είχαμε κάνει μια άλλη εκπομπή και εξηγούσαμε για το υπερταμείο, θυμόσαστε,
1: ναι,
0: και είχαμε πει ότι το υπερταμείο θα λειτουργεί 100 χρόνια και βγήκε κάποιος και έγραφε από κάτω τι είναι αυτά που λέτε, είναι παραμύθια, και είχε και πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ έχω άρθρο 186, νόμος 4389 του 16, ο νόμος του υπερταμείου, όπως ισχύει σήμερα, που τροποποιήθηκε από το νόμο 5301 του 26. Και λέει για το φίλο αυτό, ο οποίος ήταν και απαξιωτικός στον τρόπο που μιλούσε. Η εταιρεία, δηλαδή το υπερταμείο, εδρεύει σε δήμο εντός της Αττικής. 2. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρό. 99 χρόνια το 2016, επομένως το υπερταμείο θα καταργηθεί το 2115. Αυτά για το φίλο μας, ο οποίος αμφισβητούσε και έλεγε και διάφορα. Και επειδή είχαμε και διάφορες κριτικές στο τελευταίο, τελευταία εκπομπή που κάναμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα 7 δις δηλαδή που θα δώσουμε τώρα τον Ιούνιο, θα δώσει ο Μητσοτάκης δηλαδή, για να εξοφλήσει πρόωρα χρέος του 2029-2032, 33 και 34, υπήρχαν και διάφορες κριτικές και μερικοί λέγανε λοιπόν ότι εγώ υποτίθεται έχω ευθύνη γιατί ήμουν, λέει, στην κυβέρνηση Τσίπρα. Και να ευχαριστήσω τον... Δεν απάντησα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ευσταθίου, τον δημοσιογράφο, που είδε ότι μπήκε και απαντούσε ότι εγώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2014 δεν είχα καμία σχέση με τους ΑΝΕΛ και βεβαίως ήμουν από τους σκληρούς επικριτές και της κυβέρνησης Τσίπρα. Στο ΔΕ Τσίπρα είχαμε δείξει ένα βίντεο ομιλίας μου το Σεπτέμβριο του 2018 στο Ευρωκοινοβούλιο, που πέραν των άλλων του έλεγα ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό 472 και δεν είμαστε εκτός επιτήρησης, και που μόνο μία διέξοδο είχε σε αυτόν τον κανονισμό που το επιτρέπει να κάνει λογιστικό έλεγχο και δεν έκανε. Άρα λοιπόν, επειδή πολλοί γράφουν διάφορα και τα λένε 100 φορές, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα, αλλά φαίνεται ότι οι εκπομπές που κάνουμε όλες, αλλά ιδίως τα οικονομικά, τσούζουνε, γιατί δείχνουμε πραγματικά πώς έχει το θέμα σε επίπεδο οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ να προσθέσω σε αυτούς τους φίλους που κάνουν κριτική σε μία μόνο συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα μνημόνια είναι τρία, δεν είναι ένα, είναι τρία. Και για να έρθει το τρίτο είχαν προηγηθεί και άλλα δύο. Και εγώ η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για όλα και κυρίως για το πώς χρεοκόπησε η χώρα. Δεν μπορεί να συζητάμε για το τελευταίο και να ξεχνάμε τα άλλα δύο. Ήρθε ξαφνικά το μνημόνιο νούμερο 3.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά έγκαιρα. Λοιπόν, άρα να επανέλθω λοιπόν για να δείξουμε. 135 εκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδος ετησίως της Ελλάδος που θα πληρώσει προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι πρόωρες αποπληρωμές, είχαμε πει ότι στον EFSF έχουν φτάσει και μάλλον στους δανειστές του πρώτου μνημονίου είχαν φτάσει τα 21,1 δις, συν 7 φτάνουμε στα 28 δις, και ήδη είχαμε δώσει και 7 ακόμα κάτι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προώρα εξόβληση, άρα φτάνουμε στα 36 δισεκατομμύρια όπως βγάλαμε στην ανακοίνωση. Αλλά αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια, τα 6,94 δις, τα 7 δις, μπορούσε, όπως είπαμε, με την εθνική ρήτρα διαφυγής, που θα το εξηγήσουμε, να τα χρησιμοποιήσει για άλλο μέσο. Έχω κάνει λοιπόν μια εκτίμηση που θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε. Και σας είχα δείξει σε άλλη εκπομπή, σε σχέση με τους συνταξιούχους, πώς υπάρχει μια αφέμαξη της σύνταξής τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων και από το κοστολόγιο της υγειονομικής περίθαλψης. Και σας είχα δείξει ένα ενημερωτικό σύνταξης το Μάρτιο του 26. Το Μάρτιο του 26 λοιπόν, αυτό το ενημερωτικό σύνταξης του δίνει μεικτά 1.200, κρύβω για να μην φαίνεται όνομα, 1.206 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Από αυτά, αφού του γίνουν όλες οι κρατήσεις, παίρνει στο χέρι 882 ευρώ. Στις κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων 84 ευρώ και υγειονομική περίθαλψη 67 ευρώ. Σύνολο 151 ευρώ. Θα μπορούσε λοιπόν να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη για αυτόν τον συγκεκριμένο, άρα και για όλους τους συνταξιούχους. Και άρα ο συγκεκριμένος να παίρνει 151 ευρώ το μήνα παραπάνω. Mm-hmm. Λέει κάποιος, μα είναι τεράστια τα ποσά. Άψαξα και τα βρήκα. Προϋπολογισμός 2026, φετινός. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων είναι 721 εκατομμύρια ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική, δεν την έβαλα εγώ, αλλά αν τη βάλω και στην επικουρική, άλλα 167. Δηλαδή πάμε στα 884 εκατομμύρια ετησίως. Η υγειονομική περίθαλψη, άμα του κόψεις αυτό, πόσο πάει? Η συγκεκριτική έκθεση προϋπολογισμού του 26. Για κάθε 1% μείωση, γιατί είναι 6% σου κρατάει, φτάνει τα 578 εκατομμύρια. Άρα, στο 6% είναι 3,5 δις. Συν 800 εκατομμύρια φτάσουμε 4,5 δις. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε τουλάχιστον για 2 έτη προσωρινά να μην καταβάλουν οι συνταξιούχοι αυτή τη διαφορά και ο συγκεκριμένος να παίρνει δηλαδή συν 150 ευρώ, δηλαδή να παίρνει 15% αύξηση το μήνα επί 2 έτη. Εγώ δεν λέω να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής υποτίθεται παίρνει μόνο προσωρινά μέτρα. Αλλά εφόσον τα 7 δισεκατομμύρια υπήρχαν, γιατί δεν επεδίωκε μέσα από τη ρήτρα, την εθνική ρήτρα διαφυγής, να κάνει αυτή τη ρύθμιση και να πάνε τα χρήματα στους συνταξιούχους, που αυτό το ποσό θα καταναλωνόταν στην Ελλάδα και που εξηγήσαμε την άλλη φορά ότι τουλάχιστον το μισό από αυτό το ποσό θα επέστρεφε στο κράτος σαν φόρο εισοδήματος, σαν έμεσους φόρους, γιατί θα καταναλωνόταν αυτά τα χρήματα, και σαν επένδυση στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα νέοι φόροι επί του εισοδήματος των μισθωτών που θα ήταν οι καινούργιες προσλήψεις, συν ΕΦΚΑ κλπ. Είναι πολύ απλά. Πολλοί θα αμφέβαλαν αν είχαμε δίκιο. Τους λέω λοιπόν να δούνε την εκπομπή που κάναμε 6 Τετάρτου 2026, που εκεί εξηγούσαμε με απλό τρόπο πώς μπορούν να γίνουν αυξήσεις και αξιοποιήσεις, όχι μόνο γενικώς και αορίστως, δηλαδή να μην πληρωθούν πρόωρα οι δανειστές ή να φορολογηθούν οι τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο που υπάρχει και δεν πληρώνουν μία ή, αλλά πώς και με την εθνική ρήτρα διαφυγής μπορεί να το κάνεις. Αλλά χρειαζόταν να κάνεις αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Ωραία. Είχαμε πει ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Έγινε αίτημα τέτοιο. Μπορούσε να κάνει. Έγινε. Αλλά δεν έγινε από την Ελλάδα. Λοιπόν, στην ίδια ανακοίνωση, την οποία από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν διάβασαν κάποιοι κάτω από το επίδικο κομμάτι για την Ελλάδα, αλλά δεν διάβασαν και πιο πριν. Στη σελίδα λοιπόν 3 λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της: κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους. Ποιο είναι άραγε αυτό το κράτος μέλος? Το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει μέτρα που λαμβάνονται από το Φλεβάρι του 26 για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Εντός του ανωτάτου ορίου είχαμε πει ότι είναι 1,5% του ΑΕΠ για πρόσθετες δαπάνες για άμυνα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Θα εφαρμοστεί ειδικό ετήσιο ανώτατο όριο 0,3% έως 0,6% για την ίδια περίοδο κλπ. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, μπορείς να κάνεις έτοιμα και μόνος σου για Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και δεν χρειάζεται να περιμένεις τους άλλους. Αυτός που έκανε την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής δεν ήταν βέβαια η Ελλάδα, αλλά ήταν η Ιταλία. Επειδή λοιπόν η Μελόνι έφαγε στραπάτσο στο δημοψήφισμα, έρχεται λοιπόν και υποβάλλει αίτημα 18 Μαΐου του 26, 1,5 μήνα αφότου είχαμε πει εμείς ότι γίνεται αυτό, και βεβαίως η ίδια προσπαθεί να βρει έναν τρόπο και λέει ότι στο 1,5% που μου δώσατε δυνατότητα Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για πολεμικές δαπάνες, να μην τα δώσω όλα αυτά τα λεφτά για όπλα, αλλά ένα μέρος να το δώσω για ανακούφιση των νοικοκυριών σε θέματα κόστους λόγω ενεργειακού που υπάρχει με αφορμή το Ορμούς. Και έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Κομισιόν και αρχίζει και γίνεται κουβέντα τώρα πώς θα εισπραχθεί το ποσό αυτό. Και επειδή έγινε Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, 11 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, έρχεται ο κύριος Ντομπρόφσκης και λέει ότι πράγματι μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους υπάρχει δυνατότητα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής που ήταν για την άμυνα να αξιοποιηθεί για θέματα ενέργεια. Και έρχεται και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος αυτός ήταν ο πρόεδρος, μπορούσε να το εισηγηθεί για όλους. Αλλά μπορούσε να το εισηγηθεί για την Ελλάδα, γιατί για μας, για την Ελλάδα μας νοιάζει. Δεν το εισηγήθηκε. Και τώρα λέει ότι αυτό, εφόσον εγκριθεί και εγκρίθηκε, σημαίνει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο 2026-2028. Δηλαδή έπρεπε να βγει η Ιταλία μπροστά για να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του 1,6 δις. Και δεύτερον, πού πάνε όμως αυτά τα 1,6 δις? Δεν θα πάνε στην κοινωνία, αλλά θα πάνε, λέει, για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή στις τσέπες αυτών οι οποίοι ελέγχουν το χρηματιστήριο ενέργειας, οι οποίοι, αφού θα πούν για άλλη μια φορά εισηγείαν των κορόιδων, θα πάρουν για επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, υπάρχει και υπήρχε η δυνατότητα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και το είχαμε πει. Αυτή μπορεί να πάει σε διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με την πρόταση. Στην Ιταλία η πρόταση αυτή έγινε γιατί το μέτρησε η Ιταλία με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί έχει πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με το ενεργειακό και ενεργειακούς ιταλικούς κολοσσούς οι οποίοι θα παίξουν το παιχνίδι. Εμείς εδώ σε Ελλάδα, αντί να έχει η κυβέρνηση ρημάξει κυριολεκτικά στη φορολογία όλη την κοινωνία και κυρίως τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, και αντί να δίνει 7 δις, μπορούσε να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής όχι 7 δις, 5 δις, 4 δις. Τώρα λοιπόν αξιοποιεί αυτό το 1,5 δις, το οποίο θα δοθεί για επενδύσεις στα θέματα της ενέργειας. Δεν θα δοθεί ως στήριξη, αν θέλετε, όσων έχουν ανάγκη και είναι τα νοικοκυριά. Συμπέρασμα, γιατί είπαμε πολλά. Πρώτον, τα 7 δις που δίνουν στους δανειστές μπορούσαν να είχαν πάει αλλού, υπέρ των κοινωνικών τάξεων που υποφέρουν, να έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή και να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο κέρδος, καθώς θα επέστρεφαν τουλάχιστον 3 δις πίσω στην ελληνική οικονομία. Τώρα το κέρδος θα είναι 134 εκατομμύρια. και αυτά που λέει τα παραμύθια ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός εποπτείας δεν ισχύουν, αλλά δεν άκουσα και τα κόμματα παλαιά και νεότευκτα να του θέτουν τα θέματα και να του λένε τι ισχύει. Και φυσικά πάλι δεν είδα κανέναν να μιλάει για την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και μέσα στο Σύμφωνο Σταθερότητος και έξω από το Σύμφωνο Σταθερότητος, αρκεί να θέλεις να βάλεις τα θέματα. Επομένως, αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχουμε να πούμε για τα θέματα αυτά και περιμένουμε τους φίλους να μας κάνουν κριτική, γιατί ναι, είναι αρκετοί που είναι καλόπιστοι, αλλά είναι και διάφοροι που από ό,τι φαίνεται είναι με την καραμπίνα και θέλουν να αποδείξουν πράγματα τα οποία τώρα μας λένε ότι πήγε, λέει, το πρώτο μνημόνιο για τις τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έχουμε πει από το 2011. Εδώ δεν κάνουμε μάθημα αναλυτικό.
1: Ναι,
0: λέμε
1: ναι,
0: θέματα αιχμής. Ας διαβάσουν αυτοί αυτά που λέγαμε από το 2011 και πιο παλιά και να δούνε τις θέσεις που έχει ο καθένας πριν κάνουν προσωπική κριτική. Τώρα το να λένε τις θέσεις τους είναι πολύ σωστό. Δεν έχουμε καμιά διαφωνία.
1: Τώρα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, θα χρησιμοποιήσει πολλά πυροτεχνήματα, έχει για αυτόν τον Αμερικάνο δίπλα που είναι, από ό,τι φαίνεται, φοβερός στα πυροτεχνήματα, και κάπως έτσι χρησιμοποιήσει αυτή την παρόλα ότι έχουμε βγει από την επιτήρηση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά πάνε σε μια, τώρα να το πούμε, πλειοδοσία. Δεν μπορεί να το πει και πλειοδοσία. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Μας είχατε πει για την εμπειρία σας από το Λουξεμβούργο, νομίζω. Είναι ένα μέτρο που ισχύει, και να υπενθυμίσω εγώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχαμε ζήσει εμείς οι Έλληνες επί Ανδρέα Παπανδρέου και χωρίς ηλικιακό όριο. Ήταν χρονικό μόνο το όριο. Αν θυμάμαι καλά, 5 με 8 το πρωί και μετά το μεσημέρι, όταν επέστρεφαν οι εργαζόμενοι από την δουλειά. Ήρθε μετά βέβαια ο πατέρας Μητσοτάκης και άρχισε τις μεταρρυθμίσεις, όπου ιδιωτικοποίησε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα λέω και για τους νεότερους, και είχαν γίνει πολλά και ωραία εκείνη την εποχή. Ακούσατε την ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη?
0: Ναι, άκουσα την ανακοίνωση, άκουσα και τις θέσεις του κ. Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς, από ό,τι έχουν δει οι φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή, αναδιαστήματα κάνουμε κάποιες εκπομπές ή από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο. Ναι. Και έτσι τουλάχιστον το τελευταίο 1,5 χρόνο, θα έλεγα αρκετό χρονικό διάστημα, είμαι στο Λουξεμβούργο. Είχαμε πει λοιπόν στις εκπομπές αυτές, και το είχαμε παρουσιάσει και είχαμε πει και τα θετικά που υπάρχουν, ότι στο Λουξεμβούργο υπάρχει η δυνατότητα και το δικαίωμα της ελεύθερης μεταφοράς με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δηλαδή, είτε μπεις στο λεωφορείο, είτε μπεις στο τραμ, είτε μπεις στο τρένο και κινηθείς εντός της επικράτειας του Λουξεμβούργου, το οποίο σαν έκταση είναι περίπου σαν την Αττική, είναι δωρεάν. Κανένας δεν σε ρωτάει αν είσαι Λουξεμβούργιος, αν είσαι Ευρωπαίος, αν είσαι τουρίστας, γιατί είσαι. Ούτε σε ρωτάει ταυτότητα, πόσο χρόνο είσαι κλπ. Και κυκλοφορείς ελεύθερα. Η εμπειρία η δικιά μου λοιπόν έδειξε, και το είχαμε πει σε εκπομπή και ίσως δώσαμε και κάποιες ιδέες, αλλά και αυτοί που τα εισηγούνται δεν τα τεκμηριώνουν. Η εμπειρία λοιπόν η δικιά μου ήταν η εξής, ότι το 50% των μετακινήσεων που έκανα δεν θα τις έκανα αν υπήρχε το εισιτήριο. Δηλαδή, ήταν και ένα κίνητρο το ότι μπορείς να μετακινηθείς χωρίς να πληρώσεις, για να πας να κατέβεις στο κέντρο της πόλης ή να πας μια μεγαλύτερη εκδρομή. Αλλά όταν κυκλοφορείς στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες συνοικίες ή και εκτός της πόλης, ας πούμε, για την περίπτωση του Λουξεμβούργου, προφανώς ξοδεύεις κάτι.
1: Ναι.
0: Διότι θα πάρεις ένα καφέ, θα καθίσεις να φας, θα ψωνίσεις ενδεχόμενα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει έσοδα στο κράτος. Και επομένως, ενώ φαίνεται ότι έχει απώλεια το κράτος, στην ουσία έχει έμεση και άμεση απόδοση, γιατί παίρνει κάποιους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει το τζίρος. Άρα αυξάνονται και οι θέσεις απασχόλησης, άρα αυξάνονται και τα ποσά που πληρώνουν ως φόρο οι νέοι εργαζόμενοι κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κέρδος και αυτό το είδα πολύ απλά. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που υπόθηκαν και έκανα και μια μικρή έτσι, μελέτη για το θέμα αυτό, γιατί το άκουσα και το ακούω συνέχεια στη τηλεόραση. Η πρόταση του Πασόκ λέει ότι οι νέοι κάτω των 24 θα πρέπει να έχουν δωρεάν εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια δεν σημαίνει ότι είναι και δωρεάν απεριόριστη μετακίνηση. Σημαίνει ότι θα σου δώσει αριθμό εισιτηρίων. Γιατί αλλιώς θα έλεγε δωρεάν κάρτα μετακινήσεων και όχι εισιτήρια. Αλλά εκτιμάει ότι αυτό το κόστος λέει είναι 35 εκατομμύρια. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας μετά από μια μέρα και λέει όχι, δωρεάν μετακίνηση για όλους, αλλά όχι για τους τουρίστες. Πράγμα το οποίο δημιουργεί τα εξής νομικά προβλήματα. Η Μελίνα η Μερκούρια η Ύμνηστη είχε παλιά διαμορφώσει μια πρόταση και έλεγε οι Έλληνες μπορεί να μπαίνουν δωρεάν στα μουσεία και οι υπόλοιποι θα πληρώνουν. Και βγήκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι αυτό το μέτρο θα το κάνεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αλλιώς είναι αντίθετο με τη συνθήκη. Άρα λοιπόν, πρώτον δεν μπορείς να πεις για τους τουρίστες και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών είναι Ευρωπαίοι, άρα δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Δεύτερον, μπαίνει ένα θέμα, αυτός που θα μπαίνει μέσα στο λεωφορείο θα είναι Έλληνας και θα είναι δωρεάν και ο άλλος που θα μπαίνει θα του κάνει face control αν είναι τουρίστας και δεν θα πληρώνει. Και τι τουρίστας είναι, δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί ας πούμε, κάποιος που δεν έχει, είναι δεύτερης γενιάς θα πληρώνει. Λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να ισχύσουν. Ας πάμε όμως ποιο είναι το κοστολόγιο. Έστω ότι υπάρχει πρόταση για απεριόριστη μετακίνηση στην Αθήνα. Το κόστος λοιπόν της επιδότησης των συγκοινωνιών είναι 270 εκατομμύρια ετησίως. Είναι αυτό που του είπε η Νέα Δημοκρατία. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις με ποσά. Τα 270 εκατομμύρια λοιπόν είναι η επιδότηση. Άρα είναι 22 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Οι μελέτες δείχνουν ότι μετακινούνται ημερησίως 1 εκατομμύριο πρόσωπα στην Αθήνα. Με μελέτη και ερωτήματα που έγιναν, εκτιμάται ότι αν υπάρξει η ελεύθερη μετακίνηση, τότε το 1 εκατομμύριο θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο 400.000. Δηλαδή τουλάχιστον 300 με 400.000 θα μετακινηθούν, ενώ δεν θα μετακινούνται. Αυτό είναι το επιπλέον δηλαδή. Αυτό απαιτεί και περισσότερους σειρμούς, έτσι, και περισσότερα yeah. δρομολόγια και περισσότερα λεωφορεία. Όμως, αυτοί οι 400.000 άνθρωποι έκανα μία εκτίμηση, εάν ξοδέψουν 6 ευρώ, δηλαδή πάρουν ένα καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό, τότε το 30% θα επιστρέψει πίσω στο κράτος, τουλάχιστον. Επομένως, τουλάχιστον 1,5 ευρώ. Άρα θα υπάρχει μια ίσπραξη από αυτούς τους ανθρώπους για το κράτος τουλάχιστον 600.000 ευρώ ημερησίως. Άρα μηνιαίως θα φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Και επειδή κανένας δεν θα δίνει 6 ευρώ, μπορεί να ξοδέψει 10, 12, 15, έβαλα ένα μέσο όρο. Στην ουσία όσοι μετακινηθούν ελεύθερα με τα ποσά που θα αφήνουν στην ελληνική οικονομία σε έμεσους φόρους, σε άμεση στήριξη που μπορεί να αυξηθεί και απασχόληση και αύξηση του τζίρου, στην ουσία θα πληρώνουν τα λεφτά τα οποία δίνει το κράτος 22 εκατομμύρια ετησίως. Σας έβαλα ότι κατεβαίνεις για βόλτα στην Αθήνα και πληρώνεις 6 ευρώ για γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου φύγει το δεκάρικο. Ναι. Θα κάτσεις μόνο για καφέ και λοιπά, θα σου φύγει. Άρα, αυτό που κάνουν στο Λουξεμβούργο, ξέρουν τι κάνουν. Πέραν το ότι έχουν μετακινήσεις δωρεάν, έχουν εξυπηρέτηση των εργαζομένων, έχεις λιγότερα γιοταχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, έχεις και ουσιαστικά ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή πίσω τα λεφτά έρχονται στην οικονομία. Άρα μπορεί να γίνει μια σοβαρότερη μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι είδα και αυτοί που το υποστηρίζουν δεν λένε σοβαρά επιχειρήματα, λένε τι είναι 35 εκατομμυρία και βάλτε τα και μην τα δίνετε ξέρω εγώ κάπου αλλού. Λοιπόν, χρειάζεται μελέτη. Εγώ έκανα μια σύντομη έτσι μελέτη και προφανώς αν μπουν θέματα με στοιχεία αναλυτικά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται όμως ότι κανείς δεν συζητά σοβαρά. Ούτε αυτός που κάνει την πρόταση, γιατί δεν είδα τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του να βγει να το υποστηρίξει, να πει ότι το κοστολόγιο είναι τόσο και ότι υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Δηλαδή πετάει ο καθένας μια ιδέα και μετά δεν την υποστηρίζει και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανίζει ότι υποτίθεται είναι η μόνη σοβαρή δύναμη σε σχέση με την οικονομία και τους δίνει απαντήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Μαριά, ξέρω τώρα ότι σας βάζω πολλά θέματα, αλλά δεν θέλω να μην συζητήσουμε να πούμε μια κουβέντα για το τι έγινε σε αυτή την περιβόητη συζήτηση για την Ουκρανία, την οποία και η Ελλάδα είχε θετήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Θέσαμε το θέμα του πλωτού ντρόν με τα 100 κιλά εκρητικά, που όχι μόνο θεωρητικά, έθεσε σε κίνδυνο τον τουρισμό της Ελλάδος, γιατί αν πηγαίνει κάτι στραβά, τώρα θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Το θέσαμε αυτό το θέμα.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω όχι, είμαι βέβαιος, αλλά επειδή θα με θεωρήσουμε...
0: Λοιπόν, εσείς το λέγατε από τα πριν, γιατί εμείς την εκπομπή είχαμε πει ότι θα τεθεί το θέμα ή δεν θα τεθεί. Λοιπόν, για όσους δεν είδαν την προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι στις 8 Ιουνίου υπήρχε πρόταση για συζήτηση του Ουκρανικού με πρωτοβουλία Δανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Λετωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας. Και είχαμε πει ότι είναι ευκαιρία να θέσει η Ελλάδα και το θέμα του Ουκρανικού ντρόν. Αυτή εδώ είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς. Η εκπρόσωπος της Ελλάδος τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Στην πρώτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στη δεύτερη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στην τρίτη παράγραφο καταγγέλει τη βιαιότητα της Ρωσίας, στην τέταρτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία για το Τσέρνομπιλ, επειδή γίνανε επίθεση λέει εκεί, στην πέμπτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία κλπ. Και λέει συμπερασματικά, οπότε μόνο εδώ μπορώ να βρω μία έμεση αναφορά. Το διαβάζω στη μετάφραση. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός δεν είναι μέσω της κλιμάκωσης και των σαφών ή έμεσων απειλών για επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή που ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίηση και διάχυση της βίας που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα. Αντί λοιπόν να πει ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως λέει εδώ, επέκταση του πολέμου και ειδικότερα η Ουκρανία αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι είχε το ουκρανικό ντρόν εξοπλισμένο κλπ. Και παρά τη δίδενση γνώμη και τα λοιπά, η Ελλάδα επισημαίνει το θέμα αυτό. Κουβέντα ούτε για το ζήτημα αυτό. Την ώρα που ανέσκαγε αυτό το ντρόν, θα είχαμε όχι μόνο πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά αν χτύπαγε και πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλιο, καταλαβαίνετε την οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς, περιμέναμε να δούμε την τοποθέτηση, δεν θέλουμε ποτέ να προτρέχουμε και να προδικάζουμε, έτσι, και να κάνουμε δίκη προθέσεων. Εδώ είναι η τοποθέτηση η οποία έγινε 8 Ιουνίου και είναι αυτά τα οποία σας είπα. Δυστυχώς, άλλη μια ευκαιρία χάθηκε για να δείξει η Ελλάδα τη δικιά της αυτοτελή, αξιοπρεπή θέση στην παγκόσμια σκηνή.
1: Κύριε Μαλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαναρωαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Άβρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετοί. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετοί όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί? Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύσεις σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρέκλα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε: Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά, και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου. Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία Στόκι Ελβετοί, έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα, όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ήταν τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα
του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιαννακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει. Εμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου. Ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση, πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός. Και άλλο να σε λέει βεντομαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν τη Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστεροκουμούνια είναι, άστε, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα. Είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής, βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν λέει τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, να μα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Τι είστε, τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος
και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή είχε χέσει, είχε ρίξει από τα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά μωρέ, ποιος τα θυμάται αυτά πια. Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, που έγινε αυτό σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμενικό, μπας είναι εδώ, μπας είναι εδώ, αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν ερμαλάκες τώρα που ανοίγει τουριστική σεζόν να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο κρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο κρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή. Πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι. Έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας ας πούμε χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώς τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17.
Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιάνι λίξ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες. Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια? Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι: παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και Πολύς, χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστα αυγό και βράστο. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αδεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους? Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι, ούτε καν, ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπή πράγματα. Μαζεύτηκαν, λέει, Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν, λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμοράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο, κανένα αυτό. Εντάξει, μπορεί,
Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι, αλβανικό, όπως έπρεπε. Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος. Αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν, να διακοπούν οι εργασίες, οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελα να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι ή όπως σήμερα κάνουν, όχι οι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα θα κάνουν. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διγιώργια στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ και πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Παπαπα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά. Και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φθηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει? Να μπει στο στόχαστρο. Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλη στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική τάχα μου δήθεν κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Ποτέ. Στόκι Ελβετοί είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράν όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω και την κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα

Μπράβο. Χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό. Γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος. Συγγνώμη, φίλε. Οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερό στον άνεμο, ή γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό. Να μπούμε και στα κέφια, όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, έκανα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατά και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, πού θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα? Καλά, αυτά και αναγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε? Και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-5.250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα είναι ο Μητροπολίτη. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά.

0: Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστήσιμα και τα μη νηστήσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για τον Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκανιά, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάρα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες. Χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κελβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα Κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο, γιατί για να πας στην Ήπειρο, 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η Ρασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την Αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για το Υπουργείο. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο τύπο μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Πάνο Γεωργιάδη, έχω τσακώνω στην κυρίωση. Σα το λέω και με λίγο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Του δίνω Θεό δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και που έλεγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι. Όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η γενική γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο γενικός γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο ψηρί, και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, τουμπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σουγκαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πώς είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες. Ο Παλαιστίνιος, ο συλληφτής, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι ρε παιδί από το Τέμου. Εντάξει, πας στη Ραφίνα, στο λιμάνι, βρίσκεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικολάο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν? Ότι βρήκα, λέει, στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί? Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι. Μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα? Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε, ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο Τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώτα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε. Εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω. Και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, λοιπόν, και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέγγιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα, μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book. Το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό, και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά ποτέ, αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας, όλοι ήταν στρατιώτες εκεί, και οι γυναίκες και οι άντρες, και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία, ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι, είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι, κατήγγειλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγειλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντως, είναι παιδί του Ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο Ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησε όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε, πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Για Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπεις σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Από Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%. Oh. Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
8: Oh.
7: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή, ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΕΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
10: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
9: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
10: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας
9: λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 είναι μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς, εμείς οι Έλληνες, από πού και σου πούμε εμείς οι Έλληνες. Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα. Και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευτούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκελα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
14: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς σκοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το
13: κομμάτι. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοδάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός, δηλαδή ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. 50 έδρες. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
8: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
16: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
8: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
16: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
8: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
16: Με πλοίο.
8: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
16: Εκεί που πάτε?
8: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
16: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
8: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
16: Γιατί?
8: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Εντονίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πράγματα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά, πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλέζει ραγδαία. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέδια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
21: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
20: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε.
0: Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Μιάου μιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
2: Τι μου λες, Ρεγκουρέζα? Εσύ είσαι του κόμματος?
22: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
2: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
22: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
22: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, Ρεγκουρέζα?
22: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
22: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα, Ρεγκρούεζα.
23: ΕΡΤ ΟΠΕΝ, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε... Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο. Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο. Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου. Να ξέρω, θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ. Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα, με τους αλήτες που τα τρώνε. Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει. Μέχρι αιτήσεις, μέχρι αιτήσεις κύριοι, πάρτε. Πάρτε τα όλα. Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα. Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας. Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρέωση μου, ρε κράτος? Από πού, ρε αλήτες? Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω. Θα γραφτούν τα πάντα που ζήτησε ο κύριος Παναλόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά. Όχι, δεν φταίει ο Ελγά τώρα. Τώρα το βρήκανε. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω. Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο.

0: μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοταπηγούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουν τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπίλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θα σας πω ένα παράδειγμα για να ασχοληθείτε, γιατί αυτό είναι μαύρο χρήμα. Είπε και ο κ. Τζανακόπουλος παραδείγματα με τη νύχτα και του πώς εμπλέκεται η νύχτα και με την... Έχουν βγει μια σειρά από δημοσιεύματα, έτσι, με το Μαξίμου και το τι συμβαίνει με τη νύχτα και τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Εγώ θα πω το εξής όμως, το οποίο χτυπάει πάρα πολύ. Και το οποίο το έβγαλε στη δημοσιότητα ο βουλευτής μας ο κ. Μαμουλάκης και έχει πέσει άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο Βασιλεύη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Trust Your Stars, το οποίο είχε ένα μεγάλο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι. Και το οποίο απεντάχθηκε τώρα πριν από λίγες μέρες. Απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και φαίνεται από τη διάβγεια ότι έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Να μαύρο χρήμα, βρείτε το, ποιοι το έχουν πάρει. Ρωτάμε τη Ζαχαράκη, δεν ακούει. Κουφάθηκε ξαφνικά. Ρωτάμε γενικώς, δεν απαντάει κανένας. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απεντάχθηκε και φαίνεται να έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι τα πήραν αυτά τα 40 εκατομμύρια? Να ασχοληθείτε να το βρείτε. Και εσείς και από πάνω. Να δούμε και αν ξέρετε πώς το λένε χρηματοοικονομικά και αν μπορείτε να βρείτε διαδρομή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει δώσει 20 δις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία χρόνια το Μητσοτακέικο σε 80% οικογένειες και 10.000 κολλητούς ανά τη χώρα, και η αρχή που κυνηγάει το μαύρο χρήμα κυνηγάει περιστέρια. Τώρα μόνο έκανε κάτι δεσμεύσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι είδα στους λογαριασμούς, μετά που βγήκαν στη φόρα όλα, έτσι, πριν δεν μπορούσε να τα βρει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα, για να καταλάβετε την κατάντια αυτής της χώρας, στην οποία συμμετέχετε κι εσείς και είστε το φανάρι και η νομιμοποίηση μέσα από τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι δυνατόν, ρε, να μην έχετε πάρει ακόμα τα χρήματα από αυτούς που υποτίθεται τα φάγανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λέτε στην Τιγεροπούλου αυτός ο απερίγραπτος, ο πιτσιλής, ότι δεν σε ξαναπαίρνουμε πίσω παρά τη δικαστική απόφαση, γιατί καταργήσαμε τη θέση. Τη θέση του εσωτερικού ελέγχου. Αυτά είναι διευθύντα του εσωτερικού ελέγχου. Και δεν την ξαναπαίρνουμε, λέει, πίσω, έτσι. Καλιά να καταπιούνε κανένα μαγκαλικά αργούνα, από ό,τι φαίνεται, με τα όσα αποκάλυψε η γυναίκα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα, οπότε το λίγο. Σας δίνω δουλειά, δηλαδή, κύριε Μιχαλόπουλε. Σας δίνω δουλειά. Να ασχοληθείτε με

0: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας πω, εάν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Θεωρείτε με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
3: Πάντως,
2: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα...
3: Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
2: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε... Και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζω όλους πολύ καλά. Και την κυρία Τρέμι γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Πρετετέρ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Παύλο τον Τζίμα του γνωρίζω πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
3: Εμείς από εδώ τα δικά μας.
2: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάτι κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού. Γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες. Για να τους έλεγα, είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους

0: Γερμανοτσολιάδες από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο, συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίος στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
1: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό τους αντίπαλο.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σου πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι ο Κουκουέ μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα, κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω βαρύ χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία είχα σαντήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντις. Εγώ όμως θα σας δώσω ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
1: Και σε αυτό
0: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπροιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμά τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που η ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
4: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι.
3: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς ξεσταριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα κίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
5: Σωστά.
3: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Ιωταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
4: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
3: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός σαν αστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδας από ό,τι αποδείχθηκε, του είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξερε, αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
5: Το πιστεύετε ή? Το πιστεύετε?
3: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε, θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι το ΠΚΠ, να τους κυνηγήσουν μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
6: Είναι ωραίος και μετράς.
3: Είναι υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
7: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεσίδη. Καλή δύναμη.
3: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
8: Ρημάξτε τους! Μαζί σας! Πάμε! Πάμε!
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κυβέλου, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.
9: Ελλάδα 2.0.
3: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο, και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 τον κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό?
10: Διπλό ημίχρονο, άσε τελικό.
3: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι 2 υπουργοί.
11: Είμαι ο άρχον του σκότους.
8: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
3: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν. Ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της, έχει δικαιωθεί, και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν την δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας είχε πει στο Μαξίμο, και αυτόν τον έβαλαν την Κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει, και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
3: Και εκεί τα κουκούλουσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, άντσε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να λαμβάνουμε την ευθύνη.
13: Ξίδι, είπαμε.
3: Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
14: Πες τα ρε δικέ μου, για στο στόμα σου να πούμε.
3: Με πήρα σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
6: Λοιπόν,
3: λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν ήσασταν παντελονάκι.
8: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
15: Κύριε Αλεξίδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές. Να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
6: Λα λέγε φίλοι. Α, έχεις με. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα?
15: Όχι, λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
6: Συγκεκριμένα προς την κυρία Οικονόμου.
15: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
6: το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμείς καταλάβουμε αυτό. Λέγε αυτό το
15: μέγαλο. Εσείς έχετε καλύτερο που λέτε. Καλύτερο
16: που λέτε. Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξυπνήσατε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω
2: σου.
1: Σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένω μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Λοιπόν, επειδή πολύ το συζητάμε, ποιος ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται, εμείς τους επιλέγουμε, εμείς τους ψηφίζουμε, έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, η πολιτική είναι στη δαμούτρα μας, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, δεν φταίνε οι πολίτες και θα σας εξηγήσω σήμερα στο βίντεο διαπαντός να γνωρίζετε την απάντηση γιατί δεν φταίνε οι πολίτες. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε σήμερα εδώ στο κανάλι για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα, διότι είδα κάποιους ανθρώπους στο YouTube να μιλάνε για το θέμα αυτό. Τα παιδιά από την ομάδα Αξίως Πολίτες, ανεβάζουμε βιντεάκια και στο κανάλι εδώ και έχω και σύνδεσμο στο κανάλι τους να τους βρείτε, κάνει και αυτή μια αναφορά. Άνθρωποι από άλλες προσεγγίσεις προσπάθησαν να το απαντήσουν, αλλά η πολιτιολογία είναι αυτή που μπορεί καλύτερα να το απαντήσει. Έχω αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα και στο βιβλίο μου, στους υπερασπιστές της Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο το προτείνω, ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα θέματα και όχι μόνο. Είναι αυτό το βιβλίο, Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, όπου εξηγώ για ποιο λόγο δεν φτάνει οι πολίτες και άλλα πολλά θέματα. Αλλά ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο έτσι ώστε να μπορέσετε να το κοινοποιήσετε κι εσείς πιο εύκολα, για να καταλάβουν όλες και όλοι τι ακριβώς συμβαίνει, πώς τελικά, γιατί βλέπω και τα σχόλια, πώς πραγματικά το πολιτικό σύστημα φταίει και πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα συλλήβδιν, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική εξουσία και πραγματική ευθύνη. Γιατί ευθύνη χωρίς εξουσία δεν νοείται, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, μέχρι να πάει η εξουσία στους πολίτες, την ευθύνη την έχουν οι έχοντες την εξουσία. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ μαζί μου. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε μέσω του Patreon κατά βάση. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς και έτσι βοηθάτε το κανάλι να πάει παρακάτω και να δυναμώσει και να μείνει ζωντανό. Αλλιώς μπορείτε να βοηθήσετε εναλλακτικά με το να πατήσετε το μου αρέσει, να κοινοποιήσετε και να κάνετε εγγραφή. Όλα αυτά βοηθάνε. Και βέβαια σχόλια. Τα σχόλια μας κρατάνε ζωντανούς και με κρατάνε και χαρούμενο γιατί βλέπω τις απόψεις σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να το εξηγήσουμε το θέμα γιατί δεν φταίνουν οι πολίτες, θέλω να σας θυμίσω λίγο την ιδέα του δημοκρατικού διαφωτισμού. Είναι αυτό που λέμε ο Βοράς, ο πραγματικός Βοράς μας, η πραγματική μας πηξίδα, είναι η ιδεολογία που λέει, μας θυμίζει την έννοια του διαφωτισμού επί Μοντεσκιέ, Ζαν-Ζακ Ρουσό, η ιδέα ότι μεταφερθήκαμε η ανθρωπότητα, ας πούμε συμβατικά η Δύση, μεταφέρθηκε από την εξουσία των βασιλιάδων, των μοναρχιών, σε μια ολιγαρχική θέσμηση, δηλαδή ας πούμε αριστοκρατία, σήμερα ολιγαρχία, κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός είναι λεγόμενη ολιγαρχία. Αντίστοιχα λοιπόν, υπήρξαν βέβαια και κάποιες ιδέες, ιδέες των ελευθεριών, των δικαιωμάτων κτλ. Να μην μπορεί να σε διώξει η ελίτ όποτε γουστάρει, να έχει το δικαίωμα στην κατοικία, στην ασφάλεια κτλ. Στα δικαστήρια, όλα αυτά τα δικαιώματα είναι τα λεγόμενα κοινοβουλευτικά, τα ολιγαρχικά δικαιώματα. Γιατί έχεις δικαιώματα να υπάρχεις, αλλά δεν έχεις πολιτικά δικαιώματα να κυβερνάς. Η εξουσία δεν είναι στους πολίτες, είναι στους, ας πούμε, αντιπροσώπους που είναι οι σύγχρονοι αριστοκράτες, θες να τους κάνει, είναι οι διεφθαρμένοι, οι ολιγάρχες. Η ιδέα του δημοκρατικού διαφωτισμού έρχεται ένα βήμα παρακάτω για να κλείσει τον κύκλο του διαφωτισμού, για να φέρει, να μεταφέρει πλέον την εξουσία από τους ολιγάρχες στους πολίτες. Όπως ο διαφωτισμός μετέφερε την εξουσία από τους βασιλιάδες στους ολιγάρχες, στον κοινοβουλευτισμό, τώρα πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο και να πάμε από τους ολιγάρχες στην κοινωνία, να γυρίσει η εξουσία, να επιστρέψει εκεί από την οποία, από εκεί η σημαντικότητα εκπορεύεται, και αυτό είναι το μήνυμα της εξουσίας στους πολίτες, το οποίο το βλέπετε παντού πλέον. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο όλα αυτά τα διέξοδα σχόλια, το είναι καιρός να λάβουμε τις ευθύνες μας, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, εμείς ψηφίσαμε, έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, όλα αυτά, προπαγάνδες, προβοκάτσιες θα έλεγα πανταχώθεν στην πραγματικότητα, είναι όλα μια μεγάλη παγίδα, ένας εθνοκτόνος αστικός μύθος, τον οποίο πρέπει να καταρρύψουμε, να νικήσουμε στην κοινωνία και στην πολιτική θα έλεγα. Οποιοδήποτε τον υποστηρίζει ουσιαστικά ενισχύει τον κοινοβουλευτισμό, και θα καταλάβετε γιατί στο τέλος. Πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο για να πάρετε όλη την εικόνα. Είναι ο μόνος τρόπος για να το μεταφέρω πλήρως. Λοιπόν, είναι ένας γνωστός μηχανισμός αυτός να λέμε ότι κάποιες συγκεκριμένες πολιτικοκοινωνικές ομάδες φταίνε. Ξέρω εγώ, οι αριστεροί, οι καπιταλιστές, οι συντηρητικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν ξέρω ποιο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ο διχαστικός. Πρέπει κάποιος να φταίει, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, αν πράγματι κάποιος πρέπει να φταίει, σίγουρα δεν είναι οι πολίτες. Αν κάπου βρίσκεται η ευθύνη, βρίσκεται στο πολιτικό μας σύστημα, άρα σύνταγμα και πολίτευμα, το οποίο είναι κοινοβουλευτικό, και πολεμάμε, αγωνιζόμαστε, μοχθούμε κάποιοι να μεταβάλουμε την κατάσταση αυτή, να μετατρέψουμε τη χώρα μας από ολιγαρχία σε δημοκρατία, να πάμε σε ένα νέο δημοκρατικό, ελεύθερο και ελληνικό σύνταγμα και πολίτευμα. Αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχω γράψει μισό λεπτό. Αυτό το βιβλίο, Δημοκρατία το πόλεμο που περιμέναμε, όπου είναι πολύ μικρό βιβλίο και έχει την πλήρη πρόταση τι θα σήμαινε δημοκρατία εν έτη 2026. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας στην πραγματικότητα για να σταματήσουμε να αυτοκαταστρεφόμαστε και να απενοχοποιηθούμε. Θα ήθελα λίγο να δούμε τις ανακρίβες αυτές και τους μύθους. Γιατί λοιπόν δεν φταίνουν οι πολίτες? Εξαιρετικά, πάμε να δούμε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτον, διότι η άρχουσα ολιγαρχία, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μας επιβουλεύονται, έχουν επιβάλει ουσιαστικά τους πολιτικούς της αρεσκίας τους στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, όταν λέμε εμείς ψηφίσαμε, ας δούμε λίγο τι γίνεται. Υπάρχει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποψήφοι στην πραγματικότητα επιλέγονται από τα κόμματα και όχι από τους πολίτες. Είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο χρίσμα, φίλες και φίλοι. Είναι η ιδέα από έναν άλλο αιώνα, όπου μας έχει καταδικάσει ουσιαστικά στους χειρότερους εξημών. Σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, για παράδειγμα, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, δεν επιλέγουν οι πολίτες ποιους θέλουν στην κάλπη, στα ψηφοδέλτια. Τους καταρτούν τα ψηφοδέλτια τα πολιτικά αφεντικά, τα κομματικά μαντριά δηλαδή, έχουν τους κομματικούς τσοπάνους και αυτοί αποφασίζουν που θα δώσουν το χρήσμα. Πώς αποφασίζουν, τι πιστεύετε? Αποφασίζουν με το ποιος είναι ο καλύτερος για την κοινωνία των Τρικάλων ή ποιος θα είναι ο πιο χρήσιμος αχυράνθρωπος για να ψηφίσει τα μνημόνια, την προδοσία της Μακεδονίας, τα εθνικά εγκλήματα και τις μειοδοσίες τους? Προφανώς το δεύτερο. Προφανώς βρίσκουν τους χειρότερους, τους πιο αχυρανθρώπους, τα φερέφωνα. Γι' αυτό και οι λίστες αυτές φιγουράρουν και τα πρωτοκλασσά, τα φερέφωνα του κάθε κόμματος έτσι καταρτώνται. Δηλαδή τα κεντρικά κάθε κόμματος στην Αθήνα, που μπορεί να ξέρουν ποιος είναι ο καλύτερος στην Καλαμάτα, στη Λάρισα, στον Βόλο, προφανώς δεν έχουν ιδέα, δεν τους νοιάζει κιόλας. Και διαλέγουν τον καλύτερο. Το καλύτερο παπαγαλάκι το οποίο έχουν στην περιφέρεια. Και αυτοί είναι οι χαρούμενοι, οι οποίοι γίνονται βουλευτές, μετά εκλέγονται. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα, όποιος τους βάλει στο ψηφοδέλτιο, τους έχει ανοίξει την πόρτα για να εκλεγούν. Ακόμα και αν νομίζεις ότι εσύ τους ψηφίζεις, άρα τους ελέγχεις ή ανήκουν σε σένα, εάν δεν τους ψηφίσεις, εσύ δεν θα εκλεγούν σίγουρα. Αν όμως δεν τους βάλει το κομματικό αφεντικό στη λίστα, δεν θα έρθουν καν ενώπιον σου στην κάλπη. Άρα, για να υπάρξουν σαν υποψήφοι, όχι σαν νικητές, αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο, για να υπάρξουν σαν υποψήφοι πρέπει να έχουν πάρει το κομματικό χρήσμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα πρέπει να έχουν φιλήσει τις βρωμερές ποδιές, να μην πω του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, του ενός του άλλου, για να μπορέσουν να εμφανιστούν στα ψηφοδέλτια. Άρα τους ανήκουν. Είναι, βλέπεις εδώ το καρτελάκι πίσω από την πλούζα, να λένε Μητσοτάκουλας. Δεν είναι άνθρωποι που εκπροσωπούν την κοινωνία, την κανονική, εκπροσωπούν τα κομματικά τέρατα. Στην πραγματικότητα, τέρατα της πολιτικής με αυτή την έννοια. Άρα εδώ, επίσης το ίδιο γίνεται και στην ηγεσία στην πραγματικότητα. Θυμόμαστε και παλαιότερα με τα δαχτυλίδια των αρχηγών. Επίσης, νομίζω ότι το εμείς ψηφίσαμε. Να θυμίσω ότι εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες σε άλλες χώρες, είναι οι λεγόμενες προκριματικές εκλογές στην πραγματικότητα, που είναι μια εξαιρετική δημοκρατική πρακτική, θα σας πω, όπου πράγματι, ας πούμε, στα αγγλοσαξονικά συστήματα υπάρχει και οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν οι ίδιοι ποιοι θα είναι υποψήφοι. Προσέξτε, έχει μεγάλη διαφορά. Τα χρήματα δεν δίνονται στη γενική εκλογική μάχη. Δίνονται σε μια προγενέστερη διαδικασία, όπου εκεί ψηφίζουν οι πολίτες τα μέλη του κόμματος, η εκλογική βάση, ας το πούμε έτσι. Ψηφίζουν και λένε ότι εμείς θέλουμε τον τάδε να πάρει το χρήσμα για το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό, το Δημοκρατικό, και σε δεύτερο χρόνο, την επόμενη Κυριακή, ψηφίζει πλέον όλη η περιφέρεια. Άρα, ξαναλέω, στην αρχή ψηφίζουν τα μέλη του κόμματος, η εκλογική βάση για το ποιος θα πάρει το χρήσμα, και μετά υπάρχει γενική εκλογική διαδικασία. Αυτό λέγεται προκριματικές εκλογές. Και εδώ δηλαδή μπορεί να βάλει η κοινωνία όποιους επιθυμεί στα ψηφοδέλτια. Άρα στην πραγματικότητα, ξαναλέω, εδώ οι πολίτες μπορούν μόνο με τις προκριματικές εκλογές να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι τους. Αλλιώς δεν τους ψηφίσαμε εμείς. Είναι προεπιλεγμένες επιλογές του κούλι, του ένας χειρότερος από τους άλλους. Αυτοί επιλέγουν ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Άρα εμείς επιλέγουμε μεταξύ των προεπιλεγμένων του μασημένου φαγητού του Τσίπρα, του Αλέξη, του ενός του άλλου. Και άρα, δηλαδή, αν πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που έχει την επιλογή να ψηφίσει Σταύρος, Σάββας και Αλεντερίδης, ελεύθερα, καθολικά, μυστικά και άμεσα, δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Έχω προεπιλέξει κάποιος αυτούς τους δύο να κυβερνάει η οικογένεια Καλεντερίδη και εσύ απλά περιορίζεσαι σε ποια από τα δύο πρόσωπα θέλεις. Ξαναλέω, δεν τους ψηφίσαμε εμείς. Κάποιοι τους επέλεξαν και έτσι φτάσαμε σε αυτή την αθλειότητα. Ομοίως υπάρχει και το θέμα του εκλογικού νόμου, όπου και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το ποιος τους ψήφισε αυτούς τους πολιτικούς, διότι υπάρχουν λεγόμενες τα δώρα στο πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, όπως είναι άλλες βουλευτικές θέσεις, επίσης οι βουλευτές επικρατείας, που επίσης είναι λίστα προσωπικής επιλογής από τα κομματικά αφεντικά. Δηλαδή οι βουλευτές επικρατείας δεν ψηφίζονται. Κάθε πολιτικό αφεντικό καταρτά μια λίστα και ανάλογα με τα ποσοστά τους, κάποιοι από πάνω μέχρι κάτω ξεκινάνε στη σειρά και μπαίνουν ως βουλευτές επικρατείας, οι οποίοι είναι φούφουτοι. Δεν τους θέλει κανένας. Και μπορεί να μην τους ήθελες και ακόμα και αν είσαι και ψηφοφόρος του κόμματος, αλλά θα τους φας τη μάπα στη Βουλή για 4 χρόνια. Αν βάλουμε μαζί με αυτό τις μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα και τους βουλευτές επικρατείας, περισσότερο από το 20% των φερόμενων αντιπροσώπων δεν τους ψηφίζουμε καν οι πολίτες εμείς. Ενώ το 100% είναι όλο επιλεγμένο από τους κομματικοάρχοντες και έχει επιβληθεί σε εμάς. Ξαναλέω, μαζί βουλευτές επικρατείας και μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα, περισσότερο από το 20% των βουλευτών από τους 300 δεν τους ψηφίζουμε εμείς, ενώ το 100% τους έχουν αποφασίσει φούφουτοι κάτι κομματικά, κάτι γκρούεζες εκεί στα κόμματα, για το ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια στις εκλογικές περιφέρειες και όχι εμείς οι ίδιοι με προκριματικές εκλογές. Για να καταλάβουμε λοιπόν εδώ ότι δια του ισχύοντος νόμου δεν εξασφαλίζεται καμία αντιπροσώπευση των πολιτών. Επίσης, ο ανελεύθερος εκλογικός νόμος, τον οποίο ανέφερα, για ποιο λόγο τους ψηφίζουμε, ρωτάει κάποιος αυτούς τους πολιτικούς. Θα σας πω. Πρόκειται για έναν νόμο, ο ισχύον νόμος, ο οποίος πέτυχε την παγκόσμια πρωτοπορία του 2006, ήταν τότε ο Πάκης Υπουργός Εσωτερικών, να εξισώσει τα λευκά ψηφοδέλτια με τα άκυρα. Ακούστε εδώ. Μια πρόστιχη πολιτικά πράξη. Τα λευκά ψηφοδέλτια είναι μια θετική ψήφος, ότι πας συμμετέχεις, δεν φτύνεις πάνω στο ψηφοδέλτιο, δεν γράφεις Σουζάνα σ' αγαπώ, όπως είναι το άκυρο. Πας, βλέπεις ότι δεν σε αρέσει κανένας, τα μούτρα τους είναι κροκόδιλος ο ένας αλιγάτερος ο άλλος, κυριολεκτικά, και λες ότι ψηφίζω λευκό για να στείλω ένα μήνυμα ότι δεν μου αρέσει κανένας σας, δώστε μου άλλες επιλογές καλύτερες στην κάλπη. Αυτή λοιπόν την λευκή ψήφο στην Ελλάδα δεν αποτελεί θετική συμμετοχή, ακούστε, και κάλεσμα για αλλαγή και εξέλιξη, για παράδειγμα, σε κάτι καλύτερο, αλλά ένα κουρελιασμένο και λερωμένο χαρτί, το οποίο δεν επηρεάζει το τελικό εκλογικό ποσοστό των κομμάτων. Για να μην μεγαλώσει δηλαδή ο παρανομαστής και άρα μικρύνουν τα βρωμερά ποσοστά τους, υπομένουμε εδώ και πόσα χρόνια
6: στην πραγματικότητα ένα νόμο που καταπατά ουσιώδη πολιτικά μας δικαιώματα. Και βέβαια η πολιτική κλεψιά της ψήφου δεν σταματάει σε αυτό, ακούστε εδώ, γιατί κάθε ψήφος σε μικρό κόμμα το οποίο δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή δεν χάνεται όπως θα ήλπιζε κάποιος, αλλά το μοιράζουν αναλογικά στα κόμματα της Βουλής ανάλογα με τα εκλογικά ποσοστά τους. Δηλαδή, αν εσύ έχεις ένα μπάρμπα ο οποίος είναι στο κόμμα των πειρατών και θες να ψηφίσεις τον μπάρμπα σου, του συχαίνεσαι όλους γιατί καλά κάνεις και λογικό, και το κόμμα του μπάρμπα σου πάρει ας πούμε 10 ψήφους, ή μάλλον ναι, πάρει 100 ψήφους και δεν μπει στη Βουλή, δεν πιάσει το 30%, αυτές οι 100 ψήφοι χάνονται, εξαφανίζονται και θα ήλπιζες εσύ ότι θα εξαφανιστούν διαπαντός γιατί ψήφισες μόνο αποκλειστικά τον μπάρμπα σου και δεν θες τα άλλα τους πολιτικούς ολετήρες, κι όμως με τον ολιγαρχικό αυτόν εκλογικό νόμο στον κλέβουν τον ψήφο, την ψήφο. Δηλαδή πάει αναλογικά πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία, 40%, ωραία, από τους 100 ψήφους που πήραν οι πειρατές θα πάρει τους 40%, 40% θα τους πάρει η Νέα Δημοκρατία και θα ενισχύσει τα ποσοστά της, και αντίστοιχα ένα κόμμα που πήρε το 5% θα πάρει τις 5 ψήφους από τις 100 ψήφους που χάθηκαν των πειρατών. Δηλαδή ενισχύονται τα ποσοστά ακόμα και εχθρικά για εμάς και για τα συμφέροντα μας κόμματα, κλέβουν την ψήφο μας οι άρχουσα τάξη και ενισχύουν ακόμα και επιθετικά για μας κόμματα. Αντιστοίχως, η αποχή που είναι το νούμερο ακόμα στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζεται ως μια υγιής εκλογική αντίδραση. Ακόμα και λένε ότι πάτε για καφέ και για μπάνιο κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε να πάμε να σας πνίξουμε εσάς, όχι να πνίγουμε εμείς τον μπάνιο. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν η συντριπτική πλειοψηφία, το 99% των πολιτών αποφασίσουν να απέχουν, ακούστε εδώ, δεν θα επηρεάζει καθόλου το πολιτικό κλίμα και τα πολιτικά ζόμπι θα σχημάτιζαν και κυβέρνηση. Δεν σας κάνω πλάκα. Βάσει εκλογικού νόμου και του προδοτικού αντιδημοκρατικού συντάγματός μας, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή, ακόμα και αν το 99% των πολιτών απέχουν από τις εθνικές εκλογές. Για να καταλάβετε δηλαδή εδώ, δεν υπάρχουν δηλαδή εκλογικά δικαιώματα στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, όλα αυτά είναι μια φενάκι. Αυτή είναι η κατάσταση για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική καπηλεία. Τέλεια. Λοιπόν, επίσης, συνεχίζω, οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν επιλέγονται από εμάς, διότι κάποιος μπορεί να πει, ρε Σταύρο, δεν υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες κτλ. Τέλεια, εύλογο ερώτημα θα έλεγε κανείς, αλλά εδώ να σας πω ότι δεν επιλέγονται. Είναι μια λαθασμένη αντίληψη, ούτε επιλέγονται ούτε μπορούν να δεχτούν από τους πολίτες. Οι ηγέτες, πρωθυπουργός της χώρας, να ξέρετε, δεν ψηφίζεται, δεν ψηφίζουμε πρωθυπουργό, ψηφίζουμε κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κάθε κόμματος που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή αποφασίζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Θυμίζω, όταν ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στην κρίση των ημείων, θυμίζω, και ουσιαστικά τι έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τότε αποφάσισε να στερήσει την πρωθυπουργία από τον άρρωστο στο νοσοκομείο Παπανδρέου και την έδωσε στον Σιμίτη σε ψήφο στη Βουλή, όχι στο κόμμα. Ομοίως, όταν είχαμε τις συγκυβερνήσεις και τα λοιπά με τον Παπαδήμιο, το αποφάσισαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης τότε που είχαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να βάλουν ένα πολίτη και να τον κάνουν πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν ψηφίζει, ξαναλέω, πρωθυπουργό. Οποιαδήποτε προσωπικότητα, ακόμα και αν τη μισείς, ακόμα και αν είναι άνθρωπος γενοκτόνος, δεν ξέρω τι, η κοινοβουλευτική ομάδα που κυριαρχεί στη Βουλή τον διορίζει. Μπορεί να τον διορίσει. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός θα παραιτηθεί, δεν πάμε σε εκλογές. Κάποιοι κλειστοί κύκλοι των κομμάτων επιλέγουν τον επίλεκτο αρχιδιεφθαρμένο της διαπλοκής μεταξύ τους και έτσι πάμε στο να βγαίνουν εδώ οι ηγεσίες. Αντίστοιχα, υπάρχει το θέμα το οποίο το ξέρετε νομίζω όλοι, ότι οι πρωθυπουργοί ήθιστε να αναδεικνύονται από μηχανισμούς που ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδος, άρα βλέπουμε και ξενογενείς δυνάμεις να εμπλέκονται. Ομοίως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μια μαριονέτα στην πραγματικότητα, διότι και αυτό είναι δεν έχει κανένα απολύτως ρόλο εδώ. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είναι κάποιος ηγέτης. Ο ηγέτης πραγματικός είναι ο πρωθυπουργός. Άρα, επειδή έχουμε υπερεθνικούς μηχανισμούς οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής που βγάζουν πρωθυπουργούς και τα κόμματα επιλέγουν όποιον γουστάρουν, μπορούμε να δούμε τον κάθε τελειωμένο, τον κάθε τυχάρπαστο να κυβερνά αυτή τη χώρα. Ξαναλέω, δεν ψηφίζουμε ηγεσία. Φανταστείτε πόσα ελάχιστα δικαιώματα έχουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, επίσης προφανώς η ρόλη των πρεσβειών, κυρίως της Αμερικανικής Πρεσβείας, είναι πασιφανής σε όλους. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Παράλληλα, υπάρχει το θέμα των υπουργών, οι οποίοι ούτε αυτοί επιλέγονται αξιοκρατικά, εκεί και αν υπάρχει αναξιοκρατία. Είχαμε, ας πούμε, βουλευτή υπουργό υγείας, ο οποίος ήταν δικηγοράκος πρόσφατα. Είχαμε υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν γιατρός, πανάσχετος με το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η ανεξοκρατία. Δηλαδή, εδώ το κεφάλι, το ψάρι βρωμά από το κεφάλι, έχουμε ανάξει πρωθυπουργού, ανάξει υπουργού. Ο Μητσοτάκη, για παράδειγμα, ο Τσίπρα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ήταν ένα καταληψία μια ζωή που ούρλιαζε και φώναζε με στριγκλιά στα αφιθέατρα. Ο Μητσοτάκη δούλεψε σε μια θηγατρική, μια συστημική τράπεζα τη χώρα και έκλεβε, τα μοίραζε σε νεοφυεί επιχειρήσει και την κλείσανε γιατί κλέβανε χρήμα. Δηλαδή, μιλάμε άτομα τα οποία δεν θα του έπαιρνε ούτε για να σου δίνουν τα κορδόνια, να σου καθαρίζουν τα παπούτσια. Αυτή η αναξιοκρατία προφανώς τη βλέπουμε και στο επίπεδο των υπουργών. Τους υπουργούς τους επιλέγει ο πρωθυπουργός ο εκάστοτε. Πάντα επιλέγει μικροπολιτικά και κομματικά, όχι αξιοκρατικά. Δεν τον νοιάζει να γνωρίζει. Του αντίον, όσο πιο άσχετος είναι, τόσο πιο εύκολα θα κάνει λαδιές και θα κλέβουν χρήμα και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό έχουν βγάλει εκατομμύρια. Λοιπόν, άρα τι κάνει ο πρωθυπουργός? Είτε ανταμείβει τα πολιτικά του πρωτοπαλίκαρα, βλέπει δένδια, ας πούμε, τον οποίο τον φόρεσαν τον κούλι και κάποιοι άλλοι συγκεκριμένα συμφέροντα. Βάζει πρωτοπαλίκαρο για να, ξέρω εγώ, σου φέρε πολλές ψήφους, τα οποία βέβαια μπορεί να είναι ειδίκευτα, να μην ξέρουν τα θέματα του Υπουργείου, δεν έχει σχέση με το στρατό, δεν ξέρω αν πού υπηρέτησε. Αλλά είναι ιδανική στο να στηρίζουν τον πρόεδρο στην πραγματικότητα τα πρωτοπαλίκαρα. Είτε μπορεί να εξαγοράσει ο πρωθυπουργός και να ελέγξει μια υπουργική θέση την εσωκομματική του αντιπολίτευση. Αυτό έκανε, ας πούμε, ο Καραμαλής. Είχε δώσει τον Ντοράκη το ΙΠΕΞ για να κατευνάσει τους Μητσοτάκηδες και βέβαια τον φάγανε. Ολοσχερός τον Καραμαλή, καλά να πάθει που έμπλεξε μαζί τους. Άρα βλέπετε ότι στην πλειοψηφία τους υπουργοί της Ελλάδος είναι ανειδίκευτοι, διορισμένοι είναι αξιοκρατικά, ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε ως ψηφοφόροι από πριν ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα διοριστούν ως υπουργοί από τον κάθε υποψήφιο πρωθυπουργό. Άρα στην πραγματικότητα, στην ουσία και στην πράξη, τους υπουργούς δεν τους επιλέγουμε εμείς. Τελεία και παύλα. Μετά, η δικαιοσύνη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε αν φταίμε. Η δικαιοσύνη ελέγχεται από την κυβέρνηση επίσης. Όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι, διορίζονται με προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Άρα είναι προφανές ότι υπόκεινται πελατειακά σε αυτόν από τη μέρα διορισμού τους και έπειτα. Είναι το Σύνταγμα. Stupid. Το άρθρο 90, παράγραφος 5. Επίσης, βάσει συντάγματος, άρθρο 91, παράγραφος 1. Την πειθαρχική αγωγή κατά των ανώτατων δικαστικών της χώρας μας, δηλαδή εισαγγελέων, προέδρων και αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, την εγείρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον οποίο προφανώς οι δικαστικοί τρέμουν, μην τους ελέγξει πειθαρχικά. Άρα είναι αυτονόητο οποιαδήποτε ποινική πράξη, η οποία ασκείται από τη διορισμένη και ελεγχόμενη δικαστική εξουσία, ποινική δίωξη, συγγνώμη, είναι κατευθυνόμενη και υπό την ανοχή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και όταν δεν το θέλει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οι δικαστές είναι ρόμπες. Ξεκουμπώντες και όχι κουμπωμένες, όπως είδαμε στον ΟΠΚΕΠΕ, στις παρακολουθήσεις, στα Τέμπη, στο Μάτι και αλλού. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα εδώ. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Τι άλλο να δούμε? Να πούμε για την παιδεία ίσως εδώ, πάρα πολύ νομίζω σημαντικό και αυτό, διότι η παιδεία, μας λένε ότι έχουμε έλλειψη παιδείας και τα λοιπά και ότι είναι κομματικό δίαιτη, να σου πω ότι αυτοί που αποφασίζουν για τη μορφή και τη φύση της ελληνικής παιδείας στην πραγματικότητα είναι τα κόμματα. Οι πολιτικοί και οι υπουργοί που δεν επιλέγονται, όπως είπαμε, ούτε ελέγχονται από εμάς, είναι αυτοί που θέτουν τις γενικές και κατευθυντήριες γραμμές για την παιδεία. Αυτοί αποφασίζουν τι θα λένε τα βιβλία μας, συνωστισμό ή καταστροφή. Εάν πολεμήσαμε τους Ιταλούς με περηφάνεια ή τρέμαμε στα μπουντρούμια, όπως λέει το κατάπτυστο βιβλίο σήμερα, και με ποιο τρόπο λέει θα διδάσκονται όλα αυτά. Άρα οι δικές τους ιδέες, αν θέλει νοικές, αντιλαϊκές, είναι αυτές που ορίζουν και εγκλωβίζουν τους νέους πολίτες μας. Άρα είναι δομημένο το σύστημα στην πραγματικότητα, το πολιτικό σύστημα, και για τους καθηγητές να διορίζονται από τους πολιτικούς σε διάφορες έπειτα χρησιμοποιημένες θέσεις Ινστιτούτων, Κέντρων Ερευνών κτλ. Και να ελέγχονται εκεί οι μεγαλοκαθηγητάδες. Από όπου και να το πιάσει δηλαδή. Η παιδεία δεν ελέγχεται από εμάς, δεν μπορεί να σπάσει αυτά τα στεγανά. Είναι υπέρβαση κάποιος να σπάσει την ελεγχόμενη παιδεία. Όταν λέμε λοιπόν είναι θέμα παιδείας, δεν υπάρχει παιδεία, ποιος την ελέγχει την παιδεία? Εγώ? Ποιος βγάζει την εγκύκλιο για την παιδεία? Σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά. Παράλληλα, κάποιοι λένε ότι το DNA μας έχει τη διαφθορά κτλ. Και ότι δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, εδώ το πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα διαφθοράς με τις γκρίζες ζώνες της νομοθεσίας, με την πολυνομία, με την ανομία. Όλα τα οικονομικά σκάνδαλα στην πραγματικότητα διεπράχθησαν είτε άμεσα από τους πολιτικούς, είτε έμεσα με την πλήρη κάλυψη και συγκάλυψή τους. Όλα τα σκάνδαλα, ό,τι εκκρεμεί για οτιδήποτε δεν αποζημιώθηκε από το δημόσιο κτλ., έχουν διαπραχθεί όλα, διεπράχθησαν από τους πολιτικούς και αυτή είναι η πηγή εν γέννη της διαφθοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο, θα σας πω και κάτι παραπάνω. Γιατί λένε ότι είμαστε τόσο στο DNA μας και τα λοιπά, και ότι δεχόμαστε κι εμείς να μπούμε στη διαφθορά. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να παραδειγματίζουν τους πολίτες. Αυτοί που δημιούργησαν το πελατειακό κράτος και το βαθύ κράτος και το παρακράτος και το επιτελικό κράτος, έπρεπε να παράγουν και να καλλιεργούν πολιτικό ήθος. Ακούστε πώς ορίζεται ο Αριστοτέλης στην πολιτική. Λέει ότι η πολιτική δεν είναι ο σκοπός της, δεν είναι η διακυβέρνηση, αλλά η καλλιέργεια του ήθους των πολιτών. Τίποτα άλλο. Άρα σήμερα ισχύει ακριβώς το αντίστροφο, αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός δηλαδή είναι το πρόβλημα. Η πολιτική έχει εκφυλιστεί και λειτουργεί αποκλειστικά για να διαφθείρει και να φθείρει το ήθος μας. Ο μοναδικός λόγος ύπαρξης της εφαρμοσμένης πολιτικής, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ξαναλέω, είναι η δημιουργία και η ανάπλαση ήθους. Όχι η διαφθορά και ο εκμαυλισμός των πολιτών από τους πολιτικούς. Άρα οι ίδιοι πολιτικοί δημιούργησαν τους μηχανισμούς αυτούς διαφθοράς, ψεύδους, τρομοκρατίας, ελέγχου των πολιτών που είναι ενισχύει μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ απλά, φίλες και φίλοι, η διαφθορά γεννάται και καλλιεργείται από τους πολιτικούς, διότι εάν δεν πλήρωναν για τις ψήφους τους τα κόμματα, και αυτοί οι λαδιάριδες λένε οι νοδημοκράτες σήμερα ότι έχουμε δικαίωμα, ας πούμε, να επεμβαίνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ψηφοφόρους μας, εάν δεν κάνανε αυτές τις λαδιές και λειτουργούσε το κράτος, τα κόμματα αυτά δεν θα είχαν εξαφανιστεί στην πραγματικότητα. Και η πολιτική αυτή πολύ πιθανόταν στη φυλακή. Πρέπει να σε αναγκάσουν να τους χρειαστείς, να τους παρακαλέσεις, να μην λειτουργεί τίποτα για να πας στο γραφείο τους. Ιδάλλως δεν μπορούν να υπάρξουν. Για να μπορέσουν να υπάρξουν έτσι όπως είναι, πρέπει να πληρώσουν πολλά. Το μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί πλήρως το πελατειακό κράτος είναι να ανοίξουν τα πλυντήρια μαύρου χρήματος που είναι τα κομματικά ταμεία. Λοιπόν, είπαμε για την παιδεία, την κομματικοδίαιτη, τι άλλο να πούμε. Να πούμε για την περιφέρεια, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, το υδροκέφαλο κράτος και πώς αποκλεισμένη στην πραγματικότητα είναι η. Α, ξέχασα να πω για την παιδεία, ότι όχι απλά οι ενότητες καθηγητάδες με τις νεολαίες παρατάξεις είναι κομματικοποιημένοι και αυτοί. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν στην πραγματικότητα ως νομιμοποιητές της καθεστικής τάξης, της διαφθοράς και της ολιγαρχίας, αντί για μήτρες διαμόρφωση εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων και κοιτίδες προόδου και δημοκρατίας. Και αυτό πάλι το προκαλούν τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα και σύνταγμα. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε τι γίνεται και με τις πανεπιστημιακές ελίτ, που θα έπρεπε να παράγουν λύσεις, ενώ παράγουν κοινοβουλευτισμό και διαφθορά και έλεγχο. Λοιπόν, πάμε λίγο, όπως είπα πριν, στην περιφέρεια. Έχουμε λέει τους πολιτικούς μας αξίζουν. Μισό λεπτό. Η ελληνική περιφέρεια είναι υποταγμένη στα κόμματα. Άρθρο 102, παράγραφος 5 του Σάπιου Αντιδημοκρατικού μας Συντάγματος. Ενώ παράλληλα επηρεάζεται και ελέγχεται χρηματικά από το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, οι βουλευτές κτλ., δεν ακούν ποτέ την άποψη και τη θέληση των πολιτών, όπως είπαμε πιο πάνω, γιατί. Πιο πριν, γιατί δεν υπάρχουν προκριματικές εκλογές. Καταλήγουν να ψηφίσουν σύμφωνα με την κομματική γραμμή, το κομματικό μαντρί δηλαδή, να μπαίνουν στις κομματικές θέσεις, δεν αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα θέλω των πολιτών. Ταυτόχρονα, η εξουσία, οι πόροι και οι αποφάσεις σωρεύονται σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα, το αθηναϊκό κράτος που σκοτώνει τον Ελληνισμό. Άρα, βλέπετε εδώ ότι, και ακόμα και αν, μάλλον το καλό είναι, θα λέει κανείς, αυτή την άθλια κατάσταση να ψηφίζουν με κομματική γραμμή οι πολιτικοί. Υπάρχει και το χειρότερο, που τους βλέπουμε πολλές φορές να ψηφίζουν σύμφωνα με τη βούληση και τα συμφέροντα των οικονομικών ολογαρχών εντός και εκτός Ελλάδος. Είτε τους πληρώνουν Τούρκοι, τους πληρώνουν πετρελαιάδες, δεν ξέρω τι. Είναι άνθρωποι ειδικών ξένων οικονομικών συμφερόντων ή εσωτερικών οικονομικών συμφερόντων, ξένων προς το λαό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας θυμούνται προεκλογικά κάθε 4 χρόνια, έλεγε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό. Οι Άγγλοι είναι ελεύθεροι μόνο μία φορά 4 χρόνια όταν ψηφίζουν. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι επειδή ψηφίζουν, αλλά είναι ελεύθεροι μόνο τότε, μόνο εκείνη τη μία και μοναδική μέρα. Στην πραγματικότητα, τους δίνουμε μια λευκή επιταγή με τον αντιδημοκρατικό εκλογικό νόμο, όπως περιέγραψα, να λαμβάνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς και πολλές φορές εναντίον μας. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της. Δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όλες αυτές οι ΜΚΟ που θα μπορούσαν να δουν εναλλακτικά πέρα από τα κόμματα, γιατί μονοπολούν τα πάντα τα κόμματα, στην πραγματικότητα έχει κατευθύνει η πολιτική ηγεσία, κοινωνικά κονδύλια, προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ. Σε επίλεκτους οργανισμούς δικούς τους, ΜΚΟ, με αποτέλεσμα να έχουν πλουτίσει και αλληλέγγυοι πολιτικοί κτλ. Με ΜΚΟ ως κάστρα ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Πλέον ακούς ΜΚΟ και αναγουλιάζεις, φοβάσαι, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να είναι διέξοδος τα ΜΚΟ για να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία. Άρα έχουν αποκλείσει με αυτές τις αθλειότητες κάθε δημιουργική συμμετοχή των πολιτών μέσω των ελόγων οργανισμών και ταυτόχρονα έπληξαν το κύρος και την εμπιστοσύνη ακόμα και οργανισμών που πράγματι εξυπηρετούν τους πολίτες. Για να καταλάβετε τι ζημιά έχουν κάνει σε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, μόνιμο πολιτικό αποκλειό στις οργανώσεις αυτές και διαρκή επίθεση της υγείας και έχουν φτιάξει και έχουν επικρατήσει οι σάπιες. Λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι δεν υπάρχουν τότε συμμετοχής πολιτικής. Είμαστε, λέει, όλοι συνυπεύθυνοι, ένας μύθος εδώ. Λοιπόν, το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδος όχι απλά δεν προβλέπουν, αλλά ρητός απαγορεύουν στους πολίτες να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες στην πολιτική ζωή. Καλά το ακούσατε. διάφορες δημοκρατικές ιδέες και μέθοδοι συμμετοχής δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Διώκονται, είναι ανύπαρκτες. Υπάρχουν τα δημοψήφισματα από τους πολιτικούς μόνο, δεν υπάρχουν δημοψήφισματα από τους πολίτες, δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών, δεν υπάρχει ανάκληση μορφή νόμων και αξιωματούχων, δεν υπάρχει λογοδοσία προερχόμενων αξιωματούχων, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχουν άλλες δημοκρατικές πρακτικές όπως είναι ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Έχουμε δηλαδή έναν θεσμικό αποκλεισμό των πολιτών από τη λήψη αποφάσεων και μας καθιστά αδύναμους να αλλάξουμε έστω και το παραμικρό στη χώρα μας. Οποιοδήποτε μικρό πολιτικό κείμενο δούμε, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Άρα, επίσης, υπάρχει πέρα από αδυναμία συμμετοχής ελεγχόμενη πληροφόρηση και ενημέρωση με συστηματική συγκάλυψη αλήθειας από τους πολιτικούς. Άρα, έτσι προκαλείται η πλήρη ματέωση των προσπαθειών ενός ενεργού και υπεύθυνου πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Είτε καπελώνουν τις όποιες διαμαρτυρίες μας, είτε τις ακυρώνουν, τις αγνοούν, τις ευτελίζουν όταν είναι ανεξάρτητες, δηλαδή, παράδειγμα, Τέμπη, Σκοπιανό ή Μακεδονία, όταν δεν εξυπηρετούν τις σκοπιμότητές τους, στην πραγματικότητα μας λιδωρούν. Είμαστε θεσμικά αποκλεισμένοι και άρα θέλουν να μας ματαιώσουν και να νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα η μοναδική υγιής και δυναμική εναλλακτική είναι να ασχολούμαστε με την πολιτική, θα έλεγα ακομάτιστα και πάντα με γνώμονα τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Δηλαδή η πολιτιακή διέξοδος και αλλαγή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή. Και τέλος θα σας πω ότι δεν φταίμε εμείς, διότι το Σύνταγμα και το πολίτευμα μας δεν είναι δημοκρατικό. Αυτό ομολογεί η πολιτική επιστήμη και η ιστορία και η πολιτιολογία. Το οποίο αποδεικνύουν όλα μαζί ότι η αντιπροσωπευτική κρατική οργάνωση, αυτή με τους πολιτικούς μεσάζοντες, δεν έχει καμία σχέση με το πόλεμο της δημοκρατίας, όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις. Είναι μια πρώτη τάξη συνταγματική ολιγαρχία, Republic, αυτό που γεννήθηκε στην αρχαία Ρώμη. Δεν υπάρχει, ξαναλέω εδώ, όσοι λένε οι πολιτικοί ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν και πασχίζουν να διατηρήσουν τις ολιγαρχικές τους εξουσίες, καπηλεύονται και διαστρεβλώνουν την έννοια της δημοκρατίας. Τη συνδέουν με την ανεπάρκεια και την αποτυχία τους και τη φθήνουν και στα μάτια των πολιτών, όπως έφθυρε το δημοψήφισμα ο Τσίπρας, που ήταν ολιγαρχικό, γιατί μόνο ολιγαρχικά δημοψήφισματα γίνονται σε μια ολιγαρχία. Το έφθυρε σαν εργαλείο στα μάτια των πολιτών. Έτσι φθήρουν και τη δημοκρατία εν γέννη. Το χρήσμα, ας πούμε, αν θέλετε, φθήρει τις εκλογές. Ο αντιδημοκρατικός εκλογικός νόμος φθήρει τις εκλογές και υπονομεύουν ακόμα περισσότερο το πραγματικό πολίτευμα της δημοκρατίας που λείπει από την Ελλάδα. Τέλεια. Αν φταίμε για κάτι, θα έλεγα φταίμε επειδή αναπαράγουμε και διονύζουμε αυτή την κατηγορία. Ότι φταίμε εμείς, αυτή η αυθαίρετη γενίκευση μας προσάπτει το πολιτικό σύστημα. Γενίκευση η οποία φθείρει την κοινωνική μας συνεχή, μας τρέφει το ένα εναντίον του άλλου και μας κάνουν εύκολα διαχειρίσιμους από τον έναν ανάξιο και τον άλλον αναξιόπιστο πολιτικό και από το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Είναι δική μας ευθύνη, θα έλεγα, σε με τόσο δύσκολη περίοδο να κοιτάξουμε το δάσος και όχι το δέντρο, να εντοπίσουμε τα σημεία που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, να καταλάβουμε εν τέλει πως η κρίση είναι πολιτιακή, φίλες και φίλοι. Δεν θέλω να ακούω, είναι πολιτική, ηθική, παιδείας, δεν ξέρω. Η κρίση είναι πολιτιακή. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα και η παιδεία και το ήθος και όλα. Μην επιμένετε, δεν μπορώ. Το βλέπω κάθε φορά, σας το εξηγώ, μιλάω μισή ώρα. Λοιπόν, το ποιο φταίει είναι προφανές, το ίδιο το πολιτικό σύστημα φταίει, το Σύνταγμα και το πολίτευμα. Αλλά όπως είπα στην αρχή και εδώ το καταλήγουμε. Η πιο απαιτητική κατηγορία δεν είναι αυτή της ευθύνης, αλλά αυτή της δύναμης, της εξουσίας. Το σύστημα και η πολιτική του, καθώς τη στιγμή που μας επιρρύπτουν ευθύνες, ταυτόχρονα μας πείθουν, ακούστε, για την πολιτική μας δύναμη και ισχύ. Για να φταίνε δηλαδή οι πολίτες και για να έφεραν τα πράγματα ως εδώ εμείς, τότε οι πολίτες έχουν δύναμη. Και αν οι πολίτες έχουν ήδη δύναμη και επιρροή και εξουσία, δεν χρειάζεται να έχουν και αξιώσεις για περισσότερη και μεγαλύτερη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Και αν το πιστέψουμε, αυτό θα είναι μεγαλύτερη ήττα. Ας τελειώσουμε λοιπόν μια και καλή με την τυφλή και εγκληματική εύκολη κατηγορία εναντίον των πολιτών και ας γυρίσουμε την πλάτη στους ειδικούς, τεχνοκράτες και λοιπούς ψευτοεπαείοντες οι οποίοι αναζητούν τη λύση σε θεωρήματα, κατασκευάσματα και οικονομικές φόρμουλες. Άρα την επόμενη φορά που θα ακούσετε απελπισία ή κατηγορία, ξέρετε πώς να αντιδράσετε, μοιραστείτε τη γνώση. Η Ελλάδα χρειάζεται νέο και επιτέλους δημοκρατικό σύνταγμα και πολίτευμα και το χρειάζεται από τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 11.
1: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
2: Ο Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου, η άθλη του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τε χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Για Τάρτη 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου λοιπόν 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
5: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το 1ο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των μικρότερων εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Γινόμαστε πάλι ο παρείας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε σε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την διάποψη από ό,τι φαίνεται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, τα θέματα της οικονομίας γενικά για πολύ κόσμο είναι δύσκολα θέματα. Είναι θέματα τα οποία μας ταλανίζουν όλοι, όλους, αλλά λίγοι από εμάς ίσως τα καταλαβαίνουν όπως θα έπρεπε να τα καταλάβουν. Στο ρόλο λοιπόν ενός ανθρώπου που μας επεξηγεί και καταλαβαίνουμε σύνθετα θέματα τα οποία επηρεάζουν τόσο τις ζωές μας όσο και την τσέπη μας, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας ευρύτερα, είναι ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης. Τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, έχουμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας, ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που πολύ τακτικά μας εξηγεί μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube και τα οποία βέβαια όλοι έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, στην εκπομπή μας.
6: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
7: Και είναι τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας.
6: Και δική μου σας μιλάω.
7: Και νομίζω ότι και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία να ακούσει απόψεις, έτσι κι αλλιώς όπως περιμένει κάθε φορά με την καινούργια σας εκπομπή να ακούσει. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε από τα θέματα τα που συζητάει ο κόσμος, ακόμα και σε κουβέντες που κάνει σε μια καφετέρια, μέσα στο σπίτι του, ζητήματα τα οποία τον απασχολούν σημαντικά. Και πάμε λιγάκι στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 2009 και μετά βίωσε μία πρωτοφανή, θα έλεγα, για χώρα του δυτικού κόσμου σε περίοδο ειρήνης κρίση. Αυτή η κρίση τυπικά τελείωσε πριν από λίγα χρόνια. Επί της ουσίας όμως για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτή η κρίση παραμένει. Και θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε τη γνώμη σας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων και αυτό που έστω και τυπικά λέμε πλέον δεν είμαστε μνημόνια που ακολουθεί και πώς εσείς αναλύετε τη σημερινή πραγματικότητα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.
6: Η Ελλάδα βρέθηκε όχι σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, στη μεγαλύτερη κρίση εν καιρό ειρήνης και χωρίς να υπάρχουν άλλα φυσικά αίτια, φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο, με το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ακολουθούσε μία μη υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, όπου αύξανε τα ελλείμματα. Αυτό είχε κάποια στιγμή μετατραπεί σε ένα υπέρογκο χρέος, το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, κρυβόταν με δομημένα ομόλογα, με διάφορους τρόπους δημιουργικής λογιστικής, μέχρι που κάποια στιγμή και λόγω της παγκόσμιας

0: Οπότε με διάφορους περιορισμούς τουλάχιστον είπαν ότι εμείς να επιβάλλουμε κάποιους γενικούς περιορισμούς για να μπορέσει αυτή η χώρα να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Δυστυχώς, ακόμα και οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόντουσαν, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν χρειαζόντουσαν, επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με τρόπο σπασμωδικό, πολύ γρήγορο. Αυτό δεν έλυσε πάρα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν έκανε την ελληνική οικονομία να είναι πιο σύγχρονη, δεν την έκανε να είναι πιο ευέλικτη, δεν την έκανε να είναι πιο παραγωγική σίγουρα. Οπότε με το που τελείωσαν τα μνημόνια, το μόνο που είχαμε πετύχει ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον ένα δείγμα καλής θέλησης ότι από εδώ και πέρα, να το πω να το καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος, ότι θα είμαστε καλά παιδιά από δημοσιονομικής λογικής, ώστε να μπορούν οι αγορές να μας έχουν μια στοιχειώδη εμπιστοσύνη και να συνεχίσουν να μας δανείζουν τα χρήματά τους, τα οποία εμείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες παραγωγικές επενδύσεις, τα χρησιμοποιήσαμε για να μπορούμε να τρέχουμε τις δαπάνες του δημοσίου και όλα κάποια πράγματα, τα οποία όπως βλέπουμε και τώρα που βγαίνουν διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, ότι δεν είχαν μια σωστή και συνετή χρήση. Μέχρι που φτάσαμε σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα δεν έχει καλό επενδυτικό περιβάλλον, ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγική βάση, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα service, μια χώρα η οποία έχει δώσει ένα υπέρμετρο, έχει βασιστεί πάνω στον τουρισμό, έχει βασιστεί πάνω σε κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσει να παράγει μια ελάχιστη υπεραξία και να μπορέσει να επιβιώσει. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν δείχνει ένα μέλλον στο οποίο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Πάντως αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Θυμάμαι γυρνώντας πίσω, γυρνώντας πίσω στο 2010-2011, τότε από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου μας κατηγορούσαν για αυτό ακριβώς που λέτε, ότι έχουμε ποντάρει μόνο στον τριτογενή τομέα, στις υπηρεσίες, και υπολοιπόμαστε σε όλα τα άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως ο λόγου χάρη στην παραγωγή. Βλέπουμε στην μετά, επαναλαμβάνω, τύπης μνημονίων εποχή, πάλι να υπάρχει μια αύξηση των επενδύσεων, αλλά δίνεται μια αίσθηση ότι οι επενδύσεις πάλι γίνονται σε υπηρεσίες, γίνονται στο real estate, δεν γίνονται σε αυτό που λέμε παραγωγική, δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτό που λέμε παραγωγική τομής. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζω είχατε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα σε εκπομπές σας, πάνω σε αυτό εσάς η δική σας εικόνα ποια είναι?
0: Η εικόνα που δείχνουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και είναι μη αμφισβητήσιμη, είναι ατράνταχτα τα στοιχεία σε αυτό, είναι ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για την επένδυση που έχει γίνει στην οικοδομή, και δεύτερον, με την επένδυση, τη δημόσια επένδυση, η οποία από τα στοιχεία βλέπουμε και από γύρω μας, αν κοιτάξουμε, δεν είναι χρήματα που έχουν πάει σε σχολεία, νοσοκομεία, σε προγράμματα ερευνητικά κτλ. Είναι χρήματα τα οποία έχουν πάει κυρίως σε εξοπλισμούς και ίσως καλώς έχουν πάει. Εγώ δεν μιλάω ότι πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε εδώ. Υπάρχει άφθονο χρήμα στην Ιφίλιο, άφθονο κεφάλαιο, το οποίο ψάχνει για επενδύσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να τις προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δοκιμάσει είναι να ρίξουμε τις τιμές της εργασίας, της δικής μας εργασίας, σε εξευτελιστικά επίπεδα. Ακόμα και από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα χαμηλότερα πραγματικά ημερομίσθια, με το να είμαστε κατά κάποιο τρόπο φθηνά εργατικά χέρια. Όμως όταν το υπόλοιπο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του, ακόμα και το να έχεις φθηνά εργατικά χέρια δεν αρκεί. Ακόμα και το να καθιερώσουμε 13 ώρα και 16 ώρα και οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί αυτό για να προσελκύσει επενδύσεις, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές θέλουν θεσμούς, θέλουν ένα επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και στο οποίο θα ξέρουν ότι και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την αυριανή και με τη μεθαυριανή και όποιος και να είναι ο υπουργός, ότι θα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Δεν έχουμε δει λοιπόν αύξηση επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Δεν έρχονται χρήματα, όχι μόνο από το δημόσιο, δεν μιλάμε για δημόσιο χρήμα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για χρήματα για επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ανοίξουν γραμμές παραγωγής, θα ανοίξουν εργοστάσια, θα ανοίξουν data centers, θα ανοίξουν όλα αυτά που ανοίγουν στις υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω μας και παλιότερα εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, από παλιότερα τις έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν φτωχές. Αλλά δυστυχώς σήμερα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο πλούσιες από εμάς και έχουν και ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
1: Κύριε Μαρινάκη, να σας διακόψω αυτό το σημείο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς, γιατί είναι ακριβώς τέτοιο το διεθνές περιβάλλον. Έχει μια βάση αληθείας αυτό ή είναι τελικά ένας μύθος που μας εξυπηρετεί?

0: ένας μύθος ο οποίος δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί κανέναν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο τον οποίο πορεύεται η παγκόσμια οικονομία μπορούμε να δούμε πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάμε για κολοσσούς οι οποίοι να ανοίγουν μέγα εργοστάσια σε κάποιες περιοχές στις οποίες η Ελλάδα πιθανόν να μην μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικά πολλές μικρότερες προσπάθειες, μικρότερες κλίμακας, οι οποίες μπορούν να παράγουν τεράστια υπεραξία και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σαν χώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Το ότι η Τουρκία φτιάχνει από drones μέχρι προσπαθεί κάποια στιγμή να φτιάξει τα δικά της αεροπλάνα, μέχρι που κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν και δορυφόρους και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω κανένα λόγο αυτά που κάνουν αυτοί να μην μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που έχουμε καλύτερο εργατικό δυναμικό.
1: Ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει και ισχυρή,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, και ισχυρή, και δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ίσως εμάς θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι χώρες που είναι γύρω μας, οι οποίες μπορούν να κοιτάξουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, drones, όλα αυτά τις μοντέρνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και να χτίσεις μικρές πόλεις για να καλύψουν το εργοστάσιο. Υπάρχουν εταιρείες που είναι αρκετά μικρές και παράγουν αξία η οποία πολλές φορές θα είναι και στα δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το που αναφερθήκατε, πάμε στον τομέα τεχνολογία, καινοτομία. Ένα εισαγωγικά παιδί αυτών των δύο τομέων είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάνεις λίγο βγει από τα σύνορα της χώρας και δει τι γίνεται στο εξωτερικό, θα δει την ΗΠΑ και την Κίνα, και την Κίνα να συναγωνίζονται πάνω σε αυτό το πεδίο. Την Ευρώπη, έστω και ασθμένοντας, κάτι να προσπαθεί να κάνει. Βλέπουμε αγορές όπως η Ινδία να έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι και όχι μόνο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Πρόσφατα σε ανάλυση της εφημερίδας Daily News βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ότι μάλλον ήδη το χάσαμε. Εσάς ποια είναι η εικόνα σας?
0: Νομίζω πως δεν έχω δει κάποια προσπάθεια να μπορέσει να λειτουργήσει μια καινοτομία στο AI στην Ελλάδα. Δεν έχω δει κάποιο δείγμα από κάπου. Αλλά αυτό προκύπτει από το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο επ' αυτού, το οποίο είναι εφαρμόσιμο, το οποίο είναι επιθυμητό από πιθανούς επενδυτές που θα θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα. Δυστυχώς δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν άλλες χώρες γύρω μας οι οποίες έχουν κάνει μικρά βήματα, ξέρουμε πώς γίνονται, μπορούμε να πάμε να τους αντιγράψουμε. Δεν θα τους ενοχλήσει και καθόλου αν το κάνουμε αυτό. Απλώς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που απαιτούν να υπάρχει μια κεντρική οργάνωση. Μια πολύ μικρή εταιρεία που θα έρθει να ξεκινήσει το AI, δηλαδή η OpenAI όταν ξεκίνησε δεν ήταν μεγάλη εταιρεία. Βλέπουμε και ότι οι ανταγωνίστριες εταιρείες που έχουν μπει στο AI και έχουν κάνει κορυφαία πράγματα, ότι και αυτές, κάποιες από αυτές έχουν μείνει και παραμένουν μικρές εταιρείες. Μια μικρή εταιρεία λοιπόν που θα έχει 20, 30, 50 καλούς εργαζόμενους, κορυφαίας, παγκόσμιας κλάσης όπως μπορούμε να το πούμε, η οποία θα έχει και περιορισμένα κεφάλαια και θα βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, δεν έχει τη δυνατότητα στη χώρα να δημιουργήσει υποδομή, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει networks, δεν έχει δίκτυα, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικονομίες που ενδιαφέρονται σκύβουν πάνω από αυτές τις εταιρείες, τους ρωτάνε τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις βοηθήσουν. Στη Σιγκαπούρη έχουμε δείγματα που σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, εγώ έχω και προσωπική εμπειρία στη Σιγκαπούρη, που το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει σε μια εταιρεία που έχει, μια ξένη εταιρεία που έχει ένα μικρό γραφείο στη Σιγκαπούρη και θα πάει να σου πει τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές από το κεντρικό σας γραφείο που έχετε, ας πούμε, στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία ή στη Μαλαισία ή οπουδήποτε άλλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές και στην Ευρώπη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές εδώ? Μάλιστα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι το ίδιο το Υπουργείο έρχεται και σε ρωτάει για να πάει να δράσει θεσμικά, όχι για να σου κάνει ρουσφέτη, όχι για να σου κάνει το χατήρι, αλλά για να δει είναι εντάξει αυτή τη στιγμή οι θεσμοί μου, είναι ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ώστε να βοηθήσει. Γιατί ξέρει ότι αν βοηθήσει εσένα, εσύ μπορεί να προσλάβεις μετά και δύο εργαζόμενους. Μπορεί να αυξήσεις και το προϊόν που παράγεις. Πράγμα που σημαίνει ότι και η χώρα θα πάρει περισσότερους φόρους. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία και δεν μιλάμε τώρα για μια. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη, η οποία θέλει να να υπάρχει ελευθερία στην αγορά, αλλά καταλαβαίνει όμως από την άλλη, και όλες οι μοντέρνες οικονομίες το καταλαβαίνουν αυτό, ότι υπάρχει περιθώριο να μπορέσει να οργανωθεί η παραγωγή βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου.
1: Σε αυτό ήθελα να επιμείνουμε. Άρα, στην Ελλάδα βλέπετε ότι λείπει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πατάμε και πορευόμαστε για το παρόν και το μέλλον.
0: Μα εγώ άλλο από επικοινωνιακά σλόγγαν, δεν έχω δει κάποιο σχέδιο το οποίο... Βασικά δεν το έχει δει αγορά, γιατί δεν έρχονται. Mm. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, δεν έχει επικοινωνηθεί, δεν έχει επικοινωνηθεί προς τους επενδυτές, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και μπορεί να έρθει μια καινούργια εταιρεία να ανοίξει κάποια γραφεία στην Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το πόσοι έρχονται, πρέπει να βλέπουμε και το πόσοι φεύγουν και να βλέπουμε και το πόσοι κλείνουν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι είχαμε εμείς τομείς που η Ελλάδα είχε κορυφαία ποιότητα δεκαετίες πριν. Και θα μπορούσαμε να την έχουμε διατηρήσει όπως την έχουν διατηρήσει πολλές χώρες, και όμως αυτές οι εταιρείες δεν είναι ότι έχουν πάει στην Κίνα, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει το παραγωγικό τους μοντέλο κάπως, είναι ότι έχουν απλώς κλείσει, είναι out of business αυτή τη στιγμή.
1: Είδαμε και αρκετές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έστω και σε επίπεδο βιτρίνας κάποιοι δείκτες μας αφήνουν να βγάζουμε κάτι πιο θετικό από αυτό που υπήρχε τουλάχιστον μέσα στην περίοδο των μνημονίων, αλλά είδαμε να φεύγουν κάποιες εταιρείες που ήρθαν εδώ και στην αρχή μάλιστα είχαν προβληθεί ότι θα είχαν κάποιες εμβληματικές επενδύσεις.
0: Σωστά.
1: Θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της έλλειψης σχεδίου παίζει σημαντικό ρόλο και το θέμα της ενέργειας, ενεργειακό κόστος? Βλέπουμε ότι είμαστε από τις χώρες στην Ευρώπη που έχουμε ίσως και το πιο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο σαφέστατα επιβαρύνει και τους παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο.
0: Νομίζω ότι στη βαριά βιομηχανία αυτός θα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όμως πέρα από αυτό, το γεγονός ότι δεν έχουμε σχέδιο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα στη συγκεκριμένη αγορά, τη συγκεκριμένη χώρα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτό το κλίμα και, mm-hmm. και δρούν ανάλογα. Όμως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Έχουν γίνει προσπάθειες να μπορέσουν να βελτιωθούν κάποιοι δείκτες. Και αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετά σημαντικές και κάποιες από αυτές είναι επιτυχημένες. Ας πούμε, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος, έχουμε καταφέρει να μειωθεί η ανεργία, έχουμε καταφέρει να βελτιωθούν αρκετοί άλλοι δείκτες από πλευρά στο να ανέβουν, ας πούμε, οι αξιολογήσεις των οίκων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι επιτυχίες. Εγώ αυτό που λέω και στο κανάλι είναι ότι ναι μεν αυτά είναι επιτυχίες, είναι πολύ καλά για την οικονομία. Αν εγώ ήμουν δανειστής ή θεσμός ή τρόικα ή οπωσδήποτε άλλο να το θέλουμε να το πούμε, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν έχουν μεταφραστεί όμως στους απλούς πολίτες ως μια αύξηση εισοδήματος η οποία να είναι ουσιαστική και να τους βγάλει από την κρίση. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το πρώτο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των εισοδημάτων. Το 80% των μικρών εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες. Έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Υπήρχαν οι πόροι οι οποίοι ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάκαμψη. Υπήρχε μεγαλύτερη φορολογία. Κι όμως η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος δεν ήταν ανάλογη με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει και η κοινωνία να είναι σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
1: Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό κιόλας ότι σε αυτό που αναφέραμε και πριν, παραμένουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικεντρωμένοι στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στο real estate. Νιώσαμε πως είναι, θα το πω με απλά λόγια, να σκάει το λάστιχο πριν από 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν εγκυμονούν οι ίδιοι κίνδυνοι στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι ο παραγωγικός τομέας, όπως αναφέραμε, δεν αναπτύσσεται και παράλληλα βέβαια δεν έχουμε μια οικονομία που να δείχνει ότι μπορεί να παράξει αυξήσεις και έναν πλούτο που να διαχειριστεί σε αυτό που είπατε, στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ωφελούσε και την κατανάλωση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν είναι?
0: Σωστά. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο ως προς τι συγκρίνουμε την Ελλάδα. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου, όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
1: Μη αναστρέψιμο.
0: Με αυτά που έχουν γίνει στις άλλες χώρες που ήταν σε παρόμοια κατηγορία με εμάς, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε ούτε καν να συγκριθούμε με αυτές τις χώρες. Δηλαδή, σε 15 χρόνια, 20, τα παιδιά μας, η γενιά αυτή που δεν θα έχει τις προκαταλήψεις που έχουμε εμείς, θα ακούει χώρες όπως η Τσεχία, χώρες όπως η Κροατία, χώρες όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία και θα τις θεωρεί πολύ πολύ πιο κοντά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά σε εμάς. Δηλαδή, όταν θα λες σε έναν έφηβο του 2040, η Σλοβενία θα θεωρεί μια χώρα σαν τη Γερμανία. Δεν θα θεωρεί μια, αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι μια χώρα κάτω από την Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι μια αναστρέψιμο, γιατί έχουν γίνει βήματα σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολύ ψηλά εισοδήματα στο μέλλον. Δηλαδή αυτό το μοντέλο θα πετύχει και το ξέρουμε ότι θα πετύχει, γιατί το έχουμε ξαναδεί πριν να πετυχαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το ότι θα πάμε στον πάτο δεν θα πρέπει να μας αφορά τόσο πολύ, δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει τόσο πολύ, αρκεί να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέσο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε το εργατικό δυναμικό, έχουμε τους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ είμαστε μια οικονομία η οποία έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα. Αν κάποια στιγμή έχουμε σχέδιο, δεν είναι ότι δεν θα πάμε στην τελευταία θέση, αλλά μπορούμε μετά από καιρό να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο. Δεν είναι αγώνας. Το γεγονός ότι πάμε προς τα κάτω αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τις άλλες χώρες είναι ένας κώδωνας του κινδύνου, ότι δεν πάμε όσο γρήγορα θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Όμως εγώ θεωρώ ότι με μια σωστή πολιτική και όχι με πράγματα λογικά, με πράγματα τα οποία κάθε οικονομολόγος ο οποίος έχει διαβάσει 5 βιβλία ανάπτυξης μπορεί να εφαρμόσει και να κάνει, με πράγματα που έχουν γίνει σε όλες τις άλλες χώρες που έχουν πετύχει, χωρίς να εφεύρουμε τον τροχό, χωρίς να κάνουμε σπουδαία τρίκ, χωρίς να μιλάμε για γκουρού οικονομικών και θαύματα, μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πορεία στην οποία ίσως μετά από 30 χρόνια να έχει συγκλίνει και αυτή όπως οι χώρες που προοδεύουν αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως αυτό για τις γενιές που ήδη πέρασαν την κρίση και συνεχίζουν να είναι μέσα στις λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες, ακούγεται τουλάχιστον τρομακτικό το δεδομένο αυτό που αναφέρατε.
0: Αυτή είναι αλήθεια, ότι τώρα τον τελευταίο καιρό λέω πολλά τρομακτικά πράγματα και δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το σταματήσω αυτό. Πάντως είναι αλήθεια, δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τα στοιχεία και δεν θέλει να πει ψέματα στον κόσμο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
1: Και το οποίο βέβαια για να αλλάξει η ροή των πραγμάτων θα πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα, έτσι δεν είναι? Αν θα αλλάξει.
0: Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ανακατεύομαι και πάρα πολύ με τα πολιτικά. Όποτε αλλάξει, θα το καταλάβουμε, γιατί θα γίνουμε μια πιο δίκαιη χώρα. Θα υπάρξουν οι πρώτες αλλαγές στο θεσμό της δικαιοσύνης. Θα υπάρξει κάποιος ή κάποια, ο οποίος θα πετάξει όλη αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή από ένα παράθυρο και θα αρχίσει να την ξαναχτίσει από την αρχή όπως τα μοντέρνα κράτη. Όταν θα γίνει αυτό, θα έχει αρχίσει.
1: Σε αυτό έχετε ξαναναφερθεί και σε πρόσφατη μάλιστα εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω, αναφέρατε κάποιες χώρες ως παραδείγματα που ήταν πιο κάτω από εμάς, να το πω απλά, και που βλέπουμε πλέον να ανεβαίνουν την ανηφόρα θετικά για εκείνους ό,τι αφορά στις οικονομίες τους και στην ανάπτυξή τους. Τελικά, εμάς τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω? Ξαναέρχομαι λίγο στο θέμα της ενέργειας. Θυμάμαι πάλι σε πρόσφατη εκπομπή σας αναφέρατε το θέμα της καρτελοποίησης,
0: ναι,
1: της αγοράς, της ελληνικής αγοράς. Σε αυτό το θέμα θα το πω ότι έστω και με κόμιλφο τρόπο έχει αναφερθεί μέχρι και ο κεντρικός μας τραπεζίτης,
0: ναι,
1: ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας στο κοινοβούλιο, σε τοποθέτηση του επίσημα.
1: Ορθό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση παραμένει και πάλι μας θυμίζει λιγάκι και τι συνέβαινε και ίσως και σε λίγο πιο άγρια μορφή πριν τα μνημόνια. Τελικά, είναι το θέμα της δικαιοσύνης, είναι το θέμα της διαφθοράς? Τι είναι αυτό που εμάς μας κρατά πίσω, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και χωρίς μάλιστα να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας? Θεωρείτε ότι το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς παίζει τόσο καταλυτικό ρόλο, ειδικά σε εσάς που πλέον και λόγω της δουλειάς σας βλέπετε την Ελλάδα πολλές φορές από έξω ως παρατηρητής, οπότε ενδεχομένως έχετε και μια πιο καθαρή εικόνα από ότι εμάς που το ζούμε μέσα?
0: Ναι, να πω εδώ ότι με τον όρο δικαιοσύνη δεν θεωρώ αυτό που θεωρεί ένας νομικός, τα δικαστήρια και τους δικαστές και όλα αυτά. χρειαζόμαστε δικαστές, χρειαζόμαστε εισαγγελείς πολλούς και άμεμπτους, χρειαζόμαστε ένα θεσμό ο οποίος να ελέγχει την εξουσία πραγματικά όμως, να είναι εντελώς ανεξάρτητος, δηλαδή να έχει το δικαίωμα να χτυπήσει ακόμα και την πόρτα, δεν ξέρω και εγώ, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε και να είναι σε αυτές τις θέσεις. Οπότε εκεί εγώ αυτό που θεωρώ περισσότερο ως δικαιοσύνη είναι το να υπάρχει δικαιοσύνη στην οικονομία, στην κοινωνία, παντού. Δηλαδή, το θέμα των καρτέλ δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης των δικαστηρίων. Είναι θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα σήμερα είναι αποστελεχωμένη, δεν έχει δύναμη, δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις υποθέσεις που πρέπει να έρθουν. Φέρνει εις πέρας απλώς δεκάδες υποθέσεις, ενώ οι υποθέσεις καρτέλ είναι εκατοντάδες. Βρίθη η ελληνική οικονομία από καρτελοποίηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σήμα στην αγορά ότι μπορούμε να καθόμαστε και να ελέγχουμε τις τιμές όπως θέλουμε, να τις χειραγωγούμε οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά καλά γιατί μπαίνουν στους δείκτες. Ας πούμε, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην Ελλάδα δουλεύει εξαιρετικά καλά. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει τα περιθώρια να μην δουλεύει καλά. Δεν θα είχαμε τεράστιες συνέπειες αν γινόταν κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λίγο αέρα παραπάνω στο καρτέλ, ίσως γιατί δεν ξέρω, δημιουργούνται κάποιες συναλλαγές, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως έχουν περίεργα σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Και μπορεί αυτό να γίνει και για κάποιο τρόπο εμπορεύσιμο μέσα στα πλαίσια της διαφθοράς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το να μιλάμε για δικαιοσύνη περιλαμβάνει και τη διαφθορά, περιλαμβάνει και το δίκαιο ανταγωνισμό, περιλαμβάνει και τις ίσες ευκαιρίες, περιλαμβάνει και το γεγονός να μπορεί να διαπραγματεύεσαι το μισθό σου με ίση δύναμη με τον εργοδότη, περιλαμβάνει και το να μην μπορεί ένα σωματείο να κλείσει μια υγιή επιχειρήση κτλ. Και από την άλλη πλευρά, να τα λέμε όλα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, οπότε με τον όρο δικαιοσύνη, ένας οικονομολόγος δεν θεωρεί αυτό που θεωρεί ένας οικονομικός. Να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της νομικής, αλλά. Εμείς έχουμε ένα λίγο πιο ευρύ όρο για το πώς χρησιμοποιούμε τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι οτιδήποτε δίνει ίσες ευκαιρίες. Ένα σύστημα στο οποίο θέλουμε η αγορά να προοδεύει με τις δικές της δυνάμεις, ακόμα και με τον έλεγχο του κράτους και με πολύ και ρυθμισμένο και οτιδήποτε, θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι δίκαιο.
1: Άρα ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα στο εξωτερικό θα μπορούσε να πούμε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχομένως σοβαρούς επενδυτές.
0: 100% δεν νομίζω ότι έχει κανένας άνθρωπος όπως έχει ασχοληθεί με τον τομέα αυτό ότι διατηρεί οποιαδήποτε επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο πλέον.
1: Αυτό νομίζω το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τρέχει αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Και κάνοντας και εμείς τη δική μας έρευνα διαπιστώσαμε μέσα από αυτό το πλέγμα των εταιριών που ήταν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να κατηγορεί κανείς εταιρείες, αλλά το πλέγμα που υπήρχε ότι τελικά ήταν 1-2 εταιρείες και μάλιστα με συναφή συμφέροντα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα από είτε διεθνείς διαγωνισμούς είτε από απευθείας αναθέσεις μπαίνουν στο παιχνίδι. Μας ήρθε μια απορία και λέμε καλά, γιατί κάποια άλλη εταιρεία λόγου χάρη δεν ήρθε από το εξωτερικό, από την Αυστρία που λένε ότι έχουν και καλό μοντέλο, να πει παιδιά ενδιαφέρομαι και εγώ να μπω, να πάρω εγώ να κάνω το έργο αυτό που κάνει μια άλλη εταιρεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα από ένα διαγωνισμό να κρυθεί. Δεν το είδαμε όμως και σίγουρα η γεύση που μας άφησε είναι ότι κάτι εδώ περίεργο υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω με αυτό. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και πολλοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτό και θα το λύσουν. Αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο ως οικονομολόγος, άνθρωπο ο οποίος βλέπω την οικονομία συνολικά, δεν είναι τόσο πολύ το ότι κάποιοι έκλεψαν κάποια χρήματα και ότι η Ελλάδα καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο. Και τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά. Απλώς είναι για να τα διευθετήσουν άλλοι θεσμοί και άλλες επιστήμες. Αυτό που απασχολεί εμένα ως οικονομολόγο είναι ότι αυτά τα λεφτά που κλάπηκαν και αυτά τα λεφτά που θα πληρώσουμε ως πρόστιμο είναι για πόρους οι οποίοι δεν πήγαν στην αγροτική παραγωγή και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το κόστος που είχαμε, που χάσαμε αυτούς τους πόρους, από την υπεραξία που θα είχε παράγει η χώρα μας εκεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν, δηλαδή είναι σε δραματική οικονομική κατάσταση. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι στη Λάρισα με τον Ντάνιελ, κοντά στη Θεσσαλία, που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις αυτές, κάποιοι από αυτούς είναι σε εφιαλτική κατάσταση, και ψυχολογική και οικονομική. Αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο σωστά και να έχουν δώσει μία άνοδο στη Γεωργία, την οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση το πετύχαινε αυτό, η παρούσα, η προηγούμενη, η επόμενη, οποιαδήποτε το πετύχαινε αυτό, θα μπορούσε να βγει και να βγάλει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, σαν αυτό που έβγαλα εγώ στο Greekonomics. Βασικά θα του το κάνω και εγώ δώρο, θα το βγάλω τσάμπα, αν θα το κάνουν. Και να δείξει ότι, κοιτάξτε παιδιά, τι κάναμε. Εμείς πήραμε την αγροτική επένδυση από τόσο, από 10 και την πήγαμε από χ και την πήγαμε 10 χ. Αν θα το έκανα λοιπόν αυτό, θα είχε πολύ μεγαλύτερο όφελος από τα χι εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε διάφορες τσέπες και θα μπορέσουν κάποια στιγμή να δώσουν κάποια άλλα αντισταθμίσματα, είτε ναι είτε όχι. Οπότε για μένα το διαφυγόν κέρδος είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο και σημαντικότερο για τη χώρα από όσα χρήματα και αν κλάπηκαν και από όσα χρήματα και αν θα πληρώσουμε στο πρόστιμο.
1: Παράλληλα, μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό έτσι με βάση αυτά που μόλις είπατε. Θα δούμε πόσο θα φτάσουν τα πρόστιμα. Ήδη μιλάμε για περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα πέσει και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι παράλληλα, δεν είναι κάποιοι πόροι που θα μπορούσαν κατά πάλες συνθήκες να είναι στην τσέπη μας, να είναι στο κρατικό κορβανά και να χρησιμοποιηθούν είτε για ενίσχυση του επιχειρήν, είτε για διάφορες κοινωνικές δράσεις.
0: Αυτοί οι πόροι ανήκουν στην αγροτική ανάπτυξη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
1: Θα πληρώσουμε όμως κάποια πρόστιμα.
0: Ναι, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε είναι επειδή δεν διοχετεύσαμε σωστά τους πόρους.
1: Ακριβώς.
0: Αν τους είχαμε διοχετεύσει σωστά τους πόρους, τα 416 εκατομμύρια του προστίμου θα ήταν ψηλά μπροστά σε αυτά που θα είχαμε βγάλει.
1: Ορθό.
0: Αυτό που δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ως χώρα, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει μια μακροχρόνια σημασία για τη χώρα. Και επειδή περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει και νομίζω ότι οι αγρότες παίρνουν τις επιδοτήσεις ως ένα βοήθημα, ως έτσι απλώς τους τα δίνει η οικονομία επειδή τους λυπόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πούμε ότι οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 έχει κλείσει αυτή η βιβλιογραφία πλέον, γιατί έχουμε δει όλα όσα μπορούν να συμβούν. Η αγροτική οικονομία έχει τεράστια ρίσκα. Δηλαδή, φαντάσου ότι μπορείς να έχεις μια αγορά που ξέρεις εσύ εκ των πραγμάτων από την αρχή ότι έχει ήδη κορεστεί. Τι θα κάνεις, θα πας στα δέντρα και θα χαμηλώσεις το διακόπτη να σου βγάλουν λιγότερα μήλα. Θα βγουν πολλά μήλα στην αγορά, οπότε η τιμή θα πέσει ακόμα παρακάτω. Και εσύ μπορείς εκείνη την ώρα να μην έχεις ούτε να πάρεις γάλα για το παιδί σου σαν αγρότης. Οπότε υπάρχει αγροτική παραγωγή και λέει, φίλε αγρότη, μη φύγεις να πας να δουλέψεις σε εργοστάσιο, κάτσε εκεί, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε να φάμε, αν φύγεις εσύ. Οπότε δεχόμαστε όλοι στην οικονομία να μπορούμε να το επιδοτούμε αυτό, για να μπορούμε να το κάνουμε βιώσιμο το να έχουμε φαγητό στο μέλλον, να έχουμε φαγητό στο πιάτο μας, να μπορούμε να φάμε μια σαλάτα και να μπορούμε να έχουμε φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το να πηγαίνει ένα κράτος το ίδιο και να αμελεί να ελέγχει την κατάσταση και να επιτρέπει να δημιουργείται όλη αυτή η διαφθορά, είναι κάτι το οποίο εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το πόσους πόρους έχουμε χάσει σαν χώρα. Δηλαδή όλα τα άλλα τα βρίσκω ότι, δηλαδή αν έχουμε χάσει εμείς 10 δις από όλο αυτό στο βάθος χρόνων, τι να μας πει τώρα τα 416 εκατομμύρια, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι όλα αυτά που έχουμε χάσει.
1: Σωστό. Παράλληλα βέβαια, στερούμαστε κάτι το οποίο και αυτό δεν μας περισσεύει από τον
0: κορβανά. Ναι, γιατί δεν τα βάλαμε τώρα.
1: Είναι. Άρα είναι διπλό, τριπλό, μάλλον διπλή, τριπλή, ακόμα και τετραπλή σε εισαγωγικά η χασούρα μας το τέλος.
0: Φυσικά, έτσι,
1: δεν είναι φυσικά. Μέσα από αυτό. Και χάνουμε πάλι στον πρωτογενή τομέα, ακριβώς εκεί που δείχνει ότι πονάει η χώρα διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, και επίσης γινόμαστε πάλι ο παρίας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την ίδια άποψη από ό,τι φαίνεται.
1: Και εδώ ουσιαστικά επανερχόμαστε στο θέμα που αναφέρατε, είτε από νομικής απόψης σκοπιάς είτε από οικονομικής σκοπιάς, ότι το θέμα δικαιοσύνης στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας της είναι κομβικό.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε κάποιες ράγες ανάπτυξης και βέβαια να γίνουμε φιλικοί και σε σχέση με αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν και να επενδύσουν, φαντάζομαι, στη χώρα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκτιμώ ότι κάποιος που βλέπει μια τέτοια κατάσταση, ίσως στο τέλος της ημέρας να λέει και γιατί να πάω να μπλέξω σε μια χώρα που μπορεί από το να μου καθυστερήσει μια άδεια για ένα ακίνητο μέχρι για μια παραγωγική επένδυση, και γι' αυτό κιόλας είδαμε νομίζω και τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις επενδύσεις, τις λεγόμενες εμβληματικές, στο τέλος να μοιάζουν φούσκα. Φύγανε δηλαδή οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Θέμα δικαιοσύνης, λοιπόν, το αναφέραμε. Πάμε λίγο στο θέμα δικαιοσύνη, επικοινωνία, αλλά και ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Στην Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση που αρκετοί από όσους βγαίνουν εκτός ενός κεντρικού αφηγήματος, λόγω χάρη για την οικονομία, θέματα με τα οποία εσείς καταπιάνεστε, είτε είναι σαν να είναι αόρατοι, είτε αν τελικά δεν καταφέρνουν να είναι αόρατοι και βλέπουμε ότι μιλάνε σε ένα ευρύ κοινό, προχωράμε ακόμα και σε δολοφονίες χαρακτήρων. Yeah. Αυτό νομίζω εσείς το βιώσατε. Είχατε κάνει αρκετά πρόσφατα μία εκπομπή που δείξατε το πώς γίνεται η καρτελοποίηση, αν το λέω σωστά, της οικονομίας, οι σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Και από εκεί πέρα ακολούθησε μία ιστορία που θα ήθελα να μας την αναπτύξετε, που νομίζω ότι ενδεχομένως πριν ούτε καν θα σας είχε περάσει από το μυαλό. Ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη.
0: Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό, γιατί νομίζω ότι αυτό που ανέφερα ήταν πράγματα τα οποία αναγράφονται στα διεθνή εγχειρίδια της οικονομίας, της λογιστικής, οι τριγωνικές συναλλαγές, το πώς λειτουργεί η διαφθορά μέσω των τριγωνικών συναλλαγών κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει το Greekonomics είναι να μπορεί να κάνει δύσκολες έννοιες προσιτές στον απλό κόσμο. Και πολλές φορές, και πολλοί άνθρωποι που με προσεγγίζουν στον δρόμο, αυτό που μου λένε είναι ότι μου λένε, πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που βλέπω τα βίντεό σας, κύριε Μαρινάκη, να είμαι όλη την ώρα αχά. Δηλαδή ότι αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει γύρω μου και ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί, ποιο είναι το οικονομικό του βάθος, ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που το προκαλούν. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι τα μέσα δεν είναι όσο ελεύθερα, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όσο ελεύθερα θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεγχόμενα αφηγήματα και να ελέγχεται πάρα πολύ το τι κυκλοφορεί. Αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εξής. Δηλαδή το είδαμε, το βιώσαμε ως εξής στο Greekonomics. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχουμε γίνει αόρατοι. Το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μεγάλο κανάλι στο ελληνικό YouTube, το μοναδικό, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε κανένα άλλο μέσο, σε ένα τηλεοπτικό μέσο, οπουδήποτε άλλο. Όλα τα mainstream μέσα έχουν καλέσει όλους τους μεγάλους YouTubers, όλους τους μεγάλους TikTokers, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα βήμα και επικοινωνούν επιστήμη. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κληθεί ποτέ και είναι εντελώς αόρατος, είμαι εγώ.
1: Δεν έχετε πάρει δηλαδή ποτέ πρόσκληση, να το πω έτσι, για ποτέ να βρεθείτε στο πάνελ ενός συστημικού καναλιού, όπως θέλουμε να λέμε.
0: Ναι, ούτε στο πάνελ, είτε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, είτε οπουδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει αναφερθεί σε μένα το μισό υπουργικό συμβούλιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Δηλαδή, πρόσφατα μόλις εχθές, ο υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε σε ένα tweet ότι έχω μαλλιά, σε αντίθεση με τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν η κριτική που μου ασκείται είναι για το μαλλί μου. Απλώς να πω το εξής, ότι έχει να κάνει με το μαλλί μου, γιατί το έχουν πει και άλλοι, και πρώην παρουσιάστριες και αρκετοί στο Twitter και στα social media, και ο υπουργός τώρα που το ανέφερε κτλ. Όσοι έχουν να κάνουν σχόλια με το μαλλί μου, ο κομμωτής μου είναι ο Κίμωνας Χέρκερ στον Άγιο Στέφανο. Ό,τι πρόβλημα έχετε με το μαλλί μου, στον Κίμωνα. Όταν θέλετε όμως οικονομική γνώση, στο Greekonomics. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ μιλάω για επιχειρήματα, μιλάω για δεδομένα, μιλάω για στοιχεία. Δεν μιλάω για μαλλιά, δεν μιλάω για τρίχες, δεν μπαίνω σε συζήτηση η οποία έχει να κάνει με δολοφονία χαρακτήρα. Επίσης, είναι λίγο δύσκολο, είναι εύκολο να δουλέψει η δολοφονία χαρακτήρα σε κάποιον ο οποίος έχει πει πέντε πράγματα και μπορείς εσύ να βγεις και να τον δολοφονήσεις και να πεις ότι είπε άλλα, είπε αυτό, είπε εκείνο κτλ. Όταν έχεις όλο σου το υλικό στο YouTube και μπορεί με ένα κλικ ο άλλος να το δει, ακόμα και αν έχει έρθει, όπως το λέει ο κόσμος, για να σε κράξει, θα βάλει να δει κάτι για να σε κράξει. Και όταν το βάζει, δυστυχώς για αυτούς, έρχεται σε μένα. Έρχεται δηλαδή και εγώ από την πρόσφατη κρίση που υπήρχε με το θέμα του κάποιοι προσπάθησαν με δικαστικά μέσα να μας περιορίσουν, να μας φημώσουν κτλ. Και κάποιοι άλλοι με βρώμικα μέσα, με εκφοβισμό. Όταν αυτό βγήκε προς τα έξω, στο τέλος της ημέρας, 150.000 νέοι άνθρωποι ήρθαν, που δεν ήξεραν το Greekonomics, το είδαν. Είδαν τι λέμε, είδαν το πώς μιλάμε, είδαν το επίπεδο των επιχειρημάτων μας, είδαν ότι μιλάμε για οικονομία χωρίς να μπλέκουμε μέσα κομματικές πεπιθήσεις, χωρίς να έχουμε κομματικά γυαλιά, χωρίς να υποστηρίζουμε τον Α ή τον Β, λέγοντας και προσάπτοντας τα καλά και τα κακά σε οποιοδήποτε, και είπε ότι εγώ θέλω να είμαι μέλος αυτό, θέλω να γραφτώ σε αυτό το κανάλι και να βλέπω τα επόμενα βίντεο. Οπότε στην πραγματικότητα μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο. Οπότε τη δολοφονία χαρακτήρος δεν τη φοβάμαι και τόσο πολύ, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Δηλαδή και ο χορηγός μου είναι δημόσιος και βγαίνουμε και ξεκάθαρα λέμε ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από την τάδε εταιρεία, από τη Δίνα εταιρεία κτλ. Όσες εταιρείες έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής είναι όλες δημοσίως ανακοινωμένες μέσα στα βίντεο ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο ή οτιδήποτε. Δεν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, δεν δεχόμαστε να πάρουμε διαφημίσεις, δεν έχουμε κάνει ποτέ αίτηση για να πάρουμε κοινοτικά κονδύλια ή ελληνικά κονδύλια ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τι δολοφονία μπορεί να γίνει? Δηλαδή, εντάξει, για το μαλλί το καταλαβαίνω, αλλά είπαμε που θα γίνουν τα παράπονα.
1: Πάντως η σύγκριση με το μαλλί και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα ειδικά όταν γίνεται μέσα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πραγματικά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ένας υπουργός να ασχοληθεί με μία άποψη. Σε μια άλλη χώρα νομίζω θα ακουγόταν μια άποψη, θα ήταν σεβαστή, δεν θα ήταν, δεν έχει να κάνει. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έμπαινε στη διαδικασία να προσπαθήσει να κυτρινίσει έναν άνθρωπο μέσα από ένα πρώην tweet, να το πω έτσι.
0: Ναι, εγώ το προσκαλώ να μιλήσουμε με επιχειρήματα, να μιλήσουμε με δεδομένα, να μιλήσουμε με οικονομικά στοιχεία. Το προσκαλώ, αλλά για το μαλλί μου δεν μιλάω πια. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση με θεσμικό πρόσωπο της οικονομίας για θέματα που αφορούν την κόμωση του καθενός.
1: Είπατε ότι δεχτήκατε και ένα βρώμικο πόλεμο. Γίνανε κάποια άλλα πράγματα αυτούς τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα οποία θα άξιζε να κάνουμε μια αναφορά?
0: Τους τελευταίους μήνες
1: νομίζω ότι κάτι πρέπει να έγινε ενώ ήσασταν στη Σιγκαπούρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, είναι γνωστό σε όλους, το είπα και στο βίντεό μου. Απλώς κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα να κάνουν μια επίσκεψη στο σπίτι μου, στη διεύθυνση που έχω δηλώσει, δεν ξέρω, στο GovGR, δεν ξέρω πού το πήρανε, και να μπορέσουν να μου εξηγήσουν ότι αυτά που κάνω έχουν κάποιο συγκεκριμένο κόστος. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, επειδή είδαν, όχι αυτοί που τους έστειλαν, είδαν ότι πόσο κόσμο έχει πίσω της αυτή η προσπάθεια και το πόσο boomerang γύρισε αυτό προς αυτούς, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα περιμένω κάποια άλλη ενόχληση.
1: Πάντως είναι φαινόμενα τα οποία τουλάχιστον σε μια πολιτισμένη χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, κάτω από άλλες συνθήκες αυτά δεν θα έπρεπε καν να τα συζητούσαν και καν να γινόντουσαν.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανένας.
1: Ναι, τουλάχιστον για αυτούς που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε δει πολύ άγριες καταστάσεις, ακόμα και δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη και αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά, που δίνει βέβαια ένα μήνυμα και στο σύνολο της κοινωνίας πάνω σε αυτό. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, θέλω να μας πείτε λίγο και για την εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι και σπόνσορά σας, αλλά και αναπτύσσεται, γιατί έχει να κάνει με επενδύσεις, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με ένα όφελος για αυτού που μας ακούνε, που θα το κρίνουν βέβαια από μόνοι τους, εάν και εφόσον θα ήθελαν να προχωρήσουν σε κάποιες τοποθετήσεις.
0: Ναι, με τα χαράς. Εμείς στο Greekonomics έχουμε σας πω σαν τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων στην οποία μπορεί κάποιος να βάλει τα χρήματά του, ένας χρηματιστής δηλαδή, και να αγοράσει μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Όποιες μετοχές κρίνει σκόπιμες, μπορεί να αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί να αγοράσει ETF, μπορεί να αγοράσει ομόλογα, μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σου αγοράσει μια χρηματιστηριακή, μπορεί να το κάνει και Freedom 24. Είναι μια εταιρεία στην οποία και εγώ προσωπικά έχω τα χρήματά μου και άνθρωποι της οικογένειάς μου έχουν και αυτοί τις αποταμίευσεις τους εκεί. Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που εκτιμώ πάνω απ' όλα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ποτέ δεν έχουν πειράξει ούτε ένα κόμμα από τα κείμενά μας και δεν μας έχουν πει ότι αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί έτσι ή αλλιώς. Οπότε είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να δουλεύω με εταιρείες που έχουν νέους ανθρώπους. Πρόσφατα πήγα και στα γραφεία και τραβήξαμε κάποια πλάνα να βάλουμε και στα επόμενα διαφημιστικά. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία έχουν σπουδές, έχουν κίνητρα, έχουν εξέλιξη, αγαπάνε τη δουλειά τους, θέλουν να εξυπηρετούν τον κόσμο, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και πρόσφατα ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες και Η ευτυχία τους για αυτό, το ότι το καταφέρανε και ότι φτάσανε αυτό το νούμερο, ήταν για μένα κάτι που δείχνει ότι και εμείς, οι μικροί δημιουργοί που έχουμε αναλάβει να εξ ολοκλήρου τη διαφήμιση, έχουμε ένα μερίδιο σε αυτή την επιτυχία και δείχνουμε και εμείς ότι αξίζουμε και εμείς ένα κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα και για άλλες εταιρείες να έρθουν, να μας εμπιστευτούν, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς μεγαλύτερα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο στο ελληνικό YouTube να βρεις χορηγούς και για παιδιά που κάνουν πολύ αξιόλογες δουλειές και δυστυχώς προσπαθούν με πολύ λίγα κεφάλαια και με πολύ λίγες δυνατότητες να κάνουν πρόγραμμα που πολλές φορές είναι καλύτερο και από το ίδιο της τηλεόρασης.
1: Για να αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο, θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε και τι προβλέπετε σε σχέση με ασφαλή ή μη ασφαλή επενδυτικά προϊόντα για τα επόμενα 2-3 χρόνια, λόγου χάρη πλέον έχουν μπει τα ψηφιακά νομίσματα στη ζωή μας. Πού θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αναζητεί περισσότερο λύσεις για ασφαλείς τοποθετήσεις?
0: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προφίλ που έχει κάποιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, και με βάση αυτό το προφίλ κάποια πράγματα είναι σωστά για αυτόν και κάποια πράγματα δεν είναι σωστά για αυτόν. Γι' αυτό και οι καλές εταιρείες, οι εταιρείες και οι πλατφόρμες και οι χρηματιστηριακές, οι εταιρείες οι οποίες είναι δηλαδή είναι κάτω από διεθνή ρύθμιση, υπάγονται σε ρυθμιστές και είναι ελεγχόμενες από διάφορα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να, για κάθε πελάτη να έχουν ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ, να του στέλνουν διαφορετικές ιδέες, η εταιρεία που διαφημίζουμε εμείς, ας πούμε, Freedom 24, είναι σε θέση να δώσει κάποιες κάτι. Δηλαδή, το έχει μέσα στην πλατφόρμα ως native στοιχείο, το να δίνει κάποιες ιδέες στους επενδυτές. Αυτό όμως έχει να κάνει διαφορετικές ιδέες θα δώσει σε μένα που έχω ένα διαφορετικό εισόδημα και διαφορετικές ιδέες σε κάποιον που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα ή λιγότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια έχουν γίνει λίγο πιο ασταθή τα ομόλογα. Είχαμε συνηθίσει τα ομόλογα να τα θεωρούμε ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο σε εποχές χαμηλότερου πληθωρισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα πλέον νομίζω ότι έχουμε πιστεί ότι δεν έχει το ρίσκο που πιστεύαμε ότι θα είχε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με μεγάλους δείκτες, δηλαδή προϊόντα όπως τα ETFs, τα οποία βλέπουν σε μεγάλους δείκτες, στον S&P 500 ας πούμε, ή και σε άλλα χρηματιστήρια, ακόμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο το ETF που έχει η Α, νομίζω ότι είναι για μακροχρόνιες επενδύσεις, έχουν μια πολύ καλή σχέση ρίσκου και απόδοσης για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ. Αν θέλεις αν έχεις διάθεση κάποιος να ρισκάρει πολύ, αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν. Αν έχει διάθεση να μείνει για λίγο χρονικό διάστημα εκτεθειμένος σε αυτά, ίσως και πάλι να μην κάνουν. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά. Αν αποφασίσει να αρχίσει κάποια στιγμή να επενδύει, γιατί ίσως θα δυσκολέψουν και τα πράγματα με το συνταξιοδοτικό κενό, νομίζω ότι θα πρέπει να βρει μια αξιόπιστη λύση, μια πλατφόρμα ή μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή οτιδήποτε του φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστο. Και να μπορέσει να μάθει και κάποια πράγματα, έτσι ώστε, γιατί πάντοτε ό,τι δεν ξέρεις, το πληρώνεις. Το πληρώνεις σε κάποιον που ξέρει. Και τώρα η επένδυση έχει γίνει πολύ απλή. Κάποια απλά πράγματα και τα εξηγούμε και εμείς στο κανάλι. Έχω και εγώ ένα βίντεο το οποίο είναι μέσα στη Freedom, στο link μου μέσα στη Freedom, για να το δουν μόνο όσοι είναι αποφασισμένοι για να πάνε να επενδύσουν. Μπορεί ο κόσμος να το δει και να μην είναι στη Freedom, αν και να πατήσει αυτό το link, δεν θα γραφτεί, απλώς θα το δει. Που εξηγώ κάποια πολύ βασικά πράγματα για το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε την επένδυση, όποιος και αν είναι. Τώρα, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει τα βασικά βήματα, να μάθει κάποια πράγματα και θέλει να κρατήσει και τα ρίσκα του χαμηλά, υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούν τα διεθνή τεράστια συνταξιοδοτικά ταμεία, κάποιες από αυτές που διατηρούν οι θέσεις που διατηρούν οι θεσμικοί επενδυτές. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρει κανείς τα προϊόντα που του ταιριάζουν, αν λίγο να δώσει ας πούμε μια βάση και να μπορέσει να μάθει 5-10 πράγματα. Νομίζω ότι σε μια εβδομάδα κάποιος μπορεί να έχει ξεφτέρει, αν θέλει να κάτσει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα και ξέρει πώς θα τα πάρει και έχει και το στομάχι να τα πάρει και έχει και τη δυνατότητα να τα αντισταθμίσει και όλες, να λειτουργήσει με έναν τρόπο ότι ό,τι χάσω από εκεί μπορώ να το κερδίσω από αλλού κτλ. Ίσως και εκεί τα ηλεκτρονικά νομίσματα, τα blockchain ή ακόμα και το bitcoin, ακόμα και νομίσματα τα οποία έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το, από το bitcoin, νομίζω ότι έχουν πλέον θέση σε επενδυτικά, σε επενδυτικά πορτφόλιο, αρκεί ο άλλος να ξέρει τι κάνει, αρκεί ο άλλος να μπορεί να καταλαβαίνει το ρίσκο. Και έτσι και ένα bonus fact, κάτι που θα μπορούσα να το πω στο κανάλι βασικά, είναι ότι κάθε φορά δεν σε κάνει μεγάλο επενδυτή το να μπορείς να κερδίζεις από τις αγορές. Όταν οι αγορές πάνε καλά, κερδίζουν όλοι. Όταν οι αγορές πάνε άσχημα, οι περισσότεροι χάνουν, οι έξυπνοι και πάλι κερδίζουν. Αυτό που σε κάνει μεγάλο επενδυτή είναι να μπορείς να καταλαβαίνεις το τι ρίσκο έχει κάθε θέση στην οποία εκτίθεσαι. Και βλέπω πολύ κόσμο δυστυχώς στην Ελλάδα να εκτίθεται σε πολύ μεγάλα ρίσκα και επειδή οι αγορές πάνε καλά και κερδίζει, να μην καταλαβαίνει σε πόσο μεγάλο ρίσκο έχει εκτεθεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω ο κόσμος να αρχίσει να το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Έτσι, η επένδυση δεν είναι στοίχημα, δεν είναι ότι πήγα στο πρακτορείο και πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα ρίξει 3 γκολ αύριο στη Λαμία και θα ποντάρω όλα στον Πανετολικό. Είναι ότι πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι τα προϊόντα που έχουμε, τι είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε, ποια είναι η χειρότερη κατάσταση και ποια είναι η καλύτερη κατάσταση, και πάντοτε να βλέπουμε τη χειρότερη κατάσταση. Βασικά, ο πάτος είναι άπειρος πάντοτε, έτσι, στις επενδύσεις. Απλώς το θέμα είναι ότι σε ένα κανονικό σενάριο, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αν δεν είσαι εντάξει με αυτό, τότε ίσως αυτό να μην είναι ένα σωστό προϊόν για το δικό σου επενδυτικό πορτφόλιο.
1: Εξαιρετικό. Πάντως τα ψηφιακά νομίσματα νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να συζητάμε αν ήρθαν για να μείνουν. Ήρθαν για να μείνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ήρθαν για να μείνουν ως επενδυτικά οχήματα. Mm-hmm. Όχι ως νομίσματα. Όχι ως ένας ανταγωνισμός για το πραγματικό χρήμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να συναλλασσόμαστε με μη επισήμως issued τέτοια νομίσματα. Δηλαδή, ίσως αν προχωρήσει κάποια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα σε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα, που θα προχωρήσει και μπορεί κάποια στιγμή αρκετά στο μέλλον να εφαρμόσει και κάποια τεχνολογία τύπου blockchain, αυτό είναι πολύ διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ένα ιδιωτικό νόμισμα, ένα νόμισμα το οποίο δεν ελέγχεται από το κράτος, κάποια στιγμή θα μπορέσει να αντικαταστήσει, να αντικαταστήσει το δολάριο ή το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, το γεγονός ότι ανήκουν στα επενδυτικά πορτφόλια είναι κάτι που το ξέραμε πολύ καιρό. Εγώ το έχω πει και σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο ότι το bitcoin είναι κάτι το οποίο, ένα επενδυτικό στοιχείο το οποίο θέλει γερό στο μάχη, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα αντίβαρο ρίσκου και να βελτιώσει αρκετά το προφίλ αρκετών πορτφόλιο. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή είναι στην ουσία ένας ψηφιακός χρυσός λίγο πιο, με λίγο διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι τόσο, έχουμε δει ότι δεν έχει τέλεια τη συσχέτιση που έχει ο χρυσός με τον πληθωρισμό, έχει κάποια διαφορετικά γνωρίσματα, ακόμα είναι νέο νόμισμα, δεν το έχουμε καταλάβει 100%, αλλά νομίζω ότι σαν ψηφιακό asset, ναι, σαν νόμισμα, νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει πλέον αφήσει το σταθμό.
1: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που προκύπτει συμπερασματικά είναι ότι ο κάθε πολίτης, είτε έχει λίγη γνώση είτε πολύ, αν κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά και να βρει και έναν επενδυτικό σύμβουλο στα δικά του μέτρα, γιατί νομίζω το θέμα της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και θετικά τη συνέντευξη, να έχει τις ευκαιρίες του κάποια λεφτά που έχει στην πάντα, όπως λέμε απλά, που έχει στο σεντούκι του, να μπορέσει να τα αυγατήσει μακροπρόθεσμα, πιστεύω.
0: Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να πάει με τις απλές λύσεις της αγοράς, οι οποίες είναι και πάρα πολύ καλές, δεν χρειάζεται κάποιο επενδυτικό σύμβουλο από τη στιγμή που μπορεί να μάθει το τι ακριβώς σημαίνει κάποιο προϊόν, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ απλά για τον μέσο Έλληνα. Είναι κάτι εύκολο να το δει και να καταλάβει πώς δουλεύει. Αν καταλάβει πώς δουλεύουν αυτά τα προϊόντα, με τον ίδιο τρόπο που πήγαινε παλιότερα και αγόραζε ομόλογα ETVA επειδή τα διαφήμιζε τηλεόραση, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει και να αγοράσει ένα ETF το οποίο ακολουθεί 500 μετοχές, έχει σταθμισμένο ρίσκο, έχει ας πούμε πολύ μικρές διακυμάνσεις σχετικά με το δίκτυ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ξυπνήσεις αύριο και θα εισχάσεις όλα τα λεφτά, εκτός αν, δηλαδή αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα έχει πολύ πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθείς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συζήτηση και εγώ
1: πραγματικά τη χάρηκα και θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε πλέον και όταν επιστρέψετε Σιγκαπούρη. Θα αναμένουμε και μέσα στο χειμώνα τα βίντεό σας με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ανοίξατε για μια ακόμη φορά αρκετά πτυχές, αρκετά θέματα τα οποία ο κόσμος μέσα στην ροή της καθημερινότητας που είναι σκληρή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, φωτίσατε κάποια ζητήματα τα οποία αξίζει όλοι να τα σκεφτόμαστε και από εκεί πέρα, όπως και εσείς λέτε, ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Τώρα σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με αφήσεις εδώ, μου λες.
7: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
6: Όχι.
7: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
8: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καζοριζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
10: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
11: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Μπράβο τα κορίτσια μου. Εδώ καθίστε και οι δύο. Είναι τέλειες.
1: Τάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταρχάς είμαστε εδώ, σε αυτό τον υπέροχο παράδεισο, στις μιλιές του Πηλίου, στο ησυχαστήριό σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο
0: το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο.
0: Το καταφύγιο.
1: Τελείως, καταφύγιο. Τι είναι αυτό το σπίτι για σένα, τι
0: αυτό σημαίνει. Που σου είπα είναι το καταφύγιο. Δεν ξέρω, νομίζω θα είχα τρελαθεί άμα δεν είχα κάπου να εξαφανίζομαι και να απομονώνομαι για ένα διάστημα, που είναι μεγάλα τα διαστήματα που μένω εδώ. Είναι τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Έχω αυτή την πολυτέλεια βέβαια, να, τώρα που είμαι και συνταξιούχα, αλλά από πάντα. Δηλαδή κάνω για τις δουλειές μου έτσι, ώστε να μην δουλεύω πάρα πολύ. Περιόρισα τις ανάγκες μου, γιατί δεν γίνεται να μην δουλεύεις πολύ και να έχεις πολλές ανάγκες να τρέχουν. Και στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή και 2 μέρες και 3 μέρες να έχω κενό, έρχομαι στο χωριό. Βέβαια τώρα που έχουν ακριβήνει τόσο πολύ βενζίνες και τα διόδια, δεν με παίρνει να ανεβοκατεβαίνω κάθε εβδομάδα, και σε λίγο δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς τώρα είχα μεγάλο κενό και είμαι εδώ 1 μήνα. Θα κατέβω μόνο για τη συναυλία και μετά θα ξανάρθω πάλι εδώ.
1: Τέλεια. Θα μας τα πεις και για τη συναυλία, αλλά επειδή είπαμε και για το καταφύγιο, μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο.
0: Χρόνο, ακριβώς. Νομίζω το υπέρτατο αγαθό σήμερα, εκτός από την υγεία, είναι το να έχεις χρόνο, προσωπικό χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 και 3 δουλειές, να τρέχουν σαν τους παλαβούς για να τα προλάβουν όλα, και δεν έχουν καθόλου χρόνο ποιοτικό με τον εαυτό τους. Αυτό δημιουργεί τρομερή αναστάτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να φεύγουν οι ρυθμοί της πόλης, να φεύγουν οι ρυθμοί της δουλειάς, να καθαρίζει το μέσα σου από όλα τα βέλη που τρως καθημερινά δουλεύοντας και πασχίζοντας να επιβιώσεις.
1: Υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια όμως σε αυτή την εποχή.
0: Τρομερή.
1: Πώς μπορεί κάποιος να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή πώς το καταφέρνει. Okay, δηλαδή μας ακούει ο κόσμος τώρα και αναρωτιέται. Ναι, okay,
0: εντάξει, στάθηκα τυχερή, έκανα μια δουλειά η οποία μου προσέφερε πάρα πολλά, νιώθω χορτάτη, νιώθω γεμάτη, και επίσης μπόρεσα να έχω μια σχετική οικονομική άνεση για να μπορώ να αράζω και να την πελιάζω. Είχα διαβάσει με κυρία ένα βιβλίο που λεγόταν «Τεμπελιά και αυτογνωσία», και ένα άλλο, νομίζω «Ταντέος Γκόλας», και ένα άλλο που λεγόταν «Το δικαίωμα στην τεμπελιά». Αυτά τα είχα διαβάσει εκεί γύρω στο 35, και μου κάνανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ τότε δούλευα σε σκυλή. Δεν είχα κάνει διακοπές ποτέ στη ζωή μου. Η σεζόν μας ήταν χειμώνα, καλοκαίρι, μια εβδομάδα κενό, και του και από την αρχή. Και είπα ότι με επηρέασαν πολύ αυτά τα δύο βιβλία, και είχα ένα δίκιο που με επηρέασαν, δηλαδή για το καλό μου ήταν. Κατάλαβα ότι η συσσόρευση πλούτου δεν είναι αυτό που θα σου φέρει ευτυχία. Η συσσόρευση εμπειριών, ναι, αλλά το να μπορείς να ησυχάζεις, να αυτολογοκρίνεσαι, να μετράς τον εαυτό σου σωστά και να προσπαθείς, παιδάκι μου, χωρίς επιρροές από άλλους, να βρεις ποιος είσαι, που πας και που θέλεις να πας και ποιος θέλεις να γίνεις. Αυτά όλα το σπίτι αυτό μου τα προσέφερε.
1: Θέλω να πάμε στην εποχή μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας έλεγες?
0: Η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν εμένα με τρομάζουν. Δηλαδή έχω μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα και για το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να πιάσω την εξάρτησή μας από την τεχνολογία. Παλιά, όταν δεν ξέραμε μια λέξη, ανοίγαμε ένα λεξικό μια εγκυκλοπαίδεια και μαθαίναμε γι' αυτό. Τώρα μπαίνεις στο κινητό, το γκουγκλάρεις, επειδή είναι μια εύκολη γνώση, δεν αποτυπώνεται. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις. Πολλές πληροφορίες οι οποίες φεύγουν, χάνονται. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα γίνονται πια συνάψεις στον εγκέφαλό μας. Τίποτα. Θα είμαστε σε τέτοια εξάρτηση που, και τέτοια εξειδίκευση, γιατί ο καθένας για να δουλέψει θα πρέπει να έχει τρομερή εξειδίκευση στο αντικείμενό του. Δεν θα γνωρίζουμε τίποτα άλλο και δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα άλλο. Αφήνω λοιπόν την τεχνολογία. Α, πάω τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, τώρα θα έχουμε και το ροχαλικό της μάθης εδώ πέρα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν θα μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Από τη στιγμή που μπορείς εσύ τώρα να πάρεις ένα βίντεο με μένα, όχι με μένα, με μένα χωρίς εμένα, και να με βάλεις να λέω ό,τι να είναι ή να κάνω ό,τι να είναι, χάνεται η πραγματικότητα εντελώς. Κανείς δεν θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Ήδη το βλέπουμε.
1: Δηλαδή, το βλέπουμε σε πολλά επίπεδα.

0: να έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν οι άνθρωποι, να επιτρέπονται δηλαδή, 13 ώρες, που είναι απάνθρωπο, είναι μεσαίωνας αυτό, δεν είναι πώς θα πω, δεν είναι στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Άρα έχουμε ένα δυτικό πολιτισμό ο οποίος καταραίει. Γίνονται πόλεμοι μόνο και μόνο για τα φράγκα και για τις πηγές ενέργειας ή για να πουλάνε όπλα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπεις παιδιά με πτυχία και διδακτορικά αναγκάζονται να γίνονται λιβεράδες, γιατί δεν μπορεί η αγορά να τους απορροφήσει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Θα μπουν τα κομματικά στελέχη και οι κομματικοί φίλοι. Ζούμε τώρα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, τέτοια διαφθορά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Πάντα η πολιτική ήταν διεφθαρμένη. Πάντα. Όχι όλοι, εντάξει, μην γενικεύουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές. Αλλά τώρα, δικαστικό σώμα που δεν είμαστε σίγουροι πόσο είναι δίκαιοι και πόσο δεν επηρεάζονται επειδή εκβιάζονται. Βγαίνουν μπροστά στα μούτρα μας και μας δουλεύουν λέγοντάς μας φρικτά πράγματα, υποτιμώντας εντελώς την νοημοσύνη μας. Με κοροϊδεύουν, δηλαδή, πώς να σου το πω. Τους βλέπω και με κοροϊδεύουν, λένε ψέματα μέσα στα μούτρα μου. Παράδειγμα, ας πούμε, βγήκε ο Δένδιας προχθές με τον drone και είπε ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Και λες, τι λέει τώρα, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων? Και βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, εννοούσε ότι ήρθε εκτός χωρικών. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται? Μέσα στα μούτρα μας. Αλλά αυτό που με τρομάζει από όλο πιο πολύ είναι η απάθεια του κόσμου.
1: Αυτό εδώ θα ερχόμουν τώρα. Πώς εσύ τι εξήγηση δίνεις σε όλο αυτό που...
0: Γιατί έχουμε κουραστεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάλεται από παντού και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Συνηθίζει τα πάντα. Όπως συνηθίσαμε την πανδημία, συνηθίσαμε τον αποκλεισμό, συνηθίσαμε να μην μιλάμε στο γείτονα, να μην υπάρχει ο γείτονας. Συνηθίσαμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να μην τον βοηθάμε. Έβλεπα τώρα για μια ληστεία, χθες κιόλας είχε γίνει αυτό, κάπου στη Βιωτία, όπου οι άνθρωποι καθόταν σε ένα καφενείο, βλέπανε και βιντεοσκοπούσανε τη ληστεία και κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ή να κάνει κάτι, να πάρει την αστυνομία, να κάνει κάτι.
1: Ο φόβος είναι ασχοληθώ.
0: Όχι, δεν είναι ο φόβος μόνο που μας τον έχουν εμφυσίσει, είναι το σοκ και δέος. Είναι και η απάθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, και εμείς κάθε μέρα να μην το έχουμε στην κουβέντα μας και στην έννοια μας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και όλη η Δύση να κάνει ότι δεν συμβαίνει.
1: Το ίδιο είχε γίνει, τώρα θέλω να σου πω γι' αυτό, είχαμε τα Τέμπη, έχουν περάσει 3 χρόνια, επειδή ήσουν ένας άνθρωπος
0: βρέθηκες. Τέμπη, οι υποκλοπές, τα Τέμπη, ο Πεκεπά, πώς το λένε.
1: Ο Πεκεπέ. Κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, επειδή είπες ο Πεκεπέ. Πώς σου φαίνεται εσύ να στάνει έτσι να κλείδω το γεγονός ότι περάσαμε 10 χρόνια κρίσης σκληρής με μνημόνια και συζητάμε ακόμα για ο Πεκεπέ. Και Πόρσε και Φεράρι και επιδοτήσεις. Αυτό πώς το εξηγείς εσύ? Τι είναι αυτό που σε θυμώνει?
0: Η τρομερή εξάπλωση της διαφθοράς σε όλους τους πυλώνες του πολιτισμού. Και ξεσυνηθίζεις μετά. Λες έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Και άμα κλέβει αυτός, γιατί να μην κλέψω κι εγώ? Και άμα αυτός λέει ψέματα, γιατί να μην πω κι εγώ?
1: Είναι και ένα βόλεμα όλο αυτό. Τι θα έλεγες?
0: Βόλεμα.
1: Ο χαδερβισμός, άστο μόνο τώρα που να σχολεί.
0: Δεν υπάρχουν, ξέχνα το, ποιες ιδέες και ποιος ιδεαλισμός, δεν με τρελαίνει στο εργασί. Μακάρι να υπήρχε μια ιδεολογική ομπρέλα που να πάμε να συνθούμε όλοι κάτω από αυτήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Σήμερα το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος και δυστυχώς η επιβίωση.

0: Και να πιάσω και το άλλο θέμα. Οι influencers, αυτή η ανοησία, η παγκόσμια ανοησία, με αυτά τα πλάσματα, τα οποία βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, απλώς δείχνοντάς μας πως πλούσιοι ζουν και εμείς τα ζώα, μπαίνουμε και τους ακολουθούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν χωρώ στο κεφάλι μου όλο αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή...
1: Είναι επάγγελμα πλέον.
0: Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Όταν μου το είπαν πρώτη φορά, είχε γνωρίσει μια κοπελιά. Λέω, πώς είσαι, μια influencer. Λέω, τι είναι αυτό. Και μου είπε, πάω, τρώω τζάμπα, κάνω ταξίδια τζάμπα και τα βγάζω στο διαδίκτυο. Και σου λέω, αυτό είναι επάγγελμα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Θα ανάψω λίγο το τσιγαράκι μου.
1: Θέλω να σου δώσω δύο παραδείγματα. Στην Ουγγαρία, μετά από 16 χρόνια, ο Όρμπαν έχασε. Ένας ακροδεξιός πολιτικός. Είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά και αυτός που βγήκε προέρχεται από το.
1: Ισχύει.
0: Δεν είναι...
1: Αλλά έχει σημασία η συμμετοχή. Το ένα είναι αυτό. Στη Σερβία, που είχαν ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα, 6 μήνες ήταν.
0: Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Και έπεσε η κυβέρνηση. Το λέω με την έννοια της αντίδρασης στην οποία αναφέρθηκες. Γι' αυτό λέω. Είναι μόνο η κούραση, ή μήπως είναι κάτι άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βρει ακόμα απάντηση σε αυτό.
0: Τι συμβαίνει εννοείς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Κοίταξε, πριν 3 χρόνια δεν τον βγήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο.
1: Και ήσουν εκεί.
0: Φυσικά ήμουν εκεί. Όταν βλέπεις όμως ότι δεν υδρώνουν τα αυτοί τους. Δεν γίνεται τίποτα. Βλέπεις ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Γίνονται τέρατα που σε άλλη χώρα θα είχαν παραιτηθεί προπολού. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, και εδώ πέρα δεν τρέχει κάστανο. Τίποτα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα, λες πήγα μία, πήγα δύο, πήγα τρεις. Τρως ξύλο κάθε φορά, μπαίνουν και σε δέρνουν, ανέτεια. Μέχρι στιγμή που μου πιάνουν τα γέλια. Την τελευταία φορά, πριν από, δεν ήταν η τελευταία που πήγα σε διαδήλωση, αλλά αυτή τη φορά που μαζευτήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα. Και μου έκανε εντύπωση πόσο ευγενικοί ήταν οι άνθρωποι, ο ένας με τον άλλο, πως ξαφνικά αυτό το αγενές μπουλούκι που συναντούμε κάθε μέρα στους δρόμους είχε γίνει ένα πλήθος εξαιρετικό, πολιτισμένο, δυσπροχνόμασταν, λέγαμε συγγνώμη. Και κάποια στιγμή, επειδή συνήθως καταλαβαίνω πότε θα πέσουν τα χημικά και το ξύλο, μπήκα σε ένα στενάκι στην πλάκα να φύγω και ήταν εκεί πέρα οι μετατζίδες και σου λέει, τι είναι παιδιά, και σήμερα θα μας δίνετε. Δεν είχαν κανένα λόγο να μας δίνουν. Μπήκανε σε 5 λεπτά και ρίξανε χημικά και έπεσε για ξύλο. Λες, και δεν άλλαξε και τίποτα. Ας φάμε το ξύλο, αλλά ας αλλάξει κάτι.
1: Αφού συζητάμε για αυτό το θέμα, σε λίγες μέρες η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της πολιτικό κόμμα. Και επειδή ήσουν εκεί, θέλω να μας πεις σήμερα τη γνώμη σου για τη Μαρία Καριστιανού και επίσης εάν συμφωνείς ή διαφωνείς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει αυτό το δράμα, αν πρέπει ή όχι να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική. Σέβομαι τον αγώνα της. Δεν θα την ψήφιζα λόγω των δηλώσεων που έκανε για τις
1: εκτρώσεις.
0: Για τις εκτρώσεις. Μου φάνηκε πάρα πολύ οπισθοδρομική θέση. Αλλά να σου πω, η γυναίκα αυτή αγωνίζεται. Αγωνίζεται όσο κανένας άλλος που ξέρω. Οπότε αν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, μπορεί και να την στήριζα.
1: Σε ξάφνιασε αυτό ως πρόσωπο.
0: Πολύ. Βέβαια, επειδή είμαι παιδίατρος, αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα. Δεν ξέρω κι εγώ αν είμαι παιδίατρος τι θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα όμως σε δημόσιες δηλώσεις πρέπει να είσαι, όταν ειδικά ευαγγελίζεσαι, ενώ πρέπει να είσαι και προσεκτικός.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα φάουλ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος απομακρύνθηκε μετά από αυτές τις δηλώσεις.
1: Επειδή επίσης συζητάμε για τα πολιτικά.
0: Αλλά μου αρέσει που λέει πρέπει να μπουν φυλακοί. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: που διεκδικεί.
0: Αυτοί που κλέψανε, αυτοί που αδικήσανε, πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: Είσαι πιο κοντά στο πρότυπο της Μάγδας Φίσα παρά της Μαρίας Καριστιανού?
0: Όχι, σέβομαι και τις δύο βαθιά. Ναι, η Μάγδα Φίσα, εντάξει, επειδή ανήκω σε έναν χώρο που είναι αριστερά του κέντρου, δεν είμαι εντελώς αριστερή, δεν είμαι ούτε κεντρό. Με τη Μάγδα Φίσα έχω περισσότερα κοινά. Αλλά σου λέω ότι την Καριστιανού τη σέβομαι βαθύτατα.
1: Σήμερα ποιος είναι αριστερός? Ποιος θα έλεγες ότι είναι αριστερός?
0: Κανένας.
1: Δεν είναι φοβερό όμως?
0: Θέλω να πω,
1: δηλαδή με όλα αυτά που περιέγραψες δεν είναι...
0: Οι περισσότεροι πια είναι συστημικοί. Περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς με την πολιτική. Μιλώ πάντα για τους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όλοι έχουν τους χορηγούς τους. Όλοι έχουν τα θεματάκια τους. Όλοι τα κάνουν πλακάκια με την κυβέρνηση όποτε τους συμφέρει και όποτε δεν τους... Και μετά είναι, ξέρω εγώ, αγκαλιά έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή κάνουν τα κοκόρια. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους πολιτικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Δηλαδή, παραμένω πολιτικών και θα, όσο ζω, θα με νύχει και με δόντια, θα προσπαθήσω να μην αλλάξει αυτό. Εννοείται ότι θα ψηφίζω πάντα. Εννοείται. Γιατί αν δεν ψηφίζεις, μετά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Ούτε να γκρινιάξεις για τη ζωή σου. Πήγαινε και ψήφισε. Είχαμε περίπου 50% αποχή. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να πέρεται ότι είχε 41%, ενώ το προγραμματικό του ποσοστό ήταν, αν συνυπολογίσεις την αποχή, ήταν γύρω στο 21%. Άρα λοιπόν μην κουνιούνται ότι το 41% είναι μαζί τους.
1: Θα σου πούν...
0: Αλλά αυτό είμαι εμείς που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε.
1: Και θα σου πούν όμως ότι ο Μητσοτάκης ναι μεν πήρε αυτό το 41% και ο επόμενος ακολούθησε με 20 μονάδες διαφορά. Αυτό τι λέει? Τι λέει για το πολιτικό σκηνικό εννοώ? Και επειδή αναφερόμαστε εκεί, θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και εκεί έχουμε μια επιστροφή.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα τον αγαπώ, του είχα δυναμία δηλαδή, παρότι έκανε τα λάθη του κι αυτός. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκλεψε, είναι ένας έντιμος άνθρωπος, όπως εκτιμώ πολύ και τον Κώστα τον Καραμαλή. Επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν έκλεψε, άσχετα τι κάνανε οι υπουργοί του. Και είχε και μια εθνική πολιτική με την οποία νιώθω περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Όχι τώρα που βγαίνονται τα ντρόουν στη Λευκάδα και έχει γίνει τρυπητήρι το Αιγαίο. Όχι, αλλά με τον Κώστα Καραμαλή αισθανόμουν μια σιγουριά. Ότι είναι ένας άνθρωπος που περασπίζει τα εθνικά συμφέροντα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είχα πάντα την αίσθηση και την έχω ακόμα ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έφαγε πάρα πολύ λάσπη από παντού. Δηλαδή δεν ξέρω άλλον άνθρωπο να έχει ζήσει τέτοιο πόλεμο. Δεν ξέρω.
1: Το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπεις?
0: Εννοείται όχι. Δεν βλέπω Sky γενικώς.
1: Το λέω γιατί θυμίζει όλη αυτή την περίοδο
0: του
1: 2015.
0: Η κόρη του Βαρβιτσιώτη νομίζω. Κόρη του, εγγονή του.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει όμως οικογενειακή... Είναι δημοσιογράφος η Ελένη.
0: Εντάξει, δημοσιογράφος είναι. Sky δεν βλέπω γενικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Sky είναι ένα κανάλι που σέβεται το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Με αυτά που ακούω από το Sky.
1: Την Ιθάκη τη διάβασες, του Τσίπρα, το βιβλίο?
0: Όχι, μου το έστειλε, δεν το έχω διαβάσει ακόμη.
1: Έχεις κατασταλάξει το τι θα ψήφιζες σε επόμενες εκλογές?
0: Όχι. Θα ψηφίσω ένα κόμμα που... Θα προσπαθήσω δηλαδή να ψηφίσω κάτι για να είναι η Βουλή πολυκομματική.
1: Είναι ήδη πολύ διασπασμένο.
0: Εντάξει, μην κοιτάς τώρα τι λέμε. Πιστεύεις καταρχάς εσύ αυτές τις δημοσκοπήσεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Πληρωμένες είναι από τα κόμματα.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ασκεί αντιπολίτευση, αλλά δεν την εμπιστεύομαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν ξέρω, είναι κάτι στο χαρακτήρα της που δεν μου αρέσει.
1: Εκτός από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή την περίοδο είναι και το Πασόκ που φαίνεται ότι είναι δεύτερο.
0: Ούτε
1: πάνω
0: να ακούσω. Ούτε να ακούσω. Με τον Ανδρουλάκη, τον εκβιαζόμενο, τον επίσης εκβιαζόμενο.
1: Θεωρείς ότι οι υποκλοπές δηλαδή ήταν ένα.
0: Μοχλός πίεσης στους δικαστές, στους υπουργούς, στους πολιτικούς αντιπάλους, σε όλους. Ένας μοχλός πίεσης που όποτε θέλουν να τον βάλουν στη θέση τους, πέφτει ο εκβιασμός.
1: Θεωρείς ότι με άλλον αρχηγό το Πασόκ θα ήταν καλύτερα?
0: Ναι, βέβαια. Αν είχες με τον Γερουλάνο αρχηγό, δεν το συζητώ.
1: Πώς είδες τη χθεσινή δήλωση? Ότι ξέχασε ο λογιστής του να βάλει.
0: Ούτε που ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα ακόμα με αυτά. Μας κοροϊδεύουν. Μας λένε τι έχουνε. Θα μας πούνε κάποτε πώς αποκτήσανε. Αυτό θα πει πόθεν έσχες. Δεν λέμε τι έσχες, λέμε πόθεν. Mm.
1: Αναφέρθηκε στην αρχή στην Παλαιστίνη. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν σε ρωτούσα, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις και βιβλία και φιλοσοφικά, τι στρέφει έναν άνθρωπο να γίνει ακροδεξιός σήμερα? Πώς θα, δηλαδή, και αν καθόσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί του ή αν θα είχες φίλο? Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Λοιπόν, ο φασισμός στη Γερμανία αυξήθηκε και επικράτησε μετά από τη μεγάλη ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας λαός ταπεινωμένος αναγκάζεται και εκτρέφει εθνικιστικά μια αγάπη για, για το έθνος του, γιατί δεν έχει από πού να κρατηθεί. Και ένας λαϊκιστής ηγέτης πάρα πολύ εύκολα αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πείσει τις μάζες ότι τώρα θα διαπρέψουμε, εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς ξέρουμε το σωστό, εμείς, εσύ δηλαδή, εσύ απλέ πολίτη, φτωχέ, μαζί μου θα λάμψεις, θα νοτσαστείς. Κάπως έτσι οι άνθρωποι, δηλαδή γι' αυτό και βλέπεις φτωχούς ανθρώπους, πολύ φτωχούς ανθρώπους, να ρέπουν προς τα εκεί, γιατί θέλουν κάπως να νιώσουν σπουδαίοι.
1: Θα έκανες παρέα με έναν ακροδεξιό?
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Γιατί τσακώνουμε στα 10 λεπτά.
1: Επειδή πες για λαϊκισμό, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι ο Βόλος. Ο δήμαρχος του Βόλου διαφετεύει.
0: Ναι.
1: Και αν ρωτήσεις περισσότερους Βολιώτες, θα σου πούνε ότι είναι και καλός δήμαρχος.
0: Ναι, δυστυχώς. Αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να το συμπαθήσω. Καταρχάς γιατί βγήκε και είπε ότι ο Ολκίνος είναι μαλάκας. Ένα από τα πιο σοβαρά πλάσματα στον πολιτισμό και τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχω γνωρίσει είναι τον Ολκίνο. Τον Ολκίνο, τον είπε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ο μόνος λόγος που τον αντιπαθώ. Είναι ο δημόσιος λόγος ο οποίος είναι άθλιος και ο τραμπουκισμός του, ο τρόπος που τραμπουκίζει τους αντιπάλους του. Κοίταξε, το τρώμε στα μούτρα. Το τρώμε στα μούτρα. Και εκεί θα πάω πάλι στους πολιτικούς οι οποίοι δεν φρόντισαν να δώσουν μια ανάσα στις μάζες των λαϊκών και φτωχών ανθρώπων. Δεν τους τη δώσαν. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να γίνεται μια πώς να το πω, ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ένα νιάξιμο αληθινό για τους πιο φτωχούς είναι με τον Αντρέα του Παπανδρέου, ο οποίος μετά βέβαια τα έκανε γι' αυτός. Το Πασόκ όπως εξελίχθηκε μετά ήταν Παναγία μου. Όταν βγήκε όμως, πρωτοβγήκε το Πασόκ και το γεννηματά, έφτιαξε το ΕΣΥ. Δες τώρα τι έχουμε. Δες τώρα τι συμβαίνει στο ΕΣΥ. Φτιάξαν τα ΚΑΠΗ που είναι. Αυτά είναι δύο πράγματα που ήταν ένα νιάξιμο για κάποιους μη προνομιούχους και αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορείς εσύ να είσαι ευτυχισμένος όταν ο άλλος δίπλα σου είναι μέσα στην κατάθλιψη ή μέσα στη φτώχεια ή μέσα στην απομόνωση. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να νιώθω. Δεν μπορώ να έχω χαρά. Γι' αυτό και απομονώνομαι, τουλάχιστον να μην το βλέπω.
1: Βέβαια. Και επειδή αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη, πώς βλέπεις όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα, τώρα στο Ιράν και γενικά εγκλήματα. Δηλαδή.
0: Εγκλήματα. Εγκλήματα. Από κάποιους διεθνείς νταΐδες οι οποίοι εγκληματούν ασύστολα πάνω σε, στον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες, σε μωρά. Έχω δει κάτι βίντεο στρατιώτες να κλωτσάνε μωρά παιδιά, να τις λαμβάνουν, να τα σκοτώνουν. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, η Δύση πώς κοιμάται. Αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι στο εξωτερικό, άσε μας εμάς, πώς κοιμούνται τα βράδια όταν δίπλα τους γίνεται αυτό? Δεν ξέρουν ότι κάποια στιγμή αυτός ο Νταΐς μπορεί να έρθει και στη δικιά τους πόρτα να χτυπήσει?
1: Ισχυρίζονται πολύ ότι δεν υπήρχε η ίδια αντίδραση. Θέλω τη γνώμη σου.
0: Για την Ουκρανία.
1: Για την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, δεν το συμπαθώ το Ζελένσκι. Το θεωρώ ένα κλόουν πολεμοκάπηλο. Ένα πολεμοκάπηλο κλόουν. Ο οποίος μάλιστα όλα αυτά τα δις που του στέλνουμε τα έχει κάνει βίλες, σπίτια κτλ. Φασίστες ήταν και αυτοί. Όταν καίγανε τους ανθρώπους. Θυμάσαι το περιστατικό που κάψανε ζωντανούς ανθρώπους?
1: Μάχεται όμως για την ανεξαρτησία της χώρας του, θα πω. Δηλαδή το λέω με την
0: ενότητα. Η ανεξαρτησία είναι αυτή η οποία είναι έχοντας δεκανίκη τους Αμερικάνους και την Ευρώπη? Δεν είναι ανεξαρτησία αυτό. Δεν είναι ανεξαρτησία μιας χώρας να μάχομαι σε έναν εχθρό, αλλά να γίνουμε το δουλάκι.
1: Εντάξει, είχαμε εισβολή. Κανονική, δεν είχαμε εισβολή. Αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
0: Ναι, είχαμε εισβολή γιατί γινόταν τέρατα εκεί από τους ακροδεξίους. Πάρα πολλοί κόσμος τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας. Πάρα πολλοί κόσμος. Όλη η Ευρώπη καταρχάς. Όλη η Ευρώπη. Τώρα με τους Παλαιστίνιους. Θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι μιλάνε για αυτή τη φρικτή πράξη της δολοφονίας νέων ανθρώπων στο φεστιβάλ τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη, βέβαια. Πολύ σκληρές εικόνες.
0: Πολύ σκληρό. Άγριο. Και θα σου θέσω ένα ερώτημα. Αυτό το κράτος που έχει μυστικές υπηρεσίες τόσο δυνατές, ώστε να ξέρουν πού ακριβώς μένει ένας στρατηγός στο Ιράν και πού μένει ένας πολεμιστής της Χαμάς, που βρίσκεται και που είναι τα λαγούμια που κυκλοφορούν κάτω, με τέτοια συστήματα κατασκοπίας που έχει, τόσο αναπτυγμένα είναι, νομίζω στην κατασκοπία ο πιο αναπτυγμένος λαός.
1: Ότι μπορεί να πιάσει και στον
0: Πες μου τώρα κάτι. Δεν ξέρανε ότι θα γίνει αυτό? Δεν ξέρανε για αυτήν την εισβολή? Δεν ξέρανε, δεν το είχαν καταλάβει? Όταν ξέρουν εγώ τι τσιγάρα καπνίζω και αν καπνίζω?
1: Υπάρχει κάτι σήμερα με όλα αυτά τα αρνητικά?
0: Θέλω να πω, μήπως θα είναι πολύ βολικό, όπως θα είναι βολικό το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, ας πούμε.
1: Το είπες.
0: Είναι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ βολικά για τους νταΐδες, που δεν τους νοιάζουν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι που να σε κάνει να αισιοδοξείς, επειδή είπαμε όλα τα αρνητικά? Πώς βλέπεις τους νέους ανθρώπους?
0: Τα νέα παιδιά.
1: Γιατί μιλήσαμε για influencers, μιλήσαμε για
0: νέα παιδιά τα οποία τα έχουμε καταστρέψει. Δεν βλέπεις ότι μετά την πανδημία ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί με αυτόν τον εγκλεισμό, ότι αυτά τα παιδιά που ήταν τότε παιδιά, όταν θα γίνουν έφηβοι, δεν θα έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη και μια ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Βλέπεις τώρα να επιδίδονται σε φοβερές βαρβαρότητες. Υπάρχει βία.
1: Πολύ βία.
0: Τρομερή βία στα παιδιά. Αισθάνομαι ότι έφταξε ο αγγλισμός και το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν 200 δουλειές και να μην έχουν σωστή επίβλεψη αυτά τα παιδιά. Όμως, μιλώντας, έχω ανήψια. τα οποία αγαπώ πολύ. Μιλώντας μαζί τους, τα παιδιά αυτά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Όσα έχουν γλιτώσει και δεν είναι 100% εξαρτημένα από το διαδίκτυο, έτσι. Έχουν μια κριτική σκέψη βαθύτερη από αυτήν που είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Νομίζω ότι θα περάσουν άσχημα. Περνάνε ήδη άσχημα. Αλλά κάποια στιγμή θα φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Άλλωστε έτσι γίνεται πάντα. Αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομερή πτώση στον πολιτισμό, μοιραία θα υπάρξει άνοδος, γιατί τα πάντα είναι κυκλικά στο σύμπαν. Τα πάντα.

0: υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι όσο μεγαλώνεις, αν θα ήθελες να έχεις οικογένεια ή το έχεις λύσει αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω μεγάλη οικογένεια και είμαι υπερπλήρης. Τώρα δεν έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει παιδιά. Είμαι πολύ καλά με τα νύψια μου. Και αισθάνομαι ότι ενδεχομένως δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Δηλαδή θα τα καταπίεζε μάλλον τα παιδιά μου. Θα είχα άγχος πολύ. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καταπιεστική από την αγωνία μου.
0: Φοβερό.
1: Κάτι μη.
0: Η δική σου γωνία σε σένα?
1: Η μανούλα μου με καταπίεζε, ναι, όπως όλους μας. Ο πατέρας μου καθόλου. Αλλά η μάνα μου ήταν αυστηρή, πολύ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κανένα από τα παιδιά δεν έγινε αλήτης. Πέντε παιδιά είμαστε. Και αυτό το χρωστάμε βέβαια στο γεγονός ότι η μάνα μας ήταν με τις κεραίες της τεντωμένες.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί και ήταν, πώς να σου το πω, κέρβερος.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου? Τι θα έλεγες?
1: Οι απώλειες. Η απώλεια της μαμάς μου, της αδερφής μου. Πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή αυτό της αδερφής μου δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη. Αυτή είναι η αδερφή μου.
0: Την είδα πίσω γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν το στήριγμά μου. Δηλαδή μετά που έχασα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, η αδερφή μου ήταν το στήριγμά μου.
0: Πώς ξεπερνιέται και αν ξεπερνιέται?
1: Δεν ξεπερνιέται.
0: Δεν ξεπερνιέται.
1: Απλά συνηθίζεις να ζεις με αυτή την έλλειψη. Όπως ας πούμε, αν σου κοπεί ένα δάχτυλο, είναι οδυνηρό, αλλά κάποια στιγμή μετά συνηθίζεις να κάνεις τις δουλειές σου χωρίς αυτό το δάχτυλο, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει κάτι που να σου λείπει σήμερα, γενικά το λέω? Γιατί αναφέρθηκε στην πληρότητα εδώ, στις μιλιές σπηλίου, αλλά υπάρχει κάτι που να σου λείπει?
1: Θα σου πω ένα αστείο πράγμα. Ο τέταρτος στην κανάστα που παίζω. Το να βρούμε τέταρτο στην κανάστα. Γιατί είμαστε τρεις, ο αδερφός μου, η κοπέλα του και εγώ, και θα βρούμε ένα τέταρτο.
0: Αυτή είναι η πληρότητα, ναι. Ισχύει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποια είναι?
1: Πολλές τρέλες έχω κάνει.
0: Πες μας έτσι μια.
1: Τις θα τις πω.
0: Μία έστω που μπορεί να υποθεί.
1: Έχω κάνει πράγματα για τα οποία απορώ πως τα έκανα.
0: Ωραίο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζήν επικινδύνος είναι καλό όταν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Εάν μπορεί να εμπλακούν και άλλοι άνθρωποι, είναι δολοφονία, είναι εγκληματικό. Κάτσε ας πούμε μια τρέλα που έχω κάνει, που μπορώ να την πω. Είναι όταν, θυμάσαι όταν έδωσε η Ελλάδα τον Ατσαλάν?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαινόταν χαμός. Εμείς είχαμε κάνει τότε καλλιτέχνες ένα κίνημα, οι διάφοροι διανοούμενοι, το κίνημα 1η του Μάρτη. Και γινόταν στη Βόνη μια πανευρωπαϊκή σύναξη των Κούρδων για διαμαρτυρία για τον Ατσαλάν. Μόλις έχουμε δώσει τον Ατσαλάν. Και αποφάσισε η πολιτική, η κίνησή μας αυτή, να στείλει εμένα σε αυτό το φεστιβάλ να τραγουδήσω. Πήγαμε με τον Γιάνκο τον Ανδρεάδη,
0: καθηγητής μου,
1: και βγήκαμε σε ένα κοινό που ήταν 250.000 Κούρδοι στη Βόνη, και μόλις είπανε συμμετοχή της Ελλάδας, έπεσε μια παγερή σιωπή και λέω τώρα θα με σκοτώσουνε, θα με κράξουνε. Δεν χειροκρότησε κανένας ποτέ, παρότι τους είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την κυβέρνησή του στο σύνολό του. Ναι, θεωρώ ότι ήταν τελείως τρελό που το δοκίμασα και το έκανα. Και μετά που πήγα και στην Γιουγκοσλαβία βέβαια και φύλαγα γέφυρες.
0: Έχεις φύγει βράδυ από την Αθήνα να έρθεις εδώ?
1: Συνέχεια.
0: Γιατί? Όταν,
1: όταν ήμουν πιο νέα, μετά τη δουλειά, τελειώνω μια ώρα δύο ας πούμε στη δουλειά, έπαιρνα το αυτοκίνητο και οδηγούσα 6 ώρα το πρωί, ήμουν εδώ.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι δικό σου όμως, ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, που να πάντα να το ξεχωρίζεις για κάποιο λόγο? Και αν θες μας λες και το λόγο.
1: Έχω πολλά τραγούδια που αγαπώ.
0: Πες μας 2-3.
1: Ας πούμε η Ζελατίνα.
0: Ζελατίνα,
1: την οποία λατρεύω. Οι Μοίρες. Το το «Αν με αγαπάς» του Γιάννη του Ισπανού.
0: Εδώ θα πάω τώρα.
1: Ο Ανθρωπάκος του Χατζηνάσιου, που είναι τραγούδι δηλαδή που έχουν μια δύναμη τρομερή μέσα τους. Και δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το αντίδρομο του Βερολίνου. Δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε, συναυλία και να μην τα έχω αυτά τα τραγούδια μέσα. Αλλά πάντα ξεζήλευα και τα τραγούδια των Αλωνών. Γι' αυτό πάντα στις παραστάσεις μου έχω πάρα πολλά τραγούδια άλλων.
0: Πες μας δύο-τρία.
1: Συνθετών. Ας πούμε το «Καίγομαι» του Σταύρου του Ξαρχάκου και του Γκάτσου. Το «Έλα» της Χαρούλας, της Χαρούλας, του Γιάννη Ισπανού με τη Χαρούλα, τη «Κιτρινή πόλη», ας πούμε, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Και άλλα τραγούδια. Έχω ζηλέψει τραγούδια.
0: Πες μας για τον Γιάννη Ισπανό, με αφορμή και τη συναυλία.
1: Ο Γιάννης,
0: τι κρατάς από
1: τα πιο υπέροχα πλάσματα που έχω γνωρίσει, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ίσως είναι ο πιο σεμνός Έλληνας καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει. Η σεμνότητά του ήταν παροιμιώδης σεμνότητα. Τρομερό χιούμορ, μεγάλο ταλέντο και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ξενύχτης φοβερός. Τότε ξενυχτούσα κι εγώ πάρα πολύ.
0: Ταιριάξατε.
1: Ναι, τώρα δεν ξενυχτώ καθόλου. Τότε ξενυχτούσα πάρα πολύ με τον Γιάννη. Πάρα πολύ.
0: Τι κρατάς από εκείνο, πες μας μια εικόνα που δεν σβήνει.
1: Από τον Γιάννη.
0: Ναι, ναι, έτσι, επειδή είναι και το αφιέρωμα.
1: Τον κήπο του στην Ερέτρια, που είχε 150-30 φιλιές. Είχε μανία με τα λουλούδια, για να θαυμάσει ο κήπο. Ο δικός μου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό του. Α, υπέροχο κήπο.
0: Πώς νιώθεις που θα είσαι μέρος αυτού του αφιερώματος για τον Γιάννη Σπάνο?
1: Το έκανα και πριν από 2 χρόνια, βέβαια, νομίζω. Είναι το αυτονόητο να συμμετέχω.
0: Δηλαδή δεν το σκέφτηκες ποτέ, είπες ναι.
1: Εννοείται, μα δεν χρειάζεται. Δεν με ρώτησε καν ο Γιάννης. Όταν ο Γιάννης Μπερίδης, ο παραγωγός. Δεν με ρώτησε καν, γιατί είναι αυτονόητο.
0: Το θεωρείς αυτονόητο πλέον. Θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό που είπες και για τα τραγούδια, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, φωνές και...
1: Φωνές εξαιρετικές. Πολύ καλύτερες από αυτές τις φωνές που είχαμε εμείς, γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένες φωνές.
0: Υπάρχουν σήμερα νέοι ταλαντούχοι και για σένα ποιοι?
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος θα ξεχώρισε?
1: Πάρα πολύ. Η Μαρία Παπαγεωργίου, ας πούμε, είναι μια καλλιτέχνης εξαιρετική που έχει άποψη. Η Νεφέλη.
0: Υπάρχουν, δηλαδή,
1: υπάρχουν εξαιρετικές φωνές.
0: Δεν είσαι από αυτούς που λένε «Άνταξη, παλιοί ήταν πάντα».
1: Το πρόβλημα στο τραγούδι σήμερα είναι ότι δεν γράφονται καλά τραγούδια, τουλάχιστον σε τέτοια ποσότητα που γραφόντουσαν τα χρόνια που είχα ξεκινήσει εγώ την καριέρα μου. Και αυτό δεν είναι γιατί δεν έχουν ταλέντο οι δημιουργοί, γιατί υπάρχουν δημιουργοί εξαιρετικά ταλαντού και πολύ καλοί. Είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη κοινωνία, δεν είναι πια φυτώριο για μεγάλα πράγματα.
0: Για μεγάλα. Και αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει και τα τραγούδια.
1: Και αυτό είναι παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Και τώρα με την τεχνητή επίσης
0: νοημοσύνη,
1: μου στέλνουν συνέχεια τραγούδια που ακόμα και ο τραγουδιστής είναι
0: AI.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω μια παράσταση πάντα.
1: Θέλω να πω, η ευκολία. Ο άνθρωπος έχει μια ροπή στην ευκολία. Η ευκολία καταστρέφει πολλά ταλέντα.
0: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές να σε ακούσω και πάντα έχω δει ότι σε εκνευρίζει
1: το κινητό
0: όταν...
1: από κάτω.
0: Ναι, πάντα. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή γι' αυτό. Δηλαδή, έχεις σταματήσει, ήμουνα στο Σταλά του Νότου, αν θυμάμαι.
1: Πολλές φορές.
0: Που έχω τύχει να είμαι μπροστά και να σταματήσεις να τραγουδάς και να πεις, παιδιά,
1: μα
0: είμαστε
1: το
0: εδώ.
1: Και στο θέατρο.
0: Κατεβάστε τα κινητά.
1: Είναι φοβερό.
0: Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό?
1: Να είναι παρόντες. Στη ζωή τους γενικά. Γιατί με το κινητό δεν είσαι παρόν. Είσαι μονίμως απόν. Οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, δεν ζω τη στιγμή. Mm. Σωστά. Έχω μια μόνιμη ενόχληση από κάτι άλλο. Δεν το βλέπουν αυτοί σαν ενόχληση, αλλά είναι ενόχληση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ενόχληση βέβαια και για τον διπλανό, ο οποίος έχει πάει, πηγαίνω ας πούμε στο θέατρο ή στο κινηματογράφο, και τον διπλανό σκρολάρει. Και σου λέω, σας παρακαλώ, σταματήστε, γιατί με ενοχλείτε. Το μάτι μου πάει σε αυτή τη φωτεινή πηγή που είναι το κινητό σας. Σας παρακαλώ, σταματήστε, κλείστε το.
0: Όπως και το ότι μιλάνε πολύ. Επίσης αυτό. Δηλαδή.
1: Άστο. Άστο.
0: Το θυμάμαι και την ημέρα, γιατί ήταν από τις στιγμές
1: που είχε κάνει πολύ εντύπωση. Κακό και η τηλεόραση στον τρόπο που. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση και σηκωνόμαστε, μαγειρεύουμε, πάμε τουαλέτα, δεν του δίνουμε σημασία. Και όταν πάμε μετά σε ένα θέατρο ή σε μια συναυλία, νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Ότι μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Η αγένεια πάντως είναι λίγο χαρακτηριστικό.
1: Η αγένεια είναι. Πληγή.
0: Mm. Κλείνοντας, θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, φωνές σαν, σαν την Χαρούλα Αλεξίου, κορυφαία τραγουδίστρια, επέλεξαν να σταματήσουν.
1: Λογικό.
0: Αυτό λογικό. Εσένα μπήκε στη διαδικασία να το σκεφτεί.
1: Πολλές φορές. Θέλω και εγώ τώρα ετοιμάζω. Μπορεί δηλαδή και να μην ξέρω να τραγουδήσω. Είναι κάτι που το επεξεργάζομαι τώρα, το σκέφτομαι. Μπορεί και να μην ξέρω να τραγουδήσω μετά τη συναυλία αυτή με το Σπανό. Δεν έχω τέτοια όνειρα πια. Θα πρέπει δηλαδή να μου έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει και να με ενεργοποιήσει ξανά.
0: Σε ταρακούνησαν αυτά, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να σκεφτείς ναι μεν αλλά, και επίσης δεν έχει έρθει σήμερα κάποιος να σου πει Τάνια, θα ήθελα να τραγουδήσεις αυτά τα κομμάτια αν θες.
1: Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν με ενδιαφέρει η δισκογραφία καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς η φωνή μου δεν είναι πια αυτό που ήταν. Ναι, και είναι λογικό. Οπότε γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και η φωνή μου όταν μιλάω δεν είναι όπως ήταν. Έβλεπα μια συνέντευξη παλιά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή προμνημονεύτων ετών στην ΕΡΤ. Φαντάσου τώρα.
0: Κάνανε πρωινή κομπή.
1: Ναι, σε μια πρωινή. Και βγήκα, πρέπει να ήταν αρχές του 80. Mm. Και άκουσα τη φωνή μου πως μίλαγα και τα χάσα. Ήταν μια κοριτσίστικη φωνή, δροσερή, ήταν εκεί. Τώρα έχει βαθύνει η φωνή μου, εμένα μου αρέσει που έχει βαθύνει. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις διαφορά, τρομερή διαφορά.
0: Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο?
1: Τα λουλούδια. Όταν είμαι με ανθρώπους γύρω μου, όταν δεν είναι πάρα πολύ δική μου άνθρωποι και γενικά, θέλω να καπνίζω. Καπνίζω δηλαδή περισσότερο όταν είμαι με παρέα και λιγότερο όταν είμαι μόνη μου. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ενδεχομένως το κάπνισμα με βγάζει από μια αμηχανία της συνύπαρξης με άλλους. Και θυμάμαι τον Γιάννη το Φέρτη όταν ήμασταν μαζί, που μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να περάσει έξω από ένα ζαχαροπλαστείο ή από ένα καφενείο που καθόταν κόσμος χωρίς να έχει να ανάψει ένα τσιγάρο. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό τότε. Και μετά άρχισα να το παρατηρώ και εγώ αυτό στον εαυτό μου. Ότι όταν είμαι με. Δεν ξέρω, κάτι κάνει το τσιγάρο, κάνει ένα κύκλωμα που. Με σένα τον ίδιο, δεν ξέρω. Δεν είναι καλό πράγμα πάντως. Όσοι καπνίζετε να το κόψετε. Και εγώ το έχω αλατώσει πολύ και πάω να το κόψω.
0: Ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου?
1: Ο Γιάννης.
0: Ωραίος άνθρωπος.
1: Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο στα 21 μου. Γιατί μου έκανε πάρα πολύ καλό. Δεν εγκαβάλισε καλάμι ποτέ. Δεν μ' άφησε να εγκαβάλισω καλάμι. Ήταν πάντα εκεί και με τσεκούρωνε. Ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος με ένα αίσθημα δικαίου τρομερό, το οποίο ευτυχώς το απέκτησα κι εγώ. Με έμαθα να είμαι δίκαιη και να μην είμαι ψώνια.
0: Ένα μεγάλο λάθος.
1: Πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Αλλά εντάξει, τα θεωρώ πάρα πολύ ανθρώπινο. Από τα λάθη μαθαίνεις.
0: Ή είσαι ένα άνθρωπος που θα έλεγε συγγνώμη?
1: Έχω πει πολλές φορές συγγνώμη.
0: Δεν...
1: Εννοώντας το.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι
0: δεν...
1: για να το ξεπεράσω να πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί έχω νιώσει συντριβή για πράγματα που έχω κάνει. Ειλικρινή συντριβή. Οπότε ήταν απόλυτα ειλικρινής και η συγγνώμη που ζήτησα.
0: Πες ότι βρισκόμαστε κάπου στο Σύνταγμα, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, όπου θες, και σου ζητούν να σιγοτραγουδήσεις κάτι. Ποιο θα ήταν αυτό? Τι θα έλεγες για όλα αυτά που ζούμε?
1: Αυτό που τραγούδισα στο Παναθηναϊκό στάδιο, όταν είχαμε μαζευτεί για τα Τέμπη, που το είπα ακαπέλα.
0: Για πες.
1: Του Θάνου του Μικρούτσικου, του Μικρόκοσμου. Αυτό.
0: Ωραίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα υπέροχα μας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για το ταξίδι που κάνετε.
0: Χαρά μας.
1: Για τον κόπο σας. Στεναχωριέμαι που θα φύγετε, δεν θα μείνετε. Αλλά τώρα θα πιούμε τσιφουράκια.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια.
1: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Για Τάρτη 17 Ιουνίου, το Δράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, 17 Ιουνίου, στο Δράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη, μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πόσες υπογραφές? 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλησπέρα σε όποιον παρακολουθεί. Είναι άξιο απορίας πως μπορούν τόσοι λίγοι σε αυτό τον πλανήτη να χειραγωγούν και να προκαλούν τη δυστυχία σε τόσους πολλούς. Πριν λίγες μέρες παρακολούθησα μια ομιλία με θέμα τον αυτοσεβασμό. Αυτή ήταν και η αφορμή να κάνω αυτό το βίντεο, ώστε να μοιραστώ μαζί σας μερικά πράγματα που έγιναν εντελώς καθαρά μέσα στο μυαλό μου μετά την ομιλία αυτή. Ακούστε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος μια χούφτα ψυχοπαθής να μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους επάνω σε 7,8 δισεκατομμύρια ανθρώπων επάνω στη γη, εκτός εάν το μεγαλύτερο μέρος αυτών συνενέσει. Και γιατί οι άνθρωποι, θα μου πείτε, συνενούν στα σχέδια των τυράννων τους? Για έναν απλούστατο λόγο. Δεν τους έχει μείνει ίχνος αυτοσεβασμού. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν τον αυτοσεβασμό να αμφισβητήσουν την εξουσία και το τι η εξουσία τους λέει. Απλά το κάνουν, χωρίς ερωτήσεις. Έχουν βρεθεί σε αυτή τη χαμηλοκραδασμική συνειδησιακή κατάσταση, στην οποία νιώθουν ότι εγώ είμαι απλά ένα μικρό μικρούλι ανθρωπάκι και είμαι εδώ για να κάνω ακριβώς αυτό που μου λένε. Η εξουσία σίγουρα ξέρει καλύτερα, μιας και εγώ αποκλείεται να ξέρω. Έτσι δεν μας λένε? Τι είμαι εγώ άλλωστε? Ένα μικρό μικρούλι ανθρωπάκι. Έτσι δεν νιώθουν οι περισσότεροι? Αυτή ακριβώς η συνειδησιακή κατάσταση εκφράζεται πρακτικά ως σκλαβιά. Ο άνθρωπος που δεν έχει πλέον αυτοεκτίμηση είναι ένας σκλαβωμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία. Είναι εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν αυτά που τους λένε, αλλά φοβούνται να μην υπακούσουν. Φοβούνται τις συνέπειες δηλαδή που θα έχει η ανεπακοή τους και έτσι συνενούν. Για την ιστορία, αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί δηλαδή που συνενούν σε ό,τι επιβάλλει η εξουσία και κάνουν ό,τι τους λένε, και αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν ό,τι τους λένε, αλλά παρόλα αυτά το κάνουν επειδή φοβούνται τις συνέπειες, αυτές οι δύο κατηγορίες μαζί είναι υπεύθυνες για κάθε τυραννία που έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία. Και βέβαια είναι υπεύθυνοι και για αυτήν που ζούμε τώρα. Το φασισμό δεν τον κάνουν οι φασίστες. Τον κομμουνισμό δεν τον κάνουν οι κομμουνιστές. Ποτέ δεν θα υπήρχαν αρκετοί αποδάφτους για να το επιβάλλουν. Αυτό που επιβάλλει το φασισμό είναι οι άνθρωποι που συνενούν στους φασίστες. Όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Είναι εκείνοι που βλέπουν τι συμβαίνει και αρνούνται να συνεργαστούν με αυτό. Που αρνούνται να συνενέσουν στην ίδια τους εσκλαβοποίηση. Που αρνούνται να υπακούσουν σε αυτά που λένε οι εκάστοτε αρχές, απλά και μόνο επειδή τα λένε οι αρχές. Και αυτή η κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που ανέτρεψαν κάθε τυραννία στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτοί είναι που θα ανατρέψουν και την τυραννία που βιώνουμε σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να συμβεί όμως για να γίνει εφικτή αυτή η ανατροπή είναι να καταφέρουμε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή αυτούς που δεν θέλουν να επακούσουν στη σκλαβιά αλλά φοβούνται, αυτούς πρέπει να βρούμε τρόπο να τους μετακινήσουμε στην τρίτη κατηγορία. Στην κατηγορία που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και αρνείται να δώσει τη συνένεσή της. Στην κατηγορία που διατηρεί τον αυτοσεβασμό της. Γιατί ο αυτοσεβασμός απαιτεί εξηγήσεις και αποδείξεις. Όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της εξουσίας και λέει ότι ο γάιδαρος πετάει, ο έχων αυτοσεβασμό απαντάει: ωραία, ακούω αυτό που λες. Πού είναι τα στοιχεία και αποδείξεις? Δείξε μου τα στοιχεία. Κύριε Σιόδρα, κύριε Πλεύρη, κύριε Άδωνη, κύριε Παγώνη, κύριε Χαρδαλιά, Miss von der Leyen, κύριε Σουάμπ, κύριε Γκέιτς, κύριε Τέντρος, πού είναι τα στοιχεία και αποδείξεις? Μας πετάξατε να ακολουθούμε την επιστήμη και καθαρίσατε. Η επιστήμη δεν είστε εσείς. Η επιστήμη είναι αποδείξεις, έρευνα και λογική. Μας υποχρεώσατε να φοράμε μάσκες, ενώ ήταν προφανές ότι δεν έχουν κανένα όφελος. Και αυτό το έλεγαν χιλιάδες άλλοι επιστήμονες, αλλά και εκείνοι λογικοί. Πού είναι οι αποδείξεις σας? Δείξτε μας τις μελέτες και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που μας λέγατε ήταν σωστό. Ο Κωνσταντίνος Θεόπουλος έκανε ένα επιστημονικό ντοκιμαντέρ 3,5 ωρών που ανατρέπει κάθε τι που είπαν τα επίσημα χείλη για την ελεηνή χρήση της μάσκας. Πού είναι τα δικά σας ντοκιμαντέρ με τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις απόψεις σας? Δείξτε μας. Ο Νίκος Αντωνιάδης έχει καταθέσει μια μήνυση για εγκληματική οργάνωση χιλιάδων σελίδων με αποδείξεις, στοιχεία, μαρτυρίες, βίντεο, νεκροψίες και κάνετε πως δεν υπάρχει. Βγήκε κανείς από τα νοσοκομεία ή την πολιτεία να αντικρούσει αυτά που λέει ο Αντωνιάδης με στοιχεία? Δεν ντρέπεστε λίγο? Αυτή είναι βέβαια η αντιμετώπιση του συστήματος στους πολίτες της τρίτης κατηγορίας. Αυτούς που δεν συνενούν και ζητούν αποδείξεις. Γελιοποίηση και σιωπή. 10 άρθρα την ημέρα στα πρώτα θέματα για τα NGR να γελιοποιούν την προσωπικότητά μας, αλλά για τη στοιχεία που δίνουμε, σημουδιά. Ακούστε λοιπόν για να ξέρετε. Ο άνθρωπος που υπακούει και εκτελεί τις εντολές που του δίνουν χωρίς να ζητάει καμία απόδειξη και λογική για αυτά, είναι ο άνθρωπος που έχει απολέσει πλήρως τον αυτοσεβασμό του. Είναι ο ορισμός του σκλάβου. Ποια νομίζετε ότι είναι η μοναδική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες? Ανάμεσα δηλαδή σε αυτούς που υπακούν τυφλά την εξουσία, είτε επειδή την πιστεύουν, είτε επειδή φοβούνται, και σε αυτούς που αρνούνται να συνενέσουν σε ό,τι τους φαίνεται παράλογο και καταχρηστικό? Ο αυτοσεβασμός. Τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσεβασμό όταν σκύβεις το κεφάλι και εκτελείς ό,τι σου λένε, χωρίς να ζητάς ή να ψάχνεις αποδείξεις και λογική για όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσεβασμό όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λένε είναι απάτη, αλλά παρόλα αυτά δίνεις τη συνένεσή σου και υπακούς, απλά επειδή φοβάσαι τις συνέπειες της ανυπακοής σου. Η τρίτη κατηγορία διατηρεί τον αυτοσεβασμό της ακριβώς επειδή λέει: βλέπω ότι αυτό που μου λες είναι απάτη και αρνούμαι να συνενέσω. Αυτή η ελίτ λοιπόν που βρίσκεται πίσω από την παγκόσμια ατζέντα που βιώνουμε δεν στοχεύει σε τίποτα άλλο από το να στερήσει τον αυτοσεβασμό από τον άνθρωπο. Και μόνο μια ματιά στο ποιους διαλέγουν για να μας κυβερνούν θα αρκούσε για να το καταλάβουμε αυτό. Διαχρονικά τα πιο άχρηστα και ανόητα μέλη της κοινωνίας επιλέγονταν για τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις. Στην σημερινή εποχή όμως αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που έχουμε στα Υπουργεία. Μην πω τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται, τους ξέρετε πολύ καλά. Κοιτάξτε τους πρωθυπουργούς που επιλέγουν να τοποθετήσουν σε μεγάλα και ιστορικά κράτη. Κοιτάξτε τον Biden, τον Μακρόν, κοιτάξτε τον Τρουντό. Οι άνθρωποι είναι άφρονες, ατάλλαντοι και ανόητοι. Κοιτάξτε τους επιστήμονες που επέλεξαν για να μας ενημερώνουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μην πω τα ονόματά τους, τους ξέρετε και πάλι. Η μισή από αυτούς είναι ανόητοι και η άλλη μισή εμφανώς χρειάζονται ψυχιατρική βοήθεια ή την Ανίτα Πάνια. Ενώ όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα μας λένε τόσο καιρό ότι ο γάιδαρος πετάει, εμείς σκύβουμε το κεφάλι και λέμε ναι, πετάει. Μας λένε θα κάνετε αυτό και εμείς το κάνουμε. Μας λένε ότι λόγω μιας ίωσης απαγορεύεται το ψαροντούφεκο ή το μπάνιο στη θάλασσα και υπακούμε. Μας λένε ότι θα πρέπει να στέλνουμε SMS για να βγάλουμε το σκύλο βόλτα και το κάνουμε. Και ο περισσότερος κόσμος λέει, τι να κάνουμε, αφού μας είπαν ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Μα αυτός που σου είπε ότι πρέπει να το κάνεις είναι ένας βλάκας και μισός, δεν το βλέπεις? Και για να το πιάσουμε από την κορυφή, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με συγχωρείτε, ο Κλάους Σουάμπ, παραδέχθηκε και μάλιστα κοκορευόταν σε μια συνέντευξη ότι από τη δεκαετία του 90 υπάρχει ένα πρόγραμμα στο World Economic Forum που λέγεται New Global Leaders, δηλαδή νέοι παγκόσμιοι ηγέτες. Και έλεγε με περηφάνεια στη συνέντευξή του ότι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος αυτή τη στιγμή είναι οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και όλων αυτών των χωρών που πρωτοστάτησαν στην επιβολή της νέας κανονικότητας. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες? Είναι εμφανώς άφρονες, ατάλλαντοι και ανάξιοι. Μια εύλογη ερώτηση βέβαια που έρχεται στο μυαλό είναι η εξής. Μα καλά, αυτοί είναι οι πιο έξυπνοι και οι πιο σοβαροί που βρήκε το σύστημα για να βάλει να μας κυβερνούν? Καλή ερώτηση. Εδώ όμως βρίσκεται και η απάντηση. Αν καταφέρουν να έχουν αυτούς τους άχρηστους και ανόητους ηγέτες να μας λένε όποια τρέλα και παραλογισμό τους διατάξουν να μας πούν Και εμείς, ενώ βλέπουμε ότι είναι τρέλα και παραλογισμός και ότι αυτοί οι ίδιοι είναι ανόητοι και ανάξιοι, παρόλα αυτά σκύβουμε το κεφάλι και υπακούμε, το παιχνίδι τελείωσε. Μας πήραν τον αυτοσεβασμό μας. Και λέω το παιχνίδι τελείωσε, γιατί όταν ο αυτοσεβασμός φύγει από τον άνθρωπο, τότε τι είναι το μόνο που μένει? Υποτέλεια. Σκύψιμο του κεφαλιού και υπακοή. Θες να περιγράψεις έναν άνθρωπο που έχει αυτοσεβασμό? Απλά ζωγράψε έναν άνθρωπο με το κεφάλι ψηλά. Το κεφάλι που κοιτάει ψηλά λέει: εγώ σέβομαι τον εαυτό μου. Σέβομαι την άποψή σου, την ακούω, αλλά την εξετάζω να δω αν είναι σωστή. Και αν είναι σωστή, τότε θα σε ακούσω. Θες από την άλλη να περιγράψεις έναν άνθρωπο χωρίς αυτοσεβασμό? Ζωγράψε έναν άνθρωπο με το κεφάλι σκυμμένο. Ή με το πρόσωπο κρυμμένο. Το κρυμμένο και το σκυμμένο πρόσωπο λέει: θα κάνω ό,τι μου πεις, μόνο άσε με να ζήσω, μην με χτυπάς. Και εκεί έρχεται το τελειωτικό χτύπημα. Γιατί άραγε προκανούλο όλες αυτές οι τεχνητές οικονομικές κρίσεις, τον τεχνητό πληθωρισμό, την τεχνητή ανεργία, την τεχνητή καταστροφή της ανεξάρτητης εργασίας και της ιδιοκατοίκησης? Μα γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του, που παλεύει για ένα μεροκάματο και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τίποτα ουσιαστικό με τον εαυτό του, που περιμένει το κρατικό επίδομα για να πάει σε σούπερ μάρκετ, που δεν έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να παρέχει τα βασικά στα παιδιά του, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πλέον αυτοσεβασμό. Πώς μπορεί να έχει? Του έχει κόψει τα φτερά και τα πόδια. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα σηκώσει

0: Τι είπαν οι Σπαρτιάτες όταν ήρθαν οι Πέρσες? Όχι. Τι είπαν οι Έλληνες το 1940 στους Γερμανούς? Όχι. Ψάχνεις λοιπόν ακόμα πώς μπορείς να αντισταθείς σε όλα αυτά που συμβαίνουν? Μην ψάχνεις άδικα. Ένας τρόπος υπάρχει. Μια μικρή λεξούλα με τρία γράμματα. Όχι. Πες όχι.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμιά τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παραιτείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραβιόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS, και σας περιμένω μαζί με τη Βίγκη Καραβιόγλου λοιπόν στις 17 Ιουνίου στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή είχα στο

0: όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, σιγρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λυποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια».

0: ήθια, απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου.

0: Φώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
5: φίλος
4: να πω
5: σου.
4: Σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.